0: Θυσιάσω για σένα. Κατάλαβε ο Πέτρος τι του είπε ο Χριστός και άρα του λέει μπορώ κι εγώ να θυσιάσω τη ζωή μου για να έρθω μαζί σου. Και του απαντάει ο Κύριος, τη ζωή σου θα θυσιάσεις για μένα? Σε βεβαιώνω ότι πριν λαλήσει απόψε ο πετεινός θα με αρνηθείς 3 φορές πως δεν με ξέρεις. Εδώ ο Χριστός προφητεύει την πτώση του Πέτρου, αλλά και προφητεύει ότι ο Πέτρος ήταν ορμητικός και είχε αλαζονία μέσα του. Εγώ, λέει, μπορώ να θυσιαστώ για σένα. Λόγια που μπορεί και εμείς στη ζωή μας να τα λέμε, να παίρνουμε αποφάσεις, αλλά που δεν μπορούμε να τα εφαρμόσουμε. Δείχνει την αδυναμία της ανθρώπινης φύσεως, την αδυναμία της θελήσεώς μας. Πιο κάτω θα τα αντιμετωπίσει αυτά ο Κύριος με τη διδασκαλία του, αλλά και την αλαζονία, ότι ξέρεις εγώ τι μπορώ να κάνω, τίποτα δεν μπορείς να κάνεις. Αυτό θυμίζει τις υποσχέσεις και τον όρκο που έδωσαν οι Ιουδαίοι όταν άκουσαν τις εντολές και ο Μωυσής τους ερώτησε, αυτά που ακούσατε θα τα τηρήσετε? Και εκείνοι όλοι μαζί υποσχέθηκαν, θα τα τηρήσουμε. Και βέβαια μετά ήρθε ο Χριστός Μόσχος, η επιστροφή δηλαδή στην ειδωλολατρία. Μετά τα αυτά ήρθαν οι φόνοι των προφητών. Τελικώς η αποδοκιμασία του Ιησού Χριστού και πολλά άλλα τα οποία επιβεβαίωσαν πόσο ασταθής είναι η ανθρώπινη φύση που υπόσχεται αλλά δεν μπορεί να τηρήσει. Γι' αυτό και ο Κύριος θα πει «Μείνατε εν εμή, μόνο μαζί μου μπορείτε να είστε βέβαιοι». Και θα απαντήσει, θα προσθέσει ο Απόστολος Παύλος, «Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό», δηλαδή όλα μπορώ αυτά που υπόσχομαι να τα εφαρμόσω με τη δύναμη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και όταν διαβάζομαι ένα μοναχό στην ακολουθία μεταξύ των άλλων εκεί που γίνεται η κατήχηση από τον προεξάρχοντα, λέγει στην ουθεσία προς τον κυρώμενο ή την κυρωμένη ότι υπόσχεσαι μεγάλα, δίνεις μεγάλες υποσχέσεις στο Θεό, καλού έργου, είναι πολύ ωραία αυτά τα οποία υπόσχεσαι, αλλή και τελειώσεις, αλλά να μπορέσεις να τα τελειώσεις, να τα εφαρμόσεις, να τα ζήσεις αυτά τα οποία υπόσχεσαι. Με αυτή λοιπόν την ευχή και εγώ θα κλείσω σήμερα την ομιλία μου, γιατί τελειώνει και το 13ο κεφάλαιο, αρχίζει το 14ο, το οποίο θα σχολιάσουμε την επομένη Κυριακή στην επομένη λειτουργία. Είναι γνωστόν, ακούμε από τους ύμνους της Αγίας μας Εκκλησίας, ότι η Μεγάλη Σαρακοστή είναι ένα πνευματικό στάδιο αγώνων, δηλαδή πολλών. Και όπως συμβαίνει στη ζωή μας και στον κόσμο τον αθλητικό, υπάρχει μια επιτροπή η οποία βάζει τους κανόνες των αγωνισμάτων. Παραδείγματος χάρη για τα Ολυμπιακά αγωνίσματα υπάρχει η Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων που λέει αυτό, αυτό, αυτό, αυτό και αυτό είναι αγωνίσματα. Έτσι και σε μας σήμερα ο Χριστός το πρωί στο Ευαγγέλιο έβαλε τα αγωνίσματα και είπε αυτό πρώτο, αυτό μετά, αυτό μετά. Να αγωνιστείτε λοιπόν. Ποιο είναι το πρώτο που έβαλε ο Χριστός? Το σπουδαιότερο αγώνισμα, το οποίο δίδει στον άνθρωπο μεγάλη τιμή, μεγάλο στεφάνι και μεγάλο έπαινο. Ποια είναι? Η μακροθυμία και η συγχωρητικότητα. Εάν αφείτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα ημών, τότε και ο πατήρ ημών ο ουράνιος αφήσει τα παραπτώματα ημών. Να το βραβείο. Το αγώνισμα είναι να συγχωρήσεις, να είσαι μακρόθυμος και να συγχωρήσεις. Και το βραβείο είναι ο πατήρ ο ουράνιος θα συγχωρήσει και τα δικά σου. Εάν μη αφείτε, αν δηλαδή δεν κάνετε τον αγώνα αυτό, μην περιμένετε και από τον επουράνιο Θεό και Πατέρα ούτε έπαινον ούτε στέφανον.
1: Λόγος Θεού. Σειρά θεολογικών ομιλιών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεσαριανής Βύρονος και ημιτού κυρίου Δανίλη.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγής των Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
0: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, το πρώτο μέρος, στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: λοιπόν οι γέροντες.
1: Όσιος γέρον Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης. Ο πνευματικός πατέρας και παιδαγωγός του Γεωργίου Κρουσταλάκη. Διαβάζει ο Γιώργος Μπάρλας.

άδεια οδήγησης. Αφηγείται η κυρία Τάδε. Ένα Σάββατο μεσημέρι του 1996 πήγα σε ένα κατάστημα δώρων για να αγοράσω κάποιο δώρο. Αφού επέλεξα και πήρα το δώρο που ήθελα, πριν φύγω, έβγαλα από την τσάντα μου μερικές εικονίτσες του οσίου γέροντας Πορφύριου, τις οποίες προσέφερα στην κυρία καταστηματάρχη, αλλά και στις άλλες κυρίες που εκείνη την ώρα βρίσκονταν στο κατάστημα. Μια κυρία με μοντέρνα και ιδιαίτερα επιμελημένη εμφάνιση, με κάπως ηρωνικό ύφος, αρνήθηκε να πάρει την εικονίτσα. Τότε παρενέβη η καταστηματάρχης και έπεισε την κυρία αυτή να πάρει την εικονίτσα λέγοντάς της: «Πάρε την εικόνα του Αγίου Γέροντα και να την έχεις στο πορτοφόλι σου για να σε φυλάει». Εκείνη, για να μην στενοχωρήσει την καταστηματάρχη, πήρε την εικονίτσα και την τοποθέτησε μηχανικά στη θήκη της άδειας οδήγησης. Πέρασαν δύο μέρες και έμαθα από την καταστηματάρχη που ανέφερα πριν ότι η κυρία αυτή πήγε στο μαγαζί κάπως ταραγμένη και ζητούσε το τηλέφωνό μου για να επικοινωνήσουμε. Πράγματι, το απόγευμα με πήρε στο τηλέφωνο και μου είπε συγκλονισμένη: «Ακούστε τι μου συνέβη το Σάββατο, λίγες ώρες μετά τη συνάντησή μας στο κατάστημα δώρων. Έφυγα μόνη μου, οδηγώντας το αυτοκίνητό μας. Επήγαινα στο Λουτράκι, όπου έπρεπε να παραστώ σε ένα γάμο συγγενικού μας προσώπου. Στον δρόμο είχα αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα. Είχα αργήσει κάπως. Ξαφνικά, σε μία στροφή του δρόμου, διέκρινα ένα αστυνομικό αυτοκίνητο και έναν τροχονόμο που μου έκανε σήμα να σταματήσω στο άκρο. Σταμάτησα τρομαγμένη και περίμενα. Εκείνος με πλησίασε αργά, χαιρέτησε και μου ζήτησε την άδεια οδήγησης. Όταν άνοιξε τη θήκη, άρχισε να κοιτάζει επί αρκετό χρόνο μια την άδεια και μια εμένα στο πρόσωπο. Εγώ ανησύχησα. Τι να συνέβαινε άραγε και με κοιτούσε έτσι επίμονα? Κάποια στιγμή μου λέει: «Πήγαινε και να μην τρέχεις άλλη φορά. Χάρη στην άδειά σου αυτή, σε συγχωρώ και να προσέχεις». Εκείνη τη στιγμή δεν μπόρεσα να αντιληφθώ το νόημα των λόγων του. Λίγο πιο κάτω όμως, ένα πάρκινγκ, έκανα δεξιά και σταμάτησα για να συνέλθω από την ταραχή μου. Τότε κοίταξα ξανά την άδειά μου. Στη διαφανή θήκη της, δίπλα στη φωτογραφία μου, ήταν το εικονάκι του γέροντος Πορφυρίου που μου προσφέρατε εκείνο το πρωί και το τοποθέτησα εκεί, όχι με τόση ευχαρίστηση. Η ήρεμη και χαμογελαστή φυσιογνωμία του παππούλη μεγαλύνευσε. Ναι, πράγματι αυτή ήταν η άδεια οδήγησης. Στο πάρκινγκ αυτό της Εθνικής Οδού Αθηνών Πατρών, εκείνο το απόγευμα, έγινε η γνωριμία μου με έναν Άγιο των ημερών μας, τον Γέροντα Πορφύριο.

ίδια ταυτότητα έχω κι εγώ. Η Αγγελική Τάδε ήταν τελειόφοιτη στο τμήμα Μοριακής Βιολογίας των Κυτάρων στο Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον της Αγγλίας. Στο τμήμα αυτό πραγματοποίησε προπτυχιακές σπουδές και πήρε το πτυχίο της το 1996. Την περίοδο εκείνη εκοιμήθη ο πατέρας της. Παρόλες τις οικονομικές δυσχέρειες που παρουσιάστηκαν, η Αγγελική με αγωνιστικό φρόνημα συνέχισε και μεταπτυχιακές σπουδές στο ίδιο πανεπιστημιακό τμήμα σε τομείς της βιοχημίας. Στη δύσκολη αυτή καμπή της ζωής της, μου ζήτησε και της έδωσα μια συστατική επιστολή προκειμένου να διεκδικήσει μια υποτροφία για τη συνέχιση των σπουδών της. Την περίοδο εκείνη και μέχρι να τελειώσει τη διδακτορική της διατριβή, η Αγγελική προσπαθούσε να βρει κάποια εργασία γιατί ήθελε να επιστρέψει στην πατρίδα κοντά στην οικογένειά της. Όταν για ένα διάστημα, σε περίοδο διακοπών, η Αγγελική βρισκόταν στην Ελλάδα, της μίλησαν για μια οσιακή προσωπικότητα, τον Γέροντα Πορφύριο, και της έδωσαν μία εικόνα του. Δεν είχε ξανακούσει γι' αυτόν. Της είπα να έχει πάντα μαζί της την εικόνα του και να επικαλείται τη βοήθειά του. Και εκείνος, όπως είχε υποσχεθεί, θα βρίσκεται αμέσως κοντά της και θα τη βοηθεί. Το λόγο αυτό τον φύλαξε καλά μέσα στην καρδιά της η Αγγελική, και από εκείνη τη στιγμή, ως Άγγης παρουσιαζόταν κάποιο πρόβλημα, κατέφευγε με τις προσευχές της στον όσιο Γέροντα Πορφύριο. Τον αγάπησε πραγματικά και πίστεψε στη θαυματουργική του παρέμβαση. Οι μέρες όμως που περνούσε τώρα η Αγγελική ήταν πολύ δύσκολες. Τις φαίνονταν ατέλειωτες. Αναζητούσε εργασία. Όλες οι πόρτες κλειστές. Πέρασε σχεδόν ένας χρόνος. Άρχισε να στενοχωριέται, να απογοητεύεται, γιατί θα αναγκαζόταν έτσι να μείνει για πάντα στο εξωτερικό. Ένα βράδυ βρίσκει ένα μήνυμα στον υπολογιστή της από μια ελληνική φαρμακευτική εταιρεία. Η σκέψη της πήγε αμέσως στο πρόσωπο του Γέροντος Πορφυρίου. Ο Άγιος με βοήθησε. Εισάκουσε τις προσευχές μου και δικαίωσε τις ελπίδες μου. Μετά από μια επικοινωνία που είχε με τους αρμόδιους παράγοντες της εταιρείας αυτής, ορίστηκε η συνάντηση για τη συνέντευξη με την υπεύθυνη για την επιλογή του προσωπικού της εταιρείας. Όταν παρουσιάστηκε η Αγγελική, η υπεύθυνη τη ζήτησε τα προσωπικά της στοιχεία. Έπρεπε λοιπόν εκείνη να δώσει την ταυτότητά της. Έβγαλε από το πορτοφόλι της την ταυτότητα και της την έδωσε. Αντί όμως για την ταυτότητα, κατά λάθος της έδωσε την πλαστικοποιημένη φωτογραφία του Γέροντος Πορφυρίου που είχε πάντοτε μαζί στο πορτοφόλι της. Η υπεύθυνη πήρε στο χέρι της τη φωτογραφία, την κοίταξε καλά, χαμογέλασε και είπε: «Αυτή την ταυτότητα, την ίδια, την έχω κι εγώ». Έβγαλε από την τσάτα της μια παρόμοιου μεγέθους φωτογραφία και την έδωσε στην Αγγελική. Εκείνη ξαφνιάστηκε. Ήταν η ίδια εικόνα του οσίου Γέροντος Πορφυρίου. Μετά από λίγες ημέρες της γνωστοποίησαν την πρόσληψή της στην εταιρεία. Η Αγγελική είναι βέβαιη ότι ο όσιος Γέρον Πορφύριος ήταν ο μεσίτης για την επαγγελματική της αποκατάσταση. Ήταν Φεβρουάριος του 2002.

πώς ενεργεί η χάρις του Θεού. Η κυρία Τάδη αφηγείται 4 Δεκάτου 2004. Την περίοδο εκείνη, 1998, εργαζόμενος βοηθός δικηγόρου σε κάποιο δικηγορικό γραφείο. Ήταν Τετάρτη βράδυ. Με παίρνει στο τηλέφωνο μία δικαστικός και μου ζητάει επίγοντος να της πάω την επόμενη μέρα, την Πέμπτη, κάποια έγγραφα που έλειπαν από μία δικογραφία μας. Εκτός των εγγράφων μου ζήτησε και δύο δικόσημα. Αυτό όμως δεν ήταν δυνατό να γίνει, γιατί ο δικηγόρος απουσίαζε και δεν μπορούσε να έλθει στο γραφείο για να ανοίξει τους φακέλους, να βρει τα έγγραφα και να μου τα δώσει. Παρακάλεσε λοιπόν να βρω έναν άλλο δικηγόρο να πάει να συναντήσει την πρόεδρο και να ζητήσει μια αναβολή, ώστε να της πάμε τα έγγραφα την επόμενη Δευτέρα. Έτσι όλο το βράδυ, την Τετάρτη, προσπαθούσα να βρω το δικηγόρο που θα με βοηθούσε, γιατί και εκείνος βρισκόταν μακριά. Να πάει να συναντήσει την πρόεδρο, να μας δώσει μια αναβολή, ώστε να της πηγαίναμε τα έγγραφα αργότερα. Μέσα στην αγωνία μου ήλθε μια φωτισμένη σκέψη. Και δεν πάω στον παππούλι μας, τον γέροντα Πορφύριο, να με βοηθήσει, να κάνει τη δουλειά? Τον παρακάλεσα λοιπόν από τα βάθη της ψυχής μου ολόθερμα να πάει στο γραφείο, να πάρει τα έγγραφα από το φάκελο μαζί και δύο δικόσημα που ήταν πάνω στο γραφείο και να τα πάει στη δικαστικό. Μαζί με μένα εκείνο το βράδυ και όλη η οικογένειά μου προσευχήθηκε θερμά. Αυτή τη στιγμή, όταν του το ζήτησα με τη θερμή προσευχή μου, ανακουφίστηκα, ηρέμησα, όπως άλλωστε έκανα σε κάθε παρόμοια δύσκολη περίπτωση της ζωής μας. Ήμουν σίγουρη ότι και τώρα ο Άγιος Γέροντας θα με ακούσει. Καλώ έπειτα το δικηγόρο όπου εργαζόμουν στο τηλέφωνο και του λέω: «Μην ανησυχείτε, τα έστειλα τα έγγραφα, μείνετε ήσυχος». Μου λέει έκπληκτος εκείνος: «Πώς τα στείλατε?» «Με τον παππούλι, τον Πορφύριο», του απαντώ. «Α, μπράβο», μου λέει, «πώς δεν το είχαμε σκεφτεί αμέσως. Μπράβο, μπράβο». Το αποδέχτηκε και ο ίδιος ο δικηγόρος. Στο σημείο αυτό πρέπει να πούμε πως ο δικηγόρος τον οποίο βοηθούσα εγνώριζε πολύ καλά τον γέροντα Πορφύριο. Ο παππούλης τον καθοδηγούσε από μικρό παιδί πνευματικά. Μπορούμε να πούμε πως τον είχε μεγαλώσει. Ο δικηγόρος λοιπόν αποδέχθηκε την προσευχή μου ως ουράνιο δώρο. Την επόμενη μέρα το πρωί εγώ θα μπορούσα να πήγαινα στο δικαστικό γραφείο για τη διευθέτηση του θέματος, αλλά δεν πήγα επειδή είχαμε ορίσει να κάνουμε ιδιωτική θεία λειτουργία. Πήγαμε λοιπόν όλη η οικογένεια στην εκκλησία που είναι κάπως μακριά. Είναι το εκκλησάκι της Παναγίας στο Πεντάγωνο. Όταν σκόλασε η εκκλησία και επιστρέψαμε, 11 η ώρα το πρωί, ξεκλειδώνοντας την είσοδο, καλούσε το τηλέφωνο. Ήταν η δικαστικός. Ταραγμένη είπε το όνομά της και προχώρησε. «Εάν δεν με εμπόδιζε αυτό το επάγγελμα, τούτη τη στιγμή ήθελα να έρθω εκεί. Τι συμβαίνει με εσάς?» Φαινόταν απορριμμένη πολύ και βαθιά συγκλονισμένη. Συνέχισε: «Το πρωί περνώ στη θηρίδα μου και τη βλέπω άδεια. Δεν είδα τα έγγραφα που περίμενα να μου φέρετε και εξεμάνιν εναντίον σας. Θα πάω σπίτι μου», είπα μέσα μου, «να πάρω την κυρία Τάδε στο τηλέφωνο και να την επιπλήξω». Όταν όμως ήλθα στο σπίτι, κάθισα στο γραφείο μου να τηλεφωνήσω. Βλέπω με μεγάλη μου έκπληξη πως πάνω από τον κλειστό φάκελο, το δικό σας, ευρίσκονται τα έγγραφα που σας είχα ζητήσει, και τα δύο τα έχω μπροστά μου. Το γεγονός αυτό μου προξενεί φοβερή εντύπωση και έκπληξη. Από εδώ σας πήρα χθες το βράδυ και σας μίλησα τόσο απότομα. Σήμερα σας ζητώ συγγνώμη. Θα ήθελα πολύ κάποια στιγμή να συναντηθούμε και να γνωριστούμε από κοντά». Εγώ δεν εξεπλάγει από τα όσα άκουσα. Ήμουν πεπισμένη από την πρώτη στιγμή που ζήτησα από τον παππούλη μας να παρέμβει στη δύσκολη στιγμή, ότι τα πράγματα θα είχαν αίσιο τέλος, όπως ακριβώς και συνέβη. Γι' αυτό και δέχτηκα τα όσα άκουσα χωρίς καμιά αντίδραση. Δεν της είπα λεπτομέρειες, ότι δηλαδή έχουμε έναν Άγιο Γέροντα, τον πατέρα Πορφύριο, που προστατεύει ιδιαίτερος την οικογένειά μας. Απλώς της μίλησα για χάρη Θεού. «Όποιος πιστεύει, καλή μου, έτσι ενεργεί σε αυτόν η χάρη του Θεού», της είπα. Δεν μου μίλησε. Την είδα προβληματισμένη, γιατί δεν ήταν φαίνεται πιστή. Πάντως συγκλονίστηκε η γυναίκα. Όλος τυχαίως μαθαίνω ότι πήρε μετάθεση και πήγε στην επαρχία. Μετά από πολύ καιρό, μια φίλη μου, δικαστής και αυτή, μου μίλησε για το θαυμαστό γεγονός που σας περιέγραψα.

πρώτος επίσημος καλεσμένος μας. Στις 21 Οκτωβρίου του 2004 πραγματοποιήσαμε μία επίσκεψη με την κυρία Τάδε, πνευματικό τέκνο του Γέροντος Πορφυρίου, γνωστή μας ήδη από τις αφηγήσεις της στην παρούσα γραφή. Επισκεφτήκαμε μια άλλη κυρία στο σπίτι της στο Κοροπή Αττικής. Μας υποδέχτηκε εγκάρδια και στην πορεία της συζητήσεώς μας περιέγραψε ένα συγκλονιστικό γεγονός που έζησε το βράδυ της Τετάρτης 24 Απριλίου του 2002. Αφηγείται. Δεν θυμάμαι ακριβώς τη χρονολογία. Θα ήταν μάλλον το έτος 1980. Τότε είχα γνωρίσει κάποια κοπέλα πολύ άρρωστη. Είχε εκφράσει την επιθυμία να επισκεφθεί τον πατέρα Πορφύριο. Εγώ τότε ούτε ήξερα, ούτε είχα ακούσει για τον Άγιο Γέροντα. Εκείνη μου είπε ότι είναι διορατικός γέροντας που διαθέτει ικανότητες θεραπευτικές. Αλλά εκείνη δεν μπορούσε να βρει άνθρωπο να την πάει. Έτσι προσεφέρθην εγώ να την πάω. Δεν εγνώριζε όμως την περιοχή που έμενε ούτε το δρόμο. Μια άλλη κυρία που ήξερε μας συνόδευσε. Τότε ο πατήρ Πορφύριος ήταν σε ένα απλό σπιτάκι που έμοιαζε με παραγκούλα στο Μίλεση. Όταν φτάσαμε εκεί βρήκαμε δυσκολίες. Ήταν πολλοί κόσμος που περίμενε να τον δει. Μερικοί μας είπαν να φύγουμε. Άλλοι μας είπαν ότι είναι πολύ άρρωστος ο γέροντας και δεν μπορούσε να μας δεχτεί. Εγώ άρχισα να ανησυχώ γιατί ο χρόνος περνούσε. Η διαδρομή ήταν μεγάλη και είχα φύγει από το σπίτι χωρίς να ειδοποιήσω το σύζυγο. Τελικά μας δέχτηκε ο γέροντας. Δέχτηκε την κοπέλα πρώτα που ήταν ασθενής και μετά και μένα. Με ανησυχούσε τότε και ο γιος μου που ήταν ζυζάνιο από μικρό. Έτσι ρώτησα το γέροντα και γι' αυτόν. Και μου απαντάει: «Ποιος, αυτός που μοιάζει του αδελφού σου του μικρού?» Ο γέροντας όμως ούτε το γιο μου ήξερε, ούτε τον αδελφό μου. Ούτε εγώ ήξερα ότι ο γέροντας ήταν τυφλός και άρρωστος. Τον γνώρισα για πρώτη φορά. Έτσι εγώ θεώρησα ευγενικό να προσφέρω ένα χιλιάρικο στον Άγιο Γέροντα για το έργο που έκανε. Ο γέροντας πήρε το χιλιάρικο και το κρατούσε στο χέρι του. Έτσι τελείωσε η επίσκεψή μας αυτή στον πατέρα Πορφύριο. Ήταν η πρώτη μου γνωριμία με τον Όσιο Γέροντα. Μια δεύτερη συγκλονιστική στιγμή είναι εκείνη που θα σας περιγράψουμε πιο κάτω εγώ και η φίλη μου η Τάδε. Στο σημείο αυτό το λόγο πήρε η φίλη της. Την Τετάρτη, της 24ης Απριλίου του 2002, το βράδυ, έγινε σε μεγάλο ξενοδοχείο των Αθηνών η παρουσίαση ενός λογοτεχνικού βιβλίου της κόρης μας. Εκείνο λοιπόν το βράδυ της παρουσίασης του βιβλίου υποδεχόμουν στην είσοδο του ξενοδοχείου τους καλεσμένους μας. Έτσι υποδέχτηκα και τη φίλη μου την Τάδε με το σύζυγό της. Της λέω: «Πέρασε σε παρακαλώ μέσα και στο πάνελ μπροστά θα δεις μια πολυθρόνα και μπροστά της επάνω στο τραπέζι μια ανθοδέσμη. Αυτή είναι η πολυθρόνα του γέροντος Πορφυρίου. Σήμερα είναι ο καλεσμένος μας, είναι ο πρώτος επίσημος καλεσμένος μας και εκεί σε αυτή τη θέση δεν θα κάτσει κανείς άλλος». Πέρασε, κάθισε στη θέση της με τον άντρα της και από εκεί και πέρα ήταν μια βραδιά καταπληκτική. Η αίθουσα ήταν κατάμεστη από ανθρώπους. Η ατμόσφαιρα παιδαγωγούσα και μυσταγωγική. Την επομένη με παίρνει στο τηλέφωνο και μου λέει: «Να σου πω, βρε παιδάκι μου, ένα περιστατικό που έζησα χθες το βράδυ. Είμαι συγκλονισμένη. Ούτε στον άντρα μου δεν θέλω να το πω, για να μην μου φύγει αυτή η χαρά που έζησα. Όπως γύρισα το βράδυ, όταν με συνόδευσες και κάθισα στη θέση μου και μου είπες αυτά τα λόγια, ότι ήταν δηλαδή ο γέροντας στην αίθουσα, αισθάνθηκα την ανάγκη να κάνω μια προσευχή και να εκφράσω μια επιθυμία μου προς τον Άγιο και του είπα: Άγιε γέροντα, δείξε μου ότι είσαι εδώ μέσα. Πώς τόσο πολλοί σε πιστεύουν οι φίλοι μου εδώ και σου έχουν βάλει και πολυθρόνο να καθίσεις? Μα είναι δυνατόν? Πώς είσαι εδώ μέσα ανάμεσά μας? Δείξε μου σε παρακαλώ. Θα το ήθελα πολύ να το αισθανθώ αυτό το πράγμα». Τέλειωσε η παρουσίαση του βιβλίου. Βγήκαμε έξω. Αγόρασα κάποια βιβλία. Αυτή την ημέρα είχα κάνει και μία ανάληψη στην τράπεζα, μια καινούργια δέσμη χαρτονομισμάτων σε ευρώ. Όπως ήταν όλη η δέσμη των ευρώ, την είχα βάλει μέσα στο αμπιγέ μου το τσαντάκι και πήγα και αγόρασα βιβλία και μάλιστα αγόρασα αρκετά για να προσφέρω κιόλας σε γνωστούς και φίλους. Έρχομαι στο σπίτι, τακτοποιώ τα πράγματά μου. Μια από τις δουλειές μου ήταν να αδειάσω το τσαντάκι και να τον οικογυρέψω. Και τότε βρέθηκα προεκπλήξεως. Μπροστά από τη δέσμη των καινούριων ευρώ ήταν το χιλιάρικο εκείνο που το 1980 στην πρώτη μου επίσκεψη στο γέροντα του το είχα προσφέρει με τα ίδια μου τα χέρια. Ένα πολύ παλιό χιλιάρικο.
πορεία ασκητών και μαρτύρων. Όσιος Γέρον Πορφύριος εβίωνε με την επίπνευση του Αγίου Πνεύματος, όπως και παραπάνω είπαμε, γεγονότα του απότερου και του απότατου παρελθόντος και περιέγραφε αυτά ως ζωντανές εντυπώσεις του παρόντος. Στις περιπτώσεις αυτές χρησιμοποιούσε το ρήμα «βλέπω». Χαρακτηριστική είναι η αναφορά του σε ιστορικά γεγονότα που συνδέονται με την Ιερά Μονή Παντοκράτορος Νταού Πεντέλης του 10ου αιώνα μετά Χριστόν. Η μονή αυτή από το 1971 λειτουργεί ως γυναικεία κοινοβιακή μονή. Ήταν μετόχιο της Ιεράς Μονής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πεντέλης μέχρι το 1965, οπότε και έγινε ανεξάρτητη μονή με βασιλικό διάταγμα. Οι ηγουμένοι, γερόντισσα Στυλιανοί και οι παλαιότερες αδελφές της μονής ενθυμούνται. Ο πατήρ Πορφύριος, από τότε που ήταν πνευματικός στην Ιερά Μονή Λευκών του Αγίου Χαραλάμπους, 1927 έως 1940, ήθελε να ιδρύσει πνευματικό κέντρο στην Ταού Πεντέλης, που ήταν τότε μετόχιο της Μονής Πεντέλης. Έτσι επισκέπτετο συχνά τον ηγούμενο της Μονής, πατέρα Ιάκωβο Μακριγιάννη, και του ζητούσε να ενοικιάσει το μοναστήρι της Νταού. Τελικά όμως εκείνος του παρεχώρησε με ενίκιο το ναό του Αγίου Νικολάου στα Καλίσια. Το 1965 ήλθαν και οι αδελφές στο μοναστήρι. Τότε ερχόταν ο γέροντας με το γαϊδωράκι του από τα Καλίσια για ιερές ακολουθίες ή άλλες πνευματικές συναντήσεις. Καθόταν σε ένα πεζουλάκι και κοιτούσε προς το μέρος των κελιών. Έλεγε συνήθως: «Το μοναστήρι σας είναι το αγιότερο προσκύνημα της Ορθοδοξίας. Αχ, αν βλέπαν τα μαντάκια σας τι βλέπω. Εδώ γύρω όπου πατάτε, γύρω γύρω είναι χώμα ποτισμένο με αίματα μαρτύρων. Κάτω από εδώ στη γη βρίσκονται πολλές άγιες τράπεζες, άγια λείψανα μαρτύρων». Οι προσκυνητές του μοναστηριού μας, που προέρχονταν από τα Μεσόγεια της Αττικής, από τη γύρω περιοχή, από το Κοροπή, το Μαρκόπουλο, έλεγαν ότι προς τη μεριά όπου ήσαν θαμμένοι οι Άγιοι Μάρτυρες του μοναστηριού, έβλεπαν μια εικόνα της Παναγίας και επίστευαν πως προς την πλευρά αυτή του μοναστηριού υπήρχε κάποιος ναός. Πράγματι, το δεύτερο ιερό του κεντρικού ναού είναι αφιερωμένο στην Παναγία τη Φανερωμένη. Έτσι οι κάτοικοι των γύρω περιοχών ονόμαζαν από παλιά το μοναστήρι μας «Μοναστήρι της Παναγίας». Η αδελφότητα λοιπόν αποφάσισε να γίνουν ανασκαφές στον προαύριο χώρο, εκεί όπου ο Άγιος Γέροντας επεσήμανε την παρουσία των ιερών λειψάνων. Έτσι, η αρχαιολογική σκαπάνη μετά την εορτή των Αγίων Μαρτύρων της Μονής, τη Δευτέρα μετά την Κυριακή του Θωμά το 2002, άρχισε να αποκαλύπτει τάφους μαρτύρων και να φέρνει στο φως τα ιερά λείψανα που αποπνέουν ευουδία, αλλά ταυτόχρονα αποκαλύπτουν και τη φρικαλαιότητα των βασανιστήριων που υπέστησαν οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες. Απεκαλύφθησαν έτσι 46 τάφοι μέχρι τώρα. Οι αρχαιολόγοι, διερευνώντας το θέμα συστηματικότερα, έστειλαν οστά για ειδική έρευνα στα εργαστήρια του Δημόκρητου. Έτσι προσδιορίστηκε το χρονικό της σφαγής στα 1680. Ο Γέρον Πορφύριος εχαρακτήριζε τους σφαγιαστέντες αυτούς Αγίους ως μεγάλα πνευματικά αναστήματα με άσκηση και πνευματικούς αγώνες, αναστήματα παρόμοια με μεγάλους ασκητές όπως ο Παχώμιος, ο Αντώνιος, ο Σισόης και άλλοι. Δηλαδή έλεγε πως η αγιότητά τους δεν οφείλεται μόνο στο μαρτύριό τους, αλλά και στην άσκηση και στους πνευματικούς τους αγώνες.

0: Όσιος Γέρον Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης. Ο πνευματικός πατέρας και παιδαγωγός του Γεωργίου Κρουσταλάκη. Διάβασε ο Γιώργος Μπάρλας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εμπλό.
1: Δύο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
1: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
2: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
1: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
2: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
1: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
2: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
1: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
2: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
2: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
1: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
3: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
4: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, το πρώτο μέρος, στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
3: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
4: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
5: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίε μεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμουσα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχου.
6: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν, σι εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδο στο δούλο σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμίσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γαρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλέσχεν της δικαιωμασής σου. και γάρ τα μαρτύριά σου, μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν τη αμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδεία, βεβαίωσον με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικία, απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου, ελέησον με. Οδόν αληθεία, ερετισάμιν και τα κρίματά σου, ούκα πελαθόμιν. Εκολύθιν τη μαρτυρία σου, κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου ει τα μαρτύρια σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία σε οσπόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου επιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο, κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματό σου, κύριε, και επίλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερί μου, ε, κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδείθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου ει τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμιν. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι το συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ω γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσά με όπω αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ό,τι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων, κύριο, τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν με εκτριμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε σεντολέ σου. Επιστρεψά το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πω αμύε κινθώ. Εκλείπει ει το σωτήριόν σου η ψυχή μου ει του λόγου σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου ει το λόγιόν σου λέγοντε πότε παρακαλέσει με. Ότι εγεννήθην ω ασκό εν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε ει είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσει μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν το μη παράνομη αδολεσία αλούχο ο νόμο σου, κύριε. Πα εντολέ σου αλήθεια, αντίκω καταδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Εις τον αιώνα, κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμο σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα, μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησά με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρα, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου ότι στον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδαμι και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορου μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντα στους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετιεί νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακαιριεψάτω μου πάσα νομία. Λίδρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιο σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνείς μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησι εσύ Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξην η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου, συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου, ρίσε με. Εξερεύξεν το ταχύλι μου ύμνον, όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάση εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι ο τόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγου,

0: Βασιλείς ημάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίσιμον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντί καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
2: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε έταση και σίες ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθητος των ηκτυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημμυλήματα ημών, τα ενέγω και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημμυληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπτων καρδία και νυφούς η διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μετά δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαω των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζων και αγιάζων τα σύμπαντα και σε γνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μην. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε το Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απόλυσας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου οπούμεν την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στις διανοίες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσιος, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώεις εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. ημέρας ο ήλιος ου συγκάψισε ουδέ

0: η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξει σε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλέσει κου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρωτε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηριτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ευελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Νήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίου δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ου και έστι πόνο σου λείπου εις εναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηγεσίες κατίνονται, διό ανινούντες βόμενς η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και συναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλείαν σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε η να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
2: Η ελπίζω μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείον αυτό.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεώμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιων ευμενή και ευδιάλακτων γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
3: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίς ημών δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήν και Άνης και Πάνων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
3: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
3: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
3: αιωνία εν μνήμη αυτών.
1: Ορθοδόξους αρχιερείς,
3: αιωνία εν μνήμη αυτών.
1: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
3: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
3: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
3: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, και της εν εις μνήμασι ζωήν χαρισάμενος.
3: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
4: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
5: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
7: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία. Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
8: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, το πρώτο μέρος, στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: πράγματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, γεια σας. Να είμαστε πάλι εδώ στα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας για την επόμενη ώρα περίπου κοντά σας με κείμενα, σχόλια και μουσική. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 640 η Φίβ Κωνσταντέλου σηκώνει τα τηλέφωνα και τον ήχο φροντίζει ο Άγγελος Παπάς. Θα συνεχίσουμε με το πολύ ενδιαφέρον βιβλίο για πολλούς και σοβαρούς λόγους της Λάουρα Γιάνσον, Ορθοδόξου συγγραφέως, «Γόνιμη γη». Το πνευματικό ταξίδι της εγκυμοσύνης, ένα βιβλίο όμως που μπορεί να διαβάσει ο καθένας μας, όπως ήδη θα έχετε διαπιστώσει από τα αποσπάσματα που σας έχουμε διαβάσει. Το βιβλίο «Γόνιμη γη» από τις εκδόσεις Ακρίτας μένετε κοντά μας λοιπόν και σήμερα.

εβδομάδα 13η είμαστε με τίτλο «Δύναμη». Όταν γάρα ασθενώ, τότε δυνατός είμαι, λέει ο Απόστολος Παύλος. Μετά από παρόμοιους τοκετούς, εμείς οι γυναίκες, λέει η Λάουρα Γιάνσον, αποκτούμε νέο σεβασμό στις ικανότητές μας. Ποτέ δεν ήμουν καλή στον αθλητισμό, μπορεί να λέμε, αλλά τώρα έχω βρει το σπόρ μου. Στις μελλοντικές προκλήσεις, η μνήμη τοκετού γίνεται μόνιμη πηγή δύναμης. Αν μπόρεσα να κάνω αυτό, μπορώ να κάνω τα πάντα. Ακόμη και οι γυναίκες σε προχωρημένη ηλικία, όταν διηγούνται τις λεπτομέρειες των τοκετών τους, τα πρόσωπά τους φωτίζονται τόσο λαμπρά όσο όταν το μωρό τους ήταν μιας εβδομάδας. Βεβαίως δεν έχουν όλες οι γυναίκες ικανοποιητική εμπειρία τοκετού. Δεν μπαίνουν όλες στη μητρότητα με αίσθηση δύναμης. Πολλές είναι αλήθεια, βγαίνουν από την εμπειρία αυτή βαθιά τραυματισμένες και απογυμνωμένες από τις δυνάμεις τους, σαν ο κανένας της ιστορίας. Η αυτενέργεια, η αυτονομία, ακόμη και η ανθρώπινη ιδιότητά τους έχουν προφανώς διαρπαγεί από γεγονότα ή ανθρώπους που δεν μπόρεσαν να ελέγξουν. Κορυδεύουμε άραγε όσες επιβίωσαν τέτοιων εμπειριών, αν τους πούμε ότι είναι δυνατές. Ελπίζω πως όχι, διότι ως βοηθός μητρότητας μπορώ να δώσω τη μαρτυρία μου ότι οι επίτοκες δεν φανερώνουν το σθένος τους μόνο σε συνθήκες γρήγορου και χαρούμενου τοκετού. Έχω παρακολουθήσει γυναίκες σε πολλές περιστάσεις να αποδεικνύουν αδιανόητο φυσικό κουράγιο και ψυχική αντοχή, όχι μόνο ακόμη και όταν, αλλά κυρίως όταν καλούνται να υπομείνουν μεγάλες δοκιμασίες. Συχνά δε το διαπιστώνουν και άλλοι παριστάμενοι. Αυτό σημαίνει γενικότερα στη ζωή, υπό προϋποθέσεις ότι μέσα από τον πόνο και τη δυσκολία μπορούμε να βρούμε μέσα μας, με τη χάρη του Θεού, έναν αυτό που δεν φανταζόμασταν. Γι' αυτό λέω και τούτο το βιβλίο δεν αφορά μόνο τις εγκυμονούσες, αλλά κάθε άνθρωπο και κάθε χριστιανό προφανώς. Πολλές φορές ο σύζυγος ή σύντροφος κουνά το κεφάλι με νόημα και λέει: «Δεν είχα ιδέα για το πόσο δυνατή είναι. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι εγώ θα μπορούσα να κάνω ό,τι έκανε». Στο νου μου έρχονται τα πρόσωπα τόσο πολλών γυναικών, κάθε μια τους νικήτρια άξια για μια θέση στα βιβλία ιστορίας. Παραβρέθηκα σε μια μητέρα η οποία, μετά από το κετό τριών ημερών, έδωσε τη συγκατάθεσή της για κεσαρική, την οποία δεν είχε προγραμματίσει, και όμως εξακολουθούσε να βρίσκει το σθένος να επιμένει να θυλάσει το μωρό της πάνω στο χειρουργικό τραπέζι την ώρα που οι χειρουργοί της την έκλειναν. Ο σύντροφος μιας άλλης γυναίκας ήταν στη φυλακή και έτσι έπρεπε να χρησιμοποιήσει ένα από τα 5 λεπτά επικοινωνίας που δικαιούτο για να του πει ότι γεννά, και μετά, ύστερα από μακρά σιωπή 24 ώρων, ένα δεύτερο για να του πει ότι γέννησε ένα υγιές μωρό. Θυμάμαι μια μητέρα που την κατέτρεχε μια παλιά σεξουαλική κακοποίηση και η οποία συγκέντρωσε απίστευτο κουράγιο για να βοηθήσει το μωρό της να διαβεί με ασφάλεια από την ίδια σάρκα που είχε κάποτε παραβιαστεί. Και πώς μπορώ να ξεχάσω τη γυναίκα που ο αγαπημένος της σύζυγος, στρατευμένος και σε ζώνη άμεσου κινδύνου σε τομέα συγκρούσεων, το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν να παρακολουθεί τη γέννηση του μωρού του μέσω βιντεοκλήσης, ή πρωτότοκο μητέρα που κατάφερε να εξωθήσει το παιδί της χωρίς ούτε μια σύσπαση, μόνο και μόνο επειδή το παιδί βρισκόταν σε κίνδυνο. Και τι να πω για εκείνη που η φωτογραφία της εμφανίστηκε στις ειδήσεις να κρατά περήφανη το μωρό που είχε γεννήσει πάνω στα κλαδιά ενός δέντρου, ενώ από κάτω ο τόπος είχε πλημμυρίσει. Και πώς να δούμε την αντίθεση ανάμεσα στη μαρτυρία ενός αυτόπτη για τη δύναμη αυτών των γυναικών και σε αυτό που λένε οι ίδιες για τον εαυτό τους. Οι όροι που εξετάσαμε στην αρχή του κεφαλαίου φωτίζουν ίσως την προφανή αντίφαση. Ίσως νιώθουμε αδύναμες και ιτημένες όταν, καθώς εξελίσσεται ο τοκετός, αναγκαστήκαμε να παραιτηθούμε από την εξουσία που συνήθως έχουμε πάνω στο σώμα και στη ζωή μας. Ενώ είχαμε επιλέξει να πληρώσουμε ειδικούς επαγγελματίες για να μας φροντίσουν υπεύθυνα, ώστε εμείς να επικεντρωθούμε στο έργο που έχουμε να επιτελέσουμε, υποβαλόμαστε σε πράγματα που ξεφεύγουν από τον έλεγχό μας, σε ενέργειες των γύρω μας και σε απρόβλεπτα γεγονότα. Αλλά ακόμη κι αν η εξουσία υποχωρεί, δεν γινόμαστε αδύναμες, επειδή παραμένει ένα άλλο είδος σθένους, και αυτό είναι η δύναμη, η εγγενής ικανότητα που προκαλεί δέος στους παρευρισκόμενους, και αυτή δεν χάνεται ποτέ. Επειδή η δύναμή μας δεν εξαρτάται από εξωτερικές συνθήκες, οικειοφορία αλλά και οτιδήποτε άλλο, δεν μπορεί ούτε να μας ενισχύσει ούτε να μας αποδυναμώσει.
διότι η δύναμή μας είναι θεμελιώδες μέρος αυτού που είμαστε. Η δύναμη της εγκυμοσύνης και του τοκετού συνίσταται στην ίδια τη φύση της γυναικείας υπόστασής μας, η οποία περιέχει το σπόρο της ζωής. Ενώ ο τοκετός είναι πρωταρχική έκφραση της γυναικείας δύναμης, κάθε μια από μας την εκδηλώνει με το δικό της ιδιαίτερο τρόπο, είτε το μωρό μας γεννιέται κάτω από τους προβολείς του χειρουργείου, είτε δίπλα σε ένα αριάκι στο βουνό, είτε είμαστε πολύτοκες, είτε ανίκανες να συλλάβουμε. Ωστόσο, τότε μόνον είμαστε ελεύθερες να βιώσουμε την πληρότητα της δύναμής μας, όταν οι άλλοι μας μεταχειρίζονται με τρόπους που τιμούν και την εξουσία μας. Όπως αποκαλύπτουν μελέτες, οι πιο ικανοποιητικές εμπειρίες στο κετού είναι εκείνες όπου νιώθουμε ότι οι φροντιστές μας μας σέβονται, ότι μετέχουμε πλήρως σε ό,τι μας συμβαίνει και όχι εκείνες όπου όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο ή εξελίσσονται χωρίς πόνο. Η δύναμή μας μπορεί να εκφραστεί σε κάθε περίσταση, αλλά η λαμπρότητά της αναδεικνύεται όταν οι γύρω μας τη στηρίζουν και την επικυρώνουν. Για να δούμε τι θα γίνεται στο μέλλον με αυτό που ονομάζουμε τεχνητή μήτρα, φίλοι ακροατές, όπου το παιδί θα μεγαλώνει κανονικά εκτός της γυναικείας μήτρας, έξω από το σώμα της γυναίκας δηλαδή, και πόσες θα μπουν στον πειρασμό, προφανώς μισοί άντρες. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό, να ξεφύγουν από όλη την ταλαιπωρία και τους κινδύνους της εγκυμοσύνης, αλλά το παιδί πλέον δεν θα μεγαλώνει μέσα στη γυναίκα, αλλά εκτός αυτής, ένα μηχάνημα, τεχνητή μήτρα. Τέλος πάντων, πώς είναι όταν μια κοινωνία εκτιμά αληθινά τη δύναμη των επιτόκων γυναικών? Οι Αζδέκοι στο Μεξικό του 14ου έως τον 16ο αιώνα μας δίνουν παράδειγμα παρόμοιας κουλτούρας. Όταν μια Αζδέκα γεννούσε με ασφάλεια, τη χαιρετούσαν όπως τους στρατιώτες που γερνούσαν νικητές από τη μάχη. Το δε μωρό της το καλωσόριζαν με πολεμικές κραυγές. Οι μαίες την τιμούσαν με ένα λογίδριο. «Αγαπημένη κόρη, γενναία γυναίκα, μόχθησες, έγινες αετός πολεμιστής, έγινες οσελότος πολεμιστής, υψώθηκες, σήκωσες την ασπίδα, ξεπέρασες τον εαυτό σου, τώρα έχεις γυρίσει από τη μάχη. Αγαπημένη μου κόρη, γενναία γυναίκα, καλωσόρισες».

γυναίκα πέθανε στη Γένα, το έθιμο των μεών της ήταν να την απομακρύνουν πάνω σε ασπίδα, αλλά την πομπή ακολουθούσαν νεαροί πολεμιστές και προκαλούσαν τους πενθούντες σε αψιμαχία, προσπαθώντας να κλέψουν το σώμα της γυναίκας ως τοτέμ. Αν οι πολεμιστές κατάφεραν να πάρουν μια τούφα μαλλιά ή ένα δάχτυλο, κυρίως το μεσαίο δάχτυλο, το ενσωμάτωναν στις ασπίδες τους ως φυλακτό για τις μάχες. Αναρωτιέμαι πόσο αλλιώτικα θα ήταν τα πράγματα αν και εμείς τιμούσαμε τις νέες μητέρες της κοινωνίας μας ως νικήτριες που αναδύθηκαν από την ιεροτελεστία του περάσματος, εντελώς μεταμορφωμένες και εξευγενισμένες. Αλλά αν η κουλτούρα των Αστέκων φαίνεται πολύ μακριά από τη δική μας κατανόηση του κόσμου, η σύνδεση μεταξύ μάχης και γένας δεν είναι ολότελα ξένη προς την παράδοση της πίστης μας. Ο προφήτης Ισαΐας γράφει «Ο Κύριος σαν ήρωας πλησιάζει, με ορμή πολεμιστή». Το σύνθημα της μάχης φωνάζει, βγάζει πολεμική κραυγή, υπερισχύει απέναντι στους αντιπάλους του. Ο Κύριος λέει «Πολύ καιρό έχω που σωπαίνω, άπραγος έμεινα και συγκρατήθηκα, μα τώρα θα φωνάξω σαν τη γυναίκα που γεννά, θα αναστενάξω και η ανάσα μου βαριά θα βγει». Τη μια στιγμή ο Ισαΐας συγκρίνει το Θεό με ήρωα στη μάχη, την άλλη με γυναίκα που γεννά. Βάζοντας δίπλα-δίπλα μάχη και γένα, ο προφήτης μας επιτρέπει να δούμε τα κοινά σημεία που κάνουν αυτά τα δύο, κατά κάποιο τρόπο από μίμηση της νικηφόρας αγάπης του Θεού. Η γένα και η μάχη μας λέει έχουν μια κοινή κραυγή, έχουν αιματοχυσία, θάρρος ενώπιον του κινδύνου, πόνο και διαιώνιση της ζωής. Κάποια από αυτά μάλιστα είναι και στοιχεία της καθόδου του Χριστού στον Άδη. Κατά το πάθος του και εκείνος δίνει ζωή παραδιδόμενος το θάνατο με την κραυγή της νίκης. Τετέλεστε. Μόνο που το έργο του δεν δίνει ζωή σε ένα μόνο παιδί αλλά σε όλο τον κόσμο. Ο Ισαΐας υπενήσεται ότι όταν προσπαθούμε να καταλάβουμε τη δύναμη της αγάπης του Θεού, η γένα είναι ο καλύτερος παραλληλισμός από αυτούς που η εμπειρία της γυναίκας μπορεί να προσφέρει. Ίσως μάλιστα είναι ο καλύτερος που έχει να προσφέρει σύνολη η ανθρώπινη εμπειρία. Στο κάτω-κάτω είναι η γένα που κάνει τη Θεοτόκο πρότυπο όλων των χριστιανών, ανδρών ή γυναικών. Όπως γράφει η ορθόδοξη συγγραφέας Φρεντερίκα Μάθιους Γκριν, γινόμενη η Μαρία κατοικητήριο του Θεού, αποδείχθηκε το καλύτερο παράδειγμα ηρωισμού στη μάχη κατά της αμαρτίας, ώστε της αξίζουν τα προσωνύμια οδηγήτρια και υπέρμαχος στρατηγός. Ακόμη όμως και η μητέρα του Θεού δεν αντλεί τη δύναμη από τον εαυτό της. Σε μια εικόνα απεικονίζεται με σιδηρόπλεχτο θώρακα και περικεφαλαία, ωστόσο ο σόπλο της δεν κρατά ξύφος αλλά το σταυρό. Είναι δυνατή επειδή η δύναμη Κυρίου την επισκίασε. Ζούμε σε μια κουλτούρα που μας παρακινεί να κοιτάμε μέσα μας για να βρίσκουμε τη δύναμη που χρειαζόμαστε, αλλά για μας, όπως και για τη Θεοτόκο, η δύναμή μας έρχεται από αλλού. Όπως το θέτει η Σέριλ Φέλντμαν, υπάρχει μια δύναμη που έρχεται στις γυναίκες όταν γεννάνε. Δεν τη ζητούν, απλά εισβάλλει μέσα τους. Συσσωρεύεται όπως τα σύννεφα στον ορίζοντα και τις διαπερνά, παίρνοντας και το παιδί μαζί της. Η δύναμη αυτή πηγάζει από το Θεό, του οποίου η δύναμη σε ασθενία τελειούται. Μόνον αυτός και όχι το μεσαίο μας δάχτυλο είναι κρατέωμα και υπερασπιστής μας. Η πραγματικότητα αυτή συχνά φανερώνεται με μεγάλη ενάργεια τις στιγμές ακριβώς πριν από τον τοκετό. Για τις περισσότερες από εμάς το μωρό έρχεται μόνο τη στιγμή που δηλώνουμε «Δεν θα τα καταφέρω». Η παραίτηση είναι τόσο αξιόπιστη ένδειξη ότι ο τοκετός κοντεύει, ώστε αποτελεί από μόνη της μία από τις φάσεις του. Η αληθινή δύναμη εμφανίζεται σε μας μόνο όταν το κουράγιο μας έχει τελειώσει, όταν οι συνθήκες δεν μας επιτρέπουν καμιά ψευδαίσθηση για τις δυνατότητές μας. Με τις δικές μας δυνάμεις, το να βγάλουμε ένα παιδί από το σώμα μας και να το φέρουμε στον κόσμο αποδεικνύεται εντελώς αδύνατον παρά δε Θεό πάντα δυνατέστη. Η εμπιστοσύνη στη δύναμη του Θεού μας πλουτίζει, δεν μας μειώνει. Η σκέψη και μόνο ότι πρέπει να βρούμε μόνες μας την τρομερή αντοχή που απαιτείται για την εγκυμοσύνη, τον τοκετό και τη γονεϊκότητα θα μας παρέλυε και είναι μεγάλη ανακούφιση να γνωρίζουμε ότι η δύναμη πηγάζει από εκείνον. Δεν πειράζει αν δεν την κατέχουμε ήδη. Όπως αυτή ανέβλησε στην αρχή του δευτέρου τριμήνου μας, θα έλθει και πάλι απρόσκλητη όταν η στιγμή παραστεί. Βιώνοντας τη δύναμή του, του Θεού δηλαδή, να μας επισκιάζει,
δυναμώνουμε και ενισχυόμαστε για το έργο του πολεμιστή που μας περιμένει.

Εβδομάδα 14η δεσμή. Η πορεία του γάμου μοιάζει με το κέρας της αμάλθειας, το γεμάτο με αυθονία καρπών σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης. Περιέχει τους ηλικιωμένους, τους νέους και τους μεσήλικες, νεογέννητα παιδιά και αγέννητα βρέφη. Οι καρποί αυτοί ακολουθούν ο ένας τον άλλον, όπως η συνεχής διαδοχή του ανθρώπινου γένους. Άγιος Εφραίμος Ήρος. Ο ομφαλός έχει μεγάλη γοητεία, όπως κάθε παιδί προσχολικής ηλικίας γνωρίζει. Το μέσο τρίχρονο παιδάκι σας, όταν δεν είναι απασχολημένο να πασπατεύει τον προεξέχοντα αφαλό του, είναι πιθανόν σε κάποιο τραπέζι με ένα χρωματιστό μολύβι στη χούφτα, φιλοτεχνώντας τις ζωγραφιές του να στολίζει όλους ανεξαιρέτως με ομφαλό. Θα περάσουν κανένα δύο χρόνια και κάμποσα αναπτυξιακά στάδια, προτού οι φιγούρες φορέσουν ρούχα ή αποκτήσουν δάχτυλα, η ομφαλή είναι στη θέση τους από την αρχή. Στην εφηβεία και στην ενήλικη ζωή δεν θα το ξανασκεφτεί, μέχρι που στην εγκυμοσύνη ο δικός της ομφαλός θα πεταχτεί προς τα έξω και για μία ακόμη φορά θα τραβήξει την προσοχή της. Όταν ο ομφαλός πεταχτεί, λένε, το μωρό είναι έτοιμο. Αυτή η ομφαλοσκόπηση μπορεί να βρει μια πιο εσωτερική έκφραση, καθώς η γυναίκα γίνεται πιο στοχαστική και αποτραβιέται αναζητώντας την ψυχή της εν ώψη της μητρότητας. Μεγάλα ερωτήματα και νοσταλγίες ανακοινούνται μέσα της σχετικά με το μέλλον το δικό της, της οικογένειάς της και του κόσμου. Αλλά οι μέλουσες μητέρες και τα νήπια δεν είναι οι μόνοι άνθρωποι που ενθουσιάζονται με τον ομφαλό. Είναι κι άλλοι. Ίσως τα πιο αφοσιωμένα μέλη του κλαμπ είναι οι Βυζαντινοί μοναχοί, για τους οποίους η ομφαλοσκόπηση ήταν κάτι περισσότερο από διασκεδαστική ενασχόληση. Εντελώς κυριολεκτικά ήταν μια πνευματική πρακτική. Πρώτη φορά περιέγραψε την ομφαλοσκόπηση ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος, ως ψυχοσωματική μέθοδο που συνοδεύει την οαιρά προσευχή. Καθώς προσεύχεται «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με τον αμαρτωλό», ο πιστός επιβραδύνει και συγχρονίζει την αναπνοή του, ενώ το πηγούνι του ακουμπά στο στήθος του και η ματιά του στρέφεται προς τον ομφαλό του. Η πρακτική αυτή προκάλεσε έρηδες τον 14ο αιώνα, αλλά οι πατέρες της Εκκλησίας προφανώς θεώρησαν ότι άξιζε να την υπερασπιστούν. Το σώμα μας, βεβαίωναν, μπορεί να χρησιμεύσει ως δυναμικό βοήθημα στην προσευχή και από την άποψη αυτή ο ταπεινός ομφαλός έχει μοναδικό ρόλο. Ευρισκόμενος στο κέντρο του σώματος, ο ομφαλός μπορεί να μας βοηθήσει να στρέψουμε το μάτι του νου στο αληθινό κέντρο του είναι μας. Εκεί, στην καρδία, συναντούμε τον ζώντα Θεό.

Η παρατήρηση των πατέρων συγκλίνει και με τη σύγχρονη επιστήμη του 21ου αιώνα στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνα. Είτε τον δούμε με τα μάτια των παιδιών, είτε στο πλαίσιο της προσευχής ή της επιστήμης, ο ανθρώπινος ομφαλός αντιπροσωπεύει μια πύλη προς τις εσώτατες πτυχές της προσωπικότητας. Συμβολίζει και ό,τι έχουμε κοινό ως ανθρώπινα θηλαστικά και ό,τι μας διακρίνει ως μοναδικούς ανθρώπους. Μας υπενθυμίζει ότι στον πυρήνα είμαστε όλοι συνδεδεμένοι. Στο κάτω-κάτω ο ομφαλός είναι η ουλή στο σημείο που καθένας μας ήταν κάποτε ενωμένος με κάποιο άλλο πρόσωπο, κοιλιά με κοιλιά, με ένα φυσικό λόρο. Εκτινόμενος μεταξύ της κοιλιάς μας και του πλακούντα που ήταν κολλημένος στη μήτρα της μητέρας μας, ο λόρος αυτός κάνει για ένα διάστημα τη δουλειά του και μετά στη γη να αποκόπτεται. Το κολόβωμά του μαραίνεται και πέφτει, αφήνοντας τον ομφαλό ως μοναδικό του ίχνος. Αυτή είναι η κληρονομιά της ανθρώπινης διασύνδεσης που περνάμε τώρα στα μικρά μέσα στη μήτρα μας. Και σε αυτό ακριβώς το σημείο της ανάπτυξής του, τη 14η εβδομάδα της εγκυμοσύνης, είναι που ο ομφάλιος λόρος αρχίζει να λειτουργεί αποτελεσματικά. Ας δούμε το φυσικό στόχο που ο δεσμός αυτός υπηρετεί, με την ελπίδα να αναδυθεί και η πνευματική του σημασία. Τις πρώτες εβδομάδες τα θρεπτικά συστατικά για το μωρό περνάνε απευθείας δια της μήτρας της μητέρας, όπου τα ευαίσθητα όργανα του σχηματίζονται μέσα σε ένα αποξυγωνωμένο περιβάλλον χωρίς τον κίνδυνο των ελεύθερων ριζών. Ο ομφάλιος λόρος σχηματίζεται την 7η εβδομάδα στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το πέρασμα σε ένα νέο αεροβικό μεταβολισμό. Επί 2 εβδομάδες τα 2 θρεπτικά συστήματα επικαλύπτουν το ένα το άλλο. Τραχής και παλώμενος, θεραπευτικός και προστατευτικός, ο ομφάλιος λόρος είναι σύμβολο του ζωντανού δεσμού που δημιουργείται ανάμεσα σε μας και στα μωρά μας. Όπως το ψυχικό δέσιμο δυναμώνει μέρα με τη μέρα, ο λόρος εξασφαλίζει ότι τα μωρά μας ανήκουν σε μας και εμείς ανήκουμε σε αυτά. Αλλά μας θυμίζουν και άλλους αόρατους δεσμούς που σταθεροποιούνται και μεταμορφώνονται την περίοδο αυτή. Μια γυναίκα και ο πατέρας του παιδιού της δεν ενώνονται μόνο με αμοιβαία συμφωνία, αλλά και με κοινή καταγωγή, καθώς φέρνουν το παιδί στον κόσμο. Το μωρό τους είναι ο κοινός συγγενής που συνενώνει τα χωριστά γενεαλογικά τους δέντρα. Αυτό επιτέλους είναι κόκαλο από τα κόκαλά μου και σάρκα από τη σάρκα μου, μπορούν να πουν όχι μόνο ο ένας για τον άλλο, όπως είπε ο Αδάμ για την Εύα. Μπορούν να αποσυμφώνουν, να πούν το ίδιο και για το παιδί που μοιράζονται. Αλλά δεν είναι μόνο οι γονείς του. Ο ερχομός ενός παιδιού έχει ένα πλέγμα συνεπειών για όλους τους προϋπάρχοντες συγγενικούς δεσμούς. Αναλόγως των μελών της συγκεκριμένης οικογένειας, μπορεί να μετατρέψει ένα μοναχοπέδι σε αδελφό, το μικρότερο παιδί σε μεσαίο, τους γονείς σε παππούδες, το άλλο σώι σε εξαίματο συγγενής. Το μωρό δεν είναι τόσο κάτι που προστίθεται, όσο ένα νέο στοιχείο σε ένα γεωμετρικό σχήμα το οποίο αλλάζει τις σχέσεις με όλες τις άλλες κορυφές. Η δομή της οικογένειας μοιάζει περισσότερο με γεωμετρία παρά με αριθμητική. Το δίκτυο των ομφάλιων δεσμών που εκτείνονται προς κάθε κατεύθυνση δεν συγχωνεύει απλώς τις σχέσεις μας μέσα στον παρόντα κόσμο, αλλά αφορά το παρελθόν και το μέλλον. Αποκτώντας παιδί, προσθέτουμε ένα νέο ομφάλιο λόρο στην αλυσίδα της ανθρώπινης ζωής. Επεκτείνουμε με μια ολόκληρη γενιά την ανθρώπινη οικογένεια που ξεκίνησε στη μήτρα της προμήτωρος Εύας και συνεχίζεται με τα παιδιά των παιδιών μας. Το βλέπουμε στις 2 γενεαλογίες του Χριστού που διαβάζουμε στο Κατά Ματθαίον και στο Κατά Λουκάν. Κάθε μια τους έχει διαφορετική οπτική και συμπληρώνει μία την άλλη. Ο Ματθαίος ξεκινά τη γενεαλογία από τις ρίζες του Αβραάμ και του Δαβίδ και δια του Ιωσήφ πιστοποιεί τον Ιησού ως τον Μεσσία που έρχεται να εκπληρώσει τις γραφές. Η περιγραφή του Λουκά κινείται από τον Χριστό προς τα πίσω, αλλά προχωρεί μέχρι του Αδάμ του Θεού, ορίζοντας τον Χριστό όχι μόνο ως εκπλήρωση των Ιουδαϊκών γραφών, αλλά ως πυρήνα και καρδιά της ίδιας της ανθρωπότητας. Όπως ο Χριστός, καθένας μας είναι εδώ ως αποτέλεσμα μιας αλυσίδας γεννητόρων. Η μαρτυρία γι' αυτό είναι γραμμένη μέσα στο ίδιο μας το σώμα.
από το ζαρωμένο καφετή κολόβωμα του λόρου ενός νεογέννητου μέχρι τη ρητηδιασμένη σχισμή στην κοιλιά ενός ηλικιωμένου, οι ομφαλοί μας θυμίζουν τη σύνδεσή μας με τα σπλάχνα εκείνων που ήλθαν πριν από μας. Κάθε ομφαλός που βλέπουμε στην παραλία μαρτυρεί. Κάθε άνθρωπος έχει μια μητέρα, δύο γιαγιάδες, 20 προγιαγιάδες, μια ιστορία το κετού, ένα οικογενειακό δέντρο. Κάποιους τους γνωρίζουμε, εκείνους τους προγόνους με τις πολύχρωμες ιστορίες που έχουν φτάσει μέχρι εμάς, αλλά πολλοί είναι άγνωστοι. Πολλοί όπως οι πόρνες, οι κλέφτες, οι δολοφόνοι και οι ιδωλολάτρες της γενεαλογίας του Χριστού θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως κοιλίδες στην καταγωγή μας. Ωστόσο, καθένας τους υπήρξε απολύτως ζωτικής σημασίας για να δημιουργηθεί ο κόσμος όπως τον ξέρουμε. Μια μικρή παρέκκληση πάνω ψηλά στην αλυσίδα θα είχε δώσει ένα τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα. Χρειαζόμαστε κάθε μια από τις προμήτωρές μας. Είμαστε αυτές. Ακριβώς όπως οι προγιαγιάδες μας βοήθησαν να διαμορφωθούν οι παρούσες συνθήκες μας, είμαστε και εμείς απασχολημένες με το να γράφουμε το μέλλον. Μπορεί να νιώθουμε ασήμαντες στο περιθώριο της ιστορίας, ωστόσο, σαν τους σκοτεινούς χαρακτήρες της γενεαλογίας του Χριστού με τα δυσκολοπρόφερτα ονόματα, δεν έχουμε ιδέα ποιος έρχεται παρακάτω στη διαδοχή. Για τις γυναίκες που κυοφορούν κορίτσι, το μέλλον φωλιάζει μέσα στο παρόν κατά απολύτως κυριολεκτική έννοια. Ακόμη και πριν από τον τοκετό, όλα τα οάρια ενός θύλεως βρέφους είναι αποθηκευμένα στις οθήκες του. Δεν είναι όριμα ακόμη. Στους περίπου 450 γόνιμους κύκλους της ενήλικης ζωής του θα οριμάζει από ένα. Ωστόσο, στην αρχή του δεύτερου αυτού τριμήνου, αυτά πολλαπλασιάζονται μέσα του, φτάνοντας περί τα 7 εκατομμύρια, τα 400.000 από τα οποία θα παραμείνουν στην εποχή της εφηβείας. Στην κοιλιά της μητέρας, η κοιλιά του μωρού της κουβαλά το σπόρο των εγγονιών της. Το βλέπουμε στην ωραία εικόνα των προμητώρων του Χριστού, όπου απεικονίζονται τέσσερες γενιές φωλιασμένες χωροχρονικά η μία μέσα στην άλλη, σε ταυτόχρονο εναγκαλισμό, κάθε μια με την πνευματική και φυσική σημασία της για τη συνέχιση της γενεαλογίας. Η Μαρία, η προγιαγιά του Χριστού, ορθώνεται πίσω από τους απογόνους της. Το χέρι της ακουμπά στον ώμο της κόρης της Άννας που κάθεται μπροστά της. Παρότι το πρόσωπο της Άννας προδίδει τη μεγάλη της ηλικία, φαίνεται μικρότερη από τη μητέρα της. Στην αγκαλιά της αναπαύεται η κόρη της, η Θεοτόκος, λίγο μικρότερη, ωστόσο πλήρως ανεπτυγμένη. Τέλος, σε ένα μαξιλαράκι στην αγκαλιά της Παναγίας, βλέπουμε το βρέφος Ιησού. Αν τις δούμε τη μια δίπλα στην άλλη, οι γενιές που κανονικά θεωρούμε πολύ απομακρυσμένες μεταξύ τους, ανάμεσα σε κάποιο πρόσωπο και στην προγιαγιά του, συρρυκνώνονται, συμπιέζοντας μέχρι ασημαντότητα στο κενό που τις χωρίζει. Πράγματι, αν ορίσουμε έναν μέσο αριθμό ετών αναγενιά, απέχουμε μόνο 76 γενιές από τις προμήτωρες του Χριστού. Τον ίδιο ακριβή αριθμό που μεσολαβούσε μεταξύ εκείνου και του Αδάμ, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Λουκά. Οι γυναίκες αυτές είναι μια γέφυρα μεταξύ γραφών και μοντέρνας εποχής, μεταξύ υπόσχεσης και εκπλήρωσης, παλαιάς διαθήκης και κενής. Με τη σειρά μας δε και εμείς φέρνουμε μια νέα πνευματική εποχή, εισάγοντας στον κόσμο ένα νέο παιδί του Θεού. Με τον τρόπο αυτόν εξαρτιόμαστε σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο από τους κατασάρκα προγόνους που μας μετέδωσαν τα γονίδια τους, αλλά και τους πνευματικούς προγόνους, μέσα από την αφοσίωση των οποίων έφτασε ως εμάς η πίστη μας. Μπορεί να πρόκειται για τις ευλαβείς μητέρες του οικογενειακού μας δέντρου που διηγήθηκαν στα μικρά τους απλές ιστορίες για την αγάπη του Θεού. Γενναίους μάρτυρες ανά τους αιώνες που προτίμησαν να θυσιάσουν τη ζωή τους παρά να παραιτηθούν από την πίστη τους και είναι τώρα στεφανιφόροι στη Βασιλεία του Θεού. Οι γιαγιάδες που με τις μυστικές προσευχές τους μας κράτησαν σε θυελώδεις περιόδους της νεαρής ενήλικης ζωής μας. Καλούμαστε να μπούμε στις τάξεις τους, να κρατήσουμε τη φλόγα της πίστης αναμένη για χάρη των πνευματικών μας απογόνων,
οι οποίοι, με τρόπους άγνωστους προς το παρόν για μας, θα πάρουν μέρος στη σωτηρία του κόσμου. Τέλος, οι ομφάλιοι δεσμοί της αγάπης αποκαλύπτουν την εκστατική ενότητα όλων. «Είμαστε όλοι ένα εν Χριστώ Ιησού», γράφει ο Παύλος, ή όπως το θέτει ο James Joyce στον Οδυσσέα του, «Όλοι οι ομφάλιοι λόροι, δεμένοι ο ένας με τον άλλον, ανατρέχουν προς το παρελθόν. Στριφτοπλεγμένο σάρκινο κορδόνι. Αυτός είναι ο λόγος που μυστικοί καλόγεροι θέλετε να παραστήσετε τους θεούς. Κοιτάξτε τους αφαλούς σας. Σάρκινο κορδόνι», λέει, «η μυστική αυτή πραγματικότητα περιλαμβάνει κατά κάποιο τρόπο όλη τη δημιουργία, αφού στο κάτω-κάτω και οι σφυροκέφαλοι καρχαρίες έχουν και αυτοί ομφαλό. Τολμούμε έτσι να ελπίζουμε ότι οι ιαματικοί λόροι που κάποτε ένωσαν όλα τα πλάσματα και που τώρα έχουν κοπεί από την αμαρτία, μια μέρα θα αποκατασταθούν και κάθε ζωντανό «ον» θα συνδεθεί και πάλι με την αγάπη, όσο άμεσα πάλεται ο λόρος τώρα ανάμεσα σε εμάς και στα παιδιά μας. Ενώ προσδοκούμε εκείνη την ημέρα, ο ταπεινός ομφαλός παραμένει εσχατολογικό σύμβολο, στρέφοντάς μας με διασκεδαστικό τρόπο προς τη Βασιλεία των Ουρανών.

ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Συνεχίζουμε με το γόνιμη γη, Λάουρα Γιάνσον, το πνευματικό ταξίδι της εγκυμοσύνης με πολλές αναφορές γενικότερα στη ζωή του ανθρώπου. Εβδομάδα 15, Τριάδα. Το παιδί, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είναι γέφυρα που ενώνει τη μητέρα με τον πατέρα και έτσι οι τρεις γίνονται μία σάρκα, όπως όταν δύο πόλεις που χωρίζονται από ποτάμι ενώνονται με γέφυρα. Και εδώ η γέφυρα αυτή σχηματίζεται από την ουσία των δύο. Η εγκυμοσύνη είναι η εικόνα της ανθρώπινης διασύνδεσης. Φρεντερίκα Μάθιους Γκριν. Ήταν ίσως το πιο παράξενο αίσθημα που είχα ποτέ. Το κεφάλι του πρώτου μου παιδιού είχε ήδη γεννηθεί. Επί μήνες αναρωτιόμουν πώς θα ήταν το χλωμό του σαν ζυμαράκι πρόσωπο που θα έβλεπα μπροστά μου. Ωστόσο το υπόλοιπο σώμα του με τις σχετικές ανάγκες για τροφή, ανάσα, αγάπη, ύπνο και καθαρή πάνα που σίγουρα σε λίγο το νεογέννητο θα τις ένιωθε, δεν είχε ακόμη αποκαλυφθεί στον κόσμο. Ενώ περίμενα επί δύο λεπτά που έμοιαζαν με αιωνιότητα για τη συστολή που θα μου τον αποκάλυπτε εντελώς, ένιωσα τη γνώριμη αίσθηση των ποδιών του γιού μου να κλωτσάνε ψηλά μέσα στη μήτρα. Αλλά τώρα για πρώτη φορά μπορούσα να τον αισθάνομαι και έξω, καθώς με αδιαμφισβήτητη αυτενέργεια τέντωνε το λαιμό του προς τα έξω, στρεφόμενος προς το φως. Ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος, αλλά ακόμη μέρος του σώματός μου. Ήμουν μητέρα, αλλά όχι ακόμη μητέρα. Ήμουν μία, αλλά ακόμη κάτι παραπάνω από μία. Η στιγμή εκείνη περιείχε δύο πραγματικότητες σε μυστηριώδη ένταση. Αυτός και εγώ ήμασταν ταυτόχρονα και διασυνδεδεμένη μονάδα και διακριτά όντα. Τις μέρες που ακολούθησαν, καθώς το παιδί αυτό εγκαταστάθηκε στην οικογένειά μας, το υπομόχλιο μετακινήθηκε λίγο και η ισορροπία της ενότητας και διακριτότητάς μας ρυθμίστηκε σε ένα νέο σημείο, γέρνοντας προς τη μεριά της ανεξαρτησίας του. Δεν ήταν πια δική μου δουλειά να αναπνέω και να χωνεύω γι' αυτόν, αλλά ακόμη χρειαζόμασταν ο ένας τον άλλον. Όσο χρειαζόταν αυτό στο γάλα μου, άλλο τόσο χρειαζόμουν εγώ να το τραβήξει. Και δεν ήταν θέμα μόνο συναισθηματικής ανάγκης, αλλά καθαρή σωματική αναγκαιότητα. Αν κοιμόταν λίγο περισσότερο από όσο το σώμα μου περίμενε, τα γεμάτα στήθη μου μεταμορφώνονταν ξαφνικά σε πηγή οδύνης. Μέχρι αυτός ρουφώντας να με βοηθήσει. Ο καιρός περνούσε και οι ρυθμοί μου κατά ανάγκην προσαρμόζονταν στους δικούς του, όχι απλώς από καθήκον, αλλά ως φυσική συνέπεια. Μόλις ανησυχούσε, ανταποκρινόμουν με αίσθηση επίγοντος που ανέβλιζε από μέσα μου. Σχεδόν δεν φεύγαμε από το σπίτι. Η ζωή μας έγινε μια υπέροχη, κυκλική εναλλαγή. Τάισμα, ρέψιμο, μπάνιο, άλλαγμα, θαυμασμός, ανάπαυση, κλάμα, ρυθμικό κούνημα. Τη μοιραζόμασταν στον απόλυτο βαθμό. Ήμουν ο εαυτός μου, αλλά σαφώς δεν ήμουν δική μου. Ζούσα αυτό που η συγγραφέας Λίζα Μπαράιτσερ ονομάζει μητρική συνθήκη, του να είσαι μονή και πολλαπλή ταυτόχρονα. Ως χριστιανοί πιστεύουμε εις ένα Θεόν που όμως είναι τρισυπόστατος. Στην Αγία Τριάδα η Τριάς είναι ενότηση εν ποικιλομορφία, μία και μόνη θεία πραγματικότητα με τρεις εκφράσεις θεία ζωής, τρία ίσα πρόσωπα που μετέχουν της αυτής ουσίας. Ως τέτοιος, ο Θεός δεν είναι μόνον μονάς αλλά και ένωση, όχι απλώς ενότητα αλλά κοινότητα. Μέσα στη θεία ζωή, ο εαυτός βρίσκεται και εκπληρώνεται μόνο στην αγάπη προς τον άλλον. Αυτή την πραγματικότητα τη βλέπουμε σε κάθε στάδιο της αποκάλυψης του Θεού στον κόσμο, ακόμη και πολύ πίσω στη δημιουργία του σύμπαντος, όταν για πρώτη φορά μιλά στον πληθυντικό λέγοντας «ποιήσομεν άνθρωπον, κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσιν». Στη βάπτιση του Χριστού όμως η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης, του Αργενήτορος η φωνή προς εμαρτύρηση, αγαπητών σε Υιόν ονομάζουσα, και το πνεύμα εν είδη περιστεράς, ευεβαίου του λόγου το ασφαλές. Είναι αδύνατον να καταδυθούμε στα βάθη του μυστηρίου της Αγίας Τριάδος. Στον όρθρο της Πεντηκοστής αναφερόμαστε σε αυτό ως ξένον δίδαγμα παράδοξη διδασκαλία. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις μιλά για ένιγμα, γρίφο. Ωστόσο ο Μητροπολίτης Καλιστούς Γουέρ μας υπενθυμίζει ότι μυστήριο δεν σημαίνει κάτι απλώς και κρυμμένο. Εκφύσεως είναι και κάτι εν μέρει αποκεκαλυμμένο. Ως πέπλο το μυστήριο συσκοτίζει και ταυτοχρόνως μας προσκαλεί να ανακαλύψουμε αυτό που σκεπάζει. Θέλουμε να πλησιάσουμε, να ανακαλύψουμε περισσότερα. Έτσι η Αγία Τριάς δεν είναι κάποιο ακατανόητο ένιγμα που πρέπει να καταπιούμε,
αλλά δυναμική εμπειρία θείας ζωής που συνέχεια μας προσκαλεί. Το ότι η θεότης είναι μυστήριο στο οποίο πρέπει να μετάσχουμε είναι σαφές από τη γραφή. Παρότι δεν απαντάται εκεί η λέξη τριάς, οι τρεις πιο σαφείς τριαδικές διατυπώσεις της Βίβλου εμφανίζονται όλες στη λατρευτική πρακτική της Εκκλησίας. Στο κατά Ματθαίον, ο Αναστημένος Χριστός διδάσκει τους μαθητές του να βαπτίζουν εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο Απόστολος Παύλος τελειώνει τη δεύτερη επιστολή του προς την Εκκλησία της Κορίνθου με την τριαδική ευλογία, την οποία η Εκκλησία μας χρησιμοποιεί μέχρι σήμερα. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή μετά πάντων ημών αμήν. Χαιρετώντας δε τους χριστιανούς της Μικράς Ασίας στην αρχή της πρώτης επιστολής του, ο Απόστολος Πέτρος ορίζει την Εκκλησία αναφερόμενος στα τρία θεία πρόσωπα που λατρεύουμε, όπως πιστοποιεί η παράδοσή μας, η ζωή της Τριάδος εκφράζεται μέσα στην κοινότητα της πίστεως. Η εγκυμοσύνη μπορεί να σχηματίζει μια τέτοια κοινότητα, διότι η μητέρα που περιμένει παιδί δεν είναι μόνη, αλλά αποτελεί μια συνάντηση, μια σύναξη. Το σώμα που εγκυμονεί είναι τόπος όπου είναι συνηγμένοι δύο ή τρεις αν έχει δίδυμα, και όπου δύο ή τρεις είναι συναγμένοι στο όνομα του Κυρίου, αποκαλύπτεται η παρουσία του εκεί εν μέσω αυτών. Έτσι εκείνη που η εγκυμοσύνη συνάζει σε ενότητα αυτοθυσιαστικής αγάπης μεταμορφώνονται σε ζωντανή εικόνα της Αγίας Τριάδος. Μπορεί να νιώθεις κόπωση, να πονάς, να είσαι εξαντλημένη, να νιώθεις αδύναμη, κακοδιάθετη, χάλια. Παρόλα αυτά στη μητρότητα καθρεφτίζεται κατά κάποιο τρόπο ο τρισυπόστατος Θεός στον κόσμο. Τι μεγάλο μυστήριο, τι υψηλή κλίση. Ο Άγιος Αυγουστίνος εφιστά την προσοχή μας έναντι των τριαδικών παραλληλισμών με την οικογένεια, οι οποίοι είναι υπερβολικοί. Εκείνοι που θεωρούν τη μητέρα, τον πατέρα και το παιδί ως ολοκληρωμένη εικόνα του εν τριάδι Θεού, κατά τον Άγιο είναι κομικά πλανημένοι. Το να θεωρήσουμε τον άνθρωπο πατέρα στη θέση του Πατρός, το παιδί στη θέση του Υιού και τη μητέρα ως Άγιο Πνεύμα είναι τόσο παράλογο και όντως τόσο λανθασμένο, ώστε είναι εξαιρετικά εύκολο να το αντικρούσουμε. Διότι αντιπαρέρχομαι κάτι τέτοιο, λέει ο Άγιος, να θεωρούμε το Άγιο Πνεύμα ως μητέρα του Υιού του Θεού και σύζυγο του Πατρός. Ασφαλώς δεν θα θέλαμε να κάνουμε άμεσες συσχετήσεις μεταξύ ανθρώπινων ρόλων και θείων πραγματικοτήτων. Ακόμη δε και μια χαλαρή ανθρώπινη αναλογία με τη Θεία Ζωή θα είναι πάντα αχνή σκιά της πληρότητάς της. Ωστόσο ο Χριστός επέλεγε το δυναμικό της ανθρώπινης φύσης για να καθρεφτίζει τη ζωή του Θεού. Για παράδειγμα προσευχήθηκε, ώστε να είναι όλοι ένα, όπως εσύ Πατέρα είσαι ενωμένος με μένα και εγώ με σένα, να είναι και αυτοί ενωμένοι με εμάς. Αυτό και μας ενθαρρύνει να αναζητήσουμε ομοιότητες μεταξύ τριαδικής και οικογενειακής ζωής και μας προειδοποιεί να μην το τραβάμε πάρα πολύ.

εδώ για σήμερα λοιπόν. Μας συντρόφευσε και πάλι το βιβλίο της Λάουρα Γιάνσον, ορθοδόξου συγγραφέως, βοηθού μητρότητας και εκπαιδεύτριας του Κετού, καθώς και μητέρα. Γόνιμη γη λέγεται το βιβλίο, το πνευματικό ταξίδι της εγκυμοσύνης, εκδόσεις Ακρίτας. Πολλά ταξίδια κάνουμε στη ζωή μας λοιπόν, άλλοτε είναι μια σύντομη διαδρομή, άλλοτε μακρά περιήγηση σε μακρινούς τόπους, και η εγκυμοσύνη ένα ταξίδι είναι, δυναμικό αλλά και αργόσυρτο και κουραστικό, πορεία μάλλον παρά τρέξιμο. Πορεία και προσκύνημα μέσα από ευρύ πνευματικό τοπίο. Ηλικιώδεις κορυφές και απόκοσμες κοιλάδες, ζώρικες αναρριχήσεις και δροσιστικά ριάκια. Κάθε μέρα ένα βήμα πιο κοντά στην Αγία Πόλη, τον προορισμό μας, εκεί που θα συναντήσουμε και θα συνοδεύσουμε στον κόσμο μια νέα μορφή της θείας εικόνας, το μωρό μας, λέει η Λάουρα Γιάνσον. Διάβασε λίγο από το πιστόφυλλο του βιβλίου. Γόνιμη γη λοιπόν, ευχαριστούμε. Θα κάνουμε άλλη μια εκπομπή για αυτό το μήνα τουλάχιστον με αυτό το βιβλίο. Τα λέμε φίλοι αγροτές λοιπόν. Καλώς απόγευμα.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
0: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, το πρώτο μέρος, στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φίλες και φίλοι ακροατές, θα ακούσετε τώρα τον παρακλητικό κανόνα προς τιμήν της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστίν από το ναό του Πρωτάτου Καριών Αγίου Όρους.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γη την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επ' με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομε, ότι προσεήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξλοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου ημίν.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επί πλοίων πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσον δεος θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτωτα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη και τες αμαρτίας ημών, Δέσποτε συγχώρησον τας ονομίας ημήν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειραζομών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιοπνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τας πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Μαμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων Μων Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, πάντων των εν του Αγίωνίου Μωρητού το ασκήσει και αθλήσει διαλαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, ακούσατε τον παρακλητικό κανόνα προς τιμήν της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστίν από το Ναό του Πρωτάτου Καριών Αγίου Όρους.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
2: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και οι αλήθειες

0: αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, το πρώτο μέρος, στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Στίχοι 8 έως 28. Θεραπεία του Χολού. Λιθοβολισμός και σωτηρία του Παύλου. Επιστροφή των Αποστόλων εις Αντιόχεια. Και κάθιτο κάποιος άνθρωπος εις Λύστρα, που είχεν αδυναμία εις τα πόδια, διότι ήταν χολός από την κοιλία της μητέρας του και δεν είχε περιπατήσει ποτέ εις την ζωή του. Αυτός ήκουε με προσοχήν και ενδιαφέρον τον Παύλον όταν εκήρυτε. Ο Παύλος δε, όταν εις κάποιαν στιγμή τον παρετήρησε προσεκτικά και είδε ότι είχε την πίστη που εχρειάζεται για να γίνει το θαύμα της θεραπείας του, είπε με μεγάλην φωνήν: «Σήκω ορθώσει τα πόδια σου». Και εκείνος επίδησεν επάνω και περιεπάτη. Τα πλήθη δε του λαού, όταν είδαν αυτό που έκαμεν ο Παύλος, εσήκωσαν τη φωνή τους και έλεγαν εις την λικαονικήν γλώσσαν: «Οι θεοί έγιναν όμοιοι προς τους ανθρώπους και κατέβησαν προς ημάς». Και εκάλουν τον μεν Βαρνάβαν Δία ως περισσότερων ηλικιωμένων και σοβαρότερων, τον δε Παύλον εκάλουν Ερμήν, διότι αυτός ήταν ο αρχηγός του λόγου και ομίλει περισσότερων και ευχερέστερων. Εν τω μεταξύ δε ο ιερεύς του Διός, του οποίου ο ναός ήταν έξω από την πόλη των Λύστρων, έφερε προς το γειτονικόν προς το ναόν μέρος, όπου ήσανε πόρτε του τείχους της πόλεως, Ταύρους και Στεφάνους, με τους οποίους θα εστεφάνωναν τα ζώα που θα εθυσιάζοντο, και ήθελε μαζί με το πλήθος του λαού να προσφέρει θυσίαν προς λατρείαν των δύο Αποστόλων. Όταν όμως ήκουσαν ταύτα οι Απόστολοι Βαρνάβας και Παύλος, εξέσχισαν τα ρούχα των προς εκδήλωση της αγανακτήσεως και αποστροφής των κατά της ιδωλολατρικής ταύτης πράξεως και της ασεβούς θεοποιήσεως που τους έκαμαν οι κάτοικοι των Λύστρων, και επίδησαν μέσα εις το πλήθος του λαού φωνάζοντες και λέγοντες: «Άνθρωποι, τι είναι αυτά που κάνετε? Και εμείς είμεθα άνθρωποι με την αυτήν ασθενή και θνητήν φύση που έχετε κι εσείς, και σας κηρύττομαι να αφήσετε τα μάταια αυτά που σχεδιάζετε να κάνετε ως θυσίαν εις θεούς ψευδείς και τυποτένιους, και να επιστρέψετε εις τον Θεόν, που δεν είναι νεκρός σαν τα είδωλα, αλλά είναι Θεός ζωντανός, ο οποίος επίησε τον ουρανόν και την γην και την θάλασσαν και όλα όσα υπάρχουν εις αυτά. Ο Θεός αυτός εις τας παρελθούσας γενεάς εγκατέλειπεν όλους τους εθνικούς να πολιτεύονται και να συμπεριφέρονται κατά τα σαμαρτωλά συνηθίας των και τα ειδωλολατρικά φρονήματά των. Και έζων εκείνοι ειδωλολατρικός μακράν του αληθινού Θεού και αγνοούνται σε Αυτόν, και έτι ο Θεός δεν αφήκεν άγνωστον και χωρίς μαρτυρίαν τον εαυτόν του. Διότι εξικολούθηκε τότε να σας ευεργετεί και να σας δίνει εξ ουρανού βροχάς και εποχάς, κατά τας οποίας γίνονται και οριμάζουν οι καρποί, και παρήχεν αυτόν ως τροφήν και εφροσύνην εις τας καρδίας σας». Και με αυτά που έλεγαν οι Απόστολοι, μόλις και με τα βίας εσταμάτησαν τους όχλους, ώστε να μην προσφέρουν θυσίαν εις αυτούς. Εν τω μεταξύ όμως ήλθον εκεί οι Ιουδαίοι από την Αντιόχειαν και το Ικόνιον, και αφού παρέπισαν τους όχλους, ελιθοβόλησαν τον Παύλον και έσυραν αυτόν, καθώς ήτο επί του εδάφους ανέστητος έξω από την πόλη, επειδή ενόμισαν ότι είχε να αποθάνει ούτως, και έσπευδαν να αποκρύψουν από τα σαρχάς το έγκλημά των. Όταν δε τον περιεκύκλωσαν οι μαθητές με σκοπό να τον κηδεύσουν, ο Παύλος διεπεμβάσεως θείας εσηκώθη υγιής και εισήλθεν εις την πόλη. Και την άλλη ημέραν ανεχώρησε μαζί με τον Βαρνάβαν και ήλθον εις την Δέρβην. Και αφού εκήρυξαν το Ευαγγέλιον εις την πόλη εκείνη και δίδαξαν πολλούς, επέστρεψαν εις τας πόλεις
Λίστραν και Ικόνιον και Αντιόχιαν, στηρίζοντες ακόμη περισσότερον τας ψυχάς των μαθητών, προτρέποντες αυτούς να μένουν αμετακίνητοι στην πίστη και λέγοντες ότι εφόσον ο Θεός το όρισε, αλλά και η ηθική κατάσταση τόσων του κόσμου, όσο και ημών των ιδίων το καθιστά αναπόφευκτον, πρέπει να υποστόμεν εμείς πολλάς θλίψεις για να εισέλθομεν στην Βασιλείαν του Θεού. Αφού δε διαχειροθεσίας και ευχών εγκατέστησαν πρεσβυτέρους εις μίαν εκάστην εκκλησίαν και προσευχήθησαν με αφοσίωσιν, την οποίαν καθίστον θερμοτέραν εσυνοδεύουσε τας προσευχάς νηστείε, ενεπιστεύθησαν αυτούς εις την προστασίαν του Κυρίου εις τον οποίον είχον πιστεύσει. Και αφού κηρύττοντες περιόδευσαν την χώραν της Πισιδίας, ήλθον εις την Παμφιλίαν. Και αφού δίδαξαν τον λόγον εις την Πέργην, κατέβησαν από τα Μεσόγεια μέρη εις την παραλιακή Νατάλιαν. Και απ' εκεί ανεχώρησαν με πλοίον εις την Αντιόχιαν, εις την πόλην δηλαδή, από την οποίαν είχαν ξεκινήσει. Όταν οι αδελφοί τους είχαν παραδώσει εις την χάριν του Θεού δια το έργον το οποίον έφερον εις πέρας, ούτως έλαβε τέλος η πρώτη αποστολική πορεία. Όταν δε ο Παύλος και ο Βαρνάβας ήλθον και συνήθρισαν την εκκλησίαν της Αντιοχίας, διηγήθησαν όσαν επίησεν ο Θεός παρέχον την χάριν του και συνεργαζόμενος με τα αυτόν, και ότι ίνιξεν ο Θεός εις τους εθνικούς την θύραν, για της οποίας ούτι θα εικαλούντο εις την πίστην και θα εσώζοντο δι' αυτής. Παρέμειναν δε αρκετών χρόνων εκεί στην Αντιόχιαν μαζί με τους μαθητάς.

Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιον 15, στίχοι 1-21. Η Αποστολική Σύνοδος των Ιεροσολύμων. Λόγοι του Πέτρου και του Ιακώβου. Εν τω μεταξύ μερικοί που κατέβησαν εις την Αντιόχεια από την Ιουδαίαν, εδίδασκον τους αδελφούς ότι αν δεν περιτέμενεστε, σύμφωνα με το από μακρού χρόνου επικρατούν έθιμον, το οποίο ανεγνωρίστηκε νομοθετήθη και από τον Μωυσήν, με μόνον το βάπτισμα δεν είναι δυνατόν να σωθείτε. Επειδή λοιπόν έγινε φιλονικία και συζήτησης όχι ολίγοι μετά του Παύλου και του Βαρνάβα προς ανέρεσιν αυτών, όρισαν να αναβούν ο Παύλος και ο Βαρνάβας και μερικοί άλλοι από αυτούς εις τα Ιεροσόλυμα προς τους Αποστόλους και τους Πρεσβυτέρους, δια να λυθεί αυθεντικός και οριστικός το ζήτημα τούτο. Ούτι λοιπόν, αφού κατεβοδόθησαν από τα μέλη της εναντιοχία εκκλησίας, διήρχοντο τας χώρας της Φινίκης και της Σαμαρίας, διηγούμενοι εις τους εκεί χριστιανούς, την εις Χριστόν επιστροφήν των εθνικών, και προεκάλουν μεγάλην χαράν εις όλους τους αδελφούς. Όταν δε ήλθον εις Ιερουσαλήμ, έγινε εις αυτούς υποδοχή από τα μέλη της εκκλησίας και από τους Αποστόλους και από τους Πρεσβυτέρους. Και αυτοί διηγήθησαν όσα ο Θεός επίησε μαζί τους δια της συνεργίας και ενισχύσεώς του εις το κήρυγμά των και το έργον των, και εβεβαίωσαν ότι δι' ευνοϊκών περιστάσεων και ευχεριών ίνιξεν ο Θεός εις τους εθνικούς θύραν που τους οδηγεί εις την αληθήν πίστην. Εσηκώθησαν δε μερικοί από την θρησκευτικήν μερίδα των Φαρισαίων που είχαν πιστεύσει και έλεγαν ότι πρέπει να περιτέμνουν τους πιστεύοντας εθνικούς και να τους παραγγέλουν να φυλάτουν όλων των νόμων του Μωυσέως και αυτάς ακόμη τας τυπικάς διατάξεις του. Συνηθρίστησαν δε οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι για να εξετάσουν την υπόθεση αυτήν. Αφού δε έγινε πολλή συζήτηση, εσηκώθη ο Πέτρος και τους είπεν: «Άνδρες αδελφοί, σεις γνωρίζετε από το περιστατικό του Κορνηλίου ότι προπολού χρόνου, προ 12 περίπου ετών από σήμερον, ο Θεός εξέλεξε μεταξύ ημών των Αποστόλων εμέ για να ακούσουν δια του κηρύγματός μου οι εθνικοί των λόγων του Ευαγγελίου και να πιστεύσουν. Και ο Θεός που γνωρίζει τας καρδίας των ανθρώπων και έκρινεν αλανθάστος κατά πόσον είτο ειλικρινή η μετάνοια και η πίστη των εθνικών τούτων, έδωκε μαρτυρίαν υπέρ αυτών, δια της οποίας εβεβαίου ότι παρέχεται και εις αυτούς η ίδια του Ιησού Χριστού σωτηρία. Λέγω δε ότι ο Θεός έδωκε την μαρτυρίαν του, διότι τους μετέδωκε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, όπως τα έδωκε και εις ημάς που καταγόμεθα από τον Ισραήλ. Και δεν έκαμε καμίαν διάκριση μεταξύ ημών των περιτμημένων και αυτών των απεριτμήτων, αλλά διαμόνης της πίστεως και χωρίς να λάβουν περιτομήν εκαθάρισε τας καρδίας των. Τώρα λοιπόν, ύστερα από μίαν τιάφτην μαρτυρίαν του Θεού, γιατί προκαλείται και θέτεται εις δοκιμασίαν των Θεών, ως αν να μην είχεν εκφράσει σαφώς το θέλημά του, και γιατί ζητείτε να αποσπάσετε από αυτού άλλη νεωτέραν και καταπληκτικότεραν εκδήλωση του θελήματός του? Ζητείτε να αλλάξει γνώμη ο Θεός, για να επιβάλλεται εις τον τράχυλον των μαθητών, των ζυγών της τηρήσεως του νόμου και όλων των τελετών και τυπικών διατάξεών του, των οποίων ζυγών ούτε οι προπάτορές μας, ούτε εμείς μπορέσαμε να τον βαστάσομεν? Αλλά πιστεύομεν ότι και εμείς οι Ιουδαίοι,
δια της χάριτος του Θεού θα σωθόμεν. Κατά τον αυτόν τρόπον, κατά τον οποίον θα σωθούν και εκείνοι, ήτι οι εθνικοί. Αισιώπησε δε όλον το πλήθος και οίκουον με προσοχήν τον Βαρνάβαν και τον Παύλον, οι οποίοι διηγούντο όσα αποδεικτικά και καταπληκτικά θαύματα έκαμεν ο Θεός διαμέσου αυτών μεταξύ των εθνικών. Αφού δε έπαυσαν να ομιλούν οι δύο αυτοί Απόστολοι, απήντησε προς τους Ιουδαίζοντες και ο Ιάκωβος και είπε: «Άνδρες αδελφοί, ακούσατε με. Ο Σιμεών που επωνομάζεται Πέτρος σας διηγήθη πως κατά πρώτην φοράν ο Θεός έδειξεν την εύνοιά του εις τα ειδωλολατρικά έθνη και προνόησεν από τα έθνη ταύτα να αποκτήσει λαόν, ο οποίος θα φέρει το όνομά του και θα καλείται λαός του Θεού. Και προς το γεγονός του το συμφωνούν οι λόγοι των προφητών, όπως επί παραδείγματι έχουν γραφεί εις τον Αμός τα εξής: αφού πρώτον τιμωρήσω τον λαόν μου δια την απιστίαν του, με τα ταύτα κατά τους χρόνους του Μεσσίου θα επιστρέψω και θα ανοικοδομήσω τον θρόνον και την οικογένειαν του Δαβίδ, η οποία θα έχει καταπέσει, και τα ερείπια της τα οποία θα έχουν καταστραφεί θα τα κτίσω πάλιν, και θα ανορθώσω τον βασιλικόν οίκον του Δαβίδ δια της πνευματικής βασιλείας του Χριστού. Θα νοικοδομήσω το αιώνιο νοικοδόμημα της Εκκλησίας, δια να ζητήσουν με την καρδίαν τους τον Κύριον εκτός των Ιουδαίων και οι υπόλοιποι των ανθρώπων και όλοι οι εθνικοί, εις τους οποίους θα έχουν βάλει ως όνομα το όνομά μου, ώστε να είναι η δική μου», λέγει ο Κύριος, ο οποίος πει όλα αυτά. Και ας μη φανεί παράδοξον εις κανένα το ότι προλέγει ταύτα ο Αμός. Διότι ο Αμός εφωτίστη από τον Θεόν και προφήτευσε ταύτα: εις τον Θεόν δε όλα τα έργα του είναι γνωστά εξ αρχής, από της αιωνιότητος. Και οι κλήσεις των εθνών λοιπόν είναι πρώτων αιώνων αποφασισμένοι από τον Θεόν και γνωστοί εις Αυτόν. Δι' αυτό η γνώμη μου είναι να μην προκαλώμεν ενοχλήσεις και εμπόδια εις εκείνους εκ των εθνικών που επιστρέφουν εις τον Θεόν, αλλά φρονώ να τους στείλωμεν επιστολήν και να τους παραγγείλωμεν να απέχουν από τους μολυσμούς οι οποίοι προκαλούνται όταν φάγει κανείς κρέατα που θυσιάζονται εις τα είδωλα, να απέχουν και από την πορνείαν και να μην τρώγουν πνιγμένα ζώα ούτε να πίνουν αίμα. Απαγορεύομεν δε μετά της πορνείας και την χρήση των ειδωλοθήτων και του πνικτού και του αίματος, διότι ο Μωυσής που απαγόρευε ταύτα από πολλού χρόνου και από πολλών γενεών έχει σε κάστην πόλην ανθρώπους που τον κηρύττουν, αφού αναγιγνώστηκεται κάθε Σάββατο εις τα συναγωγάς. Και συνεπώς, οι εξιουδαίων χριστιανοί, εις οποιονδήποτε μέρος και αν ζώσει, βαραίως θα εσκανδαλίζοντο, εάν έβλεπον τους εξεθνών χριστιανούς να τρώγουν ειδωλόθητα και πνικτά και αίμα.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Οι πράξεις των Αποστόλων». Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διάβασε ο Βασίλης Ατζακλής.
1: Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγής των Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
2: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, το πρώτο μέρος, στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

έκφρασης μοναχικής εμπειρίας. Έκδοσης Ιεράς Μονής Φιλοθέου, Αγίου Όρους. Αφήγηση Γιώργος Μπάρλας. Ευλογητός ο Θεός, ο ανυψών θνητούς, έτι μετασώματος εις την πολιτείαν των ασωμάτων. Θεός όπου βούλεται νικάται φύσεως τάξης, και ο θέλω να βαστάσει των σταυρών του Χριστού, νικά την εαυτού φύσιν. Μεγίστη όντως η δύναμη και η χάρις του Αγίου και Αγγελικού σχήματος των μοναχών. Χαίρε και εφραίνου τεκνίων μου ηγαπημένων, μεθόλης της Ιεράς Συνοδείας ή μάλλον πνευματικής ευωδίας. Χαίρετε εφρόνιμη εν Κυρίω Παρθένη, ότι ηξιώθητε επί γης αυτής αγγελικής πολιτείας. Ευλογητός ο Θεός, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα. Ευλογητός ο Θεός, ο ανυψών θνητούς έτι μετασώματος εις την πολιτεία των ασωμάτων. Εύχομαι τεκνία μου και δέομαι εκβαθέων η θεία μυρύπνο ως χάρις, ως άβρα λεπτή, ως μυροβόλος θεία πνοή, να πνέει διηνεκώς αναμέσων ημών ευωδιάζουσα, ως ίας ψυχάς αγιάζουσα ασκητικά σώματα. Πλην, παρακαλώ εκτενώς φροντίσατε τας ψυχάς σας. Μη δε μία ας μην ομοιάσει την προμήτωρα Εύαν, αλλά πάσε την Θεόπαιδα Μαριάμ, την Παρθένων Μαρίαν. Αυτή η πούσα, ιδού η δούλη Κυρίου, γέγονε μήτυρ Θεού και των αγγέλων Κυρία. Αυτής ο καρπός, ο γλυκής Ιησούς, διυπακοής ανελθών εις των σταυρών και κατελθών εις των άδειν, ιάτρευσε της παρακοής το μέγα τραύμα. Όθεν νοήσατε απεδό του μυστηρίου την δύναμην. Το σχήμα των μοναχών είναι σταυρός. Αντί του σταυρού ο ανεβάστασεν ο Χριστός, σώζον ημάς. Οπότε ημείς ενδυόμενοι το Άγιον σχήμα, την υπακοήν ενδυόμεθα. Και υπακοήν επιμελούμενοι, καθομοίωσιν του Χριστού μας περιπατούμεν. Σας λέγω και τούτο το λόγο. Της υπακοής των φορτίων λογίζεται σύνοψης των λοιπών αρετών, όπως και ο σταυρός των παθών του Κυρίου. Και καθώς ο ληστής δια του σταυρού εισήλθεν εις τον παράδεισον, ούτω και ημείς δια της υπακοής ως δια σταυρού εισερχόμεθα εις την βασιλείαν. Προφανώς οι παρήκοοι έξω της βασιλείας. Λοιπόν, μακαρία η οδός, βιαστείτε. Προσέχετε και προσεύχεστε ή να μη εισέλθετε εις πειρασμόν. Καθότι όστις δεν έχει ταπείνωσιν, δεν κάμνει ό,τι του λέγουν, γίνεται δούλος δαιμόνων. Και γίνονται τα έσχατα αυτού θλίψης και όνειδος ενώπιον των ανθρώπων. Ούτως εν ολίγης τα γράφω να φοβηθείτε ένθεων φόβων, να μην παρακούετε την γερόντισσα. Καθότι δεν έχετε να κάμετε με αυτήν, αλλά με τον Θεόν, ώστις απαιτεί την υπακοήν εις ψυχή σωτηρίαν. Λοιπόν, δια το σχήμα που γράφεις, αυτό το έδειξε ο άγγελος εις των θείων παχώμιων. Κατά πρώτον, εις τα σαρχάς των χριστιανών, όσε εξέλεγον Παρθενίαν, όπως τώρα εσείς, εδοκιμάζοντο τρία έτη και κατόπιν ετοίμαζον Στέφανον από Άνθη Ευώδη. Και τες διάβαζε, λέγει ο αρχιερεύς ευχάς, όπως τώρα του σχήματος, ως νύμφες Χριστού. Και όταν απέθνισκον, τα έβαναν μαζί εις τον τάφον. Λοιπόν, αφήνω εκείνο. Τώρα, το σχήμα είναι μυστήριον, όπως του γάμου τα Στέφανα. Εσύ φορείς σχήμα αντί των Στεφάνων, όπου νυμφεύεσαι των Χριστών, υποσχομένη Παρθενία νεφόρου ζωής. Εις τους θνητούς γάμους φορούν Στέφανα, υποσχόμενη σοφροσύνην ο ένας τον άλλον έως τέλου ζωής. Ή μπορούν αυτοί να δώσουν τα Στέφανα να στεφανωθεί άλλος γάμος κατόπιν? Όχι. Αλλά αφού αποθάνουν, τα ρίχνουν στον τάφον. Λοιπόν, εσύ πώς δίδεις το στέφανόν σου και στεφανώνεται άλλος ή το δίδεις εις άλλον? Πώς δίδεις το σχήμα σου δια να γίνει άλλη μοναχή? Αυτή δεν είναι η αλήθεια. Αλλά επειδή δεν εξεύρατε, έχετε δίκαιον. Αλλά να μην ξαναγίνει. Τώρα εδώ θα αρχίζομαι νέτερον θέμα. Μου γράφεις και λέγεις ότι πολύ με αζαλίζεις με τας ερωτήσεις. Και λέγωσι ότι αφότου εισήλθες στην Αγίαν Ταύτην και Μακαρίαν Μονήν, μακαρία έχεις να γίνεις, εάν θα κάμνεις υπομονήν μέχρι τέλους και τελείαν υπακοήν. Όθεν σύντριψόν σου το φρόνημα, τον εγωισμόν, την υπερηφάνειαν, υπό των ζυγών του Χριστού, και είμαι πάντα πλησίον σου. Αφότου αφιερώθεις στην Μονήν, παρακολουθώ την πορείαν σου. Συμμετέχω στα θλίψεις και την χαράν των αδελφών σου.
αφού δι' άλλους τόσους και τόσους φροντίζω και δεν πάω να εύχομαι και να γράφω, δι' εσάς τας γνησίας μου αδελφάς δεν θα φροντίζω? Αφού μάλιστα με έταξε ο γέροντας με ευλογίαν εις το διακόνημα τούτο. Αρκεί σε μένα να έχετε πίστην και αγάπην ως πνευματικών αδελφών σας, να ωφελήσετε πνευματικώς. Το πρόσωπό μου δεν θα ειδείτε ποτέ. Δεν θα σας βλάψω εν τις λόγεις μου. Θα φροντίσω με όλη μου την ψυχή να σας ωφελήσω. Ό,τι δεν δύναστε να το κάνετε, θα κατεβώ χαμηλότερα. Όσον φθάνετε, εκεί θα σταθώ να με φθάνετε. Μόνο κι εσείς να με εύχεστε, διότι πολλοί μου γυρεύουν βοήθειαν. Και όσους βοηθώ των πειρασμών τους βαστάζω. Ας έχει δόξαν ο Κύριος περί πάντων. Σεις, αν ακούσετε λόγια ψυχρά εναντίον μου, μην πιστεύσετε, αλλά με αγάπη αδελφική να με αρωτάτε. Έτσι μας είπαν, έτσι ακούσαμεν. Και εγώ, εν πάση ειλικρινία, με φόβον Θεού, θα σας υπώ μετά Θεών την αλήθεια. Ψέμα δεν θα σας πω καμίαν φοράν. Παρακαλώ πολύ να προσέξετε, μην τύχει και πιστείτε εις το φρόνημα του πατρόσου που γράφετε, διότι γινώσκω καλός ότι δεν είναι κατά Θεών. Και μην υπείτε ό,τι σας λέγω εις την μητέρα και αδελφή του, να μην λυπηθούν. Εγώ είδα μίαν φοράν προετών ότι ήσαν δύο δρόμοι όπου εχάρεξαν οι πατέρες, ο κοινοβιάτικος και ο ασκητικός. Και είδα τον αδελφόν αυτόν και δεν επήγε μήτε στον ένα μήτε στον άλλο, αλλά λέγει, εγώ θα πάω εδώ. Και πήρε ένα κατήφορον μες στο ρουμάνι όπου κατέβαινε εις τη θάλασσαν. Και ήταν ένας πλησίον του και μου λέγει, τον βλέπεις αυτόν? Τον δρόμον που πήρε στο φούντο θα πάει. Αμέσως βλέπω πάλι ότι ήμουν εις τον Άγιον Βασίλειον επάνω στην σκήτην και ήμουν στην κορυφήν και βλέπω μία φωτιά τρομερή όπου έκαιε όλην την σκήτην και λέγω στενοχωρούμενος, ποιος έβαλε αυτήν την φωτιάν και θα κάψει όλην την σκήτην? Και κάποιος με λέγει, ο τάδε την έβαλε, θέλω να στηρίξει το φρόνημά του. Δι' αυτό σας λέγω ότι δεν είναι κατά Θεόν αλλά παγίδα δεξιά του εχθρού. Εγώ δεν σας ζητώ τίποτε υλικών. Δεν έχω την υλικήν σας ανάγκη να υπείτε ότι σας αγαπώ δια το συμφέρον, αλλά δια την ψυχήν σας τα λέγω και αυτήν ειλικρινώς αγαπώ. Αλλά εγώ όλους τους αγαπώ. Με όλους είμαι ευνοϊκός. Εις τόσον όπου τόσα φρονήματα είναι και ο καθής που θα ομιλήσομεν νομίζει ότι είμαι μαζί του. Δεν απελπίζω κανένα, ας γνωρίζω ότι πλανάτε. Εφόσον ηξεύρω ότι κι αν ομιλήσω δεν θα ακούσει, διατί να τον συγχύσω και να λυπηθώ και εγώ? Παρακαλώ μη λέτε αυτά εις κανένα, μην τα ακούσει και ούτε αυτός θα ωφεληθεί, αλλά θα αμαρτήσει χειρότερα, διότι θα πούνε περί αυτών ό,τι φτάσει η γλώσσα τους. Και τότε ποιος θα έχει την αμαρτία, όταν γινόμεθα αφορμή να καταλαλούν και να κατακρίνουν εις βάρος μας? Εγώ δι' εμένα δεν με πειράζει ό,τι και αν υπούν, όσο να επενούν. Αλλά δι' αυτούς είναι πολύ το κακόν, όπου την συνείδησήν τους βαρύνουν. Δι' αυτό προσοχή, να μην γινόμεθα εμείς αίτιοι του κακού εις τον άλλον. Και αν δεν δυνάμεθα να τον επιστρέψουμεν, αλλά τον εαυτόν μας συμπορούμε να τον φυλάγομεν να μην πλανηθούμεν. Αρκούσι λοιπόν τα πνευματικά. Παρακαλώ να εύχεστε με αγάπη τους αδελφούς να μετανοήσουν. Και υπάρχει ελπίς μίαν ημέρα να γίνουν καλά. Και υγιείς την ψυχή να έμβουν εις τον παράδεισον. Δια να σκάσουν οι δαίμονες όπου τους πάντας παντιοτρόπως πειράζουν.

Χωρίς το θέλημα του Κυρίου, μήτε ασθενούμεν, μήτε αποθνίσκομεν. Φόβος Κυρίου αρχή της σοφίας ομιλεί ο σοφός Σολομών και συμφωνούν οι πατέρες. Καγώ δε λέγω ημίν μακάριος και τρισμακάριος ανήρ ο φοβούμενος των Κύριων. Εξ αυτού του θείου φόβου γεννάται η πίστης προς τον Θεόν. Και πιστεύει ο άνθρωπος ολοψύχος ότι αφού τελείως αφιερώθη εις τον Θεόν, έχει και ο Θεός όλην την πρόνοιαν δι' αυτόν. Και εκτός τροφής και σκεπάσματος, όπου πάλι είναι αυτός τον παρακινεί να φροντίζει ο Θεός, άλλην φροντίδα δεν έχει. Αλλά με όλην απλότητα εις το θέλημα του Κυρίου ακολουθών υποτάσσεται. Οπότε, όταν ριζώσει η πίστης αυτή, καταργείται τελείως η γνώση σε εκείνη, όπου γεννά την αμφιβολία ανισόρα και σμικρύνει την πίστην και πολλάκι στην αφαιρεί. Διότι έχει ισχύν φύσεως, καθότι με αυτήν ανετράφημεν. Αφού όμως νικήσει η πίστης κατόπιν πολλών δοκιμασιών, τότε στρέφεται και γεννά, ή μάλλον της δίδεται δώρον γνώσης πνευματική, όπου δεν αντίκειται εις την πίστην, αλλά με τα σπτέρυγάς της πετά και εξερευνά τα βάθη των μυστηρίων. Και είναι πλέον αυτές σε δύο, πίστης και γνώσης, γνώσης και πίστης, αχώριστες αδελφές. Ας εξετάσουμε λοιπόν τώρα εμείς, όπου αφιερώθημεν το Θεό, αν είναι η πίστης αυτή εις ημάς ή κυριεύει η γνώσης. Και εάν μεν αφήνεις τα πάντα εις τον Θεόν, ιδού όπου έχεις καταλάβει την πίστην, και ασφαλώς χωρίς καμίαν αμφιβολίαν θα έβρεις αυτόν βοηθόν. Οπότε καν Μυριάκης δοκιμαστής και σε πειράξει ο Σατανάς ή να σου αμβλύνει την πίστην, εσύ προτίμησε Μυριάκης τον θάνατον και μη υπακούσεις την γνώση, και ούτως θα ανοιγεί η θύρα των μυστηρίων. Και θα θαυμάσεις ότι ήσουν πρώτερον δεμένος με αλύσεις της γνώσεως, και τώρα πετάς με πτέρυγα θεϊκά σε πάνω από την γην, και αναπνέεις άλλον αέρα ελευθερίας, όπου οι άλλοι τον υστερούνται. Είδε και βλέπεις την γνώση να βασιλεύει, και εις ένα παραμικρόν κίνδυνον τα χάνεις και απελπίζεσαι, γίνος και ότι είσαι τι υστερείς της πίστεως, και επομένως δεν έχεις ακόμη όλην σου την ελπίδα εις τον Θεόν, ότι δύναται να σε σώσει από κάθε κακόν. Φρόντισε να διορθωθείς εδώ, καθώς λέγομεν, δια να μην υστερηθείς ένα τόσο μέγα καλόν. Και νυν πρόσχεση στο λεγόμενον. Ήλθε κάποιος μίαν φοράν εις ημάς, από χρόνια πολλά μοναχός, όπου ήτο εις την Ελβετίαν, διότι είχεν τρεις μεγάλας και φοβεράς αλλά και ανιάτους ασθενείας, και εξόδευε πλούτον στα φάρμακα, διότι ήταν πλούσιος άνθρωπος. Και επειδή κάποιος τον εσύστησε εις εμένα να έλθει, να υπεί των λογισμών του, τον ελυπήθην πολύ. Λοιπόν τον είπα ότι γίνεται αμέσως καλά, μόνο να πιστεύσει ότι δύναται ο Θεός να τον θεραπεύσει. Τέλος, εάν σας γράψω όλην την ιστορίαν, το πόσον υπέφερα να τον πείσω, πρέπει να γράψω τέσσερις σκόλες. Διότι μήτε με άφηνε και να φύγει, μήτε ήθελε να πιστεύσει. Με χρυσότο συνήργησεν ο Θεός και ήκουσε μίαν φωνήν αισθητός. Διατί δεν ακούεις να γίνεις καλά? Και έτσι ελυτρώθη. Διότι η αίτησης, όπου τον εζήτησα, ήταν να φάγει τα αντίθετα, όπου έλεγεν ότι αν φάγει θα αποθάνει, και να αφήσει όλην την ελπίδα εις τον Θεόν, και αφήσας την γνώση να ακολουθήσει την πίστην. Και αντί 10 φοράς όπου έτρωγε την ημέραν, μία να τρώγει. Μόνον 3 ημέρας αρκέστη ο Θεός να τον δοκιμάσει, και εγώ εκτενώς δι' αυτόν προσευχόμην. Και τη νύχτα είδα καθύπνων 2 όρνεα φοβερά, που τον είχαν αρπάσει δια να τον φάγουν. Και όφης τον είχε τυλίξει σφιχτά εις τον λαιμόν, και με εφώναζε με αγρίας φωνάς να τον σώσω. Οπότε παλέσας εγώ με όλα αυτά, τα εθανάτωσα και εξύπνησα. Έρχεται λοιπόν και μου λέγει: έγινα τελείως καλά, όπως εγεννήθην. Και όντως, αποκατεστάθη η σάρξ του ως πεδίου μικρού. Είχε λοιπόν φάρμακα και 2 κάσες ενέσεις. Και τον είπα και τα έριξεν όλα, τον κατήφορον εις τα βράχια. Και πλέον έζησεν υγιής άπαξ της ημέρας εστίων. Βλέπετε λοιπόν η πίστη στη ενεργή. Μην νομίσετε ότι εγώ το ενήργησα, όχι. Δεν έχω τη αυτήν κατάσταση. Η πίστη είναι όπου έχει την δύναμη να κάμνει τη αυτά. Ακούσατε πάλι. Μία μοναχή μου έγραψε ότι πάσχει και αν δεν κάνει εγχείρηση να αποθνίσκει. Εγώ γράφω λέγον τελείως αντίθετα. Εκείνη πάλι γράφει ότι της είπε ο ιατρός εις τόσας ημέρας, αν δεν κάνει εγχείρηση θα γίνει διάτρηση και τέλος ο θάνατος. Επαναλαμβάνω εγώ, έχε πίστην, άφησε τα όλα εις τον Θεόν, προτίμησε θάνατον. Μου στέλνει απάντηση ότι εστράφει ο πίσω. Βλέπετε, μοιρίας φοράς εδοκίμασα το τιούτον. Όταν βάλεις εμπρός σου τον θάνατον και τον περιμένεις εις κάθε στιγμήν, φεύγει μακράν από σου. Όταν φοβείσαι τον θάνατον, διαρκώς σε καταδιώκει. 3 φθησικούς έθαψα τρέφουν ελπίδα ότι θα κολλήσω και εγώ.
Το ρούχο του εφόρεσα όταν εξέδισα αποθνίσκοντα, αλλά ο θάνατος έφυγε πηγαίνουν εις τους φοβουμένους αυτών. Είμαι ασθενής εις όλη μου την ζωή. Δεν έκαμα ποτέ θεραπείον. Τρώγω ενάντια επί μόνος. Αλλά πού ο θάνατος? Τι αυτά γράφω ημίν, επειδή αγαπάτε την τελειότητα. Διότι οι κοσμικοί δεν αμαρτάνουν τα της γνώσεως πράττοντες, επειδή δεν ζητούν άλλην οδόν. Θέλω δε να υπώ με όλα αυτά ότι χωρίς το θέλημα του Κυρίου, μήτε ασθενούμεν μήτε αποθνίσκομεν, φύγε λοιπόν μακράν αφημών ο λιγοπιστία. Και αφού πρώτον γνωρίσομεν τον Θεόν ως δημιουργόν παντός αγαθού, πατέρα, προνοητήν και κηδεμόνα ημών, πρέπει να πιστέψουμεν εις αυτόν εξ όλης ψυχής και καρδίας. Και μόνον εις αυτόν να ελπίζομεν. Και κατόπιν θα τον αγαπήσομεν εσθόμενοι τας πολλάς του ευεργεσίας. Και όταν τον Θεόν αγαπήσομεν εξ όλης καρδίας ως πλάστην, τότε και των πλησίων θα αγαπήσομεν ως εαυτόν, ειδότες ότι όλοι είμεθα αδελφοί, κατά φύσιν Αδάμ και κατά χάριν Χριστού. Και ως εκ τούτου, δεν πρέπει ο άνθρωπος ο πνευματικός να θεωρεί την συγγένειαν της σαρκός, αφού αφιερώθη εις τον Θεόν, αλλά του πνεύματος την συγγένειαν. Διότι η σάρξ, άρεν και θύλη είναι δια των πληθυσμών, όπερ ημείς απαρνήθημεν και ανέβημεν υψηλότερα. Λοιπόν, ως πνευματική όπου είμεθα πρέπει και πνευματικός να βλεπόμεθα. Κατά την ψυχήν δεν έχει άρεν και θύλη ψυχή, μήτε νέα ηγέρον, αλλά χάρις Χριστού επί πάντα. Αφήσατε όθεν παρακαλώ τον νου σας ελεύθερον, μην τον κλείετε υπονόμων, αφού εσμέν υποχάριν. Να θεωρήσει τι μέγα μυστήριον κρύπτεται εν της λόγης, όπως σας λέγω. Να γευθεί αθώαν αγάπην και να πετάξει στην θεωρίαν του μόνου Θεού, του αγαθού μας Πατρός. Αφού όλοι είμεθα αδελφοί, η πνοή του Θεού, το θείον εμφύσιμα και ο ζωοπάροχός μας πατήρα εν το μέσο ημών, όλα επράξεις μας, κινήματα και νοήματα, κρίνονται διαφανώς υπό το όμα αυτού. Και προτού εσύ κινηθείς ή διανοηθείς κάτι καλόν ή κακόν, ευθύς η πνοή, η ψυχή ως εμφύσιμα του Θεού και εντά των Θεών. Είδε προλαβών τι θα πράξεις και κατόπιν εσύ θα κάμεις την κίνηση της ψυχής ή του σώματος. Τώρα πρόσχες εις το λεγόμενον του προφήτου. Προωρώμην των Κυριών μου ενώπιών μου διαπαντός. Άραγε είναι πάντοτε ανοιχτή η οφθαλμή της ψυχής σου, ή νομίζεις ότι επειδή δεν βλέπεις εσύ πλησίον σου τον Θεόν δεν σε βλέπει και εκείνος? Ή νομίζεις ότι μπορείς να κάνεις κάτι κρυφά από αυτόν επειδή ο νου σου είναι κλειστός? Όμως εκείνος σε βλέπει, λυπείται και παραβλέπει. Μέμφεται την ολιγοπιστία σου και των σκοτισμών του νόου σου. Δεν γνωρίζεις ότι ο Ιησούς γίνεται ενεκάστο θεραπεία πάσης ανάγκης? Ήγουν, τροφή το πεινόντι, το διψόντι είδωρ, υγεία το ασθενή, ενδυμασία το γυμνητεύοντι, φωνή εις τους ψάλλοντας, το ευχομένο πληροφορία, τη σπάση τα πάντα η σωτηρία. Πίστευσον τέκνον μου ότι εις όσα και αν πάσχομεν εις όλα ο Χριστός είναι άριστος ιατρός της ψυχής και του σώματος. Αρκεί να έχεις την τελείαν αυταπάρνησιν, την τελείαν πίστην και αφοσίωσιν εις αυτόν χωρίς δισταγμόν. Αφού ο γλυκής Ιησούς είναι τόσον καλός, εύσπλαχνος, αγαθός, δια τι να απελπιστείς? Ένα ολίγον τον ζητούμε και αυτός μας δίδει τόσον πολύ. Μία ανακτήνα φωτός του γυρεύουμε και αυτός μας χαρίζεται όλος φως, αλήθεια, αγάπη. Λοιπόν, ταπεινώσου και πάσαν την ελπίδα σου στήριζε εις αυτόν. Και πίστευσόν με την αλήθειαν, λέγοντι ότι αφότου έγινα μοναχός, ο Σάκης συσθένησα παντάπαση δεν επιμελήθην τον εαυτόν μου. Μήτε άφησα κανένα να φροντίσει δια την σωματικήν μου υγείαν, αλλά όλην μου την ελπίδα άφησα εις τον άμυστον ιατρών. Και τόσον εδοκιμάστην εις την αρχήν, όπου εγέμισε μεγάλα ως αν λεμόνια σπυριά όλη η ράχη μου μέχρι και κάτω, και έγινα ως ειν ξύλινος, μη δυνάμενος να λυγίσω. Και εγώ εμαχόμην το πάθος, χωρίς να αλλάξω ποσός μήτε φανέλα μήτε έτερον ρούχο. Αλλά εφορτώθηκα να τορβάει στην ράχην και εγύρισα όλον το Άγιον Όρος. Όσο το έσπασαν όλα εκείνα και έτραχαν μόνα τους μέχρι τους πόδας μου. Και δεν άλλαξα ως ύπον μαχόμενος και δεινός υπομένων. Και έγιναν η φανέλα και κάτω ένα δάκτυλο πάχος στο ρούχο από την ύλην που έτρεξε. Και εστες τρύπες των πληγών εχωρούσε το δάκτυλον και δεν έπαθα τίποτα. Και μέχρι σήμερον ό,τι αρρώστια μου έρχεται με πολύν χαρά την εκδέχομαι, μήπως με φέρει τον αιώνιον ύπνον να ευρεθώ εις τον Κύριον Ιησούν. Αλλά δεν ήλθεν η ώρα, πάντως θα έλθει συντόμως. Ο θάνατος όπου εις τους πολλούς είναι μέγας και τρομερός, εις εμένα είναι μία ανάπαυσης, ένα γλυκύτατον πράγμα, όπου μόλις έλθει θα με ξεκουράσει από τα θλίψεις του κόσμου και τον περιμένω από στιγμή σε στιγμή. Είναι μέγας όντως, αλλά πολύ μεγάλος αγώνας σηκώσει κανείς όλα τα βάρη του κόσμου εις σήμερον, όπου όλοι ζητούν από τον άλλον να πληρωθούν όλε εντολέ.
Έτσι είναι τα χρόνια μας. Δι' αυτό απαιτείται η υπομονή έως να ξεψυχήσομεν όρθιοι. Δι' ετούτο ανδρίζου και κρατεούστο η ψυχή σου, εις πάνω της η ακολουθεί. Δι' αυτά και διόλα και εγώ έγινα πτώμα. Παρακαλώ τον Θεό να με πάρει να ησυχάσω. Παρακαλώ την αγάπη σας πολύ να με εύχεστε, διότι έχω πολλά ψυχάς όπου μου γυρεύουν βοήθεια. Και πιστεύσατε ότι δια την κάθε μίαν ψυχήν όπου λαμβάνει βοήθεια δοκιμάζω τον πόλεμον όπου έχει. Και πάλιν γράφω αυτά δίδων σας θάρρος, να μη φοβήστε τας ασθενείας καν και να πάσχομεν εφόρου ζωής. Αφού είναι διαρκώς παρόν ο Θεός, δια τι ανησυχείς. Εν αυτό ζώμεν, κινούμεθα, εις την αγκάλιν του βασταζόμεθα, Θεόν αναπνέομεν, Θεόν περιβαλόμεθα, Θεόν ψηλαφόμεν, Θεόν αισθείομεν εν μυστηρίο. Όπου στρέψεις, όπου ειδείς παντού Θεός, εν ουρανείς, επί γης, εις τα σαβί σου, εις τα ξύλα, μέσα στις πέτρες, εις το νου σου, εις την καρδίαν σου. Λοιπόν, δε σε βλέπει πως πάσχεις, ότι υποφέρεις. Υπέεις αυτόν τα παράπονά σου και θα ειδείς παράκλησιν, θα ειδείς θεραπείαν όπου να θεραπεύσει όχι μόνον το σώμα, αλλά μάλλον της ψυχής σου τα πάθη. Με γράφεις ότι μετέχεις εις αίτη του παλαιού σου ανθρώπου. Καγώ συλλέγω ότι μητερανίδα δεν έχεις ακόμη από τον νέον Αδάμ. Όλος είσαι ο παλαιός. Και οπότε αν αρχίσει ο νέος Αδάμ να μορφώνεται επί σύ, εγώ μόνος θα σου γράψω τα σχήματα δυσμορφώσεως του νέου ανθρώπου, εάν είμαι εν τη ζωή.

0: Γέροντος Ιωσήφ. Εκφρασής μοναχικής εμπειρίας. Εκδοσής Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους. Αφήγηση Γιώργος Μπάρλας.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
2: Υπάρχει μια άλλη Αμερική. Οι εκδόσεις Άθος παρουσιάζουν το βιβλίο της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από...

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βόλου, από όπου θα παρακολουθήσουμε τη Θεία Λειτουργία.
1: Στήριξον Ορθοδόξων πολιτή Αρσόζιος εκέρες του Βασιλεύην και χορηγευτής ουρανώθεν την νίκη, διότι έτεγε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.

0: ανώτατα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πάτρι και το Υιό

Αμήν. Δόξα ειν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξα ειν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξα ειν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αίρεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αίρεσή σου. Κύριε, τι επιθύνσαι οι θλιβωτές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και η σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Συ δε, Κύριε, αντιλήπτωρ μου, η δόξα μου και η ψώνη κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξε και επίκουσέ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθηκε ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσουμε από μεριάδο λόγου των κύκλων συνεπιτιθεμένων. Με ανάστα, Κύριε, σώσο μου ο Θεός μου, ότι Συ επάταξες πάντως εθρεντάς ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαό σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθηκε ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μην το θυμό σου ελέγξει με, δε τη οργή σου με δεύσει, με ότι τα βέλη σου υπαγισάν μη και επισύριξε που με την χείρα σου. Ου και στην ίεση τη αρκή μου προσώπου τη οργή σου και στην ειρήνη τη οστέη μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπέρναν την κεφαλή μου ω η φωτήρ βαρία βαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώρησαν και εσάπησαν μολοπέ μου προσώπου τη ευρωσύνη μου, ταλαιπώρησε και κατεκάμφθηνα ω θέλου. Όλη την ημέρα συντροπάζω πορευόμενο ότι η ψώη μου επλήσαν εμπευμάτων και ου και στην ίεση τη αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα οριόμενο από σαραγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο σαραγμός μου από σου

0: κρύβει. Η καρδία μου εταράχθεν κατελπέμη, η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό που καίσθημε τεμού. Οι φίλοι μου και πλησίων με εξαναντίας μου ήτσαν και έζησαν και έγκαισθαν από μακρόθεν έζησαν. Και εξεβιάζουν το ζητούδε στην ψυχή μου και ζητούδε στα κακά με αλάτι σε ματαιότητες και δολιότητες όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ουσί κοφός μου και εικόν και ουσί άλλο σου κανείγον το στόμα αυτού. Και γενόμενο σε άνθρωπο σου κακούν και ουκέχουν το στόμα τι αυτού ελεγμού. Ό,τι επί σε κυρία ήλπισα, εσύ είσαι ακούσει κύριε ο Θεός μου, ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μια εχθρή μου. Και έντος αληθήν επόδεις μου επί με μεγάλο ρημώνησε, ότι εγώ εις μάστιγα σε έτοιμος και αλγιδών μου ενώπιον με στήδια παντός. Ό,τι την ανομία μου εγώ να αγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε εχθρή μου ζώσει και κρατεύεται υπέρ εμέ και πληθύνει εν μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μου κακά αντί αγαθών να διαβαλών με επί κατ' ιδιαίκων εγκαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού πρόσχεση στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού πρόσχεση στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέω θρίζω, διψέσαι η ψυχή μου, πως απλώς η σάς μου, η διερήμω και αβάτω και ανίδρω. Ούτως εν το Αγίο όφθηση του ειδίν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου υπέρ ζωάς τα χείλη με πενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και ονοματίσου ρώτα σύρας μου, σε εξθέτως η ποιότητα σε πλησί η ψυχή μου και χίλια αγαλιά σου συνέσεις στο στόμα μου, η εμνημονη βόρσου της τρομνής μου, της όρθας σε μελέτων εισέ. Ότι εγενήθης βοηθός μου και της έπτων τερίγων σου αγαλιά σου, με κουλήθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτινε ζήτησε την ψυχή μου, εις ελεύσου εις τα κατώτα τη γης, παραδοθείς δε ισχυρά στρομφέας, μερίδες αλλοπέκων έσουνε. Ο δε βασιλεύσε φραντίζεται επί το Θεό, επενεθίζεται πάσο όμνιον εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούντον άδικα. Εν της όρθρησε μελέτων εσέ, ότι γεννήθη βοηθών και της έπτων των ρήγων σου αγαλιάσουμε. Εκουλήθη ψυχή μου πίσω εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εις ελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου κλείνω το ούσου εις δέησή μου. Ό,τι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδιήγησε προσελογήσει με το καταβαινό των εισλάκων. Εγεννήθην ως άνθρωπος αβοήθητος σε νεκρής ελεύθερος, ως η τραυματία καθέβδος εν τάφο, όνου και μνήσεις έτη και αυτή της χειρός απόστησαν. Έθεντο με λάκκο το τάτο της σκοτεινής και εσύ αθανάτου, επ' εμέ επιστηρίζει ο θυμός σου και πάντως με τηρισμού σου επίδεσαι επ' εμέ. Εμάκρινος σου γνωστούς μου επ' εμού έθεντο με δέλημα εαυτής, παρεδόθην και ξεπορευόμενη, ουθελμή μου εις έννησαν αποπτωχίας. Εκεί έκαρξα προς Κύριε όλη την ημέρα, διαπέτασε προς τα χείρα μου. Μη τη νεκρή πηγή θαυμάσια ή ιατρία να στήσου και εξομολογήσου τον τέση. Μη διηγήσετε έτσι εν του τάφου το ελαιό σου και την αληθιά σου στην διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμασιά σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς Κύριε και έκαρξα το πρωί προς ευχή μου προφθάσισε. Είναι ατή Κύριε αποθήσει ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχό είμαι εγώ και εν κόπησε κνοτιτό μου, ψωθή δε ταπεινώθη και εξυπορήθη. Επεμέδι ήλθον εωριέ σου φοβερισμοί σου εξταραξάν με, κύκλωσαν με ο Ισίδωρ όλη την ημέρα να περιέσουν άμα. Εμάκρυνες απ' εμού φίλων και πλησίων και γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου ημέρα σε και έκραξα και νύχτη εναντίον σου, εις ελθέτω ενώπιόν σου προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη πληρανθάνω πάσα στην ταποδόση αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στις ανομίες των ιόμενων πάσα στις νόσου. Τον λυτρούμενο εκφράσει η ζωή σου, συμφωνώντα σε ρελαίοι και εκτιρμεί. Τον εμπιπλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, αν γεννηθεί σε όσα ετού είναι ό,τι σου. Ποιόν ελεημοσύνη σου, Κύριο, η κρίμα πάση σε δικουμένη. Εγνώρισε τους οδού αυτού το Μωυσή, τη Σύση, Ισραήλ, τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και ελεήμον ο Κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεο σου, και στέλνει ο Λυσή, Θεουδέη, τον αιώνα μηνύει. Ου κατά τα σανομία ημών επίηση εν μήν, ου δε κατά τα σαμαρτία ημών ανταπέδου και εν μήν. Ότι κατά του ύψου του ουρανού που τη γη σε κρατέωσε κύριο ο έλειο αυτού επί του φοβμένου αυτών. Καθώ αναπέμψε να του λέω ποδισμόν εμάκρυνα θυμώντα σανομία ημών. Καθώ εκτήρη πατηριού σου κτήρησε κύριο του φοβμένου αυτών, ότι αυτό έγνω το πλάσμα ημών, εμνήσει ο τυχού σεσμένου. άνθρωπος ο συγχώρτου σε ημέρα αυτού, εσύ άνθρωπος του αγρού, ούτου εξανθίσει. Ότι πνεύμα διήλθεν αυτό και ουκ υπάρξει και ουκ επιγνώσει θέτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος σου Κύριε από το αιώνος και έως το αιώνας επισφωγμένος αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επιείσει όν της φυλάσσου την διαθήκη αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσει αυτάς. Κύριος εν του ουρανό η τίμα στον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύει ποιούντος ο λόγων αυτού, το ακούσε τη φωνή ο λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσα οι δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, η ποιούντος το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου, ενώ τις ειδέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις η κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς ενώπιόν σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξε ο εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσε η γη τη ζωή μου, κάθε έμενη σκοτεινή σου για κρούσα όνο του, και η κηδεία συνεπέ με το πνεύμα μου, είναι μια ταράχθη καρδία μου. Εμνή στην ημέρα των αρχαίων, εμελέτησε εν πάση έργη σου, επίημα στο χειρόν σου, εμελέτω. Διεπέτασε προ έντα χείρα μου η ψυχή μου, ως Γιάννη δρόση, ταχύση από σώμα μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει ο πρόσωπό σου, απαιμώ και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουσε τη φλάκου. Ακουστών ποιησών με το πρωί του ελαιός, ότι επισύλπησα γνώρισον μη Κύριε οδόν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου εξελούμε τον εχθρό μου Κύριε προς σε κατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θελημά σου, ότι εσύ ο Θεός με το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με λίγη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξησε τρίψου την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψει τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντως θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος είμαι. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει η κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει η κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με λίγη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, τη και νύν και αεί και σε αιώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μόν Κύριε δοξία Θεό μακάριστε Χριστόν υπερήμον δυσόπι πάντοτε.
1: Εν ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σοφία στο ύδωρ και τη ζωής αναβρίζων το κόσμο πάντα σωτήρ. Καλείς του αρίσαστε σωτηρία στα νάματα των γαρθίων νόμων σου δεχόμενος άνθρωπος. Εν αυτός βενή της πλάνης τους άνθρακας, ώθεν εις αιώνας ουδη ψυχή.

Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σιγάρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών,

0: της εορτής της νομικής μεσαζούσης ο των απάντων ποιητής και δεσπότης προς τους παρόντας έλεγες Χριστέ ο Θεός δεύτε και αρίσα σε είδωρο Αθανασίας όθελση προσπίπτωμεν και πιστός εκδοόμεν τους εκτιρμούς σου δώρησε ημίν σίγαρ υπάρχεις πηγή της ζωής ημών
1: σίγαρ υπάρχεις πηγή της ζωής ημών
0: τη χερσωθήσα μου ψυχή τεσμάτων ανομίες ροές των σώνεμάτων κατάρδευσων και δείξων καρποφόρων αρετές. Σίγαρε φυσπάση του προσέρχεσαι προς σε λόγια Θεού Πανάγια και είδωρα αυθαρσίας αρίεσαι, ζώντε και καθαίρων αμαρτίας, των υμνούντων την ένδοξον και θείαν σου έγερ.

0: Παρέχουν αγαθέ την από του ύψους εν ευθύς αναλυθώς στις μαθητές σου πνεύμα του ισχύν της ε Θεόν γινώσκουσι. Σίγαρ υπάρχεις πηγή της ζωής ημών.
1: Σίγαρ υπάρχεις πηγή της ζωής ημών.
0: Την Τετάρτη του Παραλίτου την της Μεσοπεντηκοστής εορτάζομεν εορτήν. Εστός διδάσκει της εορτής εν μέσω Χριστός Μεσσίας των διδασκάλων μέσων. Και αυτή η μέρα μνήμη της Ουσίας και Θεοφόρου Μητρός ημών Σοφίας της Αντιμονή της Παναγίας της Κλεισούρας Θεοφιλός Άρτιας και Σάσης. Και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Διδικαίου Πολυάθλου και Προφήτου Ιώβ. Και αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σεραφείμ του εν το όρι Δομβούς. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

τον ένα της Τριάδος. Χριστόν τον Ζωοδότηνον ημνή, πασακτήσεις και τρέμουσιν οι ανωθρόνοι. Αυτόν δισόπιπα μακάρις θέσω.

Εις αρχέτυπων και θείαν υφηγήτριαν, την εγκλησούρα ασκήσει συντόνω και ασυγήτω, ευχή το πάντο κράτορι Χριστό ευαρεστήσασαν, σοφία.

0: Είτε των Θεών ή της Αγίας αυτού εν είτε αυτόν εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού γραμματής επεστόμιζεν Ιουδαίους διήλεγχεν ο Μεσσίας Κύριος εκβών αυτής ποι την κατόψιν παράνομη ως άδικη κρίνεται εν Σαββάτο γαρεγώ τον παράλυτον ήγηρα οθεν Κύριος του Σαββάτου υπάρχου και του νόμου τι ζητείτε με φωνεύσε τον τους θανώντας εγείραντα.
1: Είτε αυτόν επί τες δυναστείες αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, Μωυσέα ελήθασαν οι δεινοί και παράνομοι, οι Ιουδαίων σύστημα το αχάριστον, τον Ισαΐαν δε έπρισκαν.

μαύρα στις κλεισούρας έγνομα διήρθεσιν βιωτήν εν υπέθρωρα κένδυτος άκρος λιτοδίαιτος και ουκέχουσα κράβατον πρωτής θαρτήσου σαρκός ανάπαυσιν σοφία θείων χαρίτων έσωπτρων όθεν την μνήμην σου την λαμπράν γεραίροντες σας προς Θεόν πάντες εκδεχόμεθα πρεσβείες πάντων.

Με σώσεις της εορτής διψώσαν μου την ψυχήν ευσεβίας ποτής ονάματα, ότι πάση σωτήρευ

Εγκρατείας ανεδείχθη Σεραφείμ αξιάγαστε. Σιγαρωσίων βαδίσα στη σύχνεσιν, αρτιφανώς εν το κόσμο εξέλαψας. Πάτερ

Θεοποιείς και δεσπότης, προς τους παρόντας έλεγες Χριστέ ο Θεός, δεύτε και αρίσαστε είδωρα θανασίας, όθεν σοι προσπίπτωμεν και πιστός εγώμεν, τους ίκτυρμους

Εκείνες κατέφυγαν οι Απόστολοι στις πόλεις της Ικαονίας, Λύστραν και Δέρβιν και την περίχωρον. Κακοί ήσαν ευαγγελιζόμενοι και έτησαν ήρεν Λύστρης, αδύνατος της πως είναι κάθετο. Χολός εκκυλιές μητρός αυτού υπάρχον, όσου δέποτε περί επιπατήκη. Ούτως ήκουσε του Παύλου λαλούντος, όσα ταινίσα σε αυτό και ειδών ότι πίστην έχει του σωθήνε, είπε μεγάλη τη φωνή, ανάστηθη επί τους πόδας σου ορθός και ήλατο και περιεπάτη. Οι δε όχλοι ειδώντες ο επίησεν ο Παύλος, επήραν τη φωνή αυτών λικαονιστή λέγοντες, οι θεοί ομοιοθέντες ανθρώπεις κατέβησαν προς ημάς, εκάλλονται τον μεν Βαρνάβαν Δία, τον δε Παύλον Ερμήν, επειδή αυτός είναι ο ηγούμενος του λόγου, ο δε ιερεύς του Διός του όντως πρώτης πόλεως αυτών, ταύρους και στέματα επί τους πυλώνας ενέγκας, σύν της όχλης ή θελεθήν. Ακούσαντε δι' Απόστολοι Βαρνάβας και Παύλος, διαρρήξαντε στα ημάτια αυτών, εις επίδησαν εις των όχλων κράζοντες και λέγοντες, άνδρες τι ταύτα ποιείτε, και εμείς ομοιοπαθείς εσμένοι μην άνθρωποι, ευαγγελιζόμενοι ημάς από τούτων των ματαίων επιστρέφην επί των θεών των ζώντα, ως επίησε των ουρανών και την γη και την θάλασσαν και πάντα τα ένα αυτής, ως εν τες παρουχημένες γενναίες ή εσε πάντα τα έθνη, πορεύεστε τες οδείς αυτών και έτυγε ουκ αμάρτυρον εαυτόν αφήκεν αγαθοποιών, ουρανόθεν ημίνιε τους διδούς και καιρούς καρποφόρους, επιπλών τροφής και εφροσύνης στας καρδίας ημών. Και ταύτα λέγοντες, μόλις κατέπαυσαν τους όχλους,

Εις μεσούς εις ανέβη ο Ιησούς εις το ιερόν και δίδασκε και θαύμαζον οι Ιουδαίοι λέγοντες πώς ούτως γράμματα είδε μη με μαθηκός. Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς και είπεν η εμή διδαχείου και στην εμή αλλά του πέμψαντος με εάν της θέλει το θέλημα αυτού ποιήν γνώσετε περί της διδαχής πότερν εκ του Θεού εστίν ή εγώ απ' εμ' αυτού λαλών, ο αφε αυτού λαλών την δόξαν την ιδίαν ζητήν, ο δε ζητών την δόξαν του πέμψαντος αυτών, ούτως αληθείς εστί και αδικία εν αυτό ουκέστην. Ου Μωυσής δέδοκεν ημίν των νόμων και ουδείς εξ ημών ποιοι των νόμων, τι με ζητείτε αποκτήνε, απεκρίθη ο όχλος και είπεν, δαιμόνιον έχεις, τι σε ζητεί αποκτήνε. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτής, εν έργον επίησα και πάντες θαυμάζεται. Δια τούτο Μωσής δέδοκεν ημίν την περιτομήν, ουχώ ότι εκ του Μωσέως εστίν αλ εκ των πατέρων και εν Σαββάτο περιτέμνεται άνθρωπον. Ή περί το μην λαμβάνει άνθρωπος εν Σαββάτο, ή να μη λυθεί ο νόμος Μωσέως. Εμή χωλάτε ότι όλων άνθρωπων η γη επίησα εν Σαββάτο. Μην κρίνετε κατόψιν, αλλά την δικαίαν κρίσιν κρίνατε. Έλεγον ουν την εσ εκ των Ιεροσολυμητών, ουχ ούτως εστίν ον ζητούσιν αποκτήνε. Και είδε παρησία λαλή και ουδέν αυτό λέγουσι. Μήποτε αληθώς έγνωσαν οι άρχοντες ότι ούτως εστίν αληθώς ο Χριστός, αλλά τούτον είδαμεν πόθεν εστί, ο δε Χριστός όταν έρχεται ουδείς γινός κι πόθεν εστίν. Έκραξε νουν ο Ιησούς εν το ιερό διδάσκον και λέγον, καμέ είδατε και είδατε πόθεν ημίν, και απ' εμ' αυτού ουκελήλυθα, αλλά εστίν αληθινός ο πέμψης.

0: ημών Ιγνατίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και δεόμεθα υπερ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των βουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων ή παρεπιδημούντων εν τη πόλη και εν ωρία ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπερ πάντων των προαναπαυσαμένων πάντων,

0: θα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτωνα ο τούτο, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εύξαστε οι κατηχούμενοι το Κύριο, οι πιστοί υπέρ των κατηχουμένων δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Να ο Κύριος αυτούς ελέησει, κατηχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αποκάλυψη αυτής του Ευαγγέλιου της δικαιοσύνης. Ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού καθολική και αποστολική εκκλησία.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον ημά αυτούς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κατηχούμενοι τα σκεφαλάσιμον το Κύριο κλείνατε.
1: Συ Κύριε.
0: Κλείνα και αυτή συνειμήν δοξάζωση το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μήτης των κατηχουμένων, όσοι πιστοί, έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη σοφία. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

Θεός όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη σοφία. Πάλιν και πολλάκι εσύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα ο παντός μονιρμού σαρκός και πνεύματος, και δόησι μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου Θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τις ενευχόμενες επί την προκοπήν βίου και πίστος και συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντων με τα φόβη και αγάπης λατρεύενση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχνη των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίου Σου Βασιλείας αξιοθήνευ.

Και τη λειτουργική τάφη και την αποκτησία στην

έχουμε πει.

εξουσία το Θεό πνεύμα σε τριμμένο καλό. Αγάπηρον Κύριε τη ευδοκία του Σιών και οικοδόμη και το πιστεύω σε λεπτό. Τα ευδοκή στη σύνδικα σου είσαι αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν επί το θυσία στη

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσιον το Πατρίδιο τα πάντα γένετο. Τον διημάσου ανθρώπους και δια την μετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών της αρκωθέντα, εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά της γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και στα τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, των ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιός υπροσκυνούμενον, και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

σε προσκυνήμα από τόπου στο σπουδί σου. Συγκαρφέ ανέκφρα ο περινόητο, αόρατο ακατάλληλο, αϊόνου άφωσον, συ και όμορφο γεννησιό και το πνεύμα στο Άγιον. Συ εκ του μειόντο στο είναι εμά παρήγε και παραπεσόντα ανέστη σα πάλιν και ουκαπέ τη πάντα ποιών. Έω ημά ει των ουρανών ανήγαγε βασίλειο χαρίσου του μέλουσον. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν συ και το μονογεννήσιο και το πνεύμα τη του Αγίου. Υπέρ πάντων ίσμεν και ον κίσμεν των φανερών και αφανών ευαισιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμεν συ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης μεν το χειρό ημών δέξαστε κατεξίωσας και έτσι παρεστήκασι χιλιάδες αγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χεροβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολυώματα μετάρσια πτερωτά.

εις άφεσιν αμαρτιό. Στηριμένων αστάσεως της ουρανούς αναβάσεως εκ δεξιών κεφέδρας της Δευτέρας και εν δόξου πάλιν παρουσίας.

0: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα ακατακρίτως, με τα παρησίας τολμάν επικαλείστε, σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς

Χριστό είναι τα πάντα παραγωγών. Αυτός δέσποτα ορανώθεν έπειδε επί τους υποκυκλικότας θεαυτοκεφαλάς, ουδαρέπει να σαρκή και αίματι, αλλά στο φοβερό Θεό. Σύνουν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν είναι σε καθόν εξομάλισον κατ' την εκάστου ιδίαν χαρίαν, της πλέον σε σύμπλευσον, της οδηπορούς συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.

Πρόσκες Κύριε σου Χριστέ, ο Θεός ημών εξέγειο κατοικητήριος και μαθών δόξου Βασιλείου σου και θέλει στο αγιάσι μας. Ο άνωτο Πατρί συγκαθήμενος και ο δε μήνα οράτο συνών και καταξίωσον την κρατεά σου Κύριε με τα δούνε ημίν το χράτο σώματος και ο τιμίους αίματος και διημών παντί το λαό. Ο Θεός ηλάστητη με τον αθωλό και ελέησον μου, ο Θεός ηλάστητη με τον αθωλό και ελέησον μου. Ο Θεός ηλάστητη με τον αθωλό και ελέησον μου.

Ανάσταση στο θεάσαμενο χωρίς κοινωνισμό. Δεύτερο πάνε σε πιστικούς κοινωνισμό. Σταυρό, αρυπομείνας δίημα.

0: Θεοί μεταλαβώντες των Θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων Ζώπιων, φρικτών του Χριστού μυστηρίων αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη Σοι χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτωνε τη άμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ευχαριστούμε συνδέσμου τα φυλάθη του Ευεργέου των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατεξίωση μας των επαναγίνητων και θανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς το φόβο στους πάντας, φρούρους ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και εικεσίες της ενδόξου Θεοτό και Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι Σύ ο Αγιασμός ημών και Σύ την δόξα να αναπέμπομεν,

Ευλογών σου, ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν του επισυπεπιθώτα όσο το λαό σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα τη Εκκλησία σου φύλαξουν αγίωσαν του αγαπώντα την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτού αντιδόξουν τη θεϊκή σου δυνάμη και μην καταλήψουμε μα ελπίζοντα επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τη Εκκλησία σου τη ιερεύση. Τη άρχουσε μόνο το στρατό και βαντί το λαό σου ότι πάσα δώσει αγαθή και πάν γόρημα τέλειων. Άνωθεν εστί καταβέρνε εξού του πατρό των φώτων. Και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν απέμπωμεν το Πατρί και το Υιό.

0: Και έλεος έλθει εφημάστη αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Θείων Αήλων Επορανίων Δυνάμενα Σωμάτων, οικεσίες σου Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Παναφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών των Νασκήσι Λαμψάντων, πάντων των εν τη αιράτα αυτή Μητροπόλυδια Λαμψάντων Αγίων Οσίων Μαρτύρων και Νεομαρτύρων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκείας Σταυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Οσίας και Θεοφόρου Μητρός ημών Σοφίας της Εγκλησούρα, εις την Ιερά Μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας, και της εν της πνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
1: Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντα σε μας. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά και ευλογημένα.

Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο 8. Στίχοι 1 έως 11. Ο Κύριος και η αμαρτωλή γυναίκα. Ο Ιησούς πήγε στο όρος των Ελαιών, όπου συνήθιζε να περνά τη νύχτα του. Και πολύ πρωί ήλθε πάλι στον ιερό περίβολο του ναού και όλος ο λαός ερχόταν κοντά του. Και τότε κάθισε και άρχισε να τους διδάσκει. Στο μεταξύ όμως οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι φέρνουν εκεί μία γυναίκα παντρεμένη που την είχαν συλλάβει πάνω στην πράξη της μοιχείας και αφού την έστησαν στη μέση του συγκεντρωμένου πλήθους, του είπαν «Διδάσκαλε, αυτή η γυναίκα έχει συλληφθεί την ώρα ακριβώς που ετοιμαζόταν. Και στο νόμο μας, ο Μωυσής μας δίδαξε ότι τέτοιου είδους γυναίκες πρέπει να λιθοβολούνται. Εσύ λοιπόν τι λες για την περίπτωση αυτή?» Και το είπαν αυτό με σκοπό να τον παγιδεύσουν και να του δημιουργήσουν πειρασμό και έτσι να έχουν εναντίον του την κατηγορία ή ότι είναι επιηκής σε αντίθεση με τις διατάξεις του νόμου ή ότι πρότεινε τον λιθοβολισμό και δεν σεβάστηκε τη ρωμαϊκή εξουσία. Ο Ιησούς όμως, για να τους αποφύγει, έσκυψε κάτω και προσποιούνταν ότι έγραφε στο χώμα με το δάχτυλο, χωρίς να τους προσέχει. Και επειδή αυτοί επέμεναν να τον ρωτούν, σήκωσε το κεφάλι του και είπε «Ο αναμάρτητος από σας ας κάνει την αρχή και ας ρίξει πρώτος πέτρα εναντίον της». Και αφού έσκυψε πάλι κάτω, έγραφε στη γη για να τους δώσει καιρό να φύγουν. Οι γραμματείς όμως και οι Φαρισαίοι, όταν άκουσαν τα λόγια αυτά και επειδή ελέγχονταν από τη συνείδησή τους, διότι δεν ήταν αναμάρτητοι, άρχισαν να βγαίνουν ένας-ένας, αρχίζοντας από τους πιο ηλικιωμένους μέχρι τον τελευταίο. Και έτσι έμεινε μόνος του ο Ιησούς και η γυναίκα στεκόταν ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους που άκουγαν τη διδασκαλία του. Τότε λοιπόν σήκωσε το κεφάλι του ο Ιησούς και της είπε «Γυναίκα, πού είναι η κατηγορή σου? Κανείς δεν σε καταδίκασε να τιμωρηθείς?» Και αυτή είπε «Κανένας, Κύριε». Της είπε τότε ο Ιησούς «Ούτε εγώ που είμαι αναμάρτητος και μπορώ να ρίξω την πρώτη πέτρα εναντίον σου σε καταδικάζω. Πήγαινε και από τώρα και στο εξής μην αμαρτάνεις πια».

Στίχοι 12 έως 20. Ο Κύριος είναι το φως του κόσμου. Ο Ιησούς τους μίλησε πάλι και τους είπε: «Εγώ είμαι το φως, όχι μόνο των Ιουδαίων, αλλά όλου του κόσμου. Εκείνος που με ακολουθεί με πλήρη εμπιστοσύνη και ελπίδα και με πρόθυμη υπακοή στα λόγια μου, δεν θα περπατήσει ούτε θα βρεθεί ποτέ στο σκοτάδι της πλάνης και της αμαρτίας, αλλά θα έχει μέσα του το ζωηφόρο και πνευματικό φως που προέρχεται από την αληθινή ζωή, τον Θεό». Μετά λοιπόν από την τολμηρή αυτή βεβαίωση του Ιησού για τον εαυτό του, του είπαν οι Φαρισαίοι: «Εσύ δίνεις μαρτυρία για το πρόσωπό σου, συστήνοντας εγωιστικά τον εαυτό σου. Για τη μαρτυρία σου όμως αυτή δεν εγγυάται κανείς ότι είναι αληθινή και ότι δεν προέρχεται από φιλαυτία και αυτοθαυμασμό». Ο Ιησούς τότε τους απάντησε: «Ακόμα κι αν εγώ δίνω μαρτυρία για τον εαυτό μου, η μαρτυρία μου είναι αληθινή και αξιόπιστη, διότι εγώ γνωρίζω καλά από πού ήλθα με την ενανθρώπισή μου και πού θα πάω μετά την ανάληψή μου. Ήλθα από τον επουράνιο πατέρα μου και θα πάω πάλι σε αυτόν. Η αποστολή μου μάλιστα και η επάνωδός μου αυτή εγγυώνται ότι η μαρτυρία μου είναι αληθινή. Εσείς όμως δεν δείξατε ενδιαφέρον να μάθετε για μένα και γι' αυτό δεν ξέρετε από πού ήλθα ή πού θα πάω. Εσείς κρίνετε επιπόλαια επειδή επηρεάζεστε από την εξωτερική μορφή της ανθρώπινης φύσεώς μου. Εγώ όμως προς το παρόν και πριν από τη Δευτέρα μου παρουσία δεν καταδικάζω κανέναν ώστε να σας τιμωρήσω για την απιστία σας αυτή. Αλλά ακόμη κι αν αναλάβω από τώρα το έργο του κριτή, η απόφασή μου και η κρίση μου θα είναι αληθινή και δίκαιη, διότι δεν είμαι μόνος, αλλά είμαστε εγώ και ο πατέρας μου, ο οποίος με απέστειλε, και κρίνουμε και οι δύο μαζί. Και στον νόμο μάλιστα για τον οποίο καφιέστε ότι είναι δικό σας, είναι γραμμένο ότι η μαρτυρία δύο ανθρώπων είναι έγκυρη και μπορεί σε αυτή να στηριχθεί μία απόφαση νόμιμη και ισχυρή. Και στην προκειμένη περίπτωση, εγώ είμαι ο ένας μάρτυρας που μαρτυρώ για τον εαυτό μου και δεύτερος μάρτυρας που μαρτυρεί για εμένα είναι ο πατέρας μου που με έστειλε στον κόσμο. Δεν είναι λοιπόν μεμονωμένη η μαρτυρία μου, αλλά βασίζεται και στη μαρτυρία του πατρός μου». Και αυτοί τον ρώτησαν: «Και πού είναι ο πατέρας σου για να ακούσουμε τη μαρτυρία του?» Και ο Ιησούς τους απάντησε: «Ούτε εμένα γνωρίζετε ότι είμαι ο φυσικός Υιός του Θεού, ούτε τον πατέρα μου. Αν από την αρχή δείχνατε εμπιστοσύνη σε μένα και υπακούοντας τη διδασκαλία μου είχατε από την πείρα γνωρίσει ποιος είμαι, θα γνωρίζατε και τον πατέρα μου. Αυτόν τον πατέρα μου τον φανερώνω στους πιστούς μου με το φως της διδασκαλίας και τη θεία ζωή μου». Αυτούς τους τόσο σοβαρούς και τολμηρούς λόγους τους είπε ο Ιησούς κοντά στο θησαυροφυλάκιο του ναού, διδάσκοντας μέσα στον ιερό περίβολο του ναού. Κι όμως, ενώ το θησαυροφυλάκιο ήταν πολύ κοντά στην αίθουσα που δίκαζε το συνέδριο, κανείς δεν τον συνέλαβε, διότι δεν είχε έλθει ακόμα η ορισμένη από τον Θεό ώρα της συλλήψεως και του θανάτου του.

Στίχοι 21 έως 30. Η ουράνια προέλευση του Κυρίου και η γήινη των ανθρώπων. Εφόσον λοιπόν κανείς δεν τολμούσε να τον εμποδίσει να διδάσκει, τους είπε πάλι ο Ιησούς: «Εγώ φεύγω από τη ζωή αυτή και πηγαίνω στον επουράνιο πατέρα μου. Σε στιγμές μάλιστα απελπισίας θα με ζητήσετε ως Μεσσία και λυτρωτή σας. Εξαιτίας όμως της απιστίας σας θα πεθάνετε μέσα στην αμαρτία σας, χωρισμένοι εντελώς από τον Θεό. Εκεί που πηγαίνω εγώ, εσείς δεν μπορείτε να έρθείτε για να βρείτε κοντά μου τη σωτηρία σας». Έλεγαν λοιπόν οι Ιουδαίοι: «Μήπως σκέφτεται να αυτοκτονήσει και να σκοτώσει μόνος του τον εαυτό του? Διότι λέει: όπου πηγαίνω εγώ, εσείς δεν μπορείτε να έρθείτε. Οπωσδήποτε λοιπόν αν σκέπτεται να αυτοκτονήσει, εμείς δεν θα τον ακολουθήσουμε στον Άδη». Και εκείνος τους είπε: «Εσείς είστε από κάτω, από τη γη, και είστε κυριευμένοι από γήινες σκέψεις και ελαττήρια. Εγώ είμαι από επάνω, από τον ουρανό, με σκέψεις και φρονήματα εντελώς αντίθετα από τα δικά σας. Εσείς είστε από τον μάταιο και αμαρτωλό αυτό κόσμο, διότι κατέχεστε από τα σαρκικά φρονήματα των ανθρώπων που είναι μακριά από τον Θεό. Εγώ δεν είμαι από τον κόσμο αυτό. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν να μην χωριστούμε για πάντα? Αφού λοιπόν είστε από τον κόσμο αυτό, σας είπα ότι θα πεθάνετε βυθισμένοι στις αμαρτίες σας. Διότι εάν δεν πιστέψετε ότι εγώ είμαι ο μόνος και πραγματικός σωτήρας, θα πεθάνετε θαμμένοι στις αμαρτίες σας». Μετά λοιπόν από τη βεβαίωση αυτή του Κυρίου, εκείνοι τον ρώτησαν: «Και ποιος είσαι εσύ, ώστε χωρίς εσένα να είναι αδύνατο να σωθούμε?» Και για απάντηση ο Ιησούς τους είπε: «Ακριβώς και εξ ολοκλήρου είμαι εκείνο που ήδη σας λέω. Και για να επανέλθω στη σειρά των λόγων μου, σας προσθέτω ότι έχω πολλά ακόμη να πω για σας και να σας κατακρίνω για αυτά. Εσείς βέβαια δεν θα δεχθείτε ως αληθινή και δίκαιη την κρίση μου, αλλά εκείνος που με έστειλε είναι αληθινός και αξιόπιστος και δεν πλανάτε ούτε ψεύδετε ποτέ. Και εγώ εκείνα που άκουσα από αυτόν, αυτά λέω στον κόσμο, και συνεπώς όσα λέω είναι δίκαια και αληθινά». Οι Ιουδαίοι όμως δεν κατάλαβαν ότι τους έλεγε για τον πατέρα του και για την ιδιαίτερη σχέση και ενότητα που και ως άνθρωπος είχε με αυτόν. Τους είπε λοιπόν ο Ιησούς: «Όταν υψώσετε πάνω στο σταυρό τον Υιό του ανθρώπου, τότε θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο μόνος σωτήρας και ότι τίποτε απολύτως δεν κάνω από τον εαυτό μου, αλλά συμφωνώ απολύτως με τον πατέρα μου. Και για να σας μιλήσω σύμφωνα με όσα συμβαίνουν μεταξύ των ανθρώπων, ώστε να με καταλάβετε καλύτερα, σας προσθέτω: όπως με δίδαξε ο πατέρας μου, έτσι μιλάω και αυτά ακριβώς λέω. Και εκείνος που με έστειλε είναι μαζί μου. Δεν με άφησε ποτέ μόνο μου ο πατήρ, διότι εγώ κάνω πάντοτε αυτά που του αρέσουν και έχω άμεση και αδιάσπαστη πάντοτε την επικοινωνία και τη σχέση μου μαζί του». Και καθώς τα έλεγε αυτά ο Ιησούς, πολλοί πίστεψαν σε αυτόν ότι είναι ο Μεσσίας.

στίχοι 31 έως 36. Η αλήθεια θα ελευθερώσει όσους πιστέψουν. Για να καταστήσει λοιπόν βαθύτερη και στερεότερη την πίστη τους ο Ιησούς, έλεγε στους Ιουδαίους αυτούς που είχαν πιστέψει σε Αυτόν: «Εάν εσείς μείνετε στερεοί στη διδασκαλία μου και διαμορφώσετε τη συμπεριφορά και τη ζωή σας σύμφωνα με αυτήν, είστε πραγματικοί και αληθινοί μαθητές μου. Και εφόσον θα ζείτε αυτά που σας διδάσκω, θα μάθετε εμπειρικά την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει από τη δουλεία της αμαρτίας». Του αποκρίθηκαν οι Ιουδαίοι, οι οποίοι μέσα στην έξαψη και την παραφορά τους λησμόνησαν τη δουλεία της Αιγύπτου και της Βαβυλώνας και το ρωμαϊκό ζυγό. «Εμείς είμαστε απόγονοι και κληρονόμοι του Αβραάμ, προορισμένοι να κατακτήσουμε ολόκληρο τον κόσμο και δεν γίναμε ποτέ έως τώρα δούλοι σε κανέναν. Μόνο κυβερνήτη και κύριό μας έχουμε τον Θεό. Πώς εσύ λες ότι θα ελευθερωθείτε?» Τους αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Σας διαβεβαιώνω κατηγορηματικά ότι καθένας που συστηματικά επιμένει να αμαρτάνει και δεν μετανοεί για να εγκολποθεί την αλήθεια, είναι δούλος και εχμάλωτος της αμαρτίας. Ο δούλος όμως δεν παραμένει για πάντα στην οικία του Κυρίου του ως κληρονόμος και παντοτινός κάτοχος, διότι δεν έχει δικαιώματα σε αυτήν και εκδιώκεται από αυτήν όταν καταστεί ανεπιθύμητος. Αντίθετα, ο γιος μένει για πάντα στην οικία του πατέρα του, επειδή κληρονομεί όλα τα δικαιώματα του πατέρα του. Εάν λοιπόν ο μονογενής Υιός του Θεού σας χαρίσει την ελευθερία, τότε θα είστε πράγματι ελεύθεροι και θα αποκτήσετε την αληθινή ελευθερία της ψυχής».

Στίχη 37 έως 50. Κρίσεις του Κυρίου σχετικά με την αλαζονική καύχηση των Ιουδαίων ότι είναι τέκνα του Αβραάμ. Γνωρίζω ότι ως προς τη σαρκική καταγωγή σας είστε απόγονοι του Αβραάμ. Παρ' όλα αυτά, επειδή δεν μοιάζετε στην αρετή με τον Αβραάμ, δεν είστε ελεύθερα παιδιά του, αλλά είστε δούλοι της αμαρτίας. Και απόδειξη γι' αυτό είναι ότι ζητάτε να με σκοτώσετε, μόνο και μόνο επειδή ο λόγος μου και η διδασκαλία μου δεν ισχωρεί και δεν βρίσκει τόπο μέσα σας. Εγώ, εκείνο που έχω δει και έμαθα με πλήρη βεβαιότητα κοντά στον επουράνιο πατέρα μου, αυτό και μόνο λέω. Και εσείς πάλι, εκείνο που μάθατε από τον πατέρα σας διάβολο, αυτό κάνετε. Πώς είναι λοιπόν δυνατό ο λόγος του πατρός μου να ισχωρήσει και να βρει θέση μέσα σας? Του αποκρίθηκαν τότε εκείνοι: «Ο δικός μας πατέρας είναι ο Αβραάμ και κανένας άλλος». Τους λέει ο Ιησούς: «Εάν ήσασταν παιδιά του Αβραάμ, θα του μοιάζατε και στην αρετή και θα κάνατε τα έργα του Αβραάμ. Τώρα όμως εσείς θέλετε να με σκοτώσετε, έναν άνθρωπο που σας είπα την αλήθεια. Και ποια αλήθεια? Αυτήν που άκουσα από τον Θεό. Το έγκλημα αυτό δεν το έκανε ο Αβραάμ. Εσείς κάνετε τα έργα του πατέρα σας, τον οποίον αποφεύγω να κατονομάσω». Μετά λοιπόν από την κατηγορία αυτή του Κυρίου, του είπαν οι Ιουδαίοι: «Εμείς δεν έχουμε γεννηθεί από αθέμητη και πορνική επιμιξία με ειδωλολάτρες, ώστε να έχει νοθευθεί η καταγωγή μας από τον Αβραάμ. Δεν ανήκουμε στην οικογένεια του Σατανά, τους ειδωλολάτρες, αλλά ανήκουμε στο λαό του Θεού που κατάγεται από τον Αβραάμ. Έναν πατέρα έχουμε, τον Θεό». Απαντώντας λοιπόν ο Ιησούς την καυχησιολογία τους αυτή, τους είπε: «Εάν ο Θεός ήταν πατέρα σας, θα είχατε αγάπη και σε μένα, διότι εγώ από τον Θεό έχω βγει με την ενανθρώπισή μου και έχω έλθει ανάμεσά σας. Είμαι ανάμεσά σας ως πρεσβευτής του Θεού, διότι και στον κόσμο που ήλθα δεν έχω έλθει από μόνος μου, αλλά εκείνος με απέστειλε. Γιατί δεν καταλαβαίνετε και δεν εκτιμάτε όσα σας λέω με τη διδασκαλία μου και το κήρυγμά μου? Θα σας πω εγώ την αιτία. Δεν καταλαβαίνετε τη διδασκαλία μου, διότι δεν μπορείτε να την παρακολουθείτε με ενδιαφέρον και ευλάβεια εξαιτίας της κακίας και της διαφθοράς των ψυχών σας. Εσείς που καυχέστε ότι είστε παιδιά του Θεού, έχετε πατέρα τον διάβολο. Από αυτόν κατάγεστε και το δικό του χαρακτήρα και τα ιδιώματα κληρονομήσατε. Και όσα αμαρτωλά και φωνικά επιθυμεί ο πατέρας σας αυτός, αυτά και εσείς θέλετε και είστε αποφασισμένοι να κάνετε. Εκείνος, από την αρχή της δημιουργίας του ανθρώπου, ήταν φωνιάς του ανθρώπου και με το ψέμα του παρέσυρε τον άνθρωπο στην αμαρτία και το θάνατο. Και δεν μπορεί να σταθεί στην αλήθεια, διότι δεν υπάρχει μέσα του κανένας πόθος για την αλήθεια και καμία διάθεση να πει κάποτε την αλήθεια. Όταν λέει το ψέμα, το βγάζει από μέσα του. Λέει ψέματα, διότι είναι ψεύτης και πατέρας του ψεύδους, ο πρώτος επινοητής και ο κύριος υποβολέας του. Εγώ όμως είμαι η φωνή της αλήθειας, και επειδή λέω την αλήθεια, γι' αυτό δεν με πιστεύετε εσείς που είστε παιδιά του ψεύτη διαβόλου. Ποιος από εσάς, εξετάζοντας και ελέγχοντας τη ζωή μου, μπορεί να αποδείξει ότι έχω κάνει έστω και την παραμικρή αμαρτία? Κανείς. Συνεπώς, ούτε ως ψεύτη μπορείτε να με κατηγορήσετε. Αλλά εάν λέω πάντοτε την αλήθεια, γιατί εσείς δεν με πιστεύετε? Εκείνος που κατάγεται από τον Θεό και απέκτησε με την άσκηση της αρετής πραγματική συγγένεια με το Θεό, ακούει με προσοχή και ενδιαφέρον τους λόγους του Θεού και τους εγκολπώνεται. Γι' αυτό εσείς αδιαφορείτε και δεν ακούτε τους λόγους του Θεού, διότι πνευματικώς δεν κατάγεστε από τον Θεό και δεν έχετε πραγματική συγγένεια με Αυτόν. Ύστερα λοιπόν από τον έλεγχο αυτό, του αποκρίθηκαν οι Ιουδαίοι: «Αφού τόσο περιφρονητικά εκφράζεσαι για τους Ισραηλίτες, καλά δεν λέμε εμείς ότι είσαι Σαμαρίτης και ότι έχεις δαιμόνιο από το οποίο εμπνέεσαι την τρελή αυτή ιδέα που έχεις για τον εαυτό σου?» Τους είπε τότε ο Ιησούς: «Εγώ δεν έχω δαιμόνιο και δεν σας μιλάω από μίσος ή από κάποια διατάραξη φρενών εξαιτίας διαβολικής επίδρασης. Αλλά όταν σας λέω ότι δεν έχετε πατέρα τον Θεό, τιμώ τον πατέρα μου, για τον οποίον θα ήταν ντροπή και ατίμωση να έχει τέτοια παιδιά. Αλλά εσείς,
αντί να δεχθείτε την τιμητική αυτή μαρτυρία για τον πατέρα μου και να διορθωθείτε, με χλεβάζετε και με βρίζετε. Εγώ όμως δεν ζητώ να δοξάσω τον εαυτό μου και γι' αυτό δεν με νοιάζει αν με χλεβάζετε. Υπάρχει ο πατέρας μου, ο οποίος ζητά τη δόξα μου. Αυτός θα κάνει και την κρίση ανάμεσα σε μένα και στη δική σας απιστία και τυφλότητα.

στίχοι 51 έως 59. Ύψιστες μαρτυρίες του Ιησού για τον εαυτό του. Απόπειρα λιθοβολισμού. Κατηγορηματικά σας βεβαιώνω ότι εάν κανείς τηρήσει και εφαρμόσει στη ζωή του το λόγο μου, δεν θα δει ποτέ με τα μάτια του τον πνευματικό και αιώνιο θάνατο που χωρίζει για πάντα τον άνθρωπο από τον Θεό και τον καταδικάζει στην αιώνια κόλαση. Μετά λοιπόν από τη νέα αυτή διακήρυξη του Ιησού, του είπαν οι Ιουδαίοι, «Τώρα πιστήκαμε τελείως ότι έχεις δαιμόνιο. Ο Αβραάμ, όπως και οι προφήτες, ενώ τήρησαν το λόγο του Θεού πέθαναν. Και εσύ λες ότι αν κανείς τηρήσει το λόγο μου δεν θα πεθάνει ποτέ? Μήπως εσύ είσαι ανώτερος από τον πατέρα μας τον Αβραάμ, ο οποίος παρόλα αυτά πέθανε? Και οι προφήτες πέθαναν. Εσύ ποιος φαντάζεσαι ότι είσαι και πόσο μεγάλο θεωρείς τον εαυτό σου?» Αποκρίθηκε ο Ιησούς, «Εάν εγώ τιμώ και δοξάζω τον εαυτό μου, η δόξα μου δεν είναι τίποτε, διότι εκείνοι που καυχόνται και επαινούν μόνοι τους τον εαυτό τους γίνονται καταγέλαστοι. Για μένα όμως υπάρχει ο πατέρας μου, ο οποίος με δοξάζει με τα θαύματα που με τη δύναμή του ενεργώ. Και ο πατέρας μου είναι εκείνος ακριβώς για τον οποίον λέτε εσείς ότι είναι Θεός αποκλειστικά και μόνο δικό σας. Κι όμως δεν τον γνωρίσατε, διότι αγνοείτε και τη φύση του και την αγάπη του και το θέλημά του. Εγώ όμως τον γνωρίζω καλά, και εάν πω ότι δεν τον γνωρίζω θα είμαι ψεύτης ίδιος με σας. Αλλά τον γνωρίζω καλά και ακριβώς γι' αυτό και τηρώ το λόγο του. Ο Αβραάμ, για τον οποίον καυχέστε ότι τον έχετε πατέρα, γεμάτος ελπίδα που τον γέμιζε με αφάνταστη χαρά, λαχταρούσε να δει τις ημέρες της ενανθρωπίσεώς μου, και τις είδε τώρα από τον τόπο της μακαριότητος όπου ζει και χάρηκε». Του είπαν τότε οι Ιουδαίοι, «Ούτε 50 χρονών δεν είσαι ακόμη και έχεις δει τον Αβραάμ που έζησε πριν από 2.000 περίπου χρόνια?» Τους είπε τότε ο Ιησούς, «Αληθινά σας λέω, προτού ακόμη να έλθει στην ύπαρξη ο Αβραάμ, εγώ υπάρχω παντοτινά πριν από τους αιώνες». Μετά λοιπόν από την αποκάλυψη αυτή που έκανε για τον εαυτό του ο Ιησούς, οι Ιουδαίοι πήραν από τη γη πέτρες για να τις ρίξουν εναντίον του. Ο Ιησούς όμως με θαυμαστή θεϊκή επενέργεια χάθηκε από τα μάτια τους και βγήκε από το ιερό αφού πέρασε ανάμεσά τους απαρατήρητος και έφυγε έτσι χωρίς να φαίνεται σε αυτούς.

στο πρωτότυπο κείμενο της ελληνικής μετάφρασης των Εβδομήκοντα και σε απόδοση στη νεοελληνική. Έκδοση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας.

0: Ψαλμός 69, εις το τέλος, το Δαβίδης ανάμνησιν εις το σώσε με Κύριον. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσουν. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη, έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες συζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις ο Θεός, βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε, μη χρονίσεις.
1: Ψαλμός 70. Κατά τους 70, 69. Στον πρωτοψάλτη του Δαβίδ. Αναμνηστικός. Κύριε, στέρξε να με σώσεις. Τάχινε Κύριε να με βοηθήσεις. Ας ντροπιαστούν και ας εξουθενεθούν αυτοί που θέλουν να αφαιρέσουν τη ζωή μου. Ατιμασμένοι ας πισωστρέψουν αυτοί που με τη δυστυχία μου χαίρονται. Ας πισωστρέψουν καταντροπιασμένοι όσοι για μένα λένε καλά να πάθει. Ας εφρανθούν και ας χαρούν κοντά σου όλοι, όσοι σε ζητάνε Κύριε, και πάντα ας λένε «Μεγάλος είναι ο Θεός, όσοι αγαπούν τη σωτηρία που χαρίζεις». Εγώ όμως είμαι άθλιος και φτωχός, Θεέ για μένα πρόφτασε. Εσύ είσαι βοηθός μου και ελευθερωτής. Κύριε, μην αργήσεις.
0: Ψαλμός 70. Το Δαβίδ. Ιόνιον Αδάβ και των πρώτων εχμαλωτισθέντων. Επί σύ, Κύριε, ήλπισα, μη κατεσχυνθεί είναι στον αιώνα. Εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε, κλείνον προς με το ου σου και σώσον με. Γενούμι εις Θεόν υπερασπιστήν και εις τόπον οχυρών του σώσε με, ότι στερέωμά μου και καταφυγή μου είσαι. Ο Θεός μου ρίσε με εκ χειρός αμαρτωλού, εκ χειρός παρανομούντους και αδικούντους, ότι σύ υπομονή μου, Κύριε. Κύριε, η ελπίς μου εκ νεότητός μου, επί σε επιστερήχθην από γαστρός, εκ χιλίας μητρός μου, σύ μου εις σκεπαστής, εν σύ ύμνησής μου διαπαντός. Ως ητέρα σε γεννήθην της πολλής και σύ βοηθός κρατεός. Πληρωθείτε το στόμα μου ενέσεως, όπως υμνήσω την δόξαν σου, όλην την ημέραν τη μεγαλοπρέπειάν σου. Μη απορρίψεις με εις καιρόν γύρος και εν το εκλείπην την ισχύ μου μην καταλείπεις με. Ότι είπαν οι εχθροί μου, εμεί και οι φυλάσσοντες την ψυχή μου εβουλεύσαν το επί το αυτό, λέγοντες. Ο Θεός εγκατέλειπε αυτόν, καταδιώξατε και καταλάβατε αυτόν, ότι ουκ έστειν οριόμενος. Ο Θεός μου, μη μακρύνεις απ' εμού. Ο Θεός μου εις την βοήθειάν μου πρόσχες. Εσχυνθήτωσαν και εκλυπέτωσαν οι ενδιαβάλλοντες την ψυχή μου. Περιβαλέστουσαν εσχήνιν και εντροπήν οι ζητούντες τα κακά μη. Εγώ δε διαπαντός ελπιώ επί σε και προσθήσω επί πάσαν την ένεσήν σου. Το στόμα μου εξαγγελεί την δικαιοσύνην σου όλην την ημέραν της σωτηρίαν σου ότι ουκ έγνων γραμματείας. Εισελεύσομεν δυναστεία Κυρίου. Κύριε, μνηστήσω με της δικαιοσύνης σου μόνο. Ο Θεός, άι διδαξάς με εκ νεότητός μου και μέχρι του νυν απαγγελώ τα θαυμάσια σου. Και έως γύρος και πρεσβείου ο Θεός μη εγκαταλείπεις με. Έως αν απαγγελώ των βραχίωνάν σου τη γενεά πάση τη επερχομένη, την δυναστείαν σου και την δικαιοσύνην σου. Ο Θεός, έως υψίστο να επίησας μεγαλεία, ο Θεός, τι σωμιώσει. Όσα σε διξάς μη θλίψεις πολλάς και κακάς, και επιστρέψα σε ζωποίησάς με, και εκ των αβύσσων της γης πάλι να νυγαγές με. Επλεώνασες επ' εμέ την μεγαλοσύνην σου, και επιστρέψας παρεκάλεσάς με, και εκ των αβύσσων της γης πάλι ανοίγαγές με. Και γάρ εγώ εξομολογήσω με έσυ εν σκεύη ψαλμού την αλήθειάν σου ο Θεός. Ψαλώσει εν κιθάρα ο Άγιος του Ισραήλ. Αγαλιάσονται τα χείλη μου όταν ψάλωσει και η ψυχή μου είναι λυτρός. Έτι δε και η γλώσσα μου όλην την ημέρα μελετήσει τη δικαιοσύνη σου όταν εσχυνθώσει και εντραπώσει οι ζητούντες τα κακά μου. Των λαών σου εν δικαιοσύνη και τους πτωχούς σου εν κρίση. Αναλαβέτω τα όρη ειρήνην το λαό σου και η βουνή δικαιοσύνη. Κρινεί τους πτωχούς του λαού και σώσει τους ιούς των πενήτων και ταπεινώσει συκοφάντην και συμπαραμενεί το ηλίο και πρώτη σελήνης γενεάς γενεών. Καταβίσετε όσοι ετός επιπόκων, και ως σταγόνι στάζουσα επί την γη. Ανατελείεντες ημέρες αυτοδικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης, έως σου αντανερεθεί η σελήνη. Και κατακυριεύσει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμών έως περάτων της οικουμένης. Ενώπιον αυτού προπεσούνται αιθίωπες και οι εχθροί αυτού χουν λήξουσι. Ψαλμός 71 κατά τους 70. Σε σένα, Κύριε, κατέφυγα, ποτέ ας μην ντροπιαστώ. Με τη δικαιοσύνη σου θα με λυτρώσεις και θα με ελευθερώσεις. Την προσοχή σου στρέψε την σε μένα και σώσε με. Γίνε για μένα βράχος για να προστατευτώ, φρούριο για να με σώσεις. Γιατί βράχος μου και φρούριό μου είσαι εσύ. Θεέ μου, με ελευθέρωσες από το κακού την εξουσία, από τη λαβή του αμαρτωλού και του καταπιεστή. Γιατί εσύ είσαι, Κύριε, ελπίδα μου, από τις νιώτης μου τα χρόνια, Κύριε, η εμπιστοσύνη μου. Επάνω σου στηρίχτηκα αγέννητος ακόμη, από της μάνας μου τη μήτρα, το καταφύγιό μου είσαι εσύ. Εσένα υμνώ παντοτινά. Πολλοί νομίζουν ότι με εγκατέλειψες, αλλά εσύ είσαι το ισχυρό μου καταφύγιο. Γεμάτο είναι το στόμα μου από τον ύμνο σου, όλη τη μέρα από τη μεγαλοπρέπειά σου. Μη μ' αρνηθείς τα γερατιά μου, σαν φεύγει η δύναμή μου, μη με εγκαταλείψεις. Οι εχθροί μου με κακολογούν, και αυτοί που κατατρέχουν τη ζωή μου συσκέπτονται μαζί λέγοντας: «Τον παράτησε ο Θεός, καταδιώξτε τον και πιάστε τον, γιατί δεν έχει αυτός σωτήρα». Θεέ, από μένα μην απομακρύνεσαι. Θεέ μου, τρέξε να με βοηθήσεις. Ας ντροπιαστούνε και ας χαθούνε όσοι με επιβουλεύονται, ας σκεπαστούν με σχήνη και όνειδος αυτοί που το κακό μου επιδιώκουν. Εγώ όμως πάντα ελπίζω και αδιάκοπα θα σε δοξολογώ. Το στόμα μου θα εξιστορεί τη δικαιοσύνη σου όλη τη μέρα τη βοήθειά σου. Γιατί να τις απαριθμίσω δεν μπορώ. Θα αναφερθώ στα κατορθώματα Κυρίου του Θεού. Στο νου θα φέρω τη δικαιοσύνη σου, μονάχα τη δική σου. Θεέ, απ' τα νιάτα μου με δίδαξες και ως τα τώρα διαλαλώ τα θαυμαστά σου έργα. Ακόμα κι ως τα γερατιά και όταν ασπρίσουν τα μαλλιά, Θεέ, να μην μ' αφήσεις, ώσπου τη δύναμή σου να κηρύξω σε τούτη τη γενιά και σ' όλες που θα έρθουνε την ισχύ σου και τη δικαιοσύνη σου, Θεέ, ως τα ύψη, γιατί σπουδαία έργα έκανες. Ποιος είναι ο ομοιός σου, Θεέ? Εσύ που θλίψεις μου έδωσες πολλές και συμφορές, μου ξαναδίνεις τη ζωή και από την άβυσσο της γης απάνω μ' ανεβάζεις. Το μεγαλείο μου αύξησε και παρηγόρησέ με πάλι. Κι εγώ θα σε δοξολογήσω με άρπα. Θεέ μου, το πόσο είσαι πιστός με λύρα θα σου ψάλω, Άγιε Θεέ του Ισραήλ. Τα χείλη μου θα ψάλουν με χαρά γιατί με λύτρωσες, και η ψυχή που λύτρωσες θα χαίρεται. Η γλώσσα μου όλη την ημέρα τη δικαιοσύνη σου θα ψιθυρίζει, γιατί εσχυνθήκαν και ντροπιάστηκαν όσοι γυρεύουν το κακό μου. Ψαλμός 71 εις Σαλωμών. Ο Θεός το κρίμα σου το βασιλεί δώσ και την δικαιοσύνη σου το Υιό του Βασιλέως. Κρίνει τον λαό σου εν δικαιοσύνη και τους πτωχούς σου εν κρίση. Αναλαβέτω τα όρη ειρήνην το λαό σου και η βουνή δικαιοσύνην. Κρινήν τους πτωχούς του λαού και σώσει τους ιούς των πενήτων, και ταπεινώσει συκοφάντην και συμπαραμενεί το ηλίο και πρώτη σελήνης γενεάς γενεών. Καταβίσετε ως ιετός επιπόκων και ως σταγόνι στάζουσα επί την γη. Ανατελείεντες ημέρες αυτού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης, έως σου αντανερεθεί η σελήνη, και κατακυριεύσει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμών έως περάτων της οικουμένης. Ενώπιον αυτού προπεσούνται αιθίωπες, και οι εχθροί αυτού χουν λήξουσι. Βασιλείς Ταρσής και Νήσι, δώρα προσίσουσι. Βασιλείς Αράβων και Σαβά, δώρα προσάξουσι. Και προσκυνήσουσιν αυτό πάντες οι βασιλείς της γης, πάντα τα έθνη δουλεύσουσιν αυτό. Ότι ερίσα το πτωχόν εκ δυνάστου και πένιτα, ο ούχ υπήρχε βοηθός. Φύσετε πτωχού και πένιτος και ψυχάς πενήτων σώσει. Εκ τόκου και εξ αδικίας λυτρώστε τα ψυχάς ημών, και έντιμον το όνομα αυτού ενώπιον αυτών. Και ζήσετε και δοθήσετε αυτό εκ του χρυσίου της Αραβίας, και προσεύξονται περί αυτού διαπαντός όλην την ημέρα να ευλογήσουσιν αυτόν. Έστε στήριγμα εν τη γη επάκρον των ωραίων, υπεραρθίσεται υπέρ των Λίβανων ο καρπός αυτού και εξανθίσουσιν εκ πόλεως ως η χόρτος της γης. Έστε το όνομα αυτού ευλογημένον εις τους αιώνας. Πρώτου ηλίου διαμένει το όνομα αυτού και εν ευλογηθήσονται εν αυτό πάσε φυλέ της γης. Πάντα τα έθνη μακαριούσιν αυτόν, ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, οποιον θαυμάσια μόνος. Και ευλογητών το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, και πληρωθήσετε της δόξης αυτού πάσα η γη. Γέννητο, γέννητο. Εξέ λοιπόν η ύμνη Δαβίδ του Ιού Ιεσέ. Ψαλμός 72 κατά τους 70 71 για το Σολομώντα. Κύριε, την ευθυκρισία σου δώσε στο βασιλιά και τη δικαιοσύνη σου σε αυτόν που είναι και ο νόμιμος διάδοχος, ώστε να κυβερνήσει το λαό σου αμερόληπτα και να αποδώσει δικαιοσύνη στους φτωχούς σου. Τα βουνά ασφέρνουν ειρήνη στο λαό και δίκαιη κρίση λόφη. Του λαού ασκρίνει δίκαια τους φτωχούς ο βασιλιάς, τους γιους σας βοηθάει των αδυνάτων. Σκόνη ασκάνει τους καταπιεστές τους. Ας ζήσει ο βασιλιάς όσο ο ήλιος και όσο η σελήνη σε όλες τις γενιές. Θα πέσει στα χωράφια σαν δροσιά, σαν τη βροχή όπου τη γη ποτίζει. Στις μέρες του θα προοδεύει ο δίκαιος και πολύ θα είναι ειρήνη ως τότε που η σελήνη δεν θα υπάρχει πια. Και θα κυριαρχήσει από τη μια ως την άλλη θάλασσα και από τον ποταμό στα πέρατα της γης. Μπροστά του θα προσπέσουν οι νομάδες της ερήμου, χώμα θα γλύψουν οι αντιπαλοί του. Οι βασιλιάδες της Θαρσής και των χωρών των μακρινών δώρα θα φέρουν. Θα δώσουν φόρο υποτέλειας οι βασιλιάδες της Σαβά και της Σεβά. Και θα τον προσκυνήσουν όλοι οι βασιλιάδες, όλοι οι λαοί αυτών θα υπηρετούν. Αυτός θα ελευθερώσει το φτωχό που εκλυπαρεί βοήθεια και τον αδύνατο που βοηθό δεν έχει. Σπλαχνίζεται φτωχούς και αδύνατους και τη ζωή των φτωχών σώζει. Από την καταπίεση και από την αδικία θα εξαγοράσει τις ζωές τους. Το αίμα τους θα είναι στα μάτια του πολύτιμο. Θα ζήσει και θα το δοθεί από το χρυσάφι της Σαβά και θα προσεύχονται γι' αυτόν παντοτινά. Όλες τις μέρες θα τον ευλογούν. Και θα υπάρχει αυθονία σταριού στη χώρα ίσα με τις βουνοκορφές και σαν τα δάση του Λιβάνου θα κυματίζουν τα στάχια. Και θα ευδοκιμούν οι πόλεις όμνια με το χορτάρι το άφθονο της γης. Αιώνιας μείνει το όνομά του όσο υπάρχει ήλιος και η φήμη του ασακτινοβολεί. Ένας τον άλλο ας εύχεται την ευλογία που έλαβε και εκείνος. Αυτόν ας μακαρίζουν όλοι οι λαοί. Ας είναι ευλογημένος Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ο Θεός που μόνο εκείνος πράττει έργα αξιοθαύμαστα. Ευλογημένο το ένδοξο όνομά του αιώνια και ας είναι όλη η γη γεμάτη από τη δόξα του. Αμήν και αμήν. Τέλος των προσευχών του Δαβίδ, γιού του Ιεσέ. Ψαλμός 72. Ψαλμός του Ασάφ.

0: Πόσο αγαθός ο Θεός το Ισραήλ της ευθέσει την καρδία. Εμού δε παραμικρόνες αλεύθησαν οι πόδες, παρολίγον εξεχήθη τα διαβήματά μου. Ότι εζήλωσα επί της ανώμης ειρήνην αμαρτωλών θεωρών, ότι ουκ έστειν ανάνευση εν το θανάτο αυτών και στερέωμα εν τη μάστιγη αυτών. Εν κόπης ανθρώπων ουκ εσύ και μετά ανθρώπων ου μαστιγωθήσονται. Δια τούτο εκράτησεν αυτούς η υπερηφανία, περιεβάλλοντο αδικίαν και ασέβειαν εαυτών. Εξελεύσεται ως εξτέατος η αδικία αυτών, δήλθον εις διάθεσιν καρδίας, διενοήθησαν και ελάλησαν εν πονηρία, αδικίαν εις το ύψος ελάλησαν. Έθεντο εις ουρανών το στόμα αυτών και η γλώσσα αυτών δήλθεν επί της γης. Δια τούτο επιστρέψει ο λαός μου εντάφθα, και οι μέρε πλήρης ευρεθίσονται εν αυτής, και είπαν, πώς έγνω ο Θεός, και η έστη γνώσης εν το υψίστο. Ιδού ούτε οι αμαρτωλοί και ευθυνούντες εις τον αιώνα κατέσχον πλούτου. Και είπα, άρα ματέωσε δικαίωσα την καρδίαν μου και ενυψάμιν εν αθώαιστας χείρας μου και γενόμην με μαστιγωμένος όλην την ημέραν και ο έλεγχός μου εις τας πρωίας. Ή έλεγον, διηγήσομαι ούτως ιδού τη γενεά των αιών σου ή συνθέτηκα. Και υπέλαβον του γνώνε τούτο, κόποσε στην ενώπιόν μου έως εισέλθω εις το αγιαστήριον του Θεού και συνόησα τα έσχατα αυτών. Πλην δια τας δολιότητας αυτών έθω αυτής κακά. Κατέβαλες αυτούς εν το επαρθήνε. Πώς εγένοντο εις ερήμος είναι εξάπινα. Εξέλιπον, απόλλοντο δια την ανομίαν αυτών. Οσί ενύπνιον εξεγερουμένου Κύριε εν τη πόλη σου την εικόνα αυτών εξουδενώσεις. Ότι εξεκάφθη η καρδία μου και οι νεφροί μου λιώθησαν. Καγώ εξουδενωμένος και ουκ έγνων κτηνώδησε γενόμην παρασύ. Καγώ διαπαντός μετά σου εκράτησα στις χειρός της δεξιάς μου και εν τη βουλή σου οδηγησάς με και με τα δόξης προσελάβουμε. Τι γαρμή υπάρχει εν το ουρανό και παρά σου τι θέλησα επί της γης. Εξέλιπεν η καρδία μου και η σάρξ μου. Ο Θεός της καρδίας μου και η μερίς μου ο Θεός εις τον αιώνα. Ότι οι δούοι μακρύνονται σε αυτούς από σου απολούνται. Εξολόθρευσας πάντα τον πορνεύοντα από σου. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόνεστη. Τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα μου του εξαγγείλε με πάσα στα σενέση σου εν τες πύλες της θυγατρώσεων. Ψαλμός 73 κατά τους 70 72 Ψαλμός του Ασάφ. Πόσο καλός είναι ο Θεός για τον Ισραήλ για όσους έχουν καθαρή καρδιά. Ωστόσο θα κλονίζονταν παραλίγο τα πόδια μου, λίγο ακόμη και θα γλίστραγαν τα βήματά μου. Γιατί τους αλαζόνες ζήλεψα την ευτυχία βλέποντας τον ασεβών. Αυτοί δεν δοκιμάζουν λύπες, κι είναι όλο υγεία και ευεξία του σώματος. Οι μόχθοι των θνητών σε εκείνους δεν υπάρχουν, σκληρά δεν τιμωρούνται καθώς οι άλλοι άνθρωποι. Για τούτο στο λαιμό τους σαν περιδέρεο φορούν την έπαρση και σαν χιτώνας τους σκεπάζει αδικία. Απ' την αναισθησία πηγάζει η κακία τους και φαίνονται οι αμαρτωλές επιθυμίες της καρδιάς τους. Ειρωνεύονται τους άλλους, εγκομιάζουν το κακό, με ανέδεια μιλάνε και απειλητικά, ως και τους ουρανούς τους έπιασαν στο στόμα τους και η γλώσσα τους στη γη σαρώνει. Για τούτο ξεστρατίζει του Θεού λαός και σε αυτούς βρίσκει ικανοποίηση δίψα τους. Και λένε, πώς θα το ξέρει ο Θεός? Και ακόμη λένε, τα χαλαβαίνει γνώση ο ύψιστος. Να, αυτοί είναι οι ασεβείς και οι αιώνια μέριμνοι. Αυξάνουνε σε δύναμη. Άραγε, άσκοπα καθάρισα Κύριε την καρδιά μου και έπλυνα τα χέρια μου για να δείξω την αθωότητά μου. Τιμωρημένος ήμουν κάθε μέρα και παιδευόμουν τα πρωινά. Αν συλλογιόμουν, θα μιλήσω σαν κι αυτούς, τη γενιά τότε των παιδιών σου θα την πρόδινα. Προσπάθησα το θέμα αυτό να το σκεφτώ και να το καταλάβω, αλλά στα μάτια μου φαινόταν πράγμα δύσκολο. Ώσπου μπήκα στο Άγιο του Θεού και κατανόησα ποιο θα είναι το τέλος τους. Αχ, τους έβαλες αλήθεια σε έδαφος ολισθηρό, τους έκανες να πέσουν σε ερείπια. Πώς έγιναν σε μια στιγμή συντρίμια, χάθηκαν κι είχαν τέλος τρομερό, σαν τόνιρο που χάνεται στο ξύπνημα. Έτσι θα εξαφανίσεις, Κύριε, την εικόνα τους όταν θα επέμβεις. Όσο κι εγώ ήταν η καρδιά μου και στα νεφρά μου πόνοι με έσφαζαν, ήμουν ανόητος και τίποτα δεν καταλάβαινα. Στεκόμουν μπροστά σου σαν το ζώο. Ωστόσο, Εγώ πάντα κοντά σου βρίσκομαι και με κρατάς από το δεξί μου χέρι. Με τις δικές σου συμβουλές με οδηγείς κοντά στη δόξα σου με παίρνεις. Ποιον άλλον έχω, αν όχι εσέναν στον ουρανό? Τι άλλο ακόμα να ποθήσω πάνω στη γη αφού έχω εσένα? Η σάρκα μου εξαντλήθηκε, το ίδιο και η καρδιά μου. Μα της καρδιάς μου βράχος και μερίδας μου Θεός για τους αιώνες θα'ναι. Γιατί, να, καταστρέφονται όσοι από σένα ξεμακραίνουν. Τους εξοντώνεις όλους αυτούς που σου είναι άπιστοι. Αλλά εγώ, να προσιλώνομαι στο Θεό, αυτή είναι η ευτυχία μου. Την ελπίδα μου απόθεσα στον Κύριο και Θεό, όλα για να εξιστορώ τα θαυμαστά σου τα έργα. Ψαλμός 73, συνέσεως το Ασάφ. Δυνατή απόσω ο Θεός εις τέλος, οργίστη ο θυμός σου επί πρόβατα νομίσου, μνήστητη τη συναγωγή σου εις εκτίσου απαρχής, ελυτρός ο ράβδον κληρονομία σου, όρος αιών τούτο κατεσκήνωσες εν αυτόν. Έπαρον τα σχήρα σου επί τας υπαρηφανίας αυτών εις τέλος, όσα επονειρεύσα το εχθρός εν της Αγίης σου, και νεκαυχίσαν το ημισούνται σε εν μέσω της εορτής σου, έθεντο τα σημεία αυτών σημεία και ουκ έγνωσαν. Όσες την έξοδον υπεράνω, ως εν δρυμό ξύλων αξίνες εξέκοψαν τα στήρας αυτής επί το αυτό εν πελέκη και λαξευτηρίο κατέραξαν αυτοί. Εν επήρησαν εμπειρή το αγιαστήριόν σου, εις την γήν ευεβήλωσαν το σκήνωμα του ονόματός σου. Είπαν εν την καρδία αυτών εν συγγένεια αυτών επί το αυτό. Δεύτε και καταπαύσομεν πάσα στα εορτάς του Θεού από της γης. Τα σημεία αυτών ουκ είδομεν, ουκ έστειν έτη προφήτης και ημάς σου γνώσεται έτη. Έως πότε ο Θεός, ονειδιεί ο εχθρός, παροξενεί ο υπεναντίος το όνομά σου εις τέλος? Ή να τι αποστρέφεις τη χείρα σου και την δεξιάν σου εκ μέσου του κόλπου σου εις τέλος? Ο δε Θεός βασιλεύσιμων προαιώνων, ηργάσα το σωτηρίαν εν μέσω της γης. Σύ εκρατέωσες εν την δυνάμει σου την θάλασσαν, σύ συνέτριψα σας κεφαλάς των δρακόντων επί του ύδατος. Σύ συνέθλασα στην κεφαλήν του δράκοντος, έδωκα σε αυτόν βρώμα λαΐς της εθίωψη. Σύ διέριξα σπηγάς και χυμάρους, σύ εξήρανας ποταμούς η θάμου. Σύ έστεινε η μέρα και σύ έστεινε η νύξ, σύ κατηρτήσω φαύσιν και ήλιον. Σύ επίησας πάντα τα ωραία της γης, θέρος και αίαρ, σύ έπλασας αυτά. Μνήστητη ταύτης, εχθρός ονείδησε τον Κύριον και λαός άφρον παρόξενε το όνομά σου. Μη παραδώς τη στηρίης ψυχήν εξομολογημένη σύ, των ψυχών των πενήτων σου μη επιλάθη εις τέλους. Επίβλεψον εις τη διαθήκην σου ότι επληρώθησαν οι εσκοτισμένοι της γης οίκων ανομιών. Μη αποστραφείτε ότι ταπεινωμένος και κατησχημένος, πτωχός και παίνεις εν έσουση το όνομά σου. Ανάστα ο Θεός, δίκασον την δίκην σου, μνήστητη του ονειδισμού σου του υποάφρονος όλην την ημέραν. Μη επιλάθη της φωνής των οικετών σου, η υπερηφανία των μισούντων σε ανέβει διαπαντός. Ψαλμός 74, κατά τους 70-73, Μασχίλ του Ασάφ. Γιατί, Θεέ, μας εγκατέλειψες για πάντα? Γιατί απειλείς με την οργή σου εκείνους που φροντίζεις? Θυμήσου το λαό σου που τον απέκτησες από τα πανάρχια χρόνια, τη φυλή που εξαγόρασες για ιδιοκτησία σου. Θυμήσου το όρος της Σιών που κατοικία σου το έκανες. Φέρε τα βήματά σου σε αυτά τα θλιβερά ερείπια, όλα τα λαιλάτισαν στο ναό οι εχθροί σου. Βρυχήθηκαν οι αντίπαλοί σου μέσα στο χώρο της λατρείας σου και εκεί υψώσαν τις σημαίες τους. Έμοιαζαν σαν να κράδαιναν τσεκούρια μέσα στο δάσος και μονομιάς έσπασαν όλα τα ξυλόγλυπτα χτυπώντας με τσεκούρια και σφυριά. Πυρπόλησαν το αγιαστήριό σου, ισοπαίδωσαν και μολύνανε την κατοικία της ύπαρξής σου. Και σκέφτηκαν, όλους ας τους συντρίψουμε μια και έξω και ας κάψουμε όλους τους τόπους της λατρείας του Θεού στη χώρα. Δεν βλέπουμε πια τα σημεία της παρουσίας σου. Προφήτης δεν υπάρχει πια κι ούτε κανένας μας γνωρίζει στο πόσο θα κρατήσει αυτό. Θεέ, ως πότε θα ονειδίζει ο καταπιεστής? Θα χλεβάζει ο πολέμιος για πάντα το όνομά σου? Στη δύναμή σου.
1: Ορθόδοξη Μαρτυρία. Η ραδιοφωνική πρόταση της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού στα FM.

Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Και σήμερα το πρωί ακούστηκαν οι καμπάνες των εκκλησιών. Γιατί χτυπάνε οι καμπάνες, με ρώτησε κάποιος. Λέω, είναι της Μεσοπεντηκοστής σήμερα. Και σκέφτομαι όλη αυτή την υπέροχη πορεία που γίνεται, φέρνοντας την εικόνα του Αγίου Γερασίμου εκεί στο Φυτόκο, και έβλεπα τις σκηνές χθες. Τι είναι όμως η Μεσοπεντηκοστή, θα πούμε με δύο λόγια. Είναι μια από τις πιο ιδιαίτερες γιορτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Είναι ένα συνδυτικός κρίκος, μια γέφυρα ανάμεσα στις δύο μεγάλες γιορτές του Πάσχα και της Πεντηκοστής. Είναι, το φανερώνει και το όνομά της, είναι, βρίσκεται στο μέσο της διαδρομής, δηλαδή την 25η μέρα μετά την Ανάσταση. Πέφτει πάντοτε η μέρα Τετάρτη. Ποιο είναι το κεντρικό νόημα της γιορτής? Το κεντρικό νόημα της γιορτής είναι, περιστρέφεται γύρω από το πρόσωπο του Ιησού ως μια πηγή σοφίας και ζώντος ύδατος. Η υμνολογία της ημέρας αντλεί όλη τη θεματολογία της από την επίσκεψη του μικρού Ιησού, του 12ετούς Ιησού, στο ναό των Ιεροσολύμων, όπου κατέπληξε, όπως λέει το Ευαγγέλιο, τους νομοδιδασκάλους με τη σοφία του. Και βέβαια σήμερα καταλαβαίνουμε, ξέροντας την ιστορία, ότι ο μεγαλύτερος δάσκαλος για το μικρό Ιησού ήταν η μητέρα του. Η μητέρα του, η οποία είχε παραμείνει για πολλά χρόνια αφιερωμένη στο ναό, και εκεί έμαθε να διαβάζει τις γραφές, εκεί έμαθε να εξηγεί, και όλα αυτά τα πράγματα τα πέρασε στο μικρό Ιησού.

Σήμερα που οι μέρες ακολουθούν η μία με την άλλη, παίρνοντας περιεχόμενο ανάλογα με τις δυσκολίες που παρουσιάζει η ζωή, όλες αυτές οι γιορτές ακόμα της Εκκλησίας απηχούν μία χαμένη χαρά που ξέρουμε ότι κάποτε υπήρξε και που μπορούμε ανά πάσα στιγμή να τη φέρουμε μπροστά μας. Ξέρω βέβαια ότι δεν ακολουθούμε τα αγροτικά έθιμα, ξέρω ότι η ζωή μας είναι μέσα στο άστι, δηλαδή μέσα στην πόλη, μέσα στη βουή της πόλης, μέσα σε αυτήν την πνιγμένη καθημερινότητα. Αλλά παρόλα αυτά, για ένα δευτερόλεπτο, έστω για ένα λεπτό, μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια, να φανταστούμε, να κοιτάξουμε πίσω την Ανάσταση, να κοιτάξουμε μπροστά την Πεντηκοστή και να δούμε ότι βρισκόμαστε σε ένα μέσον μιας μεγάλης πορείας. Ίσως να μην μπορούμε να ξαναγυρίσουμε πίσω, αλλά σίγουρα μπορούμε μέσα σε μερικά λεπτά της ζωής μας, της σημερινής μέρας, να μείνουμε μόνοι με τον 12ετή Ιησού μέσα στο ναό.

0: Και όπως είπαμε στην αρχή, έχουμε τη χαρά να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή έναν αγαπητό φίλο από τα παλιά, από πολλά χρόνια, δάσκαλός μου στην αφήγηση, θα πρέπει να το θυμάμαι πάντοτε. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Στέλιος ο Πελασγός. Στέλιο, Χριστός Ανέστη, καλημέρα.
1: Αληθώς Ανέστη, καλημέρα.
0: Λοιπόν, έχουμε καιρό πραγματικά να βρεθούμε. Η ζωή σου έχει αλλάξει, βρίσκεσαι στην Κρήτη.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε πες μας τα νέα σου, γιατί θέλουμε να μάθουμε.
1: Κοίταξε, το μεγάλο νέο της επαγγελματικής μου, επιστημονικής μου δουλειάς είναι ότι εγκρίθηκαν πρόσφατα τα βιβλία, τα νέα σχολικά βιβλία, και έτσι η δουλειά μου 2-2,5 χρόνων για τις Τροάδες του Ευρυπίδη εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, και το πολλαπλό βιβλίο που θα είναι σε λίγο στα σχολεία θα έχει την υπογραφή μου. Είναι μεγάλη τιμή.
0: Μάλιστα, αυτό είναι σημαντικό. Πότε άρχισε, τι ωραίες φωνούλες. Τι ωραίες. Ναι, πολύ, πολύ χαίρομαι. Πες μας λίγο πώς ξεκίνησε όλη αυτή η περιπέτεια για τις Τροάδες, γιατί δεν τις είχαμε συζητήσει εδώ πέρα.
1: Ναι, κοίταξε, έγινε μια ανακοίνωση. Αυτά τα βιβλία θα έπρεπε να είναι ήδη στα σχολεία, αλλά τέλος πάντων έχει γίνει εδώ και κάποια χρόνια η ανακοίνωση των νέων βιβλίων που θα έρθουν στα σχολεία, και το Υπουργείο Παιδείας έκανε μια γενναία απόφαση, αποφάσισε να αντικαταστήσει την Ελένη του Ευρυπίδη για την Τρίτη Γυμνασίου,

0: με τις Τροάδες. Προφανώς οι Τροάδες είναι πολύ ανώτερες σαν κείμενο, σαν έμπνευση, σαν περιεχόμενο, αλλά βέβαια και πολύ πιο δύσκολες για αυτήν την ηλικία. Είναι μια τολμηρή απόφαση να διδάσκονται τα Ελληνόπουλα την τρίτη γυμνασίου σε μετάφραση της Τροάδες του Ευρυπίδη. Πραγματικά πολύ τολμηρή απόφαση και εντάξει, είναι τεράστια η τιμή να μπορεί κάποιος να βοηθάει τους σημερινούς εφήβους να δούνε στα μάτια το μέγεθος του Ευρυπίδη, ενός ανθρώπου που ήρθε και σε σύγκρουση με την ταυτότητά του για να μιλήσει για την ειρήνη.
1: Ο Ευρυπίδης είναι μια μοναδική φαινόμενο στην ελληνική τραγωδία. Είναι ο ποιητής που πήρε τους λιγότερους αγώνες, τα πρώτα βραβεία.
0: Ακριβώς.
1: Και είναι ο μοναδικός που διασώθηκαν τόσα πολλά έργα, διότι τα θυμόταν οι άνθρωποι.
0: Αυτό είναι το απίστευτο. Αυτό είναι το απίστευτο. Οι σύγχρονοί του τον φοβούνται. Και έχει, όχι μόνο έχει πάρει τα λιγότερα βραβεία, όπως πολύ σωστά είπες, αλλά έχει τιμωρηθεί κιόλας επειδή τους θύμισε τα οικεία κακά. Έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πήρε και πρόστιμο επειδή έξισε πληγές. Τους είπε για τα λάθη τους στους Αθηναίους, στη μεγάλη γιορτή του Διονύσου, που είναι πρώτιστα και θρησκευτική γιορτή, να μην το ξεχνάμε αυτό. Το θέατρο ήταν μια θρησκευτική πράξη λατρείας του Διονύσου, αλλά και της κοινότητας.
1: Ήταν μια τελετή, πώς να το πούμε, σαν να έχουμε ας πούμε δεδομένο τη Θεία Λειτουργία και πάνω στη Θεία Λειτουργία, έτσι, με τη δομή της, να γράφεται ένα έργο.
0: Ακριβώς. Είναι συγκλονιστικό.
1: Ναι, πραγματικά δηλαδή.
0: Είναι το μεγαλείο που έφτασε η ελληνική δημοκρατία εκείνη τη στιγμή, η αθηναϊκή δημοκρατία εκείνη τη στιγμή. Και έρχεται ο Ευρυπίδης, ο οποίος είναι χώνευτος, αλλά είναι μεγάλος, είναι μια μεγαλοφία. Ό,τι λέει είναι αλήθεια. Πολλές φορές δεν θέλουμε να δούμε την αλήθεια κατά πρόσωπο, αλλά αυτός τη λέει όμορφα, τη λέει με στίχους, τη λέει με δράση, και μιλάει για... δείχνει στις Τροάδες τους Έλληνες αλήτες, τους Έλληνες ανήθικους και τις Τροάδες θύματά τους.
1: Ήταν τεράστια ύβρις τότε, έτσι, για την πόλη, δεν ήταν αστεία.
0: Ο Οδυσσέας, του το επιτρέπει ο μύθος, έτσι, ο Όμηρος τον έχει καλύψει απόλυτα. Θέλω να πω ότι η Ιλιάδα, που την βλέπουμε ως ένα ηρωικό έπος, δείχνει τα μεγάλα κενά χαρακτήρα και ηθικής που είχαν οι ήρωες. Επάνω εκεί ο Ευρυπίδης κεντάει. Και κεντάει τον μύθο ξανά σε αυτά που του έχουν επιτρέψει. Ο Δόλιος Οδυσσέας, που με δόλο νίκησε τους Τρώες, δεν θα τους νίκαγαν ποτέ οι Έλληνες. Ο Δούριος ύπος δεν είναι κανένα κατόρθωμα, είναι ντροπή, διότι δεν έπεσε η Τρία σε μάχη, έπεσε η Τρία
1: με δόλο.
0: Αυτό δεν είναι κάτι που θα μπορεί κανένας να περηφανεύεται γι' αυτό, για τον ηρωισμό των Ελλήνων, όχι, για τη δολιότητα και για την ατιμία που συνέβη εκεί πέρα. Παίρνει τον Οδυσσέα λοιπόν και τον βάζει να διατάσει, να γκρεμιστεί στο τέλος του έργου το παιδί του Έκτορα και της Ανδρομάχης, ο μικρός Αστιάνακτας, ένα βρέφος, να γκρεμιστεί από τα τείχη της Τρίας, παραδειγματικά να εκτελεστεί ένα μωρό. Σήμερα λοιπόν που πεθαίνουν παιδιά μας, παιδιά γύρω μας, από βομβαρδισμούς, σε γενοκτονίες, πρέπει να το σκεφτούμε αυτό. Πρέπει να σκεφτούμε ότι παραδειγματικά σκοτώνουν τα παιδιά για να σκοτώσουν το μέλλον. Είναι απίστευτο. Συμβαίνει τώρα. Συμβαίνει δίπλα μας. Και η Εκάβη, η οποία είναι η πρωταγωνίστρια, η Ανδρομάχη, η Κασάνδρα, είναι οι γυναίκες που έχουν χάσει τα πάντα. Έχουν χάσει τους γιους τους, έχουν χάσει τα αδέλφια τους, έχουν χάσει τους πατεράδες, τους συζύγους τους, και σέρνονται σκλάβες.
1: Ιστορικά είναι το πρώτο αντιπολεμικό καθαρά έργο το οποίο έχει γραφτεί. Ιστορικά.
0: Οι Τροάδες πρέπει, έχει γίνει και κόμιξ ακόμα, Νίκο. Έχει γίνει και κόμιξ.
1: Και να σκεφτούμε.
0: Ίσως αυτό να μην το ξέρεις. Δηλαδή,
1: δεν το έχω,
0: συγκλονίζει,
1: δεν το ξέρω.
0: Συγκλονίζει ακόμα και σήμερα οι Τροάδες την ανθρωπότητα. Και... δεν έχει γυρίσει μόνο ο Κακογιάννης αυτή την υπέροχη ταινία, έτσι, mm-hmm. Τις Τροάδες στο σινεμά να τη βλέπουμε με, την, με τη Χέρμον, με την Ειρήνη Παπά, συγκλονιστικό έργο. Έχει γίνει λοιπόν σινεμά, ανεβαίνει, διαρκώς ανεβαίνει στο θέατρο, διαρκώς σε όλο τον κόσμο, και έχει γίνει και κόμιξ. Είναι πραγματικά το αντιπολεμικό έργο, το οποίο έρχεται σε μια κοινωνία η οποία είναι σε εμφύλιο πόλεμο. Οι Έλληνες είναι στον Πελοποννησιακό, οι Αθηναίοι είναι στον Πελοποννησιακό πόλεμο εναντίον των Ελλήνων, των Λακεδαιμόνων, και έχουν διαπράξει. Εδώ έρχεται και ο Θουκυδίδης, δηλαδή τα πολύ μεγάλα πνεύματα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας συναντώνται. Γιατί πάνω στις Τροάδες δεν μπορείς να μην πεις για το λόγο του Θουκυδίδη, τη στιγμή που αποφασίζουν να ξεκάνουν το νησί της Μήλου οι Αθηναίοι.
1: Είχε προηγηθεί ακριβώς. Δηλαδή να φανταστούμε τι γροθιά, τι τόλμη είχε αυτός ο άνθρωπος για να γράψει αυτό το έργο, έτσι.
0: Οι πατριώτες του έχουν αποφασίσει, οι συμπατριώτες του, οι άνθρωποι που πήγανε μαζί σχολείο και που πηγαίνουν μαζί στα Διονύσια και στην εκκλησία και στην αγορά, έχουν αποφασίσει ένα νησί το οποίο ήθελε να κρατήσει ουδετερότητα, να είναι ειρηνικό, και δεν είχε σηκώσει τα όπλα εναντίον κανενός, να το αφανίσουνε, γιατί δεν δεχτήκανε να γίνουνε σύμμαχοι και να μπουν στον πόλεμο οι Μήλοι εναντίον των Λακεδαιμονίων. Οι Μήλοι είπανε, εμείς δεν θέλουμε να συμμετέχουμε στον πόλεμό σας. Και οι Αθηναίοι είπανε, δεν έχετε επιλογή. Και οι Μήλοι αντισταθήκανε, πολιορκηθήκανε, κρατήσανε μια ολόκληρη χρονιά, και στο τέλος όταν μπήκαν οι Αθηναίοι δίνοντας εγγυήσεις ότι θα υπάρξει ειρήνη, απλά ελάτε μαζί μας στον πόλεμο, σφάξανε όλους τους άντρες και πουλήσαν τις γυναίκες και τα παιδιά σκλάβους. Δεν τα κάνανε δηλαδή μόνο οι Τούρκοι στα ψάρα. Δεν τα κάνανε μόνο οι Τούρκοι στοιχείο.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Γιατί έτσι, τα κάνανε οι Έλληνες με τον Έλληνα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ακριβώς, και να το θυμόμαστε. Ξέρεις, γι' αυτό το λόγο και ο Θουκυδίδης γράφει την ιστορία του. Για να ξέρουμε τι έγινε.
0: Ναι.
1: Εμείς
0: ναι.
1: θυμόμαστε μόνο. Και βέβαια όλο αυτό γράφεται και τις παραμονές στη Σικελική Εκστρατεία, δεν κάνω λάθος.
0: Έρχεται η μεγάλη καταστροφή. Είναι σαν προφητικό αυτό το έργο. Θα πληρώσουμε για την ατιμία μας. Θα πληρώσουμε για τα ανοσιουργήματά μας. Και κάτι τέτοιο ζούμε τώρα.
1: Καλά,
0: κάτι τέτοιο ζούμε.
1: Άλλωστε όλα αυτά τα πράγματα, είπαμε, τα γράφει ο Θουκυδίδης γιατί είχε την εντύπωση ότι αν κάποιος τα διαβάσει, να μην τα επαναλάβει. Εμείς δεν διαβάζουμε Θουκυδίδη βέβαια, και νομίζουμε πάντοτε ότι ανακαλύπτουμε συνέχεια τον τροχό κάθε φορά. Που δεν είναι τροχός, είναι βασανιστήριο, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, ναι. Και είναι, εγώ πάλι θέλω να πω ότι είναι πολύ τολμηρό που το Υπουργείο Παιδείας, έχω ενθουσιαστεί δηλαδή, πήρε την απόφαση να διδάξει στα παιδιά τρίτης γυμνασίου Τροάδες. Και εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε, το πνεύμα του Θουκυδίδη και την ευαισθησία των παιδιών, έτσι. Mm-hmm. Δεν μπορεί ένα παιδί τρεις γυμνασίου να ακούει αυτό που λέμε μεταξύ μας, έναν ατελείωτο θρήνο. Αυτά δεν είναι εύκολα όταν χτίζεις ταυτότητα, να σου λένε ότι η ταυτότητά σου έχει κενά, ότι η ταυτότητά σου έχει τεράστια σκοτεινά σημεία που πρέπει να τα εξομολογηθείς δημοσίως για να μπορέσεις να πας παρακάτω, και αυτό mm-hmm. είναι το μεγαλείο σου. Ευτυχώς που δεν το λέει κανένας Τρώας, κανένας Πέρσης, κανένας Βάρβαρος. Τις Τροάδες τις λέει Έλληνας, Αθηναίος σε Αθηναίους. Αυτό είναι το μεγαλείο της ελληνικής σκέψης.
1: Αυτό ήθελα να πω. Το μεγαλείο της ελληνικής δημοκρατίας είναι η κριτική.
0: Ακριβώς.
1: Και όταν
0: ακριβώς.
1: θα δούμε ότι σε όλα τα πολιταρχικά καθεστώτα δεν υπάρχει κριτική. Δεν ακριβώς. υπάρχει κάποιος να εκφράσει κριτική. Εσύ ενασχόλησή σου με τις Τροάδες, πώς άρχισες, Στέλιο?
0: Κοίταξε. Χάρη στον πνευματικό μου πατέρα και δάσκαλό μου και από το γυμνάσιο μέχρι το πανεπιστήμιο, και με τον άνθρωπο που έκανα και τη διδακτορική μου διατριβή, τον ομότιμο καθηγητή παιδαγωγικής, τον Γεώργιο Σπανό, ο οποίος είπε για τα νέα βιβλία, θα διαλέξω τους καλύτερους φιλολόγους που ξέρω. Έφτιαξε λοιπόν μια τριμελή ομάδα για τις Τροάδες, το ένα μέλος ήμουν εγώ, mm-hmm. και μια τριμελή ομάδα για την Άλκηστη, και υπό την καθοδήγησή του βαλθήκαμε να φτιάξουμε ένα έργο το οποίο θα έχει και ψηφιακή μορφή, έτσι. Α, τα καινούργια δηλαδή... βιβλία είναι κάτι τελείως καινούργιο, έχουν και ψηφιακά αντικείμενα.
1: Δηλαδή θα μπορούμε και εμείς, ας πούμε, που, να το δούμε αυτό το βιβλίο.
0: Βεβαίως,
1: έτσι,
0: βεβαίως, θα υπάρχει online. Υπάρχουν κάποια πράγματα καινούργια, ελπίζω να πάνε καλά. Είναι πολύ καινούργια. Δηλαδή εμείς δεν γράψαμε μόνο ένα βιβλίο.
1: Δηλαδή αυτό το βιβλίο τι είναι, είναι μετάφραση, τι είναι ακριβώς, έτσι,
0: είναι η μετάφραση του Θανάση Βαλτινού. Εμείς, μπορούσαν οι φιλόλογοι να διαλέξουν όποια μετάφραση θέλανε. Mm-hmm. Το Υπουργείο πρότεινε τρεις. Εμείς διαλέξαμε την τέταρτη. Και μπράβο πάλι λέω στο Υπουργείο που διάλεξε κάποιους που είπανε όχι, αφού υπάρχει και μια δόκιμη μετάφραση του Θανάση Βαλτινού, ο οποίος έχει ανεβάσει, η οποία έχει ανέβει στην από τον Κουν, mm-hmm, έτσι, από τις συγκλονιστικές τροάδες του Κουν, πήραμε τη μετάφραση του Βαλτινού. Ο Βαλτινός mm-hmm έχει αφιερώσει τη ζωή του στον προφορικό ελληνικό λόγο,
1: ναι, έτσι,
0: από την κάθοδο,
1: ναι,
0: των 9 μέχρι τα τελευταία του έργα. Προσπαθεί να αποτυπώσει τον προφορικό λόγο. Έφτιαξε λοιπόν μια μετάφραση η οποία ανέβηκε αμέσως, μάλλον ήταν παραγγελία του Κουν. Και εδώ ενωνόμαστε και με την ιστορία του θεάτρου. Δηλαδή εμείς φτιάξαμε ένα βιβλίο σχολικό για τις τροάδες, το οποίο λέει, παιδιά ξέρετε, αυτό που διδάσκεστε δεν είναι κείμενο, παρόλο που το διδάσκεστε ως κείμενο, είναι θέατρο. Παριστάνονταν και παριστάνεται ακόμα. Οπότε έχουμε πάρα πολλές δραστηριότητες μέσα, όπου τα παιδιά παίρνουν ρόλους. Παίρνουν ρόλους είτε υπαρκτούς μέσα στο έργο, είτε σήκω και απάντησε στον Οδυσσέα, σήκω και απάντησε στην Εκάδη.
1: Δηλαδή είναι τεχνικό, είναι τεχνικό βιβλίο. Δηλαδή ένα βιβλίο πώς το λένε, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα της τραγωδίας στα σχολεία ήταν ότι διδάσκονταν με έναν τρόπο, τουλάχιστον σε εμάς, ο οποίος ήταν. Τι να πω.
0: Ακριβώς. Και νομίζω ότι και ο Γεώργιος Πανός γι' αυτό διάλεξε το Στέλιο Πελασγό, διότι είναι ένας άνθρωπος του προφορικού λόγου, της αφήγησης και του θεάτρου, και εκτός από τους δύο εξαίρετους φιλολόγους μάχημους που είναι μέσα στην τάξη, το Μπάνο του Σεράνη και το Σπύρο Παπασπύρου, που είμαστε η συντακτική ομάδα, θέλω να βάλω και έναν άνθρωπο ο οποίος θα φέρει τη σκηνή. Θα φέρει τον προφερόμενο λόγο, mm-hmm, στο βιβλίο. Οπότε δουλέψαμε και οι τρεις μαζί για να υπάρξει μια ισορροπία παραστατικότητας. Δηλαδή, τώρα με όρους βέβαια φιλολογίας θα το λέγαμε αυτόν που λέμε είναι performative. Σήμερα το λέμε αυτό, έτσι, στις, mm-hmm, στις σπουδές,
1: ναι, ναι, ναι,
0: τις φιλολογικές, ότι αυτό το κείμενο έχει παραστατικότητα, είναι performative. Δηλαδή το παίρνεις και πας και το διαβάζεις σε ένα καφενείο ή στο σαλόνι του σπιτιού σου, στους φίλους σου ή στην αυλή σου, και όλοι ακούνε ένα θεατρικό. Πολύ συχνά γυρνάμε πίσω στο αρχαίο κείμενο και λέμε, ο Ευρυπίδης χρησιμοποίησε αυτή τη λέξη, ο μεταφραστής χρησιμοποίησε αυτή τη λέξη, οι άλλοι μεταφραστές χρησιμοποίησαν αυτή τη λέξη. Ποια σου αρέσει, ποια διαλέγεις εσύ. Δηλαδή βάζουμε και το παιδί να κρίνει τις μεταφράσεις και τις αποδόσεις και την ευστοχία του λόγου του Ευρυπίδη.
1: Με αυτή την έννοια δεν είναι μονάχα μία μέθοδος ανάγνωσης του Ευρυπίδη από τις τροάδες, αλλά ουσιαστικά και μια μέθοδος ανάγνωσης γενικά των αρχαίων κειμένων.
0: Ναι, ναι, ξέρεις κάτι, εγώ είχα τη μεγάλη τιμή, δηλαδή εντάξει, ξοδέψαμε, τι να σου πω Νίκο, 2,5 χρόνια. Ήταν να δουλέψουμε ένα χρόνο και δουλέψαμε 2,5, είμαστε στον τρίτο χρόνο, ας πούμε, που δουλεύουμε για το βιβλίο αυτό. Με τις αμοιβές βέβαια 3 μηνών. Φαντάζεσαι.
1: Καλά, το καταλαβαίνω.
0: Αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν στην ελληνική παιδεία πραγματικά και δουλεύουν, οι περισσότεροι αφανώς, φιλόλογοι στα σχολεία, άνθρωποι που γράφουν αυτά τα βιβλία, που πραγματικά πιστεύουν ότι αυτή η προσφορά μας θα μείνει, mm-hmm, θα επηρεάσει το αύριο της Ελλάδας, θα επηρεάσει το αύριο των δικών μας παιδιών. Το δικό μας παιδιό.
1: Φαντάζομαι ότι...
0: Σημαντικό σχολικό βιβλίο είναι για τα δικά μας παιδιά.
1: Φαντάζομαι ότι κάθε τέτοιου είδους προσπάθεια δοκιμάζεται κατά κάποιον τρόπο από μια ομάδα φιλολόγων, έτσι.
0: Ακριβώς. Κρίνεται. Mm-hmm. Το Υπουργείο είχε πολύ αυστηρά κριτήρια και φιλολόγους και θα κριθεί και μέσα στην τάξη. Mm-hmm. Υπήρξαν πολλές προτάσεις. Έχουν εγκριθεί τρεις. Γι' αυτό και τώρα ήθελα να μιλήσω για το βιβλίο, γιατί είναι ενδιαφέρον το ότι οι ίδιοι φιλόλογοι θα μπορέσουν να διαλέξουν

0: ποιο από τα τρία βιβλία μπορούν να χρησιμοποιήσουν για τις Τροάδες. Εγώ λοιπόν κάνω απλά διαφήμιση του έργου μου. Όχι γιατί είναι προϊόν. Εγώ δεν θα κερδίσω κάτι εάν αγοραστεί ή προτιμηθεί από ένα σχολείο παραπάνω. Γιατί είχα αυτό που έλεγα πριν, την τεράστια τιμή να πω τι είναι θέατρο. Στην εισαγωγή, πέρα από τα φιλολογικά που μαθαίνουμε, τον ορισμό του Αριστοτέλη που είναι απαραίτητος. Ναι, τραγωδία, εστίνουν, μίμησης πράξεως κτλ.
1: Σήμερα στις μέρες μας είναι πιο απαραίτητος από ποτέ και το ξεχνάμε γι' αυτό.
0: Ακριβώς. Ναι. Πρέπει να πεις ότι αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι εδώ ξέρεις έχουμε μια θρησκευτική τελετή όπως το είπες ακριβώς. Μέσα στη λειτουργία φαντάσου την να την ξαναλέει κάποιος και να την παριστάνει. Και από κάτω να είναι η πιστή του Διονύσου και η πιστή της Δημοκρατίας επίσης. Η πιστή της Δημοκρατίας, διότι από κάτω το κοινό θα ψήφιζε τον καλύτερο.
1: Βέβαια.
0: Θα ψήφιζε το καλύτερο έργο. Θα το σχολίαζε την επόμενη μέρα στην αγορά. Θα έβγαινε στη Βουλή. Το ότι παίχτηκε του Ευρυπίδη, αυτό θα επηρέαζε την πολιτική της πόλης. Ο Ευρυπίδης γράφοντας τις Τροάδες ήθελε να προλάβει την καταστροφή της Σικελικής Εκστρατείας. Εντάξει, ναι, εμείς οι ποιητές και εμείς οι δάσκαλοι πρέπει να ξέρουμε τα όρια μας και να παλεύουμε. Έτσι, δεν τα κατάφερε. Καταστράφηκαν οι συμπολίτες του, καταστράφηκε ο λαός του, μια ταπεινωτική τιμωρία της αλαζονίας της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, που είδε τις Τροάδες του Ευρυπίδη, που είχε βάψει τα χέρια της με τους ειρηνιστές, γιατί και τώρα οι ειρηνιστές έτσι, οι ειρηνιστές έχουν συλληφθεί και οι ειρηνιστές έχουν συκοφαντηθεί. Είναι ειρηνιστής ο Ευρυπίδης και ειρηνιστής στην εποχή του πολέμου της ίδιας του της χώρας, όχι της διπλανής. Θέλει τεράστιο θάρρος. Θα μπορούσαν και τον κατηγορήσανε, αλλά θα μπορούσαν να τον κατηγορήσουν και όλοι. Ως ανθέληνα, ως εναντίον των Αθηναίων, ως προδότη, ως έβδομη φάλαγγα. Όχι. Αυτός που μιλάει και φέρνει στα συγκαλά του τους συμπατριώτες του και τους βοηθάει να πάρουν σωστές αποφάσεις και λέει τη γνώμη του με μέτρο, δεν είναι προδότης. Προδότης είναι αυτός που λέει πάμε να πάρουμε και τη Σικελία, σφάξαμε τους Μιλίους, θα τους σφάξουμε όλους, είμαστε υπέροχοι, μας το χρωστάει η ανθρωπότητα, μας το χρωστάει ο Θεός, είμαστε οι καλύτεροι του κόσμου. Και βλέπουμε την αλαζονία σήμερα.
1: Ναι, το ζήτημα είναι αυτό το οποίο έκανε, γιατί είπες για ειρηνιστής, έκανε ένα πάρα πολύ μεγάλο, που μπορεί βέβαια να μην το σκεφτήκαμε εμείς. Έκανε το εξής, είπε ότι ωραία παιδιά, κάνετε πολέμους, έτσι, πολύ ωραία. Σκέφτεστε τι επιπτώσεις έχει αυτό το πράγμα πάνω στον άνθρωπο. Δέστε τι επιπτώσεις έχει.
0: Ναι. Οι πρόσφυγες που έρχονται στα παράλια σας, οι δούλες που έχετε στα παλάτια σας, είναι προσφύγησες. Ήτανε η Εκάβη, το λέει πάρα πολύ ωραία μέσα, ανοίγει η σκηνή και βλέπουμε μια γριά γυναίκα που ήτανε βασίλισσα, που τη σκοτώσαν τα παιδιά της, που τη σκοτώσαν τον άντρα της, κουρεμένη σαν το γίδι, να είναι πεσμένη στα πόδια, στα γόνατα, και να λέει Θεέ μου, αυτό είναι δικαιοσύνη, δεν υπάρχει Θεός. Πού είναι οι άνθρωποι, πού είναι το έλεος, πού είναι η ηθική. Καμία ηθική δεν υπάρχει. Τι είναι αυτοί οι Έλληνες, ζώα. Αναρωτιέται σε κάποια στιγμή η πολυξένη, έχει σφαχτεί από το γιο του Αχιλλέα, μια γυναίκα, μια άοπλη γυναίκα παραδομένη, έχει σφαχτεί πάνω στον τάφο του πατέρα του. Θυσία. Αυτός ήταν ο γιος του Αχιλλέα και αυτός ήταν ο Αχιλλέας. Και λένε, και ο Οδυσσέας πάει και της λέει, μην κλαις για την πολυξένη, μην ρωτάς που θα πάει δούλα, που θα πάει δούλα η πολυξένη, που θα πάω δούλα εγώ, που θα πάει δούλα η ανδρομάχη, έχουν μείνει μόνο οι γυναίκες. Ας την λέει, αυτήν τη φροντίσαμε με τέτοια σκληρότητα και ξέρει το κοινό ότι η πολυξένη έχει σφαγή και είναι, την τιμήσαμε λέει με τον καλύτερο, με το πρωτοπαλί καρός μας. Τι αίσθημα έχουν αυτοί οι Έλληνες, λέει η κακομοίρα, η εκάβη, χωρίς να ξέρει. Εμείς που ακούμε κάθε τραγωδία, έτσι και τον Ιδίποδα και όλα, ξέρουμε πού θα πάει η μοίρα. Το ζήτημα είναι μη συμβεί αυτό και στη ζωή μας. Να μην βλέπουμε το κακό να έρχεται, να μην βλέπουμε τον γκρεμό και να συνεχίζουμε να πηγαίνουμε προς τον γκρεμό. Αυτή ήταν η δουλειά του θεάτρου.
1: Αυτό ακριβώς, γιατί δεν στόχευε επάνω στον νεοφλοιό που λένε το εγκεφάλου, αλλά στόχευε μέσα στην καρδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Και
0: ναι.
1: Γι' αυτό σήμερα, γι' αυτό είναι η μοναδική τέχνη που πιστεύω ότι δεν θα πεθάνει, γιατί υπάρχει ο άνθρωπος μέσα.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, εγώ εκείνο το οποίο έτσι συγκρατώ, γιατί λέγαμε για τη σικυλική εκστρατεία, αν θυμάμαι καλά, τα γράφει ο Πλούταρχος αυτά, όταν πήγαν πιάσανε εχμαλώ τους Αθηναίους μετά την καταστροφή που έγινε, επέζησαν αυτοί που ήξεραν στίχους του Ευρυπίδη και ολόκληρα και έργα. Και πήγαιναν, λέει, επειδή οι σικελοί αγαπούσαν πάρα πολύ τον Ευρυπίδη, όσους ήξεραν τους έδιναν φαγητό και τους είχαν ιδιαίτερες συνθήκες. Και μετά, όταν γύρισαν, πήγαν στον Ευρυπίδη για να τον ευχαριστήσουν γιατί σώθηκαν. Είναι φοβερά πράγματα αυτά, τα οποία δεν ξέρω πόσο τα αισθανόμαστε ως άνθρωποι, ας πούμε. Τι ρόλο έπαιζε η ποιήση και το θέατρο στη ζωή των ανθρώπων τότε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό, ξανάρχομαι στην εισαγωγή που, που γράψαμε και λέμε, όταν... Τι είναι το θέατρο? Γιατί στα παιδιά μπορεί να πεις τι είναι το θέατρο. Τα παιδιά ξέρουν την τηλεόραση και το YouTube.
1: Τηλεόραση δεν ξέρουν, τέλος.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Το YouTube. Το YouTube για τους παππούδες. TikTok.
0: TikTok, σωστά.
1: TikTok και Instagram, το πολύ αυτά είναι.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Και λέμε λοιπόν ότι ήταν ένας άνθρωπος που έλεγε ένα τραγούδι, ένα ποίημα. Για τον Διόνυσο, για τον Θεό, και κάνανε μια γιορτή και τραγουδούσαν όλοι το ίδιο τραγούδι, όλοι μαζί, χοροδιακά. Κάποια στιγμή κάθισε ένας απέναντί τους και τους απάντησε με τους στίχους του τραγουδιού, απάντησε με ένα νέο τραγούδι, και εκεί ήτανε, αυτό συνέβη στην Ελλάδα, δεν συνέβη σε άλλη μέρα, σε άλλο μέρος του κόσμου. Γι' αυτό μπορούμε, όσο συνδεόμαστε με τους προγόνους μας, να είμαστε περήφανοι ότι στάθηκε απέναντι στην ομάδα ένα άτομο και είπε, βρε, τι κάνετε, ή καλά το κάνετε, ή μήπως δεν το κάνετε καλά.
1: Αρχίζει ο διάλογος.
0: Αρχίζει ο διάλογος. Ναι, ναι. Το θέατρο είναι η ουσία του διαλόγου. Δεν υπήρχε πριν διάλογος. Είναι διάλογος. Πείτε μου να σας πω, πείτε μου να σας πω. Επιχειρήματα, αλλά είναι τραγούδι. Συνεχίζει να είναι τραγούδι. Αυτοί οι άνθρωποι τραγουδάνε και μιλάνε. Το θέατρο ήταν ποίηση, δεν ήταν πεζό. Οι τραγωδίες είναι έμετρες. Άρα σκέψου την ομορφιά ενός και την προσπάθεια ενός διαλόγου, ο οποίος είναι ποίηση πια. Δηλαδή δεν λες ότι σου κατεβαίνει καλή ώρα στο TikTok. Παίρνεις την κάμερα, τη στείνεις απέναντί σου και λες ότι σου κατεβαίνει. Πρέπει να το συνθέσεις, να είναι όμορφες οι λέξεις και να υπάρχει και μέτρο. Άρα είσαι αναγκασμένος λόγω της φόρμας
1: και μουσική,
0: να σκεφτείς.
1: Και μουσική.
0: Να υπάρχει μουσική, να υπάρχει κίνηση. Έτσι. Είσαι αναγκασμένος λόγω της φόρμας να σκεφτείς. Το TikTok, στο οποίο τα παιδιά εκτίθενται, ας το πούμε έτσι, δεν χρειάζεται σκέψη. Δεν χρειάζεται καμία σκέψη. Δεν υπάρχει φόρμα.
1: Αντιθέτως, δεν χρειάζεται. Αντιθέτως, η σκέψη σκοτώνει στο TikTok.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
0: Ακριβώς. Η φόρμα δεν υπάρχει. Δεν χρειάζεται να σκεφτείς τι θα πεις, ό,τι σου κατεβαίνει. Όπως να είναι. Ο διάλογος λοιπόν στην αρχαία Αθήνα, παρότι τα καταστροφικά αποτελέσματα που είχε, ήταν έμετρος. Ήταν με ποίηση. Ήταν ενώπιον της πόλης. Και η κριτική ήταν αποδεκτή. Δεν τον σκοτώσανε, δεν τον βάλαν φυλακή, τον Ευρυπίδη. Συνεχίσανε με κριτήρια αξιοκρατικά, θα λέγαμε σήμερα, να παριστάνονται οι τραγωδίες του, οι ποιητικές του συνθέσεις, και αφήσανε το περιθώριο και στην ιστορία να τον κρίνει. Και όπως είπες πάρα πολύ ωραία στην αρχή, οι τραγωδίες του Ευρυπίδη επιβιώσανε μέχρι σήμερα πολυπληθέστερες των άλλων. Δηλαδή οι άνθρωποι χρειάζομαστε τον Ευρυπίδη, και ο Άγγλος και ο Ιαπωνέζος και ο Αμερικάνος και ο Έλληνας χρειαζόμαστε τον Ευρυπίδη και χρειαζόμαστε τις Τροάδες να ακούσουμε με ψυχραιμία και ομορφιά αυτό το θρήνο των γυναικών της Τροίας και να δούμε και τι μπορούμε να κάνουμε. Είναι ανίσχυρες, είναι γυναίκες, μπορούν να θυμίζουν ποιοι είναι οι ηθικοί κανόνες, απλά να τους θυμίζουν γιατί βλέπουν την καταστροφή τους μπροστά. Μπορούν να θρηνούν γιατί έχουν κριτήριο. Σκέψου να μην υπήρχε και αυτό το κριτήριο, να λέγανε καλά κάνουμε, να διορθώνουμε τον Πάπα ας πούμε. Δεν τα λες καλά. Εμένα ο Θεός χθες το βράδυ στον ύπνο μου, ο προσωπικός μου Θεός που ήρθε και μου είπε, βγάλε λεφτά έτσι, σκότωσε αυτό. Οπότε δεν υπάρχει κανόνας. Στις Τροάδες υπάρχει ακόμα κανόνας. Υπάρχει ηθική. Και οι γυναίκες επικαλούνται την ηθική.
1: Και μάλιστα,
0: επικαλούνται
1: και μάλιστα,
0: τη λογική, την ανθρώπινη.
1: Και μάλιστα όχι αόριστη ηθική. Δηλαδή μια ηθική πραγματική, δες τι γίνεται. Δηλαδή ο Ευρυπίδης λέει, ωραία, δες αυτό, τι έκανες αυτό, ωραία. Δες αυτό τι επίπτωση έχει στο παιδί, στη μάνα, στη γυναίκα, στον αδύναμο. Έτσι, στον αδύναμο. Και υπόψη τώρα, θυμόμουν, είχα κάνει, έψαχνα να βρω πόσα πλήρωναν οι Αθηναίοι για να πάνε στο θέατρο.
0: Ήταν τζάμπα. Ήταν τζάμπα.
1: Δεν ήταν
0: τζάμπα. Οι Αθηναίοι δεν πλήρωναν. Όχι, οι Αθηναίοι πλήρωναν οι χορηγοί.
1: Όχι, πλήρωναν για τους αδύνατους και ο Αθηναίος.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά, σωστά.
1: Ο Αθηναίος πλήρωνε ένα μεροκάματο.
0: Σωστά, σωστά.
1: Δηλαδή, μια οικογένεια, ας πούμε, 4 ατόμων έπρεπε να πληρώσει το μεροκάματο ενός βασικού εργάτη, 4 μεροκάματα. Τόσο το θεωρούσαν σοβαρό. Και δεν έλειπε κανένας, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί ήταν τιμή. Ήταν τιμή να πας εκεί να ψηφίσεις, να τους. Γιατί ήσουν μέλος της κοινότητας. Ήταν μέρος της δημοκρατίας, δηλαδή δεν μπορούσες να πας να ψηφίσεις στη Βουλή, στην αγορά, να συζητήσεις, αν δεν είχες δει το θέατρο.
1: Αν δεν είχες δει το θέατρο. Έτσι.
0: Γι' αυτό... Ήτανε στην πολιτική παιδεία, δηλαδή όταν μιλάμε και δυστυχώς καταργήθηκε έτσι η πολιτική παιδεία μέσα στο σχολείο, να το την πολιτική παιδεία, μέσω της τραγωδίας γινότανε. Εδώ θα ανοιχτούνε. Δυστυχώς δεν υπάρχουν και πολλές ώρες για το φιλόλογο με τα τεχνικά, αλλά είναι άλλο. Ξέρουμε πως η τεχνολογία και τα μαθήματα και οι αριθμοί έχουν αντικαταστήσει το λόγο και τι αποτελέσματα έχουν. Εδώ και 40 χρόνια συμβαίνει αυτή η καταστροφή. Δεν έχει αρκετό χρόνο ο φιλόλογος να μιλήσει για αυτά τα τόσο σημαντικά θέματα. Εμείς τα ανοίγουμε πολλές φορές, ξέρεις Νίκο, το λέω τώρα και στα από μέσα, στα παρασκήνια της... της φιλολογικής δουλειάς που κάναμε, λέμε να τη βάλουμε και αυτή τη δραστηριότητα. Και αυτή είναι πολύ ωραία δραστηριότητα. Πότε θα προλάβει ο κακόμοιρος ο φιλόλογος να το πει? Πότε τα παιδιά που έχουν και άλλα 40 μαθήματα και είναι πιεσμένα θα μπορέσουν αυτά να τα διδαχτούν? Οπότε πολύ ωραία πράγματα για λόγους οικονομίας είτε τα συντομεύσαμε είτε τα αφαιρέσαμε. Δηλαδή όταν κάνεις ένα σχολικό βιβλίο πρέπει να είσαι ρεαλιστής. Μιλάς με διδακτικές ώρες. Μιλάς για την αντιληπτική ικανότητα των Ελληνόπουλων, όχι μόνο στο Βόλο, αλλά και στα Πατήσια, αλλά και στο Ρέθυμνο, παντού. Και στο βουνό, το παιδί του βοσκού, το παιδί του υπαλλήλου, το παιδί του γκαρσονιού, το παιδί του γιατρού, το ίδιο βιβλίο θα διδαχτούν. Αυτό είναι δημοκρατία και ακόμα το έχουμε. Το ίδιο βιβλίο για όλα αυτά τα παιδιά. Έχουν ίσες ευκαιρίες να πλησιάσουν τον Ευρυπίδη.
1: Τώρα δυστυχώς,
0: αυτό είναι δημοκρατία.
1: Δυστυχώς, Στέλιο μου, όλη η αντίληψη της ελληνικής παιδείας δυστυχώς στρέφεται προς τις εξετάσεις στο πανεπιστήμιο. Κατευθείαν το σύστημα στοχεύει στις εξετάσεις στο πανεπιστήμιο. Και όλα αυτά τα πράγματα, αν το σχολείο δεν ξαναγίνει σχολείο, δεν μπορούμε να ελπίζουμε, αλλά ελπίζουμε ότι με αυτά τα βιβλία, με αυτά τα βοηθήματα και κάποιους εμπνευσμένους φιλόλογους που υπάρχουν μέσα στα σχολεία, και πρέπει να το πούμε ότι υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, δίνουν ακριβώς αυτό το οποίο χρειάζεται. Δεν χρειάζεται πάρα πολύ, αλλά χρειάζεται ένας λόγος, ο οποίος να είναι σημαντικός όμως.
0: Έτσι όπως τα λες είναι, αλλά να περιαυτολογήσω ξανά, γιατί με ρώτησες πώς ξεκινήσαμε και σου είπα τον ίδιο άνθρωπο που είχα στο γυμνάσιο φιλόλογο. Τον ίδιο άνθρωπο είχα στο πανεπιστήμιο, στο διδακτορικό μου και τώρα τον έχω επιβλέποντα και οδηγός στο να φτιάξω ένα βιβλίο για ένα σχολικό βιβλίο για το γυμνάσιο. Τον ίδιο άνθρωπο, τον εμπνευσμένο φιλόλογο, ο οποίος έλεγε, παιδιά, εγώ τώρα θα κάτσω, χτύπησε το κουδούνι, αλλά θα κάτσω να σας διαβάσω λίγο Σολομό παρακάτω, γιατί δεν θα προλάβουμε, δεν έχουμε ώρα.
1: Ορίστε,
0: είναι
1: ορίστε.
0: Πολύ ωραίοι στίχοι. Yeah. Όποιος θέλει, μην βγαίνετε στο διάλειμμα, εγώ θα κάτσω εδώ και κανένας να μην είναι, θα διαβάζω το Σολομό παρακάτω. Και εγώ καθόμουν. Και πρέπει να σου πω ότι το 30%, 40% καθότανε.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτοί οι άνθρωποι σώζουν την παιδεία.
1: Αυτοί.
0: Και στη σειρά μπαίνουμε κι εμείς, Νίκο.
1: Ναι.
0: Στη σειρά μπαίνουμε κι εμείς.
1: Νομίζω
0: πίσω
1: ότι...
0: από τον δασκαλό μου, πίσω από τον πατέρα μου.
1: Ό,τι παίρνεις, αυτό επιστρέφεις.
0: Ναι. Τη σειρά μου. Ναι. Και ελπίζω και τα παιδιά μου αύριο. Ελπίζω και τα παιδιά μου να μπουν και αυτοί και αυτά στη σειρά και να δώσουν παραπάνω από ό,τι προβλέπετε.
1: Το βιβλίο πότε θα μπορούμε να το δούμε ηλεκτρονικά, έτσι εννοείται?
0: Ήδη έχουν αναρτηθεί τα βιβλία αυτά και ήδη θα ζητηθεί μέσα στον Ιούνιο στους φιλολόγους να επιλέξουν τα βιβλία τα οποία θα χρησιμοποιήσουν την επόμενη χρονιά.
1: Δηλαδή, αν
0: έχουν
1: κάποιος...
0: πάνε οι εγκύκλοι στα σχολεία, αλλά ψάχνοντας κανείς στο αποθετήριο, υπάρχει ένα ηλεκτρονικό αποθετήριο του Υπουργείου με όλα τα σχολικά βιβλία πια, μπορεί να βρει το βιβλίο των Τροάδων. Α, και να πω βεβαίως ότι εκεί υπογράφος Στέλιος Κατσαούνης, έτσι, που είναι το πραγματικό μου όνομα, δεν είναι το συγγραφικό μου, οπότε έχω ένα βιβλίο ως πανεπιστημιακό σύγγραμμα που διδάσκεται με το όνομα Στέλιος Πελασγός και ένα σχολικό με το όνομα Στυλιανός Κατσαούνης, και εντάξει, τώρα το δημοτικό μου μένει και...
1: Λοιπόν, πραγματικά χαίρομαι, θα το δω, εγώ θα το δω και θα το ίσως να επιστρέψουμε και πάλι να το συζητήσουμε αυτό το βιβλίο, γιατί θα έχω και το υλικό πλέον μπροστά.
0: Βεβαίως, με χαρά.
1: Οπότε θα μπούμε περισσότερο στις λεπτομέρειες.
0: Και περιμένουμε και κριτική από τους φιλολόγους και από τους γονείς και από τα παιδιά, να δούμε.
1: Δηλαδή, οι φιλόλογοι μπορούν να μπουν σήμερα, ας πούμε, και να το δουν αυτό.
0: Ναι. Στο Υπουργείο Παιδείας είναι ανοιχτό τώρα πια το βιβλίο.
1: Ωραία. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Δεν σε ρωτάω για άλλα, γιατί θέλω να μιλήσουμε και για πολλά. Γιατί τα σεμινάρια τα οποία κάνεις, τις αφηγήσεις τις οποίες κάνεις.
0: Ξέρεις ότι τώρα η νέα μου μεγάλη αγάπη που πάει μαζί με τις Τροάδες είναι το πένθος, έτσι. Τώρα
1: ναι, το είδα.
0: Έχω ειδικευτεί στο πένθος, παραμύθι και πένθος. Τα τελευταία 4-5 χρόνια ασχολούμαι ειδικά με τη συνοδεία του πένθους και πιστεύω ότι έχω βοηθήσει ανθρώπους και επαγγελματίες και ανθρώπους.
1: Θα κάνουμε το εξής, θα αφιερώσουμε μια ειδική ενότητα, θα σε πάρω τηλέφωνο και θα μιλήσουμε μόνο για αυτό το οποίο κάνεις, γιατί νομίζω αυτό χρειάζεται περισσότερο χρόνο, θα το οργανώσουμε εν πάση περιπτώσει.
0: Με χαρά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, καλημέρα.

Σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του δικαίου Ιώβ. Θα σας πρότεινα να το διαβάσετε αυτό το βιβλίο. Δεν προλαβαίνουμε φυσικά, είναι πολύ λίγος ο χρόνος που έχουμε για να κάνουμε κάποιες νήξεις σε αυτό το βιβλίο. Είναι ένα από τα πολύ σημαντικά βιβλία της Παρασκευής, αν και όλα τα βιβλία είναι σημαντικά. Είναι από τα πολύ σημαντικά γιατί προσπαθεί να απαντήσει στο γιατί υπάρχει πόνος. Γιατί υπάρχει το κακό. Γιατί υπάρχει η αρρώστια. Γιατί υπάρχει ο άδικος θάνατος ενός νέου παιδιού. Γιατί υπάρχει η απώλεια, οποιαδήποτε απώλεια, περιουσίας, ανθρώπων δικών μας. Είναι ίσως το μοναδικό έργο που γράφτηκε ακριβώς για να απαντήσει σε ένα μεγάλο ερώτημα, γιατί συμβαίνουν όλα αυτά τα άδικα τα οποία συμβαίνουν μέσα στον κόσμο. Και βέβαια είπαμε ότι το ερώτημα το οποίο θέτει ο Ιώβ, το βιβλίο του Ιώβ, είναι ένα. Γιατί υποφέρει ο δίκαιος? Ο δίκαιος. Τον άδικο καταλαβαίνουμε, υποφέρει. Οι Αθηναίοι στη Σικελική εκστρατεία διαλύθηκαν δικαίως διότι κατέστρεψαν τη Μήλο. Αυτό το καταλαβαίνουμε. Αλλά γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι δίκαιος, είναι πιστός χριστιανός, να του συμβαίνουν τραγωδίες στη ζωή του? Και η αφήγηση εδώ δεν είναι μια ηθικοπλαστική ιστορία, παιδί μου, κάνω υπομονή και όλα θα φτιάξουν, αλλά είναι μια κριτική δρυμύτατη στην παραδοσιακή αντίληψη περί θείας δίκης. Να θυμίσω τι λέει για όσους δεν το έχουν διαβάσει. Ξεκινάει με ένα στίχημα. Με ένα στίχημα. Όπου ο Σατανάς προκαλεί το Θεό και του λέει ότι, γιατί ο Θεός έχει ξεχωρίσει τον Ιώβ γιατί είναι δίκαιος και είναι καλός άνθρωπος, και ο Σατανάς του λέει, έλα μωρέ τώρα, σιγά τώρα, είναι δίκαιος γιατί τα έχει όλα, έχει και λεφτά και παιδιά και οικογένεια, εντάξει, και εγώ αν ήμουν τάχα όλα αυτά θα ήμουν δίκαιος, που λέει ο λόγος. Με την παραχώρηση λοιπόν του Θεού ο Ιώβ χάνει τα πάντα. Τα πάντα σε μία στιγμή. Χάνει την περιουσία του, χάνει τα παιδιά του, χάνει τελικά την ίδια του την υγεία. Παρά τη συντριβή, γιατί συντρίβεται, η αρχική του αντίδραση είναι μια πίστη η οποία πηγάζει από μια δύναμη που είναι ανεξήγητη. Λέει το περίφημο, ο Κύριος έδωκεν, ο Κύριος οφύλατο. Και βέβαια ο Ιώβ είναι ένα θέατρο. Έτσι είναι ένα θέατρο, γιατί καταλαμβάνετε το μεγαλύτερο μέρος από ένα διάλογο ανάμεσα στον Ιώβ και τους τρεις φίλους του. Οι φίλοι του εκπροσωπούν τη δογματική θεολογία της εποχής, η οποία υπάρχει και μέχρι σήμερα και μέσα σε μας τους χριστιανούς. Αν υποφέρεις, φταίς. Τι έγινε, έκανε εκείνος κάτι? Α, δεν μπορεί, κάτι έχει κάνει στο Θεό. Αυτά λένε οι φίλοι. Επιμένουν και ψάχνουν να βρούνε τι κρυφή αμαρτία έχει διαπράξει ο Ιώβ, γιατί λέει ο Θεός είναι δίκαιος. Για να παθαίνει αυτά τα οποία έπαθε, πρέπει ο Ιώβ να έκανε κάτι. Ο Ιώβ τώρα αρνείται με πείσμα, έτσι, με πάρα πολύ μεγάλο πείσμα, αυτή την εύκολη ερμηνεία.
διακηρύσει ότι είναι αθώος με όλους τους τόνους, και μάλιστα φτάνει στο σημείο να καλέσει το Θεό σε μια δίκη, εικονική δίκη, ζητώντας εξηγήσεις για τον παραλογισμό του πόνου. Συνήθως ο Ιώβ, λέμε Ιώβια υπομονή και ο Ιώβ, λάθος. Δεν είναι ο υπομονετικός άνθρωπος ο Ιώβ, αλλά είναι ο επαναστάτης άνθρωπος, ο οποίος μιλάει στο Θεό και του λέει: εδώ, τι κάνεις, πες μου γιατί γίνεται αυτό. Ζητάει εξηγήσεις από το Θεό. Και στο τέλος ο Θεός βέβαια απαντάει, αλλά η απάντησή του δεν είναι αυτή που περιμένει ο Ιώβ. Δεν απολογείται, ούτε εξηγεί το στοίχημα που έβαλε με τον Σατανά. Αντίθετα τι κάνει, θα το δούμε αυτό, που ήσουν όταν εγώ έφτιαχνα τους ουρανούς. Εκθέτει στον Ιώβ όλο το μεγαλείο και την πολυπλοκότητα της δημιουργίας και το ρωτάει συνέχεια: εσύ που ήσουν όταν γινόταν όλα αυτά. Είναι ίσως από τα πιο ανατρεπτικά κείμενα τα οποία έχουν γραφεί σε όλη την ιστορία των γραπτών κειμένων του κόσμου. Δεν είναι ένα εύκολο κείμενο το οποίο μας λένε τον υπομονετικό Ιώβ, η υπομονή του Ιώβ. Είναι ένα κείμενο που υπερβαίνει τη λογική. Γιατί την υπερβαίνει? Γιατί υπογραμμίζει ότι η ανθρώπινη λογική, όποια λογική και αν είναι αυτή, θεολογική, νομική, ακόμα και οι έννοιες που έχει ο άνθρωπος περιηθικής ανταπόδοσης, έκανα αυτό, θα γίνει εκείνο, όλα αυτά είναι τίποτα. Είναι τίποτα μπρος στο συμπαντικό σχέδιο του Θεού. Ο Θεός δεν είναι ηθικός. Αυτό είναι το περίεργο που αναδύει και ανατρέπει τους συλλογισμούς. Ο Θεός είναι δίκαιος, αλλά με μια δικαιοσύνη που δεν μπορούμε να καταλάβουμε, γιατί έρχεται μέσα από μια πολυπλοκότητα πραγμάτων ενός κόσμου που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε στο όλον. Ο Ιώβ τότε, ενώ περίμενε απάντηση από το Θεό, έτσι, καταλαβαίνει ότι είναι πάρα πολύ μικρός για να ζητάει να δικάσει το Θεό. Και έτσι το βιβλίο κλείνει με την αποκατάσταση του Ιώβ, ο οποίος παίρνει πίσω τα διπλάσια από όσα έχασε. Αλλά αυτή η πικρή γεύση της απώλειας και αυτό το ερώτημα γιατί γίνανε όλα αυτά παραμένουν ανοιχτά. Ο Ιονέσκο, ο μεγάλος αυτός Ρουμάνος θεατρικός συγγραφέας, γιατί έχει μελετηθεί, έχουν γραφεί κείμενα επικειμένου πάνω σε αυτό το έργο, βρίσκει φρικτό το γεγονός ότι ο Θεός αφήνει, επιτρέπει στο διάβολο, στο Σατανά, να δοκιμάσει τον Ιώβ. Και είναι λογικό για έναν στοχαστή που έβλεπε την ανθρώπινη ύπαρξη ως μια τραγική κωμωδία χωρίς νόημα. Έτσι, αυτό είναι το θέατρο του Ιονέσκου. Έτσι, και διαβάστε όσο μπορείτε από αυτόν τον άνθρωπο. Η εικόνα ενός Θεού που συνενεί σε ένα πείραμα, σε ένα στοίχημα πάνω σε έναν αθώο άνθρωπο, δεν είναι απλώς ένα θεολογικό πρόβλημα, αλλά είναι μια πράξη που αγγίζει τον σαδισμό. Αυτό που βρίσκει φρικτό ο Ιονέσκο και πολλοί σύγχρονοι αναγνώστες, δεν είναι ένα εύκολο κείμενο, έτσι, υπόψη μου. Δεν προσφέρεται σε μια ανάγνωση που λες τι ωραία που είναι, α, τι ωραία υπομονή του Ιώβ που έκανε υπομονή. Καθόλου, καθόλου. Είναι ένα κείμενο που τεινάζει στον αέρα
οποιαδήποτε λογική έχουμε για τη σχέση Θεού και ανθρώπου. Αυτό που βρίσκει ο Ιονέσκο τρομακτικό είναι η εργαλειοποίηση του ανθρώπου. Στην εισαγωγή του Ιώβ, ο άνθρωπος δεν είναι το κέντρο της Θείας Αγάπης. Είναι το κέντρο ενός στοιχήματος ανάμεσα στο Θεό και στον κατήγορο, έτσι ονομάζεται ο Σατανάς στην γραφή, ο κατήγορος. Ο Θεός γνωρίζει εκ των προτέρων την αθότητα του Ιώβ, την ξέρει. Χαίρεται για αυτή την αθότητα, για τη δικαιοσύνη του. Και το να επιτρέπει τώρα να καταστραφεί μια ζωή και θάνατος, έτσι, ο θάνατος των παιδιών του Ιώβ, που συχνά το ξεχνάμε ότι αυτά τα παιδιά που πεθάνανε δεν επιστρέφουν. Απλώς αντικαθίστανται από νέα παιδιά. Για τον Ιονέσκο η σιωπή και η συγκατάθεση του Θεού απέναντι στο κακό κάνει το Θεό να είναι συνένοχος στο κακό. Εγώ συγκλονίστηκα όταν είχα διαβάσει αυτό το κείμενο. Ο Ιονέσκο, όπως και ο Καμί, έβλεπε στον Ιώβ τον απόλυτο ήρωα του παραλόγου. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο του Ντόντ, «Οι Έλληνες και το παράλογο», που πρώτος αντιμετωπίζει, βλέπει και εκθέτει ακριβώς αυτό το παράλογο που υπήρχε και στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Δηλαδή αυτή την τραγωδία πραγματικά του ανθρώπου. Όπως ας πούμε για παράδειγμα ο Ειδίποδας. Ο Ειδίποδας ζητά πάντα να κάνει το καλό. Ξέρει για την προφητεία που υπάρχει ότι θα σκοτώσει τον πατέρα του και θα παντρευτεί τη μητέρα του. Και προσπαθεί να τα αποφύγει. Φεύγει από την πόλη που τον μεγάλωσαν αυτοί οι θετοί γονείς, που δεν ξέρει ότι είναι θετοί γονείς. Ο Ειδίποδας είναι δίκαιος. Και παρόλα αυτά, παρά τη δικαιοσύνη του και παρά την προσπάθειά του να κάνει το καλό, τελικά εμπλέκεται ακριβώς εκεί που η προφητεία είχε προαναγγείλει.

Κάποιοι άλλοι μελετητές υποστηρίζουν ότι αυτός ο διάλογος Θεού-Σατανά είναι μυθολογικό πλαίσιο και όχι κυριολεκτική θεολογική δήλωση. Βεβαίως το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Αν αφαιρέσουμε όμως το στίχημα, δηλαδή αν αφαιρέσουμε το διάλογο που υπάρχει στην αρχή ανάμεσα στο Σατανά και στο Θεό για τους πειρασμούς που θα πρόκειται να δώσει στον Ιώβ, τότε έχουμε μια καθαρή εμπειρία του πόνου. Γιατί συμβαίνει ο πόνος στη ζωή ενός δικαίου ανθρώπου? Η παραχώρηση στο διάβολο συμβολίζει ότι το κακό μπορεί να έχει και μια αυτονομία στον κόσμο. Ο Θεός δεν διατάζει το κακό, αλλά αποσύρει την προστασία του και αφήνει τις δυνάμεις του χάους να δράσουν. Αν μπορούμε να μιλήσουμε με όρους τάξης, ο Θεός είναι η τάξη. Είναι εκεί που τα πάντα εναρμονίζονται. Ο διάβολος, αυτός που διαβάλλει, είναι το χάος. Το χάος που εισβάλλει στις σχέσεις, στους ανθρώπους, που δημιουργεί τους πολέμους. Και αυτό έχει μια αυτόνομη λειτουργία, λέει το Ιώβ έτσι, όπου ο Θεός μερικές φορές την επιτρέπει. Επιτρέπει δηλαδή στο χάος, το χάος, να εισβάλλει στην τάξη. Γι' αυτό ο Ιησούς ζητά να παρακαλάμε πρώτα για τη Βασιλεία του Θεού, δηλαδή την αρμονία του κόσμου, δηλαδή την τάξη του κόσμου. Και βέβαια είναι πάρα πολύ κατανοητό γιατί ο Ιωνέσκο εξοργίζεται.

όπως και με την Καινή Διαθήκη. Είναι κείμενα τα οποία δεν τα συζητούμε. Τα θεωρούμε δεδομένα, τα διαβάσαμε στον δημοτικό, ξέρω εγώ, μας τα είπαν στο κατηχητικό με έναν τρόπο. Και μάλιστα, όπως λέει και ένας αγαπητός μου φίλος, εντάξει, λέω, όταν δεν μπορώ να ακούω συζητήσεις για κείμενα που υπάρχουν στην Αγία Γραφή. Και όμως εκεί βρίσκεται η όλη ουσία και τα μεγαλύτερα ερωτήματα που υπάρχουν στη ζωή. Και μάλιστα βλέπουμε ότι η Αγία Γραφή δεν αστειεύεται. Δεν αστειεύεται. Πάρα πολλοί θρησκεολογούντες αστειεύονται βλέποντας το Θεό ως βεβαιότητα. Η ίδια η Αγία Γραφή θέτει τεράστια ερωτήματα που ανατρέπει οποιαδήποτε εφησυχασμό υπάρχει στην ανθρώπινη σκέψη. Επαναλαμβάνω ότι ο Ιώβ δεν έχει καμία σχέση με την υπομονή. Καμία. Είναι ένα βιβλίο το οποίο ασχολείται με την αμφισβήτηση και την κατάρρευση οποιουδήποτε στερεότυπου έχουμε για το Θεό. Η βασική θέση του βιβλίου είναι ότι το κακό δεν είναι πάντα τιμωρία και το καλό δεν είναι πάντα επένδυση. Δηλαδή, όποιος κάνει το καλό μπορεί και να μην πάρει καλό. Και όποιος τιμωρείται, όποιος του συμβαίνουν κακά πράγματα στη ζωή, δεν σημαίνει ότι είναι και κακός ή ότι έκανε κάτι κακό. Δηλαδή είναι πλήρη εξάρθρωση όλου αυτού του στερεότυπου που έχουμε στο μυαλό μας. Οι φίλοι του Ιώβ, αυτό είναι, είπαμε ότι όλη η ιστορία είναι ακριβώς αυτό το διάλογο που αναπτύσσεται και κυρίως από τους φίλους του Ιώβ, επιμένουν ότι ο κόσμος λειτουργεί σαν ένα λογιστικό φύλο. Αυτό που κάνουμε και εμείς. Αν είσαι καλός, κερδίζεις. Αν υποφέρεις, αν έχασες τη δουλειά σου, αν έχεις μια αρρώστια, αν πέθανε το παιδί σου, κάπου έσφαλες. Αυτό λένε οι φίλοι. Και ο Ιώβ φωνάζει με όλους τους τόνους ότι αυτό είναι ψέμα. Αν μπορούσαμε να χαρακτηρίσω τον Ιώβ σαν κάτι, δεν θα τον χαρακτήριζα ως υπομονετικό, αλλά θα τον χαρακτήριζα σαν έναν από τους μεγαλύτερους αντάρτες της βίβλου. Γιατί ο Ιώβ δεν δέχεται τη σιωπή. Αυτό που ουσιαστικά λέει ο Ιώβ είναι ότι ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα ή μάλλον και την υποχρέωση, αν το θέλεις, να ζητά εξηγήσεις από το Θεό. Γιατί μου συνέβη και αυτό, θέλω να μου πεις ξεκάθαρα. Η αξιοπρέπειά του, η αξιοπρέπεια του Ιώβ πηγάζει από το γεγονός ότι δεν χαμηλώνει το βλέμμα, παρόλο ότι είναι στις πληγές, παρόλο ότι ξύνεται με όστρακα, παρόλο ότι έχει διαλυθεί και βρίσκεται μέσα στα περιπτώματα, αρνείται να πει ότι έφταξα, μόνο και μόνο για να συμβιβαστεί με τη γνώμη των φίλων. Προτιμάει να πεθάνει ως αδικημένος παρά να πει ψέματα, να κάνει τον ψευτοθρησκευόμενο. Εγώ ο ταπεινότατος, εγώ φταίω, δικιά μου είναι. Λέει ότι εγώ δεν φταίω. Στέκεται μπρος στο Θεό και λέει δεν φταίω. Του λένε φίλοι του, δεν μπορεί κάτι, ψάξε να βρεις τι έκανες. Και λέει όχι, δεν έκανα τίποτα, δεν φταίω, ας έρθει μπροστά μου να μου πει. Αλλά το καταπληκτικό στον Ιώβ είναι όταν παρουσιάζεται ο Θεός. Γιατί παρουσιάζεται? Ο Θεός παρουσιάζεται. Όχι στους φίλους του. Τους φίλους του τους κατακρίνει. Γιατί μιλούν, θα το δούμε αυτό, στον επωνόματι του. Ο Ιώβ μιλάει κατευθείαν στο Θεό. Και όταν αρχίζει και του λέει, πού ήσουν εσύ όταν εγώ έφτιαχνα τα αστέρια, τους ήλιους, τον ουρανό, το μικρό κόσμο,

το μεγάλο κόσμο. Δηλαδή ουσιαστικά τι του λέει? Τι είναι αυτό που λέει ο Θεός? Και η απάντησή του μας εκπλήσει μέχρι σήμερα. Του λέει: παιδί μου, φίλε, ο κόσμος δεν περιστρέφεται γύρω από το άτομό σου. Αυτό του λέει. Δεν είσαι το κέντρο του κόσμου. Και του δείχνει τη φύση, τα θηρία, τους γαλαξίες, όλα τα συστήματα που λειτουργούν με δικούς τους νόμους. Πέρα από την ανθρώπινη ηθική περί καλού και κακού. Είναι ένα κείμενο το οποίο βγαίνει από την ηθική του καλού και του κακού, που είναι ο παγκόσμιος νόμος των θρησκειών, για να μας δείξουν ότι αυτό είναι το καλό, αυτό είναι το κακό. Το κείμενο του Ιώβ ανατρέπει πλήρως αυτή τη λογική. Και βέβαια αυτό το οποίο ουσιαστικά βγαίνει από την ανάγνωση είναι το εξής: ότι το σύμπαν είναι χαοτικό και μπορεί να είναι και διάφορο για τη δική μας ατομική δυστυχία. Αλλά παρόλα αυτά αφήνει κάποια πράγματα, κάποιες αιχμές, κάποια παράθυρα. Ο Θεός ταπεινώνει τον Ιώβ, το είπαμε έτσι. Στο τέλος όμως τι κάνει? Ενώ περίμενε κανείς ότι θα έπρεπε να στραφεί εναντίον του Ιώβ, στο τέλος δικαιώνει τον Ιώβ και μαλώνει τους φίλους που μιλούσαν στο όνομά του. Γιατί ο Ιώβ είναι ειλικρινής, δεν είναι ψεύτης. Οι φίλοι τι έκαναν? Πήραν τα θρησκευτικά κλισέ, όλα αυτά που ήξεραν, όλα αυτά τα οποία διάβαζαν. Γιατί ήθελαν να κολακεύσουν το Θεό. Και τους απορρίπτει. Ο Θεός τους απορρίπτει. Μιλά με αυτόν ο οποίος ήταν ειλικρινής απέναντί του. Το βιβλίο αυτό θέλει να δείξει ένα πράγμα, ότι η πραγματική πίστη ή η πραγματική αρετή, αν το θες, υπάρχει μόνον όταν δεν περιμένεις τίποτα σε ανταπόδοση. Τότε μόνον υπάρχει πραγματική πίστη. Εάν η πίστη είναι do ut des, όπως λένε στα λατινικά, δηλαδή κάνω και περιμένω να κάνεις, πηγαίνω στην εκκλησία, νηστεύω, αλλά πρόσεξε να σου πω, σε παρακαλώ, θέλω ένα καινούργιο αυτοκίνητο, θέλω να είναι η οικογένειά μου καλά, θέλω εγώ να έχω υγεία, τότε αυτό δεν είναι πίστη, είναι συναλλαγή. Το βιβλίο αυτό μας δείχνει ότι πίστη υπάρχει όταν δεν περιμένω απολύτως τίποτα. Ο Ιώβ παραμένει πιστός στην ακεραιότητά του ακόμα και όταν ο Θεός, ο ίδιος ο Θεός, εμφανίζεται ως εχθρός του. Δηλαδή αυτό το υπέροχο βιβλίο μας λέει ότι ο Ιώβ μάλλον μας το λέει, ότι η ζωή συχνά είναι άδικη και ο Θεός είναι συχνά ακατανόητος και το μόνο το οποίο απομένει είναι η δική μας ηθική ακεραιότητα απέναντι στο παράλογο. Είναι ακριβώς αυτή την ιστορία που έχει καταγραφεί στο Auschwitz, όταν ένας Εβραίος σκελετωμένος από την πείνα, ραβίνος, ήρθε η μέρα του εξυλασμού, που είναι η μέρα νηστείας, και οι Ναζί για να τον ταπεινώσουν
του έδωσαν να φάει, του έδωσαν καλό φαγητό για να φάει, και εκείνος μέσα σε αυτόν τον πόνο, μέσα σε αυτή τη δυστυχία, μέσα σε εκείνο το Auschwitz που διατυπώθηκε μετά, το τεράστιο ερώτημα, πού είναι ο Θεός μέσα στην ιστορία αν υπάρχει το Auschwitz, μέσα σε εκείνη την τραγωδία αυτός αρνείται να φάει και πεθαίνει. Δεν ήταν κάτι το οποίο δίνεται για μια συναλλαγή. Ήταν η δική του ατομική ακεραιότητα.

Αν διαβάσετε το βιβλίο του Ιώβ, θα δείτε ότι οι φίλοι του θεολογούν, μιλούν περί Θεού. Οι φίλοι του Ιώβ λειτουργούν σαν συνήγοροι υπεράσπισης του Θεού, ενός Θεού που δεν τους έδωσε κανένα δικαίωμα να υπερασπιστούμε. Ο Θεός δεν μας δίνει κανένα δικαίωμα να τον υπερασπιστούμε. Εμείς παίρνουμε αυτό το δικαίωμα από μόνοι μας. Και τι συμβαίνει τελικά? Ότι για αυτούς ο Θεός είναι μια ιδέα. Ο Θεός είναι ένας ηθικός νόμος. Ότι για αυτούς ο Θεός είναι ένας μηχανισμός ανταπόδοσης. Μιλώντας για το Θεό σε τρίτο πρόσωπο, πρόσεξε, ο Θεός θα σε τιμωρήσει. Πρόσεξε, ο Θεός εκείνο. Πρόσεξε, ο Θεός ήρθε και τους τιμώρησε αυτούς. Τι γίνεται με αυτό? Διατηρούν μια απόσταση ασφαλείας. Δεν διακινδυνεύουν τίποτα. Δεν μπαίνουν μέσα στο θείο νόμο. Απλώς τι κάνουν? Παίρνουν μια θεωρία, την αναπαράγουν, ενώ οι ίδιοι βρίσκονται έξω από αυτόν, από αυτήν τη θεωρία. Αλλά το πιο τραγικό το οποίο κάνουν, και το κάνουμε έτσι γιατί φίλοι του Ιώβ είμαστε εμείς, είναι ότι μετατρέπουν το Θεό σε ένα αντικείμενο μελέτης. Αυτή είναι η τραγωδία του ανθρώπου σήμερα. Να μελετά το Θεό σαν ένα αντικείμενο όπως τα άλλα. Σήμερα έχουμε τρομακτική πληροφόρηση περί Θεού. Ακόμα και ένας άθεος μπορεί να είναι εξαιρετικός θεολόγος. Ακόμα και η τεχνητή νοημοσύνη εκφράζει εξαιρετική θεολογία. Γιατί? Γιατί ο Θεός είναι αντικείμενο μελέτης. Η στάση τους είναι η στάση ενός, δηλαδή πώς το λένε, θα μπορούσε να πούμε ότι η στάση τους μπορεί να είναι η στάση ενός ρομπότ που έχει θεολογικά κλισέ και θεολογική δογματική φορτωμένη μέσα στο τσιπάκι του. Δεν εμπλέκεται το ίδιο, αλλά βάσει αυτών των κλισέ που έχει και των δογματικών του τοποθετήσεων κρίνει ουσιαστικά τον κόσμο. Ο Ιώβ από τη μια μεριά, από την άλλη μεριά μάλλον, κάνει κάτι εξαιρετικά τολμηρό. Τολμηρότατο. Καταργεί την απόσταση. Ακόμα και όταν ο Ιώβ βρίζει, του λέει του Θεού, καλύτερα να μην γεννιόμουνα. Βαριά κουβέντα. Αναιρεί δηλαδή το πρότυπο του σχεδίου του Θεού. Όταν παραπονιέται, το κατηγορεί τον Θεό για αδικία. Λέει, είσαι άδικος. Δεν μιλάει στους φίλους του. Δεν το λέει νίδι κοτσομπολιού. Το λέει στον ίδιο κατευθείαν. Αυτή η σκληρή γλώσσα, η πολύ σκληρή γλώσσα, είναι στην πραγματικότητα η πιο βαθιά μορφή πίστης. Γιατί? Γιατί προϋποθέτει ότι υπάρχει κάποιος που ακούει. Ενώ για τους φίλους του Ιώβ υπάρχει ο Ιώβ που ακούει στον Θεό, αναφέρονται μόνον σε σχέση με αυτά που έχουν μάθει. Ο Ιώβ δεν απευθύνεται στους φίλους, αλλά απευθύνεται στο Θεό. Δεν είναι αντικείμενο, είναι πλέον ένα υποκείμενο με το οποίο συζητάει. Ένα άλλο τρομακτικό μέσα σε αυτόν τον διάλογο που αποκαλύπτεται είναι ότι ο Ιώβ δεν θέλει να μάθει γιατί ο κόσμος είναι, πώς είναι ο κόσμος, το νόημα του κόσμου, τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος για να σωθεί, τίποτα. Θέλει να κοιτάξει το Θεό ο Ιώβ στα μάτια
και να του πει ως ίσως προς ίσον, γιατί μου το κάνεις αυτό, γιατί εγώ να υποφέρω. Και αυτή, το παράδοξο είναι ότι εμείς θα λέγαμε ότι ναι παιδί μου, εντάξει, οι φίλοι του έχουν δίκιο τώρα, ας πούμε. Ο Θεός δεν τους δικαιώνει. Δικαιώνει τον Ιώβ που τον κοίταξε στα μάτια. Και γιατί τους μαλώνει τελικά ο Θεός, τους φίλους του? Γράφει, λέει μέσα, διότι δεν ελαλήσατε περί εμού το ορθόν ως ο δούλος μου ο Ιώβ. Αυτό είναι το κλειδί. Και μας μαθαίνει αυτό το κείμενο που έρχεται τόσες χιλιάδες χρόνια πριν γραμμένο, ότι ο Θεός προτιμάει την ειλικρίνεια, προτιμάει την έντιμη οργή του Ιώβ και τη ζωντανή σχέση από την ευγενική υποκρισία και τα σωστά λόγια. Για το Θεό του βιβλίου, ο ανθρώπινος πόνος είναι πιο ιερός από κάθε θεολογική θεωρία. Οι φίλοι τι έκαναν? Αυτό που κάνουμε εμείς, να προστατεύουμε τη φήμη του Θεού. Ο Ιώβ θυσίασε οποιαδήποτε θρησκευτική ευπρέπεια, δεν είπε δόξα τω Θεώ, δεν είπε τι καλά που είμαι και δεν πειράζει, τίποτα. Θυσίασε όλη αυτή τη θρησκευτική ευπρέπεια. Γιατί έτσι έσωσε την αλήθεια της σχέσης με τον Θεό.

Και βέβαια η απάντηση, όπως είπαμε, αυτό το που ήσουν εσύ, που ήσουν εσύ όταν εγώ έφτιαχνα τον κόσμο, να μιλάει ο Θεός, αυτός που δημιούργησε τα πάντα, με αυτή τη σκόνη που είναι ο Ιώβ, ένας άνθρωπος πεταμένος, ο τίποτα. Αλλά τον ρωτάει και αυτό στα ίσια, πού ήσουν εσύ όταν εγώ θεμελίωνα τη γη, πού ήσουν όταν όρισα τα όρια της θάλασσας. Του λέει, εσύ έδωσες το φως να ανατείλει. Και είναι μια υπενθύμηση σε όλους, σε όλους μας, σε όλους τους θρησκευόμενους όλων των εποχών, ότι κοίτα άνθρωπε πάνω στη γη, ότι εσύ θα βλέπεις μόνο, βλέπεις μία απειροελάχιστη κουκίδα του χωρόχρονου, ενώ το σχέδιο της ύπαρξης, γιατί υπάρχουμε, είναι αχανές, δεν τελειώνει, είναι ατελείωτο, δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε. Και είναι πραγματικά συγκλονιστικό ότι ο Θεός δεν μιλάει για ηθική. Δεν λέει ότι κοίταξε να δεις αυτό, ήταν καλό, γιατί εγώ έτσι δοκίμασα την ανθρωπίνη φύση και έτσι δοκίμασα το πόσο δυνατός είσαι και τόσο επιμονετικός ύπος. Τίποτα. Του λέει τίποτα για όλα αυτά. Του μιλάει για τη φύση. Για αυτή τη φύση που έχουμε διαλύσει του μιλάει. Του περιγράφει ζώα άγρια, μεγάλα, ανεξέλεκτα. Την πεινασμένη Λένα, ας πούμε. Την στουρθοκάμιλο που ξεχνά τα αυγά. Το άλογο που διψάει για μάχη. Αυτό το κείμενο τελικά και η απάντηση του Θεού είναι μια απάντηση που μας τσακίζει. Γιατί μας λέει ότι ο κόσμος αυτός εδώ, αυτά τα ωραία βουνά, τα ζώα, αυτός ο κόσμος δεν φτιάχτηκε μόνο για τον άνθρωπο. Είναι το κέντρο της δημιουργίας όταν αυτός φροντίζει τη φύση. Η δημιουργία του Θεού. Και όλα όσα έχουν δημιουργηθεί, οι καταιγίδες, οι σεισμοί, υπάρχουν μέσα σε ένα σχέδιο το οποίο ποτέ δεν θα μπορέσουμε να αντιληφθούμε. Γύρω μας λέει αυτό το κείμενο ότι υπάρχει μια άγρια ομορφιά, υπάρχει μια σκοπιμότητα, η οποία όμως αυτή η σκοπιμότητα δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να υπηρετεί την ανθρώπινη άνεση και δεν είναι απαραίτητο να υπηρετεί την ανθρώπινη λογική περί δικαιοσύνης. Δεν είναι απαραίτητο. Βέβαια στην απάντηση που δίνει ο Θεός έχει περιγράφει και δύο μυθικά τέρατα, τον Βεεμόθ και τον Λεβιάθαν. Και αυτά τα πλάσματα, δηλαδή και ο Βεεμόθ και ο Λεβιάθαν, συμβολίζουν το χάος, την καταστροφική ισχύ και το κακό που υπάρχει μέσα στη φύση. Υπάρχει. Ο Θεός λέει στον Ιώβ, μπορείς εσύ να δαμάσεις αυτά τα τέρατα. Ουσιαστικά λέει το εξής, κάτι που μόνο οι Έλληνες τραγικοί το είχαν συνειδητοποιήσει, ότι το κακό και ο πόνος δεν είναι εξωτερικά στοιχεία του σύμπαντος, αλλά είναι δομικά στοιχεία του σύμπαντος. Και αυτά τα στοιχεία μόνο ο Θεός μπορεί να τα συγκρατήσει, αλλά δεν τα εξαφανίζει, γιατί αν τα εξαφανίσει θα διαλύσει όλη τη δημιουργία.
Βέβαια, είπαμε αυτή την απάντηση, αυτό το έργο το έχω διαβάσει, το ξαναδιαβάζω, με τρομοκρατεί, με ευνηδιάζει, με βγάζει έξω από τα δεδομένα και προπαντός με βγάζει έξω από τα δεδομένα η απάντηση του Θεού, που είναι μια απάντηση, μια απάντηση. Ο Ιώβ δεν παίρνει λογικές εξηγήσεις. Δεν του εξηγεί ο Θεός λογικά, γιατί το έκανε αυτό, γιατί τίποτα. Αλλά παίρνει μια, ίσως την πιο σημαντική απάντηση. Ότι ο Θεός υπάρχει. Είναι παρόν. Και ο Ιώβ συνειδητοποιεί κάτι, το οποίο, εάν το συνειδητοποιήσουμε εμείς, θα καταρρεύσουμε. Ότι ο Θεός δεν είναι δικαστής που εφαρμόζει νόμους, αλλά είναι ένας δημιουργός που μπορεί να αγκαλιάσει ακόμα και το παράλογο, ακόμα και το χάος, ακόμα και το κακό. Και η απάντηση του Ιώβ βέβαια είναι συγκλονιστική. Μέχρι τώρα, λέει, σε ήξερα μόνο από όσα άκουγα. Τώρα όμως σε είδαν τα μάτια μου. Ο Ιώβ δεν δικαιώθηκε γιατί έμαθε το γιατί. Γιατί δεν θα μάθουμε ποτέ το γιατί. Αλλά ο Ιώβ δικαιώθηκε όχι γιατί πήρε την περιουσία πίσω και έφτιαξε παιδιά και τα υπόλοιπα, αλλά γιατί καταδέχτηκε ο Θεός να του μιλήσει. Δεν θα μιλήσει στους υπερασπιστές του. Δεν θα μιλήσει στους συνήγορους του. Θα μιλήσει στον Ιώβ. Και αυτό ουσιαστικά είναι που μας λέει ότι η συνάντηση με το Θεό, με το ιερό, στο τέλος κάνει το ερώτημα που έχουμε για τον πόνο να είναι δευτερεύον. Και ο Ιώβ σωπαίνει όχι γιατί φοβήθηκε, αλλά γιατί κατάλαβε ένα πράγμα που εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Ότι η δικαιοσύνη του Θεού δεν είναι προϊόν μιας ανθρώπινης συναλλαγής, αλλά είναι ένα μυστήριο που απαιτεί εμπιστοσύνη χωρίς καμία εγγύηση. Αυτό που έλεγε ο Κίγκεργκαρντ, ότι η πίστη είναι ένα άλμα στο κενό.

σήμερα αυτό το βιβλίο, το βιβλίο του Ιώβ, είναι μία ατομική βόμβα κειμένου. Εάν δεν το διαβάσουμε με προκατηλημένα μάτια. Γιατί σήμερα ζούμε σε μια εποχή που θέλει πάντα να τα ελέγξει. Παίρνουμε τον καιρό να θέλουμε να ξέρουμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Θέλουμε να μάθουμε πότε θα γίνουν οι σεισμοί. Θέλουμε να κάνουμε πάρα πολλές εξετάσεις για να μάθουμε πότε θα μας συμβεί η αρρώστια, το κακό, ο θάνατος. Και ο Ιώβ τι κάνει? Μας κολλάει στον τοίχο, γιατί μας λέει ότι ο κόσμος είναι ένα μυστήριο και είναι ανεξέλεγκτος. Δεν ελέγχεται. Όσο και να προσπαθούμε να τον ελέγξουμε. Ξέρετε, προσωπικά τα μεγαλύτερα ερωτήματα ήταν μετά από το θάνατο του πατέρα μου. Ξαφνικά. Ενώ ο γιατρός του είχε πει, που τον εξέτασε την ίδια μέρα, ότι θα πούμε σε 10 χρόνια. Είσαι μια χαρά. Την ίδια μέρα το βράδυ πέθανε. Μετά από λίγο άρχισαν να μου μπαίνουν τα μεγάλα ερωτήματα. Ή τότε άρχισαν να μου μπαίνουν τα μεγάλα ερωτήματα. Και αυτό το ερώτημα, την απάντηση από αυτό το ερώτημα, μου το έδωσε μόνο ο Ιώβ. Ότι ο κόσμος παραμένει ένα μυστήριο και δεν ελέγχεται. Όσο και τεχνητή νοημοσύνη να βάλουμε, όσο και προβλέψεις να βάλουμε, ο κόσμος και η ζωή δεν ελέγχονται. Σήμερα κατακλυζόμαστε από τη λογική ότι αν προσπαθήσει κάποιος θα πετύχει. Ή ότι υπάρχει, πώς λέμε αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, θετική σκέψη, ότι το σύμπαν σου επιστρέφει ό,τι δίνεις. Αν δίνεις καλό, θα σου επιστρέψει καλό. Αυτό είναι η σύγχρονη εκδοχή των φίλων του Ιώβ. Το βιβλίο μας λέει ομά ότι το κακό μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε. Μπορεί να είναι ο καλύτερος άνθρωπος, ο πιο εργατικός, ο πιο συνεπής, ο Άγιος Εμιλιανός ο Σιμωνοπετρίτης. Γραπτά τα οποία μπαίνουν μέσα, πώς το λένε, αγγίζουν τα πατερικά κείμενα. Πόσα χρόνια ταλαιπωρήθηκε από Αλτσχάιμερ? Γιατί συνέβη και αυτό? Διάβασε τον Ιώβ. Και ο Ιώβ ουσιαστικά μας απελευθερώνει από την ενοχή. Όποιος έχει διαβάσει τον Ιώβ δεν μπορεί να πει μετά ότι αυτός έπαθε κάτι, κάτι θα έκανε. Όποιος έχει διαβάσει τον Ιώβ καταλαβαίνει ότι η ζωή δεν είναι μια συναλλαγή του με το Θεό. Κάνω εγώ και ο Θεός θα μου κάνει. Ένα άλλο που μας δίνει αυτό το βιβλίο ήταν ένας φίλος μου, ο οποίος είχε αρρωστήσει από καρκίνο. Είχε μια ωραία ζωή. Το τελευταίο διάστημα πήγαινε στην εκκλησία, καθόταν μπροστά στην εικόνα του Θεού και του λέει: κοίταξε να δεις, το δέχομαι, αλλά δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ με αυτό. Δεν συμφωνώ με την αρρώστια και δεν συμφωνώ με το θα πεθάνω. Και μου το είχε πει. Και όταν το άκουσα, θυμήθηκα τον Ιώβ. Υπάρχει μια ιερότητα στην κραυγή του ανθρώπου.
μια ιερότητα. Το βιβλίο του Ιώβ μας θυμίζει ότι το να είσαι ειλικρινής είναι πολύ πιο σημαντικό από το να είσαι ευπρεπής. Το να μπορείς να πεις στο Θεό οπουδήποτε ότι αυτό που συμβαίνει είναι άδικο και να ζητάς λόγο και από την εξουσία και από το Θεό και από τους ανθρώπους, είναι μια πράξη ύψιστης αξιοπρέπειας. Ο Ιώβ δεν καταπίνει το πόνο του για να φανεί ότι είναι καλός πιστός άνθρωπος. Δεν το καταπίνει. Κραυγάζει. Και όπως είπα βέβαια, ένα αξίζει να διαβάζουμε και να ξαναδιαβάζουμε την απάντηση του Θεού. Δηλαδή η απάντηση του Θεού είναι η μη αναμενόμενη απάντηση. Η μη αναμενόμενη απάντηση, γιατί σήμερα με τον ναρκισισμό που μας δέρνει νομίζουμε ότι είμαστε το κέντρο του κόσμου. Εμείς. Γιατί μου συμβαίνει εμένα αυτό. Μας θυμίζει ότι όλα έχουν γύρω τους τη δική τους λογική. Και όλα γύρω μας υπάρχουν με μια άγρια ομορφιά. Άγρια ομορφιά. Που δεν υπηρετεί απόλυτα την ανθρώπινη χρησιμότητα. Μας καλεί αυτό το κείμενο να αποδεχτούμε ότι δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε όλα. Όλα δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Και ότι η θέση μας στον κόσμο είναι πολύ πιο μικρή, αλλά συγχρόνως πολύ πιο θαυμαστή από όσο νομίζουμε. Υπάρχει μια λεπτομέρεια στο βιβλίο του Ιώβ. Οι φίλοι του, πριν αρχίσουν να τον κατηγορούν, κάθισαν δίπλα του σιωπηλοί για 7 μέρες. Δεν μιλούσαν. Είναι το μόνο που έκαναν έτσι. Είναι το μόνο σωστό που έκαναν. Σήμερα μας μαθαίνει κάτι αυτό το βιβλίο, ότι μπροστά στον πόνο του άλλου δεν χρειάζονται ούτε θεωρίες ούτε εξηγήσεις. Γιατί κάθε θεωρία και εξήγηση είναι προσβολή. Γιατί ο πόνος είναι ιερός. Πολλές φορές το έχει πει ο Σεβασμιότατος, όταν βρέθηκα σε κηδείες νέων παιδιών, δεν είπα τίποτα, δεν μπόρεσα να πω τίποτα, γιατί εκείνη τη στιγμή το μόνο που έχει αξία είναι η ίδια παρουσία. Όταν προσπαθούμε να δώσουμε οποιαδήποτε εξήγηση, καλή ή κακή, δεν έχει καμία σημασία στην τραγωδία κάποιου, δεν κάνουμε απολύτως τίποτα. Γιατί δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τον κόσμο. Ούτε να τον ελέγξουμε. Δηλαδή, αυτό που είναι τρομακτικό σε αυτό το βιβλίο, και κάθε φορά δυσκολεύομαι από το να αρχίσω και δυσκολεύομαι ακόμα περισσότερο να το τελειώσω, και το έχω διαβάσει πολλές φορές, πιστέψτε το, είναι ότι η ζωή είναι ένα ρίσκο. Ότι κάθε μέρα είναι ένα ρίσκο. Και μας καλεί αυτό το βιβλίο να ζούμε ηθικά, να έχουμε θάρρος να ζούμε ηθικά. Όχι γιατί περιμένουμε κάποια ανταμοιβή, αλλά γιατί είναι το μόνο πράγμα που έχουμε να κάνουμε. Ότι μπορούμε να αντιτάξουμε μία εσωτερική ακεραιότητα απέναντι στο χάος που μας κατακλείζει. Υπάρχει μια έκφραση στη φυσική: όσο μεγαλώνει η τάξη, τόσο μεγαλώνει η εντροπία, το χάος. Εμείς δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Ο κόσμος μας φαίνεται χαοτικός, αλλά για το Θεό είναι αρμονία. Εμείς προσπαθώντας να βάλουμε τάξη,
δημιουργούμε μεγαλύτερη εντροπία, δηλαδή μεγαλύτερο χάος. Γιατί αρνούμαστε να παραδεχτούμε το μυστήριο του Θεού. Αυτά όλα λέει ο Ντοστογεύσκη και στο Υπόγειο και στο Μεγάλο Ιεροεξεταστή, βλέποντας ότι όλη αυτή η λογική απομυθοποίηση, απομάγευση, όλα αυτά τα μεγάλα, τις μεγάλες κουβέντες του κόσμου και η λογική εξήγηση του κόσμου δεν οδηγούν πουθενά παρά μονάχα στην ίδια μας την καταστροφή.

θα μπορούσες να μου πεις, γιατί και εγώ αυτή την απορία είχα, δεν λέει κάπου Ιησούς ότι, δεν λες τώρα αυτά, εδώ λέει ότι και οι τρίχες της κεφαλής πάσε ηρυθμημένε εσύ, και αυτό εκφράζει την απόλυτη θεία πρόνοια για το άτομο. Αλλά αν το καλοσκεφτούμε, αυτή η ρήση ότι οι τρίχες της κεφαλής είναι αριθμημένες δεν εναιρεί το δράμα του Ιώβ, αλλά το κάνει πιο δυνατό. Στον Ιώβ ο Θεός μιλά ως ο παντοδύναμος δημιουργός, ο αρχιτέκτονας του χάους, αυτός που τρομάζει τον άνθρωπο με το μέγεθος του σύμπαντος. Στην Καινή Διαθήκη ο Θεός εμφανίζεται ως πατέρας που ενδιαφέρεται για την παραμικρή λεπτομέρεια, για κάθε τι που σκέφτεται, για κάθε τι που κάνει ο άνθρωπος, για κάθε τι που παθαίνει ο άνθρωπος. Ο Ιώβ βιώνει την απουσία του Θεού και μια παγερή υπεροχή του Θεού, ενώ ο Χριστός υπόσχεται την παρουσία τη δική του, την παρουσία του Θεού ακόμα και στην αρρώστια, στο θάνατο, στο πόνο, στο μαρτύριο. Και εδώ ακριβώς είναι το παράδοξο της πρόνοιας. Το γεγονός ότι αυτό που μας λέει ο Ιησούς, ότι και οι τρίχες μας είναι μετρημένες, δεν σημαίνει ότι οι τρίχες δεν θα πέσουν. Δεν σημαίνει ότι δεν θα υποφέρουμε. Γιατί ο ίδιος ο Ιησούς που είπε αυτή τη φράση οδηγήθηκε στο Σταυρό. Παράλογο. Το μήνυμα λοιπόν δεν είναι θα σε προστατέψω από κάθε κακό. Το μήνυμα είναι ότι τίποτα από όσα συμβαίνουν, ο πόνος σου, η τραγωδία σου, ο θάνατος, η αρρώστια, τίποτα από όλα αυτά δεν διαφεύγει από την προσοχή του Θεού. Για τον Ιώβ η τραγωδία ήταν η αίσθηση ότι ο Θεός τον ξέχασε ή ότι ο Θεός τον στοχοποίησε άδικα. Και η απάντηση της Καινής Διαθήκης είναι ότι ο Θεός είναι εκεί. Εκεί στον πόνο, σαν τους σιωπηλούς φίλους, στην τραγωδία, είναι εκεί. Το βιβλίο του Ιώβ είναι ένα βιβλίο, όπως όλα τις Παλαιάς Διαθήκης, που προετοιμάζουν το έδαφος για την παρουσία του Ιησού. Ο Ιώβ φωνάζει ρητά για ένα μεσίτη, τον ζητάει ρητά μέσα στο κείμενο, κάποιον δηλαδή ανάμεσα που μπορεί να σταθεί σε αυτόν τον νομιζόμενο ως τρομακτικό Θεό και τον αδύνατο άνθρωπο. Όταν ο Χριστός λέει ότι οι τρίχες μας είναι μετρημένες, δεν καταργεί τον νόμο του πόνου που υπέστη ο Ιώβ, απλά του δίνει ένα άλλο πρόσωπο. Γιατί ο πόνος αυτός είναι που ο ίδιος ο Θεός είναι διατεθειμένος να μοιραστεί με τον άνθρωπο.

Κάνοντας, θα προσπαθήσω να απαντήσω σε ένα μεγάλο ερώτημα. Γιατί ο Θεός επιτρέπει τον διάβολο να δοκιμάσει τον Ιώβ? Γιατί? Ο διάβολος, δηλαδή ο κατήγορος του κείμενου, θέτει ένα μεγάλο ερώτημα. Υπάρχει δωρεάν αγάπη στο Θεό? Ο διάβολος ισχυρίζεται ότι ο Ιώβ είναι καλός, γιατί ο Θεός του έχει δώσει τα πάντα. Και εγώ, ας πούμε, επικαλείται κανείς το Θεό σε μια κρουαζιέρα? Τι λέει ο Θεός? Είναι καλός, γιατί όλα μου πάνε καλά. Έχω να φάω, περνάω ωραία. Αν ο Θεός δεν επέτρεπε τη δοκιμασία αυτή, η κατηγορία του διαβόλου θα ήταν αναπάντητη για πάντα. Ο Θεός επιτρέπει τη διάλυση του Ιώβ για να αποδείξει ένα πολύ μεγάλο πράγμα, ότι αυτή η αγάπη του Ιώβ, η πίστη του Ιώβ, είναι μέσα στην ανθρώπινη ελευθερία. Και ότι αυτή η ανθρώπινη ελευθερία και η αγάπη μπορούν να υπάρξουν στο απόλυτο μηδέν, χωρίς κανένα αντάλλαγμα. Όπως εκείνος ο ραβίνος στο στρατόπεδο του Auschwitz, που αποφάσισε να μην φάει την ημέρα της νηστείας και πέθανε. Είναι μια τραγική τιμή για τον άνθρωπο. Ο Θεός εμπιστεύεται τον Ιώβ ότι δεν θα τον αρνηθεί. Όχι στις καλές στιγμές, ακόμα και όταν όλα δείχνουν ότι ο Θεός τον εγκατέλειψε. Και ένα άλλο που αφορά το κακό. Γιατί να υπάρχει το κακό? Γιατί να σκοτώνονται παιδιά? Γιατί εκείνο? Ο Θεός επιτρέπει στο διάβολο να δράσει στο κείμενο του Ιώβ. Γιατί? Για να είναι πραγματικά ο κόσμος ελεύθερος, πρέπει να υπάρχει και η πιθανότητα του απόλυτου κακού. Αν ο Θεός επενέβαινε και σταματούσε κάθε χέρι που είχε ένα όπλο, που σκότωνε, ο κόσμος τι θα ήταν? Ρομπότ, μαριονέτες. Στην περίπτωση του Ιώβ, ο Θεός βγάζει την περίφραξη, βγάζει το χέρι του για να δείξει τι συμβαίνει όταν το κακό αφήνεται ελεύθερο. Μέσα μας κάθε μέρα επιλέγουμε: θα αφήσουμε το κακό ελεύθερο? Ποιον θα υπηρετήσουμε σήμερα? Θα υπηρετήσουμε το κακό ή το Θεό? Δεν έχουμε κάτι άλλο. Και αυτό χωρίς καμία εξασφάλιση. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία εξασφάλιση ότι ο Θεός θα μας προστατεύσει από τον κακό. Και βέβαια το κείμενο είναι και, έχει μια άλλη διάσταση, έτσι, ότι ο Ιώβ πριν από την καταστροφή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος άκουγε για το Θεό, ήταν ένας άνθρωπος θρησκευόμενος. Έτσι, δηλαδή ο άνθρωπος ο θρησκευόμενος είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος συνέχεια ακούει πληροφορίες περί Θεού. Μετά τη διάλυση, μετά την τραγωδία, γίνεται ο άνθρωπος που είδε το Θεό. Η δοκιμασία δηλαδή αυτή λειτουργήσε σαν μία φωτιά που έκαψε κάθε θρησκευτική αυταρέσκεια. Και μερικές φορές μας δείχνει ότι ο Θεός επιτρέπει ακόμα και την πλήρη διάλυση για να οδηγήσει σε μια βαθύτερη γνώση, η οποία δεν μπορούσε να αποκτήσει ο Ιώβ και ο κάθε άνθρωπος μέσα στην άνεση.
της καθημερινότητας και του πλούτου. Το έλεγε ο πατέρας Νικόλος Λουδοβίκος. Μιλούσε με μία μοναχή και του λέει: να σας εξομολογηθώ, λέει, πάτερ, τόσα χρόνια ασκούμε και κάνω, αλλά δεν έχω δει τίποτα. Νομίζω ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι μάταια. Δεν μου έχει μιλήσει εμένα ο Θεός. Και της λέει τότε ο πατέρας Νικόλος Λουδοβίκος, λέει: πρόσεξε, λέει, μην τα λες αυτά τα πράγματα, είναι βαριά. Ο Θεός ακούει. Και μετά από λίγους μήνες πήγε να την επισκεφτεί στο νοσοκομείο, όπου πέθανε από καρκίνο. Και του λέει: κατάλαβα τι μου είπες τότε, λέει, πάτερ. Κατάλαβα καλά. Τώρα τα έχω δει όλα. Γιατί σταμάτησε πλέον να είναι θρησκευάμενη και έγινε πιστή, γιατί είδε την παρουσία του Θεού.

Διαβάστε το λοιπόν σήμερα. Αφιερώστε. Είναι η μέρα που άλλωστε είναι η μέρα που αφιερώνει η Εκκλησία μας σε αυτόν. Διαβάστε το βιβλίο του Ιώβ. Μην ψάχνετε την υπομονή. Ψάξτε το θάρρος ενός ανθρώπου ο οποίος αρνείται να πει ψέματα στον εαυτό του. Ο Ιώβ μας διδάσκει ότι η πραγματική πνευματικότητα δεν είναι η τυφλή υπακοή, αλλά είναι η αναζήτηση της αλήθειας. Της αλήθειας, ακόμα και όταν αυτή πονάει. Ο Ιώβ είναι ασεβής στην πραγματικότητα, αλλά αυτή η ασέβειά του είναι η ανώτερη μορφή εντιμότητας που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Διαβάστε το και αποδεχθείτε ότι δεν θα πάρετε απαντήσεις, γιατί είναι ένα βιβλίο που δεν δίνει μια έτοιμη λύση στο τέλος. Αν το διαβάσουμε και περιμένουμε να έχουμε μια απάντηση γιατί υπάρχει το κακό στον κόσμο, θα απογοητευτούμε. Αν όμως το διαβάσουμε για να μάθουμε πώς είμαστε εμείς απέναντι στο κακό, τότε μέσα σε αυτό το βιβλίο μπορούμε να βρούμε πραγματικά θησαυρό. Γιατί αυτό το βιβλίο μας προκαλεί να ζήσουμε σε έναν κόσμο που δεν είναι πάντα δίκαιος, αλλά που παρόλα αυτά που δεν είναι δίκαιος, εμείς δεν χρειάζεται να γίνουμε κυνικοί. Μπορούμε να κρατήσουμε αυτή την ακεραιότητα. Και να μην ξεχνάμε αυτό το κλείσιμο του βιβλίου αυτού, που είναι η μετάβαση και είναι η πιο σημαντική. Η μετάβαση από το άκουσα για σένα, άκουσα για το Θεό, άκουσα ιστορίες περί Θεού, από το είδα. Ο Ιώβ δικαιώθηκε γιατί είδε το Θεό. Ο Ιώβ θα παραμείνει σε όλα τα χρόνια που θα έρχονται, σε όλους τους ανθρώπους. Θα είναι ο προστάτης όλων εκείνων που υποφέρουν άδικα, όλων εκείνων που μπορούν και τολμούν να ρωτούν γιατί. Μας λέει ότι μπορεί να είσαι ταυτόχρονα βαθιά πληγωμένος αλλά απόλυτα αξιοπρεπής. Είναι ένα βιβλίο που δεν κλείνει ποτέ πραγματικά. Είμαι σίγουρος ότι αν το διαβάσετε θα ξαναγυρίσετε. Θα ξαναγυρίσετε πολλές φορές, γιατί όσο υπάρχει άνθρωπος που πονάει στον κόσμο, η δίκη που κάνει ο Ιώβ στο Θεό θα συνεχίζεται.

Και να κλείσουμε με τις ειδήσεις από την εκκλησία μας, από την τοπική μας εκκλησία. Ένας από τους πλέον διακεκριμένους ιεράρχες της Ορθοδοξίας και της Κυπριακής Εκκλησίας, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Λεμεσού κύριος Αθανάσιος, θα βρεθεί στο Βόλο και στην τοπική μας εκκλησία την ερχόμενη Τρίτη 12 Μαΐου. Ο Πανιερότατος θα ομιλήσει στις 11 η ώρα στη Γενική Ιερατική Σύναξη της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας και στην 8η Αγιολογική Σύναξη που διοργανώνει ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου Βόλου στο πλαίσιο του τρίτου ετήσιου κύκλου των διαλέξεων των αφιερωμένων στους νεοφανείς Αγίους της εποχής μας. Η 8η Αγιολογική Σύναξη θα πραγματοποιηθεί στις 18:30 το απόγευμα στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Βόλου και θα είναι αφιερωμένη σε ποιον άλλον, στον άνθρωπο που έζησε περισσότερο ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Λεμεσού κύριος Αθανάσιος, στον Όσιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Την Κυριακή 10 Μαΐου η Εκκλησία της Δημητριάδος εορτάζει τους Αγίους Οσιομάρτυρες Γεδεών και Δαμιανό, τους νεομάρτυρες Απόστολο, Τριαντάφυλλο, Σταμάτιο, τους Οσίους Γεράσιμο, Λαβρέντιο, Διονύσιο, Σιμεών, τις συγγέννησες του Αποστόλου Παύλου, Ζιναΐδα, τις συγγενείς του, συγγνώμη, του Αποστόλου Παύλου, Ζιναΐς και Φιλονίλα και τον Επίσκοπο Δημητριάδος Άγιο Βυσαρίωνα, επίκεντρο του εορτασμού ο Ιερός Ναός των Αγίων Αναργύρων Βόλου, καθώς στο ενοριακό κέντρο υπάρχει το παρεκκλήσιο των τοπικών Αγίων. Το Σάββατο 9 Μαΐου στις 18:30 η ώρα το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή των ιερών λειψάνων του Αγίου Γεδεών, Σταματίου, Γερασίμου και Σιμεών. Στις 7 απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Εσπερινός με Ταρτοκλασίας. Την Κυριακή 10 Μαΐου 7 με 10 Θεία Λειτουργία και Μνημόσυνο των Δωρητών του Ιδρύματος. Στις 18:30 ο Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση. Δευτέρα 11 Μαΐου το πρωί Θεία Λειτουργία και το απόγευμα στις 18:30 Ιερό Ευχέλαιο. Την Τρίτη 12 Μαΐου 7 με 9 Θεία Λειτουργία και το απόγευμα 8:30 Ιερά Αγρυπνία. Τετάρτη 13 Μαΐου 7 η ώρα Θεία Λειτουργία, 10 δέησης και αναχώρησης των Ιερών Λειψάνων.

Και εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής παρέας. Εύχομαι λοιπόν κάθε καλό. Σας είπα, προτροπή μου είναι να διαβάσετε το βιβλίο του Ιώβ πολλές φορές. Η μετάφραση της, που έχουμε αυτής της έκδοσης της Αγίας Γραφής της Βιβλικής Εταιρείας είναι πραγματικά καταπληκτική σε όλα. Όσο περνάει ο καιρός, τόσο ότι θαυμάζω ακόμα περισσότερο. Σε νέα ελληνικά, διαβάστε το και ξαναδιαβάστε το και ξαναδιαβάστε το. Είναι μια μεγάλη απάντηση σε ένα ίσως από τα μεγαλύτερα ερωτήματα που έχει θέσει ο άνθρωπος μέσα στον κόσμο. Εύχομαι να είστε καλά και αύριο πάλι, πρώτα ο Θεός, θα είμαστε εδώ για να κάνουμε παρέα. Χριστός Ανέστη.

και Ζωή, μια εκπομπή που ακούγεται κάθε Τετάρτη αυτή την ώρα στα πλαίσια της σειράς Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Τον ήχο επιμελείται ο Θανάσης Παντελιός και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-72-98-222. Απαντά η Ευαγγελία Μπρουζιώτη.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Το σύμβολο της πίστεως συνέχεια λοιπόν σήμερα με το δεύτερο άρθρο και την φράση «Και παθώντα και τα φέντα, σταυρωθέντατα υπέρ ημών, επί ποντίου Πιλάτου». Μέχρι εδώ έχουμε κάνει την ανάλυση «Και παθώντα και τα φέντα». Συνεχίζουμε με τον καθηγητή δογματικής Γιώργο Παναγόπουλο στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών. Κύριε καθηγητά, καλώς ορίσατε.
1: Χαίρετε κυρία Καραγιώκα και ευχαριστώ για τη συνέχεια της συνεργασίας και για την ευκαιρία που μου δίνετε να επικοινωνώ με το πλεκτό κοινό σας από τα RGNA. Πολύ ωραία το είπατε. Ξεκινάμε έναν κύκλο εκπομπών, θέλω να πιστεύω όσο πολύ μεγάλο για να μην μακρύνουμε πλέον τόσο πολύ. Έναν κύκλο εκπομπών λοιπόν πάνω στις φράσεις του συμβόλου της πίστεως και παθώντα και τα φέντα. Ευθύς εξ αρχής να δηλώσω, και αυτό παρακαλώ τους ακροατές σας να το κρατήσουν στη μνήμη τους, ότι είναι ευνόητο, θα το καταλαβαίνουν όλοι, ότι όσα θα πούμε και σήμερα και τις επόμενες ημέρες σχετίζονται στενά με όσα ήδη έχουμε πει με αφορμή το κεντρικό αυτό σημείο που αναλύσαμε τις προηγούμενες φορές για το σταυρικό θάνατο του Κυρίου. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα. Εννοείται ότι έχουμε να κάνουμε με μια ενότητα, και εάν έχουμε τρόπον την να χωρίσει σε μικρά τμήματα το σύμβολο της πίστης, αυτό γίνεται για τις ανάγκες της εκπομπής, εφόσον μέσα σε μία ώρα και ενδεχομένως και σε πολλές ώρες δεν μπορούν να καλυφθούν όλα όσα πρέπει να υποθούν σε σχέση με τα υπερφύα αυτά μυστήρια της πίστης μας, κυρίως δε και πρωτίστως με τα πάθη και το σταυρικό θάνατο του Κυρίου μας, τον οποίον κορυφώθηκε το μυστήριο της υπερημών σωτηριώδους οικονομίας.
0: Την περασμένη φορά είδαμε την ιστορικότητα του γεγονότος, ότι όντως έλαβε χώρα, ότι έγινε η σταύρωση του Κυρίου επί Ποντίου Πιλάτου. Και σήμερα θα δούμε το «Και παθώντα και τα φέντα», όπου θα δώσουμε την θεολογική και δογματική διάσταση, κύριε καθηγητά, σωστά?
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Αλλά επειδή όπως υπόθηκε και πριν, πρέπει να τα βλέπουμε σε μία αδιάσπαστη συνέχεια με όσα ήδη έχουν υποθεί, με όσα ήδη έχουν αναλυθεί όλο αυτόν τον καιρό που συνεργαζόμαστε και έχουμε αυτή την ευκαιρία να αναλύουμε με βάση την Αγία Γραφή και την πατερική μας παράδοση, τη ζωντανή παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, να αναλύουμε το σύμβολο της πίστης, το δογματικό δηλαδή περιεχόμενο της πίστης μας, με βάση όλο αυτόν τον θησαυρό της παραδοσιός μας. Άρα το «και παθώντα» συνδέεται στενά με το «σταυρωθέντα». Άρα ο σταυρός είναι ο σταυρικός θάνατος, ο οποίος βεβαίως οδοποιεί την Ανάσταση, μυστικά συνδέεται με την Ανάσταση. Ο σταυρός λοιπόν είναι το αποκορύφωμα των παθών του Κυρίου. Εδώ λοιπόν, με βάση αυτή την πρώτη παρατήρηση, ο σταυρός είναι το αποκορύφωμα των παθών του Κυρίου. Όμως ο Κύριος δεν ανέβηκε απλώς στο σταυρό και υπέμεινε για μας θάνατο. Υπέμεινε ποικίλα και αναρρύθμιτα πάθη. Το αναρρύθμιτα θα το εξηγήσω αργότερα. Υπέμεινε όμως ποικίλα πάθη. Τους εμπτισμούς, τους κολαφισμούς, την μαστίγωση, τα ραπίσματα, τον ακάνθινο στέφανο, την πορφυρά χλαμίδα, τον κάλαμο, τον εμπεγμό, τους πάσης φύσεως εξευτελισμούς και βεβαίως το όξος του σταυρού, μέχρι και βεβαίως την προδοσία. Την προδοσία από τον μαθητή. Και αυτά όλα εντάσσονται στα πάθη. Και βεβαίως την εγκατάλειψη από όλους τους μαθητές πλην Ιωάννου, του αγαπημένου, την άρνηση του Πέτρου, την τριπλή άρνηση του Πέτρου, την οποία βεβαίως μετά διαμετανοίας, εθεράπευσε, διαμετανοίας του Πέτρου, εθεράπευσε ο Αναστάς Κύριος, και βεβαίως την προσευχή, την πλήρη αγωνίας και οδύνης για ολόκληρη την ανθρωπότητα, της οποίας της αμαρτίας ήρε ο Κύριος, την προσευχή, την πλήρη αγωνίας, υδρότα και αίματος, οσί αίματος τρόμβει, υδρότα έπεφταν από το πρόσωπό του στον κήπο της Γεθσημανή. Έχουμε δηλαδή ένα πλέγμα ολόκληρο δοκιμασιών μέσα από τις οποίες πέρασε εκουσίως ως άνθρωπος ο Κύριος και Θεός μας σαρκωθής. Μάλιστα, για να προλάβω κάτι που θα αναλύσω είτε σήμερα είτε σε επόμενη εκπομπή, ο όλος βίος του Κυρίου από τη στιγμή που γεννάται και έρχεται στον κόσμο μεγαλώνει, ζει, θαυματουργεί, διδάσκει εν παραβολές, εμπικίλει σημείς, θαυματουργεί. Ο όλος βίος του μέσα σε αυτόν τον κόσμο ήταν από μία άποψη ένα συνεχές πάθος. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε σε βάθος. Να δούμε ότι δεν ήταν μόνο το πάθος του σώματος, τα σωματικά πάθη που υπέστη, αλλά και η οδύνη που αισθανόταν η Παναγία ανθρώπινη ψυχή του, ζώντας μέσα σε αυτόν τον κόσμο και βλέποντας καθημερινά την απομάκρυνση του ανθρώπου από τον Θεό και τα έσχατα βάθη της κακίας, της διαστροφής, του πόνου, της φθοράς και του θανάτου, στο οποίο οδηγήθηκε το ανθρώπινο γένος με δική του κακή χρήση της ελευθερίας του. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε ολιστικά τα πάθη του Χριστού.
0: Τι όχι εννοείτε μόνο με αυτό, κύριε καθηγητά?
1: Αυτό ακριβώς. Όχι μόνο κάποιες εξωτερικές δοκιμασίες που πόνεσαν το Πανάγιο σώμα του, αλλά μια ολότητα δοκιμασιών που άγγιξαν και την ψυχή του. Δηλαδή, του προκάλεσαν και βαθιά οδύνη.
0: Εδώ είναι αυτό που λέει «απελθέτω από εμού το ποτήριο τούτο». Έχει
1: είναι
0: σχέση.
1: Και αυτό. Είναι και αυτό. Πρωτίστως όμως και κυρίως είναι αυτό που έβλεπε και ζούσε. Την άρνηση.
0: Τι εννοείται? Την αποστροφή. Τι εννοείται
1: την άρνηση? Δεν βλέπουμε στα Ευαγγέλια συνέχεια, εκτός από ελάχιστους μαθητές που τον ακολουθούσαν, οι περισσότεροι να τον απορρίπτουν.
0: Α, εννοείται στους μαθητές.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Με τον Πέτρο Κύριος, που είναι το πιο σημαντικό, ας πούμε.
1: Η κορύφωση, ναι. Και ο Ιούδας, γιατί και τον Ιούδα τον αγαπούσε.
0: Ναι.
1: Και τον Ιούδα τον εξέλεξε. Όχι, εγώ εξέλεξα μην ημάς. Εγώ δεν σας διάλεξα, λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο απευθυνόμενο στους μαθητές του. Και όμως, είσαι ξημών, ένας από εσάς θα λειτουργήσει καθ' υπαγόρευση του διαβόλου. Νομίζουμε ότι ο Χριστός μίσησε τον Ιούδα ή τον μισούσε εξ αρχής και γι' αυτό τον καταδίκασε να οδηγηθεί σε αυτή την οδό. Ο Ιούδας μόνος του εστράφει κατά του ίδιου του εαυτού. Ο Κύριος κάλεσε άπαντες τη σωτηρία. Άπαντες. Και όλους και όλα τα μέλη του λαού του ήρθε στο λαό του. Το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο είναι σαφές. Εις τα ίδια ήλθε και ήδη αυτόν ουκ εδέξαντο. Τον αποστράφηκαν. Του γύρισαν την πλάτη και κυρίως έφτασαν μέχρι τη θεοκτονία, έφτασαν μέχρι την επανάληψη αυτού που από την αρχή της ιστορίας η ανθρωπότητα ξέρει να κάνει δυστυχώς πάρα πολύ καλά, το φόνο. Αν κάτι δημιουργούμε είναι η απουσία δημιουργίας. Όλες οι δημιουργίες μας στην πραγματικότητα, ακόμα και οι μεγαλύτερες εκφάνσεις του πολιτισμού μας, βασίζονται στην αμαρτία. Και αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί στενά. Δεν στρέφουμε κατά του πολιτισμού. Όχι, κάθε άλλο. Δεν απαξιώνω ούτε τις πολιτισμικές επιτεύξεις της ανθρωπότητας, ούτε τις επιστημονικές. Αλλά παρόλες αυτές τις επιτεύξεις και την εξέλιξη που πέτυχε το ανθρώπινο γένος μέσα στο διάβα της ιστορίας, βλέπουμε ότι ο άνθρωπος παραμένει προσκολλημένος στην ιδιοτέλεια. Και αυτή η ιδιοτέλεια είναι πηγή και ρίζα παντός κακού, η φιλαργυρία και η φιλαυτία, πηγή και ρίζα λένε οι πατέρες παντός κακού, και του φόνου. Ο διάβολος είναι, όπως λέει ο Κύριος μας, ανθρωποκτόνος απαρχής. Και οι πρώτοι άνθρωποι, ο πρώτος άνθρωπος που φώνευσε, φώνευσε αδελφό του. Ο πρώτος φόνος ήταν αδελφοκτόνος. Υπό το φως της αποκάλυψης του Χριστού, υπό το φως της αποκάλυψης του Ευαγγελίου, αυτού που μας κάλεσε όλους στην υιοθεσία εν Αγίω Πνεύματι, κάθε φόνος αποκαλύπτεται ως αδελφοκτονία. Και κάθε πόλεμος που διαιρεί το ανθρώπινο γένος σε φατρίες, σε κοινωνικές ομάδες, σε έθνη που αλληλοσπαράσονται, είναι στην πραγματικότητα, όπως λέει ο Μάξιμος Ομολογητής και η Πατερική Σοφία, ένας εμφύλιος πόλεμος. Διότι όλοι είμαστε παιδιά του Θεού, όλοι προήλθαμε από την ίδια σπίθα ζωής που δημιούργησε ο Κύριος, και όλοι έχουμε κληθεί να μετάσχουμε στη νέα ανακαινισμένη ανθρωπότητα, την Εκκλησία, στην οποία διαπνεύματος Αγίου και πίστεως Ορθοδόξου αναγεννόμαστε στην χάρη της εν Χριστώ υιοθεσίας. Όλοι έχουμε κληθεί, και εμείς οι βαπτισμένοι έχουμε ήδη δεχθεί τη χάρη της υιοθεσίας. Έχουμε γίνει κατά χάριν αυτό που ο Κύριος μας είναι κατά φύσιν. Κατά χάρη δηλαδή έχουμε γίνει Χριστοί και Υιοί του Θεού, του Υψίστου. Άρα και μεταξύ μας εν Χριστώ αδελφοί. Φανταστείτε λοιπόν πόσο φρικτό είναι όχι μόνο να αλληλοσκοτωνόμαστε απανταχού της γης και έθνη διαφορετικών θρησκειών, βεβαίως, πόσο μάλλον φρικτό είναι να σκοτώνονται μεταξύ τους Ορθόδοξοι, κάτι που συμβαίνει ξανά στις μέρες μας. Να αλληλοσκοτώνονται μεταξύ τους αναγεννημένοι στη χάρη της υιοθεσίας από την κολυμβήθρα του βαπτίσματος Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Κλείνω την παρένθεση. Γυρίζουμε πάλι στο σύμβολο της πίστεως. Την προηγούμενη φορά ολοκληρώσαμε με την 8η κατά σειρά εκπομπή το Σταυροθένδατε υπερημών
0: επιποντίου
1: πιλάτη. Και παθόντα, λέμε σήμερα, και τα φέντα. Λοιπόν, θα έρθει κάποιος και θα μας πει που προσεγγίζει φιλολογικά το κείμενο, το κείμενο του συμβόλου της πίστεως που μόλις αναλύουμε, έτσι. Ακριβώς αυτές τις αράδες, και θα μας πει, μα εδώ δεν υπάρχει μια κάποια ανακολουθία. Θα τον ρωτούσαμε τι εννοείται, και αυτός με το σχολαστικό φιλολογικό πνεύμα του, και το σχολαστικό εδώ δεν τον λέω με αρνητικό πρόσημο, το λέω θετικά. Προσεγγίζουμε τα κείμενα, διαβάζουμε τα κείμενα, μελετάμε τα κείμενα και προσπαθούμε να τα ερμηνεύσουμε. Βεβαίως δεν αρκεί μόνο η γνώση της ιστορίας, της ελληνικής γλώσσας και των κανόνων της φιλολογικής ερμηνείας για να ερμηνεύσουμε τα ιερά κείμενα. Χρειάζεται και ο εν Αγίω Πνεύματι φωτισμός και η χειραγώγησή μας από τους ζωντανούς φορείς.
0: Μια και μιλάτε για αυτά, ο κύριος Στέφανος που μας ακούει για τα γραμματολογικά λέει: παρατηρούμε στο σύμβολο της πίστεώς μας ότι πραγματοποιείται έντονη η χρήση του ρηματικού τύπου της μετοχής. Αυτό γίνεται για να μας δηλώσει την έντονη ενέργεια της πράξεως, ρωτάει.
1: Ναι, ναι, θα το δούμε και αυτό. Μόνο που αυτή τη στιγμή πρέπει να μην διακόψω τον ιερμό των σκέψεων μας. Υπάρχει αυτή η διάσταση. Υπάρχει αυτή η διάσταση. Έχουμε χρήση μετοχών. Κατελθόντα, ενανθρωπίσαντα, παθόντα, ταφέντα, αναστάντα, όλα αυτά είναι μετοχές. Έτσι, οι οποίες πρέπει να θυμίσουμε όμως τον κύριο Στέφανο ότι είναι και χαρακτηριστικό της ελληνικής στην αρχαία και τη μεσαιωνική της εκδοχή, όχι στη σύγχρονη την καθομελουμένη, να χρησιμοποιεί πολύ πιο συχνά τις μετοχές. Αυτό τη φιλολογική διάσταση δεν πρέπει να την ξεχνάμε. Η αρχαία και η μεσαιωνική ελληνική, η εκκλησιαστική, η αρχαία αττική διάλεκτος, η ελληνιστική κοινή στην οποία είναι γραμμένα τα Ευαγγέλια και η Καινή Διαθήκη, και η εκκλησιαστική αρχαΐζουσα και η γλώσσα των πατέρων, χαρακτηρίζεται ανάμεσα στα άλλα για την χρήση του απαρεμφάτου, που έχει χαθεί τελείως από την νέα ελληνική. Δεν το χρησιμοποιούμε το απαρέμφατο, δεν συντάσσει με απαρέμφατο η νέα ελληνική καθομιλουμένη γλώσσα μας. Και βεβαίως η αρχαία και η εκκλησιαστική γλώσσα χαρακτηρίζεται από τη συχνότητα τη χρήση μετοχών. Και μετοχών επιθετικών και μετοχών κατηγορηματικών και μετοχών τροπικών και των άλλων μετοχών που γνωρίζει το συντακτικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Άρα έχουμε και ένα στοιχείο φιλολογικό που πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Ότι δηλαδή η χρήση της μετοχής είναι πάρα πολύ πιο συχνή από ό,τι θα ήταν αν το κείμενο του συμβόλου της πίστης διατυπωνόταν σήμερα για πρώτη φορά στην κοινή, νεοελληνική κοινή όπως λέγεται. Λοιπόν, να πω τώρα κάτι πολύ σημαντικό. Γιατί λέει πρώτα σταυρωθέντα και μετά και παθόντα, αφού ο Κύριος άρχισε να υφίσταται το πάθος πολύ πριν ανέλθει στο σταυρό?
0: Και δεν πριν, και πριν είπαμε... τα θάνατο είναι το πάθος λογικά, έτσι?
1: Ακριβώς. Και κορυφώνεται με το σταυρικό θάνατο. Ακριβώς. Οπότε και λέει το περίφημο το φρικτό τετέλεστε. Έτσι. Εδώ λοιπόν θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχουμε μία συντακτική ή φιλολογική ανακολουθία. Όμως υπάρχει και η άποψη εκείνη που λέει ότι η θεολογική ερμηνεία έρχεται πολλές φορές όχι να διορθώσει, όχι να δικαιολογήσει, αλλά να υπερκεράσει και να υπερκαλύψει τη φιλολογική ανακολουθία. Και τι εννοώ με αυτό? Τελικά το πάθος του Χριστού ήταν λιαματικό για την ανθρωπότητα. Ήταν το πάθος εκείνο που θεράπευσε όλους εμάς από τα πάθη μας. Το πάθη σου Χριστέ παθών ηλευθερώθημεν, ψέλνουμε στην Εκκλησία σε έναν από τους αναστάσιμους εσπερινούς. Το επαναλαμβάνω. Το πάθη σου Χριστέ παθών ηλευθερώθημεν. Μέσα από το πάθος σου Χριστέ, από το σύνολο του πάθους σου, από το σύνολο των παθημάτων σου, ήδη πριν ανέβεις στο σταυρό και βεβαίως με το σταυρό και το σταυρικό θάνατο, απελευθερωθήκαμε από τα εφάμαρτα πάθη, από την αμαρτία, από τη φθορά και ελάβαμε αραβώνα αναστάσεως και μελούσης αιωνίου εν τη αγάπη της Αγίας Τριάδος ζωής. Άρα λοιπόν το παθόντα μπαίνει μετά το σταυροθέντα, το σταυροθέντα δηλαδή μετά το σταυρικό θάνατο, για να δείξει ότι το πάθος του ανθρώπου, τα πάθη της ανθρωπότητας και το πάθος του καθενός από μας, οι οδύνες, οι ταλαιπωρίες, οι πόνοι, οι ταλαιπωρίες μας και κυρίως η φρικτότερη κληρονομιά που βαστάζει ο καθένας μας, τα αμαρτίες μας, οι αμαρτίες που έχει ο καθένας μας και κουβαλάμε, άλλος περισσότερες, άλλος λιγότερες, αλλά πάντως όλοι κάποιες, το φρικτό αυτό βάρος της αποξένωσής μας από το Θεό ήδη φωτίζεται πρώτα και κύρια από το σταυρικό θάνατο του Χριστού. Πρώτα και κύρια μέσα από το σταυρικό θάνατο του Χριστού το πάθος της ανθρωπότητας βρήκε τη λύση του. Ίσως αυτός είναι ένας τρόπος, προσέγγιση μόνο, αυτή τη στιγμή δεν εκφράζω θέσφατο, αυτής της συντακτικής ανακολουθίας. Σε κάθε περίπτωση όμως η ουσία παραμένει. Σταυρός και πάθος είναι αξεδιάλυτα μεταξύ τους. Τα πάθη του Χριστού είναι ποικίλα και σωματικά και ψυχικά. Αγωνία της Γεστριμανή, η πλήρης οδύνης για την ανθρωπότητα, προσευχή του Κυρίου μας, όπου ολόκληρη η ανθρώπινη ψυχή και ο ανθρώπινος νους του ετάθη προς τον Θεό Πατέρα σε μια προσευχή η οποία αγκάλιαζε όλη την ανθρωπότητα, και αυτή που υπήρξε από τον πρώτο άνθρωπο και αυτή που υπήρχε την εποχή που ο Κύριος πατούσε σε αυτή τη γη και αυτή που επρόκειτο να υπάρξει μέχρι συντελείας των αιώνων. Ο Κύριος στην γεσθημάνια προσευχή του ανακεφαλαίωσε τον πόνο της ανθρωπότητας και τον είδε στο επίπεδο της μαρτυρίας, από τη στιγμή που ο Κύριος προσευχήθηκε με τον τρόπο που προσευχήθηκε, αγκαλιάζοντας με πόνο και οδύνη όλο τον πόνο, όλα τα πάθη της ανθρωπότητας που υπήρχε, που υπάρχει και θα υπάρξει, ανοίχθηκε για μας, για τον καθέναν από μας και για όλους μαζί ως Εκκλησία, καινούργια οδός. Ζώσα και πρόσφατος προς τον Πατέρα. Ο Κύριος προσευχήθηκε στη Γεθσημανή μέσα από αυτή την αγωνία για να ανοίξει με τον Πανάγιο νου του το δρόμο στον δικό μας νου, στη δική μας νοερά ενέργεια, στη δική μας ψυχή, για να ανέρχεται η δική και η δική μας προσευχή εν Χριστώ και διά του Χριστού προς το Θεό Πατέρα, για να μπορούμε να αναπέμπουμε κάθε στιγμή στην κατηδίαν προσευχή μας, αλλά και στη λατρεία, στην ενεκκλησία, δημόσια λατρεία, να μπορούμε να αναπέμπουμε ψυχήτε και σώματι, με το νου και την καρδιά και την ψυχή μας, τη δοξολογία, την ηκεσία, την ευχαριστία εν Πνεύματι Αγίου Διού προς τον Πατέρα, για να λέμε «Συ δόξα πρέπει, Κύριο Θεός, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα». Άρα λοιπόν, τα πάθη του Χριστού, ακόμα και αυτή η γεμάτη πόνο προσευχή για ολόκληρη την ανθρωπότητα, προσευχή του Κυρίου στην Γεθσημανή, έλαβαν χώρα, τα καταδέχθηκε ο Κύριος εκούσια για χάρη μας. Να τη διάσταση αυτή που έχουμε, βλέπουμε συνεχώς μπροστά μας στο σύμβολο της πίστεως. Δι' μας, υπερ ημών. Πόσες φορές το έχουμε δει αυτό? Εσαρκωθέντα, δι' μας τους ανθρώπους και διά την ημετέραν σωτηρίαν. Κατελθόντα εκ των ουρανών η σάρκωση, η θεία απερινόητο συγκατάβαση, η θεία κένωσης του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος με τη σάρκωση, έγινε για μας, για την ημετέρα σωτηρία. Μα και ο σταυρικός θάνατος και το πάθος, τα πάθη, για μας έγινε. Σταυρωθέντατε υπερ ημών και παθόντα και τα φέντα. Στο και παθόντα που αναλύουμε σήμερα, όπως και το και τα φέντα που θα αναλύσουμε σε προσεχείς εκπομπές, εξυπακούεται, αγαπητές ακροάτες και ακροατές και αγαπητή κυρία Καράγιωργα, εξυπακούεται το υπερ ημών. Δεν σταυρώθηκε γεύθη θανάτου σαρκή υπερ ημών μόνο, αλλά και προσευχήθηκε υπερ ημών και δέχθηκε όλα τα πολυπίκυλα πάθη σαρκός και ψυχής υπερ ημών. Δηλαδή, τα πάθη του Κυρίου δεν έγιναν για να θεραπευτεί, να καθαριστεί ο Κύριος, αλλά είναι αυτό, δηλαδή στην ανθρώπινη φύση του, θεράπευε εμάς. Κάθε ένα πάθος έχει σωτηριολογική σπουδαιότητα. Κάθε ένας πόνος που άγγιξε το Πανάγιο Σώμα ή τμήμα του Παναγίου Σώματος και κάθε οδύνη που άγγιξε την Παναγία, υποστατικώς ενωμένη με τη θεότητά του ψυχή του, έγινε για μας, για να καθαρθούμε και να λυτρωθούμε από τα δικά μας πάση, από την ιδιοτέλεια, από τα συμφέροντα, από τη φιλαργυρία, από τη φιλαυτία, από τη φιλιδονία, από το φθόνο, από τη θλίψη, από τον εγωισμό, από τα μέτρητα πάθη μας, να καθαρθούμε και να θεραπευτούμε από τα δικά του Άγια πάθη. Ψέλνουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα. Ας πάμε στη Μεγάλη Εβδομάδα και ας επιλέξω, και έχω έτοιμο, έχω ήδη επιλέξει και θα διαβάσω στους ακροατές μας έναν ύμνο που τον έχουν ακούσει και τον έχουμε ακούσει άπαντες, τον έχουμε ενδεχομένως ψάει και όλοι οι περισσότεροι από εμάς, την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα. Λέμε για τα πάθη του Κυρίου. Έκαστον μέλος της Αγίας σου σαρκός, ατιμίαν δι' ημάς υπέμεινε. Κάθε μέλος της Αγίας σου σάρκας, Κύριε, κάθε σημείο του σώματός σου, Κύριε,
2: υπέστη για μας ατίμος. Και συνεχίζει ο ύμνος. Η κεφαλή υπέστη τα σατάνθας. Οι όψεις, δηλαδή το πρόσωπο, τα εμπτίσματα. Τους εμπτισμούς δηλαδή. Εσύ αγώνες, δηλαδή τα σαγόνια, τα ραπίσματα, ραπίσματα, δηλαδή τα χαστούκια. Έτσι. Το στόμα σου δέχθηκε την όξη κεραστή σαν χολήν. Δηλαδή το στόμα και η γεύση σου δέχθηκε την χολή μεμειγμένη με ξύδι που του προσέφερε, όπως ξέρουμε και θυμόμαστε από την περιγραφή των συνοπτικών Ευαγγελίων, ο στρατιώτης που κάθονταν κάτω από το σταυρό. Τα ότα σου, τα αυτιά σου, προσέξτε τώρα εδώ πως συμπλέκεται το σωματικό με το ψυχικό πάθος. Τα ότα σου, τα αυτιά σου υπέμειναν τις δισεβείς βλασφημίες. Μα οι περισσότεροι τον βλασφημούσαν. Ακόμα και αν δεν τον βλασφημούσαν με λέξεις, τον βλασφημούσαν με τη συμπεριφορά τους. Ο νότος σου, δηλαδή η πλάτη σου, δέχτηκε τα μαστιγώματα, τη φραγγέλωση. Και η χείρ σου τον κάλαμον. Ετου όλου σώματος εκτάσεις εν το σταυρό, όλο σου το σώμα εκτάθηκε, τεντώθηκε και βασανίστηκε πάνω στο σταυρό. Οι αρθρώσεις των χεριών και των ποδιών σου δέχτηκαν τα καρφιά, τα αρθρά, τους ύλους. Ύλος με ήττα και δασία κατά το παλαιό τονικό σύστημα σημαίνει καρφί. Ύλος, ύλη. Η πλευρά σου δέχτηκε τη λόγχη από την οποία επήγασε ύδωρ και αίμα. Και καταλήγει λοιπόν ο ύμνος αυτός της Μεγάλης Εβδομάδας. Καταλήγει ο παθών υπερημών, βλέπετε αυτό που έχουμε στο σύμβολο της πίστεως. Και εδώ βλέπουμε άλλη μια φορά ότι η ύμνη της Εκκλησίας μας, αυτά που ψέλνουμε και ακούμε στην Εκκλησία, είναι ένας διαρκής υπομνηματισμός της πίστης μας. Είναι η πίστη μας βιωμένη και ψαλωμένη. Ο παθών υπερημών, εσύ που έπαθες, δέχτηκες για μας τα άχραντα και φρικτά πάθη, για μας, για τη σωτηρία μας, για να μας απαλλάξεις και να μας λυτρώσεις από τα δικά μας πάθη και παθήματα. Ο παθών λοιπόν υπερημών και παθών ελευθερώσας ημάς, βλέπετε, εσύ έπαθες για να μας απελευθερώσεις από τα πάθη μας. Ο συγκαταβάσι μην φιλανθρωπία και ανυψώσας ημάς, εσύ που κατήλθες με άρρητη συγκατάβαση, ταπείνωση και κένωση, για να μας ανυψώσεις, παντοδύναμε σωτήρ, ελέησον ημάς. Έτσι ολοκληρώνεται αυτός ο θεσπέσιος ύμνος. Εδώ τονίζω λοιπόν ιδιαίτερα αυτό που είπα και πριν, ότι κάθε τι που υπέστη ως πάθος ο Κύριος το υπέστη για μας. Κάθε τι που τα μέλη του Παναγίου Σώματος και η ψυχή του δέχτηκε, το δέχτηκε για να μας καθάρει, να μας αγιάσει, να μας λυτρώσει, να μας οδηγήσει στη ζωή του δοξασμού και της Αναστάσεως. Γι' αυτό και η ζωή μας
0: ακριβώς
2: είναι μετοχή στο πάθος. Η ζωή μας είναι μεθοχή στο πάθος του Χριστού, η ζωή μας ως χριστιανών. Γι' αυτό και μιλάμε για την κάθαρση, το φωτισμό και τη θέωση. Αυτά εκπηγάζουν όλα από το πάθος και το σταυρό του Κυρίου. Παρακαλώ.
0: Ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, κύριε καθηγητά, και συνεχίζουμε.

0: Παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, Δόγμα και Ζωή, και παθώντα και τα φαίνοντα, σήμερα ξεκινήσαμε αυτή τη φρασούλα από το δεύτερο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως με τον καθηγητή Γιώργο Παναγόπουλο. Μας εξηγήσετε λοιπόν γιατί ενώ λέει σταυρωθέντα, μιλάει πρώτα για τη Σταύρωση, μετά μας λέει και παθώντα. Βέβαια το και τα φαίνοντα είναι λογικό να ακολουθεί τη Σταύρωσης και του πάθους, έτσι κύριε καθηγητά?
1: Ναι, βεβαίως, το και τα φαίνεται οπωσδήποτε. Αλλά είπαμε, μια θεολογική προσέγγιση είναι αυτή. Έχουμε, ο Σταυρός είναι η κορύφωση του πάθους, αλλά και το και παθόντα που ακολουθεί συνοψίζει και ολοκληρώνει το σύνολο των παθημάτων ψυχής και σώματος, τα οποία υπέμεινε για μας. Άρα ουσιαστικά μπαίνει δεύτερο το πάθος, για να δούμε ότι τα πάθη της ανθρωπότητας και τα παθήματα έχουν ήδη βρει στο σταυρό που προηγήθηκε. Σταυρωθέντα τε υπερημών και παθώντα, τα πάθη και τα παθήματά μας έχουν ήδη βρει τη λύτρωσή τους. Και αν ακόμα εμείς βασανιζόμαστε, αυτό έχει να κάνει πρωτίστως με εμάς και τη συνεχιζόμενη κακή από μέρους μας χρήση της ελευθερίας μας. Θα πω κάτι που το λένε οι πατέρες της Εκκλησίας: δεν λείπει, δεν απουσιάζει ο Θεός από τη ζωή μας, εμείς απουσιάζουμε από τη ζωή του Θεού. Πολλές φορές ακούμε, μα πού είναι ο Θεός? Πρέπει πολλές φορές αυτό το πράγμα, όταν το ακούμε, να το αντιστρέφουμε μέσα μας. Πού είμαστε εμείς για το Θεό? Και πού είμαστε εμείς για το Θεό, ξέρετε, σημαίνει την ίδια στιγμή που είμαστε εμείς και για τον συνάνθρωπο. Θυμόμαστε τον πόνο όταν αυτός χτυπά τη δική μας πόρτα. Θυμόμαστε τα παθήματα, την οδύνη, τη στενοχώρια, μόνο όταν αφορούν εμάς ή τους αμέσως οικείους μας. Όταν είναι μακριά από εμάς, είτε αδιαφορούμε, είτε και πολλές φορές αγνοούμε. Άρα λοιπόν, δεν σταυρώθηκε ο Κύριος γιατί χρειαζόταν αυτός το πάθος, γιατί έπρεπε αυτός να καθαρθεί, γιατί έπρεπε αυτός να γλιτώσει από το θάνατο, αυτός που είναι Κύριος της ζωής και του θανάτου, αυτός που είναι δημιουργός και ανακαινιστής του σύμπαντος κόσμου, ο ελαιών πληθύνων, πλουτών και τρέφων τα σύμπαντα. Δεν είχε ανάγκη ούτε να σαρκωθεί, ούτε να περάσει από όλη αυτή την διαδικασία της επιγής ζωής. Όλα αυτά έγιναν υπερημών διημάς για να καθαρθούμε εμείς. Άρα ο Κύριος δεν σταυρώθηκε για να αποφύγουμε εμείς το σταυρό, αλλά για να μετατραπούμε σε κοινωνούς της ζωής του και άρα και του πάθους του. Και επειδή, όπως έχω πει χιλιάδες φορές, ο σταυρός είναι μαζί με την Ανάσταση, να προγευθούμε και την Ανάσταση, την αληθινή ζωή που ανέτειλε εκτάφου. Γι' αυτό και η Ορθόδοξη Πατερική και Νηπτική Παράδοση παραδίδει από γενεά σε γενεά εν Εκκλησία, υποπνεύματος Αγίου εμπνεώμενη, τη θεραπευτική αγωγή της καθάρσεως από τα πάθη, την αμαρτία, την ιδιοτέλεια, του φωτισμού, δηλαδή της επιστροφής του ανθρώπου στην καρδιά του και της κίνωση του Αγίου Πνεύματος μέσα στον εσώτατο εαυτό μας, και το δοξασμό, τη θέωση. Τι είναι η θέωση? Είναι η άκτιστη δόξα του Πατρός, η οποία φανερώνεται στο Σταυρό και την Ανάσταση του Κυρίου. Και η Αγία Γραφή, εκτός από δόξα, καβόντ Γιαχβέ στα εβραϊκά, την ονομάζει και άκτιστη αγάπη του Θεού, την ονομάζει δικαιοσύνη του Θεού. Στο Σταυρό και την Ανάσταση του Χριστού φανερώνεται η δικαιοσύνη του Θεού, που συντρίβει το κράτος του διαβόλου και απελευθερώνει τον άνθρωπο από την αμαρτία. Όμως αυτό δεν γίνεται καταναγκαστικά. Μόνο όποιος συνεργήσει με την αγάπη και την άκτιστη χάρη του Σταυρού μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας, διασκήσεως μαρτυρίου, ελπίδας και αγάπης, μόνο αυτός βιώνει πραγματικά μέσα στη ζωή του και στον εσώτατο εαυτό του, τον φωσφόρο της Αναστάσεως που αρχίζει να διαβγάζει. Μόνο εκείνος που συνεργεί με τη χάρη του βαπτίσματος, όποιος απλώς επαναπάβεται στο γεγονός ότι βαπτίστηκε, ότι πηγαίνει μια-δυο φορές το χρόνο στην εκκλησία, ότι κοινωνεί μηχανικά, έτσι για το καλό όπως λέγεται πολλές φορές, αυτός νομίζει ότι βρίσκεται στην οδό την απάγουσα προς τη ζωή, τότε αυτός πλανάται πλάνη νυχτρά. Ο Κύριος εσταυρώθηκε και αναστήθηκε για να μετάσχουμε και εμείς σε αυτό το πάθος, το πάθος του που νικά τα πάθη μας και απελευθερώνοντάς μας από αυτά μας εισάγει στη δόξα της Αναστάσεως, στην άκτιστη ζωή του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο ίδιος ο Κύριος το λέει αυτό. Στα συνοπτικά Ευαγγέλια ακούμε την εξής εκπληκτική φράση από τον Κύριο: «Ως της θέλει ο πίσω μου έλθειν, απαρνησάς το εαυτό και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί το μη». Άρα λοιπόν, και όταν λέει το σταυρό, πάντα μιλάμε και για την Ανάσταση. Το μυστήριο του σταυρού και της Αναστάσεως αποτελούν δύο όψεις μίας και της αυτής πραγματικότητας. Ο Απόστολος Παύλος στο έκτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής είναι ξεκάθαρο. «Ήγαρ», λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, «Ήγαρ, σύμφητη γεγόναμεν το ομοιώματι του θανάτου αυτού, άρα και της Αναστάσεως αυτού εσώμεθα». Ήδη δηλαδή μέσα από την οδύνη του Σταυρού του Κυρίου διαλάμπει ο φωσφόρος της Αναστάσεως. Μέσα από την μέθεξη του πάθους του Κυρίου γινόμαστε κατά πρόγευση κοινωνή και της Αναστάσεως του από αυτή τη ζωή. Ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος υπογράμμιζε ιδιαιτέρως την ανάγκη να βιώσουμε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα μας από αυτή τη ζωή. Και αυτό σημαίνει ότι αρχίζουμε από την αλφαβήτα της ασκητικής ζωής. Η ασκητική ζωή δεν αφορά μόνο τους μοναχούς. Στο μέτρο των δυνατοτήτων του καθενός μας, μας αφορά όλους. Στο μέτρο του καθενός μας. Και πάντοτε σε συνεργασία με τον πνευματέμφορο πνευματικό που έχει επιλέξει ο καθένας μας. Γι' αυτό υπάρχει ο πνευματικός. Για να μας χειραγωγεί, να μας συντροφεύει, να συνεργεί μαζί μας. Πού? Στην οδό της κατά Χριστόν τελείωσης. Για να μας οδηγήσει μέσα από την κάθαρση, η οποία πηγάζει από το Σταυρό και την Ανάσταση και τα πάθη του Χριστού, το πάθη σου Χριστέ, παθών, ηλευθέρωσας ημάς. Έτσι. Μέσα από την κάθαρση να μας οδηγήσει στο φωτισμό, δηλαδή την ενίκηση του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά μας αισθητός και εάν και εφόσον ο Θεός ευδοκίσει, στην μέθεξη, την άμεση μέθεξη της δόξας και της βασιλείας του Κυρίου. Εδώ έχει πολύ μεγάλη σημασία να καταλάβουμε λοιπόν για μία ακόμα φορά ότι το σύμβολο της πίστεως δεν κάνει φιλοσοφική θεολογία. Το σύμβολο της πίστεως δεν είναι φιλοσοφία, δεν είναι θρησκευτικός στοχασμός, είναι η συμπίκνωση της βιωμένης πείρας και αλήθειας των Αγίων για να χρησιμοποιηθεί για μας ως οδηγός στην κάθαρση, το φωτισμό και τη θέωση. Το επαναλαμβάνω, το σύμβολο της πίστεως δεν γράφτηκε για να μας διδάξει αιώνιες δήθεν αλήθειες για την ουσία του Θεού. Τίποτα για την ουσία του Θεού δεν μας λέει το σύμβολο της πίστεως. Το σύμβολο της πίστεως μας μιλάει για τον Τριαδικό Θεό, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, στη σχέση του τη δημιουργική και τη σωτηριώδη με εμάς. Ξεκινάμε με την ομολογία στο Θεό Πατέρα που δημιουργεί τον κόσμο διού εν Αγίω Πνεύματι και προχωράμε στη σάρκωση και την διασαρκώς και σταυρού οικονομία που μας ανοίγει την οδό της Αναστάσεως. Θα προχωρήσουμε στο Άγιο Πνεύμα και στο Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το οποίο μας αγιάζει και μας ζωοποιεί μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. πάντα μιλάμε για το Θεό στη ζωντανή παρουσία του στη ζωή μας. Γι' αυτό και το σύμβολο της πίστεως συμπυκνώνει τη βιωμένη πείρα των θεουμένων Αγίων για να χρησιμοποιηθεί, να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για τον καθέναν από μας και για ολόκληρη την εκκλησιαστική κοινότητα στην οδό της κατά Χριστόν τελείωσης. Το δόγμα είναι βαθιά ριζωμένο στην κοινωνία των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Το δόγμα είναι συμπύκνωση της άρρητης πείρας ζωής που βιώνουν οι Άγιοι, αυτούς που λέμε φωτισμένους ή θεούμενους. Και βεβαίως οι προφήτες και οι Απόστολοι. Το δόγμα είναι συμπύκνωση του προφητοαποστολικού κηρύγματος. Γι' αυτό και δεν μπορεί να έχει άλλη απεύθυνση από τον όλο άνθρωπο. Όπως ο Κύριος δέχτηκε τα παθήματα σε ολόκληρο το σώμα του, έτσι και εμείς εισερχόμαστε στη ζωή που μας ανοίγουν τα πάθη του Κυρίου ως ολοκληρωμένες ανθρώπινες υπάρξεις. Ψυχήτε και σώματι εισερχόμαστε σε αυτή τη ζωή. Και το δόγμα, πιο συγκεκριμένα δε το σύμβολο της πίστεως, είναι ένας από τους οδηγούς, τους απαραίτητους οδηγούς που έχουμε μέσα στην Εκκλησία προκειμένου να αυξηθούμε στη ζωή της χάριτος. Έως σου, πώς το λέει ο Απόστολος Παύλος, στο 4.13 της προς Εφεσίους επιστολής. Το έχω πει πολλές φορές, μου αρέσει αυτό το χωρίο. Έως σου καταντήσομεν οι πάντες στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση του Υιού του Θεού. Στην επίγνωση του Υιού του Θεού δεν το γνωρίζουμε τον Χριστό. Ακόμα δεν τον γνωρίσαμε όπως έχουμε κληθεί να τον γνωρίσουμε. Ζωντανά, δια Πνεύματος Αγίου, εν θεωρία. Όπως καταντήσομεν οι πάντες στην ενότητα της πίστεως, στην επίγνωση του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις άνδρα τέλειον και ηλικία του πληρώματος του Χριστού. Βλέπετε λοιπόν, έχουμε κληθεί να πληρωθούμε, να γεμίσουμε, να ολοκληρωθούμε μέσα στο πλήρωμα της τριαδικής ζωής που μας αποκαλύπτει στα μυστήρια της Εκκλησίας εν Αγίω Πνεύματι, ο σταυρωθής παθών ταφής διημάς αναστάς αναληφθής εν δόξη καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και δια του μυστηρίου της Πεντηκοστής ενεργών εν ημίν και το θέλην και το εργάζεστε την σωτηρία ημών. Ο Κύριος Ιησούς, ο Χριστός, άχρη του νυν εργάζεται. Και μέχρι τώρα και μέχρι συντελείας των αιώνων ο Κύριος ενεργεί την κάθαρση και το φωτισμό του καθενός από μας και όλων μαζί μέσα στην Εκκλησία με συνεργούς. Την ιεραρχία, τους επισκόπους ως διαδόχους των Αποστόλων και των Προφητών, τους πρεσβυτέρους, τους διακόνους, τους δασκάλους, τους κατηχητές και όλους όσους καλλιεργούν μέσα στην Εκκλησία τον απελώνα του Κυρίου. Ακόμα και ο καθένας από εμάς, οι απλοί λαϊκοί, μπορούμε να φωτίσουμε και να βοηθήσουμε, να γίνουμε συνεργοί του Θεού, λέγοντας έναν καλό λόγο στον διπλανό μας, μεταφέροντάς τους μια διδαχή. Οι ακροάτριες και ακροατές μας, εάν διαβάσουν τις ομιλίες του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, θα πέσουν συχνά πυκνά πάνω σε εκείνα τα σημεία που ο Ιερός Χρυσόστομος δίνει τη συμβουλή. Αυτά που ακούτε εδώ από μένα στην Εκκλησία, καλό είναι να τα συζητάτε σπίτι σας. Βλέπετε λοιπόν ότι ο καθένας από εμάς γίνεται ένας μικρός Ιεραπόστολος. Ο καθένας από εμάς γίνεται ένας μικρός, κατά το μέτρο των ελαχίστων δυναμεών του, συνεργός στην διάδοση του κηρύγματος. Συνεργός στο να ριζωθεί, να ριζωθούν όλο και περισσότεροι άνθρωποι στη ζωή του Χριστού, να μπολιαστούν όλο και περισσότεροι άνθρωποι στην καλή έλεον, στην καλή ελέα, στον Κύριο, στο σώμα του Κυρίου. Για να πούμε λοιπόν τώρα κάποια πράγματα για να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Τι είπαμε μέχρι τώρα? Είπαμε ότι τα πάθη του Κυρίου και τα σωματικά και το ψυχικό πάθος, οι οδύνες και ο πόνος που ανέχθηκε για μας, δεν έγιναν επειδή αυτός τα είχε ανάγκη, αλλά για να καθαρθούμε εμείς από τα δικά μας πάθη και να βαδίσουμε την καινούργια οδό που μας άνοιξε προς τον Πατέρα, προς την πατρική δόξα. Την οδό της ζώσα και πρόσφατο, όπως λέει προς Εβραίους επιστολή. Ενεκένησεν ημίν ο Κύριος, λέει ο Παύλος, οδόν, ζώσα και πρόσφατη. Πρόσφατον, δηλαδή, μας εγγενίασε καινούριο δρόμο. Ζωντανό. Και τώρα, επισκάτων των ημερών, προσφάτως. Και ποιος είναι αυτή η οδός? Δια του καταπετάσματος της σαρκός αυτού. Το σώμα του, στην ανθρώπινη φύση του, καθάρισε την ανθρωπότητα και την βάπτισε με το Άγιο Αίμα του. Δεν μας απάλλαξε μόνο από την αμαρτία. Δεν μας θεράπευσε μόνο από τα πάθη μας, αλλά μας άνοιξε και οδό δόξας, δοξασμός, θέωση, μετοχή, καταπρόγευση των εσχάτων της βασιλείας του. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος πάλι στην προς Εφεσίους επιστολή? Δια την εκκλησία του, λέει, παρέδωκε αυτόν ο Κύριος ή να καταστήσει αυτήν Αγίαν και άμωμον, μη έχουσα σπήλων η ρητίδα. Μέσα από το βάπτισμα του αίματος ο Κύριος αναδεικνύει εν τη σαρκή του την εκκλησία, νύμφη του, Αγία άμωμη, Αγία σημαίνει τόπος της Αγίας δόξας του Θεού. Δεν σημαίνει απλώς ηθικός Άγιος, σημαίνει τόπος και χώρος φανέρωσης της άκτης της αγιότητας του Θεού. Μιλάμε για φρικτά μυστήρια και απερινόητα. Έτσι και αυτό, και έχει πολύ μεγάλη σημασία να καταλάβουμε ότι αυτά μας ανοίγονται τα μυστήρια δια του πάθους, δια των παθών και του Σταυρού. Τα πάθη λοιπόν διημάς και δια την ημετέραν σωτηρία. Αναλύσαμε επίσης το υπόβαθρο το θεολογικό των παθών, βασιζόμενοι σε έναν θαυμάσιο ύμνο της μεγάλης Αγίας και μεγάλης εβδομάδος. Εκ στον μέλος της Αγίας σου σαρκός ατιμίαν διημάς υπέμεινε. Άρα σημαίνει αυτό ότι δίποτε έκανε ο Χριστός και δέχθηκε αφορά εμάς. Το ακάθινο στεφάνι αφορά την κεφαλή του. Τα αγκάθια είναι οι δικές μας αμαρτίες που σαν να καρφώνονταν στην Παναγία κεφαλή του. Με αυτόν τον τρόπο θεραπεύεται η δική μας κεφαλή, η διάνοιά μας. Η γεύση, το σώμα, οι μάστιγες, οι εμπτυσμοί, όλα αυτά γίνονται για μας κάθαρση. Οι σιαγόνες, το στόμα και η γεύση. Να μην ξαναπούμε κακό λόγο, αλλά το στόμα μας και τα σαγόνια μας να ανοίγουν μόνο για να δοξολογούμε τον Κύριο ή να οικοδομούμε τον πλησίον ή να κάνουμε κατά Θεόν τα ειρηνικά μας έργα. Παράδειγμα. Και ένα σωρό άλλο, αν τα δείτε. Το σώμα όλο του Κυρίου ετάθη επί του Σταυρού. Το σώμα όλο το δικό μας μαζί με την ψυχή μας πρέπει να ενταχθεί στη ζωή της μετανοίας. Γι' αυτό και η ασκητική μας παράδοση διδάσκει και την ανάγκη των σωματικών μετανοιών.
0: Κύριε Καθηγητά, επειδή αυτά είναι πολύ σημαντικά που λέτε και ο χρόνος τέλειωσε, να ξεκινήσουμε και να μας δώσετε και κάποια παραδείγματα την επόμενη φορά. Τι λέτε?
1: Βεβαίως, να προχωρήσουμε λοιπόν στην εφαρμογή όλων αυτών των πραγμάτων στη ζωή μας.
0: Έτσι, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστούμε.
1: Μείνουμε εδώ λοιπόν να βάλουμε μια τελεία.
0: Μια άνω τελεία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Αγαπητοί ακροατές, ο καθηγητής δογματικής Γιώργος Παναγόπουλος σήμερα ξεκίνησε να μας αναλύει τη φρασούλα και παθόντα και τα φέτα. Συνεχίζουμε την επόμενη φορά. Ακούσατε την εκπομπή «Δόγμα και ζωή» με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Χαίρετε.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το διήγημα του Φώτη Κόντογλου «Η μιλιά με τα χρυσά μήλα». Ο Σπιθοβολάκης. Ύστερα, αν πεις πως δεν γέννησε πάλι η αρχόντισσα, θα έλεγες ένα άσχημο ψέμα. Γιατί και οι δύο αρχόντισσες γεννούσανε όλο αγόρια, το ένα πιο άγριο και πιο κακό από τ' άλλο. Και κάθε ένας τους ήθελε για δική του μονάχα τη μιλιά.

και ντενεκέδες και ό,τι άλλο είχαν, μη ρίξε ο ουρανός καμιά στάλα να έχουν να πιούν. Ετότες λοιπόν, μια καλομήρα γριά είχε ψάξει χίλιες φορές την αποθήκη της μη βρει μια σταλίτσα αλεύρι να ψήσει ψωμί. Και λέει, βρε δεν πάω να ψάξω μιαν ακόμα. Και αδειάζει που λέτε όλα της τα σακιά και στο τελευταίο βρίσκει μια χουφτίτσα αλεύρι. Εκείνα δεις χαρά τη γριά και τα αυτιά της γελούσανε. Πιάνει γλίγορα γλίγορα και το ζυμώνι και το πλάθι και σιάνει ένα κουλουράκι και το σκεπάζει με την κάπα της όμορφα όμορφα να ζεσταθεί να φουσκώσει. Τώρα η γριούλα αυτή είχε 13 παιδιά και τις είχαν πεθάνει όλα στον πόλεμο. Και ο πόλεμος βάστηξε 12 χρόνια και κάθε χρόνο έχανε και ένα παιδί. Κι έτσι της έμεινε μόνο το τελευταίο που το λέγανε Σπιθοβολάκι. Αυτός ήταν το πιο καλό παιδί της γειτονιάς. Μα τι τα θες, ήταν και λίγο σκανταλιάρικο. Κοινή τη μέρα είχε χωθεί στο πιθαράκι με το λάδι, έτσι για να πεταχτεί από μέσα την ώρα που θα τρώγανε και να τους κάνει να γελάσουν. Μα σαν είδε το κουλουράκι, όπ, δίνει μία και να τον έξω από το πιθάρι. Τσιμπά από εδώ, τσιμπά από εκεί, έφαγε δίχως να το καταλάβει όλο το ζυμάρι. Τι να κάνει τότε, κάθεται, παίρνει χώμα, σιάχνει λάσπη, πλάθει ένα ολόιδο κουλουράκι, το πασπαλίζει με την αλευρόσκονη που έχει μείνει και τσουπ ξανατρυπώνει στο πιθαράκι. Έρχεται ο γέρος και η γριά να φάνε και αρχίζουν τις φωνές. Σπιθοβολάκι, πού σε βρε Σπιθοβολάκι, έλα έλα να φας. Σαν είδαν και απόειδαν που δεν ερχόταν ο προκομμένος ο γιος τους, κάθονται να φάνε. Πιάνει ο γέρος το κουλουράκι, το δαγκώνει. Πω, τι είναι αυτό, φτού. Και αρχίζει τα γέλια τότε ο Σπιθοβολάκης μέσα από το πιθαράκι και ψάχνουν αυτοί θυμωμένοι να τον βρουν και από εδώ τον έχουν, από εκεί τους φεύγει. Και από τα πολλά τα γέλια παίρνει δρόμο μαζί με το πιθάρι και βλέπει γριά ένα κοντζάν πιθάρι να το σκάει από την πόρτα και καταλαβαίνει πως κάποια διαολιά φάνε πάλι του Σπιθοβολάκη και πιάνει τη σκούπα και αρχινά να τον κυνηγά. Τρέχει, τρέχει ο Σπιθοβολάκης μέσα από το πιθάρι. Και έχει βγάλει όξο τα ποδάρια του, μα το κεφάλι του μεγάλωσε από τα πολλά γέλια και δεν βγαίνει. Τέλος φτάνει κοντά στη χρυσή μηλιά. Δίνει μια του πιθαριού στον κορμό, το σπά και ελευθερώνεται. Μα η μάνα του τον έχει φτάσει και απλώνει το χέρι της απ να τον τσακώσει. «Μηλιά, μηλιά, ανέβασέ με ψηλά», λέει τότε ο Σπιθοβολάκης. Και αυτής σκύβει μηλιά και όσο του κλείσει η μάνα του τα χέρια της, να τον ο Σπιθοβολάκης ψηλά πάνω στα κλόνια της μηλιάς και χοροπηδά και σκάει στα γέλια. Και βγάζει ένα σκηνί που είχε δεμένο στη μέση του και δένει μια ψηλή κούνια και αρχινά το γέλιο και το ξεφωνητό και το τραγούδι. Και η γριούλα μια φοβάται μη της πέσει, μια την πιάνουν τα γέλια με τη διαολιά και το κέφι του γιού της. Η μηλιά χαίρεται κι αυτή και αναγαλιάζει. Ένα παιδί σκαρφαλωμένο απάνω της να παίζει και να τραγουδά. Η καρδιά της χτυπά χαρούμενη και ξεχνά το πηχτό κόκκινο γέμα που την πότιζαν οι κακοί άρχοντες. Και ο ήλιος χαίρεται κι αυτός που είδε τη χαροκαμένη μανούλα να γελάει. Και λίγο πριν δύσει στέλνει τις τρεις πιο όμορφες αχτίνες του να τους κρατήσουν συντροφιά, να παίζουν κι όταν θα σκοτεινιάσει. Μα ξαφνικά, τι ήταν αυτό? Οι τρεις φωτεινές ηλιαχτίνες γίνονται τρία χρυσαφιά όμορφα λουλούδια, αστράφτη Ανατολή και Δύση. Και να τα, τα τρία ολόχρυσα μήλα λάμπουν μέσα στα κλόνια της μηλιάς. «Σπιθοβολάκι μου, Σπιθοβολάκι», φωνάζει τότε η γριούλα, «κόψε, κόψε τα χρυσά μήλα». «Θα μου τα δώσεις αν κατέβω», λέει ο Σπιθοβολάκης. «Ναι, γιώκα μου». «Και δεν θα με δείρεις για το κουλουράκι», ξαναρωτά το σκανταλιάρικο. «Όχι, γιώκα μου». «Ε, τότες γιατί να κατέβω? Άσε να τελειώσω πρώτα την κούνια μου, χοπ», και ξεκαρδίζεται και γελά όπως πετά όπλα λα κάτω από την μηλιά τα χρυσά τα μήλια. «Σπιθοβολάκι, Σπιθοβολάκι», λέει τότε η μανούλα του, «δώσ' μου τα χρυσά τα μήλα και εγώ θα σου δώσω την πιο χρυσή ευχή της μανούλας». Τότε ο Σπιθοβολάκης αφήνει γλίγορα το παιχνίδι, σκαρφαλώνει ευθύς πιο ψηλά και ρίχνει τα χρυσά μήλα στη γλυκιά του μανούλα. Και εκείνη του λέει ψιθυριστά,

μικρό έξυπνο αυτάκι του μια μαγική λέξη τρεις φορές. Ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη. Και κρατούσε στα χέρια της τα τρία ολόχρυσα μήλα που θα φέρναν στον κόσμο την ευτυχία. Ξανασκαρφαλώνει τότε ο σπιθοβολάκης πολύ ψηλά πάνω στη χρυσή τη μηλιά και αρχίζει να φωνάζει με μια φωνή που λυγίζανε τα δέντρα από την ανάσα που βγάζε κάθε φορά. Και τον ακούν όλα τα παιδιά που ζούσαν χωριστά στη χώρα του τελευταίου σκληρόκαρδου και του τελευταίου στενόμυαλου και έρχονται ευθύς να δουν τι τρέχει. «Παιδιά», λέει τότε με τη βροντερή του φωνή ο παλικαράς ο σπιθοβολάκης, «η μηλιά άνθησε. Γιατί να κάνουμε πόλεμο για τα χρυσά μήλα? Η μηλιά άνθησε και όλοι οι σκληρόκαρδοι και όλοι οι στενόμυαλοι μήτε το πήραν χαμπάρι. Ούτε τη χρυσή ευχή της μανούλας έχουν μαζί τους. Ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη. Ζήτω, θα γίνει», φωνάζουν τότες κι όλα μαζί τα αγαπημένα παιδιά. Και αρχίζουν ευθύς το τραγούδι και το χορό και πιάνονται όλοι χέρι με χέρι και αρχίζουν να χοροπηδούν και να χορεύουν γύρω-γύρω, όπα, όπ, όλοι μαζί, γύρω από τη χρυσή τη μηλιά. Και το χαρούμενο τραγούδι της, γοργός σαν κρούσταλο νεράκι, έλεγε: «Η μηλιά μας έχει ανθίσει και τα μήλα είναι χρυσά και σ' ανατολή και δύση θα σκορπίσουν τη χαρά, τραλαλά. Τρέξτε όλοι, πιάστε όλοι το λεβέντικο χορό». Τότε σ' ακούν οι κακοί άρχοντες στο τραγούδι των παιδιών και γιομίζει η καρδιά τους φαρμάκι και τρέμουν τα χέρια τους από θυμό και λυσάνε πάνθησε για τα παιδιά η μηλιά και δεν άνθησε για αυτούς. Και αρπάζουν ευθύς τα άγρια σημαίνια σπαθιά και βγαίνουν όξο. Μα τι να δουν! Χιλιάδες ροδοκόκκινα παιδιά πιασμένα χέρι-χέρι να πηδούν ελεύθερα γύρω-γύρω από τη χρυσή τη μηλιά και να τραγουδούν. Και η μηλιά ευτυχισμένη να πλώνει όσο μπορεί τα πέταλα δυνατά της κλαδιά να αγκαλιάσει όλα τα παιδιά. Μα ξαφνικά τι ήταν αυτό? Αστράφτει ο ουρανός, χαράζει η ανατολή, φωτάει η δύση και ανθίζουν όλα τα κλόνια της μηλιάς απ' αγάπη. Και χιλιάδες χρυσά μήλα αστράφτουν ψηλά, πέφτουν σαν αστέρια και φυτρώνουν εκεί που πατούσαν τα ποδαράκια των παιδιών. Και οι κακοί άρχοντες αυτοί βλέπουν και λυσούν και τρέμουνε τα άσχημα τα χέρια τους. Γιατί άνθησαν για τα παιδιά τα μήλα και είναι τα μήλα χρυσά και είναι όμορφα και δεν είναι για αυτούς. Ετότες βγάζουν τα σημαίνια σπαθιά και ορμούν και τα μάτια τους πετούν φωτιές και ζυγώνουν σαν άνεμος και σηκώνουν τα άσπλαχνα σπαθιά και να τα κατεβάζουν να κόψουν τα αγαπημένα χεράκια, να σφάξουν τα παιδιά, να φτάσουν τη χρυσή μηλιά, να αρπάξουν αυτή τα μήλα. Μα τα σπαθιά δεν κόβουν και τα χεράκια δεν σπάνε και τα παιδιά τραγουδούν άφοβα και χορεύουν και σφίγγουν όλο πιο πολύ τα αγαπημένα χέρια. Και ο μεγάλος κύκλος που είναι πιασμένα και χορεύουν όλα τα παιδιά γίνεται τότες πιο δυνατός από την πιο φοβερόν πολεμιστή, πιο φοβερός και από το πιο ψηλό κάστρο. Τότες θολώνουν τα άγρια μάτια τους και τα κοφτερά σπαθιά πέφτουν από τα χέρια τους και ζαλίζονται, πέφτουν χάμου και ανασηκώνονται και ξαναπέφτουν. Και το φαρμάκι που έχουν στη μαύρη ψυχή τους έπηξε και έγινε πηχτό κόκκινο γέμα και σταματά την άσπλαχνη καρδιά τους να μην χτυπά πια. Και παραλυούνε τα μακριά σου βλερά τους δάχτυλα και δεν μπορούνε πια να σκοτώσουν. Εσαν είδαν τα αρχοντόπουλα τους αγαπημένους τους άρχοντες σκοτωμένους, φωνάζουν τους φύλακες με τα χίλια μάτια και από τους μαύρους τάφους ξεπηδούν οι στρατιώτες με τα χίλια σπαθιά και όλοι μαζί οι οχτροί των παιδιών ζυγώνουν με πνιχτά βήματα, με μάτι θολό και αγριεμένα σπαθιά και θέλουν κι αυτοί να σφάξουν τα παιδιά, να αρπάξουν τα χρυσά τα μήλα. Μα τα παιδιά δεν τους βλέπουν και δεν τους ακούν και χαρούμενα σφίγγουν τα χέρια κι όλο τραγουδούν. Και πετά το τραγούδι τους γοργό και αντυχεί ως τον κόκκινο κάμπο κι που πουλί δεν πετά και λουλούδι δεν φυτρώνει. Και τα ακούν οι φτωχοί υπερβολάριδες που δεμένοι στις χρυσές αλυσίδες τους σκληρόκαρδους σκάβουν. Τι, δεν μπόρεσαν να κάνουν τη μηλιά να ανθίσει
Και τα ακούν οι καλοί χτίστες που δεμένοι στις βαριές αλυσίδες τους τα νεόμυαλου χτίζουν. Τι, δεν μπόρεσαν να φυλάξουν καλά τη χρυσή μηλιά. Και σηκώνουν τα μάτια και βλέπουν τον ήλιο. Μα ξαφνικά το τραγούδι ορμά στη μεγάλη κόκκινη φωτιά και τη σβήνει. Τότες σωπαίνουν τα μεγάλα νεροπρίωνα στο δάσος. Και από τα βαθύσκια δάση βγαίνουν οι ξυλοκόποι.

Και φίλο δεν τρέμει και γέρας δεν φυσά. Και όλοι οι άνθρωποι που αγαπούν τα παιδιά βλέπουν τότε στους χίλιους μαύρους φύλακες που ζυγώνουν. Τι, άνοιξε ο ουρανός και φάνηκε ο ήλιος και ακούγονται τα βαριά τους πατήματα και γυαλίζουνε τα σημαίνια τους σπαθιά και όσαν τους είδαν κάνουν έτσι και σπάνε τις αλυσίδες. Και νάτι, τρέχουν, πετούν, ξεχύνονται με τσάπες και τσεκούρια, με πριόνια και μυστριά, με σίδερα που βρήκαν και κλαδιά που κόψαν. Αστράφτη στα μάτια τους η αγάπη και γοργά χτυπά στις φλέβες το κόκκινο ανθρώπινο αίμα. Και ερχόμενοι, εκείνα τα παλικάρια, εχύθηκαν απάνω τους ως αν λεοντάρια λυσασμένα. Και τότε σάιχα, σηκώνονται ψηλά τα τσάλινα μπράτσα και πριν κατέβουν, ξεψυχούν οι στρατιώτες με τα χίλια σπαθιά και σαν κατέβουν, λιανίζουν, πετσοκόβουν, πελεκούν τους λυσασμένους φύλακες των αρχοντάδων. Όμως όσοι απομείναν από τα στρατεύματα του τελευταίου σκληρόκαρδου και του τελευταίου στενόμυαλου, ενωθήκανε τότε σε ένα μεγάλο στρατό και ορμήσαν και πάλι κατά πάνω στα παιδιά για να κόψουν τα ενωμένα τους χέρια και να πάρουν αυτοί για λογαριασμό τους μονάχα τα τρία ολόχρυσα μήλα. Και τότες και οι πατεράδες και όλες οι μητέρες των παιδιών που είδαν τον κίνδυνο αυτόν ορμήσανε κατά μπρος, άλλοι από μπροστά από τον εχθρό και άλλοι από την πίσω μεριά τους, και έκαναν την καρδιά τους σκληρή και άπονη. Και άρπαξαν τους κακούς αυτούς στρατιώτες από τα μαλλιά και γύρισαν κατά πίσω την κεφαλή τους και τους εχτύπησαν με όλη τους τη δύναμη στο κεφάλι. Και μετά τους εγύρισαν το χέρι και τους επήραν το μαχαίρι, όπου εκρατούσαν πριν μέσα στα δόντια τους για να σφάξουν οι κακούργοι αυτοί τα παιδιά. Και με το ίδιο αυτό ατσάλινο μαχαίρι τους χτυπήσαν με μεγάλη δύναμη ίσα μέσα στην καρδιά. Έτσι σκληρά και άπονα τους εσκοτώσανε και μέναν εκεί αυτοί πάνω στο χώμα ξαπλωμένοι, δίχως να μπορούνε πια να κάνουν κακό σε κανέναν άνθρωπο ούτε και σε κανένα από τα παιδιά που κυνηγούσανε πριν με κακία μεγάλη. Ετότες εφάνηκε και ένας καβαλάρης με σπαθί ξεγυμνωμένο και άρματα λαμπερά και άρχισε να σφάζει τους φύλακες όσοι είχανε απομείνει και τους επήρει κυνηγώντας πέρα από τη χρυσή τη μηλιά μέσα στα βουνά. Και εκεί έγινε άφαντος από τη γη και τα παιδιά βοηθώντας και με τη χάρη του Θεού εσταθήκανε νικητές. Πιάνουνε λοιπόν τα αρχοντόπουλα και τα κλείνουνε στις δικές τους σκοτεινές φυλακές και τους στρατιώτες τους κόβουν ευθύ στα πολλά χέρια και τους αφήνουνε μόνο δύο να δουλεύουν και να τρών. Και τους φύλακες αυτούς τους πάνε να τους στήσουν μέσα στα ανθισμένα μπέλια, να φιλούν τα σταφύλια με τα χίλια τους μάτια, μην έρθει κανένα πουλάκι και τσιμπήσει τις γλυκές ζουμερές ρόγες. Σκύβει τότε ο Σπιθοβολάκης, μαζεύει τα ολόχρυσα μήλα και τα φυτεύει βαθιά στα καρπερά σπλάχνα της γης. Και ο γέρος, αυτός μοιράζει σε όλους τις χίλιες ασημένιες τσάπες και από πίσω να την σκαλίζει με ένα σκαλιστηράκι και υγριά. Και σα βρίσκει παλιό κίτρινο κοντάρι, τα σιάχνει ευθύς δρεπάνι δρεπανάκι. Και σα βρίσκει παλιό σκουριασμένο κανόνι, το ρίχνει ευθύς στη μεγάλη κόκκινη φωτιά. Και το παίρνουν οι σιδεράδες, το χτυπούν στο δυνατό αμόνι και το σιάχνουν όμορφο αλέτρι. Και πιάνει ο παλικαράς ο Σπιθοβολάκης στα αλέτρι και οργώνει με μια ολάκερη τη γης. Και από το γερό και βαθύ σκάψιμο πέφτουν οι ψεύτικοι πύργοι. Γκρεμίζονται οι υψηλοί μαύροι τείχοι, γεμίζουν χώμα τα φιδωτά λαγούμια, πέφτουν οι σκοτεινές φυλακές και τίποτα πια δεν χωρίζει όλα τα παιδιά. Και από πίσω, να και ο γέρος ρίχνει το στάρι και να και τα παιδιά αυτά θερίζουν τα κυματιστά ολόχρυσα στάχια. Μα φυτρώσαν και τα μήλα και βγήκαν παντού οι όμορφες αληθινές μηλιές. Και όλοι όσοι βρίσκονται τώρα κοντά στη χρυσή μηλιά πιάνονται χέρι-χέρι σφιχτά και αγαπημένα στο πιο λεβέντικο χορό που γίνε ποτές. Και πιάνει ο Σπιθοβολάκης τον κάβο και η Γριούλα την άλλη άκρη. Και ο γέρος Χάι αυτός κάνει έτσι και φωνάζει, φωνάζει όλα τα παιδιά από όλη τη γης στο χορό της χρυσής της μηλιάς.
και βλέπεις χαρούμενα κινεζάκια με σβέλτα μάτια και χλωμό πρόσωπο, αραπάκια με ζουρό μαλλί και στραφτερό χαμόγελο, Ινδιανάκια με κόκκινο δέρμα και πολύχρωμα φτερά, Εσκιμωάκια με λοξά μάτια και τολμηρό πρόσωπο. Η μηλιά μας έχει ανθίσει και τα μήλα είναι χρυσά και σ' Ανατολή και Δύση θα σκορπίσουν τη χαρά. Και ο μεγάλος κύκλος απλώνει και μεγαλώνει και γυρνά και χορεύει και τραγουδά και σε λίγο αγκαλιάζει ολόκληρη τη γης μας, όπως ταξιδεύει φωτεινή και όμορφη στο γαλάζιο άπειρο. Και η γης αναγαλιάζει χαρούμενη, όλα τα παιδιά αγαπημένα να χορεύουν απάνω της και να τραγουδούν. Η καρδιά τους χτυπά χαρούμενη και ξεχνά το πηχτό κόκκινο γέμα που την πότιζαν οι κακοί άρχοντες. Και ανθίζει ευθύς τα χαρούμενα δέντρα και ρημάζει άφθονους τους χρυσούς της καρπούς. Και βάζει τα ποτάμια να ποτίζουν και δένει το πιο όμορφο στάρι. Και λέει στα ψηλά βουνά να κρατούν τα άσπρο χιόνι, να έχουν και το καλοκαίρι νερό να ποτίζουν οι άνθρωποι. Και ο ήλιος αυτό στέλνει τις πιο όμορφες αχτίνες του και γελούν και χορεύουν με όλα τα παιδιά. Κι είναι όλοι δυνατοί και χαρούμενοι και πολύ, μα πολύ ευτυχισμένοι. Γιατί τα πουλάκια ξαναγύρισαν στα δάση και τα τριαντάφυλλα ξανάνθησαν με το κελάιδιμά τους. Και τα παιδιά είναι πολύ γερά και ροδοκόκκινα και οι καρπερές ελιές ανθίζουν ξανά τον πιο όμορφο καρπό και χαρίζουν σ' όλους το χρυσό χρυσό λάδι της μίας ατέλειωτης ειρήνης των ανθρώπων. Τα τρία ολόχρυσα μήλα είχαν ανθίσει. Ψέματα και αλήθεια, έτσι είναι τα παραμύθια. Μήτε εγώ ήμουν εκεί, μήτε εσείς να το πιστέψετε.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το διήγημα του Φώτη Κόντογλου «Η μιλιά με τα χρυσά μήλα».

Διηγήθηκε ένας γέροντας ότι κάποτε κάποιος έπεσε σε βαρύ παράπτωμα, αλλά ήλθε σε κατάνοιξη και ζητούσε να μετανοήσει. Γι' αυτό πήγε να το αναφέρει σε κάποιον γέροντα. Όμως δεν ομολόγησε την πράξη του, αλλά ρώτησε μόνο εάν έρθει σε κάποιον τέτοιος λογισμός, μπορεί να ελπίζει για σωτηρία. Και εκείνος που δεν διέθετε καθόλου το χάρισμα της διακρίσεως, του λέει, έχασες την ψυχή σου. Όταν τ' άκουσε αυτό ο αδελφός, συλλογίστηκε, εφόσον έχασα την ψυχή μου, να επιστρέψω τουλάχιστον στον κόσμο. Φεύγοντας όμως, έκανε την σκέψη να αναφέρει τους λογισμούς του στον Αβά Σιλουανό, ο οποίος ήταν γνωστός για την μεγάλη του διάκριση. Πήγε λοιπόν σε αυτόν ο αδελφός, αλλά δεν ομολόγησε πάλι την αμαρτία του. Χρησιμοποίησε τον ίδιο τρόπο όπως και στον άλλο γέροντα. Άνοιξε λοιπόν το στόμα του ο πατέρας και άρχισε να του μιλάει από την Αγία Γραφή ότι δεν καταδικάζεται κανείς με μόνο τους λογισμούς. Ακούγοντάς τα, ο αδελφός ενισχύθηκε ψυχικά, αναθάρισε και του ομολόγησε και την πράξη. Μετά την ομολογία του αδελφού, ως πεπειραμένος γιατρός ο πατέρας άρχισε να απλώνει πάνω στην ψυχή του σαν άλλο κατάπλασμα τα λόγια της Αγίας Γραφής ότι υπάρχει μετάνοια για αυτούς που ενσυνείδητα επιστρέφουν στον Θεό. Αργότερα, όταν επισκέφθηκε ο αβάς μου εκείνον τον πατέρα, τον Αβά Σιλουανό, του τα διηγήθηκε αυτά και πρόσθεσε, «Να, αυτός που απελπίστηκε από τον εαυτό του και ήταν έτοιμος να γυρίσει στον κόσμο, βρίσκεται τώρα στην ένα αστέρι ανάμεσα στους αδελφούς. Αυτά τα διηγήθηκα για να γνωρίζουμε ότι είναι επικίνδυνο να εμπιστευόμαστε είτε τους λογισμούς είτε τις πράξεις σε γέροντες που δεν έχουν διάκριση».

Κάποιος αδελφός ανέφερε στον Αβά Σαρματά το εξής: «Οι λογισμοί μου λένε μην εργάζεσαι, αλλά να τρως, να πίνεις, να κοιμάσαι». Ο χέροντας του λέει: «Φάγε όταν πεινάς, πίνε όταν διψάς, κοιμήσου όταν νιστάξεις». Συμπτωματικά πήγε στον αδελφό κάποιος άλλος γέροντας. Ο αδελφός λοιπόν του είπε όσα είπε στον ίδιο ο Αβάς Σαρματάς. Του λέει τότε ο γέροντας: «Αυτό που σου είπε ο Αβάς Σαρματάς είναι το εξής: όταν πεινάς έντονα και διψάς σε σημείο που δεν μπορείς άλλο, τότε φάγε και πιες. Επίσης, όταν ξαγρυπνήσεις πάρα πολύ και νιστάξεις, να κοιμηθείς». Αυτό το νόημα έχουν τα λόγια του γέροντα.

Δυο γέροντες, μεγάλοι αναχωρητές από τα μέρη του Πιλουσίου, ξεκίνησαν να πάνε στην Αμά Σάρα. Καθώς όμως πήγαιναν, είπαν μεταξύ τους, «Να ταπεινώσουμε το γραίδιο αυτό». Όταν έφτασαν, τις λένε, «Κοίταξε, μην κάνεις υπερήφανο λογισμό και πεις, να, σε μένα έρχονται οι αναχωρητές, αν και είμαι γυναίκα». Και τους απαντά η Αμάς Σάρα, «Στη φύση είμαι γυναίκα, όχι όμως και στον λογισμό».

Είπε η εμάς Σάρα, «Εάν ζητήσω από τον Θεό όλοι οι άνθρωποι να είναι αναπαυμένοι μαζί μου, θα βρεθώ στην θύρα να βάζω μετάνοια στον καθένα. Προτιμώ να προσεύχομαι να είναι η καρδιά μου καθαρή με όλους».

είπε επίσης στους αδελφούς για μας Σάρα: «Έχω ανδρικό φρόνημα, ενώ εσείς γυναικείο».

Αγία Συγκλητική είπε: «Αυτοί που μαζεύουν τον υλικό πλούτο με κόπους και κινδύνους στη θάλασσα, όταν έχουν κερδίσει πολλά, επιθυμούν τα πιο πολλά. Μάλιστα, αυτά που τα έχουν στα χέρια τα θεωρούν σαν ένα τίποτε και επεκτείνονται σε εκείνα που δεν τα έχουν. Και εμείς, αν και δεν έχουμε τίποτα και από τα απαραίτητα που πρέπει να χαρακτηρίζουν τον μοναχό, τίποτε δεν επιθυμούμε να αποκτήσουμε για το φόβο του Θεού».

είπε η Αγία Συγκλητική, υπάρχει λύπη που ωφελεί και λύπη που προκαλεί φθορά. Η χρήσιμη λύπη είναι για τα προσωπικά μας αμαρτήματα και για τις αδυναμίες του πλησίον. Συντελεί επίσης η λύπη αυτή στο να μην αστοχήσει ο μοναχός στην καλή του πρόθεση και στο να προσεγγίσει την τέλεια αγαθότητα. Είναι και η θλίψη που προέρχεται από τον εχθρό, παράλογη πέρα ως πέρα, την οποία μάλιστα κάποιοι την ονόμασαν ακιδεία. Αυτό λοιπόν το πνεύμα της ακιδείας πρέπει να το απομακρύνουμε με προσευχή προπάντων και ψαλμοδία.

είπε η Αγία Συγκλητική, είναι επικίνδυνο να διδάσκει κανείς εάν δεν έχει φτάσει στα κατάλληλα μέτρα δια του πρακτικού βίου. Γιατί όπως ακριβώς αν κάποιος έχει ετοιμόρροπο σπίτι και δεχθεί φιλοξενουμένους, θα τους κάνει κακό με το ενδεχόμενο γκρέμισμα του σπιτιού, το ίδιο και όσοι προηγουμένως δεν οικοδομούν τον εαυτό τους, προξενούν απώλεια και σε αυτούς που έρχονται κοντά τους, γιατί με τον λόγο τους τους προσκαλούν σε σωτηρία, αλλά με το κακό παράδειγμα της ζωής τους βλάπτουν πολύ τους αγωνιστές.

Είπε πάλι: «Καλό είναι να μην οργίζεται κανείς. Αν όμως συμβεί να οργιστείς, ούτε μιας μέρας διάστημα δεν σου παραχωρεί για το πάθος αυτός που είπε. Η δύση του ήλιου να μην σας βρει ακόμη οργισμένους. Και εσύ λοιπόν περιμένεις ώσπου να δύσει όλη σου η ζωή? Γιατί μισείς αυτόν που σε λύπησε, άνθρωπε? Δεν είναι αυτός που σε έβλαψε, αλλά ο διάβολος. Μίσησε την αρρώστια και όχι τον άρρωστο».

Υπάρχει, είπε η Αγία Συγκλητική, και άσκηση σκληρή που υπαγορεύεται από τον εχθρό, και μάλιστα οι δικοί του μαθητές το κάνουν αυτό. Πώς λοιπόν να διακρίνουμε την θεία και βασιλική άσκηση από την τυραννική και δαιμονική? Αυτό φαίνεται από τη συμμετρία. Όλη σου η ζωή ας είναι ένας κανόνας νηστείας. Μην νηστεύεις 4 ή 5 μέρες και την επόμενη καταλύεις με αφθονία τροφών. Σε κάθε περίπτωση η αμετρία είναι καταστρεπτική. Όσο είσαι νέος και υγιής, νίστεψε, γιατί θα έρθουν τα γερατιά μαζί με την αδυναμία. Όσο λοιπόν ακόμη έχεις δυνάμεις, θησάβρισε εφόδια για να βρεις ανάπαυση όταν δεν θα μπορείς.

Είπε πάλι, όσο προοδεύουν οι αγωνιστές, τόσο και με ισχυρότερο αντίπαλο έρχονται αντιμέτωποι.

Είπε ακόμη, είναι γραμμένο να έχετε τη σύνεση που έχουν τα φίδια και την ακεραιότητα που έχουν τα περιστέρια. Το να έχετε τη σύνεση των φιδιών έχει υποθεί με την έννοια να μην μας διαφεύγουν οι επιθέσεις και τα τεχνάσματα του διαβόλου, γιατί το όμοιο από το όμοιο του γίνεται αμέσως αντιληπτό και η ακεραιότητα της περιστεράς δηλώνει την καθαρότητα των

0: Ορθόδοξη μαρτυρία. Η ραδιοφωνική πρόταση της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού στα FM.
1: Συνδεόμαστε με την Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Να, το παιδί τι να πω, έχω πάθει σοκ. Εγώ πιστεύω θα τα καταφέρω, γιατί έχω και εγώ το παιδί φυτό, το στελάκι μου. Αλλά ο στελάκι μου δεν έχει τον άκητον κατάκληση, έχει εμένα. Το παιδί αυτό δεν έχει ότι πατέρα, ότι μάνα. Είναι μόνο το και έχω πάθει μεγάλο σοκ. Είναι, πιστεύω, το πιο δύσκολο σημείο στη ζωή αυτό που έχω δει, που έχουν δυναμάτες από το παιδάκι. Δεν έχει ότι μάνα, ότι πατέρα. Ο στελάκι μου έχει εμένα τον μπαμπά του, που είμαστε από πάνω. Αλλά αυτό το παιδί είναι ορφανό, είναι, τι να πω, είναι μεγάλη η κατάκληση. Εγώ θα προσπαθήσω με τη δουλειά μου, αυτό που ξέρω, θα το περιποιηθώ σαν το παιδί μου τις πληγές.
3: Εσείς η ίδια, κυρία Μαρία, λόγο, κυρία Μαρία, έχετε ήδη ένα παιδί, το Στέλιο.
2: Δεν ακούω.
3: Έχετε ακούω, ήδη, μας ακούτε?
2: Τώρα ναι.
3: Έχετε ήδη ένα παιδί, το Στέλιο, ο οποίος είναι τετραπληγικός.
2: Τετραπληγικός, μπράβο, ναι.
3: Για τον οποίο
2: μας έχει... κατάκληση ο στελάκης μου. Γιατί είμαι εγώ από πάνω, το έχω φτιάξει όλοι μπαμπά του.
3: Για να καταλάβει, ο κόσμος δεν κουνάει ούτε χέρια ούτε πόδια.
2: Ο στελάκης μου, ναι, ναι, ναι. Και πάω, δουλεύω σε μια οικογένεια. Εντάξει, καλά είμαι, δόξα τω Θεώ. Πήραμε λίγα λεφτά τότε, καλά έχω το σπίτι μου, δόξα τω Θεώ. Δεν πεινάμε, δόξα τω Θεώ. Παίρνουμε ένα πείδωμα, δόξα τω Θεώ. Αν υπάρχει πιο καιρό τη κατάσταση.
3: Και τώρα εσείς λοιπόν που ήδη περιποιήσετε το παιδί σας, που έχει αυτό το πολύ σοβαρό πρόβλημα.
2: Πάρα πολύ, έχω και το σύζυγό μου, πάρα πολύ.
3: Εσείς λοιπόν δηλώνετε πρόθυμη, εθελόντρια, δείχνοντας πραγματικά ανθρωπιά, να περιποιηθείτε ένα άλλο παιδί, το οποίο δεν έχει κανένα στον κόσμο, ούτε μάνα, αυτό, ούτε πατέρα.
2: Πίστεψε με, είμαστε άνθρωποι πάνω από όλα, δεν έχει σημασία από που είσαι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, όταν τον είδα την πρώτη μέρα σου μιλάω για τον Θεό, έπαθα, πήγα να λιποθυμίσω και μου λέει ο κύριος, αυτή τι έχετε, καλά είμαι, καλά είμαι. Έχω πάθει σοκ να σου μιλάω. Από βαθιά της καρδιάς.
3: Αυτό το παιδί λοιπόν, τώρα που διακονείται, που περιποιείστε, που δεν είναι το παιδί σας, ναι. Ο Παναγιώτης. Έχει ανοίξει το σώμα του.
2: Ναι, ναι, ναι. Έχει ανοίξει από μέσα κάτω, στην ουρά, στα πόντια, στα μπούτια.
4: Τόσους μήνες που ήταν στο νοσοκομείο.
2: Ήταν πολλές μήνες, δεν είχε συνηθίσει στο νοσοκομείο, ναι. Καταλαβαίνω, το νοσοκομείο έχω μείνει 2,5 χρόνια εγώ. Και εγώ άμα δίμουν πάνω στο στελάκι και είναι λογικό, γιατί δεν είναι ένα παιδί στο νοσοκομείο, είναι πολλά και οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν ιατροί και νοσηλευτή να είναι από πάνω. Από πάνω στο ασθενή πρέπει να είναι οι γονείς, αδέρφια, ξαδέρφια. Αυτό είναι λογικό, δεν προσβάλλω το νοσοκομείο προς Θεού, ούτε καν συζήτηση. Αλλά αυτό το παιδί θέλει μόνο του και αποκλειστικές, σου μιλάω ειλικρινά, δεν μπορεί να προσέχουν άνθρωπο σαν τη μάνα, κακά τα ψέματα. Πάλι είναι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν ψυχή. Αυτό το λέω και το υπογράφω.
4: Ναι, σίγουρα.
2: Ναι, εγώ το λέω τα πράγματα.
3: Εσείς
2: με τον
3: πώς μάθατε, για τον Παναγιώτη?
2: Εμένα μου είπε ο Πάτερ Φανούριο, η γυναίκα του, ο σύζυγος. Ο Πάτερ Φανούριο, γιατί έχω βοηθάει λίγο εδώ και μου είπε, μπορείτε. Λέω, βεβαίως μπορώ.
3: Εσείς πηγαίνετε στο πνευματικό κέντρο και βοηθάτε ή παίρνετε βοήθεια?
2: Ναι, είναι λίγο, ό,τι μπορώ. Μια ώρα, δύο, ό,τι μπορώ. Με έχει στείλει μια κυρία που δούλεψα στο σπίτι τη θεία τη, η κυρία Άννα. Και εμένα μου κάνει καλό που είναι ο κόρος της εκκλησίας, πρέπει να φύγω και εγώ λίγο, νιώθω καλά, είναι το περιβάλλον εδώ μια χαρά, ευχάριστα και χαίρομαι πολύ. Πάρα πολύ πραγματικά.
4: Είστε και εσείς άνθρωπος προσφοράς και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Αυτό εννοείται, πάνω από όλα πρέπει να είμαστε άνθρωποι, να έχουμε ψυχή. Όχι να είμαστε άνθρωποι, πώς θα το εξηγήσω, να μην βοηθάμε, είναι αυτή η αμαρτία από το Θεό. Καταρχάς, για μένα η χαρακτήρα έτσι ήταν πάντα μια ζωή. Έχω μεγαλώσει σε μια πάρα πολύ φτωχή οικογένεια, 8 παιδιά, δεν είχαμε να φάμε, τέλος πάντων, φτώχεια.
3: Και κάνετε μεροκάματα για να...
2: Ναι, πάω σε μια οικογένεια που του ξέρω 32 χρόνια. Είναι ένα ζευγάρι που φυσικά πηγαίνει από το σπίτι αυτό πριν το τρώει το γιο μου και τώρα πάω εκεί, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ.
3: Πόσα χρόνια είναι τετραπληγικός ο Στέλιος, ο γιος σας?
2: Ο Στέλιος είναι του 11. 15 χρόνια κλείνω, 15 Αύγουστος.
3: 15 χρόνια στο κρεβάτι δηλαδή?
2: Στο κρεβάτι είναι τώρα. Ήμουν 2,5 χρόνια στο κρατικό της νύχιας, μέσα. Μετά πήγαμε στη Γερμανία, μας στείλω κάτω στη Γερμανία 9 μήνες, σε κέντρο αποκατάστασης. Πού δεν εκουπάει. Στην Άρισα. Στην Ελευσίνα. Πού δεν είναι, σε Καλαμάτα. Τέλος πάντων, τίποτα. Τίποτα, έχει χτυπήσει πολύ στον εγκέφαλο. βάρη κρανοκεφαλικές
3: κακώσεις.
2: Ναι, ναι. Είτε φοιτητή στην Πάτρα, σπούδαζε και ποδοσφαιριστή στον Πειραιά Πειραιάς. Ένα πληθυσμένο μα κατάσταση. Και εγώ δεν ξέρω πώς ζω. Λέω το βράδυ θα πέσω, λέω θα ξυπνήσω το πρωί. Αλλά υπάρχει Θεός. Πιστεύω πάρα πολύ, είμαι δίπλα στο Θεό.
3: Αλλά παιδιά έχετε, κυρία Μαρία.
2: Έχω κι άλλο παιδί, ένα μεγάλο παντρεμένο με δύο παιδιά. Το Σελάκο το έχω φέρει μόνο 6 μηνών εδώ. Στην Γαλλία τον έπαιρνα με πήρε το Σαλιάσκα να κάνω μαροκάμα στα σπίτι. Έλεγα στις γυναίκες να πάω το Σελάκι μαζί μου. Στην Κεβάσο που είμαι τώρα, και Κεβάσο όλα τα πάω, έχω φέρει το νομικά σου μαροκάμα. Ναι, παιδάκι μου έλεγε και κοιμόταν εκεί στο κάτω της Κεβάσο. Τέλο πάντων, δεν περάζει. Τουλάχιστον τον έχω.
4: Μάλιστα.
2: Όταν κρεμάει το κεφάλι την ήττα που κοιμάται, λέω παιδιά, γεια μου, έχει πεθάνει το παιδί μου. Κουράζει. Τέλο πάντων, το πιο γερό είναι ο Παναγιώτης που δεν έχει μάνα και πατέρα. Να το περιποιηθεί το παιδί και να έχει την αγάπη.
3: Και βλέπουμε τώρα, κυρία Μαρία, τις φωτογραφίες που μας έστειλε ο πατέρας Φανούριος.
2: Ναι, εγώ τα κάνα, θέλω να δω τα αποτελέσματα. Ορίστε.
3: Πατέρα Νικόλα, είδατε.
2: Ορίστε.
3: Λέω, τις φωτογραφίες.
2: Ναι.
3: Από τις κατακλύσεις.
2: Ναι, ναι.
3: Είναι τρομακτικό. Είναι σαν. Είναι τρύπες μέσω σώμα. Είναι φιαλτικό αυτό που βλέπουμε.
2: Εγώ να ρωτάω. Την πρώτη μέρα πήγα να υποτιμήσω. Δεν ξέρω πώς κρατήθηκα. Ξέρω. Εγώ τα κάνω τα πάντα το παιδί. Τα κάνω τα πάντα. Ό,τι μπορώ θα κάνω τα πάντα. Να το καθάρισει. Θέλει καλό καθάρισμα. Όχι να περάσει η ώρα για να πάρει τα λεφτά. Αυτοί που το. Δεν ξέρω. Αυτοί που το. Το φέρνουμε και εδώ το παιδί. Είναι αμαρτία από το Θεό. Το μιλάω ειλικρινά. Είναι αμαρτία από το Θεό. Καλύτερα να πεις δεν μπορώ να το καταφέρω, αυτό τελειώσε. Όχι να πάρει λεφτά, δεν ξέρω τι έχει γίνει, προς Θεού δεν προσβάλλω κανέναν, ναι. Προς Θεού. Αλλά αυτό δεν είναι, είναι αμαρτία από το Θεό. Βλέπεις ένα παιδάκι, έτσι να τα πεις σε αυτή την κατάσταση, δεν ξέρω, δεν μπορώ. Τι να πω, δεν έχω λόγια.
3: Τι ηλικία έχει αυτό το παιδί ο Παναγιώτης?
2: Δεν ξέρω πόσο, 40 θα είναι, δεν ξέρω, δεν έχω ρωτήσει, 40 έχει, στα 40. 5 χρόνια πέω, μικρό από το στελάκι μου είναι.
3: Αυτό.
2: Αλλά ένα καλό παιδί, ένα γλυκό παιδί. Τι να πω, δεν έχω λόγια. Τι καλό που είναι.
3: Και
2: είναι
3: δεν
2: πάρα
3: έχει...
2: πολύ καλό παιδί.
3: Και δεν έχει κανένα στον κόσμο.
2: Δεν έχει. Και το πάτερ Φανούρια που είναι. Τι να πω, το λατρεύει. Και το σύζυγο, η κυρία Φωτεινή που. Ό,τι αυτό που ξέρω, δεν ξέρω ακριβώς παραπάνω. Μου έχει πει ο ίδιος. Το πάτερ Φανούρια δεν υπάρχει στον κόσμο, μου λέει. Το είπε ο ίδιος Παναγιώτης.
3: Και αυτό το παιδί μένει, έχει σπίτι και μένει τώρα.
2: Μένει και μένει, ένα σπίτι μένει και μένει.
3: Αυτό μετακινείται αυτό το παιδί. Με αυτές τις τρύπες, δηλαδή. Είναι τραγικό.
2: Μετακινείται στο καρότσι, ναι, μετακινείται στο καρότσι. Ο δεν καταλαβαίνει από τη μέση και κάτω, δεν καταλαβαίνει το παιδί. Από μέση και πάνω μόνο.
3: Άρα είναι παραπληγικό το παιδί από τη μέση
2: ναι,
3: και κάτω.
2: Ναι. Είναι δράμα.
3: Αυτά που βλέπουμε πραγματικά δεν ξέρω αν μπορούμε να το μεταφέρουμε με λόγια. Δεν μεταφέρονται με λόγια.
2: Πιστεύετε, πάω εκεί, μ' ανοίγει η καρδιά, αλλά λέω θα τα καταφέρω. Έχω βάλει πείσμα, είναι το παιδί μου, τελειώσει αυτό. Ό,τι πρέπει από το γύρο θα κάνω τα πάντα. Τα πάντα. Ευτυχώς μια πληγή χθε με έβγαλε αίμα, ανατώνεται, δόξα το δόξα και Παναγίτσα και χάρηκα πάρα πολύ. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη με τον αυτό μου. Χάρηκα τόσο πολύ, αν βλέπετε να πληγείτε σαν αυτό που έχει κίνδυνα να το κατάφερε σε 4 μέρες. Γιατί θέλει πολύ καλό καθάρισμα όλη εκείνη η ιστορία. Γιατί θέλει 3-4 βήματα να είναι στεκνά. Mm-hmm. Τι να πω. Εγώ πιστεύω θα κάνω τα πάντα για να γίνει καλά το παιδί.
3: Ό,τι πρέπει να το γίνει. Και αυτό τώρα το παιδί, ποιος φροντίζει το φαγητό του, οι ανάγκες του.
2: Δεν ξέρω. Το πάτε, δεν ξέρω. Πάτε Φανούριο. Πάτε Φανούριο, ναι. Και Νίκια, δεν την έχω ρωτήσει πολύ και πάντα. Ο Πάτε Φανούριο είναι. Τι να πω. Δεν είναι, τέτοιο άνθρωπο δεν έχω δει στη ζωή μου. Δεν έχω δει να πάει να κοιμήσει τα κύρια, τα παιδιά στον δρόμο που έχουμε εδώ. Δεν έχω λόγια αυτό το άνθρωπο. Πραγματικά. Ψυχούλα, τι να πω, δεν έχω λόγια.
3: Ο Παναγιώτης τώρα, ο οποίος είναι παραπληγικός.
2: Ορίστε.
3: Ο Παναγιώτης λέω που είναι παραπληγικός τώρα και βλέπουμε τις κατακλείσεις αυτές που έχει τρυπήσει την κυριολεξία, έχει ανοίξει το σώμα του.
2: Ναι.
3: Είναι ένα κιτρινοπράσινο.
2: Αυτό το κιτρινοπράσινο, αυτό είναι το πιο χειρότερο και το ένα που θέλει το πόδι όλο μέσα. Που έχει μια τρύπα.
3: Τρύπες, πολύ μεγάλες τρύπες δηλαδή. Μιλάμε
2: είναι
3: για...
2: μεγάλες, το κουπάτι σου.
3: Δηλαδή μπαίνει το χέρι που... σου μέσα, η παλάμη σου.
2: Ναι. Αλλά το ένα που είναι κόκκινο, το κατάφερα, δόξα το Θεό, ήταν με γκαλέμα. Αν το βλέπετε ένα, το μεγάλο, είναι κόκκινο το κρέας μέσα τώρα. Το κατάφερα, το καθαρίζα καλά. Όλα τα έχω καθαρίζει βέβαια, αλλά θέλουν χρόνο πολύ. Αυτό θα πάρει κανένα 6 μήνες, 8 μήνες αυτή η δουλειά.
3: Οπότε ο πατέρας Φανούλης έχει να λάβει και τα ενίκια και τη διατροφή του.
2: Ο πατέρας Φανούλης, ναι.
3: Γιατί αυτό το παιδί πώς θα πηγαίνει τουαλέτα, πώς θα τρώει, πώς θα...
2: Δεν πάει τουαλέτα, ώρα κάνει παρακέντηση.
3: Α, έχει...
4: Έχει παραφύσει.
3: Παραφύγει του μαστού.
4: Και έχει
2: για να σακουλάκι απ' έξω που το αδειάζει το παιδί. Το είπα και να το αλλάξω, όχι μου λέει, όχι μου λέει. Τα αλλάζω εγώ κύριε Μαρία. Αυτά,
3: να σας δίνει ο Θεός δύναμη και υγεία και...
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ καλά και εσείς.
3: Έτσι, και να έχετε δύναμη και για το παιδάκι σας, το οποίο και αυτό υποφέρει. Αλλά είναι παρηγοριά σας ότι είναι ζωντανό και...
2: Είναι κακό ζωντανό το λάκι μου, γιατί η ιδέα μου δεν έχει νόημα χωρίς το λάκι μου. Ένα δύο μέτρο φοιτητή. Θα δούλεψα τρεις δουλειές και καταφέρω το σπουδάζω. Πολύ κόβω. Τέλος πάντων, όλα καλά.
3: Από τροχαίο.
2: Υπάρχει χειρότερα μουσική από μένα. Το παιδί ο Πανώτης που δεν έχει μάνα έχει πατέρα. Το λέει ένα στελάκι και εμένα τον παπά του 24 ώρες. Και παιδί το να έχω σαν να πήρε το καπά με το καρότι της λαγής με τη τρόζ να το αλλάξει το στελάκι. Το αφήνω ποτέ. Σε κρίση πανικού να τον πιάνουν το στέλιο, το αφήνω ποτέ. Εντάξει, θέλετε τίποτα από μένα.
3: Να σας δίνει ο Θεός δύναμη και υγεία να σας δίνει.
2: Σας ευχαριστώ.
3: Να σας ευχαριστούμε και εμείς για αυτό που κάνετε σε έναν άνθρωπο που δεν είναι συγγενικό σας πρόσωπο. Αλλά να σας ευχαριστήσουμε λέω και εμείς γιατί κάνετε, προσφέρετε αγάπη σε ένα πρόσωπο που δεν είναι συγγενής σας. Είναι ένα ξένο παιδί και όμως το έχετε αγκαλιάσει σαν παιδί σας.
2: Εκεί πρέπει να φανούμε στους ξένους, όχι συγγενείς. Εμείς εννοείται στους ξένους πρέπει να φανούμε σαν μάνα πατέρα.
3: Αυτά που μας είπατε σήμερα ήταν.

καθαρίσει σπίτι για να μπορέσει να περιποιηθεί το παιδί της, το οποίο είναι τετραπληγικό, και μπροστά της φανερώνεται ένα πιο δύσκολο περιστατικό, ένα ξένο παιδί, και δηλώνει πρόθυμη να σταθεί κοντά του.

0: Ιεραρχική Εκκλησία, ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. Νομίζω έχουμε τον πατέρα Φανούριο πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μας ακούει, πατέρα Φανούριο? Την ευχή σας.
1: Έχουμε συγκλονιστεί πάρα πολύ, πατέρα Φανούρη, από την επικοινωνία που είχαμε με την κυρία Μαρία.
2: Και από αυτά που ακούσαμε και από αυτά που είδαμε, Μαρία.
1: Ναι, βέβαια.
3: Όταν μας λέγατε να αντέχουμε, να δούμε, δεν πίστευα ότι θα βλέπαμε αυτές τις τραγικές εικόνες.
0: Είναι μια μεγάλη κατάκληση. Ένας βαρύτατα...
3: Δύο. Δύο μεγάλες τρύπες που χωράει το χέρι σου μέσα από τις τρύπες αυτές.
2: Εγώ κατάλαβα ότι είναι
0: κλειμένος.
2: Είναι παραπάνω. Απλά δύο μας έστειλε. Αυτές ήταν οι δύσκολες, ας πούμε. Αυτό.
4: Τι λέμε.
3: Εσείς πώς μάθατε για τον Παναγιώτη, πατέρα Φανούριε?
4: Τον ξέρω από λαϊκό. Όταν ήμουν τότε, ήταν στον Άγιο Κωνσταντίνο. Ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που γνωρίσαμε. Εδώ στον Άγιο Κωνσταντίνο, δηλαδή. Στον πήραμε το παλικάρι. Μας είπαν ότι είναι ένα παιδί, τώρα έχει έρθει, λέει, τώρα έχει μείνει ανάπηρο. Τον γνωρίσαμε όταν προτέκατσε στο Καροτσάκι και μας είπε ότι υπάρχει κάποιος τον άκουσε να του πηγαίνει φαγητό το καλοκαίρι, γιατί το διακόλουσε μια κοπέλα και η παρισκούλα καλή της ώρα, να του πηγαίνει τελε φαγητό. Και το γνωρίσαμε τότε. Και για αυτό, για 10-15 χρόνια το ξέρουμε το Παναγιώτη, είναι. Τι να πω.
2: Απορία τροχαίου ήταν και ο Παναγιώτης, πατέρα Φανούρη?
4: Όχι. Έτσι.
2: Από ασθένεια?
4: Από ασθένεια, ναι, από ασθένεια. Σπάνια ασθένεια και τον παρέλυσε. Ναι. Νομίζω ότι...
3: Ο οποίος από τη μέση και κάτω δεν κινείται καθόλου.
4: Όχι.
3: Εντάξει, αυτά που ακούσαμε από την κυρία Μαρία ήταν σαν να είχαμε τελειώσει πανεπιστήμιο. Ήταν ένα ολόκληρο σχολείο. Ένα πανεπιστήμιο μόνη της αυτή η γυναίκα.
4: Μπράβο, Δημήτρη. Και νομίζω αυτή η εκπομπή σαν να κάνει μια ερμηνεία του Ευαγγέλου. Είναι η Κυριακή του Παραλίτου αυτή που διανύουμε. Είναι αυτό που λέει άνθρωπο που έχω. Δηλαδή, αυτή η εκπομπή σαν να σου λέει, εγώ όλη τη βδομάδα θα σου ερμηνεύω αυτό που άκουσες. Αλλά στη ζωή των ανθρώπων, όχι θεωρητικά. Πιάσε, άνοιξε ένα βιβλίο και διάβασε. Στη ζωή να δεις τι είναι το Ευαγγέλιο. Κάθε φορά, έτσι. Και πάλι σας ευχαριστούμε και όλους τους ακουρατές μας.
3: Και πρέπει να σταθούμε, εδώ απευθύνουμε όλη μια μεγάλη έκκληση, πατέρα Φανούριε, σε όλους τους ακροατές Πυριακής Εκκλησίας, ο καθένας από το δικό του μετερίζει να βοηθήσει. Αυτό το παιδί μένει σε ενίκιο. Δεν έχει κανένα.
4: Ναι,
3: και τα χρήματα πού τα βρίσκει, το πληρώνετε εσείς, φαντάζομαι, το ενίκιο?
4: Ο κόσμος βοηθάει πάρα πολύ. Το επίδομά του. Και... βρέθηκε μια καλή κυρία όταν τον προτέθαμε να φέρει και του έδωσε ένα σπιτάκι τον καημένο σε μια περιοχή. Για να μπορεί να μείνει. Να μην πληρώνει τα ενίκια. Να βάλει τη ζωή του δηλαδή σε μια τάξη. Και κάναμε και κάποιες ενέργειες να πάρει και αναβατήρα να πάει εκεί. Τέλος πάντων. Και μπήκανε και το ρημάξαν το σπιτάκι. Το κλέψανε, το διαλύσανε. Τέλος πάντων. Όσο είναι στο νοσοκομείο.
3: Αυτού του ανθρώπου.
4: Αυτού του ανθρώπου, ναι. Και ολομόναχος πού να πάει τώρα με αυτή την κατάσταση. Είναι εδώ.
3: Οπότε είναι και το ρεύμα του και το νερό του,
4: τα πάντα,
3: το φαγητό του.
4: Τα πάντα.

0: όταν δεν γκρινιάζουμε, όταν δεν δεν αγωνιούν, λες τώρα τι να πω, επειδή θα σου δώσουμε ξέρω εγώ 5 δραχμές, σου δώσουμε ένα νίκιο, θα κάνουμε και κάτι. Τίποτα δεν κάνουμε. Δεν ξέρω, θέλει κανείς από εμάς να ανταλλάξει αυτή την κατάσταση? Δηλαδή να πάμε εμείς στη μεριά του σαν τον Παναγιώτη, να είμαστε σε ένα πυρικό, να είμαστε έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, και να, και να κληθεί ο Παναγιώτη να μας βοηθήσει. Δόξα τω Θεώ, χίλια ευχαριστούμε. Για όλη την βοήθεια και που υπάρχεται, να μπορούμε να πούμε αυτά τα πράγματα για να βοηθήσουμε πρώτα απ' όλα και για να ωφεληθούμε.
1: Τι μπορείς να πεις,
2: δεν έχεις διάθεση να πεις τίποτα. Ναι. Μόνο σκέφτεσαι, βλέπεις.
0: Όχι, άσχημα, εγώ είχε πάρα πολύ και το Παναγιώτη, έτσι εκεί στα νοσοκομεία που πήγαινε. Τώρα πάω τώρα. Θέλω να πω ότι είναι φανερό και ο Θεός ανθρώπους να διαγωνίσουν με την ψυχή τους. Δεν πρέπει να, αυτό που είπε και η κυρία Μαρία, πρέπει να το κάνεις με ψυχή. Το είπε τόσο απλά. Σαν να έχει διαβάσει όλη την ηθική θεολογία, πρέπει να το κάνεις με την ψυχή σου.
2: Έστειλε τέτοια μηνύματα και διδάγματα η κυρία Μαρία που θα μπορούσε να είναι πρίτανης.
0: Ακριβώς.
2: Στο Πανεπιστήμιο της Ανθρωπίας.
1: Έχει βάλει στόχο τώρα να μπορέσει να βοηθήσει τον Παναγιώτη. Φοβερό.
3: Έχω πεισμώσει λίγο.
1: Φοβερό.
2: Πόσο εύκολο για κάποιους ανθρώπους είναι να εξασφαλίσουν τη Βασιλεία του Θεού. Και να είναι δίπλα στο Θεό. Πόσες φορές είπε δόξα τω Θεώ.
1: Που όπως φαίνεται έχει πέρασει πάρα πολλά και περνάει καημένη. Κι όμως.
2: Είχε ένα παλικάρι το οποίο ήταν φοιτητής. Ξαφνικά ένας μεθυσμένος έπεσε πάνω από το αυτοκίνητο.
1: Και πάει το.
0: Και ο άνθρωπος έχασε το πόδι του. Ήταν μαζί ο μπαμπάς και ο γιος.
1: Μάλιστα.
0: Ο μπαμπάς έχασε το πόδι. Στέλιος.
2: Και τα φέρνει βόλτα δηλαδή μόνο αυτή η γυναικούλα, η κυρία Μαρία.
0: Έτσι.
1: Και όμως μας έδειξε τι δύναμη έχει η πατέρα Φανούρη. Φοβερό.
0: Και τι διάθεση, τι όρεξη να πάει να διακονήσει.
1: Ναι.
0: Δόξα τω Θεώ, να φανερώνει τους ανθρώπους. Να μας, πραγματικά να μας διδάξει.
1: Βέβαια.
2: Λοιπόν, λέω σε αυτούς τους ανθρώπους.
1: Εμείς τι κάνουμε.
2: Να έχεις το θάρρος να της πεις, σε παρακαλώ που λέει, αν έχεις ένα πρόβλημα, σε αυτή τη γυναίκα πρέπει να πας να σε βάλεις την προσευχή της. Που ξέρεις ότι η προσευχή της είναι πύραυλος στα αυτιά του Θεού. Θα φτάσεις σε χρόνο ντετέ.
0: Γι' αυτό και εδώ δίνει το χαρίσμα σε αυτούς τους ανθρώπους που όταν σου λες κάτι λες, όχι εγώ δεν κάνω τίποτα, σου λέει. Όχι, ποιο, εγώ προσευχή, εγώ. Τι κάνω εγώ, τίποτα. Ευχαριστούμε.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Ναι, να σας πω και ένα στίχο. Αυτό το αφιερώνω στο Γεράσιμο, μας ακούει.
2: Ο Γεράσιμος είναι ο υποτακτικός του Πατρός
1: Φανούρη. Εγώ
0: εκείνος.
1: Και που τρέχει για όλα και εκείνος.
0: Έχει και τον Τζίμι μαζί, βοηθάνε αυτά τα δύο παιδιά. Τι να σας πω. Ό,τι και να του πεις, ό,τι και να του πεις, κουβαλείς αυτό, κατεβάζεις αυτό, πάτε αυτή η γιαγιά εκεί. Πήγαινε, τι κάνει ο Παναγιώτης, τι κάνει αυτός ο ανάστηγος, τι κάνει ο άστηγος. Βρήκαμε έναν άστηγο εκεί, πήγαινε με δουλειές, με. Κοίτα ρε παιδί μου τι φανερό ο Θεός. Γιατί το έχει πει και ο Παπα-Νικόλας, εμάς μας ελέγχει τώρα, ο Ξερουγάντε πέσει και... Αυτοί οι άνθρωποι είναι τελείως το κάνουν με την ψυχή τους. Που λέτε, επειδή εκείνοι κουβαλάνε πάρα πολλά τώρα, ανεβαίνουν ρόφους, κατεβαίνουν ρόφους. Τέλος πάντων, έχει ένα αστείο που λέει, ανεβάζανε, να, ο Γεράσιμος του Τζίμι, ανεβάζανε ένα ψυγείο σε μια πολυκατοικία που είχε 100 ρόφους. Μόλις φτάνουν, λέει, στον 20ο... Φτάσανε ξέρω κάπου σε ένα ψηλόγραφο, του λέει ο ένας, έχω να σου πω ένα καλό και ένα κακό. Λέει, άντε πες μου το καλό. Το καλό λέει ότι είμαστε στον 21ο όροφο. Το κακό, το κακό λέει ότι είμαστε σε λάθος πολυκατοικία.
1: Παναγία. Μάλιστα.
0: Αυτά τα παιδιά, ό,τι και να τους πεις. Και γενικά τα παιδιά που διακόνουν, νομίζω, η χάρη του τα φωτίζει, τα σκεπάζει. Έτσι και δείχνουν μεγάλη αυταπάνηση που τέτοιους ανθρώπους χρειάζεται η Εκκλησία μας.

0: Αναβάσαμε και τις φωτογραφίες που μας στείλατε.
1: Είδα και τα κρεβάτια.
0: Τα κρεβάτια δεν ήρθαν, οι τρεις φωτογραφίες.
2: Πείτε στην πρεσβυτέρα μας.
0: Της κατακλείσεως ήρθαν.
2: Οπότε πού μπορεί να μπει ο κόσμος να δει αυτές.
0: Στο imp.gr και στο imp.ενημέρωση.gr. Είναι η ιστοσελίδα της Μητροπόλεως Πειραιώς η μία και η ιστοσελίδα του Γραφείου Τύπου της Μητροπόλεως η άλλη.
2: Υπάρχει...
0: Στην κεντρική σελίδα και των δύο αυτών ιστοτόπων υπάρχει ενότητα «Βοήθησε και εσύ τον άπορο αδελφό σου». Εκεί πέρα μέσα θα μπείτε, θα δείτε, πατήστε το μεγάλο εδώ που έχει για τις φωτογραφίες. Τις έχουμε βάλει πάνω-πάνω. Θα τις δείτε. Ξαναλέω, είναι φωτογραφίες από ένα κατακεκλημένο ασθενή, τον οποίο φροντίζουν εθελοντές της Μητροπόλεως Πειραιώς. Έτσι.
2: Όσοι αντέχετε να μπείτε, να δείτε, γιατί το θέμα πραγματικά είναι πολύ σύνο.
0: Μια βαριά, μια μεγάλη κατάκληση. Μάλλον τρεις μεγάλες κατακλήσεις.
2: Περιμένουμε το κρεβάτι. Από τη Φίβη να πάρει τη Φωτεινούλα, ένα λεπτό.
0: Να θυμίσουμε το 210-41-18-602 και το 210-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1, συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Δεν ξέρω, πατέρα Νικόλα, αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε.
3: Να συμπληρώσω, όχι. Εγώ έχω συγκλονιστεί με αυτό που λέμε, ότι έχεις ένα πρόβλημα μέσα στην οικογένειά σου, το οποίο ακούγεται βεβαίως, φαντάσου σε εμάς ακούγεται ότι είναι δυσβάστακτο αυτό το πρόβλημα, φαντάσου να το βιώνεις κιόλας, και έχεις την διάθεση να βοηθήσεις έναν άνθρωπο που έχει χειρότερο, μεγαλύτερο πρόβλημα από αυτό που έχει το παιδί σου, ας πούμε, όπως μας είπε η κυρία Μαρία. Είναι τρομερό αυτή η ευγένεια ψυχής, εγώ έτσι θα την χαρακτηρίσω, ευγένεια ψυχής, και τι να πω, είναι μια μαρτυρία. Είναι μια μαρτυρία, και μαρτυρία για όλους μας, έτσι, όχι μόνο για εκείνους, αλλά και για μας που τη βλέπουμε. Είναι ένα πρότυπο αυτοί οι άνθρωποι. Και είναι πολύ ωραίο αυτό που είπες, πατέρα Φανούρη, ότι βλέπεις την εβδομάδα του παραλίτου δύο παραδείγματα, με το Στέλιο και τον Παναγιώτη, να έρχονται μπροστά μας. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Είναι αυτό, η θεωρία στην πράξη, η θεολογία στην πράξη. Δόξα τω Θεώ.
0: Δόξα τω Θεώ για όλα.
1: Καλά.
0: Και δόξα τω Θεώ που ο ίδιος ο Κυριός μας φανερώνει ανθρώπους. Είναι και αυτό που ο Δημήτρης νωρίτερα, πόσο εύκολα πας στον παράδεισο. Πόσο εύκολα κερδίζεις παράδεισο.
3: Βλέπεις όμως ποιοι βοηθάνε πιο εύκολα. Αυτοί που βιώνουν τα προβλήματα. Αυτοί που έχουν προβλήματα, οι αναγκεμένοι, μπορούν να βοηθήσουν πιο εύκολα από αυτούς που θεωρητικά είναι βολεμένοι και μπορούν να βοηθήσουν. Λες ότι αυτός μπορεί να βοηθήσει, ας πούμε. Και βλέπεις τελικά αυτός που χρειάζεται βοήθεια, ότι είναι αρρωγός στην βοήθεια των άλλων.
2: Να κάνουμε μια ανακεφάλαιωση τώρα, γιατί χρειαζόμαστε.
0: Πατέρ Φανούρη.
1: Ναι, βέβαια. Η περίπτωση εδώ που είπαμε του Παναγιώτη μας, οικονομική βοήθεια για τα ενίκια του, αυτά που τρέχουν μαζί, σαν πια οι Κροατέ μας, αλίμονο, για τα έξοδα του, για τα φάρμακά του και όλα αυτά που βγαίνουν από το παλικάρι, για την φροντίδα του αυτή τώρα στο σπίτι. Και σαν τον Παναγιώτη είπαμε και άλλες περιπτώσεις, με τα ενίκια τους, με το λογαριασμό ρεύματος δυστυχώς, και το λογαριασμό νερού δυστυχώς, κάποια σπιτικά. Όποιος ενδιαφέρεται, οτιδήποτε έτσι μπορεί να προσφέρει, είναι πολύτιμο. Για τους αστέγους μας, τα μορμάντιλα, τα νερά, οι κονσέρβες, όλα αυτά που χρειαζόμαστε για τον οποίο είναι στον δρόμο, και το ξενοδοχείο, έτσι, σαν ένα δώρο για τους ανθρώπους, τρόφιμα όλων των ειδών, ό,τι θέλουν οι καλοί μας ακροατές, για τις σακούλες που πηγαίνουν στα σπιτικά και για τα συσίτια μας. Και από τις συσκευές που ζητήσαμε, ένα ψυγείο, μια κουζίνα, ένα φουρνάκι και δύο κρεβάτια, δύο μονά κρεβάτια για μια οικογένεια. Έτσι πάνω κάτω αυτά.
4: Μάλιστα. Και πάντα χρειάζονται Όλα αυτά που ξέρουμε για τους ανθρώπους, τους αστέγους, για το νοσοκομείο.
2: Όχι, βλέπετε όμως τα τρόφιμα, πόσο απαραίτητα είναι τα τρόφιμα.
4: Τα τρόφιμα, βέβαια, ό,τι τρόφιμα και να είναι.
2: Τα τρόφιμα, δηλαδή και ο Παναγιώτης που δεν έχει στον ήλιο μοίρα, που δεν έχει απαραίτητα το φαρμακά του, που δεν έχει άνθρωπο. Πρέπει να φάει κι αυτός. Όπως και τόσοι άλλοι.
4: Βέβαια.
2: Αυτή η οικογένεια μας είπατε με το που χρειάζονται τα κρεβατάκια, που είναι μαμά, μπαμπάς και παιδάκι, που κοιμούνται πάνω στους μεντόλιθους. Υπάρχει και κάποιο πρόβλημα υγείας? Πώς έχουν φτάσει σε αυτή την κατάσταση αυτή?
1: Έχουν. Και ο μικρός έχει, και ο μπαμπάς έτσι μια δυσκολία, ψυχολογικά προβλήματα, δύσκολα τα βγάζουν αυτή και αυτή πέρα. Και αυτό από το σχολείο, από τη σύντηση το μάθαμε. Άρχισε και αυτό να πάει σχολείο. Τι να πούμε. Όποιος μπορεί και αυτά που ζητήσαμε είναι καλά και ευλογημένα.
4: Μάλιστα.
2: Μάλιστα. Πατέρα Φανούρη, καλή δύναμη να συμφηθούμε. Είμαι σίγουρος ότι οι ακροατές μας θα βοηθήσουν για ακόμα μία φορά και θα σταθούν δίπλα και στον Παναγιώτη και τον Στέλιο και στις οικογένειες και στην κυρία Ελένη, γιατί μας παίρνουν τηλέφωνο και μας ρωτάνε για την κυρία Ελένη, τη γιαγιά που μεγαλούν τα τέσσερα παιδιά, τα δύο με ειδικές ανάγκες.
4: Ναι, που έχει μόνη της μεγαλούν τα τέσσερα εγγόνια.
3: Έχει χάσει το παιδί της.
4: Ναι.
3: Δεν υπάρχει μητέρα για τα παιδιά. Το μεγάλωνε με το παιδί της, έφυγε το παιδί της, είναι μόνη της εντελώς.
4: Και με πρόβλημα υγείας και ίδια.
2: Δεν ξέρω,
4: τραγικά είναι όλα αυτά.
2: Συγκλεξία τραγικά. Να έχουμε την ευχή σας, πατέρα Φανούρη, και θα είμαστε δίπλα σας με όποιο που μπορεί ο καθένας. Σας ευχαριστούμε. Λογείτε. Και εμείς καθόμαστε, δεν μας αρέσει το ένα, το φαγητό.
4: Ναι, φοβερό.
2: Ξυπνάς το πρωί και κάνεις το σταυρό και λες, δόξα τω Θεώ που μπορώ και περπατάω. Και άλλοι σκέφτονται με ποιο τρόπο θα κατηγορήσουν τον ένα, θα πούνε για τον άλλον. Αυτά είναι τα μεγάλα διδάγματα που ίσως μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους, βέβαια. Λοιπόν, για την Κρήτη έχουμε αρκετά μηνύματα.
4: Ναι.
2: Και συμμετοχές, υποψήφιες συμμετοχές.
4: Βέβαια. Έχουμε πάρα πολλές συμμετοχές.
2: Να πούμε ότι η εκδρομή αυτή θα κλείσει πάρα πολύ σύντομα, διότι είναι μόνο για 40 άτομα.
4: Έχουν μείνει πάρα πολύ λίγες θέσεις.
2: Έχουν μείνει λίγες. Πάμε το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος.
4: 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου πρωτοχρόνως. Τετραήμερη αεροπορική.
2: 31. Πρώτη επιστρέφω.
4: Πρώτη.
3: Γεμάτες 4 μέρες.
4: Ναι.
2: Ο πατέρας Νικόλος θα πάει.
3: Πρωτοθεός.
2: Ξέρεις πάντως.
4: Έχει ο Θεός, να δούμε. Ναι. Το θέμα είναι να, όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε αυτό το προσκύνημα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό προσκύνημα, θα πρέπει το συντομότερο να επικοινωνήσουν, διότι δεν θα έχουμε για πολύ τις θέσεις διαθέσιμες.
2: Και είναι ένας πολύ ωραίος προορισμός. Που δεν έχουμε πάει. Μόνο μια φορά έχουμε πάει, αν δεν κάνω λάθος.
4: Είχαμε χρόνια. Πάει προς Χανιά. Τώρα πάμε από Ηράκλειο, Ρέθυμνο. Και... είναι δηλαδή η Κρήτη τεράστια έτσι κι αλλιώς και πανέμορφη. Στις περιοχές αυτές της Κρήτης δεν έχουμε ξαναπάει.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, πού είχε, πάει το Λύκειο σήμερα εκδρομή?
3: Ναύπακτο.
2: Στην Ναύπακτο.
4: Και ωραία μέρα.
0: Όχι στον Ναύπλιο που σα είπα εγώ.
2: Στον Ναύπλιο πήγε το γυμνάσιο.
0: Γιατί με ρωτήσανε και τον
4: Ναύπλιο.
2: Ναύπακτο. Πήραμε τα νύχια.
4: Για να ακούσουμε για κάτι πιο έτσι ευχάριστο λίγο.
2: Άμα είχαμε αυτό, πήγαινε και στην Άξο.
3: Βρίσκονται ακόμα τα παιδιά.
0: Δεν είναι Ναύ, είναι Σκέτονη. Ναύπλιο, Ναύπλιο.
4: Από Άξο έχει πάρει εδώ τηλέφωνο κάποια κυρία και θέλει να έρθει στην Κρήτη.
2: Λοιπόν.
3: Περιοχή ψάχνει εδώ από Ναύ.
0: Ναι, Ναύπλιο, Ναύπακτο.
4: Άρα λοιπόν τα παιδιά είναι σήμερα στην Άπακτο, ο πάτερ.
3: Είναι, βρίσκονται
4: τώρα. Αυτή ωραία.
3: Ακριβώς, ναι.
4: Μπράβο.
3: Θα επιστρέψουν αργά το απογευματάκι.
2: Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε όμως τον Λυκειάρχη, τον Γιώργο τον Τζοχατζή, φυσικό στην ειδικότητα, οποίος έχει την ευθύνη της διεύθυνσης του Λυκείου. Και Τζογατζή, χαίρετε.
5: Καλησπέρα σας από την ωραία Ναύπακτο.
2: Να πούμε ότι δεν ζηλεύουμε τώρα, ζηλεύουμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Σας έκανε και καλό καιρό.
5: Η ημέρα είναι υπέροχη. Πήγαμε στο κέντρο εμβαπτισμένοι σε... με άλλα λόγια εικονικής πραγματικότητας, να το πούμε έτσι για να είναι πιο κατανοητό στον κόσμο.
2: Πήγατε και στο Μεσολογγί.
5: Όχι, δεν προλάβαμε, δεν προλάβαμε. Μας περιορίζει ο νόμος περί των ωρών κυκλοφορίας των πούλμαν στους δρόμους.
2: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, πήγαμε λοιπόν στο κέντρο εμβαπτισμένης πραγματικότητας, όπου είδαμε σε ένα πολύ ωραίο 3D περιβάλλον την ιστορία της ναυμαχίας της Ναύπακτου. Και τώρα είμαστε, έχουμε κάνει τη βόλτα μας, να φάμε, να πιούμε το ψυκτικό μας, να απολαύσουμε την πόλη.
3: Η οποία είναι πανέμορφη σαν πόλη, Γιώργο, έτσι.
5: Είναι πάρα πολύ όμορφα, έχει και πάρα πολύ ωραίο καιρό, το κάστρο υπέροχο, το λιμάνι υπέροχο, μια χαρά όλα.
3: Και η ησυχία ακούω και από τα παιδιά, οπότε καλά περνάτε σίγουρα.
5: Καλά περνάμε, μια χαρά, μια χαρά.
2: Σε κάθε περίπτωση θα περνάγανε καλά.
3: Οπωσδήποτε.
2: Εντάξει, είναι μια ωραία
3: αφορμή. Παρέα. Και είναι μια ωραία παρέα τα παιδιά.
2: Λοιπόν, τώρα τι γίνεται εκεί με τις εγγραφές, Γιώργο, γιατί και εκεί έχουμε στεναχώριες με την πρώτη Λυκείου.
5: Λοιπόν, οι εγγραφές μας συνεχίζονται με ρυθμούς αμύωτους και υπάρχει μεγάλη ζήτηση, ιδιαίτερα για την πρώτη Λυκείου.
2: Τώρα, εσείς θέσεις έχετε για Δευτέρα Λυκείου και για Τρίτη Λυκείου, για του χρόνου.
5: Για Τρίτη Λυκείου. Είναι πιο άνετα τα πράγματα.
2: Ναι.
5: Για πρώτη και δευτέρα είναι περιορισμένα.
2: Να ρωτήσω και κάτι άλλο τώρα. Γιατί κάποιος να έρθει στο δικό σας λύκειο, και μιλάμε τώρα, το λύκειο είναι και η προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις.
5: Βεβαιότατα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, γιατί είμαστε ένας χώρος προστατευμένος, τα παιδιά νιώθουν ασφάλεια, οι γονείς νιώθουν ασφάλεια και δεν έχουν να φοβούνται κάτι από όσα ακούνε να γίνονται τον τελευταίο καιρό αλλού.
2: Να πούμε εδώ μια, επειδή μου έρχεται μήνυμα, να πούμε ότι ο Γιώργος Τσοχατζής είναι παπαδογαμπρός. Είναι γαμπρός του πατρός
0: αγαπημένου κληρικού.
2: Του πατρός Αντωνίου Βάλβη.
5: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, συνέχισε να πες μας γιατί είναι στο Λύκειο.
3: Και είναι και από την Κρήτη, μια που λέγαμε.
4: Έλατε, είναι βέβαια.
5: Ναι, υπάρχουν ρίζες στην Κρήτη, στη Σαντορίνη.
2: Έτσι.
5: Λοιπόν, εκτός λοιπόν από αυτό ότι είμαστε ένα πολύ προστατευμένο περιβάλλον, ασφαλές για τα παιδιά, προστατευμένο υπό τη σκέπη του δεσπότη μας, από εκεί και πέρα στο κομμάτι της εκπαίδευσης, οι επιτυχίες μας νομίζω ότι μιλάνε μέχρι τώρα. Έχουμε πάντα υψηλά ποσοστά επιτυχία στις πανελλήνιες. Αλλά αυτό, για να καταλήξουμε μάλλον σε αυτό το σημείο, το χτίσιμο ξεκινάει από την πρώτη ηλικία, από την αρχή. Όπου παρέχουμε στα παιδιά την, θεωρώ, την πιο σημαντική δυνατότητα να έχουν φροντιστηριακά ενισχυτικά μαθήματα. Παροχή, τονίζω.
2: Είναι παροχή, είναι δωρεάν παροχή των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιώς για τις μαθήτρες και τους μαθητές όλων των τάξεων του Λυκείου.
5: Βέβαια,
2: και
5: της πρώτης
2: Λυκείου και της Δευτέρας και της Τρίτης Λυκείου. Δηλαδή το παιδί θα παραμείνει μετά το τέλος του μαθημάτων στο σχολείο.
5: Ακριβώς.
2: Για να παρακολουθήσει το φροντιστηριακό μάθημα που στην ουσία είναι και προετοιμασία για τις πανελλήνιες εξετάσεις.
3: Και το θερινό της Δευτέρας Λυκείου, έτσι δεν είναι, Γιώργο?
5: Ναι, βέβαια. Η προετοιμασία μας για την Τρίτη Λυκείου, καθαρά για τα μαθήματα της Τρίτης, ξεκινάει από το καλοκαίρι του τέλους της Β' Λυκείου. Αλλά από εκεί και πέρα ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι πανελλαδικές, η προετοιμασία αρχίζει ουσιαστικά από την πρώτη Λυκείου. Από τα φροντιστηριακά ενισχυτικά μαθήματα της Α' Λυκείου. Δηλαδή τα παιδιά μπαίνουν στο νόημα του πώς γράφονται αυτές οι εξετάσεις, τι μορφή έχουν οι εξετάσεις.
2: και έχετε και εγγραφές, από ό,τι γνωρίζω, μαθητών που θα φοιτήσουν για πρώτη φορά στην Τρίτη Λυκείου του χρόνου.
5: Βέβαια.
2: Και γράφονται τώρα για να παρακολουθήσουν και το καλοκαιρινό τμήμα, που είναι επίσης δωρεάν.
5: Ακριβώς. Ισχύει.
4: Είναι μεγάλες οι παροχές λοιπόν που δίνονται στους.
5: Θεωρώ ότι αυτή είναι η σημαντικότερη.
4: Βέβαια.
5: Είναι πολύ βοηθητική για τα παιδιά που θέλουν να πετύχουν τις εξετάσεις.
4: Βέβαια.
5: Από εκεί και πέρα και τα μαθήματά μας είναι ενισχυμένα στο πρωινό πρόγραμμα με ξενόγλωσσα μαθήματα ή κάποια μαθήματα που εμείς επιλέγουμε να τα ενισχύσουμε όπως επιθυμούμε, όπως πιστεύουμε ότι θα δουλέψει καλύτερα για τα παιδιά.
2: Να πούμε ότι είναι ολιγομελή τα τμήματα των κατευθύνσεων.
5: Βέβαια.
2: Διαδραστικοί πίνακες και ότι πιο τελευταίο σε εξέλιξη στοιχείο μπορεί να βοηθήσει στη μεταλαμπάδευση της γνώσης, που είναι πολύ σημαντικό. Τα παιδιά μετακινούνται με τα σχολικά τους και, και έχουν ξεμπερδέψει το βάρος των ξενόγλωσσων, γιατί οι περισσότεροι
4: πολύ
2: έχουν πάρει
4: αυτό, ναι.
2: πτυχίο,
4: ναι, ναι.
2: μέχρι την πρώτη ηλικία έχουν πάρει τα πτυχία τους.
5: Mm-hmm. Σωστά, άλλοι... σωστά.
4: Από να μην έχουν έννοια και οι γονείς και τα παιδιά πλέον και να κάνουν φροντιστηριακά για τα ξενόγλωσσα.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Πολύ σημαντικό αυτό.
2: Και το καλό είναι ότι δεν χρειάζεται να ξοδέψει κανένας χρήματα για φροντιστήριο.
4: Έξτρα για φροντιστήρια. Ούτε
2: πηγαίνει έλα
4: στα φροντιστήρια, ούτε τίποτα.
2: Ναι, είναι μια παροχή του σχολείου.
4: Βέβαια.
5: Από τους καθηγητές μας, που είναι πολύ έμπειροι, με σωστή. Πολλά χρόνια στην πλάτη τους.
2: Έτσι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το προσωπικό,
4: το επίπεδο
2: του. Το γιατί είναι φροντιστηριάδες οι περισσότεροι. Mm-hmm. Ασχολούνται mm-hmm.
5: ακριβώς
2: με το αντικείμενο. Δηλαδή υπάρχει φιλόλογος που κάνει μόνο ιστορία.
5: Εξειδίκευση.
2: Έτσι. Που κάνει μόνο αρχαία, που κάνει μόνο λατινικά. Mm-hmm. Γιατί ξέρουν το κομμάτι που πατάνε. Δεν είναι ένας για όλα δηλαδή.
4: Σωστό.
2: Έτσι δεν είναι, Γιώργο?
5: Ναι, ναι, βέβαια. Οι καθηγητές μας διδάσκουν αποκλειστικά στο μάθημα στο οποίο είναι εξειδικευμένοι.
2: Και είναι έτσι. Και από την άλλη, να το τονίσουμε και αυτό, απευθύνομαι και στον πατέρα Νικόλα, ο οποίος έχει γιο που θα πάει του χρόνου.
3: Δευτέρα Λυκείου.
4: Δευτέρα πήγε.
2: Είναι οι παρέες. Δηλαδή είναι ένα περιβάλλον το οποίο, δεν από την αποστηρωμένο, θα πω όμως ότι είναι ελεγχόμενο. Γιατί είναι πολύ σημαντικό.
4: Στην εποχή μας πλέον.
2: Να μην παρασύρεται κάποιος από τέτοιου είδους σιρήνες. Mm-hmm. Που αυτή την ηλικία αντιλαμβάνεις τα παιδιά έχουν και έναν άλλο τρόπο σκέψης.
3: It's
2: και αντίληψη των πραγμάτων. Και εκεί λοιπόν τα πράγματα είναι πιο αυστηρά.
5: Επιπλέον να συμπληρώσω για τους καθηγητές μας, οι οποίοι συμμετέχουν και στα φροντιστηριακά μαθήματα, ότι είναι και διορθωτές στις πανελλαδικές εξετάσεις. Το οποίο σημαίνει ότι ξέρουν πολύ καλύτερα τα πράγματα και τα ξέρουν από κοντά.
2: Είναι σημαντικό αυτό που λέει ο Γιώργος, διότι
4: Βέβαια.
2: Θα μπορέσουν να κατευθύνουν τα παιδιά στο πώς θα γράψουν, πώς θα παραδώσουν το γραπτό, γιατί οι ίδιοι είναι εξεταστές.
4: Σωστό.
2: Mm. Που γνωρίζουμε έχουν την εμπειρία. Πώς είναι ο Παναγιώτης, πραγματικά, ο σύζυγός σου. Που
4: ναι, και είναι πλέον συντονιστής.
2: Ναι, που είναι ο Άριστος των Αρίστων που μπορεί να σου πει.
4: Όχι, είναι μεγάλη εμπειρία αυτό το να είσαι χρόνια διορθωτής.
2: Εμένα οι κόρες μου το μηχανογραφικό το συμπλούσαν με τη βοήθεια του Παναγιώτη.
4: Καλά, αυτό που είπε ο Γιώργος πάντως για τους εκπαιδευτικούς που είναι διορθωτές είναι πολύ σημαντικό.
3: Εγώ να πω κιόλας ότι οι εκπαιδευτικοί δεν είναι μόνο διορθωτές, είναι και άνθρωποι οι οποίοι είναι κοντά και στο χώρο της Εκκλησίας.
4: Καλά, βέβαια.
3: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα κάνει, για παράδειγμα, η Τρίτη Λυκείου σε μία εβδομάδα. Γιώργο, θύμισέ μου να πάνε να επισκεφθούν.
5: 15 του μήνους κλείνουν τα σχολεία, 15 Μαΐου.
3: Έτσι ακριβώς. Να πάνε και να επισκεφθούν τα παιδιά το ησυχαστήριο μεταμορφώσεως του Κυρίου στο Μίλεση και να προσκυνήσουν στο κελί του Αγίου Πορφυρίου και να πάρουν την ευλογία του Αγίου Πορφυρίου.
5: Θα πάμε τη Δευτέρα. Θα επισκεφτούμε.
3: Ναι.
5: Δευτέρα.
2: Πότε ξεκινάνε οι απολυτήρες εξετάσεις?
5: Οι απολυτήρες ξεκινάνε 18 Μαΐου.
2: Α, έφτασε.
5: Έφτασε η ώρα.
4: Πω, ναι.
2: Και για το γυμνάσιο?
5: Όχι, το γυμνάσιο κλείνει πιο αργά. Προς το τέλος του Μαΐου.
2: Και ξεκινάνε οι Πανελλήνιες
5: 29.
3: Από φράδα μέρα.
4: Τι να κάνουμε.
2: Για όλους.
4: Καλή επιτυχία να έχουν.
2: Και τελειώνει η μεγάλη ανάσταση ανακούφισης, έρχεται πότε?
5: Το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Τα μέσα περίπου.
2: Και ευχόμαστε και φέτος λοιπόν να έχουμε τις ίδιες επιτυχίες που είχαμε και τις άλλες χρονιές, τα παιδιά όχι απλά να περάσουν σε ένα νότατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, αλλά να είναι και τις επιλογές τους, που είναι το πιο σημαντικό.
4: Εννοείται.
3: όπου ο Γιώργος οργανώνει και πολύ ωραίες εκδηλώσεις αποφύτησης για τα παιδιά του της Τρίτης Λυκείου, να πούμε.
0: Να μας καλέσετε μια μέρα.
5: Είστε ήδη καλεσμένοι.
2: Εσά θα σε καλέσω όταν θα δίνει τσάι.
0: Και στο τσάι πάω εγώ, δεν έχω πρόβλημα. Και στο τσάι πάω εγώ.
2: Άσε τώρα την αποφύτιση που θες και αποφύτιση.
0: Είμαι καλό μεζέ,
4: Γιώργο. Να παραστείς την εκδήλωση, θέλει Κώστας.
5: Είστε ήδη προσκεκλημένοι όλοι.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Δεν είναι αποφύτιση για να δεις τη σύνταξη.
0: Στο τσάι.
2: Δεν είναι. Σαν σε φωνάξουν, δεν είναι.
3: Συνταξιοδότηση.
0: Μπράβο, δεν νομίζω. Δεν το βλέπω να έρχεται.
2: Μια χαρά θα προλάβεις.
0: Είναι μακριά, δεν το βλέπω να έρχεται.
2: Μια χαρά. Λοιπόν, Γιώργο Τσοχάτζη, να περνάτε όμορφα στην ΑΦΠΑΤΟ.
5: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Και στις ωραίες αυτές.
0: Καλή επιστροφή, Γιώργο.
2: Διότι αυτές οι εκδρομές είναι και μια ωραία ευκαιρία να ξεδώσουν τα παιδιά, να καθαρίσουν λίγο το μυαλό τους.
5: Βέβαια.
4: Πολύ ωραία ευκαιρία.
2: Είναι στο στάδιο της προετοιμασίας και αυτή η εκδρομή. Να είστε καλά. Καλά να περνάτε. Καλές επιτυχίες να έχετε.
5: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο Τσοχατζής, ο διευθυντής του Λυκείου Λυκειάρχης των Εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Και πάμε να ακούσουμε ακόμα μια φορά το σποτάκι των εκπαιδευτηρίων, για να έχετε έτσι και τις πληροφορίες που θέλετε, προκειμένου να επικοινωνήσετε, αν και εφόσον θέλετε να πάτε παραπάνω ενημέρωση, για να γράψετε κάποιο δικό σας παιδί.
6: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.

0: ευχαριστήσουμε για τα μηνύματά σας, για την αγάπη σας. Πραγματικά έχουμε συγκινηθεί.
1: Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, Δημήτρη, όντως.
0: Κώστα, έχεις ανεβάσει, νομίζω.
2: Ανεβάσαμε και τις φωτογραφίες με
0: τον. Αν μπορούμε τον Τζατραφίλια, τον Γιώργο, να τον βγάλουμε στο για λίγο.
2: Με το κρεβάτι που μας είπε ο πατήρ Φανούριος λίγο νωρίτερα. Ένα υποτυπώδες κρεβάτι, το γράψαμε κιόλας. Αφού ο σπασμένος σκελετός του κρεβατιού και το στρώμα στηρίζονται σε τσιμεντόλιθος. Επί του ουσίας, αν μπείτε, θα το δείτε. Δηλαδή, φαίνεται πεντακάθαρα.
0: Να ξέρετε ότι όποια παρηγοριά θα είναι από τη δική σας αγάπη. Η οποία αποκατάσταση του προβλήματος, που είναι παρηγοριά. Θα είναι από τη δική σας αγάπη. Τι να πούμε. Έχεις να πεις για την εκδρομή, τι έχεις να κοιτάξεις.
1: Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα για την εκδρομή. Εγώ θα επικοινωνήσω με τους ακροατές ή τις ακροάτες που πήραν τηλέφωνο για να τους πω περισσότερες λεπτομέρειες. Αλλά έχουμε και πάρα πολλά μηνύματα πολλών ακροατών που θέλουν να βοηθήσουν και τον Παναγιωτάκη και την προσπάθεια όλη αυτή που γίνεται. Πραγματικά βλέπω εδώ πέρα.
0: Ονόματα, περιοχές, κάτι.
1: Ναι, βεβαίως. Έχει επικοινωνήσει μεταξύ άλλων, βλέπω εδώ. Και ο κύριος Δημήτρης από τη Βαρυμπόμπη που λέει ότι θέλει να βοηθήσει με επιθέματα για τον Παναγιωτάκη και άλλα παρόμοια είδη για να τον βοηθήσουν. Επίσης επικοινώνησε ο κύριος Νίκος από τον Άλυμο που θέλει να βοηθήσει και αυτό στην προσπάθεια για τους απόρους αδελφούς μας και θέλει να έρθει σε επικοινωνία με τον πατέρα Φανούριο. Από Σχιστό Κορυδαλού η κυρία Σταματία επίσης θέλει να έρθει σε επικοινωνία με τον πατέρα Φανούριο για να βοηθήσει και εκείνη τους απόρους αδελφούς μας. Κάποιος ή κάποια από Αθήνα επίσης. Από Μεταμόρφωση βλέπω εδώ από Κορυδαλό ο κύριος Γιάννης θέλει να έρθει σε επικοινωνία με τον πατέρα Φανούριο για να βοηθήσει και εκείνος σε αυτή την προσπάθεια. Η κυρία Μαρία από Βρυλίσια το ίδιο. Η κυρία Αγλαία από Παλαιό Φάλιρο. Η κυρία Κατερίνα από Σχιστό. Η κυρία Κωνσταντίνα από Παιανία. Η κυρία Ευθυμία από Σπάτα. Είναι πάρα πολλοί ακροατές από πάρα πολλές περιοχές και έχουν δεχτεί και πάρα πολλά email από ακροατές που θέλουν να βοηθήσουν με κάποιο τρόπο ζητώντας το λογαριασμό κυρίως επειδή είναι από μακριά για να βοηθήσουν και εκείνοι.
0: Τηλεφωνικούς αριθμούς για ακόμα μια φορά.
1: Βεβαίως, 210-41-18-602 210-41-18-640 για όποιον από τους ακροατές θέλουν να επικοινωνήσουν για να ζητήσουν λεπτομέρειες για όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται και το πώς μπορεί ο καθένας να βοηθήσει. Ωραία. Να ζητήσουν το λογαριασμό από τη Φίβη και όλους τους τρόπους επικοινωνίας και με τον πατέρα Φανούριο και,
2: κλείσουμε, συγγνώμη Μαρία μου απλά για να προλάβουμε να ακούσουμε τον Δημήτρη τον Λυκούδη, είναι θεολόγος, φιλόλογος, διευθύνει σύνταξη έντυπης εφημερίδας και βοτός της Ορθοδοξίας. Αύριο κυκλοφορεί στα περίπτερα ολόκληρης της χώρας. Δημήτρη, χαίρε.
3: Αληθώς
2: Ανέστη.
3: Θέλω και εγώ τους χαιρετισμούς τους αναστάσιμους. Πράγματι και βοτός της Ορθοδοξίας αύριο 7 Μαΐου κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα της χώρας. Με εξώφυλλο δεν μπορεί να είναι άλλο παρά από την επίσκεψη, την πρόσφατη επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στην Αθήνα. Όλα όσα έγιναν, πλούσιο ρεπορτάζ και εκτενές για την επίσκεψη στο Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο, τη συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο κ. Γερόνιμο, αλλά και όλα τα άλλα. Και μαζί επίσης πλούσιο φωτογραφικό υλικό και ρεπορτάζ από την άφηξη της θαυματουργού εικόνος άξιον εστί στο Μεσολόγγι, μεταξύ των οποίων προσκεκλημένων Αγίων Αρχιερέων παρέστηκε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας Κυρίος Κύριος Σεραφείμ. Και μαζί όλη η εκκλησιαστική δημοσιογραφία από την Ελλάδα, την Ομογένεια, από τα Πατριαρχία και τις κατατόπους Μητροπόλεις, όλη την Ελλαδική Εκκλησία. Και αν κάποιος θέλει να ανατρέξει σε κάποια από τα παλαιότερα φύλλα της Κιβωτού, τηλεφωνεί στο 210-69-23-211 για να έχει στα χέρια του όποια από τα φύλλα επιθυμεί. Με την Κιβωτό της Ορθοδοξίας που κάθε εβδομάδα έχει ξεχωριστές προσφορές αύριο στα περίπτερα όλης της χώρας.
0: Λοιπόν, τα μηνύματα είναι πάρα πολλά, συνεχίζουν να έρχονται από το Περιστέρι, το Παγκράτη, Κορυδαλός, Παγκράτη, Βύρονας, κυρία Ειρήνη, χρόνια πολλά κυρία Ειρήνη. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τη Μαρίτη Χατζοπούλου που έχει την ευθύνη της παραγωγής και την άρξη συνταξία αυτής της ραδιοφωνικής προσπάθειας. Κώστας Δαντήλης, συνοδοιπόρος όπως κάθε φορά σε όλες τις δράσεις τοπικής μας εκκλησίας.
2: Δημήτρης Αλχέρης και σήμερα όπως πάντα στο κεντρικό μικρόφωνο της εκπομπής Εφόλης της Ύλης.
0: Στην πρώτη ώρα, για την πρώτη ώρα μάλλον πίσω από την κονσόλα του ήχου βρέθηκε, είναι κολλητικό.
1: Ναι.
0: Βρέθηκε ο Μίμης ο Γερονιμάκης, ενώ την δεύτερη
2: ο Τάσος Γιέκας.
0: Στο τηλεφωνικό κέντρο με την ξεχωριστή ευγένεια και την καλοσύνη που τη διακρίνει βρίσκεται η Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία καταγράφει τα δικά σας μηνύματα και σας ενημερώνει σχετικά με τους τρόπους που μπορείτε και εσείς να βοηθήσετε και να στηρίξετε αυτή τη μεγάλη φιλανθρωπική δράση της τοπικής μας εκκλησίας. Πραγματικά σήμερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη ημέρα. Πατέρα Νικόλε, σ' άφησα για το τέλος για να κλείσετε αυτή την εκπομπή, αφού είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με ανθρώπους και με τον πατέρα Φανούριο και να μας περιγράψουν πραγματικά τον πόνο, την αγωνία. Κάποιων συνανθρώπων μας οι οποίοι περιμένουν από εμάς. Ο Κώστας ο Δαντήλης έχει αναρτήσει φωτογραφίες σημερινές.
2: Μπορείτε να μπείτε στο imp.gr, συγγνώμη, στο imp.gr, στην ενότητα βοήθησε και εσύ τον άπορο αδελφό σου.
0: Πατέρα Νικόλε,
4: κλείσουμε λοιπόν με λόγο του Αγίου Παϊσίου, ο οποίος μας λέει κάτι πολύ σύντομο αλλά πολύ ουσιαστικό. Είναι εύκολο να σκέφτεσαι με ορθόδοξο τρόπο, αλλά για να ζεις με ορθόδοξο τρόπο απαιτείται προσπάθεια. Καλό μεσημέρι.
5: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με τον Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

0: Χριστός Ανέστη.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλουν πατέρες από την Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Έψαλαν πατέρες της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας.
1: Αγαπώ την οικογένεια. Την Κυριακή 10 Μαΐου το απόγευμα, 5 με 9 στο Άλσος Βεϊκού, θα πραγματοποιηθεί μια μεγάλη εκδήλωση για όλη την οικογένεια. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει θεματικά περίπτερα για κάθε ηλικία με πολλά παιχνίδια. Κρυμμένος θησαυρός, πίστες survivor, basket challenges, χειροτεχνίες, παράσταση καραγκιόζη και πολλές ακόμα δραστηριότητες. Στο τέλος, μια μοναδική συναυλία με παιδικές χοροδίες υπό τη διεύθυνση του μουσικοσυνθέτη Βασίλη Χατζηνικολάου. Την εκδήλωση θα παρουσιάσει ο γνωστός ηθοποιός Θανάσης Βυσκαδουράκης. Αγαπώ την οικογένεια, Κυριακή 10 Μαΐου το απόγευμα, 5 με 9, στο Άλσος Βεϊκού. Είσοδος ελεύθερη. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και την ευγενική υποστήριξη του Δήμου Γαλατσίου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε

0: σε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση αγαπώτινοικογένεια.gr. Σας περιμένουμε.
1: Η επικαιρότητα και οι πατέρες της Εκκλησίας. Με το Φώτης Σχοινά.

0: Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη, διανύουμε την αναστάσιμη περίοδο και θα αφιερώσουμε την απόψινή μας εκπομπή στην αναστάσιμη επικαιρότητα. Το Πάσχα είναι εορτή πανήγυρης εστί πανηγύρεων και εορτή εορτών. Είναι η μεγαλύτερη εορτή του χριστιανισμού. Και είναι γεγονός ότι εμείς εδώ στην Ανατολή τονίσουμε περισσότερο το Πάσχα, εορτάζουμε περισσότερο το Πάσχα, την Ανάσταση, και η πνευματικότητα των Ορθοδόξων διέπεται από την αναστάσιμη χαρά, ενώ τον αντίον η Δύση τονίζει περισσότερο τη Σταύρωση και την Οδύνη. Βέβαια, εμείς πρέπει να ξέρουμε ότι η Εκκλησία μας είναι Σταύρο Αναστάσιμος. Δεν νοείται Ανάσταση δίχως Σταυρό. Η Ανάσταση έπεται του Σταυρού και ο Σταυρός προηγείται της Αναστάσεως. Η Εκκλησία μας είναι Σταυρο Αναστάσιμη. Και τι εορτάσουμε τώρα το Πάσχα, την Ανάσταση, την νίκη επί του θανάτου. Κοιτάξτε τι ωραία μας το λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στον κανόνα της Αναστάσεως. Αναστάσεως ημέρα λαμπρινθόμεν λαοί, Πάσχα Κυρίου Πάσχα, εκγάρ θανάτου προσωήν και εκ γης προς ουρανών, Χριστός ο Θεός ημάς διεβίβασεν. Αγαπητοί ακροατές, κυρίες και κύριοι, δεν έχει γραφεί τίποτε πιο πλέον χαρμόσυνο, πλέον αισιόδοξο από αυτό το ποίημα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Και όταν λέω δεν έχει γραφεί, δεν εννοώ μόνο στην ελληνική γραμματεία αλλά παγκοσμίως. Αναστάσεως ημέρα, λαμπρινθόμεν λαοί, εδώ είναι υποτακτική προτρεπτική, ας λαμπρινθούμε. Εγάρ θανάτου προς ζωήν και εκ γης προς ουρανών, Χριστός ο Θεός ημάς διεβίβασαν επί νίκαιον άδωτας. Έτσι εορτάζουμε την Ανάσταση του Χριστού, η οποία είναι προάγγελος της δικής μας Αναστάσεως. Έχουμε τριών ειδών Πάσχα, το νομικόν Πάσχα, είναι το παλαιό Πάσχα των Εβραίων, το Πάσχα της Χάριτος, το οποίο εορτάζουμε εμείς οι Ορθόδοξοι, και το Πάσχα του μέλλοντος αιώνος, της αιωνίου ζωής. Αυτό θα το εορτάσουμε το μέλλοντα αιώνα, αλλά ήδη πρόγευσή του υπάρχει από αυτή τη ζωή. Οι παλαιοί Εβραίοι, γενικά το Εβραϊκό Πάσχα, εορτάζεται το πέρασμα από την Αίγυπτο στη γη της Επαγγελίας, το πέρασμα διαμέσου της Ερυθράς Θαλάσσης και την πορεία προς την γη της Επαγγελίας. Εμείς εορτάζουμε το πέρασμα από το θάνατο στη ζωή, από τη γη στον ουρανό. Πάσχα είναι εβραϊκή λέξη και σημαίνει πέρασμα, διάβαση, πέρασμα από το θάνατο στη ζωή, από τη γη στον ουρανό, από τον Άδη στον Παράδεισο. Αυτό είναι το Πάσχα της Χάριτος. Πάσχα υπερημών ετήθη Χριστός, όπως λέγει και ο Απόστολος Παύλος. Και φυσικά και το Πάσχα της αιωνίου ζωής, του μέλλοντος αιώνος, το οποίο θα εορτάσουμε στην ανέσπερη Βασιλεία του Θεού. Πρέπει να ξέρουμε ευθύς εξ αρχής ότι όταν λέμε ο θάνατος νικήθηκε και δεν είναι πλέον φοβερός για τον άνθρωπο, τι εννοούμε με αυτό? Αυτόν το σωματικό θάνατο, δηλαδή το χωρισμό της ψυχής από το σώμα, όλοι θα τον υποστούμε όπως τον υπέστη και ο Χριστός και η Παναγία. Και όλοι οι Άγιοι, εκτός βέβαια από τον Ηλία και τον Ενόχ, οι οποίοι παραμένουν και θα τον γευθούν στα τέλη των αιώνων, στα τέλη του παρόντος αιώνος, φωνευόμενοι από τον Αντίχριστο. Όλοι οι άλλοι έχουμε υποστεί θάνατο, έχουν υποστεί Άγιοι θάνατο και εμείς θα υποστούμε θάνατο. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι η Ανάσταση δεν είναι μια επιστροφή στη βιολογική ύπαρξη, την ενθαδική, τη γήινη, έτσι όπως τη ζούμε τώρα. Αυτό ήταν η Ανάσταση του Λαζάρου, η οποία προτυπώνει την Ανάσταση του Χριστού. Προτύπωση είναι. Η Ανάσταση του Χριστού είναι το πέρασμα από την ενθαδική ζωή στην αιώνια ζωή. Αν ήταν μια παράταση της ενθαδικής, της γήινης ζωής, θα ήταν κατάρα. Ένας αρχαίος σοφός, ο Επίκτητος, στοϊκός φιλόσοφος, λέει κατάρα το μη αποθανήν. Και όντως είναι κατάρα το να μην πεθάνει κανείς, διότι η ζωή αυτή είναι αναμεμειγμένη με το θάνατο και τη φθορά. Απλά το σώμα μας θα είναι μεν υλικό, αλλά θα είναι αθάνατο και δεδοξασμένο και άφθορο, όπως ήταν το σώμα του Χριστού, ο οποίος εισήρχετο και κλεισμένο των θυρών και έτρωγε από το φαΐ το οποίο του ζήτησε από τους μαθητές του, για να πιστοποιήσει ότι αυτός είναι και δεν είναι κανένα φάντασμα. Όντως λοιπόν αυτή είναι η μεγίστη εορτή την οποία εορτάζουμε, και το πλέον αισιόδοξο μήνυμα το οποίο είναι δυνατό να υπάρξει εις όλους τους κόσμους, λογικούς, ορατούς και αοράτους, όσο τους λογικούς κόσμους. Ο Θεός τα πάντα μπορεί να δημιουργήσει εκτός από έναν κόσμο μη λογικό, όπως είπε και ο Βίγκενστάιν, όντως τα πάντα μπορεί να δημιουργήσει. Άρα όλοι οι κόσμοι είναι λογικοί. Το μόνο το οποίο δεν μπορεί να δημιουργήσει είναι έναν κόσμο μη λογικό. Είναι λοιπόν το πλέον αισιόδοξο μήνυμα το οποίο υπάρχει. Την τελευταία λέξη την έχει ο Θεός, την έχει η Ανάσταση του Θεού, η Ανάσταση του ανθρώπου, η οποία Ανάσταση του Θεού είναι ένας προάγγελος, μια οδοποίηση, δηλαδή άνοιξε δρόμο για την Ανάσταση του ανθρώπου, μια προτύπωση, μια εγγύηση της δικής μας Αναστάσεως. Όπως ανέστη ο Χριστός εκ νεκρών, έτσι θα αναστηθούμε και εμείς όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή την οποία έχει ορίσει ο Θεός, κατά Δευτέρα και ένδοξο επιφάνειά Του. Σπήρεται σώμα ψυχικών, εγείρεται σώμα πνευματικών, θα πει ο Απόστολος Παύλος. Και όντως είναι αναγκαίος αυτός ο θάνατος, ο προσωρινός θάνατος, ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα, ακριβώς για να σπαρθεί ένα σώμα, να εναποτεθεί στον τάφο και στη γη από την οποία ελήφθη, ένα σώμα χωρικό, ένα σώμα φθαρτό, ένα σώμα υποκείμενο στη φθορά και στο θάνατο και στα πάθη, και να αναστηθεί ένα σώμα δεδοξασμένο, ένα σώμα άφθαρτο, ένα σώμα αθάνατο. Δεν είναι λοιπόν η Ανάσταση, την οποία μας υπόσχεται ο Χριστός, μια παράταση στο δυναικές της ενθαδικής, της γήινης ζωής, της βιολογικής υπάρξεως την οποία ζούμε. Τι να την κάναμε μια τέτοια αιωνιότητα, θα ήταν απαράδεκτη, θα ήταν κατάρα μάλλον παρά ευλογία. Και όντως κατάρα είναι να μην αποθάνει κανείς, όχι μόνο επειδή το είπε αυτό ο αρχαίος στοϊκός σοφός ο Επίκτητος, αλλά και διότι έτσι είναι. Η ζωή αυτή είναι μεμειγμένη με λύπες, με δάκρυα. Λυπούμαστε όταν χάνουμε τα προσφυλή μας πρόσωπα, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι υποδεύουν προς μια ανώτερη ζωή. Και μάλιστα σας διαβάσω το σημείο αυτό, αυτά που γράφει ο πατήρ Ανανίας Κουστένης, που έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Ο πατήρ Ανανίας Κουστένης, ο μακαριστός, είναι πνευματικό τέκνο του Αγίου Πορφυρίου, και μιλώντας για το αισιόδοξο μήνυμα της Αναστάσεως, το οποίο κατεξοχήν συγκλώνησε την ψυχή του γέροντα Πορφυρίου, ο οποίος ήταν ο γέροντας της χαράς. Έτσι ήταν ο γέροντας της χαράς, όπου ο Άγιος Πορφύριος. Λέει λοιπόν ο πατήρ Ανανίας Κουστένης, ο Άγιος Πορφύριος μας έλεγε, όταν έχετε δυσκολίες, είτε προσωπικές, είτε εθνικές, είτε οικογενειακές, να σκέφτεστε ότι η Ανάσταση του Χριστού έγινε, συνετελέστη και αυτό, και αυτό δεν ανακαλείται στους αιώνες των αιώνων. Αφού έγινε το ακατόρθωτο, το πιο δύσκολο για τον άνθρωπο, τότε όλα τα άλλα δύσκολα έρχονται δεύτερα. Όσοι σταυροί και αν βρεθούν στη ζωή μας, ό,τι και αν συμβεί στην πατρίδα μας, η Ελλάδα είναι γη του Αναστάντος Χριστού, η αγαπημένη του Κυρίου, διότι η Ελλάδα αγάπησε και αγαπά την Ανάσταση του Χριστού. Μέχρι εκεί θα σας διαβάσω και το υπόλοιπο. Είδατε, η πατρίδα μας αγαπάει την Ανάσταση του Χριστού και την εορτάζει με κάθε λαμπρότητα. Ενώ οι Ευρωπαίοι εορτάζουν περισσότερο τα Χριστούγεννα, και αυτά οι κοσμικευμένα βέβαια δεν εορτάζουν το πνευματικό νόημα των Χριστουγέννων, εμείς οι Ορθόδοξοι Έλληνες εορτάζουμε το Πάσχα, την Ανάσταση. Και η Ελλάδα είναι η αγαπημένη του Κυρίου, λέει, διότι η Ελλάδα αγάπησε και αγαπά την Ανάσταση του Χριστού. Και ο Χριστός δια της Αναστάσεώς του ανέλαβε, πήρε πίσω και σε μεγιστοποιημένο βαθμό όλα εκείνα που έχασε με το πάθος του, καθώς θεολογεί ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Έχασε τη ζωή, λαμβάνει αιώνια ζωή. Το σώμα του τραυματίστηκε, έγινε γεμάτο μόλοπες και πληγές από την άκανθα και από τις μαστίγες και από τα καρφιά. Τώρα το αναλαμβάνει ένδοξο, δεδοξασμένο και άφθαρτο. Και επίσης και η χαρά, ενώ η χαρά ήταν μετρία μέχρι την Ανάσταση του Χριστού, μετά την Ανάσταση του Χριστού επλημμύρισε όλη την καρδία του Χριστού. Γι' αυτό και η πρώτη του λέξη ήταν «χαίρεται» στις μυροφόρες. Η πρώτη του λέξη «χαίρεται». Αυτό είναι το μήνυμα της Αναστάσεως, η Πασχάλια χαρά, την οποία καλούμεθα και εμείς να ζήσουμε, όσο βέβαια τούτο είναι δυνατόν και όσο μας παραχωρήσει ο Θεός να ζήσουμε. Συνεχίζει ο πατήρ Ανανίας Κουστένης. Η πατρίδα μας, καθώς και οι οικουμένοι, βρίσκονται σε δύσκολες ώρες, και εκείνοι που θέλουν να κάνουν τα αφεντικά και να ορίζουν τις θήκες των κρατών, των λαών και των εθνών, ένα να ξέρουν και να γνωρίζουν πως αφέντης του κόσμου και των εθνών όλων, αλλά και της κάθε ψυχής, είναι ο Αναστάς εκ νεκρών Ιησούς Χριστός, το εσφαγμένο αρνείο. Προσέκτα, αληθινός εξουσιαστής του κόσμου δεν είναι άλλος από τον Ιησού Χριστού. Ο Ιησού Χριστό, εδώ θυμεί πάσα εξουσία εν ουρανό και πηγής, είπε μετά την ένδοξό του Ανάσταση. Οι κοσμοεξουσιαστές, οι σύγχρονοι, προσπαθούν να την αφαιρέσουν αυτή την εξουσία από τον Χριστό. Όμως θα σπάσουν τα μούτρα τους. Σκληρόν αυτής προς κέντρα λακτίζειν. Είναι σκληρό για αυτούς να κλωτσάνε πάνω στα καρφιά. Διότι ο Χριστός είναι η επέτρα η ασάλευτη, η οποία το θεμέλιο της λογικής κτίσεως, η οποία δεν πρόκειται ποτέ να διασαλευτεί σε όλους τους αιώνες. Και αφέντης όλου του κόσμου, Κύριος, εξουσιαστής όλου του κόσμου, είναι ο Αναστάς εκ νεκρών Ιησούς Χριστός και το εσφαγμένο αρνείο. Το μέλλον του κόσμου ανήκει πια στην Ανάσταση, λέει ο πατήρ Ανανίας, και η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η Εκκλησία της Αναστάσεως. Πάσχα σημαίνει πέρασμα, διάβαση, πέρασμα από το σκοτάδι στο φως, από το θάνατο στη ζωή, από την αμαρτία στη χάρη, από τον Άδη και τη γη στον Παράδεισο και τη Θεία Βασιλεία. Όλα αυτά έγιναν δια της Αναστάσεως του Κυρίου. Εκείνος δεσπόζει παντού και το φως του λάμπει και εξουσιάζει τα πάντα και καταβγάζει τα σύμπαντα, νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανώστε και γη και τα κατακτόνια. Μας λέγει ο ιερός Δαμασκηνός την κυριώνυμη ημέρα της Αναστάσεως με τον υπέροχο κανόνα του, που είναι όντως ένα τραγούδι, ένα πανηγύρι, μια αποθέωση. Ας το διαβάζουμε αυτές τις μέρες και ας λατρεύουμε με αυτόν τον κανόνα τον Αναστάντα Κύριό μας. Προσέξτε αυτό που λέγει εδώ ο πατήρ Ανανίας, αυτό τον κανόνα της Αναστάσεως, ο οποίο είναι όντως ένα τραγούδι, ένα πανηγύρι, μια αποθέωση. Ας το διαβάζουμε αυτές τις μέρες και ας λατρεύουμε αυτόν τον κανόνα τον Αναστάντα Χριστό μας. Κοιτάξτε, αν πάρουμε το πεντηκοστάριο, δεν υπερβαίνει το 1/4 αν διαβάζουμε κάθε μέρα μέχρι την απόδοση του Πάσχα τον κανόνα της Αναστάσεως. Θα εφρανθεί η καρδία μας, θα λατρεύσουμε τον Αναστάντα Χριστό, αλλά και θα εφραίνεται η καρδιά μας. Σας λέω, ό,τι πιο λαμπρό, ό,τι πιο χαρμόσυνο, ό,τι πιο λαμπροφόρο, ό,τι πιο φωτεινό, ό,τι πιο γεμάτο φως έχει γραφεί στην παγκόσμια φιλολογία, είναι αυτός ο αναστάσιμος κανόνας του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, τον οποίο λέμε στον όρθρο της Αναστάσεως, τη νύχτα της Αναστάσεως. Και αυτό να προσπαθήσουμε όσο μπορούμε, χωρίς άγχος και πίεση, όσο μπορούμε, να τον διαβάζουμε όσο μπορούμε πιο συχνά ή δυνατόν και κάθε μέρα. Αναστάσεως ημέρα, λαμπρινθόμεν λαοί, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα κτλ. Νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανώστε και γη και τα κατακτόνια. Επίσης ξέρουμε και το κοσμικό νόημα της Αναστάσεως του Χριστού, ότι η Ανάσταση του Χριστού δεν εγγυάται μόνο την Ανάσταση των τέκνων του Θεού, αλλά και τον ανακαινισμό της φύσεως, τον ανακαινισμό του σύμπαντος κόσμου, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος και ο Μέγας Βασίλειος. Είναι αποκαραδοκία της φύσεως, η οποία περιμένει με αγωνία και αυτή, εν αγώνια, την αποκατάσταση των τέκνων του Θεού στη Βασιλεία, για να αποκατασταθεί και αυτή. Και αυτό σηματοδοτεί η Ανάσταση του Χριστού. Το πεφώτισε τα σύμπαντα, την πήραν της Αναστάσεως η φώτα. Εφωτίστηκαν τα σύμπαντα, να πήραν την δόξα όταν έλαβαν πείρα της Αναστάσεως του Χριστού. Έτσι λοιπόν, ας διαβάσουμε και εμείς όσο μπορούμε αυτόν τον κανόνα της Αναστάσεως και θα ωφεληθούμε πολύ από αυτόν, και κυρίως θα γεμίσει η ψυχή μας, δώσει και ο Θεός, ούτου τρέχοντος, αλλά του δίδοντος Θεού, έτσι, ό,τι δώσει ο Θεός. Είναι η καθημερινή ανάγνωση, εν πάση περιπτώσει όσο μπορούμε πιο συχνά, αυτού του κανόνος της Αναστάσεως. Και έτσι θα εορτάζουμε και εμείς πνευματικά το Πάσχα. Κοιτάξτε, σήμερα υπάρχει ένας εορτασμός του Πάσχα, αλλά αυτός είναι κοσμικός, είναι κοσμικευμένος, όπως και τα Χριστούγεννα. Η Δύση τα εορτάζει κοσμικευμένα, αν τα εορτάζει και αυτά, διότι τώρα με το φόβο του Ισλάμ κοιτάει να απαλείψει κάθε υποψία χριστιανισμού, κάθε δείγμα χριστιανισμού από την δημόσια ζωή μας. Και αυτό είναι μια προσπάθεια να αφαιρεθεί η πάσα εξουσία η οποία ενδόθησε στον Χριστό μετά την Ανάστασή του από τον Χριστό, να αφαιρεθεί αυτή η πάσα εξουσία και να περιοριστεί η ζωή του μόνο στους ναούς. Κι όμως δεν είναι έτσι. Ο Χριστός, ο Αναστάς Χριστός, είναι αυτός ο οποίος εξαγιάζει όλες τις πτυχές της ζωής μας, από την γέννησή μας μέχρι το θάνατό μας. Όλες τις πτυχές της ζωής μας, όλες τις παραμέτρους της ζωής μας, τίποτα δεν αφήνει απρόσληπτο. Το ου προσλαμβάνεται ου δεν θεραπεύεται, θα πει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Έτσι λοιπόν ο Χριστός προσέλαβε όλη τη φύση μας για να την θεώσει, για να την θεραπεύσει και να τη θεώσει και να τη δοξάσει και να την κάνει να καθίσει στα δεξιά του Θεού. Και αυτό είναι το μήνυμα της Αναστάσεως, ότι ο Χριστός ενίκησε διαπαντός. Και αυτή η νίκη δεν ανακαλείται, όπως λέει και ο Άγιος Πορφύριος και διαβάσαμε διαπαντός, στους αιώνες των αιώνων. Κοιτάξτε τι λέει πάλι ο Άγιος Πορφύριος. Όταν έχετε δυσκολίες, είτε προσωπικές, είτε εθνικές, είτε οικογενειακές, να σκέφτεστε ότι η Ανάσταση του Χριστού έγινε, συνετελέστη και αυτό δεν ανακαλείται σε αιώνες των αιώνων. Και αφού έγινε το κατόρθωτο, το πιο δύσκολο για τον άνθρωπο, τότε όλα τα άλλα δύσκολα έρχονται δεύτερα. Όλα θα ακολουθήσουν, όλες οι χαρές θα ακολουθήσουν τη μεγίστη χαρά της Αναστάσεως. Λέγει ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς ότι μέχρι την Ανάσταση του Χριστού ο θάνατος ήταν φοβερός για τον άνθρωπο. Μετά την Ανάσταση του Χριστού ο άνθρωπος κατέστη φοβερός για τον θάνατο, ότι ξεδόντιασε το θάνατο, του σπάσε τα δόντια. Είναι σαν ένα λιοντάρι, είναι το οποίο νορίεται και του σπάσε τα δόντια ο Χριστός και τα νύχια και δεν μπορεί να μας κάνει τίποτα πια. Και ότι η ζωή μας, αφού περάσει αυτή την κοιλάδα του κλαθμόνος, αφού γυμναστούμε εδώ, αφού προπονηθούμε, αφού ετοιμαστούμε, θα περάσουμε για την αιώνια ζωή. Και αυτό ας περιμένουμε, την αιώνια ζωή. Είδατε, η τελευταία λέξη της Καινής Διαθήκης στην Αποκάλυψη είναι «Ναι, έρχουτα εκεί, Κύριε Ιησού Χριστέ». Έρχουτα εκεί, έρχου γρήγορα. Ενώ ξεκινάει η Καινή Διαθήκη με την Βίβλο Γενέσεως του Ιησού Χριστού, έτσι και τελειώνει με την προσδοκία της ελεύσεως του Χριστού. Και ο Χριστός όταν ανέστη για να μας πιστοποιήσει και τη δική μας προσωπική Ανάσταση, ότι η χαρά θα νικήσει πάνω στον πόνο και τα δάκρυα, ότι ο θάνατος θα νικήσει όλη, ότι η μαυρίλα του θανάτου θα καταποθεί όλη διαπαντός από τη χαρά της Αναστάσεως. Έτσι αυτό πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη μας και να μην έτσι τα χάνουμε στις δυσκολίες αυτές που υπάρχουν στη ζωή μας. Είναι ανάγκη να υπάρχουν οι θλίψεις στη ζωή μας. Δια πολλών θλίψεων δι' ημάς ελθεί στη βασιλεία των ουρανών, αλλά το τέλος οδού είναι γεμάτο από το φως της Αναστάσεως. Δεν πρόκειται τα σκοτάδια να είναι παντοτινά. Την τελευταία λέξη δεν την έχουν οι κοσμοεξουσιαστές του κόσμου αυτού, οι οποίοι μας κάνουν τη ζωή μας τόσο δύσκολη. Και ο πρώτος κοσμοεξουσιαστής είναι ο Σατανάς και οι άγγελοί του και όλοι οι άλλοι κοσμοεξουσιαστές, οι οποίοι δημιουργούν και πολέμους και σκοτωμούς και τεχνιέντος προκαλούν ακρίβεια και απόγνωση και ανασφάλεια και αγωνία και αντιμονία στους ανθρώπους. Όλα αυτά θα υπερνικηθούν και στο τέλος θα θριαμβεύσει το φως της Αναστάσεως του Χριστού. Αυτό ας έχουμε για πάντα υπόψη μας, αγαπητοί μου. Είτε πιστεύουμε λίγο και είτε έχουμε μια έτσι χαραμάδα, ας αφήσουμε μια χαραμάδα πίστεως να περάσει και να μπει το φως Αναστάσεως μέσα μας. Ότι εώρακας πεπίστευκας, είπε ο Χριστός στο Θωμά, επειδή είδες επίστευσες, μακάρι οι μη δόντες και πιστεύσαντες, μακάρι αυτοί που δεν θα δουν και θα πιστέψουν. Και εμείς πιστεύουμε στην Ανάσταση του Χριστού. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Λοιπόν, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ώρα. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και Θεού θέλοντος σας συνεχίσουν άλλη εβδομάδα. Γεια σας.
1: Η επικαιρότητα και οι πατέρες της Εκκλησίας. Με το Φώτη Σχοινά.

0: Αγαπώ την οικογένεια. Την Κυριακή 10 Μαΐου το απόγευμα, 5 με 9 στο Άλσος Βεΐκου, θα πραγματοποιηθεί μια μεγάλη εκδήλωση για όλη την οικογένεια. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει θεματικά περίπτερα για κάθε ηλικία με πολλά παιχνίδια. Κρυμμένος θησαυρός, πίστες survivor, basket challenges, χειροτεχνίες, παράσταση καραγκιόζη και πολλές ακόμα δραστηριότητες. Στο τέλος, μια μοναδική συναυλία με παιδικές χοροδίες υπό τη διεύθυνση του μουσικοσυνθέτη Βασίλη Χατζηνικολάου. Την εκδήλωση θα παρουσιάσει ο γνωστός ηθοποιός Θανάσης Βυσκαδουράκης. Αγαπώ την οικογένεια, Κυριακή 10 Μαΐου το απόγευμα, 5 με 9, στο Άλσος Βεΐκου. Είσοδος ελεύθερη. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και την ευγενική υποστήριξη του Δήμου Γαλατσίου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση αγαπώτινοικογένεια.gr. Σας περιμένουμε.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
2: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
5: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316. Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χριστός Ανέστη, κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 6 Μαΐου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Η Βουλή των Ελλήνων υποδέχθηκε χθες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο σε μια ιστορική ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας. Η επίσκεψη του προκαθημένου της Ορθοδοξίας πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο Παναγιώτατος θυμήθηκε για τη διπλή επέτειο των 35 ετών της Πατριαρχικής του Θητείας και των 65 ετών της Ιερατικής του Αποστολής. Ο πρόεδρος της Βουλής απένειμε στον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο το χρυσό μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων. Από το βήμα της Ολομέλειας, ο Παναγιώτατος αναφέρθηκε στην παγκόσμια συγκυρία, τονίζοντας πως το κήρυγμα ειρήνης της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας δεν είναι ούτε ουτοπικό ούτε ρητορικό. Ο προκαθήμενος της Ορθοδοξίας εστίασε ακόμη στην επιτακτική ανάγκη της ανθρωπότητας για μια σταθερή συνένεση γύρω από έναν κορμό κοινών θεμελιωδών αξιών που θα επιτρέπει τη συμβίωση παρά τις διαφορές. Αύριο Πέμπτη στο Θέατρο Παλάς θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Παναγιωτάτου Πατριάρχου, εκδήλωση με τίτλο «Διαχρονία και Οικουμενικότητα, το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης στο σύγχρονο κόσμο». Την Παρασκευή 8 Μαΐου ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα τιμηθεί από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για το φιλανθρωπικό και ανθρωπιστικό του έργο, λαμβάνοντας την ανώτατη διάκριση του Χρυσού Σταυρού Μεταδάφνηση. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Ιωνικό Κέντρο στη Νέα Ιωνία. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Κωνσταντίνια 2026 πραγματοποιούνται στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός έως τις 14 Ιουνίου. Στο ναό θα τεθούσε προσκύνηση τη μία χείρα του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη από την Ιερά Μητροπολιτρίκης Γαρδικίου και Πύλης από τις 12 έως τις 23 Μαΐου και η τη μία κάρα του Αγίου Γερβασίου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών από τις 23 έως τις 29 Μαΐου. Καθημερινά στο ναό τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικού περιεχομένου. Κάθε πρωί τελείται η θεία λειτουργία. Ο ναός παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί στις 10.30 το βράδυ. Σήμερα Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν εσπερινός και η παράκληση της Θεοτόκου και θα ακολουθήσει επιμνημός συνειδέηση για το μακαριστό πατέρα Νεκτάριο Βιτάλη. Ομιλία θα πραγματοποιήσει ο θεολόγος Μανώλης Μελινός. Θα τεθούν σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Νεκταρίου και απότμημα τιμίου ξύλου. Αύριο Πέμπτη στις 11 το πρωί θα ψαλεί παράκληση των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένη. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν εσπερινός και η παράκληση της Θεοτόκου και θα ακολουθήσει επιμνημός συνειδέηση για το μακαριστό πατέρα Ανανία Κουστένη. Θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Νεκταρίου. Ομιλία θα πραγματοποιήσει ο Αρχιμανδρίτης Σιλουανός Ιωάννου. Η εφαίστειος ιερά εικόνα της Παναγίας Άξιον εστί από το πρωτάτο του Αγίου Όρου στήθεται σε προσκύνηση στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου έως τις 9 Μαΐου και καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες. Στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πυραιός θα τιμηθεί πανηγυρικά η ορτή της ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου Νείλου του Μυροβλήτου με το ακόλουθο πρόγραμμα. Σήμερα Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός εσπερινός και η ακολουθία των εγκομείων. Στις 8 το βράδυ θα ψαλεί παράκληση του Οσίου, αύριο 5 το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 10.30 το πρωί θα τελεστεί η ακολουθία του μικρού αγιασμού με ευχή υπερηγίες στον Άγιο Νείλο. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μαθαίορτος εσπερινός και η παράκληση του Αγίου Νείλου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ιανουρέντη σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση του Παναγία Παντάνασα. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελέου θα τελεστεί σήμερα στις 7 το απόγευμα στους Ιερούς Ναούς Ευαγγελιστρίας Πυραιός, Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας και Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας σήμερα στις 6.30 θα ψαλεί παράκληση στην Αγία Εφημία και στη συνέχεια θα τελεστεί εσπερινή Θεία Λειτουργία. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρη σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν οι χαιρετισμοί στη Θεοτόκο και θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης. Η παράκληση του Αγίου Ελευθερίου θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων σήμερα στις 6. Η Ιερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου και το Καλλιτεχνικό Σύνολο Ρωμαϊκό Ανσάμπλ διοργανώνουν μια κορυφαία μουσική και πνευματική εκδήλωση, την παγκόσμια πρώτη παρουσίαση και εκτέλεση του ανέκδοτου έργου του Παρθενείου Ηγουμένου του Μεγάλου Μετεώρου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο 5 στις 7 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Οδού Αχαρνών με ελεύθερη είσοδο. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός αύριο 5 στις 6 το απόγευμα. Η Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου και η Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας διοργανώνουν διεθνές θεολογικό συμπόσιο με θέμα μνήμη και τιμή γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι. Το διεθνές συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Η επίσημη έναρξη θα γίνει στο Christmas Theater, Ολυμπιακό Ακίνητο Γαλατσίου, την Παρασκευή στις 5 το απόγευμα, ενώ οι εργασίες του συμποσίου στις 9 και 10 Μαΐου στο Wyndham Grand Hotel, Μεγάλο Αλεξάνδρου 2, στην πλατεία Καραϊσκάκη. Εσπερινήθια λειτουργία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ζωδόχου Πηγής Καλογρέζης αύριο 5η στις 6.30 το απόγευμα. Οι ιερές αγρυπνές θα τελεστούν αύριο 5η το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Αγίου Νικολάου Καματερού, Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου και στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Άνω Γλυφάδας. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στον Ιερό Ναό Γεωλευθερίου Καμηνίων. Αύριο 5η στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί πανηγυρικός Εσπερινός και την Παρασκευή το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Χριστοφόρου πανηγυρίζει το Σάββατο ο Ιερός Ναός Αγίου Φανουρίου Δραπετσόνας, το παρεκκλήσιο του οποίου τιμάται υπό ονόματι του Αγίου. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα ψαλεί την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Χριστοφόρου. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί η παράκληση του Αγίου. Η μνήμη του Αγίου Ιερονύμου του Σιμώνου Πετρίτου θα τιμηθεί στο Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα, όπου θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Οσίου από 7 έως 10 Μαΐου. Την 5η στις 8 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο πανηγυρικός Εσπερινός και το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα τελεστούν μεθέορτος Εσπερινός και η πανηχίδα μνημοσύνου του μακαριστού γέροντος Εμιλιανού Σιμώνου Πετρίτου. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Πυραιός την Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πυραιός θα τιμηθεί πανηγυρικά η μνήμη του Αγίου Ιερονύμου του Σιμώνου Πετρίτου ως ακολούθως. Την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και στη συνέχεια θα ψαλεί παράκληση του Αγίου. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν μεθέορτος Εσπερινός και τα εγκόμια του Αγίου. Στις 7 το απόγευμα θα προβληθεί ντοκιμαντέρ για το βίο του Αγίου. Οι ιερές αγρυπνείς θα τελεστούν την Παρασκευή το βράδυ στους ιερούς ναούς Αγίου Στεφάνου Νέας Ιωνίας, Αγίου Χριστοφόρου Δαφνίου Χαϊδαρίου, Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Την Κυριακή 10 Μαΐου στις 5 το απόγευμα, το Άλσους Βεϊκού στο Γαλάτσι θα φιλοξενήσει την ετήσια εορταστική εκδήλωση της πρωτοβουλίας Αγαπώ την Οικογένεια και θα υποδεχθεί οικογένειες. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και διοργανώνεται από την πρωτοβουλία Αγαπώ την Οικογένεια σε συνεργασία με την Ιεράρχη Επισκοπή Αθηνών και άλλες Μητροπόλεις, καθώς και πολυτεκνικές οργανώσεις. Η εκδήλωση θα κορυφωθεί στον υπαίθριο ανοιχτό χώρο του Άλσους, όπου θα λάβει χώρα στις 8 το βράδυ συναυλία παιδικών χοροδιών. Και θα απευθύνει μήνυμα ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαβριωτικής κύριος Νικόλαος. Τετραήμερη προσκυνηματική αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη διοργανώνει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Πειραιακής Εκκλησίας από 29 Μαΐου έως 1 Ιουνίου. Αγίου Πνεύματος οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν τους νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου και να προσκυνήσουν στους ιερούς ναούς Αγίου Μινά και Αγίου Αποστόλου Τίτου Ηρακλείου, στις ιερές μονές Παναγίας Καλυβιανής, Κρεμαστών, Νεαπόλεως, Παναγίας Ανερωμένης, Ιερά Πέτρα, Αγκαράθου, Πρέβελης, Αρκαδίου, Ρεθύμνου. Θα επισκεφθούν επίσης το ανάκτορο της Κνωσού. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο 210-41-18-602. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χριστός Ανέστη.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Στις πηγές, ερημητήρια και ξεχασμένες κήτες, η Ελλάδα φυλά μια παράδοση σιωπής και προσευχής. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό στα σκηταριά της Ελλάδας του Αρχιμανδρίτη Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου. Ένα βιβλίο για την αθέατη πλευρά της Ορθόδοξης Ελλάδας. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό του Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου στα σκηταριά της Ελλάδας από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία, τηλέφωνο παραγγελιών 210-3637-010. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
2: Χαίρετε φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, είναι τα ομιλήματα στην Πειραιακή Εκκλησία. Επικοινωνήστε μαζί μας στα 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Η Φίβη Κωνσταντέλου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Τάσος Γιάκας στον ήχο. Θα συνεχίσουμε με ένα πολύ ενδιαφέρον, χρήσιμο από πολλές απόψεις βιβλίο, συλλογική έκδοση «Ένα βήμα πριν τη βία. Η συμβολή του χριστιανισμού στην πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας. Από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη.

είχαμε τελειώσει στην προηγούμενη εκπομπή μας το κείμενο ομιλία, γιατί το βιβλίο προήλθε από μια ημερίδα, από ομιλίες που έγιναν σε ημερίδα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Το κείμενο λοιπόν του Κωνσταντίνου Κορναράκη με τίτλο «Υπάρχει πρόταση για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας». Σε πρακτικό επίπεδο, καταλήγει, η μέχρι τώρα εμπειρία από την εκκλησιαστική πρακτική της αντιμετώπισης των γυναικείων ζητημάτων στον καθημερινό βίο, αλλά και η θέση της γυναίκας στον λειτουργικό χώρο χρόνο, μας δίνει την εικόνα ενός πεδίου που έχει πολύ χώρο για διορθωτικές επεμβάσεις. Οι ενέργειες της Εκκλησίας, εξορισμού ποιμαντικής φύσεως, πρέπει να αφορούν τη θεολογική τοποθέτηση σε θέματα φύλου, τη διαπαιδαγώγηση του λαού, ώστε να εξοικειωθεί με τις απαιτήσεις που θέτουν οι σύγχρονοι καιροί, αλλά και την ανάληψη ενεργειών που θα καταδείξουν ότι η Εκκλησία αντιμετωπίζει με τη δέουσα σοβαρότητα το ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας. Σε κάθε περίπτωση, επομένως, απαιτείται η αναθεώρηση ζητημάτων από την Εκκλησία, όπως παραδείγματος χάρη η ευχή Σελεχώνα ή ευχή του Σαρδισμού. Αυτά είναι Ιουδαϊκά κατά λοιπόν επί του πλήστων, και υπάρχει μια σαφής υποτίμηση εκεί, φίλοι ακρότες, της γυναίκας, σαν να έκανε κάτι αμαρτωλό που γέννησε. Μπορεί να δοθούν κάποιες ερμηνείες βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει στην γέννηση υπάρχει το ζευγάρι, και όχι μόνο η γυναίκα να έκανε κάτι το οποίο χρειάζεται ευλογία ή δεν ξέρω εγώ τι η γυναίκα, αλλά τόσο και ο σύζυγος, ο πατέρας δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει. Ώστε να καταδειχθεί έμπρακτα ότι η Εκκλησία όχι μόνο τιμά τη γυναίκα, αλλά είναι έτοιμη να της αναθέσει υψηλούς ρόλους στη λειτουργία του λόγου και την ποιμαντική διακονία εντός των κόλπων της. Μόνο τότε μπορεί να ενδυναμωθεί περαιτέρω η θέση της στο κοινωνικό σύνολο και σταδιακά να αποκτήσει μεγαλύτερο κύρος αλλά και ασφάλεια. Προς την κατεύθυνση αυτή, η Εκκλησία μπορεί στο καθηγητικό της έργο να ερμηνεύσει εκ νέου τον ρόλο της σεξουαλικότητας στο πλαίσιο του καθομοίωσιν και να εντάξει ξανά τη θεολογία των φύλων στην ιστορία με οδηγό την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο. Ξέρουμε ότι αν πολύ η σεξουαλικότητα στον χριστιανισμό, στους χριστιανούς δηλαδή, είναι παρεξηγημένη ή ανεκτή μόνο για την γέννηση των παιδιών και όχι ως έκφραση αγάπης, ένωσης σωματικής, όπως λέει και η ακολουθία του γάμου και ούτω καθεξής. Δεν την ανεχόμαστε δηλαδή τη σεξουαλικότητα απλά για τι δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς ή γιατί πρέπει να γεννηθούν τα παιδιά, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έκφραση της αγάπης, που η αγάπη εκφράζεται και με σωματικό τρόπο. Και συνεχίζει ο κύριος Κορναράκης τη σχέση των φύλων, να ερμηνεύσει δηλαδή η Εκκλησία τη σχέση των φύλων και τη δυναμική τους, ώστε να καταστήσει σαφές στο πλήρωμά της ότι η θεολογία μπορεί να προσεγγίζει σύγχρονα ζητήματα με σαφήνεια όταν λειτουργεί όντως ερμηνευτικά. Η εσχατολογική προοπτική του ανθρώπου ως ψυχοσωματικής υπόστασης, παραδείγματος χάρη, καθιστά εφικτή την κατανόηση της διαφοράς μεταξύ βιολογικού και κοινωνικού φύλου. Εάν επομένως η εσχατολογία, αυτό που περιμένουμε να έρθει δηλαδή, η Βασιλεία του Θεού, είναι η πραγματική μας ιστορία, φίλοι ακρότες, όχι αυτό που είμαι τώρα δηλαδή, αλλά αυτό που θα γίνω, μέσα από αυτή να δούμε την πρωτολογία ως ερμηνευτική από το τέλος προς την αρχή. Τι θέλει να πει εδώ ίσως ο καθηγητής, ότι εμείς οι χριστιανοί βλέπουμε τον άνθρωπο ως αυτό που θα γίνει, ως αυτό που είναι ο Χριστός, φίλοι ακρότες, και όχι ως αυτό που ήταν ο Αδάμ. Ο Αδάμ ήταν αυτό που ήταν και αμάρτησε στη συνέχεια και ούτω καθεξής. Ο πραγματικός άνθρωπος όμως είναι ο Ιησούς, είναι ο Χριστός. Και επομένως από αυτόν ξεκινάμε για να δούμε ποιος είναι ο άνθρωπος, ποιος είμαι εγώ και εσείς και ο καθένας μας.
οι χριστιανοί τουλάχιστον. Αυτό σε θέματα, λέει ο καθηγητής Κορναράκης, που κάποτε είχαν άλλη κοινωνική και ιστορική φόρτιση. Με αυτή την οπτική είναι πιο εύκολο να αντιληφθούμε ότι αν το κοινωνικό φύλο αναφέρεται στους κοινωνικά κατασκευασμένους ρόλους, συμπεριφορές, δραστηριότητες και ιδιότητες που μια τυχούσα κοινωνία θεωρεί κατάλληλους για άνδρες και γυναίκες, ο κοινωνικός ρόλος της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία δεν μπορεί να εξαρτάται από το βιολογικό της φύλο. Δηλαδή ότι η γυναίκα, επειδή είναι γυναίκα, θα κάνει ας πούμε τα συγκεκριμένα επαγγέλματα όπως λέγαμε παλιά, ή δεν θα κάνει καθόλου καμιά εργασία, αλλά θα είναι σπίτι και ούτω καθεξής. Αυτό ήταν για μια άλλη εποχή. Καλό ή κακό, δεν ξέρω και δεν έχει και σημασία. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Και αυτά η Εκκλησία, εμείς δηλαδή οι χριστιανοί και κυρίως οι επικεφαλείς, θα πρέπει να τα λάβουν υπόψη. Έπειτα, να ερμηνεύσει τους κανόνες της που αναφέρονται σε ζητήματα που αφορούν στη γυναίκα, όπως παραδείγματος χάρη το ζήτημα της καθαρότητας των γυναικών. Και πάλι εδώ όλα αυτά προέρχονται από το Ιουδαϊκό παρελθόν του χριστιανισμού. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται μια συνολική αποτίμηση της παράδοσης της Εκκλησίας ως προς τις εξαρτήσεις της από άλλα πολιτισμικά δεδομένα. Και τέλος, να ερμηνεύσει το προβαλλόμενο στον ποιμαντικό λόγο, όπως το κήρυγμα ή θρησκευτικά κατηχητικά κείμενα που πολλές φορές είναι ανεξέλεγκτα, το προβαλλόμενο στον ποιμαντικό λόγο θεολογικό περίγραμμα του ανδρισμού, κυρίως προς την κατεύθυνση του μετριασμού της ανδρικής πρωτοκαθεδρίας, η οποία γεννά στερεότυπα όπως ότι ο άνδρας είναι το ισχυρό φύλο. Οι συνέπειες της αιμονής σε νεωτερικά σχήματα, δηλαδή σε μια παλιότερη εποχή, είναι απρόβλεπτη ακόμη και για τους άνδρες. Η απροθυμία ανδρών να καταγγείλουν, φίλοι ακροατές, τη δική τους κακοποίηση, τη σύγχυση, μια γυναίκα κακοποιεί λεκτικά ή και σωματικά τον άντρα, και ο άντρας, επειδή είναι άντρας, ντρέπεται, δεν το λέει σε κανέναν, δεν τον καταγγέλει και ούτω καθεξής. Έτσι, επειδή το θέλει αυτό η κοινωνία που σου λέει είσαι άνδρας, είσαι το ισχυρό φύλο, οπότε τρως ξύλο από τη γυναίκα σου. Κάτσε να φας εκεί λοιπόν, αλλά να το παίζεις άνδρας. Λοιπόν, ποιμαντικές εφαρμογές και εκκλησιαστική ευθύνη. Μια πρώτη εφαρμογή των θεολογικών και κοινωνιολογικών ερωτημάτων που γεννήθηκαν κατά την ιστορική παρακολούθηση της θέσεως των γυναικών στην Εκκλησία αποτελεί ένα κείμενο στα αγγλικά, το οποίο θέτει ουσιαστικές προϋποθέσεις για την ισότητα της γυναίκας στην Εκκλησία, όχι οντολογικά, αλλά στην κοινωνικότητα της Εκκλησίας εξ επόψιος κοινωνιολογίας του χριστιανισμού. Στο κείμενο αυτό ζητείται η αναθεώρηση των από αιώνων προκαταλήψεων σχετικά με αντιλήψεις περί καθαρότητας και ακαθαρσίας σε σχέση με το σώμα των γυναικών. Το ζήτημα της έμεινης ρίσης εν σχέση προς το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ανοίγει η συζήτηση για το θέμα της ιεροσύνης των γυναικών. Τίθεται θέμα ανανέωσης της τάξης των διακονισών στην εποχή μας. Δεν λέμε κάτι τέτοιο, ας το προσέξουμε αυτή τη στιγμή στην εκπομπή αυτή, έτσι. Απλά λέμε ότι συζητείται το θέμα αυτό γενικά στο χριστιανισμό και ο καθηγητής εδώ της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Κωνσταντίνος Κορναράκης, μιλάει για την ανανέωση της τάξης των διακονισών, ένα μεγάλο θέμα, αλλά υπήρχαν διακόνισες στην Εκκλησία παλιότερα και ο Άγιος Νεκτάριος νομίζω είχε χειροτονήσει διακόνισα, αλλά δεν είμαι ειδικός επ' αυτού του θέματος, αλλά κανένα θέμα δεν είναι ας πούμε ταμπού. Τα συζητάμε με τρόπο που να είναι σοβαρός και θεολογικά κατοχυρωμένος σύμφωνα

ενημέρωση της Εκκλησίας μας. Και τέλος λέει, υπενθυμίζεται ότι οι θεολόγοι, καθηγητές θεολογικών σχολών, κανονολόγοι, αναγνώστες, χωράρχες και ειδικοί σε διάφορα επαγγέλματα, τα οποία ωφελούν την κοινότητα της πίστης, καλύπτονται από όλο και μεγαλύτερο αριθμό γυναικών. Η ανάληψη δράσης επίσης, εκ μέρους των Ορθοδόξων Εκκλησιών, είναι ικανοποιητική αλλά απαιτείται συνέχεια. Στο πλαίσιο του φιλανθρωπικού της έργου, λόγου χάρη η Αρχιεπισκοπή Αμερικής έχει δημιουργήσει ένα πρακτικό εγχειρίδιο για να βοηθήσει τους κληρικούς και τους ενωρίτες να κατανοήσουν, να αναγνωρίσουν και να ανταποκριθούν κατάλληλα στην ενδοοικογενειακή βία. Το εγχειρίδιο αυτό διατίθεται δωρεάν στο ίντερνετ, εξάλλου στο πλαίσιο υπάρχουν εδώ διευθύνσεις της πρόληψης της ενδοοικογενειακής βίας. Η Αρχιεπισκοπή Αθηνών υπέγραψε από κοινού με την πολιτεία, την αυτοδιοίκηση και τα σώματα ασφαλείας κείμενο με τίτλο «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας 2/11/2020». Στο πλαίσιο των ποιματικών της εφαρμογών, επομένως, η Εκκλησία πρέπει να επαναφέρει τη συζήτηση για το θεσμό των διακονήσεων, σύμφωνα με την Αρχιεπισκοπή, έτσι, να προβάλλει την ειδική αναφορά του κειμένου υπέρ της του κόσμου ζωής όσον αφορά τη γυναίκα στη σύγχρονη εποχή, να αναδείξει τον ρόλο των γυναικών στη σύγχρονη ενωριακή ζωή, να ενθαρρύνει την ειδική συνοδική επιτροπή γάμου, οικογενείας, προστασίας παιδιού και δημογραφικού προβλήματος να οργανώσει δράσεις που θα έχουν διαθεματικό χαρακτήρα και θα προσελκύσουν την προσοχή του σώματος της Εκκλησίας και εν γέννη της κοινωνίας στο ζήτημα της κακοποίησης των γυναικών. Να προβλέψει θεσμικές διαστάσεις όσον αφορά στην τιμή στην πρεσβυτέρα και να εντατικοποιήσει σεμινάρια επιμόρφωσης του κλήρου, ώστε να γίνει αντιληπτό ότι η κακοποίηση της γυναίκας εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος, είτε και οι δύο σύζυγοι θρησκεύουν, είτε μόνο η σύζυγος, δεν πρέπει να υψώνεται σε τάξη μαρτυρίου αίματος, διότι η κακοποίηση της, φίλοι ακροατές, αποτελεί εν της πράγμαση κατάλυση του μυστηρίου του γάμου. Δηλαδή δεν μπορεί να δέρνει ο άντρας τη γυναίκα και να λέμε εδώ ότι μαρτυράει η γυναίκα και θα γίνει η Αγία. Αυτό που πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε είναι ότι καταλύεται το μυστήριο του γάμου. Δηλαδή όταν ο άντρας απατάει τη γυναίκα ή η γυναίκα τον άντρα αντιστοίχως, δεν υπάρχει γάμος, φίλοι ακροατές. Λοιπόν, όταν πλακώνονται στο ξύλο υπάρχει, και χωρίς μετάνοια εννοούμε. Το γεγονός ότι υπάρχουν πνευματικοί οι οποίοι καταπιέζουν γυναίκες που κατοικούν με βίαιους συζύγους να παραμείνουν κοντά τους, ενισχύοντας την παρένεση αυτή με το στοιχείο της ενοχής, δεν καταδεικνύει μόνο έλλειψη ενσυναίσθησης, συμπόνιας δηλαδή, δεν μ' αρέσει και εμένα αυτή η λέξη καινούργια, αλλά και ένα ιδιότυπο ιερό σαδισμό. Η προσωπική επιθυμία της γυναίκας να μην αποχωρήσει από ένα γάμο επειδή η ίδια κατανοεί πράγματα που κάποιος εκτός της οικογένειας δεν καταλαβαίνει, ασκώντας την ελευθερία της βουλήσεως εκτός περιοριστικών παραγόντων όπως φόβος ή ενοχή, είναι στα όρια του χαρίσματος του μαρτυρίου και αφορά περιορισμένες περιπτώσεις. Άλλο δηλαδή η γυναίκα για δικούς της λόγους που ξέρει και όχι από μαζοχισμό παραμένει στο μυστήριο του γάμου σηκώνοντας το σταυρό της, φίλοι ακροατές, είναι διαφορετικό από να της λέω εγώ κάνε υπομονή, φάει ξύλο και θα γίνεις Αγία. Και καταλήγει ο καθηγητής, εκτός των συμφωνιών ανάληψης δράσης αλλά και των προτινόμενων ενεργειών, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο πρόσωπο του θήτη που ασθενεί στην αγάπη. Η επιμόρφωση των κληρικών σε θέματα ψυχολογικής στήριξης των βίαιων ανθρώπων, επομένως, είναι ουσιαστική και όχι προαιρετική. Στην ποιμαντική διακονία βίαιου ανθρώπου, δηλαδή ο πνευματικός, δεν πρέπει να δίνει έμφαση μόνο στην ανάγκη αλλαγής της συμπεριφοράς του στο πλαίσιο ενός νόμιμου θρησκευτικού συμπεριφορισμού, αλλά και στην αφαίρεση στρωμάτων πνευματικών και ψυχολογικών παραγόντων που συμβάλλουν στη βίαιη συμπεριφορά του, καθώς και τη θεραπεία του ανθρώπου από αυτές τις επιδράσεις. Στο σημείο αυτό επιβάλλεται ή πρέπει να επιδιώκεται η συνεργασία κληρικού και ειδικού θεραπευτή. Προτείνεται στον πνευματικό πατέρα, υπό την έννοια αυτή, να αναζητήσει έναν θεραπευτή αναλυτή που σέβεται την Ορθόδοξη παράδοση και θα μπορούσε να θεωρηθεί σύμμαχος στον αγώνα κατά της ενδοοικογενειακής βίας, ώστε εάν προκύψει μια τέτοια κατάσταση να μπορεί να διαβουλευτεί μαζί του,

χρειάζεται η Εκκλησία και αυτό κάνει και η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, έκανε το 2023 και συνεχίζει να κάνει αρχής γενομένης με αυτή την ημερίδα που μίλησαν αρκετοί άνθρωποι και που τα κείμενα δημοσιεύονται στο Αναχείρας βιβλίο, στα δικά μου χέρια προς το παρόν, ελπίζω να είναι και στα δικά σας σε κάποιες μέρες, ένα βήμα πριν τη βία, έτσι από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη.

Προχωράμε. Σε ένα κείμενο του Δημητρίου Μόσχου, επίσης καθηγητής στη Θεολογική Σχολή Αθηνών, με τίτλο «Ερώτηση πάλι, είναι ο ορίζοντας της πρόληψης της ενδοοικογενειακής βίας ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο?» Η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι βέβαια φαινόμενο των ημερών μας, αφού γνωρίζουμε πολύ καλά ότι εμφανίζεται ήδη από αιώνες, όταν στραφούμε στις κατάλληλες πηγές που χρησιμοποιούν και οι ανθρωπολόγοι, αφηγήσεις, λαϊκά τραγούδια κλπ. Το σήμερα όμως θέτει νέες διαστάσεις στο ζήτημα. Αναθρεμμένη σε μια αντίληψη προόδου, μέσα από τους θεσμούς ενός δημοκρατικού αστικού κράτους, όπως προβλέπει η νεωτερική κοινωνία, θεωρούμε ότι αυτή η βία μπορεί να προληφθεί με νομικούς σοφρονιστικούς μηχανισμούς, όπως και κάθε άλλη βία. Έτσι τελικά το ζήτημα εκβάλλει στη συνολικότερη συζήτηση για τον ποινικό κώδικα και πόσο πρέπει να γίνει αυστηρότερος ή από πιο προοδευτικές πολιτικές τάσεις επεκτείνεται στην αναζήτηση κατάλληλων κοινωνικών παρεμβάσεων, αναζήτηση όμως που φαίνεται όλο και πιο αδύναμη και συχνά διακομωδείται, για παράδειγμα ακούμε συχνά στη δημόσια συζήτηση την ηρωνική παρατήρηση ότι ο ή δολοφόνος ή και σύζυγοκτόνος, αντί να σαπίζει στη φυλακή, έχει δικαίωμα να παίρνει άδειες και να σπουδάζει. Στην περιφρόνηση των κοινωνικών παρεμβάσεων συντελεί και η εύκολη κατασκευή στερεοτύπων ως ένα νέο καταφύγιο στον κατακερματισμένο κόσμο που ζούμε. Παραδείγματα υπάρχουν πολλά. Ας πούμε, λένε κάποιοι ότι εγκλήματα διαφιλικής βίας προέρχονται κυρίως από αλλοδαπούς που ζουν σε κουλτούρες βίας ξένες προς τη δική μας, που υποτιμούν τη γυναίκα. Αντίθετα, απαντούν οι άλλοι, τέτοια εγκλήματα είναι διαπιστωμένο ότι δεν διαφοροποιούν ντόπιους από ξένους και έτσι τα στερεότυπα αυτά δεν κάνουν άλλο παρά να δημιουργούν άλοθη ρατσισμού. Ωστόσο και οι τελευταίοι δεν αποφεύγουν τον πειρασμό να μπουν πολλές φορές στο στερεότυπο του απριόρι καλού μετανάστη που είναι απλά απεγνωσμένος και κάνει ό,τι κάνει από απελπισία και φόβο. Παραθεωρείται παραδείγματος χάρη ότι υπάρχει διαφιλική βία και σε γυναίκες μετανάστηδες.

συζήτηση λοιπόν τίνει να ανακυκλώνεται και να αυτοβραχυκυκλώνεται, γιατί επενδύει πολύ στην ορθολογική κατανόηση της κοινωνίας και ειδικότερα στην ορθολογική κατανόηση της συμπεριφοράς των ατόμων που αποτελούν την κοινωνία. Όπως συμβαίνει με την οικονομία και την πολιτική, έτσι και στο έγκλημα. Ο εγκληματίας θεωρείται ένα ορθολογικό «ον» που κάνει μια επιλογή μεταξύ πολλών με κάποια κριτήρια. Η κοινωνία λοιπόν καλείται να εφαρμόσει μια παλέτα ορθολογικών μεθόδων για να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα δυσλειτουργίας μέσα σε ένα σύστημα. Άλλες πολιτικές επιβάλλουν αυστηρότερο σοφρονισμό ώστε ο επίδοξος εγκληματίας να σταθμίσει το κόστος όφελος από την πράξη του. Άλλες προτείνουν ψυχοθεραπευτικές ψυχιατρικές επεμβάσεις. Άλλες παρεμβάσεις στην εκπαίδευση, στη διαμόρφωση αξιών κτλ. Δεν είναι κακά όλα αυτά. Και δεν είναι κακά, διότι στην κορυφή του το σύστημα φαίνεται πράγματι να διέπεται από μια επίφαση ορθολογισμού. Όμως, βασίζεται σε μια κινητήρια αρχή που αν δεν λειτουργεί, αν δεν συγκλονίζει, μοιάζει με ένα χαοτικό σύνολο. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Βλέπουμε έναν άνθρωπο καλοντημένο που περπατά στο δρόμο. Δεν ξέρουμε αυτός ο άνθρωπος πώς αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του. Πώς αυτή η αλληλεπίδραση γεννά αρρώστιες, σοβαρότερες ή ελαφρύτερες, και πώς αυτές καταπολεμούνται ή δεν καταπολεμούνται από την άμυνα του οργανισμού του. Πιο μέσα δεν βλέπουμε πώς τα κύτταρά του επηρεάζονται από άπειρους παράγοντες και πώς αυτά αποτελούν βιοχημικές ενώσεις που πιο κάτω ακόμη βασίζονται σε μόρια που με τη σειρά τους, όπως όλο το σύμπαν, διακατέχεται από μια χαοτική κίνηση σωματιδίων. Πόση σημασία όμως έχουν όλα αυτά αν ο ίδιος αυτός ο άνθρωπος δεν πηγαίνει κάπου, δεν έχει έναν προορισμό που να υπερβαίνει όλο αυτό το σύνολο, φίλοι ακροατές, και να το νοηματοδοτεί, αυτό δηλαδή που μας κάνει ανθρώπους και όχι ζώα. Παραφράζοντας κάπως την 11η θέση για τον Φόιερμπαχ του Κάρλ Μάρξ, θα λέγαμε ότι η επιστήμη, πολιτική, οικονομία, κοινωνιολογία, ανθρωπολογία, προσπάθησαν να περιγράψουν την κοινωνία. Το ζήτημα είναι να την αλλάξεις. Αν η κοινωνία δεν θέτει όλες αυτές τις ορθολογικές αποφάσεις σε ένα κοινό όραμα μετασχηματισμού, η εγκληματική συμπεριφορά, ειδικά μέσα στο τελευταίο καταφύγιο κοινής ζωής, με κάποια στοιχειώδη νομιμοποίηση, δηλαδή την οικογένεια, παραμένει μια ανομαλία μόνιμη. Ειδικά αν η επιστήμη έχει σαν νομιμοποιητικό της λόγο την ίδια την ορθολογική ανάλυση των επιμέρους μόνο ατομικών υποκειμένων που διέπονται από την αρχή της επικράτησης και της κατήσχησης της εξουσίας. Ο Μαρκούζε είχε το μακρινό 1934 αναλύσει τη διασύνδεση της ιδεολογίας για την ανάκτηση μιας υποτιθέμενα αυθεντικής αρχαίγονης φυσικής τάξης ως επιλογής και προϊόν ενός μη ιστορικού υπεράνθρωπου πεπρωμένου, ριζωμένου στο αίμα και το χώμα, με τη φυσική εξισορρόπηση που προκύπτει από τον ανταγωνισμό της αγοράς. Εάν η πανδημία, παραδείγματος χάρη, κάνει έναν καινούριο εκατομμυριούχο κάθε 30 ώρες, όπως λέει μια έκθεση, τον Μάιο του 2022, και στο ίδιο ποσοστό 1 εκατομμύριο άνθρωποι θα βρεθούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας μέσα στο 2022, ή το πλουσιότερο 1% κέρδισε τον διπλάσιο πλούτο από όσο το υπόλοιπο 99% μέσα σε 2 χρόνια, όπως λέει η ίδια οργάνωση στις 16 Ιανουαρίου 2023, τότε τα κύτταρα και τα όργανα στο σώμα του κυρίου, στο παράδειγμα, βρίσκονται σε μια απόλυτη και γενική απορρίθμιση, ψυχική και σωματική, πιθανότατα να οδηγηθεί στην αυτοκτονία ή την παράνοια πριν καταρρεύσει σε κάποια εντατική νοσοκομείου. Ακόμα όμως και αν μιλήσουμε για μια θετή, συμφωνημένη συμβίωση που θα φρενάριζε απλά τον αγώνα αλληλοεξόντωσης, πάλι το κοινωνικό αυτό συμβόλαιο χρειάζεται τη δύναμη της ουτοπικής σκέψης που πηγαίνει πιο πέρα από το προφανές.
και έπειτα θα σταματήσει η βία και μαζί της και η ενδοοικογενειακή σε μια αρμονική κοινωνία? Προφανώς όχι. Και αν το ουτοπικό όραμα είναι μη κοινοποιήσιμο, δηλαδή ισχύει μόνο στο εσωτερικό μιας κοινότητας, μπορεί και να παράγει ιερή βία, όπως στις διάφορες σέχτες που αποσκοπούν να εξοντώσουν τον διαφορετικό αντί να συζητήσουν μαζί του, με κίνδυνο να, εντός εισαγωγικών, μολυνθούν. Καταβγάζεται όμως και νοηματοδοτείται με ένα διαφορετικό φως. Ο κύριος του παραδείγματος παλεύει τις βαριές του αρρώστιες που εμείς δεν βλέπουμε, κάνοντας τη θεραπεία του, πηγαίνοντας στη δουλειά του, γιατί η αγάπη των δικών του τον κάνει να βλέπει την αρρώστια του με άλλα κριτήρια. Πώς μπαίνει τώρα ο χριστιανός θεολόγος σε αυτή την κουβέντα? Ο ομιλών, λέει ο κύριος Μόσχος, θεραπεύει το επιστημονικό αντικείμενο της εκκλησιαστικής ιστορίας. Τα εργαλεία μου για να βλέπω τον κόσμο είναι παρμένα απ' εκεί. Ο χριστιανισμός εμφανίστηκε σε έναν κόσμο που για να αντιμετωπίσει τις κρίσεις του, κυρίως από την επέκταση μιας πόλης σε ένα μικρό σχετικά χρονικό διάστημα, σε μια ιονή παγκόσμια κυριαρχία, δηλαδή τη Ρώμη κατά τον 1ο αιώνα π.Χ., ανέπτυξε ένα σύνολο εξισορροπητικών θεσμών, όπου στα όργανα των πλουσίων και ισχυρών, σύγκλητος ή ύπατη έπαρχη, αντιπαραθέτοντο όργανα των φτωχών, δήμαρχη, κονσίλια ή των κατακτημένων, όπως οι βουλές των πόλεων και τα διάφορα εκτελεστικά τους όργανα. Αυτά κατέληξε να τα ενορχιστρώσει ο πρώτος των πολιτών, που σταδιακά εξελίχθηκε σε έναν υπέρτατο μονάρχη. Παράλληλα, στις πόλεις και στην ενδοχώρα τους αναπτύσσονταν δίκτυα υποστήριξης των απλών ανθρώπων, θίαση, γυμνάσια, κολέγια, εκδίδονταν ψηφίσματα, γίνονταν αγώνες, δωρεές, κοινά γεύματα. Και όμως μέσα σε αυτόν τον πολύπλοκο αλλά θαυμαστά λειτουργικό κόσμο ενυπήρχε η χειρότερη βία, που έπαιρνε και θεσμοποιημένες μορφές. Ο Κύριος, που είχε δικαίωμα ζωής και θανάτου στους δούλους του, γονείς, πατέρες, που μπορούσαν να πουλήσουν τα παιδιά τους για δούλους αν είχαν χρέη, βασανιστική τρόπη θανάτου για τους φτωχότερους ή μη Ρωμαίους πολίτες, ανθρωποφαγικά θεάματα. Να θυμόμαστε και αυτά, φιλιακρότες, γιατί εξειδανικεύουμε το παρελθόν και λέμε πώς ζούμε σήμερα. Δεν υπάρχει χειρότερη εποχή. Μακάρι να ζούσαμε σε πιο παραδοσιακές κοινωνίες και που μπορεί να μας τρώγαν και τα λιοντάρια, ας πούμε. Πλούσιοι βοηθούσαν τους φτωχούς εντάσσοντάς τους σε πελατειακά δίκτυα. Η επιδεικτική φιλανθρωπία, η χορηγική πολιτική ήταν μέρος αυτού του κόσμου. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο, λοιπόν, εμφανίστηκε, φίλοι ακρότες, ο χριστιανισμός. Πήρε τα στοιχεία του, τις μορφές οργάνωσής του, αλλά έντυσε με αυτά ένα άλλο όραμα. Θεός που δεν απαιτεί θυσίες, αλλά θυσιάζεται με τον πιο βάρβαρο και ατιμωτικό θάνατο για να αναστηθεί. Άρχοντες που υπηρετούν και δεν υπηρετούνται. Πτωχία που κληρονομεί τη βασιλεία των ουρανών, δηλαδή τα πάντα. Μια βασιλεία που βιάζεται και βιαστέ αρπάσου είναι αυτήν. Αλλά πώς? Με το να στρέφουν το άλλο μάγουλο στη βία. Φτωχοί ελεούν φτωχούς, με τη ρητή εντολή να μην ξέρει κανείς τίποτα, μη γνώτο η αριστερά σου τι πει η δεξιά σου. Αυτό αποτελεί το αντιπαράδειγμα των Ρωμαίων ευεργετών, οι οποίοι παντού διασάλπιζαν και απαθανάτιζαν τη φιλανθρωπική τους δραστηριότητα. Η χριστιανική κοινότητα οικοδομείται και αυξάνεται, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, καθώς σταδιακά παίρνει και ζυμώνει μαζί της την υπόλοιπη κοινωνία. Ο χριστιανισμός δεν εγκαθιδρύει μια άλλη ηθική. Εγγενιάζει μια άλλη κοινωνία με νέα χαρακτηριστικά και είναι μια κίνηση ουσιαστικά και βαθιά πολιτική. Οι χριστιανοί που αντιδρούν στην ορθολογική επιλογή να πετάξει κάποιος το συγγενή και οικείο του που πάσχει από πανόλη για να μην κολλήσει, και παίρνουν για να περιθάλψουν αυτούς τους συγγενείς του και εν γνώση τους να πεθάνουν από αυτό τιμόμενοι ως μάρτυρες, είναι αυτοί που δημιουργούν το νέο κοινωνικό συμβόλαιο. Είναι παραδείγματος χάρη
Ο Μέγας Βασίλειος που γράφει στους ανθρώπους της τάξης του ότι τα ρούχα και τα παπούτσια που σαπίζουν στην ντουλάπα τους είναι του γυμνού και του ξυπόλυτου. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος που περιγράφει την νηστεία ως πολιτική αρετή που ως ήθος θα οδηγούσε σε λιγότερη πλεονεξία, σε λιγότερους φόρους και τελικά σε λιγότερους πολέμους που γεννούν οι φόροι. Η χριστιανική ουτοπία είναι μια πολιτική ουτοπία. Δεν υπάρχει εκεί βία. Προφανώς υπάρχει, αλλά αντιμετωπίζεται με άλλα όπλα. Τον 5ο αιώνα στην Αιγυπτιακή έρημο, μια ομάδα από 4 αδέλφια υπό τον Αβά Πειμένα πήγαν να μείνουν σε ένα κελί της Σκήτης κοντά στο Δέλτα. Η εικόνα του μοναχισμού διαμεσολαβείται μέσα από μικρές ιστορίες ως πρότυπο χριστιανικής κοινωνίας, ως άγγελοι επί της γης σε διάφορα έργα της χριστιανικής γραμματείας του 5ου ή του 6ου αιώνα, όπως το περίφημο Γεροντικόν ή Αποφθέγματα Αγίων Γερόντων. Παρόλο που το Γεροντικόν θα έπρεπε να καλλιεργεί μια ιδυλιακή εικόνα για το μοναχισμό, διαβάζουμε εκεί μια ιστορία με τον Αβά Πειμένα και τα αδέλφια του που ξεκάθαρα αντανακλά τις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας. Ο Αβάς Παΐσιος λογομάχησε με τον αδελφό του σε τέτοιο σημείο μέχρις αίμα εκ των κεφαλών αυτών καταρρεί είναι. Και ο γέρον Πειμήν που ήταν παρόν ουδέν το σύνολον ελάλησεν αυτής. Δεν είπε τίποτα. Όταν ένας άλλος μοναχός, ο Ανούβ, ρώτησε «Δια τι αφήκα στους αδελφούς μαχωμένους, μηδέν λαλίσας αυτής». Τι τους άφησες και πλακώνονται χωρίς να τους μιλήσεις. Ο Πειμήν του απάντησε «Αδελφοί είσαι, πάλιν ειρηνεύουσι». Είναι αδέρφια λοιπόν, κάποια στιγμή θα τα ξαναβρούν. Παρά τις διαμαρτυρίες του Ανούβ ότι αυτό δεν είναι απάντηση, ο Πειμήν επέμεινε ότι δεν επρόκειτο να επέμβει. Στην επόμενη ιστορία δηλώνει σε άλλον που τον ρωτάει αν πρέπει να επιβάλλει στη δική του κοινότητα τους κανόνες, ότι μόνο το παράδειγμα αποτελεί πραγματική και επιτρεπτή παρέμβαση στη ζωή του άλλου. Γενού τύπος και ουχή νομοθέτης. Μια κοινότητα με ένα συνεκτικό συλλογικό όραμα δεν θα εξαλείψει τη βία, αλλά μπορεί να τη διευθετήσει με διάφορους τρόπους και να την εντάξει στο νέο νόημα των σχέσεων, αρκεί να υπάρχει λόγος αυτό για να γίνει. Θα πρέπει να δούμε και πρακτικά πώς αυτός ο λόγος μπορεί να καθοδηγήσει τις σχέσεις μιας κοινωνίας όπως η σημερινή. Οι σχέσεις που υπάρχουν συνήθως μεταξύ της Εκκλησίας και της πολιτικής εξουσίας είναι η διαχείριση συμβόλων σε τελετές και ο διακανονισμός συντεχνιακών ζητημάτων, η εκκλησιαστική περιουσία κλπ. Πρόληψη της βίας ως ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο σημαίνει έναν διάλογο και τελικά μια συνέργεια όπου η πολιτική θα απευθυνθεί ξανά στο σύνολο της κοινωνίας και η Εκκλησία θα αξιοποιήσει την προφητεία για να δώσει μια πηξίδα σε αυτό το σύνολο, ώστε να προσανατολιστεί σε ένα συλλογικό νόημα. Και ένα τέτοιο σύνολο της κοινωνίας πρέπει να ανασυγκροτηθεί αναγνωρίζοντας τα τραύματά του που περιέχονται και στη γενική του λειτουργία με την κοινωνική και οικονομική ανισότητα, την κρατική βία κλπ. Όσο περιοριζόμαστε σε τεχνικές επιμέρους λύσεις, το πρόβλημα πάντα θα ξεφεύγει, γιατί μη αναπτύσσοντας έναν συνολικό λόγο για το συνολικό νόημα της κοινωνίας, αφινόμαστε στον πολυδιασπασμένο λόγο των ατομικών υποκειμένων να σβήνουν και να γράφουν τι σημαίνει αποδεκτό και μη αποδεκτό ως βία, αλλάζοντάς το κάθε φορά με τις συνέπειες της κουλτούρας ακύρωσης. Αν δούμε παραδείγματος χάρη τι σημαίνει βία κάποιες δεκαετίες πριν μέσα από τα πολιτισμικά πρότυπα, τα ΜΜΕ, τη μαζική κουλτούρα στον κινηματογράφο κλπ, αυτή κατανοείται τελείως διαφορετικά από τη σήμερα. Όμως, όσο σημαντική και αν είναι η πρόοδος που έχει επιτευχθεί σε σχέση με το παρελθόν, πάντα η εμπειρία της βίας θα βρίσκεται πιο πίσω από αυτό που θα κατανοούσαμε ως αρμονική κοινωνία. Επομένως, μόνο κοιτώντας προς τα εμπρός και όχι προς τα πίσω, θα μπορούμε να πολεμήσουμε την αρρώστια της ενδοοικογενειακής βίας, επηρεάζοντας πολιτικές αποφάσεις που θα φέρουν ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο.

λεπτά στη διάθεσή μας ακόμη για να ξεκινήσουμε το κείμενο του Χρήστου Τσιρώνη στο βιβλίο «Πάντα ένα βήμα πριν τη βία», εκδόσεις Αρχονταρίκη. Το κείμενο του Χρήστου Τσιρώνη έχει τίτλο «Η πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας σε κοινοτικό επίπεδο. Οι ηθικές και κοινωνικές παράμετροι μιας οικοσυστηματικής προσέγγισης». Οι νεότερες εξελίξεις στο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό πεδίο επηρεάζουν βαθιά τη σύσταση και τη λειτουργία της οικογένειας. Οι αλλαγές στο σύγχρονο οικονομικό πεδίο είναι διπλά μετασχηματιστικές. Ενισχύουν τη δυναμική για συνεχή αλλαγή σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας, ενώ ταυτόχρονα επιδρούν αποφασιστικά στη δομική σύσταση των σύγχρονων κοινωνιών. Οικονομικές συναλλαγές και δίκτυο δραστηριοτήτων, ανάγκες, παραγωγή και κατανάλωση, εργασιακές σχέσεις, προνοιακές προτεραιότητες και άλλα. Οι τεκτονικές αλλαγές σε πολλούς θεσμούς που επηρεάζονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο από τον ενοιολογικό υπερθεματισμό της οικονομίας στο σύγχρονο κόσμο, σε συνδυασμό με άλλα φαινόμενα όπως είναι η κρίση του κράτους πρόνοιας, η οντολογική ανασφάλεια, ο ταυτόχρονος αποχωρισμός από παραδοσιακές αξίες και η αναζήτηση νέων, η ηθική, ιδεολογική και πολιτική σύγχυση είναι παράγοντες που επιδρούν σε μεγάλο βαθμό στις ενδοοικογενειακές σχέσεις. Επιπρόσθετα, φαινόμενα όπως οι απροσδόκητες απολύσεις, η πίεση προς τους εργαζόμενους για αυξημένα ωράρια και ευελιξία, η μερική απασχόληση και η ανασφάλεια εισοδήματος επηρεάζουν και αυτά σημαντικά την οικογενειακή μικροβιόσφαιρα. Άλλωστε, όταν εμπεδώνεται ένα κλίμα εκτεταμένης βίας σε φυσικό και συμβολικό επίπεδο, δύσκολα περιμένει κανείς να παραμείνει ο θεσμός της οικογένειας μακριά από αυτόν τον απόϊχο. Η βία δεν προσκρούει στα τείχη της οικογενειακής αιστείας και παραμένει έξω και μακριά από αυτήν, διότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν τέτοια τείχη. Η οικογένεια είναι ένας δυναμικός, ευαίσθητος και κεντρικός κοινωνικός θεσμός που υποδέχεται το ρυθμό φιλιακρότες των κοινωνικών κραδασμών και αντιμεταδίδει προς την κοινωνία το δικό της καρδιακό παλμό. Δεν είναι εύκολο να επιβεβαιωθεί μια απολύτως αιτιακή σχέση μεταξύ των φαινομένων κοινωνικής αποστέρησης και των προβλημάτων της οικογενειακής ζωής. Σε κάθε περίπτωση όμως η οικογενειακή ζωή βρίσκεται στο σημείο τομής των διαφόρων ρευμάτων κοινωνικής αλλαγής, την οποία αντικατοπτρίζει και στην οποία συμβάλλει. Ας σημειωθεί επιπλέον ότι ποικίλες ανακατατάξεις σημειώνονται τόσο στο πεδίο των φορέων που εμπλέκονται στην υποστήριξη της οικογένειας, όσο και στον τρόπο εμπλοκής τους. Αν και στο παρελθόν αναδείχθηκαν θεωρήσεις που υποστήριζαν μια λίγο έως πολύ γραμμικά εξελικτική αποχώρηση των παραδοσιακών θεσμών, ιδιαιτέρως μάλιστα εκείνων που εκπροσωπούν τις θρησκευτικές κοινότητες, και την πλήρη αντικατάστασή τους από επαγγελματικοποιημένα δίκτυα παροχής υπηρεσιών στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, η πραγματικότητα σήμερα είναι μάλλον πυκνή και πολυεπίπεδη. Η οικογένεια ανήκει στις βασικές κοινωνικές κατηγορίες στήριξης για το κράτος πρόνοιας στην Ελλάδα. Πολιτικά μάλιστα ο θεσμός φαίνεται να τελεί υποκοινωνική κρατική προστασία. Ο όρος χρησιμοποιείται στη συνάφεια αυτή για να δηλώσει τον παθητικό ρόλο που επιφυλάσσει στο θεσμό της οικογένειας η χάραξη πολιτικής και την έλλειψη αμοιβαιότητας σε σχέση με τις ευρύτερες πολιτικές διεργασίες. Το ελληνικό παράδειγμα συνίσταται κυρίως στο γεγονός ότι η προνοιακή φροντίδα εφαρμόζεται σε σημαντικό βαθμό ως στοιχειώδης παροχή οικονομικών ενισχύσεων, είτε με τη μορφή επιδομάτων είτε με εκείνη των φορολογικών απαλλαγών. Αντίθετα, η παροχή δημόσιων κοινωνικών υπηρεσιών διέπεται από σοβαρά λειτουργικά προβλήματα. Αυτό συμβαίνει διότι η εστίαση των προνοιακών πολιτικών φαίνεται πως αναδεικνύει ως προτεραιότητα τον περιορισμό των προβλημάτων και τη θεραπεία των κρίσεων μάλλον, παρά την ανάπτυξη των δομικών εγγυήσεων για μια οικογενειακή ζωή με όρους ευημερίας. Τα προβλήματα όμως που εκφαίνονται στην οικογένεια θα πρέπει να ενταχθούν σε ένα ευρύτερο τοπικό και κοινωνικό πλαίσιο για να γίνουν πλήρως κατανοητά. Τούτο ισχύει ιδιαίτερα για τις παθογενείς καταστάσεις και για την υποστήριξη μελών οικογενείας που βρίσκονται σε διακινδύνευση. Σε ορισμένες περιπτώσεις μοιάζει σαν τα πιο φτωχά παιδιά
να είναι παγιδευμένα σε ένα αόρατο δίχτυ που τα κρατά εγκλωβισμένα σε παθογενείς ή κακοποιητικές συνθήκες, όπου δεν έχουν τις κοινωνικές δεξιότητες για να ξεφύγουν, καθώς η χρόνια κοινωνική τους απόρριψη και η ύπαρξη χαλαρών κοινωνικών δεσμών με τους ανθρώπους στην ευρύτερη κοινωνία τους δεν επιτρέπει εύκολα μεγάλες αλλαγές. Το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος είναι η ερμηνευτική κατανόηση των διαστάσεών του και των υφιστάμενων δυσλειτουργιών. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, μπορούν να προσδιοριστούν βασικά δυσλειτουργικά στοιχεία των πρωτοβουλειών κοινωνικής προστασίας, όπως το γεγονός ότι συχνά αναπτύσσονται στον άξονα ενός βασικά μονοδιάστατου σχεδιασμού, παραδείγματος χάρη η επιδοματική πολιτική, άλλοτε χαρακτηρίζονται από αποσπασματικότητα και άλλοτε βασίζονται σε παροχημένες πρακτικές. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί και στο γεγονός ότι εξαιτίας μιας πουριτανικής ερμηνείας της έννοιας της ευταξίας σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ευάλωτοι νέοι και οι οικογένειές τους αντιμετωπίζονται στο δημόσιο διάλογο ως πηγές και φορείς κινδύνων και περιγράφονται με γλώσσα του ποινικού δικαίου αντί να αποτελούν εστίες πολυδύναμης και πολυδιάστατης μέρημνας και συμμετέχονται σε προγράμματα πρόληψης. Άλλα προβλήματα σε αυτό το πεδίο είναι η σχετική έλλειψη προσωπικού με εξειδίκευση ή και με κατάρτιση στον τομέα της εργασίας με νέους και οι κοινωνικοί φροντιστές λειτουργοί με εμπειρία, αλλά και το χαμηλό ακόμη επίπεδο σύνδεσης των προνοιακών πρωτοβουλειών με την τοπική κοινωνία. Πολλά από τα σχετικά προγράμματα υλοποιούνται με την ευθύνη ενός οργανισμού ή και κάποιας μη κυβερνητικής οργάνωσης, χωρίς όμως απαραίτητα να είναι γνωστές αυτές οι παρεμβάσεις και ακόμη περισσότερο να υποστηρίζονται ενεργά από την τοπική κοινωνία. Έτσι, οι σχετικές δράσεις κατανοούνται από τους υποφελούμενους ως παρεμβάσεις από έξω και καθόλου σπάνια αντιμετωπίζονται με δυσπιστία. Όταν μάλιστα τελειώνει η χρηματοδότηση ενός προγράμματος, συμβαίνει κάποτε να εγκαταλείπεται η σχετική πρωτοβουλία για να αντικατασταθεί από κάποια άλλη με νέα χρηματοδότηση και νέο οργανισμό υλοποίησης, γεγονός που απομειώνει ακόμη περισσότερο την κοινοτική εκτίμηση και μεταβάλλει τη δυσπιστία σε υπόνοια εξωκοινοτικών συμφερόντων. Η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών για καλύτερα αποτελέσματα και ακόμη περισσότερο ο ανταγωνισμός μεταξύ διαφόρων υπηρεσιών και οργανισμών κάνει ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Η γενική έλλειψη εμπιστοσύνης επιτείνεται από την ελλειμματική άσκηση προληπτικής δράσης, καθώς η δράση πολλών οργανισμών επικεντρώνεται κυρίως στην αντιμετώπιση κρίσεων στις οικογένειες, χρονικά δηλαδή πολύ πιο αργά από την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και πολύ περισσότερο βέβαια από την εμφάνιση των αιτίων της κρίσης στις οικογένειες. Τούτο συμβαίνει είτε διότι επιτυγχάνεται ευκολότερη χρηματοδότηση για τα προγράμματα αντιμετώπισης κρίσεων, είτε γιατί η κοινωνία και η δημόσια πολιτική ευαισθητοποιείται τις περισσότερες φορές μετά από κάποιο τραγικό γεγονός και αισθάνεται την ανάγκη να αντιδράσει με κάποιον τρόπο παρέμβασης, είτε διότι τα προγράμματα αντιμετώπισης κρίσεων μπορούν να διαμορφωθούν πιο εύκολα με δείκτες υλοποίησης και να ενταχθούν σε προγράμματα χρηματοδότησης, είτε γιατί οι οικογένειες σε διακινδύνευση δεν κερδίζουν εύκολα το δημόσιο ενδιαφέρον, θεωρούνται περιθωριακές. Ενώ οι οικογένειες που βρίσκονται σε κρίση και εκδηλώνουν ανάλογες συμπεριφορές κεντρίζουν περισσότερο το ενδιαφέρον, θεωρούνται επικίνδυνες, είτε για πολλούς και διαφόρους λόγους.

0: συζητήσουμε και σήμερα. Διαβάσαμε από το βιβλίο «Ένα βήμα πριν τη βία», συλλογική έκδοση, «Η συμβολή του χριστιανισμού στην πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας». Έχουμε διαβάσει ήδη το κείμενο «Ομιλία», γιατί πρόκειται περί ημερίδος υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, του Μητροπολίτου Αλεξανδροπόλεως Ανθίμου, του Κωνσταντίνου Κορνεράκη, του Δημητρίου Μόσχου. Ξεκινήσαμε του Χρήστου Τσιρώνη, ενώ υπάρχουν κείμενα ακόμη της Νίκης Παπαγεωργίου και του Θανάση Παπαθανασίου. Και κάποια ακόμη από τον πατέρα Αντώνιο Καλιγέρη, που είναι ο υπεύθυνος της πρωτοβουλίας. Ένα βήμα.
1: Ορθόδοξη Μαρτυρία, η ραδιοφωνική πρόταση της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού στα FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-7298-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Κάθε φορά αυτή την ώρα, αγαπητοί ακροατές, αναφερόμαστε στο τι είναι η Εκκλησία, ποια είναι η ταυτότητά της, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, και σήμερα θα αναφερθούμε στην έννοια και την σημασία της προσευχής μέσα από την Καινή Διαθήκη και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα με την βοήθεια του καλεσμένου μας. Καλωσορίζουμε τον κύριο Θωμά Ιωαννίδη, ο οποίος είναι καθηγητής στην Θεολογική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Χαίρετε, κύριε Σπυρόπουλο, και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης, κύριε καθηγητά. Και ξεκινώντας έτσι την συζήτησή μας, ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με την προσευχή, τις αναφορές που έχουμε, αν θέλετε, τις διηγήσεις στην Καινή Διαθήκη, σε σχέση και με την ζωή των πιστών, έτσι?
1: Μάλιστα. Συνήθως, εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί γνωρίζουμε την προσευχή κυρίως στη συνάφεια του εκκλησιαστικού μας τελετουργικού. Δεν τη ξέρουμε όσο πρέπει στις συνάφειες με την ζωή του πιστού και της Εκκλησίας καθόλου, που τη συναρτάει η Καινή Διαθήκη. Μια τέτοια βασική συνάρτηση είναι, παραδείγματος χάρη, η Βασιλεία του Θεού. Διαβάζοντας κανείς την βιβλική ιστορία ή την Αγία Γραφή, οδηγείται σε μια τέτοια συνάντηση με τον Θεό που δεν επιτυχάνεται παρά μόνο χωρίς τους δερμάτινους κοιτώνες, δηλαδή επιτυχάνεται με την προσευχή. Διαβάζοντας δηλαδή την Καινή Διαθήκη, θα μπορεί κανείς να ανοίξει το νου του περισσότερο, τα μάτια του, για να βλέπει καθαρότερα την έννοια της επικοινωνίας με τον Θεό μέσα στην Βασιλεία του, τόσο κατά τις ιδιωτικές του προσευχές, όσο φυσικά και στο ρολόγιο της Εκκλησίας μας, και φυσικά κατά τις άλλες του εκκλησιαστικού τελετουργικού. Δηλαδή όλο το τελετουργικό της Εκκλησίας μας, η λατρεία της Εκκλησίας μας, είναι βιβλική, έχει πηγή την Αγία Γραφή, τη Βίβλο.
0: Άλιστα. Να έρθουμε τώρα να δούμε λίγο τι αναφορές έχουμε στην Καινή Διαθήκη και στα Ευαγγέλια, βέβαια, και και στον Απόστολο Παύλο και στις Πράξεις των Αποστόλων. Ποιες είναι αυτές οι αναφορές, να τις δούμε μία-μία ξεχωριστά με τη βοήθειά σας και να τις συζητήσουμε, να τις εξηγήσουμε όσο μπορούμε πιο απλά, κύριε καθηγητά.
1: Καταρχήν, αρχίζουμε από τα συνοπτικά Ευαγγέλια. Τα συνοπτικά Ευαγγέλια είναι τα τρία, του κατά Ματθαίον, κατά Μάρκον και κατά Λουκάν, όπου εκεί αναγκαστικά αρχίζει κανείς με τη διδασκαλία του Ιησού για την προσευχή και με τις δικές του προσευχές, όπως τις βρίσκουμε στα τρία αυτά συνοπτικά Ευαγγέλια. Στους συνοπτικούς Ευαγγελιστές οφείλουμε τις διδαχές, τη διδασκαλία του Ιησού σχετικά με τον τρόπο της προσευχής, πληροφορίες για τη δική του συμπεριφορά την ώρα της προσευχής και προπάντων το κείμενο των προσευχών που είπε ο ίδιος. Αυτές οι πληροφορίες θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε σε όλο το βάθος το νόημα που εκείνος αποδίδει στην προσευχή. Ως προσευχές του Ιησού μας μεταφέρθηκαν όχι μόνο το Πάτερ ημών που προοριζόταν για τους μαθητές, αλλά και και προσωπικές προσευχές. Η ουσία τώρα κάθε προσευχής είναι φυσικά ο διάλογος με τον Θεό συνομιλητή. Από τη στιγμή που παρεμβάλλονται αποτρεπτικές από τον σκοπό αυτό προθέσεις, η προσευχή τότε βεβηλώνεται. Και αν παρόλα αυτά προσποιείται κανείς ότι μιλάει με τον Θεό, τότε η προσευχή καταντάει βλάσφημη υποκρισία. Κανένας από όσους πιστεύουν πως μπορούν να απορρίψουν την αυθεντική προσευχή εξαιτίας αυτής της ψευδοπροσευχής δεν χαρακτήρισε τόσο τέλεια αυτή την παραμόρφωση και δεν τη στιγμάτισε τόσο αυστηρά όσο ο Ιησούς. Mm-hmm. Είναι χαρακτηριστική η παραβολή του τελώνη και του Φαρισαίου.
0: Ναι.
1: Στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 18, στίχος 10 κλπ.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί μας παρέχεται ένα παράδειγμα. Ο Φαρισαίος παραπείθει τον εαυτόν του και τους άλλους ότι αποδίδει ευχαριστία στον Θεό. Στην πραγματικότητα όμως, όταν προσεύχεται, αποβλέπει μόνο στον εαυτό του και στους ανθρώπους. Ο Φαρισαίος δεν μιλάει στον Θεό. Ο τελώνης αντίθετα, που έχει συνείδηση των αμαρτιών του, ζητώντας τη χάρη του Θεού, γυρεύει την επαφή μαζί του. Ένα άλλο παράδειγμα, στην επιτόρους ομιλία. Η επιτόρους ομιλία είναι ένα διαμάντι της Αγίας Γραφής, θα έλεγε ό,τι ωραιότερο υπάρχει στην Αγία Γραφή και διασώζεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 5, 6, 7. Εκεί λοιπόν, στο κατά Ματθαίον 6,5, στο κεφάλαιο 6, στίχο 5, ο Ιησούς περιγράφει την αλυσμόνητη εικόνα του προσευχόμενου υποκριτή στις συναγωγές και στις πλατείες, όπου θέλει να τον βλέπουν οι άνθρωποι.
0: Mm-hmm.
1: Παίζει θέατρο. Η αρχαία ελληνική λέξη υποκριτή σημαίνει ηθοποιός. Θέλει να τον βλέπουν οι άνθρωποι και τον βλέπουν. Πετυχαίνει το σκοπό του. Παίρνει την ανταμοιβή του. Αυτή ακριβώς είναι η όλη η σημασία που θα μπορούσε
0: αυτό,
1: να πει κανείς.
0: Αυτό γιατί το τονίζει ο Χριστός συγκεκριμένα, κύριε καθηγητά.
1: Διότι πρέπει η προσευχή να είναι ειλικρινής. Η προσευχή να είναι, όταν απευθυνόμαστε με την προσευχή μας, δεν απευθυνόμαστε εφηρημένα σε κάποια δύναμη, αλλά σε κάποιον συγκεκριμένο προσωπικό Θεό.
0: Mm-hmm.
1: Επομένως, η ανταμοιβή δεν θα είναι ανταμοιβή από τους ανθρώπους, δεν θα είναι μια εξωτερική αναγνώριση από τον κόσμο, αλλά από τον ίδιο το Θεό. Και επομένως εδώ πέρα πήρε την ανταμοιβή του από τον κόσμο, διότι είναι ηθοποιός, είναι υποκριτής, αλλά στην ουσία από τον Θεό δεν έχει τίποτα να περιμένει.
0: Mm-hmm.
1: Λέει, ακολουθεί τώρα η θετική διδαχή, όπως λέει ο Ιησούς. «Σι δε όταν προσεύχει είσαι εις το ταμείον σου και κλείσε την πόρτα». Η λέξη ταμείον σημαίνει το απόμερο δωμάτιο του σπιτιού που είναι προφυλαγμένο από τους κλέφτες, όπου φυλάγονται οι προμήθειες και όπου κανείς δεν μπαίνει. Εκεί,
0: mm-hmm,
1: αυτός που προσεύχεται είναι μόνος με τον Θεό. Τώρα, μέσα στα Ευαγγέλια ο Ιησούς δίνει το παράδειγμα, καθώς διαλέγει τον τόπο όπου προσεύχεται ο ίδιος, πάντα βέβαια στα τρία συνοπτικά Ευαγγέλια. Το γεγονός ότι οι Ευαγγελιστές το σημειώνουν συστηματικά δείχνει ότι θεώρησαν αυτήν την αναζήτηση από μέρους του Ιησού, της ερημικότητας και της απομόνωσης, ως σχέδιο ηθελημένο. Είναι χαρακτηριστικές οι εκφράσεις. Και πρωί, λέει, ένυχα, λίαν αναστάς εξήλθεν και απήλθεν εις έρημον τόπον. Κακή προσήφκετο. Μία άλλη φράση επίσης. Ο Ιησούς ανεχώρησεν εκείθεν εν πλοίο εις έρημον τόπον κατηδίαν.
0: Mm-hmm.
1: Άλλη φράση. Αυτός δε είναι υποχωρών εν της ερήμης και προσευχόμενος. Εν το οίκο αυτών προσευχόμενων κατά μόνας. Ανέβει στο όρος προσεύξαστε. Εις όρος υψηλών κατηδίαν. Ο Ιησούς βέβαια την ερημικότητα του όρους την αναζητά επίσης και στο όρος των ελαιών.
0: Ναι.
1: Εκεί λέει επορεύθηκα το έθνος. Οι μαθητές τον ακολουθούν στη Γεθσημανή, αλλά εκείνος προέρχεται μικρόν, δηλαδή απομακρύνεται για λίγο. Σύμφωνα με τον Λουκά τον Ευαγγελιστή, απεσπάστη από αυτόν ο Σι Λίθου Βολίν για να προσευχηθεί, δηλαδή σε απόσταση πετροβολιάς, δηλαδή σε μια μικρή απόσταση, αλλά έφυγε μόνος του να προσευχηθεί. Mm-hmm. Βέβαια εδώ μπαίνει ένα ερώτημα. Μήπως παραθεωρείται ο ναός, μήπως δηλαδή ο Ιησούς, τονίζοντας την απομόνωση ή την ερημία ή την ερημικότητα στους μαθητές, σημαίνει ότι πρέπει κανείς να αποκλείσει κάποια προσευχή στο ναό? Καθόλου δεν αποκλείει ότι μπορεί κανείς το ίδιο να συναντά τον Θεό και στο ναό. Εν το οίκο δηλαδή της προσευχής μου, όπου συγκεντρώνονται πολλοί. Στο χωρίο, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, ο Ιησούς υπόσχεται να είναι παρόν όπου δύο ή τρεις είναι συνηγμένοι στο όνομά του και όπου, ναι, δύο συμφωνήσουν για να φέρουν το αίτημά του στο Θεό. Ο Πατέρας θα τους το εκπληρώσει βέβαια, ναι.
0: Αυτό τι σημαίνει, τι διαστάσεις έχει?
1: Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί απευθυνόμενος κανένας των θεών να αγνοεί των πλησίων του. Mm-hmm. Δηλαδή η εκκλησία είναι η ενότητα. Όταν κανείς είναι, δηλαδή είναι η εκκλησία τι είναι, δεν έχουμε κάποια περιγραφή της έννοιας εκκλησίας στην Αγία Γραφή, παρά μόνο έχουμε χαρακτηρισμούς, είναι το σώμα του Χριστού, όπου εμβολιάζεται κανείς, κεντρίζεται κανείς με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Όταν απευθύνεται κανείς στον Θεό, δεν απευθύνεται μόνο για τον εαυτό του, αλλά απευθύνεται και για τον συνάνθρωπό του, για τα προβλήματα των άλλων ανθρώπων, για τα προβλήματα των αναγκεμένων ανθρώπων κτλ.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτές οι αναφορές είναι πολύ χαρακτηριστικές έτσι, στα συνοπτικά Ευαγγέλια, ναι. Κύριε καθηγητά. Έχουμε και άλλες τέτοιες παρόμοιες αναφορές.
1: Είναι η αλήθεια ότι εδώ πέρα στα συνοπτικά Ευαγγέλια αναφέρεται ένα χωρίο, mm-hmm. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο κεφάλαιο 6 στίχο 7, όπου ο Ιησούς αποδοκιμάζει τη βατολογία και την πολυλογία, όπως επίσης και την ιδέα ότι αυτές οι μέθοδοι θα έκαναν την προσευχή να εισακουστεί. Δηλαδή όταν ας πούμε πολυλογούμε, βατολογούμε, λέμε διάφορα και δεν απευθυνόμαστε στο βασικό αίτημά μας που έχουμε, αλλά λέμε πάρα πολλά. Λοιπόν, στο στίχο 8 είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον την αντίληψη του περί προσευχής. Λέει «Είδε γάρ ο πατήρ ημών, ον χρίαν έχετε πρώτου ημάς αιτήσει αυτό». Δηλαδή πριν εμείς να απευθυνθούμε στον Θεό, ο Θεός γνωρίζει από πριν το αίτημά μας. Και εδώ μπαίνει, ναι. Απροκάλυπτα ένα ερώτημα.
0: Ναι, γιατί, ναι. γιατί ναι. προσευχόμαστε λοιπόν στον Θεό, ενώ ο Θεός γνωρίζει από πριν αυτό, ναι. που θα του ζητήσουμε, αυτό που έχουμε ανάγκη.
1: Ακριβώς, είναι ένα ερώτημα εύλογο, το οποίο ανακύπτει μέσα από το καταματέρω Ευαγγέλιο. Η αλήθεια είναι πως αυτός ο λόγος προϋποθέτει απλώς και μόνο τη βεβαιότητα ότι πράγματι ο Θεός δεν χρειάζεται τις προσευχές μας, επειδή γνωρίζει τις ανάγκες για τις οποίες προσευχόμαστε. Αλλά το συμπέρασμα από τα λόγια του Ιησού είναι ότι θέλει απλώς να απορρίψει μια λανθασμένη προσευχή και όχι την προσευχή στην ουσία της. Mm-hmm. Ώστε αναφέρει προσευχόμενη δε κτλ. Σύμφωνα με την εντολή που δίνει να προσεύχεται κανείς χωρίς να φλιαρεί, το χωρίο αυτό πρέπει να συσχετιστεί με τις απόλυτες προστακτικές που προτρέπουν στην αδιάλειπτη προσευχή. Αναφέρεται, λέει, αιτείτε και δοθήσετε ημί, ζητείτε και ευρύσετε, κρούετε και ανοιγήσετε ημί. Αυτή η απέτηση, συνδυασμένη με την υπόσχεση της εκπλήρωσης, δείχνει καθαρά πως δεν δικαιούται κανείς να παρερμηνεύει το χωρίο το κατά Ματθαίον 6-8, όπου μας αναφέρει ότι ο Θεός γνωρίζει τις ανάγκες μας και επομένως δεν χρειάζονται οι προσευχές μας, για να αποδείξει πως είναι ανώφελο να προσευχόμαστε στη τελική ανάλυση. Τα λόγια του Ιησού, όταν στο πλαίσιο της παρότρισής του για προσευχή βεβαιώνουν ότι η εκπλήρωση δεν εξαρτάται από τη φλιαρία, προϋποθέτουν ταυτόχρονα, mm-hmm. ότι η προσευχή καθεαυτή εξασφαλίζει την εκπλήρωση. Να ποιο είναι το παράδοξο της δεητικής προσευχής. Ο Θεός ξέρει τι έχουμε ανάγκη και παρόλα αυτά θέλει να το ζητάμε. Mm-hmm. Αποκαλυπτόμενος εντελώς αυτοβούλος, δημιούργησε από αγάπη τον άνθρωπο ελεύθερο, ώστε αυτός να ενωθεί με το θέλημά του της αγάπης. Θέλει να παραμένει συνδεδεμένος μαζί του, με την ευχαριστιακή και τη δοξολογική προσευχή του.
0: Οπότε μας καλεί διαρκώς, κύριε καθηγητά, σε μια, ναι. σχέση μαζί του, έτσι. Να μην πάψουμε να έχουμε σχέση μαζί του.
1: Ναι. Από τη στιγμή που έγινε η ανανθρώπιση του Θεού χάριν των ανθρώπων και του κόσμου, από εκείνη τη στιγμή οι άνθρωποι έχουμε την ανάγκη να απευθύνουμε δοξολογία, ευχαριστίες προς τον Θεό για αυτό το μυστήριο, το μέγα μυστήριο. Διότι από εκείνη τη στιγμή σώζεται ο άνθρωπος, ανακαινίζεται ο κόσμος. Επομένως πρέπει ο άνθρωπος να επικοινωνεί με τον Θεό και όχι να επικοινωνεί μία φορά ή να επικοινωνεί όταν βρίσκεται σε ανάγκη ή σε κάποια θλίψη ή σε κάποια στενοχώρια, αλλά να βρίσκεται πάντοτε σε επικοινωνία μαζί του και να πορεύεται στη ζωή, η οποία ζωή είναι ένας γολγοθάς, είναι η αλήθεια αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, πρέπει να θεμελιώνει, διότι η επικοινωνία με τον Θεό είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί ο άνθρωπος να έχει, διότι αυτή η επικοινωνία διακόπηκε με την πτώση των πρωτοπλάστων. Mm-hmm. Από εκεί χάθηκε αυτή η επικοινωνία και τώρα δίδεται αυτή η επικοινωνία, δίδεται αυτός ο διάλογος, αυτή η επικοινωνία με τον Θεό, να μπορεί ο άνθρωπος δηλαδή να επικοινωνήσει με τον Θεό Πατέρα. Ξέρετε, δεν είναι απλό πράγμα να έχεις την δύναμη να εκφράσεις, να αποκαλέσεις τον Θεό ως Πατέρα. Είναι μεγάλη ευλογία, μεγάλη χάρη του Αγίου Πνεύματος.
0: Μάλιστα. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο εδώ πάω με τη βοήθειά σας, κύριε καθηγητά. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα τώρα σε αυτό το σημείο της συζήτησής μας και επιστρέφουμε.

0: Είναι κοντά μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, ο καθηγητής στην Θεολογική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστηριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Θωμάς Ιωαννίδης. Να συνεχίσουμε, κύριε καθηγητά, από εκεί που σταματήσαμε προηγουμένως, συζητώντας ακριβώς και κάνοντας αναφορά στην προσευχή μέσα από την Καινή Διαθήκη. Πάντοτε μέσα από τα συνοπτικά Ευαγγέλια, εκεί είχαμε μείνει, ναι.
1: Μάλιστα. Αυτή μέσα από την προσευχή αναπτύσσεται αυτή η οικία σχέση του δημιουργήματος με τον δημιουργό, του παιδιού με τον πατέρα. Και είναι πολύ χαρακτηριστική στην παράδοση των τριών συνοπτικών Ευαγγελίων, των τριών πρώτων Ευαγγελίων, το Πάτερ ημών. Το Πάτερ ημών κατέχει μια θέση μοναδικής σημασίας. Πράγματι, εφόσον ο Ιησούς για να προσευχηθεί, όπως είπαμε, επιζητούσε την ερημιά, την απομόνωση, είναι κατανοητό ότι τα συνοπτικά Ευαγγέλια, σε αντίθεση προς τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, δεν έχουν μεταδώσει άλλη προσευχή του Ιησού, εκτός από τις ακόλουθες. Την προσευχή στη Γεθσημανή, την προσευχή ευχαριστίας, την κραυγή πάνω στον Σταυρό, και βέβαια που συνίσταται, είναι αλήθεια, απλώς και μόνο στην εκφορά της αρχής του 22ου Ψαλμού, είναι «Τι με εγκατέλειπες, Κύριε», και τρεις προσευχές πάνω στο Σταυρό. Τώρα, όλες αυτές τις προσευχές φυσικά βρίσκονται στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, που ο Ευαγγελιστής Λουκάς χαρακτηρίζεται ως Ευαγγελιστής της προσευχής. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Λοιπόν, τώρα, τι θα μπορούσαμε εδώ να πούμε. Παρόλη τη βεβαιότητα που απαιτεί η προσευχή, αυτά τα λόγια πρέπει να λέγονται με συστολή που τη διακρίνει φόβος γεμάτου σεβασμό. Πάμε λίγο στην Θεία Λειτουργία πριν να πούμε το Πάτερ ημών. Με τη χρήση της λέξης τολμώ, που χρησιμοποιείται ως εισαγωγή όταν απαγγέλλεται αυτή η προσευχή στις λειτουργίες της Εκκλησίας, λέει «Καταξίωσον ημάς, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα». Ίσως αυτή η λέξη «τολμάν» αφορά προπάντων την οικειότητα του τρόπου με τον οποίο απευθυνόμαστε στον Θεό, αποκαλώντας τον Πατέρα.
0: Και ίσως δείχνει λοιπόν ότι γνωρίζουμε ίσως ότι είμαστε τα δημιουργήματα του Θεού. Αυτός είναι άκτιστος, εμείς είμαστε κτιστοί, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Αλλά το πιο βασικό είναι ότι είμαστε, όταν λέμε στον Θεό Πατέρα, είναι απευθύνουμε, δηλαδή στηρίζουμε τα όσα θα ζητήσουμε με απόλυτη εμπιστοσύνη όπως ένα παιδί απευθύνεται στον μπαμπά του, στον πατέρα του.
0: Μάλιστα.
1: Και πράγματι, το κείμενο της Κυριακής προσευχής, όταν δηλαδή οι μαθητές είχαν κοντά τον Ιησού, του λέγανε να μας διδάξεις πώς θα πρέπει να προσευχόμαστε. Διότι η προσευχή είναι μια τέχνη, έχει τεχνική, αλλά έχει και μυστικά. Επομένως πρέπει να τη διδαχθούμε. Αυτό παρότρινε και ο Απόστολος Παύλος, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Τώρα να πούμε λίγα λόγια για το κείμενο της Κυριακής προσευχής.
0: Μάλιστα. Ναι, κύριε καθηγητά.
1: Αυτό το κείμενο της Κυριακής προσευχής πραγματικά είναι ένα αριστούργημα με επικοινωνιακά γλωσσικά κριτήρια. Χαρακτηρίζεται ως ένα, θα έλεγε κανείς, θαυμαστό, τέλειο στην απλότητα και τη βαθύτητά του κείμενο, που δείχνει την εκφραστική δύναμη της γλώσσας της Καινής Διαθήκης. Είναι λιτό, γιατί περιορίζεται σε βασικές πληροφοριακές δομές. Έχουμε επίκληση, έχουμε ευχές, έχουμε αιτήματα. Επίσης, το κείμενο της Κυριακής προσευχής είναι ενδεικτικό δείγμα λιτότητας, παρότι είναι λιτό, είναι περιεκτικό. Περιλαμβάνει μια επίκληση προς τον Θεό, εκφρασμένη με την πτώση της επίκλησης, την κριτική, με την οποία και αρχίζει. Πάτερ ημών, πατέρα μας. Δεν λέει πατέρα μου, πατέρα μας, να το προσέξουμε αυτό. Μετά το δεύτερο, έχουμε τρεις ευχές επιθυμίες, εκφρασμένες με τριτοπρόσωπους μονολεκτικούς τύπους της κατεξοχήν τροπικής έγνησης προστρακτικής. Αγιαστήτο, ελθέτο, γεννηθήτο.
0: Ναι.
1: Και τρίτον, τέσσερα αιτήματα παρακλήσεις. εκφρασμένα με τους κατεξοχήν τύπους προστακτικής του δεύτερου προσώπου. Δώσ, άφες, μη είσαι νέγκης, αλλά ρίσε. Τώρα, το περιεχόμενο του κειμένου κλιμακώνεται νοηματικά. Προηγούνται οι ευχές και ακολουθούν τα αιτήματα. Αρχικά αναφέρεται στον ίδιο τον Θεό, στη συνέχεια καταγράφονται τα αιτήματα. Αξιοσημείωτη κλιμάκουσα από τα υλικά αγαθά στα πνευματικά αιτήματα. Τα προς το ζήν, πάμε στην άφηση αμαρτιών, πάμε στην προστασία από τον πειρασμό. Γλωσσικά σε όλο το κείμενο κυριαρχεί και προβάλλει το ρήμα αγιαστήτο, ελθέτο, γεννηθήτο, δώσ, άφες, μη είσαι ενέγκης ημάς, ρίσε. Κυριαρχούν και προτάσσονται οι ευχές και τα αιτήματα. Πράγματι, αξιοπρόσεκτη είναι και η συμμετρία και έντονα αισθητή επανάληψη των ίδιων συντακτικών και μορφολογικών δομών. Πράγματι, ένα από πλευράς γλωσσικής, ένα άρτιο κείμενο. Εδώ, εφόσον έτσι μπήκαμε στο Πάτερ ημών, θα πρέπει να μην μας διαφεύγει ότι η προσευχή είναι ο πιο προσωπικός τρόπος επικοινωνίας με τον Θεό, αλλά και με τους άλλους πιστούς. Μπορεί να κάνει την ύπαρξη και τη ζωή του προσευχομένου απίστευτα πλούσια και δημιουργική, αρκεί να ξέρει το γιατί και πώς της προσευχής. Διότι η προσευχή και ανάγκη είναι, και τέχνη όπως είπα, και μυστικά έχει. Τώρα, ο Θεός ως πατέρας μοιάζει με εκείνον της παραβολής του σπλαχνικού πατέρα.
0: Το ασώτου, ναι.
1: Προσπονώντας τον πατέρα, οι πιστοί νιώθουν πρώτα και κύριε όχι σεβασμό, δέος και φόβο, δεν φοβούνται, αλλά απεναντίας, εμπιστοσύνη, αγάπη, άνεση, οικειότητα, ελευθερία. Ξέρουν ότι θέλει το καλό τους και μόνον αυτό. Και ακόμη, αυτό είναι το πολύ χαρακτηριστικό και το θαυμαστό, παντού στο Πάτερ ημών οι πιστοί μιλούν συλλογικά. Είναι χαρακτηριστική αντωνυμία. Ημών, ημίν, ημάς. Είναι μια προσευχή πολλών για
0: πολλούς. Ως ένα σώμα, έτσι, που είναι εκκλησία.
1: Ως ένα σώμα. Είναι προσευχή, λέει, πολλών για πολλούς. Όλων για όλους. Ακόμη και για τους εχθρούς. Ακόμη και για τους εχθρούς. Λέει, αν έχεις κάτι, πήγαινε, λέει, λίστο. Να αφήσεις, λέει, όπως μας συγχωρεί ο Θεός και εμείς θα πρέπει να συγχωρήσουμε τον διπλανό. Για σκεφτείτε τι δύναμη χρειάζεται ο άνθρωπος όταν απαγγέλει το Πάτερ ημών. Υπάρχει άνθρωπος σήμερα να μην έχει κάποια σχέση με κάποιον συνάνθρωπό του. Και όμως πρέπει να κάνει την υπέρβαση του εαυτού του. Και αυτό δεν είναι το μεγαλείο. Δεν είναι μία διδασκαλία, δεν είναι κάτι το ξεχωριστό. Επομένως το Πάτερ ημών, θα έλεγε κανείς, είναι το υπόδειγμα προσευχής. Με βάση αυτό οι πιστοί ξέρουν με ποιο πνεύμα προσεύχονται, τι πρώτα και κύρια αναζητούν από τον Θεό, τι με την προσευχή τους μπορούν να αναμένουν και να πράττουν, πώς να προσαρμόζουν στο πνεύμα του την κάθε προσευχή. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό το Πάτερ ημών. Δηλαδή και μόνο μια φορά την ημέρα να πούμε το Πάτερ ημών είναι κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Διότι είμαστε λαός που την προσευχή τη θυμόμαστε μόνο όταν έχουμε κάποια ανάγκη, βρισκόμαστε σε κάποια θλίψη κτλ.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε καθηγητά. Αναφερθήκαμε λοιπόν και στην Κυριακή προσευχή. Δεν ξέρω αν θέλετε να πάμε τώρα λίγο στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο.
1: Ναι, βέβαια, γιατί λόγια. Είναι πολύ σημαντικό. Στην Ιωάννη Γραμματεία, κοιτάξτε, όταν λέμε Ιωάννη Γραμματεία, φυσικά εννοούμε το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, εννοούμε τις τρεις καθολικές επιστολές Α, Ιωάννου, Β, Ιωάννου, Γ, Ιωάννου και εννοούμε την Αποκάλυψη του Ιωάννου. Βέβαια εκεί υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στα κείμενα αυτά. Θα σταθούμε λίγο στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα σε τρία βασικά σημεία, τα οποία μας προσφέρουν υλικό για το θέμα της προσευχής. Το πρώτο σημείο είναι η ενπνεύματη και αληθεία λατρεία. Εκεί δηλαδή που ο Θεός, προσέξτε, διδάσκει για τη λατρεία την Σαμαρίτισσα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, προσέξτε. Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο φυσικά, κεφάλαιο 4, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 4, στίχη 20-24. Επίσης, είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική αποχαιρετιστήρια ομιλία του Ιησού όπως αυτή αναφέρεται στα κεφάλαια 14, 15, 16 του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Και το τρίτο βέβαια πολύ χαρακτηριστικό είναι η αρχαιρατική προσευχή του Ιησού, κεφάλαιο 17. Mm-hmm. Ας πούμε λίγα λόγια καταρχήν για την εμπνεύματη και αληθεία λατρεία του Θεού. Ο διάλογος του Ιησού με τη Σαμαρίτισσα στο πηγάδι του Ιακώβ αφορά κατά πρώτο λόγο τη λατρευτική προσευχή. Η απάντηση ωστόσο του Ιησού είναι θεμελιώδης γενικά, όχι μόνο για τη λατρευτική προσευχή, αλλά γενικά για την προσευχή. Η γυναίκα υποφελείται από τη συνάντησή της με τον Ιησού για να τον ρωτήσει τι έχει να πει στο θέμα που χωρίζει Ιουδαίους και Σαμαρίτες της λατρείας του Θεού στην Ιερουσαλήμ ή στο όρος Γαριζήμ. Πού πρέπει τελικά να λατρεύουμε τον Θεό? Mm-hmm. Στην Ιερουσαλήμ ή στο όρος Γαριζήμ. Πράγματι, οι Σαμαρίτες

0: και αληθεία. Mm-hmm. Προσέξτε, εν πνεύματι και αληθεία είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό.
1: Θα το αναλύσουμε αυτό και θα το σχολιάσουμε σε λίγο εδώ με τη βοήθειά σας, κύριε καθηγητά. Θα πρέπει να κάνουμε μια πολύ σύντομη αλλά απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά επανερχόμαστε.

0: Είναι η εκπομπή «Ταυτότητα της Εκκλησίας». Εμείς αγαπητοί ακροατές περιμένουμε πάντοτε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας, ό,τι θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222. Για όσους από εσάς ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, να σας πούμε ότι σήμερα είναι κοντά μας ο κύριος Θωμάς Ιωαννίδης, καθηγητής στην Θεολογική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Να συνεχίσουμε, κύριε καθηγητά. Μας λέγατε και μας μιλούσατε για την επνεύματη και αληθεία λατρεία, αυτό που τονίζει ο Χριστός στη Σαμαρίτιδα, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο.
1: Ναι, στα συνοπτικά Ευαγγέλια, δηλαδή για τον τόπο που πρέπει να λατρεύεται τελικά ο Θεός, που πρέπει να προσευχηθεί. Στα συνοπτικά Ευαγγέλια, ο τόπος όπου προσεύχεται κανείς δεν έχει για τον Ιησού καμιά αποφασιστική σημασία. Είπαμε ερημία, απομόνωση κτλ. Κατά αυτόν, όπως και για τον Ιουδαϊσμό, μπορεί κανείς να προσευχηθεί παντού. Ο Ιησούς εν τούτη σέβεται τον ναό οίκο του Θεού, που οφείλει να είναι οίκος προσευχής. Γι' αυτό είναι σημαντικό για εκείνον να μην τον καταργήσει, αλλά να τον καθαρίσει και να εμποδίσει να τον κάνουν σπήλαιον ληστών, όταν πήρε το μαστίγιο, ας πούμε, και εκδίωξε τους εμπόρους. Τώρα, ο Ιησούς προσωπικά αποτελεί το σύνδεσμο μεταξύ ουρανού και γης. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο πραγματικός τόπος λατρείας, γι' αυτό λέει επνεύματι και αληθεία. Θα το δούμε εδώ, θα το αναλύσουμε.
0: Ναι.
1: Αυτή η χριστοκεντρική σκέψη φωτίζει την απάντηση του Ιησού εν πνεύματι και αληθεία στην ερώτηση «Ναός ή Γαριζήμ?». Και αυτό δεν θα έπρεπε να το λησμονεί κανείς όταν ερμηνεύει αυτήν την απάντηση. Το γεγονός ότι ο επίγειος Ιησούς απέδωσε στο ναό ως

0: απολατρείας. Περιορισμένη αξία οδηγεί στο Ιωάννιο όραμα, σύμφωνα με το οποίο ο ίδιος ο ναός αντικαθίσταται από τον Αναστάντα Χριστό. Mm-hmm. Στο πρόσωπο εκείνου συναντούμε τον Θεό όταν προσευχόμαστε. Λέει, έρχεται ώρα και νίνεστη. Διαπιστώνουμε εδώ, έχουμε ακούσει πολλές φορές αυτές τις φράσεις και διαπιστώνουμε τη χρονική αντίληψη που προκύπτει από την έλευση του Χριστού. Μια ένταση που υπάρχει σε όλη την Καινή Διαθήκη ανάμεσα στο παρόν και στο μέλλον, mm-hmm. που χαρακτηρίζει όλα τα κείμενα της Καινής Διαθήκης. Στη στιγμή ακριβώς όπου, μιλώντας εκεί στο πηγάδι του Ιακώβ, ο Ιησούς προσωπικά είναι παρόν, πρέπει να τοποθετήσουμε πλάι στην πρόρηση του ερχομού της ώρας, το νυν. Δηλαδή είναι παρόν. Mm-hmm. Έρχεται και είναι η ώρα, είναι παρόν. Η ένταση δηλαδή μεταξύ του ήδη και του όχι ακόμη είναι παρούσα και στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Σύμφωνα λοιπόν ωστόσο με την Ιωάννια προοπτική, το ήδη υπογραμμίζεται πιο έντονα. Πράγματι, η ζωή του ένσαρκου Ιησού θεωρείται στο φως του ένδοξου Χριστού σε μια ίδια και μοναδική.
1: Οπότε υπάρχει εδώ μια εσχατολογική προοπτική, έτσι, μια αναφορά στα έσχατα.
0: Ακριβώς. Ναι. Εκείνο που οι συνοπτικοί, τα τρία πρώτα Ευαγγέλια, προλέγουν για το μέλλον, η καταστροφή του ναού και η ανοικοδόμησή του, είναι ήδη πραγματικότητα σύμφωνα με το Ιωάννιο όραμα. Ο Ιησούς είναι ήδη ο τόπος λατρείας. Mm-hmm. Και λέει, και γάρο πατήρ τούτους ζητεί, τους προσκυνούντας αυτόν. Το γεγονός ότι ο πατήρ ζητεί, προσκυνούντας εν πνεύματι και αληθεία, ανταποκρίνεται στην αντίληψη της προσευχής όπως την είδαμε να βγαίνει από τα συνοπτικά Ευαγγέλια. Mm-hmm. Ο Θεός που δεν χρειάζεται τις προσευχές των ανθρώπων, όπως είπαμε, τις θέλει και τις απαιτεί. Παράδοξα. Ναι. Εκείνο ωστόσο που είναι καινούριο εδώ στη γραμμή στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο της χριστολογικής επικέντρωσης είναι ο τονισμός του τρόπου λατρείας που ζητάει και απαιτεί ο Πατέρας εν πνεύματι και αληθεία. Τώρα που η ώρα είναι ήδη εδώ στο πρόσωπο του Χριστού, είναι δυνατή η προσευχή με αυτόν τον τρόπο. Η πρόθεση δηλαδή εν που μπορεί να έχει μια σημασία τόσο τοπική όσο και οργανική διά. Mm-hmm. Μπορεί να κατανοηθεί εδώ κατά πρώτο λόγο ως τοπική, επειδή τα λόγια του Ιησού απαντούν στο ερώτημα πού, στην Ιερουσαλήμ ή στο Γαριζίμ,
1: μάλιστα,
0: που ρωτούσε η Σαμαρίτσα. Η λατρεία επιτελείται σε μια άλλη σφαίρα του πνεύματος και της αληθείας.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα,
1: εδώ ίσως γίνεται αναφορά και στο Άγιο Πνεύμα.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Το πνεύμα που στέλνει ο Θεός και που δεν περιορίζεται σε έναν τόπο, που οι αληθινοί προσκυνητέ εν αυτό πρέπει να προσεύχονται στον Πατέρα, βρίσκεται σε σύνδεσμο με τον Χριστό. Αυτό είναι επίσης και το κύριο θέμα της προσευχής εν το όνομα του Χριστού, που θα συναντήσουμε στην αποχαιρετιστήρια ομιλία στη κεφάλαια 14 έως 16.
1: Mm-hmm.
0: Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Τώρα, είναι ορισμένες λέξεις πνεύμα και αλήθεια. Η λέξη πνεύμα έτσι και η αλήθεια, και η λέξη αλήθεια δεν μπορεί να κατανοηθεί με την συνηθισμένη έννοια της ελληνικής φιλοσοφίας. Για τον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή, η αλήθεια μόνον από τον Θεό μπορεί να δοθεί στον άνθρωπο. Αυτός ο τελευταίος δεν μπορεί να την αναζητήσει ως αντικείμενο ξεχωριστό από αυτόν. Δηλαδή δεν μπορεί να μιλήσει αλήθεια χωρίς να απευθύνεται βιωματικά.
1: Η αλήθεια,
0: την
1: δεν, είναι
0: την επικοινωνία.
1: Η αλήθεια δεν είναι ο Χριστός, ο ίδιος ο Χριστός,
0: είναι
1: το πρόσωπο του Χριστού.
0: Βέβαια, για τους μαθητές του Ιησού η αλήθεια συνίσταται στην αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο εν Χριστώ. Ετυμολογικά ο ελληνικός όρος σημαίνει αλήθεια, δηλαδή άλφα στερητικό και αλήθεια, αυτό που δεν είναι κρυμμένο.
1: Mm-hmm.
0: Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανάκριση του Ιησού από τον Πιλάτο, οι δύο διαφορετικές έννοιες της αλήθειας είναι η μια απέναντι στην άλλη. Η αλήθεια ως αποκάλυψη και η αλήθεια ως αντικείμενο ξεχωριστό. Αντικείμενο μιας, θα έλεγε κανείς, εξ αποστάσεως αναζήτησης. Η εξήγηση τώρα του Ιησού προϋποθέτει την πρώτη. Εγώ εις τούτο ελήλυθα εις τον κόσμο. Ή να μαρτυρήσω τη αληθεία. Πας ο όνεκ της αληθείας, ακούει μου της φωνής. Το ερώτημα του Πιλάτου, φυσικά, τι έστει την αλήθεια, ναι, που το συνοδεύει ένας μορφασμός πιθανότατα, προϋποθέτει οπωσδήποτε τη φιλοσοφική αντίληψη της αλήθειας. Βέβαια, για τον Πιλάτο ξέρουμε ότι η αλήθεια έχει ίσως πάρει τη μορφή του φιλοσοφικού σκεπτικισμού. Και το πιο πιθανό είναι ότι το ερώτημά του προέρχεται απλώς από αδιαφορία προς την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Μετά λέει, ο λόγος ως ως αλήθεια εστίν, λέει ο Ιησούς στην αρχαιρατική προσευχή που απευθύνει στον Θεό, στο κατά Ιωάννη 17:17. Αυτός ο λόγος είναι ο λόγος τον οποίον ο Θεός προσφέρει σε κοινωνία εν Χριστώ. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, ο Ιησούς μπορεί να πει στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, «Εγώ ημί η αλήθεια». Απαντά έτσι στο ερώτημα του Θωμά σχετικά με την οδό που οδηγεί στο Θεό. Ο ίδιος ο Ιησούς είναι η οδός. Η οδός και το τέρμα είναι ένα.
1: Η οδός και η αλήθεια, και η αλήθεια και η ζωή, κύριε καθηγητά.
0: Και η ζωή, βέβαια, βέβαια. Δηλαδή, ό,τι αναφέρεται, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Και φυσικά, για να μην πούμε, ο αιωρακός εμέ, αιώρα και τον πατέρα. Αφού ο Χριστός, βέβαια, είναι η αποκάλυψη στους ανθρώπους της αλήθειας, που είναι ο Θεός.
1: Μάλιστα.
0: Όπως λέει, η χάρις και η αλήθεια δι' Ιησού Χριστού εγένετο. Δεν αναγκέρθηκαν μόνο, αλλά και εγένετο. Τώρα, να πούμε λίγα λόγια τι σημαίνει αυτό. Προσκυνήνε πνεύματι και αληθεία. Σημαίνει λοιπόν να λατρεύει κανείς τον πατέρα όχι σε έναν ιδιαίτερο τόπο, ναό ή γαριζίμ, αλλά μέσα στο πνεύμα του, δια του οποίου εκείνο στρέφεται προς εμάς στο πρόσωπο του Χριστού. Και μέσα στην αλήθειά του, δια της οποίας εκείνο αποκαλύπτεται σε εμάς το πρόσωπο του Χριστού. Πνεύμα λοιπόν και αλήθεια συμβαδίζουν.
1: Μάλιστα.
0: Η προσευχή εν πνεύματι και αληθεία συνδέεται με την εν Χριστώ αποκάλυψη. Ναι.
1: Μάλιστα, κύριε καθηγητά, θα κάνουμε άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα στο σημείο αυτό της συζήτησής μας. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμη που μας έχουν μείνει, έτσι για να ολοκληρώσουμε. Όλα αυτά σε πολύ λίγο.

0: έχουμε περίπου άλλα 14 λεπτά στη διάθεσή μας, αγαπητοί ακροατές, σήμερα στην συζήτησή μας με τον κύριο Θωμά Ιωαννίδη, καθηγητή στην Θεολογική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επειδή μας πιέζει λίγο χρόνος, για να προλάβουμε, κύριε καθηγητά, να περάσουμε τώρα και στον Απόστολο Παύλο, γιατί νομίζω.
1: Λίγο να πω, για να κλείσω την Ιωάννη Γραμματεία και θα αναφερθούμε αμέσως στον Απόστολο Παύλο. Είπαμε ότι η εγκύτητα του Θεού είναι απαραίτητη σε κάθε προσευχή μας, προσφέρεται δια του Χριστού στο πρόσωπό του. Με αυτή την εντόπιση προσεγγίζουμε την Αποκάλυψη, όπου ο ραματιστής δεν βλέπει ναό στην πόλη του, κατέρχεται από τον ουρανό στους έσχατους καιρούς και λέει: «Ο γάρ Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ, ναός αυτής εστίν και το αρνείον». Επομένως, στην Ιωάννη αποχαιρετιστήρια ομιλία η εμπνεύματη και αληθεία λατρεία παίρνει τη μορφή της προσευχής στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούντες λέει εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού αδιαλείπτος. Αυτή η προτροπή, και θα τελειώσω σε λίγο, ανήκει στους ποικίλους παρηγορητικούς λόγους του Ιησού που έχουν σκοπό να πείσουν τους μαθητές του ότι μετά την αναχώρησή του δεν θα τους εγκαταλείψει ορφανούς. Η διαρκής παρουσία του πραγματοποιείται με τρεις τρόπους. Πρώτα, με την αγάπη που οφείλουν να ασκούν μεταξύ τους, κάτι που είναι η αγάπη με την οποία εκείνος τους αγάπησε. Εξαιτίας αυτής της διευκρίνησης, πάνω στην οποία στηρίζεται η συνέχιση της σχέσης μαζί του, ονομάζει αυτή την αγάπη εντολή κενήν. Δεύτερο, με την αποστολή του Πνεύματος, του Παρακλήτου, το οποίο και βοηθάει και στην προσευχή μας, μας βοηθάει παντού. Και τρίτο, ακριβώς και κυρίως, με την προσευχή στο όνομά του. Η ανάγκη να συνδέεται η προσευχή με το όνομά του υπογραμμίζεται επανειλημμένα και στην αρχαιρετική ακόμη προσευχή. Ναι. Μάλιστα. Και τώρα ερχόμαστε, όπως είπατε,
0: στον Απόστολο Παύλο, ναι.
1: Στον Απόστολο Παύλο, μάλιστα.
0: Εκεί τι μπορούμε να, αν θέλετε, να σταχυολογήσουμε, τα πιο σημαντικά.
1: Ναι, τα πιο βασικά.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν, όταν ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί σχετικές λέξεις που σημαίνουν την προσευχή, τη συνοδεύει πάντα με τις εκφράσεις «αδιαλείπτος», «εν παντή καιρό», «νυκτός και ημέρας». Θεωρεί δηλαδή την προσευχή σαν ένα αγώνα. Αναφέρει πολύ έναν στίχο καταπληκτικό. Λέει: «Συναγωνίσας θέμη εν τες προσευχές υπέρ εμού προς τον Θεόν». Αγώνα που δεν ξεχωρίζει από τον αγώνα της ποιμαντικής του διακονίας. Για να δει δηλαδή το πρόσωπο των Θεσσαλονικαίων, λέει: «Προσεύχεται υπέρ εκ περισσού», και τον ίδιο υπερθετικό βαθμό χρησιμοποιεί για να προσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός μας εισακούει. Αναφέρει σχετικά: «Τρεις των Κύριων παρεκάλεσα». Είχε έναν σκόλοπα στη σάρκα του, για να φύγει ο σκόλοπς στη σαρκός του, αναφέρει, λέει: «Τρεις των Κύριων παρεκάλεσα». Το πιο πάνω παράδειγμα είναι μοναδικό, γιατί η προσευχή του Αποστόλου Παύλου συνδέεται αναπόσπαστα με τη Θεία Οικονομία, η οποία πραγματοποιείται στην Αποστολή του, και όλα τα ρητά αιτήματα αφορούν την πρόοδο, την προαγωγή της Βασιλείας του Θεού. Έτσι αυτή η προσευχή περιέχει συγκεκριμένες επιθυμίες. Να γίνει, παράδειγμα, ευπρόσδεκτη η διακονία του στην Ιερουσαλήμ. Να αποδοθούν ευχαριστίες στον Θεό για τη διάσωσή του από τον κίνδυνο που διέτρεξε. Ξέρουμε εμείς πολλές φορές διέτρεξε πολλούς κινδύνους ο Απόστολος Παύλος. Στη θάλασσα, παντού. Να ελευθερωθεί από τα δεσμά. Φυλακίστηκε πάρα πολλές φορές. Εκτός από τις τρεις συγκεκριμένες φυλακίσεις, αναφέρει η Καινή Διαθήκη και άλλα δεσμά. Εκεί απευθύνει προσευχή για την απελευθέρωσή του. Επίσης, ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος ζητάει τις προσευχές των άλλων για τον εαυτό του. Όπως σημειώνει, παραδείγματος χάρη στην προς Κολοσσαΐς, ότι ο Επαφράς αγωνίζεται για αυτούς στις προσευχές του. Η προσευχή παρουσιάζεται, επομένως, στον Απόστολο Παύλο γνώρισμα ενότητα στους κόλπους του σώματος του Χριστού που οικοδομείται, δηλαδή.
0: Αλλά και ένας αγώνας, κύριε καθηγητά. Έτσι.
1: Και ένας αγώνας, βέβαια, και ένας αγώνας.
0: Με ποια έννοια αγώνας?
1: Ένας αγώνας ότι ο άνθρωπος πρέπει να είναι εγρηγός. Δηλαδή υπάρχουν πάντα στους Αποστόλους υπήρχαν δύο κατευθύνσεις. Όταν ο Ιησούς, ας πούμε, η μία κατεύθυνση ήταν ότι πρέπει να αφοσιωθούν στο ιεραποστολικό τους έργο. Το πρώτο. Να μην αμελήσουν, δηλαδή να μεταδίδουν το Ευαγγέλιο του Θεού. Η δεύτερη κατεύθυνση είναι ότι βρίσκονται σε έναν κόσμο μεταξύ πολλών κινδύνων. Και να τους διατηρήσει, και αυτή είναι η προσευχή δηλαδή που απευθύνει ο Ιησούς, να διατηρήσει ο Θεός, να τους προφυλάξει από το κακό που βρίσκονται στον κόσμο. Αλλά στον Απόστολο Παύλο ιδιαίτερα παρατηρείται μόνιμα η παραδοσιακή ισορροπία μεταξύ δεήσεως και ένου.
0: Μάλιστα.
1: Λέει, εν παντί τη προσευχή και τη δεήση μετευχαριστίας. Δηλαδή, κάνουμε δέηση, προσευχόμαστε, ζητάμε, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Ο ίδιος είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι αρχίζει τις επιστολές του, εκτός βέβαια από την προς Γαλάτες και δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, ευχαριστώντας τον Θεό για την πρόοδο των παραληπτών και μνημονεύοντας τις προσευχές του, είναι η αγάπη έτσι μάλλον και μάλλον περισσεύει. Φαίνεται ότι το είδος της ευχαριστίας προσελκύει και όλα τα άλλα είδη προσευχής. Ύστερα από ό,τι λάβαμε μια φορά για πάντα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, όπως ανέφερα πιο πριν, δεν μπορούμε πια να προσευχόμαστε χωρίς να ξεκινάμε από αυτή τη δωρεά και ζητάμε από τον Θεό για να μπορούμε να τον ευχαριστούμε. Δηλαδή δεν θα πρέπει να ξεχνάμε σε καμία περίπτωση ότι ο ίδιος ο Θεός έγινε άνθρωπος, εισήλθε στον κόσμο, στην ιστορία μας, στη ζωή μας, βρίσκεται μέσα μας, βρίσκεται έξω από μας, βρίσκεται παντού. Γιατί? Για να μας σώσει. Αυτό δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε, άρα θα πρέπει να ξεκινάμε με αυτή την ευχαριστία.
0: Είναι ούτως ή άλλως αναφερθήκαμε προηγουμένως και στην Κυριακή προσευχή στο Πάτερ ημών, και αυτό έτσι ξεκινά το Πάτερ ημών ουσιαστικά, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Πατέρα μας δείχνει την άπειρη εμπιστοσύνη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, θα λέγαμε ότι και ο Παύλος απευθύνεται στο ρόλο του Αγίου Πνεύματος στην προσευχή, διότι το Άγιο Πνεύμα μας ενώνει με την Αγία Τριάδα. Βέβαια πάντα να γνωρίζουμε ότι αναφέρουμε τον Πατέρα, αναφέρουμε τον Χριστό, τον Ιησού Χριστό, αναφέρουμε το Άγιο Πνεύμα. Πάντα η Αγία Τριάδα είναι ατρέπτως, ασυγχύτως, αδιαιρέτως ενωμένα τα πρόσωπα, έτσι. Αλλά βλέπουμε όμως στην πλοκή της εκκλησιαστικής ιστορίας πώς παρουσιάζονται, και είχαμε πει και σε κάποια άλλη εκπομπή μας ότι στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε την θεολογία, έχουμε τον Θεό Πατέρα, στην Καινή Διαθήκη έχουμε τη Χριστολογία, συνεχίζεται και στο μέλλον, έχουμε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, τον Παράκλητο, ο οποίος μας ενθαρρύνει, ο οποίος μεσολαβεί, είναι μεσίτης, μεσιτεύει για να είμαστε σε επαφή με τον Χριστό. Δηλαδή ο Χριστός είναι πάντα παρόν στη ζωή μας. Και αυτή η ζωτική σχέση ζωντανεύει και υπάρχει ζώσα με την προσευχή.
0: Μάλιστα. Έχουμε περίπου 5 λεπτά ακόμη στην διάθεσή μας για να ολοκληρώσουμε, κύριε καθηγητά. Δεν έχουμε από τους Αποστόλους μόνο τον Απόστολο Παύλο, έτσι, ο οποίος τονίζει την προσευχή και λέει πάρα πολλά για την προσευχή. Έχουμε και τον Απόστολο Πέτρο και τον Απόστολο Ιάκωβο.
1: Ναι. Καταρχήν είχαμε πει ότι εκτός από τον Ευαγγελιστή, ο Ευαγγελιστής Λουκάς αναφέρεται ως είναι κυρίως ο Ευαγγελιστής της προσευχής, και είδαμε και στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο όταν μιλήσαμε για τα τρία συνοπτικά. Αλλά θα πρέπει να πούμε ότι ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο οποίος έγραψε και τις πράξεις Αποστόλων, ότι και στις πράξεις μεταξύ των διαφόρων εκδηλώσεων της ζωής των πρώτων χριστιανών, ο Ευαγγελιστής Λουκάς τονίζει ιδιαίτερα την προσευχή, πράγμα που ανταποκρίνεται στις πολυάριθμες αναφορές στην προσευχή μέσα στο Ευαγγέλιο του. Λουκάς, είπαμε, είναι αυτό πρέπει, δηλαδή το υπογραμμίζω, ο Ευαγγελιστής προσευχής. Όπως είναι ο μόνος μεταξύ των συνοπτικών που αναφέρει ότι ο Ιησούς προσευχήθηκε όλη τη νύχτα πριν διαλέξει τους 12 Αποστόλους. Έτσι, δεν είναι τυχαίο, παραθέτει και στην αρχή των πράξεων Αποστόλων την προσευχή που λέει ο Πέτρος μαζί με τους συγκεντρωμένους αδελφούς πριν από την εκλογή του Ματθία, του Αποστόλου που επρόκειτο να πάρει τη θέση του Ιούδα. Στην περιγραφή που συνοψίζει τη ζωή της αρχαίγονης κοινότητας δεν ξεχνά να αναφέρει μαζί με τη διδαχή των Αποστόλων και την κλάση του Άρτου και το γεγονός ότι ήταν προσκαρτερούντες τις προσευχές και ενούντες βέβαια τον Θεό. Αλλά όπως είπατε επίσης, είναι πολύ χαρακτηριστικό ένα χωρίο στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, κεφάλαιο 3 στίχος 7, στο τέλος της διεξοδικής απαρίθμησης των καθηκόντων που οφείλουν να εκπληρώνουν οι υπηρέτες, οι γυναίκες και οι άνδρες, ο συγγραφέας υποδεικνύει ως σκοπό της εκπλήρωσής τους σε ό,τι αφορά τους άνδρες, συζύγους, εις το μη εγκόπτεστε τα προσευχάς ημών, δηλαδή τονίζεται η προσευχή. Επίσης, στην επιστολή του Ιακώβου, η προσευχή καλύπτει σημαντικό μέρος. Κατά το πρότυπο των υποσχέσεων εκπλήρωσης από τον Ιησού στα συνοπτικά Ευαγγέλια «Ετήτε και δοθήσετε ημίν», ο συγγραφέας ήδη στην αρχή της επιστολής του γράφει, κεφάλαιο 1 στίχο 5, «Η δε της ημών λείπεται σοφίας, ετήτω παρά του διδόντος Θεού, πάσιν απλώς και μη ονειδίζοντος και δοθήσετε αυτό».
0: Να το εξηγήσουμε λίγο, αυτή τη φράση, κύριε καθηγητά.
1: Ναι, ναι, ναι. Και όταν μας λείπει κάτι, μας λείπει η σοφία, τότε ο Θεός ο οποίος μας χορηγεί τα πάντα μπορεί να μας τα χορηγήσει, αρκεί εμείς να το ζητήσουμε. Και πώς θα το ζητήσουμε? Με την επικοινωνία μας, την προσωπική βιωματική σχέση που αναπτύσσεται με την προσευχή.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, δεν έχουμε έτσι πολύ χρόνο ακόμη, περίπου έτσι άλλα 2 λεπτά. Να κάνουμε μια όσο το δυνατόν έτσι μικρή σύνοψη, σύντομη σύνοψη, σύντομη ανακεφαλαίωση των όσων είπαμε σήμερα με τη βοήθειά σας, κύριε καθηγητά. Αυτά τα σημεία που πιστεύετε ότι θα πρέπει να κρατήσουμε.
1: Ναι, ολόκληρη η ζωή περνάει με προσευχή. Ο σύνδεσμος με τον Θεό δεν πρέπει να διακόπτεται ούτε μια στιγμή. Είτε στην προσευχή ευχαριστίας, είτε στη δεητική προσευχή. Τώρα, ο έσχατος σκοπός της προσευχής είναι έτσι η συνάντηση με τον Θεό και η ένταξη στην αγάπη του Θεού. Αυτό το δείχνει με ιδιαίτερη σαφήνεια η προσευχή για τους άλλους. Επειδή ο Θεός αγαπά εκείνους για τους οποίους προσευχόμαστε και μάλιστα απείρως περισσότερο από όσο εμείς, είμαστε ικανοί να τους αγαπήσουμε. Δηλαδή μας το δείχνει ο Θεός με την αγάπη του. Χρειαζόμαστε επομένως τη βοήθεια του Θεού για να προσευχόμαστε, δηλαδή για να είμαστε ικανοί εμείς αδύνατα πλάσματα να μιλάμε με τον Θεό. Αυτή τη βοήθεια μας τη δίνει με το Άγιο Πνεύμα. Η προσευχή ανήκει στα μεγαλύτερα δώρα που με την αγάπη του κάνει ο Θεός στους ανθρώπους. Οφείλουμε να προσευχόμαστε σε κάθε ευκαιρία ώστε να μένουμε σταθερά ενωμένοι με τον Θεό. Αδιαλείπτος προσεύχεστε. Ακόμα και τις προσευχές που δεν εισακούνται, ο Θεός τις θέλει. Το Πάτερ ημών και οι προσευχές του ίδιου του Ιησού, όπως είπαμε, πρότιστα εκείνες που απευθύνει στο Θεό στη Γεθσημανή και στην εγκατάλειψη πάνω στο Σταυρό, όπως και η εκτενής Ιωάννια μεσητική προσευχή, περικλείουν όλα τα χαρακτηριστικά της χριστιανικής προσευχής. Άρα, αδιαλείπτος προσεύχεστε. Και ως πρότυπο προσευχής, λιτό και περιεκτικό το Πάτερ ημών.
0: Το Πάτερ ημών που, όπως είπατε και εσείς, έτσι είναι, νομίζω ότι μας δείχνει αυτή τη σχέση του παιδιού με τον πατέρα, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, είναι αυτό που είπαμε, να τολμήσουμε, όχι απλά να τολμήσουμε, αλλά να εμπιστευτούμε απόλυτα τον εαυτό μας στο Θεό Πατέρα. Και πάντα να έχουμε υπόψη μας ότι ο Θεός της Βίβλου δεν είναι ένας Θεός της φιλοσοφικής οντολογίας, αλλά είναι ο Θεός της βιωμένης σχέσης. Δηλαδή, όταν εμείς απευθυνόμαστε σε έναν Θεό της φιλοσοφικής οντολογίας, είναι με ένα αφηρημένο πράγμα. Δηλαδή, ενώ βιώνουμε τη σχέση μας με τον Θεό. Γι' αυτό και λέει ότι ο Ιησούς πάει στην ερημία ή στην απομόνωση. Γιατί πάει στην ερημία? Διότι θέλει απόλυτα να αφοσιωθεί στην επικοινωνία με τον Θεό.
0: Μάλιστα.
1: Απόλυτα, χωρίς να τον ενοχλήσει κάποιος άλλος. Ο Πασκάλ σε πλήρη συμφωνία με τη Βίβλο γράφει. Όχι, λέει, ο Θεός τον φιλοσοφεί. Προσέξτε τι είπε ο Πασκάλ. Πω από θαύμα. Λέει, όχι ο Θεός των φιλοσόφων, αλλά ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ.
0: Μάλιστα.
1: Ολόκληρη η Αγία Γραφή έχει πράγματι ως θέμα της τη δράση του υπερβατικού Θεού μέσα στον κόσμο. Αυτό έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη και αυτό έχουμε και στην Καινή Διαθήκη. Τις παρεμβάσεις του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη υπέρ του ανθρώπου και την ίδια την παρουσία του Θεού εν Χριστώ στην Καινή Διαθήκη.
0: Κύριε Καθηγητά, δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε όμως για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ, πάντα στη διάθεσή σας.
0: Με τον κύριο Θωμά Ιωαννίδη, καθηγητή στη Θεολογική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, συνομιλήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Ήταν η εκπομπή «Η Ταυτότητα της Εκκλησίας». Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
2: Ορθόδοξη Μαρτυρία. Η ραδιοφωνική πρόταση της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού στα FM.
3: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με την Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πηλίου για να παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.
4: Συν της μνήμας της ζωήν χαρισάμενος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Αδριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, Ένε και εν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και

φιλία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Όσο αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου, η καρδία μου και η σάρξ μου ηγαλιάσαν το επιθεών ζώντα, και γάρος του ρουθιών έβραινε αυτό οικίαν, και τριγώνος ιάν εαυτή, ουθής ήταν οσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι οι κατοικούντες εν το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνων ενέσου είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη σ' αυτό παρασού, αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδα του κλαφθμόνου εις τον τόπον ονέθετο, και γάρ ευλογίας δόσιων ομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμην, οφθήσεται ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου, ότι κρίσουν ημέρα μία εν τες αυλές σου υπερ χιλιάδας, εξελεξάμην παραρριπτήστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον, ή εκείν με εν σκηνόμασιν αμαρτωλών, ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά, Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει, Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ο ελπίζων επί σέ. Ευδόκησας, Κύριε, την γήν σου, απέστρεψας την αιχμαλωσία Ιακώβ, αφήκαστας ανομίας το λαό σου, εκάλυψας πάσα στα αμαρτίας αυτών, κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής τιμού σου, επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν, ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψα ζώσεις ημάς και ο λαός σου εφρανθήσατε επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, το ελαιός σου και το σωτηριόν σου δόης ημίν. Ακούσω με τη λαλήση εν ημί, Κύριος ο Θεός, ότι λαλήση ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβμένων αυτών του σωτηρίων αυτού του κατασκηνός εδόξαν εν τη γη ημών, έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν, αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε, και γαρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει τον καρπόν αυτής, δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον, Κύριε, το ου σου και επάκουσόν μου, ότι πτωχός και παίνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου, ότι όσιος ημί ισώσον των δούλων σου ο Θεός μου, τον ελπίζονται επί σε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέ και κράξω με όλην την ημέραν. Έφρανον την ψυχήν του δούλου σου, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Ότι σύ, Κύριε Χριστός, και επίοικης και πολυέλεος, πάση της επικαλουμένη σε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχήν μου και πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου, εκ έκραξα προσέ ότι επικουσάς μου, ουκ έστι νομοιώσει εν θεής, Κύριε, και ουκ έστι κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησα σήξουσι και προσκυνήσουσι ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάσουσι το όνομά σου, ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσει, ασύ Θεός μόνος. Οδήγησον με, Κύριε, εν τη οδό σου και πορεύσουμε εν τη αληθεία σου. Εφρανθεί το η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση, Κύριε ο Θεός μου, εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα, ότι το έλεος σου μέγα επ' εμέ και ρίσω την ψυχή μου εξ από κατωτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ού προέθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδής και σου ποιήσον με τεμού σημειών εις αγαθών και ιδέτως ανημισούντες με και εσχυνθήτωσαν ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
1: Ποιήσον με τεμού σημειών εις αγαθών και ιδέτως ανημισούντες με και εσχυνθήτωσαν ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Μεσούσης της εορτής διψώσαν μου την ψυχήν ευσεβίας πότης ονάματα, ότι πάσης ότι ρεβόησας, ο διψών ερχές το πρόσμε και πινέτο, η πηγή της ζωής Χριστέ ο Θεός δόξα Συ. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρωσιν υπομείνας αγαθέ, ο θανάτο των θάνατων σκυλεύσας, και έχερ συνδείξας ως Θεός, μη παρήδης ως έπλασας τη χειρή σου, δείξον την φιλανθρωπίαν σου ελεήμων, δέξε την τεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπερ ημών και σώσον σωτήρ ημών, λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μάσης τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, και μη διασκεδάσεις την διαθήκην σου και μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, δια Αβραάμ των ηγαπημένων υπό σου και δια Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένικεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφείλματα ημών, ως και η μη σαφία μεν της οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Της εορτής της νομικής μεσαζούσης, ο των απάντων ποιητής και δεσπότης, προς τους παρόντας έλεγες Χριστέ ο Θεός, δεύτε και αρίσαστε είδωρα Αθανασίας, όθενση προσπίπτωμεν και πιστός εκβοώμεν, τους εκτιρμούς σου δώρησε ημίν, σίγαρ υπάρχεις πηγή της ζωής ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλεχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντες καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών, εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς, από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, ειν ατι παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμασι και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, εν ή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ηλιστήτην εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτων θάνατον όλα σας, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτωμεν γάρκε νομίσαμεν και ούκες μεν άξι, άρε τόματα ημών και βλέψε εις του ύψους του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθημεν εν της θελήμαση των καρδιών ημών. Αλικετεύομαι την συνανίκα στον αγαθότητα, φύση ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών, εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφηση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον το σαρκικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμε για άνθρωπον των νέων εν της όμεθα και συζήσωμε το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη, και ούτω της εις ακολουθούντας προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, νεν θα πάντων εστίν των εφρενωμένων η κατοικία, σιγαρή όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
3: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
4: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
5: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε ο Θεός μου μεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειν εν εδίσω αναβαλώμενος φόσου σημάτιων, εκτείνων των ουρανών σιδέρινο στεγάζουν εν είδαση τα υπερό αυτού, ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επτερίγουν ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός πλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτής, που πληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσο ζωσιμάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσι, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις των τόπων, όνε θεμελίωσες αυτά, όριον έθου ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραξεν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όναγρις δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσω των πετρών δώσουσι φωνήν, Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσετε η γη. Ο έξαγα τέλων χόρτων της κτίνεσαι και φλόιν τη δουλεία των ανθρώπων, του έξαγα γην άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκ έδρη του λιβάνου άσε φύτευσας, εκεί στρουθία ενός εύσουση του αεροδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφύγη της λαγωής, επίησε σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και ηγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρες αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσε τα άνθρωποι σου επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύτερα

έχουν τετράκονο τόσον έπλασε σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσε προσδοκώσει τον την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντός σου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιών αυτήν τρέμην, ο απτόμνας των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ήδην θύει αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κύριο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομοι ώστε μη υπάρχει να αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, ο ήλιος έγνω την δύση αυτού, έθου σκότος και γένε τον ίξ. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και

πίσω τα έπεισε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέ και κράξουμε όλη την ημέρα. Έφρανον την ψυχήν του δούλου σου, ότι προσέηρα την ψυχήν μου. Ότι εσύ, Κύριε Χριστός, και επίοικης και πολυέλεος, πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχήν μου και πρόσχε στη φωνή της θεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Μου καίστη νομιώς εν θεής, Κύριε, και ο καίστη κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνιωσα επί ίσας, ήξωση και προσκυνήσωση εν ενωπιών σου, Κύριε, και δοξάσωση το όνομά σου, ότι μέγασε σε και ποιόν θαυμάσια, σύ Θεός μόνος. Οδηγήσον με, Κύριον, τη οδό σου και πορεύσουμε τη λυθία σου. Εφρανθήτω η καρδία μου, το φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ, Κύριε, ο Θεός μου, εν όλη καρδία μου, και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα, ότι το ελαιό σου μεγαέπε με, και ερίσω τη ψυχή μου εξάδου κατωτά του. Ο Θεός παρόν εμοι επανέστησαν επέ με, και στην αγωγή κρατών εζήτησαν τη ψυχή μου, και ο προεθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε, ο Θεός μου, εκτήρημον και λέημον, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψαν επέ με και λέησούν με, δώστε κράτος σου το παιδί σου και σώσουν τον ιό της παιδής και σου. Ποιήσουν με τεμούν σημειώρης αγαθών και ιδέτουσαν μίσοντες με και σχυνθήτουσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με. Η θεμέλη αυτού εν της όρεση της Αγίης, αγαπά, Κύριος, σας πήλεσιών, υπέρ πάντα τα σκηνώματα Ιακώβ, δεδοξασμένα ελελήθη περί σου η πόλη σου Θεού. Μνηστήσω με Ροάβ και Βαβυλώνω στι γνώσκουσί με, και ειδού ολόφιλε και Τύρος και λώσαν Αιθιώπων, ούτε γεννήθησαν εκεί. Μήτυρ Σιών ερή άνθρωπος, και άνθρωπος εγεννήθεν αυτοί, και αυτός εθεμελίωσεν αυτήν ο ύψιστος. Κύριος διηγήσε τα εγγραφή λαών και αρχόντων τούτων των γεγεννημένων εν αυτοί, ως εν εφρενωμένο πάντων η κατοικία νησί. Κύριο ο Θεός της σωτηρίας μου, η μέρα σε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Είσαι ελευθέτων απειών σε προσευχή μου, κλείνον τόσο η συνδέηση μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογήσε με το κατεβενό των Ισλάκων, για γεννήθηνο σε άνθρωπο αβοήθητο, σε νεκρή ελεύθερο. Όσοι τραυματίε καυθεύδονται σε τάφο, ο νου καμνή τη έτη, και αυτοί χτε καιρό απόστησαν. Έθετο με λάκα κατωτάτο, εν σκοτεινή και εν σκιά θανάτου. Επε με επιστηρίχθη ο θυμό σου, και πάντα στου μετεωρισμού σου επήγαγε επε με. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου επ' εμού, έθετο με ευδέλιγμα αυτής. Παρεδόθην και ξεπερευόμην, οι οφθαλμοί μου εσθένησαν από πτωχίας. Εκ έγραξα προσέ, Κύριε, όλην την ημέρα διαπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μη της εν κρίς ποιήσεις θαυμάσια, ιατρή αναστήσωση και εξομολογήσον τέση. Μη διηγήσετε έτησον το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε το σκότη τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έγραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού. Τοχώσιμη εγώ και αν κόπησε εκνεότητός μου, υψωθήστε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθον εοργές σου, οι φαβαρισμοί σου εξετάραξαν με, η κύκλωσαν μας, η ειδωρό όλη την ημέρα περιέσχουν μάμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Δόξα Πατρικέ, Υιό και Αγίω Πνεύματι.

0: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Τα ελέησον, Κύριε, στον αιώνα όσο με εις γενναιών και γενναιών επαγγελώ την αληθιά σου εν το στόματί μου, ότι είπας, εις τον αιώνα έλεος οικοδομηθήσατε, εν της ουρανής ετοιμαστήσατε αληθιά σου. Διεθέμεν διαθήκην της εκλεκτής μου, όμως αδαβεί το δούλο μου. Έως το αιώνας ετοιμάστο το σπέρμα σου και οικοδομήσεις γενναιών και γενναιών των θρόνων σου. Εξομολογήσατε η ουρανή τα θαυμάσια σου, Κύριε, και την αλήθειά σου εν εκκλησία Αγίων, ότι τη ανεφέλεση σωθήσετε το Κυρίο και τη ομοιωθήσετε το Κυρίο εις Θεού. Ο Θεός ενδοξαζόμενος εν βουλή Αγίων, μέγας και φοβερός εστίν, επί πάντων.

Έλεος και αλήθεια υπερπορεύσονται υπερ προσώπου σου. Μακάριος ο λόγος εκείνος και νελελεγμών. Κύριε το φωτί του προσώπου σου πορεύσονται και εν το ονοματί σου αγαλιάσονται όλη την ημέρα και εν τη δικαιοσύνη σου εψωθήσονται ότι κάποιο μα της δυνάμωσης αυτών σοι και εν τη ευδοκία σου εψωθήσεται το κέρας ημών ότι του Κυρίου αντίληψης και του Αγίου Ισραήλ βασιλέως ημών. Τότε λάλησε εν ουράση τη Ιησού και είπα: Εθέμνη βοήθεια επί δυνατών, ύψο εκλεκτών εκ του λαού μου, εύρω Δαβίδ το δούλον μου, εν ελέω γύρω μου έχρισε αυτόν. Η γαρχήρ μου συναντιλήψεται αυτόν, και ο βραχίων μου κατησχύσει αυτόν. Ο κοφελή εχθρό εν αυτόν, και η όσα νομία σου προστίσου το κακό σε αυτόν. Και σηκώψω από προσώπου αυτού του εχθρού αυτού, και του μισούτε αυτόν τροπώσουμε. Και αλήθειά μου και το ελαιός μου μετ' αυτού και το ονοματί μου εψωθήσατε το κέρας αυτού και θύσουμε εν θελάσσι χείρα αυτού και εν ποταμείς δεξιάν αυτού. Αυτός επικαλέσετε με, πατήρ μου εσύ, Θεός μου και τη λήπτορ της σωτηρίας μου. Κι εγώ πρωτότοκον θύσω με αυτόν υψηλόν παρά της βασιλεύσης της γης. Εις τον αιώνα φυλάξω αυτό το ελαιός μου και η διαθήκη μου πίστη.

0: Ματά μου βεβηλώσουσε και τα σαντολάς μου μη φυλάξουσε. Να επισκέψουμε νεράβδα τα σανομίας αυτό και να μάσηξε τα σαδικίας αυτών. Το δέλεος μου μου διασκεδάσω από αυτόν. Ο δομή αδικήσαν τη αληθεία μου. Ο δομή βεβηλώσε τη διαθήκη μου και τα εκπαρευόμενα δια του χειλαίων μου μη αθετήσω. Άπαξ όμασεν το Αγίο μου ή το Δαβίδ ψεύσομαι, τα σπέρμα αυτού εις τον αιώνα μενή, και ο θρόνος αυτός ο ήλιος εναντίον μου, και όσοι σελήνη κατερτισμένη εις τον αιώνα, και ο μάρτης εν ουρανό πιστός. Σε δε απόσου και εξουδένωσα ανεβάλω του Χριστόν σου, κατέστρεψε στη διαθήκη του δούλου σου, ευεβήλωσε στην γη το αγίασμα αυτού, εθύλες πάντα στους φραγμούς αυτού, έθω τα χειρώματα αυτού δηλίων, δίρπαζον αυτόν πάντα σε ιδιοδεύοντες οδούν, εγινή θεόνιδος εις κοίτωσιν αυτού. Ήψωσα σε δεξιάν το φλιβότον αυτόν, έφρανας πάντα στους εχθρούς αυτού, απέστρεψα στη βοήθεια της ρομφαίας αυτού και κατελάβω αυτόν το πολέμο. Κατέλησα σε καθαρισμό αυτού των θρόνων αυτού εις την γην κατέρεξας. Εσμίκρινα στα σημέρας του χρόνου αυτού, κατέχειας αυτό εις γίνη. Ως πότε Κύριε αποστρέφει εις τέλος, νικαυτίσα το ως πύρη οργή σου, μνήστε τη της μου υπόστασης, μη γαρματέως έκτισας πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Τι σας την άνθρωπος ως είσαι και κόψετε θάνατον, ρίσατε την ψυχήν αυτό χειρός άνθου, που εις είτε λέει σωταρχέ Κύριε, όμως σας το Δαβίδιν και αληθεία σου, μνήστετε Κύριε τον ειδισμού των δούλων σου, ο υπέσονε το κόλπο πολλών εθνών. Ον είδεσαν οι εχθροί σου Κύριε, ον είδεσαν το αντάλλαγμα του Χριστού σου, ευλογητός Κύριος εις τον αιώνα γέννητο γέννητο, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νίκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

σκληρινθεί και ξηρανθεί. Ότι εξελίπωμεν εν τη οργή σου και εν το θυμό σου ταράχθημεν, έθωτα σε νομία σημών εναντίον σου, ο αιώνι μόνο φωτισμών του προσώπου σου, ότι πάσα η μαρή μου εξέλιπων και εν τη οργή σου εξελίπων.

ότι επήλθε πρώτης εφημάς και παιδευτισόμεθο της γνώσης και το κράτος της οργής σου και από το φόβο σου το θυμό σου εξαριθμίσαστε. Την δεξιά σου το γνωρισόμι και τους παιδευμένους στην καρδία σοφία επίστρεψαν Κύριος πότε και παρακλήθητε επί της δούλης σου. Ενεπλήστε με το πρωί του ολέου σου Κύριε και η γαλιασόμεθα και η φρόνθημεν. Ενεπάσαστε σε μέρες ημών εφρανθήμεν. Αθών ημέρων εταπείνασες ημάς. Ετώνων είδομεν κακά. Και είδε επί τους δούλους σου και επί τα έργα σου και οδήγησαν τους ιούς αυτών και έστειλε πρώτης Κυρίου του Θεού ημών εφημάς και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνων εφημάς και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνων ο κατοικών εν βοηθεία του υψίστου ασκέπη του Θεού του ουρανού γλυστήσατε ερή του Κυρίου αντιλήπτορ μου και καταφυγή μου ο Θεός μου και ελπιώ επ' αυτόν ότι αυτός ρίσεται σε παγίδου σειραυτών και από λόγου τεραγώδους έχεις μεταφρένειες αυτού επισκιάσεις και από τα σπλέρυγας αυτού ελπίης όπλο και κυκλώσεις η αλήθεια αυτού που φοβηθείς από φόβο νυχτερινού από βέλος πατωμένο ημέρας από πράγματος εν σκότη διαπορευμένου από συμπτώματος και δαιμονίου μας συμβρινού πεσίτε εκ του πλήτου σου χιλιάς και μεριάς

Κράξτε τα πρόσμα και πακούσαμε αυτού, με ταυτού η μία φλήψη. Εξελούμε αυτόν και δοξάσω αυτόν. Μακρότητα ημερών ευλύσω αυτόν και δείξω αυτό το σωτηριόν μου. Δόξα πατρική ιό και αγιό πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια.

Ψηλαρών Αγίας Δόξης Αθανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως εσπερινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν.

Καταξίωσον Κύριε τη εσπέρα ταύτη αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός Σου εφημάς καθάπερ ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιός εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί.

0: Νίνα πουλή στον δουλό σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος

ταυτότητας αμαρτίας ημών, δέσποτος χώριστον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ηθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των εμπιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφή μην τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Στερέωσε, Κύριος ο Θεός, την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτους των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
0: Πρόσδεξε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφ' ημάς καθάπερι.

0: μαχική διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πηλίου.

Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 27, στίχοι 1 έως 2. Απόφαση θανατώσεως του Ιησού.

Και όταν ξημέρωσε, συνεδρίασαν όλοι οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού εναντίον του Ιησού για να επιτύχουν την εκτέλεση της θανατικής ποινής του. Και αφού τον έδεσαν, τον πήραν από εκεί και τον παρέδωσαν στον Πόντιο Πιλάτο, τον Ρωμαίο Επίτροπο και Διοικητή. Στίχοι 3 έως 10. Το φοβερό τέλος του Ιούδα. Τότε ο Ιούδας που τον παρέδωσε με προδοσία στους Ιουδαίους, σαν είδε ότι ο Ιησούς καταδικάστηκε, μεταμελήθηκε και επέστρεψε τα 30 ασημένια νομίσματα στους αρχιερείς και στους πρεσβυτέρους και είπε «Αμάρτησα, διότι παρέδωσα αίμα αθώο για να χυθεί». Αυτοί όμως του είπαν «Τι μας ενδιαφέρει, εσύ θα φροντίσεις να απαλλαγείς από την ευθύνη, εσύ θα δώσεις λόγο γι' αυτό». Και αφού έριξε τα ασημένια νομίσματα στον περίβολο του ναού, έφυγε και πήγε και πνίγηκε με σκηνή. Οι αρχιερείς τότε, αφού πήραν τα ασημένια νομίσματα, είπαν «Δεν επιτρέπεται να τα ρίξουμε στο θησαυροφυλάκιο του ναού ως ιερό αφιέρωμα, διότι με αυτά αγοράστηκε ζωή ανθρώπου και δόθηκαν ως αμοιβή για το ανθρώπινο αίμα που σε λίγο θα χυθεί». Και αφού έκαναν σύσκεψη, αγόρασαν με αυτά τον αγρό του Κεραμαία, για να γίνει η τόπος ταφής των ξένων Ιουδαίων που έρχονταν στα Ιεροσόλυμα ως ταξιδιώτες και προσκυνητές. Γι' αυτό και το χωράφι εκείνο ονομάστηκε Αγρός Αίματος μέχρι σήμερα. Τότε επαληθεύθηκε εκείνο που προφητεύθηκε από τον προφήτη Ιερεμία και πήραν τα 30 ασημένια νομίσματα, το αντίτιμο του ανεκτίμητου Χριστού, του οποίου την τιμή και το ποσό της πληρωμής για τον φόνο του εκτίμησαν μερικοί από τους Ιούς Ισραήλ και τα έδωσαν για τον αγρό του Κεραμαία, όπως με διέταξε ο Κύριος.

στίχοι 11 έως 26. Η δίκη του Ιησού ενώπιον του Πιλάτου. Ο Ιησούς λοιπόν στάθηκε μπροστά στον ηγεμόνα και ο ηγεμόνας τον ρώτησε «Εσύ είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων»

Ο Ιησούς τότε του αποκρίθηκε: «Εσύ λες ότι είμαι βασιλιάς των Ιουδαίων, χωρίς όμως να κατανοείς και τον πνευματικό χαρακτήρα της βασιλείας μου». Και ενώ τον κατηγορούσαν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι, δεν έδωσε καμία απάντηση. Τότε του λέει ο Πιλάτος: «Δεν ακούς πώς αμαρτυρούν εναντίον σου?» Ο Ιησούς όμως δεν του έδωσε απάντηση ούτε σε ένα λόγο του, ώστε ο ηγεμόνας να θαυμάζει και να απορεί πάρα πολύ για τη γαλήνη και την αταραξία που έδειχνε τη στιγμή που τόσο ασυνείδητα τον συκοβαντούσαν και τόσο πολύ κινδύνευε η ίδια του η ζωή. Κάθε εορτή του Πάσχα, μάλιστα, συνήθιζε ο ηγεμόνας να αφήνει ελεύθερο για χάρη του όχλου έναν φυλακισμένο, όποιον ήθελε ο λαός. Είχαν λοιπόν τότε φυλακισμένο έναν ξακουστό για τα εγκλήματά του που λεγόταν Βαραβάς. Καθώς λοιπόν ήταν συγκεντρωμένο το πλήθος, τους ρώτησε ο Πιλάτος: «Ποιον θέλετε να σας ελευθερώσω, τον Βαραβά ή τον Ιησού που λέγεται Χριστός?» Και προσπαθούσε έτσι ο Πιλάτος, έστω και με τον τρόπο αυτό, να σώσει τον Ιησού, διότι γνώριζε ότι του τον παρέδωσαν εξαιτίας του φθόνου τους. Και ενώ καθόταν στη δικαστική του έδρα, η γυναίκα του του έστειλε αυτό το μήνυμα: «Μην αναλάβεις ευθύνες για τον δίκαιο αυτόν άνθρωπο και μην κάνεις τίποτα εναντίον αυτού του αθώου, διότι εξαιτίας του πολλές ανησυχίες και φόβους είχα σήμερα στο όνειρό μου». Οι αρχιερείς όμως και οι πρεσβύτεροι έπεισαν στο μεταξύ τα πλήθη του λαού να ζητήσουν να ελευθερωθεί ο Βαραβάς, ενώ ο Ιησούς να θανατωθεί. Τότε πήρε τον λόγο ο ηγεμόνας και είπε σε αυτούς: «Ποιον από τους δύο θέλετε να σας αφήσω ελεύθερο?» Και αυτοί είπαν: «Τον Βαραβά». Τους λέει ο Πιλάτος: «Τι λοιπόν να τον κάνω τον Ιησού που λέγεται Χριστός?» Και όλοι του λένε: «Να σταυρωθεί». Ο ηγεμόνας όμως ρώτησε: «Μα γιατί, ποιο κακό έκανε?» Αυτοί όμως περισσότερο κράβγαζαν και έλεγαν: «Να σταυρωθεί». Σαν είδε λοιπόν ο Πιλάτος ότι δεν πετύχαινε τίποτε, αλλά αντίθετα γινόταν μεγαλύτερη αναστάτωση, πήρε νερό και ένυψε καλά τα χέρια του μπροστά στο πλήθος και είπε: «Είμαι αθώος από το αίμα αυτού του δικαίου ανθρώπου. Σε εσάς θα πέσει η ευθύνη και εσείς θα φροντίσετε να απαλλαγείτε από την ενοχή για το άδικο αυτό». Τότε όλος ο λαός του αποκρίθηκε: «Η ενοχή και η ευθύνη για το χύσιμο του αίματός του ας πέσει πάνω μας και πάνω στα παιδιά μας». Τότε τους απελευθέρωσε το Βαραβά, ενώ τον Ιησού, αφού διέταξε και τον μαστίγωσαν, τον παρέδωσε για να σταυρωθεί.

στίχοι 27 έως 31. Ο Ιησούς εμπέζεται από τους στρατιώτες. Τότε οι στρατιώτες του ηγεμόνα, αφού πήραν τον Ιησού και τον οδήγησαν στην εσωτερική αυλή του παλατιού όπου έμενε ο επίτροπος της Ρώμης, μάζεψαν τριγύρω του όλη τη φρουρά. Και αφού τον έγδισαν, επειδή ήθελαν να διακομωδήσουν τις βασιλικές του αξιώσεις, τον έντυσαν με κόκκινο μανδύα. Επιπλέον, έπλεξαν στεφάνι από αγκάθια και το έβαλαν πάνω στο κεφάλι του αντί για στέμα, και στο δεξί του χέρι του έδωσαν ένα καλάμι αντί για βασιλικό σκύπτρο. Και αφού γονάτισαν μπροστά του, τον ενέπαιζαν και του έλεγαν «Χαίρε βασιλιά των Ιουδαίων». Έπειτα τον έφτισαν, του πήραν το καλάμι και τον χτυπούσαν με αυτό στο κεφάλι. Και αφού τον περιέπαιξαν, του έβγαλαν τον μανδύα και τον έντυσαν με τα ρούχα του και τον πήγαν για να τον σταυρώσουν. Στίχοι 32 έως 44. Η Σταύρωση του Κυρίου. Και καθώς έβγαιναν από την πόλη, βρήκαν έναν άνθρωπο που καταγόταν από την Κυρήνη, ο οποίος ονομαζόταν Σίμων. Αυτόν αγκάρευσαν για να σηκώσει το σταυρό του, επειδή ο Ιησούς δεν άντεχε πλέον να τον σηκώνει μέχρι τέλους. Και αφού ήλθαν σε κάποιον τόπο που λεγόταν Γολγοθάς, όνομα που σημαίνει τόπος κρανίου, του έδωσαν να πιει ξύδι ανακατεμένο με χολή, για να του φέρει κάποια νάρκωση και να μην αισθανθεί πολύ τους πόνους της σταυρώσεως και έτσι δυσκολευθούν οι στρατιώτες την εκτέλεσή της. Μόλις όμως το δοκίμασε, δεν ήθελε να το πιει. Ύστερα τον σταύρωσαν και έπειτα μοιράστηκαν τα ρούχα του ρίχνοντας κλήρο και κάθονταν εκεί και τον φύλαγαν. Τοποθέτησαν μάλιστα πάνω από το κεφάλι του μία επιγραφή που έγραφε την κατηγορία της θανατικής καταδίκης του. «Αυτός είναι ο Ιησούς, ο βασιλιάς των Ιουδαίων». Τότε σταυρώνονται μαζί του δύο ληστές, ο ένας από τα δεξιά του και ο άλλος από τα αριστερά του. Στο μεταξύ, εκείνοι που περνούσαν από κοντά, τον έβριζαν και κουνούσαν με περιφρόνηση και κακία τα κεφάλια τους και έλεγαν «Εσύ που θα γκρέμιζες τον ναό και σε τρεις ημέρες θα τον ξαναέχτιζες, σώσε τώρα τον εαυτό σου. Εάν είσαι Υιός του Θεού, κατέβα από το σταυρό». Με παρόμοιο τρόπο τον περιέπαιζαν και οι αρχιερείς μαζί με τους γραμματείς και τους πρεσβυτέρους και φαρισαίους και έλεγαν «Άλλους έσωσε με τα αγυρτικά του θαύματα. Τον εαυτό του δεν μπορεί να τον σώσει. Εάν είναι βασιλιάς του Ισραήλ, του ευλογημένου δηλαδή λαού του Θεού, ας κατεβεί από το σταυρό και θα τον πιστέψουμε. Έχει στηρίξει τις ελπίδες του και την πεποίθησή του στο Θεό. Ας τον γλιτώσει λοιπόν τώρα, εάν πράγματι τον θέλει ο Θεός. Διότι είπε ότι είμαι Θεού Υιός». Το ίδιο και οι ληστές που σταυρώθηκαν μαζί του τον έβριζαν.

στίχοι 45 έως 56. Ο θάνατος του Ιησού. Και από τις 12 το μεσημέρι έγινε σκοτάδι σε όλη τη γη έως τις 3 το απόγευμα. Και στις 3 το απόγευμα φώναξε ο Ιησούς με φωνή μεγάλη και είπε «Ηλί, Ηλί, λιμά σαβαχθανή», που σημαίνει «Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες». Μερικοί μάλιστα από εκείνους που στέκονταν εκεί και δεν γνώριζαν την αραμαϊκή γλώσσα, όταν το άκουσαν αυτό έλεγαν ότι φωνάζει τον Ηλία. Και αμέσως ένας από αυτούς έτρεξε και πήρε ένα σφουγγάρι και αφού το βούτυξε στο ξύδι, το τύλιξε σε ένα καλάμι και προσπαθούσε να του δώσει να πιει. Οι υπόλοιποι όμως έλεγαν «Άφησε να δούμε εάν θα έλθει ο Ηλίας να τον σώσει». Και ο Ιησούς, αφού πάλι φώναξε με δυνατή φωνή, άφησε μόνος του και θεληματικά την ψυχή του να φύγει από το σώμα του. Και ειδού, το παραπέτασμα που χώριζε στο ναό τα Άγια από τα Άγια των Αγίων σκίστηκε στα δύο από πάνω μέχρι κάτω. Και η γη κλονίστηκε και οι πέτρες στην περιφέρεια της Ιερουσαλήμ σχίστηκαν εξαιτίας του σεισμού και τα μνημεία που ήταν στους βράχους που σχίστηκαν άνοιξαν και από τα μνημεία που άνοιξαν τη στιγμή εκείνη πολλά σώματα των πεθαμένων Αγίων αναστήθηκαν όταν μετά από 3 ημέρες αναστήθηκε πρώτος ο Χριστός και αφού βγήκαν από τα μνημεία μετά την Ανάστασή Του μπήκαν στην Αγία Πόλη και εμφανίστηκαν σε πολλούς. Ο εκατόνταρχος εξάλλου και εκείνοι που μαζί του φύλαγαν τον Ιησού, όταν είδαν το σεισμό και όσα έγιναν, φοβήθηκαν πολύ και έλεγαν «Πράγματι, αυτός ήταν Υιός Θεού». Ήταν εκεί και πολλές γυναίκες που παρατηρούσαν από μακριά. Αυτές είχαν ακολουθήσει τον Ιησού από τη Γαλιλαία και τον υπηρετούσαν. Ανάμεσά τους ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και του Ιωσή και η μητέρα των ιών Ζεβεδαίου.

στίχοι 57 έως 66. Η αποκαθήλωση και η ταφή του θείου σώματος. Η σφράγιση του τάφου. Όταν προχώρησε το δειλινό, ήρθε κάποιος άνθρωπος πλούσιος που καταγόταν από την Αρημαθέα και ονομαζόταν Ιωσήφ, που κι αυτός υπήρξε μαθητής του Ιησού. Αυτός πήγε στον Πιλάτο και του ζήτησε το σώμα του Ιησού. Τότε ο Πιλάτος διέταξε να του δοθεί το σώμα. Και αφού ο Ιωσήφ πήρε το σώμα, το τύλιξε σε καθαρό και αμεταχείριστο σεντόνι και το έβαλε στο δικό του καινούριο μνημείο, το οποίο είχε σκαλίσει στο βράχο. Και αφού κύλησε ένα μεγάλο λίθο στη θύρα του μνημείου, την έκλεισε με τον λίθο αυτόν και έφυγε. Ήταν μάλιστα εκεί η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία, οι οποίες κάθονταν απέναντι από τον τάφο. Την άλλη τώρα ημέρα, η οποία είναι μετά την Παρασκευή, δηλαδή το Σάββατο, μαζεύτηκαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι και πήγαν όλοι μαζί στον Πιλάτο και του είπαν: «Κύριε, θυμηθήκαμε ότι εκείνος ο λαοπλάνος είχε πει όταν ακόμη ζούσε: Τρεις ημέρες μετά τον θάνατό μου θα αναστηθώ. Γι' αυτό δώσε διαταγή να ασφαλιστεί ο τάφος μέχρι την τρίτη ημέρα, μήπως έλθουν οι μαθητές του μέσα στη νύχτα και τον κλέψουν και πούν στο λαό ότι αναστήθηκε από τους νεκρούς. Και θα είναι η τελευταία αυτή πλάνη του λαού χειρότερη από την πρώτη που τον πίστεψαν ως Μεσσία». Ο Πιλάτος τότε τους είπε: «Πάρτε φρουρά, πηγαίνετε και ασφαλίστε μόνοι σας τον τάφο όπως εσείς ξέρετε». Και αυτοί πήγαν και ασφάλισαν τον τάφο, έβαλαν δηλαδή σφραγίδες στο λίθο που σκέπαζε το μνημείο και τοποθέτησαν εκεί τη φρουρά.

Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 28, στίχοι 1 έως 10. Η Ανάσταση του Κυρίου και η εμφάνισή του στις μυροφόρες.

Αργά λοιπόν τη νύχτα του Σαββάτου, την ώρα που ξημέρωνε η πρώτη ημέρα της εβδομάδος, ήλθε η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία για να δουν τον τάφο. Και ξαφνικά έγινε σεισμός μεγάλος, διότι ένας άγγελος Κυρίου, αφού κατέβηκε από τον ουρανό και ήρθε στο μνημείο, κύλησε την πέτρα από την είσοδο και καθόταν πάνω σε αυτήν. Το εξωτερικό του σχήμα και το πρόσωπό του ήταν λαμπερό σαν αστραπή και το ένδυμά του ολόλευκο σαν το χιόνι. Από το φόβο μάλιστα που προκάλεσε, συγκλονίστηκαν οι φρουροί και έγιναν σαν νεκροί. Ο άγγελος όμως απευθύνθηκε στις γυναίκες και είπε «Μη φοβάστε εσείς, διότι γνωρίζω ότι ζητάτε με πόθο και ευλάβεια τον Ιησού τον Εσταυρωμένο. Δεν είναι εδώ, διότι αναστήθηκε, όπως είπε. Έλατε να δείτε τον τόπο όπου ήταν θαμμένος ο Κύριος. Πηγαίνετε όμως γρήγορα και πείτε στους μαθητές του ότι αναστήθηκε από τους νεκρούς και ειδού πηγαίνει πριν από σας στη Γαλιλαία. Εκεί θα τον δείτε. Να λοιπόν, σας είπα αυτά που είχα εντολή να σας πω». Και οι γυναίκες, αφού βγήκαν γρήγορα από το μνημείο με φόβο εξαιτίας της αγγελικής οπτασίας, αλλά και με χαρά μεγάλη εξαιτίας του χαρμόσυνου αγγέλματος, έτρεξαν να τα πούν όλα αυτά στους μαθητές. Καθώς όμως πήγαιναν να τα πούν στους μαθητές του, ξαφνικά ο Ιησούς τη συνάντησε και είπε «Χαίρετε». Αυτές τότε αφού πλησίασαν δεν τόλμησαν να τον αγγίξουν στο σώμα, αλλά με ευλάβεια πολύ έπιασαν μόνο τα πόδια του και τον προσκύνησαν. Τότε ο Ιησούς λέει σε αυτές «Μη φοβάστε, πηγαίνετε να αναγγείλετε στους αδελφούς μου να πάνε στη Γαλιλαία και εκεί θα με δουν».

στίχοι 11 έως 15. Οι φύλακες του τάφου δωροδοκούνται. Καθώς λοιπόν αυτές πήγαιναν να αναγγείλουν αυτά στους Αποστόλους, ιδού μερικοί στρατιώτες από τη φρουρά που είχε τοποθετηθεί στον τάφο πήγαν στην πόλη και ανήγγειλαν στους αρχιερείς όλα όσα είχαν γίνει. Και εκείνοι, αφού συγκεντρώθηκαν μαζί με τους πρεσβυτέρους και έκαναν σύσκεψη, έδωσαν μεγάλο ποσό ασημένιων νομισμάτων στους στρατιώτες, λέγοντάς τους: «Πείτε ότι οι μαθητές του ήλθαν μέσα στη νύχτα και τον έκλεψαν όταν εμείς κοιμόμασταν. Και αν αυτό καταγγελθεί στον ηγεμόνα, εμείς θα τον πείσουμε και θα σας απαλλάξουμε από κάθε ανησυχία και ευθύνη». Και αυτοί, αφού πήραν τα χρήματα, έκαναν σύμφωνα με τις οδηγίες που πήραν. Και η φήμη αυτή για τη δήθεν κλοπή του σώματος διαδόθηκε ανάμεσα στους Ιουδαίους μέχρι σήμερα.

στίχοι 16 έως 20. Η εμφάνιση του Κυρίου στους μαθητές στο όρος της Γαλιλαίας. Στο μεταξύ, οι 11 μαθητές πήγαν στη Γαλιλαία, στο όρος που τους καθόρισε ο Ιησούς. Εκεί τον είδαν και τον προσκύνησαν. Μερικοί όμως είχαν κάποια αμφιβολία αν ήταν αυτός ο Ιησούς. Ο Ιησούς όμως τους πλησίασε και τους μίλησε με τα εξής λόγια. «Δόθηκε και στην ανθρώπινη φύση μου κάθε εξουσία στον ουρανό και στη γη. Λοιπόν, πηγαίνετε και κάνετε μαθητές σας όλα τα έθνη, βαπτίζοντάς τους στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντάς τους να τηρούν και να εφαρμόζουν στη ζωή τους όλα τα παραγγέλματα που σας έδωσα ως εντολές. Και ειδού, εγώ που έλαβα κάθε εξουσία, θα είμαι πάντα μαζί σας, βοηθός και συμπαραστάτης σας, μέχρι να τελειώσει ο αιώνας αυτός, μέχρι δηλαδή τη συντέλεια του κόσμου. Αμήν».

Και είμαστε έτοιμοι να πλεύσουμε στα νερά της αγάπης του Θεού, στα νερά των καλών νέων του Ευαγγελίου, αυτά που μας μοιράζει η Εκκλησία μας μέσα στην Θεία Ευχαριστία. Είναι τα μικρά αυτά αποσπάσματα που πολλές φορές τα προσπερνούμε, τις περισσότερες. Λέμε ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο. Μην έχουμε στο μυαλό μας ότι πρόκειται για δύο μεγάλες βόμβες που ταράζουν την ιστορία του κόσμου. Και ταράζουν και τη ζωή μας, βέβαια. Γιατί κάθε μέρα μας βάζουν μπροστά στον καθρέφτη και μας ελέγχουν για το ποιοι είμαστε και το τι κάνουμε και που κάνουμε λάθος, και μας προκαλούν και μας προτείνουν, αν το θέλετε, για μια αλλαγή ζωής, αυτό που στην Εκκλησία λέμε μετάνοια, να στραφούμε δηλαδή προς το Θεό και όχι προς εμάς, προς τη δική μας την εικόνα. Σήμερα λοιπόν θα σταθούμε στην προς Γαλάτες επιστολή, στο κεφάλαιο 6, σε 8 μονοστίχους, από 2 μέχρι 10. Διαβάζω πάντα μετάφραση και αμέσως μετά θα χρησιμοποιήσουμε και το κείμενο, το πρωτότυπο. Το κείμενο, το πρωτότυπο, είναι τόσο πολύ συμπυκνωμένο, και ειδικά στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, που θα χρειαζόταν κάποιος να ασχοληθεί με μόνο μία φράση την ημέρα. Δεν χρειάζεται, δεν μπορεί παραπάνω. Δεν μπορεί να αντέξει παραπάνω. Μία φράση του Αποστόλου Παύλου μπορεί να ξεθεμελιώσει κοινωνίες, κοινωνικά συστήματα, πολιτικά ιδεολογήματα, και αν μπει στην πρακτική, γίνει πράξη, να αλλάξει τη ζωή στη χώρα, στην πόλη, στον πλανήτη ολόκληρο. Και αν μέχρι τώρα δεν τα έχουμε καταφέρει, είναι ακριβώς γιατί κλείνουμε τα αυτιά μας και δεν θέλουμε να ακούσουμε, ή λέμε ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι καλά, αλλά δεν γίνονται, μωρέ. Δεν γίνονται. Δηλαδή ουσιαστικά και πάλι αμφισβητούμε κάθε μέρα τον ίδιο το Θεό. Αυτός ο οποίος έχει κατηγορηθεί από όλους, μάλλον αυτός που έχει κατηγορηθεί από όλους πιο πολύ και κατηγορείται από όλους πιο πολύ και είναι το θύμα σε όλες τις καταστάσεις και σκέψεις τις οποίες είτε ζούμε είτε σκεφτόμαστε, αυτός είναι μόνο ο Θεός. Καταλήγει η μορφή μόνιμα σε Αυτόν. Όταν πει κάποιος ότι όλα αυτά δεν γίνονται, είναι όνειρα, είναι σαν να μας λέει ότι ο Χριστός μας είπε για όνειρα που δεν γίνονται. Η Εκκλησία μας λέει για όνειρα που δεν γίνονται. Άρα αμφισβητούμε φυσικά και τον Χριστό και την Εκκλησία. Έτσι, στην πραγματικότητα. Και αν ρωτήσουμε ότι μα τι λες τώρα, αφού εδώ κοίταξε τι κάνουν οι άλλοι, αυτό που κάνουν οι άλλοι κάνω και εγώ, μην δικαιολογούμε. Για να δούμε λοιπόν τι μας είπε. Θα αρχίσω με την πρώτη φράση μόνο, γιατί είναι φράσεις οι οποίες είναι ξεχωριστές και ενώνονται μαζί. Διαβάζω το πρωτότυπο. Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται και ούτως αναπληρώσετε τον νόμο του Χριστού. Να σηκώνεται ο ένας το φορτίο του άλλου και έτσι θα εφαρμόζεται πλήρως τον νόμο του Χριστού. Ποιος είναι ο νόμος του Χριστού? Νόμος. Το να τηρείτε τις συντολές. Ποιος είναι? Να αγαπάς τον Θεό με όλη τη δύναμή σου και να αγαπάς τον πλησίον σου, ως εαυτόν. Και το ρώτησε κάποιος, τι σε έστεινε ο πλησίον? Και τότε ακούμε την παραβολή του καλού Σαμαρίτη, την οποία βεβαίως, επειδή δεν ξέρουμε το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο αναφέρεται, την προσπερνάμε με ηθικολογικά στοιχεία. Έτσι, οι Σαμαρίτες ήταν οι πιο, πώς να το πω, ο πιο αποτρόπαιος λαός για τους Ιουδαίους. Η Σαμάρια είναι μια περιοχή που βρίσκεται σάντουιτς ανάμεσα στη Γαλιλαία και στην Ιουδαία. Είναι σάντουιτς.
Και εκεί ουσιαστικά ζούσαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν επιμειχθεί, ήταν Εβραίοι που είχαν επιμειχθεί με Έλληνες, πίστευαν άλλα πράγματα και υπήρχε ένα μίσος τρομακτικό. Οι Ιουδαίοι είχαν χαλάσει τον ναό τους. Ήταν το δεκαετής ο Χριστός μάλιστα, όταν οι Σαμαρίτες πήγαν στο ναό του Σολομώντα και πέταξαν κόκαλα. Δηλαδή ήταν μια πράξη όχι υψής της βεβηλώσεως. Έτσι. Και οι Ιουδαίοι όταν θέλανε να πάνε από την Ιουδαία, από την Ιερουσαλήμ ας πούμε, να πάνε στη Γαλιλαία, κάνανε ένα δρόμο μισή μέρα παραπάνω για να μην περάσουν μέσα από τα εδάφη της Γαλιλαίας. Δηλαδή να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Φαντάζου στο μυαλό σου κάτι αποτρόπαιο, έναν άνθρωπο αποτρόπαιο, έναν έμπορο ναρκωτικών, έναν βιαστή μικρών παιδιών. Τέτοιο δηλαδή, τέτοια συχαμάρα είχαν για αυτούς τους ανθρώπους. Και τον βάζει λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο να περιποιείται τον άλλον. Και τι κάνει εκείνη την ώρα, είναι για να μας ανοίξει τα μάτια και να μας πει πλησίον. Πλησίον ποιον θεωρούσαν οι Ιουδαίοι της εποχής του? Πλησίον θεωρούσαν τον ομόπιστό τους, τον ομοεθνή τους. Έτσι. Και ο Κύριος ανοίγει αυτή την προοπτική σε όλο τον κόσμο. Εκείνη την ώρα, όταν λέει την παραβολή του καλού Σαμαρίτη, μας λέει ότι πλησίον είναι ο κάθε άνθρωπος πάνω στη γη, στον οποίο όμως θα δείξουμε ενδιαφέρον. Όταν το βρίσκει ο Σαμαρίτης τον άνθρωπο αυτόν που τον έχουν χτυπήσει ληστές, είναι γυμνός. Έτσι. Και μάλιστα έχει χάσει τις αισθήσεις του. Το έχει χάσει τις αισθήσεις του σημαίνει ότι ένας Εβραίος, ο Λεβίτης και ο Ιερέας που πέρασαν, δεν μπορούσαν να τον αγγίξουν γιατί πήγαιναν να λειτουργήσουν στο ναό. Εάν τον έπιαναν, ήθελαν να κάνουν τρεις μέρες καθαρμοί. Τρεις μέρες καθαρμούς να κάνουν για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Δεν θα μπορούσαν δηλαδή να επιτελέσουν τα καθήκοντά τους. Ο Σαμαρίτης όμως τον είδε, τον άνθρωπο το γυμνό, χωρίς ταυτότητα, και τον περισυνέλεξε και μας έδωσε ότι εκεί βρίσκεται όλη η ουσία του τύπου της αγάπης και μας ανοίγει τον πλησίον στον οποιοδήποτε άνθρωπο, στον οποιοδήποτε άνθρωπο που πάσχει, ανεξαρτήτως εθνικότητας και ανεξαρτήτως θρησκεύματος. Γιατί ένας γυμνός άνθρωπος, χτυπημένος, δεν έχει ούτε θρήσκευμα, ούτε ταυτότητα. Είναι ένας άνθρωπος που πονάει. Εδώ λοιπόν είναι το άνοιγμα. Ο Απόστολος Παύλος επαναλαμβάνει. Και μάλιστα το τοποθετεί όχι σε μια ακραία προοπτική, αλλά το βάζει μέσα στην καθημερινότητα. Δεν χρειάζεται να φτάσεις να περιποιείς έναν άνθρωπο που είναι στα αίματα, αρκεί να βαστάζεις το βάρος του άλλου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πραγματικά έχεις κάνει ένα παράδεισο. Ξέρετε, η διαφορά της πίστης στο Χριστό με τις άλλες θρησκείες, έτσι, πολλές είναι διαφορές, αλλά αν τις συνοψίσω, όλες οι άλλες θρησκείες μιλούν για μία ανταμοιβή του ανθρώπου μετά το θάνατο. Στο Ισλάμ ας πούμε λέει ότι εδώ μπορεί να μην πίνεις κρασί και μπορεί να μην έχεις, να είσαι πιστός στις γυναίκες, αλλά όταν θα πας στον παράδεισο θα πίνεις κρασί και θα έχεις άπειρες ωραίες μικρές γυναίκες να σε περιποιούνται. Περίπου όλα τα πράγματα λένε και άλλες θρησκείες και πολλοί μπερδεύονται. Ο Χριστός ανοίγει την προοπτική του παραδείσου όχι στην άλλη ζωή, αλλά σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Και μάλιστα πολλοί πατέρες και ασκητές μας έχουν πει ότι τον παράδεισο από εδώ τον κερδίζουμε. Δεν υπάρχει κάπου αλλού, από εδώ μόνο μπορούμε να τον κερδίσουμε. Και μας κάνουν αυτή τη ζωή ένα σχολείο παραδείσου. Το αλλήλον, τα βάρη βαστάζεται, είναι το κλειδί ουσιαστικά για αυτόν τον παράδεισο. Θα επαναλαμβάνω, έρχονται έρευνες μεγάλων πανεπιστημίων του Χάρβαρντ. Την έχω αναφέρει πολλές και δεν θα την ξαναφέρω σήμερα. Πάντως θα αναφέρω τα αποτελέσματα. Ότι οι άνθρωποι, λέει η έρευνα του Χάρβαρντ, που έζησαν μια μεγάλη ζωή και πραγματικά καλή ζωή, ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν καλές και ωραίες αρμονικές οικογενειακές σχέσεις
και είχαν, δίναν μεγάλο χρόνο στο να βοηθούν τους άλλους από αγάπη. Όχι αναγκαστικά, από αγάπη. Αυτό ήταν το μυστικό της καλής υγείας και της μακροζωίας. Αλλήλων τα βάρη φαστάζεται. Είδατε, ο παράδεισος θέλει αντικλείδι και αυτό είναι το αντικλείδι του. Αυτό είναι. Το κλειδί είναι ο σταυρός. Αλλά έχει και αντικλείδι. Επειδή στο σταυρό δυσκολευόμαστε να φτάσουμε, δεν έχουμε τις δυνάμεις, έχει και το αντικλειδάκι. Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται. Όπως έλεγε εκείνο το ωραίο, ωραίο ιστορία είναι αυτή, δεν ξέρω πώς, που πήγε, πέθανε κάποιος και πήγε, ανέβηκε στον ουρανό, βρήκε τον Χριστό και του λέει: Χριστέ μου, του λέει, δεν είναι, του λέει αυτός, ο Χριστός δεν έχει πεθάνει ακόμα. Λέει: Δείξε μου, σε παρακαλώ, τον παράδεισο και την κόλαση. Εντάξει, του λέει ο Χριστός, να σα τη δείξω. Α, θα αρχίσω πρώτα με την κόλαση. Ναι, λέει, βέβαια, να δούμε την κόλαση. Πηγαίνει λοιπόν στην κόλαση και παράδοξα βλέπει ένα ωραίο τραπέζι, μεγάλο τραπέζι, και πάνω είχε και του πουλιού το γάλα. Τα ωραιότερα φαγητά. Του λέει: Χριστέ μου, λέει, εδώ είναι η κόλαση. Ναι, εδώ είναι, λέει, περίμενε και θα δεις. Κοίταξε, σε παρακαλώ, λέει, κοντά στα πιάτα. Και βλέπει λοιπόν στα πιάτα ότι είχε κάποια κουτάλια και κάποια πυρούνια τα οποία ήταν μισό μέτρο. Λέει: Τι θα γίνει, θα έρθει, περίμενε, λέει, περίμενε. Έρχονται λοιπόν όλοι κολλασμένοι που ήταν στην κόλαση να πάνε να φάνε. Και παίρναν τώρα με τα κουτάλια και τα πυρούνια του μισού μέτρου, πού να φτάσουν στο στόμα τους. Δεν μπορούσαν να φτάσουν στο στόμα τους. Και όλα τα φαγητά γινόταν κάτω. Και τελείωσαν, τα διαλύσαν όλα και δεν έφαγε κανένας. Και έφυγαν μουτρωμένοι, σκεπτικοί και κακοδιάθετοι. Πραγματικά μια κόλαση. Τον κοίταξε περίεργος, τον κοίταξε τον Χριστό. Του λέει: Τώρα λέει, θα μου δείξει τον παράδεισο. Ναι, λέει, πάνε να σου δείξω τον παράδεισο. Πάνε λίγο πιο εκεί. Λέει: Δεν έχει καμιά διαφορά το μέρος. Καμία, του λέει. Απολύτως. Δεν υπάρχουν πόρτες, λέει, ανάμεσα παράδεισο και κόλαση. Δεν είναι. Μα δίπλα είναι. Και τώρα τι θα γίνει. Βλέπει το ίδιο τραπέζι, τα ίδια φαγητά, τα ίδια πυρούνια, μισό μέτρο. Μισό μέτρο το κουτάλι. Τα ίδια πράγματα, στον ίδιο τόπο, το ίδιο όμορφο ήταν ο τόπος. Τώρα τι θα γίνει, πώς είναι η παράδεισο αυτός, λέει, περίμενε. Και κάθισαν λοιπόν οι άνθρωποι, ήρθαν σε αυτό το τραπέζι και βλέπει το θαύμα. Ο καθένας έπαιρνε φαγητό και έδινε στον απέναντί του. Και έγινε, λέει, ένα γλέντι και πέρασαν ώρες και μέρες γλεντώντας σε αυτή τη χαρά του παραδείσου. Δεν ξέρω, αλλά φαντάζομαι ότι όταν έφευγε για να ξαναγυρίσει στη γη, ο Χριστός του έκλεισε το μάτι. Γιατί θα τον ξανακούγαμε να λέει: Ο έχω νότα ακούειν, ακουέτο. Αυτός που έχει φτιά, ας ακούσει. Αυτός. Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται. Ό,τι πιο απλό. Δεν είναι καν εντολή. Είναι κάτι που ξεκινάει από μέσα μας. Και θα ήθελα να πω ότι πίστεψέ του. Πώς θα του λέγαμε σήμερα στην πρακτική γλώσσα. Δουλεύει. Ό,τι γίνεται όμορφο στους άλλους, όμορφο γίνεται στην ψυχή. Έχει κατακλειστεί ποτέ η ψυχή σου από μια χαρά, χωρίς λόγο. Όχι με λόγο, όχι επειδή αγόρασες ένα αυτοκίνητο, πήρες, ξέρω εγώ, ένα υπολογιστή, ένα gadget. Έτσι, να είσαι ξαφνικά και να νιώσεις τη χαρά, να νιώσεις μια χαρά, λες, δεν θέλω τίποτα. Νιν απολύ στο δούλο σου δέσποτα. Αυτή είναι η επίσκεψη του Θεού. Έρχεται λοιπόν αυτή η χαρά. Έρχεται αυτή η χαρά. Η χαρά του δοσήματος, λέω, είναι τόσο απλό. Αν το ξέραμε, τώρα το ξέρουμε, μας το λέει η Εκκλησία μας. 2000 χρόνια το λέει η Εκκλησία μας αυτό, διαβάζεται αυτό το απόσπασμα. 2000 χρόνια το λέει αυτό. Γιατί δεν το κάνουμε, θα μου πεις, γιατί δεν επιβάλλεται. Τι να επιβάλλεται, δεν επιβάλλεται η αγάπη. Είπαμε, η αγάπη, το ρήμα αγαπώ είναι το μόνο ρήμα που δεν μπορεί να έχει προστακτική. Μπορώ να καλλιεργήσω το έδαφος για να αγαπήσω τον άλλον, δεν μπορώ να τον αγαπήσω με προστακτική. Με διάταγμα, με εγκύκλιο. Αγαπήστε τους άλλους. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Είναι κάτι το οποίο είναι σαν τα λουλούδια.
βγαίνουν όποτε έρθει η άνοιξη. Δεν μπορούν να βγουν το χειμώνα. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκες. Και όλη η Εκκλησία τι κάνει? Μαζιμώνει για να φτιάξουμε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες, ώστε να μπορεί να έρθει η άνοιξη και να βγει το λουλούδι αυτό της αγάπης. Αλλά όποτε γίνει αυτό το πράγμα, αρχίζεις σήμερα παντού σε όλο τον κόσμο θα δείτε ότι υπάρχει ένα κύμα εθελοντισμού. Ένα κύμα. Οι άνθρωποι αρχίζουν και καταλαβαίνουν. Εγώ πολλές φορές το λέω και μπορεί να παρεξηγούμε σε αυτό, ότι ό,τι και να κάνουμε, στα πόδια του Χριστού θα φτάσουμε. Δεν μας το είπε κανένας αυτό το πράγμα. Δηλαδή και αργότερα και η αριστερή διανόηση που ασχολήθηκε με αυτά τα πράγματα και τα είπε, τα είπε βασιζόμενοι πάνω σε αυτά. Αυτή είναι η αρχή. Και δεν είναι μόνο η αρχή. Αυτό ήταν το πρώτο γεγονός της ύπαρξης της χριστιανικής κοινότητας. Η χριστιανική κοινότητα, εμείς δεν μπορούμε να τα φανταστούμε σήμερα. Νομίζουμε ότι ο κόσμος πάντοτε ήταν χριστιανικός. Έτσι, πάντοτε. Θα έλεγα ότι θα πρέπει να κάνουμε ένα τεστ για το πόσο χριστιανοί είμαστε. Ας υποθέσουμε λοιπόν, εμείς τώρα φοβόμαστε, λέει, θα έρθουν εδώ οι μουσουλμάνοι και θα μας κάνουν μουσουλμάνους. Τέτοια φοβία. Εγώ το τεστ θα είναι της χριστιανικότητας, είναι να μας πάρουνε, εμένα πρώτο που μιλάω πολύ δηλαδή, και να μας βάλουν σε μια κοινωνία που είναι και εχθρική. Στη Σαουδική Αραβία, έτσι. Θέλετε να το πάμε πιο δύσκολα, στο Κατάρ, στο Ιράν ή στο Πακιστάν, πού θέλετε. Πού θέλετε, εκεί που συλλαμβάνουν αμέσως. Έτσι, που μόλις δουν Αγία Γραφή συλλαμβάνουν αμέσως, πας στα κάτρια. Και που σου πούν, έλα εδώ πέρα, εσύ δεν είσαι πιστός. Πώς έκανε ο Απόστολος Παύλος, πώς έκαναν οι κοινότητες αυτές. Σε τέτοιο περιβάλλον βρίσκονταν, έτσι. Σε τέτοιο περιβάλλον αναπτύχθηκαν οι χριστιανικές κοινότητες. Όχι σε κάποιο άλλο. Όχι σε κάποιο ότι είστε χριστιανός, τι καλά, τι καλός άνθρωπος, τι καλά που είστε χριστιανός, που χαιρόμαστε πολύ που σας βλέπω. Δεν είχαν αναπτυχθεί σε τέτοιο περιβάλλον. Σε ένα περιβάλλον που τους κυνηγούσαν αναπτύχθηκαν. Όπου το όνομα χριστιανός μπορούσε να σήμαινε απώλεια ζωής και απώλεια πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Και αναρωτιέται κανείς πώς γίνονταν χριστιανοί τότε. Εγώ πολλές φορές αναρωτήθηκα. Γιατί πήγαιναν οι άνθρωποι και ακολουθούσαν αυτή τη ζωή και αυτόν τον τρόπο. Ο οποίος ήταν τρόπος αντίθετος με τη λογική. Πουλούσαν τα υπάρχοντά τους, τα δίναν όλα στους αποστόλους, δεν χρησιμοποιούσαν βία. Τους χτυπούσαν και αυτοί γυρνούσαν τα αλλομάγουλο. Πώς τα κάνανε όλα αυτά τα πράγματα? Γιατί γινόταν αυτά τα πράγματα? Πώς μεγάλωσε ο χριστιανισμός? Είναι αντίθετος προς τη λογική κάθε εποχής. Και σήμερα αυτό που ζούμε είναι ένα χριστιανισμό που τον φτιάξαμε εμείς. Δεν είναι αυτός του Αποστόλου Παύλου. Έτσι, θέλουμε να γίνει. Προσπαθούμε να γίνει. Αλλά αυτός της πρώτης εποχής ήταν αυτός όμως. Γιατί αλλιώς δεν θα προχωρούσε. Πώς θα προχωρούσε? Οι άνθρωποι λοιπόν έβλεπαν τους χριστιανούς, αυτούς που βρίσκονταν εν τη οδό, τους Αγίους, μέσα σε έναν κόσμο μαγκουφιάς, μέσα σε έναν κόσμο που πώς το λένε, που είχε μια δυσαρέσκεια για όλα, οι φόροι, ο κατακτητής, ο θάνατος, οι αρρώστιες. Έβλεπαν αυτούς τους ανθρώπους να είναι χαρούμενους και έβλεπαν ότι ο ένας βάσταζε τα βάρη του άλλου. Και σου λένε, κάτσε ρε παιδιά, όπα, τι ωραίο πράγμα είναι αυτό. Τι ωραία είναι αυτή. Τι είναι αυτή? Δεν ξέρω, κάτι ακολουθούν κάποιον περίεργο, να σου ωραίο, αλλά έλεγε άλλος, δεν με ενδιαφέρει, εμένα με ενδιαφέρει αυτό που βλέπω. Και πήγαιναν εκεί και γινόντουσαν χριστιανοί. Το αποκορύφημα ήταν στον Άγιο Βελισάριο, μαζί με την Αγία Αγλαία. Την ξέρετε την ιστορία, γιατί την έχω πει πολλές φορές. Που τον έστειλε η Αγλαία εντελώς μέσα στα όργια και οι δύο, αλλά χαρά δεν είχαν στο σπίτι. Τον έστειλε τώρα από τη Ρώμη, του λέει, τράβα εκεί κάτω που σκοτώνουν αυτούς τους χριστιανούς. Έχω μάθει ότι άμα πάρεις λείψανα και τα βάλεις στο σπίτι, γίνονται ωραία τα πράγματα. Έτσι. Εμείς είμαστε χάλια, λέει, κάνουμε τα πάντα και δεν καταφέρνουμε. Και έφυγε ο Βυσαρίωνας, Βυλισάριος. Χάλια εντελώς, που με στέλνει τώρα μέσα στους αγρίκους, μέσα στα αίματα, και πάει εκεί και τους βλέπει στην αρένα να τους κόβουν τα λιοντάρια
και να τους σκοτώνουν και αυτοί να είναι χαρούμενοι. Και λέει, ρε παιδιά, τι είναι αυτοί? Λέει, αυτοί είναι χριστιανοί. Λέει, εάν μόνο και μόνο με τη χριστιανική ιδιότητα παίρνουν αυτή τη χαρά, τότε και εγώ αυτή τη στιγμή είμαι χριστιανός. Τελικά μαρτύρησε ο ίδιος και γύρισαν τα λείψανα πλέον στην Αγλαία, η οποία μετά έγινε Αγία Αγλαία. Γιατί η χαρά του Χριστού είναι αυτό που κάνει τους Αγίους. Η χαρά. Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται και ούτως αναπληρώσετε τον νόμο του Χριστού. Άρα πόσο απλό. Να βαστάζεις τα βάρη του άλλου. Και δεν είναι μόνο οικονομικά. Έτσι, δεν είναι μόνο υλικά. Είναι τα πάντα. Τα βάρη είναι πολλά. Είναι και τα ψυχικά βάρη. Τα βάρη της ζωής. Να τους λες, να λες ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Κοίτα. Δες. Συνεχίζουμε. Όποιος φαντάζεται πως είναι κάτι ενώ δεν είναι τίποτα, εξαπατά τον εαυτό του. Η γαρδοκή τίση είναι τη μηδέν ον εαυτόν φρεναπατά. Ο Απόστολος Παύλος τεινάζει στον αέρα κυριολεκτικά όλο το σύστημα της εποχής μας, των αστέρων κάθε κόσμου και αυτής της εποχής και οποιασδήποτε άλλης. Δεν είσαι τίποτα. Εάν είμαστε όλοι κάτι, αν έχουμε κάτι, είμαστε ουσιαστικά αυτό που έχουμε είναι δώρο του Θεού. Και αυτό που έχουμε είναι αυτό που λειτουργεί εν κοινωνία. Ουσιαστικά είναι μια αποστολή. Εάν εκπληρώσουμε την αποστολή, δεν κάναμε κάτι καλό, αλλά απλά κάναμε αυτό για το οποίο διαταχθήκαμε, αυτό για το οποίο ήρθαμε. Εάν δεν ολοκληρώσουμε την αποστολή μας, είμαστε άνθρωποι δυστυχισμένοι. Και ο κάθε άνθρωπος έχει μια αποστολή. Διάβαζα, σας είπα, για τον Γιαννούλη το Χαλεπά. Πάλι θα αναφέρω την ιστορία του. Αυτός ο μεγάλος γλύπτης. Ο μεγάλος πραγματικά γλύπτης. Σε ηλικία 24 χρονών έφτιαξε την κοιμωμένη που βρίσκεται στο πρώτο νεκροταφείο. Μετά ένας έρωτας του διέλυσε την, του κλώνησε την ψυχική υγεία. Η μάνα του πίστεψε ότι η γλυπτική ήταν το πρόβλημα. Και του κλείδωσε όλα τα εργαλεία και τον έστειλε σε ένα ψυχιατρίο για 25 ολόκληρα χρόνια, στην Αγγλία κιόλας. Μετά στα 51 χρόνια έφυγε, τον διώξαν ουσιαστικά από το ψυχιατρίο και γύρισε πίσω στην Τίνο, όπου ζούσε ρακένδυτος, παρατημένος, ένας άνθρωπος που κανένας δεν του έδινε σημασία, γιατί ήταν τρελός, ο τρελός. Στα 65 του η μάνα του πέθανε. Ο Γιαννούλης ο Χαλεπάς δεν πάει ούτε στην κηδεία της. Μπαίνει στο υπόγειο. Εκεί που ήταν φυλαγμένα τα πράγματα, οι σμήλες του και τα μάρμαρά του. Βγήκε από αυτό σε ηλικία 84 χρονών. Απόλυτα καλά, με ένα σοφό πλέον μυαλό. Γιατί βρήκε την αποστολή του. Βρήκε την αποστολή του. Και μακάριος ο άνθρωπος που έχει βρει την αποστολή του. Και μακάρια τα παιδιά που βρίσκονται, που βρίσκουν την αποστολή τους. Που δεν γίνονται γιατροί, δικηγόροι, συμβολιογράφοι, γιατί εκεί έχει χρήματα, αλλά γιατί βρίσκουν την αποστολή τους. Εκεί θα δείτε τα μεγάλα ταλέντα. Τους μεγάλους ανθρώπους που ξεδιπλώνουν την αποστολή, που είναι ουσιαστικά η οικοδόμηση της κοινωνίας. Με αυτούς τους ανθρώπους είναι που οικοδομεί ο Θεός. Όταν φεύγει ένας άνθρωπος, θα πρέπει να κλαίμε και να θρηνούμε όλοι μαζί. Γιατί? Γιατί δεν ολοκλήρωσε την αποστολή. Και σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε, αυτή την αποστολή που δεν ολοκλήρωσε αυτός, θα πρέπει να το ολοκληρώσουμε εμείς. Και να σκεφτείτε ότι είμαστε σε μια χώρα που σκοτώνουμε 1600 παιδιά κάθε χρόνο στα δυστυχήματα και που δεν θεωρούμε ότι είναι και κακό. Το λέμε ότι είναι ο φόρος του αίματος. Σαν να είμαστε στην αρχαϊκή εποχή και έχουμε το λαβύρινθο με τον Θησέα. Καθένα από αυτά τα παιδιά έχει μια ιδιαίτερη αποστολή για τον κόσμο μας. Και εφόσον αυτά τα παιδιά έχουν πεθάνει, τα σκοτώσαμε με την οτροπία μας, εμείς θα πρέπει να αναλάβουμε την αποστολή τους.
και δεν ξέρω πόσο σηκώνουν οι πλάτες μας. Δεν είμαστε τίποτα. Είμαστε ένα... Είμαστε κάτι μόνο όταν γινόμαστε τίποτα. Όταν σταματήσει ο άνθρωπος να νομίζει ότι είναι κάτι, τότε γίνεται κάτι πραγματικά. Γιατί τότε τον παίρνει στα χέρια του ο Θεός. Όσο είναι μόνος του, είναι ένα θλιβερό τίποτα. Όσο και αν τον βγάζουν οι τηλεοράσεις και τον βγάζουν οι... και τον θεωρούν very important person. Είμαστε κάτι στα δικά του τα χέρια. Γινόμαστε κάτι πολύτιμο στα δικά του τα χέρια. Γινόμαστε κάτι μοναδικό στα δικά του τα χέρια. Από μόνοι μας δεν μπορούμε να γίνουμε τίποτα. Όσο κι αν αστραφτερά βάλουμε στη στολή μας και μεγάλα πράγματα, τίποτα απολύτως. Και ξέρεις που αντανακλάται αυτό? Στη βραδινή χαρά, εκεί που θα κλείσουν τα φώτα. Όταν κλείνουν τα φώτα, ο άνθρωπος δεν είναι ούτε πρωθυπουργός, ούτε υπουργός, ούτε αστέρας του κινηματογράφου, ούτε διακεκριμένος επιστήμονας, ούτε μεγάλος λογοτέχνης. Είναι μόνος με τον εαυτό του. Και εκεί θα πρέπει να λογαριάσει τι βλέπει. Τους εφιάλτες ή τη χαρά του. Αν είναι η χαρά του, καλώς καμωμένο αυτό το οποίο κάνει. Αν είναι οι εφιάλτες του, θα πρέπει να αλλάξει. Θα πρέπει να αλλάξει. Και δεν είναι θέμα, ξέρεις, ηθικής αυτοτάξης. Όχι, είναι θέμα πραγματικότητας. Για να σκεφτούμε λίγο τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο σώμα μας. Αυτά τα 100, τα 200, 300, 3 εκατομμύρια κύτταρα τα οποία επικοινωνούν. Τι μπορούμε και κάνουμε σε αυτά? Τίποτα. Τον πρόδωσε, λέει, η καρδιά του. Ένα έμφραγμα. Ούτε την καρδιά μας δεν ορίζουμε. Τι μεγάλο μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος που δεν ορίζει την ανάσα του? Τι είναι μεγάλο μπορεί να κάνει? Ό,τι μεγάλο γίνεται, γίνεται γιατί μας το επιτρέπει και μας το δίνει ο Θεός να το κάνουμε ως διακονία για τους άλλους. Ο καθένας διακονεί τον άλλον. Ο καθένας συμπληρώνει τον άλλον. Και όλοι βρισκόμαστε σε μια κοινωνία. Είπα να το ξαναπώ. Όλη η κοινωνία θα πρέπει να λειτουργήσει σαν εκκλησία. Δεν μπορεί να λειτουργήσει με άλλον τρόπο. Δεν έχουμε μάθει άλλον τρόπο λειτουργίας. Δεν ξέρουμε άλλον τρόπο λειτουργίας. Πήγαμε να φτιάξουμε ένα δικό μας. Δεν μας πετυχαίνει αυτός ο τρόπος. Βλέπουμε ότι δεν μας εξυπηρετεί, δεν είναι λειτουργικός. Και πρέπει να ξαναδούμε πάλι αυτόν τον τρόπο που μας είχε προτείνει ο κατασκευαστής μας. Και βρίσκεται αυτούσιος μέσα, ο Απόστολος Παύλος είναι ένα από αυτούς ο οποίος εκφράζει αυτήν την, γι' αυτό η Εκκλησία μας τον αγκάλιασε, θεώρησε τις επιστολές του. Ξέρετε, οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου είναι τα πρώτα σωζόμενα κείμενα της Καινής Διαθήκης. Τα θεώρησε πάρα πολύ σημαντικά. Και βλέπετε πόσο σε βάθος πηγαίνουν. Μόνο δύο στίχοι έχουμε διαβάσει μέχρι τώρα. Γι' αυτό λέει, ας εξετάζει καθένας τα έργα του και τότε αν καυχηθεί θα το κάνει μόνο για τον εαυτό του και όχι σε σύγκριση με τους άλλους. Ξέρετε ποια είναι η πηγή του άγχους μας? Η σύγκριση με τους άλλους. Εγώ, ας πούμε, τρέχω τόσο, ο άλλος τρέχει καλύτερα. Θέλω να τρέξω περισσότερο από αυτόν. Δεν γίνεται. Άλλο εσύ, άλλο αυτός. Δεν μπορεί να συγκριθεί το μήλο με το πορτοκάλι. Είναι άλλα πράγματα. Ο κάθε άνθρωπος, φαινόμαστε ότι είμαστε ίδιοι, αλλά είμαστε εντελώς διαφορετικοί. Ο καθένας έχει το δικό του πραγματικά τρόπο να περπατάει σε αυτό το μονοπάτι του Χριστού. Ο καθένας είναι μοναδικός.

Εμείς, υπάρχει ένας εδώ στον κροταφικόφλιο, κάποιοι αδένες που είναι οι αδένες καθρέφτες. Κοιτάζουμε τους άλλους, έτσι μαθαίνουμε, έτσι μαθαίνει ο άνθρωπος. Δηλαδή, όπως κάνει η μαϊμού, περισσότερο ο άνθρωπος μιμείται. Αν το βάλεις, ας πούμε, σε κάποιους ανθρώπους, σε κάποιο περιβάλλον που βλέπετε, ας πούμε, εμείς οι Έλληνες που πετάμε τα πάντα ανεξέλεγκτα τα πετάμε. Νομίζουμε ότι το δημόσιος χώρος είναι χώρος που ανήκει στο υπερπέραν. Εάν πάμε σε κάποιες άλλες χώρες, στη Γερμανία, ντρεπόμαστε να πετάξουμε το τασάκι, το τσιγάρο ή το σκουπιδάκι, γιατί θα μας θεωρήσουν απολύτες τους. Κάνουμε ό,τι κάνουν οι άλλοι. Και οι άλλοι, οι Γερμανοί και οι Άγγλοι, μόλις έρχονται στην Ελλάδα, κάνουν αυτά τα οποία κάνουμε εμείς. Είμαστε ζώα. Δεν είμαστε ζώα. Ο άνθρωπος δεν είναι ζώο. Είναι ζώο, δηλαδή έχει ζωή, αλλά δεν εντάσσεται μέσα στο. Δεν είναι ζώο, γιατί έχει λογική. Έτσι, και έχει καρδιά και έχει άλλα πράγματα. Τελικά κάνουμε, μιμούμαστε ο ένας τον άλλον. Εδώ ο Απόστολος Παύλος φέρει μια ακόμα ανατροπή. Εξέτασε τον εαυτό σου όχι σε σχέση με τους άλλους, αλλά σε σχέση με την εγκύτητα, με τα πράγματα που κάνεις που πλησιάζουν την αγάπη του Χριστού. Εξέτασε τον σε αυτό. Ο πρωταθλητισμός είναι μόνον σε αυτό. Ήταν ένας, λέει, μ' αρέσουν οι ιστορίες, ήταν ένας μοναχός σε ένα μοναστήρι και ήταν εντελώς απαράδεκτος μοναχός. Φυλακόλουθος δεν ήταν, δεν μπορούσε να πάει στην ακολουθία, δεν μπορούσε να καθίσει δευτερόλεπτο. Πεινούσε και έτρωγε ανεξέλεγκτα. Ξέρω εγώ, πείραζε τους άλλους, γελούσε, δεν μπορούσε να κοιμηθεί τα βράδια. Δηλαδή, ό,τι το αντίθετο το έκανε. Και αυτός ήταν απελπισμένος, ο καημένος με τον εαυτό του. Δεν τα ήθελε αυτά τα πράγματα, ήθελε να είναι κάπως αλλιώς, αλλά δεν ήταν. Ανέβηκε λοιπόν στην απελπισία του σε ένα φράχτη και λέει: Κύριε, δεν μπορώ να κάνω τίποτα για σένα καλό. Δεν είμαι σε τίποτα καλός. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να κουνάω τα πόδια μου και να φωνάζω αυτό. Όταν κοιμήθηκε στην ανακομιδή των λειψάνων του, τα λείψανα ευωδίαζαν. Γιατί σταμάτησε τη σύγκριση και είπε: Μπορώ να κάνω αυτό. Με όλο το βάθος της καρδιάς και με όλο το βάθος της ύπαρξής μου μπορώ να κάνω αυτό. Και αυτό που μπορώ να κάνω στο προσφέρω. Εμείς θέλουμε να είμαστε όλοι ίδιοι. Η Εκκλησία δεν θέλει να μας κάνει όλους ίδιους. Κάθε μέρα θα δείτε μια σειρά Αγίων. Άλλος έτσι, άλλος αλλιώς, άλλος με αυτόν τον τρόπο, άλλος με αυτόν. Μας λέει ότι οι δρόμοι είναι πολλοί. Ο στόχος είναι ένας. Οι δρόμοι είναι πολλοί και αυτή είναι η ομορφιά. Οι πολλοί δρόμοι. Αυτός που διδάσκεται το λόγο του Θεού, ας δίνει από όλα τα υλικά αγαθά του σε αυτόν που τον διδάσκει. Τι ωραίο στην πρωτότυπη γλώσσα πήγα να πω, το έκαστος γάρ το ίδιον φορτίον βαστάσει. Ο καθένας είναι υπόλογος για τα έργα του, για τις αποτυχίες του. Πολλές φορές ακούω από φίλους πνευματικούς, καμιά φορά λέει έρχονται και μας λένε μόνο για τους άλλους, για τους γείτονες, για τα πράγματα. Αυτό μόνον είναι, το έκαστος γάρ το ίδιον φορτίον βαστάζει. Ο καθένας μας φαρτάζει το δικό του φορτίο. Δεν έχεις να πεις τίποτα για τους άλλους. Ποτέ οι άλλοι δεν μπορούν να φτάσουν το βαθύτερο πυρήνα του εαυτού σου εάν εσύ δεν τους το επιτρέψεις. Την ψυχή σου δεν μπορεί κανένας να την κάνει κάτι. Ακόμα και να σε σκοτώσει κάποιος, δεν μπορεί να πειράξει την ψυχή σου, γιατί αυτή είναι στα χέρια του Θεού. Είναι από τα χέρια του Θεού και είναι στα χέρια του Θεού. Κανένας δεν μπορεί να κάνει κάτι σε κάποιον στην πραγματικότητα παρά μόνον εάν το επιτρέψει ο ίδιος. Ξέρω αυτό είναι δύσκολο, αλλά εν πάση περιπτώσει ας μείνουμε στο έκαστος γάρ το ίδιο φωτίον βαστάσει
κοινωνεί το δέο κατηχούμενο των λόγων, το κατηχούντι εν πάση

0: γαθείς. Γιατί το λέει αυτό το πράγμα? Αυτός που διδάσκεται το λόγο του Θεού, ας δίνει από όλα τελικά αγαθά του σε αυτόν που το διδάσκει. Γιατί το λέει αυτό το πράγμα ο Απόστολος Παύλος? Θέλει να βγάλει κάτι από αυτό, να κερδίσει κάτι από αυτό? Όχι. Για να υποδείξει ένα πράγμα με τα μέτρα του κόσμου, ότι φίλε, από όλα τα πράγματα τα οποία κερδίζεις, από όλα, βουνά, τι θες να κερδίσεις, νησιά, να πάρεις πισίνες, όλα αυτά τα πράγματα, το πιο πολύτιμο για τη ζωή σου, για να κάνει καλύτερη τη ζωή σου, είναι ο λόγος του Θεού. Αυτός είναι ο καλός Μαργαρίτης, αυτός είναι ο θησαυρός. Αυτός λοιπόν που σε διδάσκει, σου δίνει κάτι πολύ μεγαλύτερο από οτιδήποτε σου δίνει όλος ο κόσμος μαζί, όλες οι επιχειρήσεις όλου του κόσμου μαζί. Γι' αυτό πρέπει να του δίνεις. Γιατί δεν έχουν νόημα όλα αυτά τα πράγματα, παρά έχει μονάχα νόημα η αλλαγή της ζωής σου, η αλλαγή του τρόπου της σκέψης σου, η αλλαγή του τρόπου που αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα. Αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία από όλο το χρυσάφι του κόσμου. Γι' αυτό κρατάει αυτή τη φράση: κοινωνείτο δε ο κατηχούμενος των λόγων, το κατηχούντι εν πάση αγαθής. Και νομίζω ότι το πρωτότυπο ξεφεύγει και από τα υλικά αγαθά και τα δίνει σε όλα. Δηλαδή, κοινωνείτο δε ο κατηχούμενος, να κοινωνεί. Το να κοινωνεί δεν είναι μόνο στα υλικά αγαθά, έτσι, είναι σε όλα τα αγαθά. Ας κοινωνεί δε ο κατηχούμενος τον λόγο το κατηχούντι εν πάση αγαθής, σε κάθε καλό. Ας του δίνει λοιπόν αυτός που διδάσκει, που σου διδάσκει λέει το λόγο, πρέπει να το επιστρέφεις κάθε καλό. Γιατί σου δίνει κάτι το οποίο είναι... Γιατί όμως το... Γιατί έχει τόση σημασία, πώς το δίνει? Ήταν άλλος ο κατηχούμενος. Ο κατηχών ήταν αυτός ο οποίος είχε βιώσει την παρουσία και έδινε την πραγματικότητα του Θεού στον άλλον. Αυτή λοιπόν την πραγματικότητα είναι λέει, χωρίς... Δεν μπορείς να τη διαβαθμίσεις, να πεις ότι κοστίζει τόσο. Είναι τα πάντα. Σου δίνει τη ζωή. Και αυτό, εφόσον σου δίνει τη ζωή, και εσύ οφείλεις να του δίνεις πάλι τη ζωή. Γιατί? Για ένα λόγο. Ότι όλα θα πρέπει να γίνονται εν κοινωνία. Για όλα τα πράγματα θα πρέπει να υπάρχει κοινωνία. Ο άνθρωπος είναι ένα όν κοινωνίας. Τρώμε το ψωμί που κάποιοι άλλοι έφτιαξαν, κάποιοι άλλοι έσπηραν, κάποιοι άλλοι ζύμωσαν, και εμείς το τρώμε. Κοινωνούμε τον κόπο τους. Όταν κοινωνούμε τον κόπο τους, θα πρέπει να κοινωνούμε και εμείς το δικό μας τάλαντο, τη δικιά μας υπηρεσία σε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί η κοινωνία θα πρέπει να ολοκληρώνεται. Γιατί όταν κάποιος καρπώνεται την κοινωνία και την κρατάει για τον εαυτό του, τι κάνει? Σταματάει τη ροή της αγάπης του Θεού. Και όταν σταματάει αυτό το πράγμα, είναι σαν να την εμποδίζει. Και ουσιαστικά είναι η βλασφημία, μια βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, το οποίο βρίσκεται και μας αγκαλιάζει όλους. Η κοινωνία είναι, σημαίνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Το κοινωνείτο σημαίνει ακριβώς το πράγμα αυτό. Ότι όποιος παίρνει θα πρέπει να δίνει. Και το πιο πολύτιμο από όλα που μπορεί να πάρει κάποιος είναι ακριβώς αυτό το δώρο της αγάπης του Θεού, της κοινωνίας του λόγου του Θεού. Άρα λοιπόν, εφόσον το παίρνει, και αυτός θα πρέπει να το κοινωνεί. Δεν πρέπει να το σταματάει. Θα πρέπει η χαρά να συνεχίζεται. Κάθε χριστιανός είναι και ιεραπόστολος. Και μου πει, θα πάω εγώ στην Αφρική να γίνω ιεραπόστολος? Αδελφέ, δεν χρειάζεται να πας στην Αφρική. Πήγαινε στη Λαϊκή. Δεν χρειάζεται να πας στην Λαϊκή. Εδώ, δίπλα σου. Να δει ο άλλος πώς είναι, πώς είναι να είσαι χριστιανός. Και δεν χρειάζεται να λες, εγώ είμαι χριστιανός. Κάνουν κάποιοι από κάποιες αιρέσεις το κάνουν αυτό. Εγώ και ξέρεις. Και... Όχι. Να δείχνεις. Αυτό που έκανε η γερόντισσα Γαβριλία, πήγαινε και βοηθούσε τους λεπρούς, τους. Δεν έλεγε τίποτα. Δεν έκανε κανένα κήρυγμα. Ώσπου αναγκάζονταν αυτοί και λέγανε, Ελλάδο κυρά μου, πού είσαι εσύ? Από πού? Την έβλεπαν την Ευρωπαία. Τι είσαι εσύ? Όλοι οι άλλοι έρχονται με ένα Ευαγγέλιο, έρχονται με εκείνα, έρχονται με εκείνα. Ήταν οι Ιεραπόστολοι, τότε είχαν συνηθίσει, ήταν οι Ιεραπόστολοι, πήγαιναν στην Ινδία να κηρύξουν το λόγο του Θεού και μέναν σε βίλες. Και βλέπουν τώρα ένα παράξενο όν, το οποίο και μένει στις παράγκες, πίνει από τα ίδια τα νερά που πίνουν αυτοί, τους περιποιεί. Εσύ τι είσαι, του λέω. Ποια είναι η θρησκεία σου, λέει αυτό. Αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί. Δεν το έχουμε δει πουθενά αυτό το πράγμα. Και τους έλεγε με το χαμόγελο ότι εγώ είμαι Ορθόδοξη Χριστιανή. Και μάλιστα ένας ιερωμένος, ξέρω εγώ τι ιερείς έχουν εκεί, της λέει, σε παρακαλώ, λέει, επειδή δεν το έχω ξαναδεί στη ζωή μου, λέει, αυτό το πράγμα που κάνεις εσύ. Ούτε σε εμάς, ούτε πουθενά άλλου. Δώσε μου ένα βιβλίο, λέει, να μπορέσω να καταλάβω τι είναι αυτό το πράγμα. Και του έδωσε η γερόντισσα τη φιλοκαλία. Δεν ξέρω, λέει, έχω την αίσθηση, αν έγινε μοναχός αυτός, είμαι σίγουρος ότι κάτι μεγάλο θα έγινε στην ψυχή του πάντως. Μην έχετε ψευδεστήσεις. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Ό,τι σπέρνει ο άνθρωπος, αυτό θα θερήσει. Έτσι όποιος παίρνει στον αγρό των αμαρτωλών επιθυμιών του θα θερήσει από εκεί ως καρπό την καταστροφή. Όποιος όμως παίρνει στον αγρό του πνεύματος, αυτός θα θερήσει ως καρπό του πνεύματος την αιώνια ζωή. Μην πλανάστε. Θεός ου μικτηρίζεται. Εμείς έχουμε συνηθίσει από τις μεταξύ μας σχέσεις. Και σου λέμε, εντάξει μωρέ, θα κοροϊδέψουμε το Θεό. Α, κάνουμε ό,τι είναι να κάνουμε, κάνουμε μια καλή πράξη, μια εξομολόγηση και τελείως, είπα. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Διάβαζα στο Σαμουήλ, τον προφήτη Σαμουήλ, δεν κοιτάζει ο Θεός τις πράξεις μας, κοιτάζει την καρδιά μας. Το λέει και ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Εκ των προθέσεών μας, λέει, κρίνει. Των προθέσεών μας κρίνει ο Θεός. Δεν εμπέζεται ο Θεός. Και μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Σας είπα, όταν ένας άνθρωπος είναι κριτήριο, δεν ξέρω, μπορεί να είναι προσωπικό, αλλά ίσως παίρνοντας και από τους ασκητές πατέρες αυτό το έναυσμα. Στη ζωή μας έχουμε μάθει όλα να τα διασκορπίζουμε. Η ημέρα ενός ανθρώπου και ίσως και ενός θρησκευτικού, ενός ανθρώπου που προσπαθεί να ζήσει το χριστιανισμό, γιατί όλοι προσπάθειες κάνουμε, είναι μια μέρα γεμάτη ακτιβισμό, να κάνουμε πράγματα. Η προσευχή καταλαμβάνει ένα μικρό μέρος, η σιωπή καθόλου. Το κριτήριο λοιπόν είναι η σιωπή. Τι κάνεις την ώρα της σιωπής σου, εκεί που δεν πρέπει να κάνεις τίποτα? Τι κάνεις εκείνα τα δευτερόλεπτα λίγο πριν κοιμηθείς, πριν σε πιάσει ο ύπνος? Τι γίνεται στο μυαλό σου? Αυτό είναι το κριτήριο. Με αυτή την έννοια δεν εμπέζεται ο Θεός. Γιατί ερχόμαστε αντιμέτωποι με όλα τα πράγματα που κάνουμε, με όλα τα πράγματα που σκεφτόμαστε. Και δεν έρχεται ούτε ο ύπνος έρχεται ο ευλογημένος. Τίποτα. Νομίζουμε, ξέρετε, το να σας κοροϊδέψω εγώ είναι πολύ εύκολο. Είμαι σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Συμπεριφέρομαι με έναν τρόπο αλφα, έτσι. Εσύ τι θα νομίζεις, ότι αυτός είναι έτσι και έτσι. Αλλά αυτό τελικά, το να με θεωρήσεις κάτι εμένα, δεν με αναπαύει στη δική μου την καρδιά. Δεν θα γίνω πιο ήρεμος εγώ. Δεν θα γίνω πιο χαρούμενος εγώ. Δεν θα φτιάξω εγώ τις σχέσεις μου με την εικόνα που θα δώσω. Ο Θεός δεν εμπέζεται, ου μικτηρίζεται. Ο γαρ εάν σπείρει άνθρωπος, τούτο και θερήσει. Πολλοί στις μέρες μας και στη δεκαετία που πέρασε ειδικότερα, είχε γίνει και εκπομπή στην τηλεόραση, είχε γίνει ένα σύριαλ, αν δεν κάνω λάθος, αναφέροντας τον Ινδικό νόμο του κάρμα. Το χρησιμοποιούν και σήμερα και ανάμεσα στους χριστιανούς, το έχω ακούσει. Όλο αυτό είναι αυτό εδώ πέρα. Να το, αυτό εδώ πέρα. Ω γάρε αν σπείρει άνθρωπος τούτο και θερήσει. Μόνο που στην ειδική εκδοχή δεν υπάρχει μετάνοια, δεν υπάρχει συγχώρεση. Στην εκδοχή του Χριστού υπάρχει συγχώρεση, αρκεί να το καταλάβεις. Θα σας έλεγα ότι είναι ένας νόμος αυτός, όπως είναι της δράσης και της αντίδρασης στη φυσική. Είναι τόσο απλός νόμος που το καταλαβαίνουν και τα μικρά παιδιά. Αυτό που θα σπείρεις, αυτό θα θερήσεις. Έσπειρες αγάπη και έσπειρες καλοσύνη, θα πάρεις αγάπη και καλοσύνη. Έσπειρες κακία, διχόνια, προβλήματα, θα πάρεις διχόνια, προβλήματα, κακία. Αυτό. Θα μου πεις, υπάρχει περίπτωση ένας άνθρωπος που σπέρνει αγάπη να σπέρνει καλοσύνη, να μην παίρνει καλοσύνη? Μπορεί να πρόκειται για μια δοκιμασία, ο Θεός ξέρει. Αλλά στο τέλος αγάπη θα πάρει. Ξέρετε τη σημασία έχει στο έργο της ζωής που ζούμε. Σημασία έχει το τέλος. Είναι ένα έργο που έχει μια πληρωμή στο τέλος. Και είναι πληρωμή δύσκολη. Δεν είναι εύκολη. Εκεί είναι που πληρώνονται, συμπληρώνονται κιόλας όλα τα πράγματα. Εκεί είναι ο θερισμός. Κάθε μέρα σπέρνουμε. Και εμείς αποφασίζουμε τι θα σπείρουμε. Η απόφαση είναι δική μας. Δεν μας έρχεται κάποιος να την υποβάλει. Εμείς θέλουμε να σπείρουμε καλά πράγματα. Μπορούμε. Να είστε σίγουροι, κοίταξε, ανάμεσα στη σπορά και στο θερισμό, πάντοτε μεσολαβεί ένας χρόνος. Γι' αυτό μην βιάζεσαι. Ο Θεός δεν βιάζεται. Ο διάβολος βιάζεται. Τον καλείς στο Θεό, τον παρακαλείς κάθε μέρα, Χριστέ μου, έλα, έλα, έλα, μαρά να φά, ναι έρχου Κύριε, μαρά να θα, ναι έρχου Κύριε. Δεν έρχεται. Περιμένει. Τι περιμένει? Ξέρει. Ξέρει. Ξέρετε πόσες φορές λέω στον εαυτό μου, ναι έρχου Κύριε, αλλά λέω, άμα έρχου Κύριε και έρθεις Κύριε, εγώ δεν μπορώ να κάνω τα ίδια πράγματα που κάνω τώρα. Δεν ξέρω, θα πηδάω τουλάχιστον 50 μέρες μετά, θα φύγω από εδώ και δεν ξέρω που θα βρεθώ. Άρα καλά κάνει και δεν έρχεται. Ξέρει πάρα πολύ καλά και δεν έρχεται. Ενώ ο διάβολος έρχεται αμέσως. Μόλις τον επικαλεστείς. Τι είναι αυτό το πράγμα? Είναι, πώς το λένε, είναι προπέτης, είναι, δεν έχει... Γι' αυτό το λόγο. Στο Χριστό έχει αναμονή. Περιμένεις. Δεν υπάρχει βιασύνη. Η βιασύνη του διαβόλου. Σήμερα βιαζόμαστε όλοι. Γρήγορα, γρήγορα. Γρήγορο ίντερνετ, γρήγορες επικοινωνίες, γρήγορα να πάμε στο ένα μέρος. Βιαζόμαστε. Ο Χριστός πηγαίνει αργά. Και μέσα στην ιστορία πηγαίνει αργά. Πολύ αργά. Τόσο αργά που δεν μπορούμε να καταλάβουμε τις διαφορές. Υπάρχουν οι διαφορές. Από τότε που ήρθε μέχρι σήμερα υπάρχουν τεράστιες διαφορές μέσα στον κόσμο. Τεράστιες. Πηγαίνει όμως εξαιρετικά αργά για τη βιασύνη των ανθρώπων. Ο Θεός δεν βιάζεται. Όταν σπείρεις κάτι το οποίο είναι καλό για την κοινωνία του κόσμου, για όλο τον κόσμο, τότε αυτό θα έρθει πάλι, θα έρθει ο θερισμός. Σκεφτείτε ότι, να πάρω ένα παράδειγμα, ο Άγιος Ραφαήλ, ο Διάκονος Νικόλαος, Άγιος Νικόλαος και η Αγία Ειρήνη μαρτύρησαν το 1455, δεν θυμάμαι τότε την ημερομηνία. Έγιναν γνωστοί 500 χρόνια μετά. Κανέναν δεν ξεχνάει ο Θεός. Γιατί ξεχνάμε ένα βασικό πράγμα? Ότι για το Θεό δεν υπάρχει χρόνο. Η αιωνιότητα δεν είναι σταμάτημα του χρόνου. Είναι η μη ύπαρξη του χρόνου. Ο Θεός δεν βρίσκεται μέσα στον χρόνο. Μπήκε στην ιστορία, αλλά δεν βρίσκεται μέσα στον χρόνο. Δεν είναι εγκλωβισμένος μέσα στον χρόνο. Εμείς βλέπουμε το χρόνο σαν κάτι πολύ σημαντικό. Αλλά αυτή είναι μια διαβεβαίωση του Κυρίου και του Απόστολου Παύλου. Δεν, ό,τι σπείρεις θα θερήσεις, μας λέει. Ρωγάρε αν σπείρει άνθρωπος τούτο και θερήσει. Ότι ο σπύρον εις την σάρκανε αυτού, εκ της σαρκός θερήσει φθοράν. Εάν δεν σπείρεις τη σάρκα, τι εννοεί, σάρκα ο Απόστολος Παύλος ονομάζει οτιδήποτε υλικόν. Αυτή είναι η σάρκα. Και νομίζω ότι έρχεται σε απόλυτη συμφωνία με την σύγχρονη φυσική, η οποία μας λέει ότι κάθε υλικό, όπως ξέρετε, στη σύγχρονη φυσική το υλικό δεν είναι αντικείμενο, να υπάρχουν ένα φιλοσοφικό κατηγόρημα. Ένα υλικό αντικείμενο δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία σειρά ηλεκτρονίων τα οποία κινούνται με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από τον περιβάλλοντα χώρο και σχηματίζουν ένα αντικείμενο. Δηλαδή πρόκειται για μια υλοποιημένη μια ενέργεια που μας φαίνεται ύλη, που μας φαίνεται, δεν έχει την ύλη, την παλιά έννοια της ύλης, είναι και αυτό μια ενέργεια. Κάθε αντικείμενο για τη σύγχρονη φυσική είναι ένα πράγμα το οποίο μας δίνει, είναι γεμάτο ενέργεια και πληροφορία. Κάθε τι δηλαδή είναι ενέργεια και πληροφορία στο γύρο κόσμο. Εάν ένας άνθρωπος πάρει αυτά τα αντικείμενα που μας δίνουν ενέργεια και πληροφορία ως στέρεο πράγμα και υπολογίζει σε αυτά, θα πάρει θάνατο, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και λέω ότι είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι τόσο πολύ ταιριάζει με τη σύγχρονη φυσική και με τους ποιητές. Τι έλεγε ο Δάντης στην κόλαση? Κόλαση είναι εκεί που οι άνθρωποι παίρνουν τις σκιές για στέρεο πράγμα. Αυτή είναι η κόλαση. Αυτόν τον τόπο τον κάναμε κόλαση εμείς. Θεωρούμε, ας πούμε, ποια είναι η σκιά? Ένα μεγάλο σπίτι. Είναι σκιά. Είναι σκιά. Δεν είναι αντικείμενο. Αντικείμενο το νομίζουμε εμείς. Εμείς του δίνουμε υπόσταση. Εμείς το φτιάχνουμε. Και όταν ένας άνθρωπος κρεμνιέται από αυτό το πράγμα, έχει κρεμάσει τη ζωή του από αυτό το πράγμα, κάποια στιγμή, είτε λόγω σεισμού, είτε λόγω μιας οικονομικής καταστροφής, θα το χάσει. Και μαζί τι θα χάσει? Τον εαυτό του. Και μαζί θα έρθει ο θάνατος. Πρόσεχε, λέει, που ακουμπάς την καρδιά σου. Πρόσεχε που ακουμπάς την καρδιά σου. Όλα αυτά, αν την ακουμπήσεις στα γύρω σου πράγματα που νιώθεις με τις αισθήσεις του, να ξέρεις ότι θα σβήσουν. Αν ακουμπήσω και τον εαυτό μου στο πήλιο, έτσι και πω, ας πούμε, το βουνό αυτό είναι βουνό που, και το σκέφτομαι και αυτό θα καταστραφεί. Όλα όσα υπάρχουν και τα νομίζουμε ως ύλη δεν θα υπάρχουν αύριο. Μπορούν να μην υπάρξουν. Ότι ο σπύρον εις τη σάρκα εαυτού εκ της σαρκός θερήσει φθοράν. Ο δε σπύρον εις το πνεύμα εκ του πνεύματος θερήσει ζωήν αιώνιο. Γιατί ακριβώς το πνεύμα είναι ζωή αιώνιος. Ο Θεός είναι ζωή αιώνιος. Γι' αυτό οι τέσσερις από τις δέκα εντολές αναφέρονται στην πίστη σε αυτόν. Και φτάνει ο Ιερεμίας να πει επικατάρατος ως ελπίσει επί άνθρωπον. Όχι απλώς επικατάρατος. Γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι ποτέ φορέας της ζωής. Μόνον αυτός είναι ο φορέας της ζωής. Εάν λοιπόν εσύ πιστεύεις, εμπιστεύεσαι, γραπώνεσαι, ζεις αυτόν που δίνει τη ζωή, θα έχεις ζωή αιώνιο. Με την έννοια η αιωνιότητα περνάει μέσα σου, στην καθημερινότητά σου. Γίνεται η καθημερινότητα αιωνιότητα. Το ζήσαν αυτό οι ασκητές. Κάνοντας προσευχή, περνούσαν στην αιωνιότητα πλέον. Έφερναν την αιωνιότητα μέσα στην κάθε ημέρα. Το δε καλόν ποιούντες μία κακόμεν. Και όταν το κάνουμε το καλό, ας μην αποκάμουμε. Άρα ούνος καιρόν έχομεν, εργαζόμεθα το αγαθόν προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως. Και όταν κάνουμε το καλό, ας μην αποκάμουμε. Γιατί να αντέξουμε στο τέλος, θα θερήσουμε τον καρπό στον κατάλληλο καιρό. Όσο έχουμε λοιπόν ακόμα την ευκαιρία, ας κάνουμε το καλό σε όλους και κυρίως σε αυτούς που έχουν την ίδια πίστη με εμάς. Γιατί? Γιατί κρατάμε ο ένας το χέρι του άλλου. Προσέξτε, δεν λέει μόνον σε αυτούς που έχουν την ίδια πίστη, αλλά κυρίως έχει μεγάλη σημασία πως ένας χριστιανός θα συμπεριφερθεί σε έναν χριστιανό. Έχει μεγάλη σημασία τι έργο θα κάνει για έναν χριστιανό. Έχει σημασία βεβαίως και για τον άλλον μεγάλη. Ξέρετε, ξεχνάμε πάρα πολύ ακριβώς ότι είμαστε μια οικογένεια. Και παθαίνουμε ό,τι παθαίνουν πολλές φορές οι οικογένειες. Να μαλώνουν μεταξύ τους και προς τους άλλους να είναι καλοί. Ο Απόστολος Παύλος διορθώνει αυτήν την κατηγορία. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Ή μάλλον σε αυτό συμβαίνει σε πολλές οικογένειες. Πολλές φορές λένε τα παιδιά, πού να φωνάξω, λέει μπαμπάρα, πού να φωνάξω. Φωνάξω τους άλλους, φωνάζω σε εσάς. Και αυτό λέει, προσέξτε ειδικά αυτούς που βρίσκονται μαζί. Ξέρετε, τα μεγαλύτερα λάθη γίνονται στις οικογένειες. Γι' αυτό το λόγο. Θεωρούμε τον άλλον δεδομένο. Έλα μωρέ, εντάξει, αυτός είναι δεδομένος. Δεν είναι δεδομένος. Ή μάλλον σε αυτόν οφείλω μεγαλύτερη προσοχή. Θα πρέπει να πιάνω το χέρι του και να πιάνει το χέρι μου και να αισθάνεται από αυτό το πιάσιμο του χεριού σιγουριά, βεβαιότητα, ότι και αν γλιστρήσει δεν πειράζει, θα τον κρατήσω, τον κρατήσει ο άλλος. Πολλές φορές λέω για την εκκλησία, την παρομοιάζω ως σκηνοσυντροφιά που κάνει ανάβαση, αναρρίχησε σε ένα βουνό. Εντάξει, μια σκηνοσυντροφιά είναι η εκκλησία. Κάνει αναρρίχηση στην κορυφή. Ξέρετε πως γίνεται η αναρρίχηση, ανεβαίνει ο πρώτος, δένονται όλοι με το σκηνί, πάει ο πρώτος, ανοίγει τη διαδρομή. Πρώτοι είναι οι αγίοι μας, αυτοί που ανοίγουν τις διαδρομές. Και οι άλλοι που μπαίνουμε στο σκηνί, μπαίνουμε μαζί στη συντροφιά. Και ο ένας κοιτάζει τον από κάτω του και τον από πάνω του. Ασφαλίζει και τον από κάτω και τον από πάνω. Κάθε κίνησή του είναι μια κίνηση που ασφαλίζει τον πάνω και τον κάτω. Εάν πέσει ο πάνω να τον κρατήσει, και ο από κάτω πάλι αν πέσει να κρατηθούν όλοι μαζί. Γιατί αν πέσει ένας και δεν ασφαλίζει κανένας κανέναν, θα πέσουν στον κρεμό. Υπάρχει σωτηρία. Με αυτή την έννοια λέει ο Απόστολος Παύλος, πρόσεχε τον άλλον. Γιατί η Εκκλησία είναι ομαδική, ανεβαίνουμε ομαδικά. Εμείς δεν το καταλαβαίνουμε, έχουμε ακόμα την αντίληψη ότι ανεβαίνουμε προσωπικά. Ομαδικά ανεβαίνουμε. Ομαδικά ανεβαίνουμε. Δεν υπάρχει η σωτηρία της ψυχής σου, είναι μεγάλο πράγμα. Είναι η σωτηρία της ψυχής μας. Στην Εκκλησία ή θα σωθούμε όλοι ή θα σωθεί κανένας. Ή θα γίνουμε ολόκληροι όλοι ή δεν θα γίνει ολόκληρος κανένας. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να γίνει. Γιατί είμαστε ένα πολυϋπόστατο «ον». Έτσι το λέγανε οι πατέρες στην Εκκλησία. Είναι ένα «ον».
1: Ορθόδοξη Μαρτυρία, η ραδιοφωνική πρόταση της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού στα FM.

0: αλήθεια. Με τον πατέρα Κωνσταντίνο Στρατηγόπουλο.
1: Στην πορεία αυτών των ομιλιών ασχοληθήκαμε πλεοναζόντως με αυτό το πολύ σπουδαίο κείμενο του Αγίου Μαξίμου Εντομολογητού που είχε τον τίτλο «Λόγος Ασκητικός» και αναλύσαμε το μεγαλύτερο μέρος του και φτάσαμε προς το τέλος του, όπου η προτινόμενη θεραπευτική έχει τελικούς οριστικούς προσδιορισμούς που ακομπούν, όπως κάνει σε όλο το κείμενο, αλλά εδώ γίνεται πιο συγκεκριμένος, τα βάθη μεν της ψυχής μας, όπως όμως εξωτερικεύεται αυτό το βάθος, δηλαδή η βαθιά κόλασή μας κατά τα μέτρα της αποστασίας μας από τον Χριστό, όπως φωτογραφίζεται στα εξωτερικά μας τα μεγέθη. Δηλαδή αυτό το οποίο ζούμε μέσα μας πολλές φορές φανερώνεται και με εξωτερικά μεγέθη που είναι και κρυμμένα μεν, αλλά αποκαλύπτονται από πράξεις, από ενέργειες, ακόμη και από μικρές πινελιές που χαράσουμε στη ζωή μας. Πάντοτε θυμάμαι αυτό που είχε ανακαλύψει ένας καθηγητής μου στην Τουρκία, ήταν Τούρκος, ο οποίος είχε μελετήσει αρχαία ελληνική φιλοσοφία πολύ και χωρίς να το καλάβει είχε μελετήσει μέσα από εκεί κάποια πατρικά κείμενα και είχε ανακαλύψει μια φράση που την έλεγε συνέχεια, ούτε εγώ την καταλαβαίνα τότε, ήμουν στο γυμνάσιο, αλλά έψαχνε ο άνθρωπος ένα μυστήριο που γι' αυτό ήταν μυστήριο και έλεγε, το έλεγε στα ελληνικά τη φράση, έλεγε ή η ψυχία ή η εκειμορφή, έλεγε αυτή τη φράση έλεγε συνέχεια και μας έλεγε, ήξερε που είμαστε Ελληνόπουλα, λέει μια πολύ σπουδαία φράση, βρήκα εδώ στα ελληνικά στα κείμενα και ψάχνω να σημαίνει ή η ψυχία ή η μορφή. Και μορφή εννοούσε το πρόσωπο βέβαια μόνο, δεν είναι μόνο το πρόσωπο για μας, η μορφή είναι όλο αυτό το εξωτερικό γεγονός το οποίο προσάζουμε στη ζωή και είναι η ψυχή μας, ότι είναι πολλές φορές αποτυπώνεται σε εξωτερικά γεγονότα. Έτσι λοιπόν, παρόλο που μέσα από τα κείμενα τα πατερικά που διάβασα πήρα πρώιμες απαντήσεις από το ερώτημα που έθετε ο μη χριστιανός, μη ορθόδοξος Τούρκος καθηγητής μου στην αναζήτησή του και πήρα πλεοναζόντως απαντήσεις πολύ περισσότερες από ό,τι θα μπουν μια φιλοσοφική αναζήτηση. Σε αυτό το κείμενο εδώ του Λόγου του Ασκητικού, του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, βρήκα ουσιαστικές και ριζικές απαντήσεις πάνω σε αυτό το θέμα, που ακουμπούν το πώς αποτυπώνεται το εσωτερικό της ψυχής μας σε εξωτερικά γεγονότα. Βρισκόμαστε λοιπόν προς το τελευταίο, προς το τέλος του κειμένου αυτό του Μαξίμου του Ομολογητού, σύνολο ήταν 45 περίπου, σας είπα, ήδη βρισκόμαστε στο 36, όπου ομιλεί ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, βάζει μια ορολογία η οποία είναι με βιβλική ορολογία, αλλά η ορολογία, αυτό το εργαλείο στα χέρια των πατέρων της Εκκλησίας, αποκτά μια κέρια σημασία διατυπώσεως μιας παθολογίας, μιας αρρώσιας ψυχής. Την αποκαλεί ερήμωσης ψυχής. Ερήμωσης ψυχής. Και προκαλεί την θεραπεία αυτής της ερημώσεως, αλλά κάνει και διαπιστώσεις, κάνει και διαγνώσεις και κάνει θεραπεία αυτής της ερημώσεως. Όλα τα οποία λέγουμε προηγούμενος, όλα τα θέματα, ήταν η ερήμωση ψυχής. Η ψυχή ερημώνεται. Βασικά, όταν λείπει η χάρη του Θεού, η ψυχή είναι έρημη. Γιατί η ψυχή μόνη της δημιουργεί μόνο τον ψυχικό άνθρωπο. Κατά τη θεολογία του Αποστόλου Παύλου υπάρχει ο άνθρωπος ο ψυχικός και ο άνθρωπος ο πνευματικός. Η διαφοροποίηση είναι όχι στο αν έχει ψυχή ή δεν έχει, είναι κατά πόσο η ψυχή δέχεται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ή δεν τη δέχεται. Χωρίς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος δεν είμαστε πνευματικοί άνθρωποι, είμαστε απλώς ψυχικοί άνθρωποι. Αυτό δηλαδή που λέει ο καθημερινός ηρμός γύρω μας, οι πνευματικοί άνθρωποι που μπορεί να είναι οι καλλιτέχνες ή οποιοδήποτε λογοτέχνες, είναι λανθασμένη ορολογία. Μπορεί ο πνευματικός άνθρωπος να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με λίγες πρακτικά έργα. Να είναι, δεν το υποτιμώ, αλλά είναι σκουπιδιάρες για το κοινωνικό σύνολο, μπορεί να είναι υποτιμητικό. Και αυτός να ανήκει στον χώρο των πνευματικών ανθρώπων. Και υπάρχει άνθρωπος ο οποίος είναι ο λεγόμενος με εισαγωγικά πνευματικός και να μην έχει καμία συμπνευματικότητα. Απλώς να είναι ένας κουλτουριάρης, ένας ο οποίος ασχολείται για τα γράμματα, χωρίς να ξέρει γράμματα. Γιατί ξέρω γράμματα σημαίνει, ξέρω και το βάθος των γραμμάτων. Δεν έτσι, ξέρω γράμματα, ότι ξέρω αλφαβήτα και γράφω κάποια ποίηματα, κάποια γεγονότα, ή έχω έμπνευση. Από πού έχεις την έμπνευση? Είναι πολύ μεγάλα γεγονότα. Είναι διαστρέβλωση της εποχής μας, όπου τα πράγματα προσιάζουμε με τελείως άλλο τρόπο. Θα μιλήσει, λέει, ο πνευματικός κόσμος του τόπου μας. Ποιος πνευματικός κόσμος? Είναι οι Άγιοι. Και όσοι ζουν, είναι χάρη του πνεύματος. Αυτοί ουσιαστικά μιλούν σε αυτήν την ιστορία. Εδώ λοιπόν, ο ερήμος ψυχής, σαν πρωτογενές μέγεθος, χαρακτηρίζει ο Ομολογητής αυτή την ελλιπούσα χάρη του πνεύματος. Γι' αυτό βλέπετε πάρα πολλά κοινωνικά γεγονότα και δρόμενα κοινωνικά που αναλυθούν από τους πνευματικούς ανθρώπους δεν μπορεί να λυθούν. Γιατί οι πνευματικοί άνθρωποι δεν έχουν λόγο για τα πράγματα. Απλώς είναι κουλτουριάρδες ή κάνουν κατ' επίφαση μια κοινωνιολογία των πραγμάτων. Αλλά δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα, ας πούμε, των παιδιών του Παρισιού, ξέρω εγώ, της Γαλλίας σήμερα. Είναι αδύνατο να το λύσουν οι πνευματικοί άνθρωποι, ούτε υπουργοί, ούτε πρωθυπουργοί, ούτε πολιτικά συστήματα. Γιατί πρόκειται για μια ερήμωση ψυχής, το παίρνω σαν παράδειγμα, όπως βγήκε μετά από ένα χώρο πολυπίκυλος και πολύ βαθιάς ενασχόληση με την παιδεία. Χώρος, ο γαλλικός και το γαλλικό του πανεπιστήμιο, χώρος πολύ βαθιάς ενασχολήσεις με την παιδεία, αλλά βγαίνει ερήμωση ψυχής, πόσο μάλλον στα δικά μας δεδομένα, που ούτε σε βάθος να ασχοληθήκαμε με τα γράμματα ουσιαστικά όπως το έκανε εκείνη, και εδώ με άλλο τρόπο μπορεί να βγει ερήμωση ψυχής. Δηλαδή, ένα παιδί μας σήμερα μες στο πανεπιστήμιο όπως περνάει από μια ερήμωση ψυχής ουσιαστικά. Γιατί ουσιαστικά λείπει η πολύ βαθιά παιδεία, η οποία θα χαρακτηρίσει την ψυχή του δηλαδή, που θα γίνει πνευματικός άνθρωπος. Αλλά αυτό εκρήγνεται με διάφορες εκδηλώσεις από εδώ ή από εκεί. Και φυσικά όταν και ο δάσκαλος δεν έχει καμία σχέση με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, που θα διδάξει ερήμωση ψυχής. Ως έρημος άνθρωπος, ερημία θα διδάξει. Αυτό λοιπόν είναι θέμα αγωγής και βιώνεται και διδάσκεται ταυτόχρονα. Γι' αυτό βλέπετε η Εκκλησία μας έχει τους Αγίους τους μεγάλους πνευματικούς της πατέρες, οι οποίοι βίωσαν αυτή την παιδεία, έγιναν πνευματικοί άνθρωποι και την δίδαξαν εκ του ασφαλούς, υπό την έννοια ότι δίδαξαν αυτό το οποίο βίωσαν. Και το δίδαξαν με λόγο ή χωρίς λόγο, ή με την άσκηση, με τη σιωπή τους. Αλλά όπως και να είναι τα πράγματα, είναι μια παιδεία σε μια ψυχή ερημωμένη. Να μπούμε λίγο στο μάτι του ομολογητή και να δούμε καλύτερα τους προσδιορισμούς και ταυτόχρονα το πώς αυτή η ερημωμένη ψυχή αποτυπώνει στα γεγονότα της πράξης ζωής αυτή την ερημιά. Φέρνει ένα κείμενο εδώ πέρα ο Μάξιμος Ομολογητής, το οποίο το είπε ο Χριστός, αλλά το είπε, εμείς νομίζουμε που το είπε με τελείως άλλη συνάφεια. Το είπε ο Χριστός όταν είδε την Ιερουσαλήμ και είπε: Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η αποκτήνουσα τους προφήτας και λιθοβολούσα τους αποσταλμένους προς αυτήν. Ποσάκιση θέλησα επί συναγωγή τα τέκνα σου, ως όρνης τα νοσία αυτής, υπό τα σπτέρυγας και ούκη θελήσατε. Ιδού αφίεται ο οίκος ημών έρημος. Λέει εδώ πέρα αυτό το κείμενο, το οποίο το είναι γραμμένο στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, το Χριστό μας. Που λέει δηλαδή: Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, εσύ που θανατώνεις προφήτες και λιθοβολείς τους απεσταλμένους σου, σε σένα πόσες φορές θέλησα να μαζέψω τα παιδιά σου, όπως το πτηνόν μαζεύει τα μικρά του πουλάκια κάτω από τα φτερά της και δεν θελήσατε. Να εγκαταλείπετε λοιπόν το σπίτι μας σας έρημο, αυτή η ερήμωση που βλέπετε ψυχής. Ο Μάξιμος Ομολογητής και ερμηνευτές πατέρες σε αυτό το χωρίο βρίσκουν μια διατύπωση της ερημίας ψυχής. Δεν απλώς η Ιερουσαλήμ η οποία ερημώνεται εξωτερικά. Γιατί ερημώθηκε η Ιερουσαλήμ? Η Ιερουσαλήμ γιατί απέκτηνε τους προφήτες της? Η Ιερουσαλήμ αποκτήνει τους προφήτες της. Γιατί? Η Ιερουσαλήμ γιατί υπάρχει, είναι τόπος ιερός. Τόπος ειρήνης λέγεται στα εβραϊκά. Γερσαλήμ, Γερσαλόμ, τόπος ειρήνης. Είναι τόπος που συγκεντρώνεται το κάλος στο αποκορύφωμα της Ιουδαϊκής πνευματικότητας. Γιατί η Ιερουσαλήμ καταλήγει να αποκτήνει τους προφήτες? Η Ιερουσαλήμ υπάρχει για να έρθει ο Χριστός. Και τον Χριστό ετοιμάζουν οι προφήτες. Και η ίδια Ιερουσαλήμ λοιπόν σκοτώνει την ιστορία της. Το είναι της, την ύπαρξή της. Εδώ λοιπόν ο Μάξιμος Ομολογητής παίρνει τον άνθρωπο σαν Ιερουσαλήμ, σαν τόπο ιερό. Προσέξτε ξανά τη λέξη. Γερ, τόπος σημαίνει στα εβραϊκά. Γερ, σαλήμ, σαλόμ της ειρήνης. Ο τόπος της ειρήνης, ένας τόπος όπου υπάρχει ειρήνη, η καρδιά μας. Η καρδιά είναι θέμα όπου λειτουργεί η ειρήνη. Μακάρι ειρηνοποιεί. Αυτό είναι του Χριστού η άποψη για τα πράγματα, όπου η ειρήνη εγκαθιδρύεται πάνω στην καρδιά μας. Ότι αυτή κληρονομήσει τη γη και όλα τα σχετικά. Έτσι λοιπόν, Γερσαλήμ, τόπος ειρήνης, είναι η ψυχή μας. Αν αυτή η ειρήνη δεν λειτουργείται με ιστορικά μεγέθη της χάρης του Θεού, δεν είναι πια τόπος ειρήνης. Και τότε λιθοβολεί ό,τι καλό υπάρχει γύρω της. Αν δεν υπάρχει λοιπόν στην ψυχή μας ειρήνη, ό,τι καλό αναφύεται από μέσα μας, αυτό το σκοτώνουμε. Ακόμη και αυτό που λένε θα κάνουμε καλό στον κόσμο, αν δεν υπάρχει ειρήνη με στην καρδιά του ανθρώπου, αγιοπνευματική ειρήνη, αν ερημωμένος ο άνθρωπος από την ειρήνη, σκοτώνει ό,τι καλό έχει πάνω του. Σκοτώνει και τα σπέρματα, ας πούμε, του σπερματικού λόγου που έχει μέσα του. Βλέπετε τα σπέρματα του σπερματικού λόγου, τα ελάχιστα υπολείμματα το οποίο έχει μέσα του. Η οποία λιθοβολεί τους προφήτες και ταυτόχρονα και τους απεσταλμένους. Και πόσες φορές λέει εδώ ο Χριστός, προσπάθησε να μαζέψω τα τέκνα σου και δεν θέλετε εσείς. Γι' αυτό ο τόπος ημών γίνεται έρημος. Να λοιπόν, ο τόπος όπου ήταν ο τόπος του κάλους και για το μέλλον μέτρα του Ισραήλ της αναμενωμένης προσδοκίας σωτηρίας του λαού, γίνεται τόπος ερημώσεως. Αυτή είναι η ψυχή μας όπως την αποτυπώνει μέσα από αυτό το χωρίο ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Είναι ένας τόπος ειρήνης όπου μπορεί να εγκαταστήθει ειρήνη του Θεού, έτσι μας έφτιαξε ο Θεός, και εμείς ταυτόχρονα λιθοβολούμε αυτό το οποίο θα μας κάνει να έχουμε ειρήνη. Λιθοβολούμε αυτό που είναι η σωτηρία μας. Και βλέπει εδώ πέρα ο Μάξιμος Ομολογητής που γίνεται μια επανάσταση πάνω στο είναι μας, πάνω στον αυτό μας. Είναι δηλαδή μια αυτοκαταστροφή αυτό το οποίο γίνεται πάνω μας. Όπου για να καταλάβουμε τι είναι η καρδιά μας, τι είναι το μέσα μας, θα καταλάβουμε πως αυτός ο τόπος είναι τόπος η καρδιά, θα γίνει τόπος ειρήνης. Και η ειρήνη δεν είναι εκ προημίου δεδομένη, δεν είναι ακληρονομούμε αγαθό. Είναι αγαθό το οποίο αποκτάται, αλλά αποκτάται δια γεγονότων εξωτερικής χάρης, της χάρης του Θεού. Είναι τόπος λοιπόν η καρδιά μας, όλοι έχουμε καρδιά. Και όλοι έχουμε συναισθήματα και σκέψεις, αλλά δεν μαρκούν ούτε οι σκέψεις μας, ούτε τα συναισθήματά μας, ούτε τα αισθήματά μας. Αυτά είναι τόποι. Μέσα στην καρδιά όλα αυτά να πάβονται. Και τα αισθήματα και τα συναισθήματα. Και οι ιδεολογίες και όλα τα οποία έχουμε μέσα μας. Το θέμα είναι να σε αυτός ο τόπος θα γίνει τόπος ειρήνης. Και εδώ είναι το θέμα της παιδείας, της εγχριστοπαιδείας και ταυτόχρονα της εγχριστοθεραπείας. Και πόσο εμείς μέσα από το δικό μας το θέλημα θα θελήσουμε αυτό να γίνει τόπος ειρήνης. Όπου θα έρθει μας ειρήνη πάνω μας, ειρήνη η υπερπάντανον υπερέχουσα, βλέπετε. Η ειρήνη η υπερπάντανον υπερέχουσα. Δεν είναι δηλαδή μια ειρήνη η οποία ορίζεται με νοητικά, λογικά, ιδεολογικά μεγέθη. Είναι η υπερπάντανον υπερέχουσα ειρήνη. Γι' αυτό κάθε φορά που ακούω στα κοινωνιστικά ή πολιτικά δρόμενα τη λέξη ειρήνη, εγώ δεν μπορώ να πάψω να αλλάζω τις ορολογίες μου κατά τα μέτρα της ορολογίας του κόσμου. Γιατί για μένα η ειρήνη είναι κάτι που ξεπερνάει την ειρήνη. Η ειρήνη υπερπάντανον υπερέχουσα, δηλαδή δεν περιγράφεται με κοσμικά μεγέθη. Άρα είναι γεγονός θείο η ειρήνη. Άρα εγώ δεν μπορώ να αρκεστώ στις επαγγελίες ή τις συνδιαλλαγές ή τα τραπέζια για την ειρήνη, γιατί είναι υπερπάντανον υπερέχουσα. Και αυτό το οποίο υπερβαίνει το νου μου είναι η χάρη του Θεού, η οποία με αγκαλιάζει χωρίς να μπορώ όλα να τα ερμηνεύσω πλήρως. Έτσι λοιπόν είναι τόπος ειρήνης η καρδιά μας, αλλά είναι μόνο τόπος χωρίς ειρήνη αν δεν δεχθούμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και τότε ερημώνεται ο τόπος μας. Να λοιπόν ένας προσδιορισμός αυτής ερημώσεως. Και βέβαια αν ξέρουμε αυτή την ορολογία ή αυτή την προσέγγιση της ερημώσεως, σε όλους τους ανθρώπους απελπισμένους, τους ταραγμένους, τους διαλυμένους, τους κερασμένους, θα κάνουμε μια πρώτη ουσιαστική γνωμοδότηση πάνω στην αρρώστια τους. Πριν ακόμη να ξέρουμε γιατί προκλήθηκε, ή πριν ακόμη να προσεγγίσουμε στο πώς θα διατρέψουμε, θα ξέρουμε που εδώ υπάρχει αυτή η διάγνωση, υπάρχει ένας τόπος έρημος. Ότι η κατοικία ημών έγινε έρημος, ή ο οίκος ημών γίνεται έρημος. Η έρημος ψυχής. Προσδιορισμός. Δεν είδα ποτέ κάποια ψυχιατρική προσέγγιση πάνω σε αυτό το θέμα να μιλούν για έρημη ψυχή. Εδώ είναι ορολογία για μας, ιατρική ορολογία, ψυχιατρική ορολογία για τα μέτρα της δικής μας όντως ψυχιατρικής. Τόπος έρημος. Και αυτός ο τόπος έρημος πια αποτυπώνει το ενυπάρχον στοιχείο της ερημώσεως μέσα της πάνω του. Και αρχίζει εδώ μια οξύτατη κριτική από τα λόγια του Χριστού που τα παίρνει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, τα αναλύει ένα προς ένα, τα προσεγγίζει και αρχίζει και πιάνει πώς είμαστε έρημοι μέσα μας, αλλά δεν το δείχνουμε. Και άλλα πράγματα δείχνουμε έξω μας. Και προσέξτε, τα πράγματα που δείχνουμε έξω μας δεν είναι απλώς η ερήμωσή μας, είναι ντυμένα με ωραία πράγματα. Και ακόμη περισσότερο, η μεγαλύτερη πλάνη, τα πράγματα τα οποία δείχνουμε προς τα έξω μας, είναι ντυμένα και με ηθική. Η ηθική σημαίνει ακόμη και πράξη θρησκευτική χωρίς Χριστό και χωρίς Θεό. Η ηθική σημαίνει κάτι πολύ καλό, που είναι πράξη πολύ καλή, που καμιά φορά φαίνεται να είναι και εκκλησιαστική, αλλά είναι χωρίς Θεό ουσιαστικά. Είναι μια φοβερή πλάνη η ηθική, γιατί ουσιαστικά είναι μια καλή πράξη χωρίς Θεό. Και ο νόμος ο οποίος επικρατεί στην επικρατούσα τάξη της κοινωνίας μας είναι απλώς να τιμωρούνται ή να ξέρω εγώ ή να μαζεύονται κάπου σε κάποια κέντρα αγωγής, φυλακές λέγονται, δεν είναι αγωγή, είναι ουσιαστικά μια δυσαρμοστία της ανθρώπινης προσωπικότητας. Εκεί ουσιαστικά για να ενοχλούν τους άλλους, δηλαδή οι απροκάλυπτα ανήθικοι ενοχλούν τους απροκάλυπτα ηθικούς και γίνεται μια μάχη με την απροκάλυπτη ανηθικότητα με την απροκάλυπτη ηθικότητα. Και έρχεται ο Μάξιμος Ομολογητής να τα ξεγυμνώσει και τα δύο. Και αν δεν τα παρουσιάσει σαν το καλό και το κακό, είναι φυλακισμένος και μη φυλακισμένος, αυτός που τιμωρήθηκε, αυτό που έχει λευτό ποινικό μητρό, του στενάζει όλο στον αέρα. Και παρουσιάζει που και τα δύο τα μεγέθη δηλώνουν ερήμος ψυχής. Και μάλιστα χειρότερη αρρώστια είναι η απροκάλυπτη ηθικότητα. Όχι απροκάλυπτη ανηθικότητα. Γιατί αυτό που έχει απροκάλυπτη ηθικότητα το προκάλεσε, φαίνεται και μπορεί κάποιο να του πει ξύπνα, κάνει αυτό το πράγμα. Άλλο ούτε ξύπνα δεν μπορεί να ακούσει. Δηλαδή ο τύπο του Φαρισαίου είναι αυτό ακριβώ το μέγεθο. Γι' αυτό ο Χριστό όταν έλεγε εκείνε τι κριτικέ του φράσει έλεγε ο εμή γραμματή και Φαρισαίοι υποκριτέ. Όπου ο Φαρισαίο υποκριτή πια, πέρα από την ορολογία του Φαρισαίου που δεν υπάρχει σήμερα σαν αξίωμα, ξέρω εγώ, σε μια κοινωνική έκφραση ζωή, είναι αυτό, είναι η απροκάλυπτη ηθικότητα. Έρχεται μετά ο Μάξιμος να τα αναλύσει τώρα και ταυτόχρονα να κάνει και προσδιορισμούς θεραπευτικής. Πρώτα-πρώτα ξεκινάει από κείμενα τα οποία έχει μέσα εγγραφή και ξεκινάει την πρώτη ανάλυση αυτής της απροκάλυπτης ηθικότητας. Προσέξτε. Λέει αυτό που λέει ο Θεός. Μισό λέει ο Θεός, αν είναι ο Θεός να πει η λέξη μισό. Την νηστεία και την αργία και τις γιορτές σας. Μισή η ψυχή μου λέει ο Θεός. Ο Θεός τώρα ψυχή είναι μια φράση κατά ανάγκη, η ανθρωποπαθής. Ο Θεός δεν έχει ψυχή. αλλά θέλει να πει μέσα από τα μέσα, μέσα από την ύπαρξή μου. Ψυχή έχει ο άνθρωπος, ψυχή είναι κτίσμα, μην μπλέξουμε τις λέξεις, αλλά θέλει να πει το μέσα μου. Η ψυχή, μισή ψυχή μου. Τι είναι αυτό που μισεί η ψυχή του, την νηστεία, την αρχαία και τις ορτές σας. Και τα τρία θρησκευτικά γεγονότα. Βλέπετε, μπαίνει στην κριτική της απροκάλυπτης ηθικότητας που είναι κατεξοχήν για να φανεί πολύ καλή, ότι είναι θρησκευτική. Υπάρχει λοιπόν η απροκάλυπτη ηθικότητα και η κατεξοχήν δαιμονιώδης απροκάλυπτη ηθικότητα που είναι η θρησκευτική ηθική. Είναι τα πράγματα πολύ σπουδαία δηλαδή. Γιατί εμείς ακούμε τη λέξη ηθική και τα λοιπά και λέμε ωραίο πράγμα, είναι καταστροφικό δηλαδή. Γιατί χωρίς Χριστό αυτά τα πράγματα είναι κάποια μοντέλα διαστραμμένα δηλαδή, απλώς καλύπτουν την τραγωδία μας. Βλέπετε τι μισή λοιπόν η ψυχή του Θεού, η ψυχή, ανθρωπαθής φράση, την νηστεία, την αργία και τις γιορτές. Μεγάλα πράγματα. Την νηστεία, νηστεύουν για τους λόγους που ξέρουμε. Αποκτούμε νηστεία για να αποκτήσουμε εγκράτεια. Η αργία, γιατί υπήρχε, πάντοτε υπήρχε αργία, η αργία του Σαββάτου. Για να σταθούν να δοξολογήσουν τον Θεό. Και οι γιορτές σας γιατί είναι, ήταν οι γιορτές μνήμης σωτηριωδών γεγονότων, τα οποία γινόταν στη ζωή του Ισραήλ και έτσι κρατούμε και εμείς σήμερα την έννοια των γιορτών. Τρία πράγματα λοιπόν που έχει σχέση με την αγάπη του Θεού. Η νηστεία λοιπόν, πρώτα να το δω ως κατάσταση βαθιάς εσωτερικής εγκρατείας. Που τι σημαίνει βαθιά εσωτερική εγκρατεία? Είναι ένα μάζιμα του απροκάλυπτου και του τελείως ξεδοσμένου ήθους ψυχής μας που είναι στραμμένοι σε όλα τα πράγματα και βλέπετε ότι είμαστε στραμμένοι παντού, είμαστε διαλυμένοι άνθρωποι. Όταν είμαστε αφημένοι σε όλα, είμαστε διαλυμένοι άνθρωποι. Η νηστεία κάνει ένα μάζεμα. Αυτό το μάζεμα πάντοτε χρειάζεται. Γι' αυτό σε μια τελική ασκητική προσπάθεια αυτό το μάζεμα καταλήγει να γίνει μάζεμα νου και μάζεμα καρδιάς. Και όσο μαζεύεται ο νους και η καρδιά, ο άνθρωπος μαζεύεται, που μαζεύεται στο Θεό, μαζεύεται. Μαζεύει όλα αυτά τα προκάλυπτα πράγματα με το οποίο είναι διαλυμένος. Μαζεύτηκε άνθρωπος. Και μαζεύεται στο Θεό, δεν μαζεύεται κάπου αλλού. Δεν μαζεύεται στην ιστορικότητά του, στο Θεό μαζεύεται. Κέντρο γίνεται ο Θεός και όχι ο εαυτός του. Αυτή λοιπόν η νηστεία μαζεύει όλες τις αισθήσεις. Τις συγκεντρώνει προς το Θεό. Και ώρα τα βλέπει με ένα βαθύ σεβασμό, αλλά ποτέ δεν δίνεται σε όλα αυτά τα πράγματα. Αν η νηστεία λοιπόν χάσει αυτό το μάζεμα της ψυχής και όλου του νου προς τον Χριστό και γίνει μόνο μια πράξη εξωτερική, τότε είναι ακριβώς μια απροκάλυπτη ηθικότητα και δι' θρησκευτικού τύπου. Χωρίς να έχει αυτό το μάζεμα νηστεία, η οποία μαζεύει τις τροφές, αλλά δεν μαζεύει όλο το είναι του ανθρώπου, το νου και την καρδιά, και τα δίνει στο Θεό, είναι μια απροκάλυπτη ηθικότητα. Γι' αυτό δω μισή τις νηστείες μας. Ενώ βλέπετε δια της νηστείας κάνουν θαύματα οι Άγιοι. Το γένος τούτο δεν εκπορεύεται η μη δια νηστείας και προσευχής, λέει στους μαθητές του, όταν δεν μπορούν να θεραπεύσουν τον δαιμονισμένο και λένε γιατί εμείς δεν το κάνουμε και το κάνεις εσύ. Και βάζει την προσευχή και την νηστεία. Δύο ταυτόσιμα μεγέθη. Είναι το μάζεμα του νου στο Θεό η προσευχή και η νηστεία το μάζεμα όλων των αισθήσεων, αλλά στο Θεό όχι μάζεμα των αισθήσεων. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πας σε ένα κατάστημα υγιεινιστικό ή να τηρήσεις μια υγιεινή διατροφή ή ακριβώς τα όρια της ορθόδοξης νηστείας για να κάνεις αυτό το μάζεμα. Δια νηστείας και προσευχής που είναι μάζεμα των αισθήσεων στο Χριστό, όχι όπουθενά άλλου, και μάζεμα όλου του νου πάλι στο Θεό. Δια νηστείας και προσευχής. Αυτό το μάζεμα είναι. Αυτό δεν υπάρχει. Ο Χριστός το μισεί. Τι σημαίνει μισό? Είναι φράση ανθρωπαθής, αλλά συμβαίνει μη σεμό. Χωρισμό, δηλαδή δεν μπορεί να συμπάρξουμε την κατάσταση υποκρισίας. Ο Θεός παντού υπάρχει, αλλά δεν μπορεί να συνυπάρξει με τέτοια κατάσταση υποκρισίας. Δηλαδή ενώ είσαι κοντά στο Θεό, είναι παντού στο Θεός, έχει μισέψει από σένα ο Θεός. Όχι σε μισή, έχει μισέψει. Δεν δέχεται αυτό που κάνεις. Και ενώ είσαι μέσα στην αγάπη του, αυτός δεν δέχεται αυτό που κάνεις. Αλλά αυτό που κάνεις δεν έχει διέξοδο, είναι αδιέξοδο, είναι τραγωδία. Δηλαδή μπορεί να καταλήξει αφαίρετη απελπισία, κάνοντας νηστεία και χριστιανικές ασκήσεις. Σε αφαίρετη απελπισία. Γι' αυτό πάντοτε διορωτώ όταν ακούω κάποιοι άνθρωποι ασκούμενοι, ακούω ακόμη και σε μερικά μοναστήρια. Πριν οι άνθρωποι παίρνουν εξωτερικό ψυχοφάρμακα. Γιατί λέω παίρνουν ψυχοφάρμακα? Άλλο να έχουν κάποια αρρώστια σωματή και άλλο να παίρνουν ψυχοφάρμακα. Αν αυτό που κάνουν το κάνουμε εξωτερικά μεγέθη και το κάνουν εξωτερικά και δεν μαζεύουν το νου τους, καταλήγει σε μια πολύ βαθιά αρρώστια. Και ξέρετε, το θρησκευτικό παραλήρημα, η αρρωστημένη ψυχή από τέτοια θρησκευτικά μεγέθη είναι τρομερό πράγμα. Γιατί νόμιζες τώρα που κάνεις κάτι πολύ καλό. Και ότι νόμιζες ότι κάνεις αυτό που θέλει ο Θεός. Δεν έκανες τα πράγματα του κόσμου, τα ανήθικα. Τα προκάλυπτα ανήθικα. Κάνεις μια απροκάλυπτη ηθικότητα και λειτουργείς. Βλέπετε, ξαναλέω την αντιπαλότητα των λέξεων. Απροκάλυπτη ηθικότητα και απροκάλυπτη ανηθικότητα. Και νομίζεις που κάνεις κάτι καλό και αρρωσταίνεις πολύ βαθιά. Γιατί ενώ νομίζεις που κάνεις κάτι καλό, αρρωσταίνεις ταυτόχρονα γιατί είναι ερήμη ψυχή σου. Και αυτό είναι θέμα βιώματος δηλαδή. Είναι αδειάζει ψυχή. Ξέρεις δεν το ξέρεις αυτό το πράγμα. Εδώ χρειάζεται λοιπόν μια πολύ ουσιαστική αναμέτρηση με αυτό που κάνουμε γιατί το κάνουμε. Και αυτή η αναμέτρηση δεν γίνεται πάλι με τον αυτό μας με τύπο κουρουδίστικο γιατί μαζεύουμε στον αυτό μου και σκέπτουμε αυτό μου. Αναμετρώμε με τον Χριστό. Αυτό κάνει ο Μάξιμος Πολιτής. Με βάζει να αναμετρηθώ με τον Χριστό. Τι είναι αυτό που λέει εκείνος εγκράτητα και νηστεία και είναι αυτό που κάνω εγώ. Είναι αναμέτρηση πάλι προς τα έξω. Αναμετρέμε τον Χριστό, όχι με τον αυτό μου. Βλέπετε ένας ο οποίος κάνει ασκήσεις χωρίς Χριστό, μαζεύεται στον αυτό του. Και λέει μπορώ, δεν μπορώ. Έχω τη δύναμη, δεν έχω τη δύναμη. Δεν είναι και ιστορία. Είναι κατά πόσο να μητέρα με τον ίδιο Χριστό για να κάνω αυτό το πράγμα. Η νηστεία λοιπόν, η αργία ταυτόχρονα, γιατί αργείς. Για ποιο λόγο αργείς, γιατί υπάρχουν οι αργίες. Οι λεγόμενες χριστιανικές αργίες που πέρασαν και στο πολιτικό γίγνεσθε ως νομικό δρόμενο και λένε τώρα θα καταρριφθούν οι αργίες, Κυριακή και όλα αυτά. Τι είναι η αργία? Φυσικά είναι οπωσδήποτε, αλλά πρωτογενώς, χωρίς να είναι το μέγεθος το μείζον, μια στάση του σώματος για να πάρει μια ανάσα, όπως κάθε μέρα το σώμα στέκεται για να πάρει ανάσα. Όταν ξεκουράζεται, όταν ο άνθρωπος κοιμάται, ξεκουράζεται και αναζωογονείται όλο το σύστημα, το οργανικό και το νευρικό. Αλλά φυσικά η αργία δεν είναι αυτό το μέγεθος της αργίας από την κόπωση που είναι απαραίτητη. Είναι μια αργία δοξολογικής ανατάσεως. Αργούμε όχι απλώς για να σταθούμε, να ξεκουραστούμε σωματικά. Ταυτόχρονα πρέπει όλο το είναι του ανθρώπου, το σύνολο του ανθρώπου, η ολιστική, ας την πω έτσι, αγωγή του ανθρώπου, που πήραν τη λέξη δυστυχώς όλα τα συστήματα των παραθρησκειών ή των παραϊατρικών μεθοδολογιών, λένε ολιστικά, τελείως τραγικά το λένε. Το ολιστικό είναι δικό μας. Εμείς μιλάμε κατά ουσία για σώμα και ψυχή. Πώς τολμούν να μιλήσουν για ψυχή και να μιλήσουν για ολιστικά μεγέθη? Για ποια ψυχή μιλάνε? Γνωρίζουν την ψυχή τους, αλλά αυτό είναι παρένθεση τώρα. Εμείς λοιπόν έχουμε τον όρο τον ολιστικό. Η αργία λοιπόν είναι γεγονός ολιστικό. Όπου ταυτόχρονα με την ανάπαυση του σώματος, που είναι σχετική διάσταση, αναπαύεται ολόκληρη ψυχή, η οποία αναπαύεται ανατινόμενη προς το Θεό. Η ψυχή, επειδή έχει την τάση να τίνει προς το Θεό πάντοτε, να έχει ανωδική πορεία, η ανάπαυση είναι η ανωδική πορεία πάντοτε. Δεν υπάρχει ανάπαυση με οριζόντια διάσπαση ή με οριζόντια ξεκούραση ανάπαυση. Το σώμα ξεκουράζεται δια οριζοντίου διαστάσεως. Δεν εργάζομαι ή ξεκουράζομαι. Αλλά η ψυχή πάντοτε αναπαύεται ανατινόμενη. Η ανάταση αναπαύει την ψυχή. Αν δεν υπάρχει αυτή η ανάταση, που είναι μια δοξολογική στάση προς το Θεό, αυτή η αργία δεν ωφελεί σε τίποτα, είναι κατστροφική. Γι' αυτό βλέπετε η νομοθετημένη, η Κυριακή αργία, μέχρι εκεί που θα χαθεί, δεν ξέρω που θα πάει αυτό το πράγμα. Δεν είναι θέμα απλώς εργατικού δικαίου. Είναι θέμα πνευματικού δικαίου, αν επιτρέπετε να πω. Και αν αξιοποιούμε αυτό το πνευματικό το δίκαιο, πώς μπορείς αυτή την ημέρα της αργίας, με περισσότερες δυνατότητες, αφού έχεις μια ευκαιρία χρονικής αγωγής, να έχεις μεγαλύτερη ανάταση προς τον Χριστό. Όπου ξεκινώντας αυτήν την ανάταση μια ημέρα αργίας, οι Εβραίοι είχαν το Σάββατο, εμείς την μια τον Σαββάτο την Κυριακή, επειδή αυτό το γεγονός δεν χάνεται. Βλέπετε, το σώμα ξεκουράζεται και μετά από λίγες ώρες θα δουλέψει, θα κουραστεί και πάλι. Ενώ η ψυχή, όταν αρχίσει την ανάτασή της, αυτό δεν σταματάει. Δηλαδή, η ημέρα της αργίας είναι απλώς μια επιβεβαίωση ή μια αναδιάρθρωση αυτής της τάσης της ανωδικής, όπου δεν σταματάει, γιατί η ψυχή δεν κουράζεται. Προσέξτε, η ψυχή δεν κουράζεται. Το σώμα ξεκουράστηκε Κυριακή, μετά Δευτέρα θα είναι κουρασμένο το απόγευμα, μετά από το 8ωρο, 10ωρο ή 12ωρο ή 15ωρο που επιτρέπει η σύγχρονη τραγική ανατροπή των δικαιωμάτων του εργάτη. Ενώ το σώμα δεν κουράζεται, πήρε αυτή την ανωδική πορεία, είναι ανωδική πορεία. Έληξε. Αν η ψυχή παραμείνει σε αυτό το μέγεθος, είναι σε μια συνεχή στάση δοξολογική, όπου είναι σε μια κατάσταση πραγματικά η αργία πια οδηγεί σε αυτή την ανάταση. Αυτή είναι η προοπτική της αργίας, της οδαϊκής αργίας. Και όχι προοπτική απλώς να ξεκουραστεί ένας, να περάσει καλύτερα. Εμείς αυτό το καταστρέψαμε το μοντέλο τελείως δηλαδή. Ούτε καν το φανταζόμαστε. Απλώς και εμείς οι χριστιανοί πολλές φορές επιφανειακά πάμε Κυριακή προλειτουργία και πάμε πώς να τελειώσει ή πώς και πώς να την προλάβουμε και πώς και πώς να τελειώσουμε. Μετά να πάμε να κάνουμε οτιδήποτε θέλουμε δηλαδή, που θα βαρύνουμε την ψυχή μας προς τα οριζόντια ή τα κάθετα προς τα κάτω μεγέθη, τα πνευματικά δηλαδή. Η Κυριακή δεν είναι μέρα δηλαδή που θα πας σε πνευματικά γεγονότα δηλαδή. Τι είναι πνευματικό γεγονός? Ξορτάτε τι λέμε πνευματικό γεγονός δηλαδή. Πολύ μεγάλη ιστορία είναι αυτή. Ξεκινάς από την δοξολογική στάση της λειτουργίας και καταλήγεις σε μεγαλύτερες δοξολογίες Κυριακή, όπου η ψυχή μπαίνει σε αυτή τη θεραπευτική ανάταση. Γι' αυτό μισεί ο Θεός τις νηστείες, τις αργίες και τις γιορτές τους φυσικά. Όπου γιορτή σημαίνει φανέρωση της αγάπης του Θεού. Αυτό σημαίνει γιορτή, γιατί γιορτάζουν οι Ιουδαίοι τη σκηνοπηγία, ξέρω εγώ, ή άλλες γιορτές ταυτόχρονες. Ήταν οι γιορτές όπου θυμόνταν την αγάπη του Θεού και ανταποκρινόταν και ήδη μαζεύοντας τον νου του στο Θεό. Πόσο μάλλον σε εμάς, όπου η γιορτή πια δεν είναι μια μνήμη γεγονότων, είναι μια ουσιαστική λειτουργία όλη της ύπαρξής μας διά της λειτουργίας. Μπαίνουμε και λειτουργούμε ή συλλειτουργούμε στο συλλειτουργούντα Θεό. Στο λειτουργούντα Θεό και συλλειτουργούμε. Όπου μπαίνουμε σε ένα οργανικό μέγεθος θεραπευτικής ανατάσσεως ταυτόχρονα. Όπου για εμάς η γιορτή πια δεν είναι καν μια μνήμη. Είναι αφορμή η μνήμη του Αγίου Τάδε, αύριο του Αγίου Άνδρου της Κλίμακας, με ουσιαστική συμμετοχή στη γιορτή της Ουράνιου Βασιλείας, που είναι η γιορτή ουσιαστικά της εγκατεβάσεως του αγάπης του Θεού, όπου μετέχουμε σε αυτόν και στη ζωή του. Η γιορτή πια γίνεται, γινόμαστε εμείς γιορτή. Αν αυτά τα γεγονότα δεν έχουν τέτοια σχέση, είναι κατάσταση ερημώσεως ψυχής. Βλέπετε και πάλι τα κείμενα προκαλούν για αυτή την κριτική ουσιαστικά πάνω στην ασυγκράτη ουσιαστικά γελιοποιημένη έκφραση αυτής της θρησκευτικής ζωής. Που είναι μια θρησκευτική διαστροφή, όπως είπα, η απροκάλυπτη, ξέρω εγώ, θρησκευτικότητα. ή μια προκάλυπτη θρησκευτικότητα, όπως τα έλεγα στην αρχή. Έτσι λοιπόν, λέω Θεός παρακάτω, λέει κάτι σπουδαίο, σας χόρτασα, δεν θα συναχτώ πια. Όταν θα υψώνετε τα χέρια σας οικειοθετικά προς εμένα, θα στρέφω αλλού τα μάτια μου από εσάς. Και αν αυξήσετε τις παρακλήσεις σας, δεν θα σας ακούσω. Πολύ ισχυρός λόγος αυτός. Αυτά τα κείμενα δεν ξέρω αν τα γνωρίζετε, αν τα έχετε μελετήσει περισσότερο, αλλά είναι πολύ ουσιαστικά κείμενα. Και αν ένας που δεν ξέρει θεολογία της Αγίας Γραφής ή δεν ξέρει λίγο στοιχειώδη ορθόδοξη θεολογία, θα τα παίρνει σαν αυτό που αποστρέφεται. Ακούστε το κείμενο και πάλι. Όταν υψώνετε τα χέρια σας οικειοθετικά προς εμένα, θα στρέφω αλλού τα μάτια μου από εσάς. Και αν αυξήσετε τις παρακλήσεις σας, δεν θα τις ακούσω. Γιατί προσέξτε όμως, αν σηκώνει τα χέρια τους, θα τα αποστρέφει από αυτούς. Γιατί λέει τα χέρια σας είναι γεμάτα από αίμα. Επειδή εκείνος που μισεί τον αδελφό του είναι φωνιάς. Μια φοβερή προέκταση κάνει εδώ πέρα αυτό το κείμενο, το βιβλικό ουσιαστικά του Ισαΐα. Και λέει, ποια χέρια σηκώνει. Τι χέρια, δεν είναι υποχρεωτικά χέρια αυτά που σηκώνται, αφού είναι γεμάτα από αίμα. Και τι εννοεί αίμα, θα πει εγώ δεν είμαι φωνιάς. Όποιος δηλαδή δεν αντέχει τον αδελφό του και τον μισεί είναι φωνιάς. Πάλι μια συγκλονιστική πρόκληση δηλαδή. Φωνιάς όποιος δεν αντέχει τον πλαϊνό του ή μισεί τον πλαϊνό του. Και πώς θα σηκώσει αυτά τα χέρια ψηλά. Όπου λες προσεύχομαι και ο Θεός δεν με ακούει. Και σηκώνει τα χέρια μου και δεν με ακούει. Και ο Θεός τεινάζει στον αέρα αυτή την υποκριτική σου στάση απέναντί του. Αυτή την πραγματικά υποκριτική θρησκευτικότητα. Αυτό το φαρισαϊσμό που δεν έχει τίποτα να κάνει με την αλήθεια του Χριστού. Και αυτό είναι ερήμωση ψυχής. Και ο Μάξιμος δεν μαλώνει κανένα. Προκαλεί να καταλάβεις την αρρώστια σου δηλαδή. Για να έρθει στη βαθιά θεραπεία να μπορεί να υψώνει τα χέρια σου, χωρίς να είναι τα χέρια σου γεμάτα από αίμα. Γι' αυτό κάθε πράξη που δεν συναδεύεται από αγάπη, αποβαίνει ξένη για το Θεό και τότε είσαι ξένος και έρημος από την αγάπη του. Και αυτό είναι η ερήμωση ψυχής. Εδώ λοιπόν είναι μια πρόκληση το ότι κάνουμε, να το κάνουμε πολύ βαθιά και ευλογημένα και είναι μια πολύ βαθιά αναζήτηση πάνω μας. Και ο Μάξιμος πριν να προτείνει ακόμη τις θεραπευτικές μεθοδολογίες, σχεδόν όλες τις πρώτες, απλώς μετά τις επανεβεβαιώνει, έρχεται να μπει σε αυτή την προσδιορισμό, αυτή τη γνώση των πραγμάτων. Μην λέμε κάνω αυτό που λέει η Εκκλησία. Η Εκκλησία λέει πράγματα εξωτερικά, λέει ηθικολογία η Εκκλησία. Ό,τι λέει η Εκκλησία το λέει με λόγια και το λέει με έναν εξωτερικό τύπο, λέει κανόν τάδε τη τάδε Οικουμενική Συνόδου. Αλλά πίσω από εκεί κρύβεται μια ολόκληρη θεολογία. Απλώς αποτυπώνεται σε έναν νόμο και σε έναν κανόνα. Ξέρω εγώ. Κανόνα στάδια της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου. Αποτυπώνεται εκεί. Τι κρύβεται πίσω από το πράγμα. Τι διεργασία έγινε πίσω από αυτό το πράγμα. Η Εκκλησία είναι δηλαδή χαπάκια και ταμπελάκια που πετάει, χωρίς να ξέρει τι κρύβεται πίσω από εκεί. Και ποιοι θεοφόροι πατέρες επεξεργάστηκαν το τι κρύβεται πίσω από εκεί. Και τα αποτύπωσαν με λίγα λόγια πάνω στον κανόνα. Μια γεύση πήραμε πέρυσι, τον κάναμε τους κανόνες. Ούτε η Εκκλησία είναι μια ηθική κανονολογία. Ξέρω τους κανόνες, τους απαριθμώ και τίποτα άλλο. Τι κρύβεται πίσω. Και τι θεραπευτική κρύβεται πίσω από το γεγονός. Αυτό να το καταλάβουν έχει νόημα. Τη ρώτησε η Ιησία, Τετάρτη Παρασκευή. Αυτό είναι ένα κανόνα. Ένα ορισμό είναι αυτό. Τι διεργασία, τι ζήμωση έγινε πίσω από αυτό το πράγμα. Και τη ζήμωση έγινε προκειμένου εγώ να θεραπευτώ. Και αρχίζει πια από εδώ και μετά ο Μάξιμος Ομολογητής να αποτυπώνει αυτό που σας είπα, πως η αρρωστημένη ψυχή μας αποτυπώνει προς τα έξω πράγματα. Φανερώνεται έξω πράγματα, λίγο καταλαβαίνει κάποιος, λίγο δεν τα καταλαβαίνει. Αλλά ο λόγος του Χριστού. Επειδή είναι καθοριστικός ο Χριστός και είναι καρδιογνώστης, έπιασε όλα αυτά τα πράγματα και τα κατέταξε ένα προς ένα σε εκείνη τον εκτενή λόγο του, όπου θα έλεγαν επιτρέπεται, έκανε αποκάλυψη των βαθέων των καρδιών των γραμματέων και των φαρισαίων, όχι ονομαστικά όμως, προσέξτε, γενικά ως κατηγορία το είπε, δεν κατέκρινε πρόσωπα, αλλά είπε κατηγορία, έκανε μια φοβερή αποκάλυψη των βαθέων της κολάσεως που έχουμε στην καρδιά τους. Όταν είπε εκείνα τα ουαϊμή γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ. Για να δω μερικά από αυτά που ο Χριστός, που είναι ακριβώς, αποκαλύπτεται έτσι αλλιώς κάποια στιγμή η ερήμωση ψυχής μας. Και αποκαλύπτεται εδώ ή εκεί ή εκεί. Και εδώ τα λέει ο Χριστός και ο Μάξιμος Ομολογητής προσπαθεί να την αναλύσει. Παίρνει ένα προς ένα τα κείμενα και λέει, να διαβάζω τη μετάφραση, μήπως και εμείς, όπως είπε ο Χριστός, δεν δένουμε βαριά φορτία και δυσβάσταχτα και τα τοποθετούμε πάνω στους ώμους των ανθρώπων. Ενώ με το δάχτυλό μας δεν θέλουμε να κινήσουμε αυτά. Με φορεί πρόκληση έκανε εδώ πέρα ο Χριστός όταν είπε αυτή τη φράση ότι βάζετε πλάτη στον ανθρώπο, δυσβάχτε στα βάρη. Και ενώ ταυτόχρονα εσείς δεν κάνετε κάτι με το δάχτυλό σας, κάτι να κινήσετε από όλα αυτά. Τι ήταν αυτή η φράση. Κάποιος θα έλεγε, μα τι λέει ο Χριστός. Οι γραμματείς και οι φαρισαίοι ξέφραζαν τον νόμο. Τον νόμο Χριστέ εσύ τον έδωσε. Τι δυσβάχτε αυτό το φορτίο, λες. Εσύ το είπε και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι ως πιστοί μεσαγωγικά εκτελεστές των εντολών σου και ζητούσαν αυτά τα πράγματα από αυτούς. Τι ζήτησαν, κάτι πιο πολύ από ό,τι ζήτησαν. Δεν είναι αυτή η ιστορία όμως. Γιατί υπ' αυτή την έννοια θα μπορούσαμε να πούμε, ο Θεός το θέλει έτσι, το γράφει στη γραφή, και εμείς οι διάκονοι της Εκκλησίας λέμε, θα κάνετε αυτό το πράγμα. Και έτσι λες, δυσβάσταχτο είναι. Είναι αυτό το πράγμα, το δυσβάσταχτο? Είναι κάτι άλλο το δυσβάσταχτο? Γιατί λέει, βλέπετε, τοποθετείτε πάνω στους ανθρώπους δυσβάσταχτα φορτία. Ενώ με το δάχτυλό σας δεν θέλετε να γίνεστε αυτά. Ακούστε τον προσδιορισμό.

Μόνο αυτό να ξέρετε πρώτα. Είναι προς θεραπεία. Άρα για να πει ο Χριστός διδάχτηκε το φορτίο, αυτό που έβαζαν δεν ήταν προς θεραπεία. Είναι θέμα ήθους, προσέξτε. Πώς το βλέπω στον άλλο πάνω και πώς το βάζω, τον θεραπεύω ή του βάζω ένα δυσβάσταχτο φορτίο. Του λέω, επειδή έχεις αυτή την αρρώστια, πρέπει για μια περίοδο να φας αυτά τα φαγητά, επειδή δεν μπορείς να φας τα υπόλοιπα. Ή του λέω, επειδή κατέληξες λόγω αυτής της κακοτροπίας σου ή της γραστιμαργίας σου να πάθεις έλκος, τώρα θα σε τιμωρήσω να κάνεις αυτό και αυτό το πράγμα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Τι σημαίνει δυσβάσταχτο φορτίο. Για μας αυτό που λέμε ως πρόταση είναι θεραπευτική. Αν το λέγαμε από διοικητικότητα, από τιμωρία, είναι πράγματι δυσβάσταχτο φορτίο. Είναι θέμα ήθους πια. Γιατί το λέει η Εκκλησία. Με τι διάθεση το λέει. Και είναι θέμα πώς βλέπει η Εκκλησία τα πράγματα. Και μελετώντας τα του ήθους της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ξέρετε, η Εκκλησία μας, γι' αυτό τόσο καιρό μιλάω για θεραπευτική, μιλάω μόνο για θεραπευτική. Αν βγάλω τη θεραπευτική της Εκκλησίας που γίνεται εν το μυστηρίο της μετανοίας και τα άλλα τα μυστήρια, και όλη την νηπτική της Εκκλησίας μας, αν από την Εκκλησία λείψει αυτό το πράγμα. Η νηπτική της Εκκλησίας μας, η άσκηση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αν λείψει αυτό το πράγμα, όλα τα άλλα που ζητάμε είναι δυσβάστακτα φορτία. Δηλαδή, αν εδώ δηλαδή δεν μιλούσα για νηπτική της Εκκλησίας, για θεραπευτική, που δεν μιλάει καμιά άλλη Εκκλησία για θεραπευτική. Μιλάνε ακριβώς για αγάπη και πίστη στον Χριστό. Αλλά δεν μιλάνε για θεραπευτική. Αν βγάλω λοιπόν τη θεραπευτική, όλα τα άλλα τα οποία λέει ο Χριστός είναι δυσβάστακτα φορτία. Γι' αυτό πάρα πολύ όμορφα, κατά αυτή την έννοια, ο Προτεστάντικος κόσμος είπε: εμείς δεν μπορούμε να νηστέψουμε, είναι δυσβάστακτο φορτίο. Και του λες: κοίταξε, υπάρχουν και άνθρωποι σόφρονες και νόημονες που μελετούν την ιστορία της Εκκλησίας. Βλέπεις εδώ πέρα, υπάρχουν κανόνες. Πολύ πρώιμοι κανόνες. Στις συνόδους που λέμε: μιλάνε για την νηστεία. Ο Χριστός μιλάει για την νηστεία. Του λες: γιατί δεν το κάνεις. Λέει: κοίταξε, αυτό είναι δυσβάστακτο φορτίο. Μα λες: ο Χριστός το είπε. Λέει: για μερικούς ειδικές περιπτώσεις είναι, λέει, που πρέπει να το κάνουν κατά ανάγκη. Θα πει κατά ανάγκη. Βλέπει μη κατανόηση. Επειδή έχει στο νου του κατά ανάγκη, πέρασε από το κολαστήριο και από την ιεραξέταση της Καθολικής Εκκλησίας. Και πού να το καταλάβει ο Προτεστάντης. Έχει τετραυματισμένο υποσυνείδητο μέσα του. Πέρασε από τέτοια τραγωδία, επί 600 και 700 χρόνια, μπορεί και παραπάνω, που όλο το ιστορικό του υποσυνείδητο θρησκευτικό τραυματίστηκε από την έννοια της τιμωρίας. Και ό,τι λέει η Εκκλησία, πρόσεξε, το λέει δυσβάστακτο φορτίο. Και κάνει ποια επιλογή και λέει: όχι στην νηστεία, είναι δυσβάστακτο φορτίο. Μην το βάζετε πάνω στους ανθρώπους. Και μόνο αυτό. Πόσα άλλα πράγματα είναι. Ακόμη με τη σημερινή ίδια προτεσταντική λογική, καταλήγουμε να πούμε και αυτό το πράγμα για τους ανθρώπους είναι δυσβάστακτο φορτίο. Ο Χριστός το είπε για μια εποχή, λένε. Και το κακό είναι που μερικοί, ακόμη και Ορθόδοξοι, αρχίζουν και μιλάνε με τέτοια κουβέντα. Άλλαξαν εποχές, λένε, και μην βάζετε στους ανθρώπους, δυσβάστακτα φορτία. Μα τι λέτε καλέ. Οι εποχές άλλαξαν. Ο λόγος του Θεού είναι αιώνιος. Δεν αλλάζει ποτέ ο λόγος του Θεού και η αλήθεια του Χριστού. Γιατί δεν αλλάζει ποτέ η αγάπη του Χριστού και η θεραπευτική του. Γι' αυτό δεν αλλάζει. Ο Θεός έγινε, από Θεός έγινε άνθρωπος δηλαδή. Άμα θέλει τα πάντα τα αλλάζει. Αλλά για να σώσει τον άνθρωπο, για να γιατρέψει τον άνθρωπο, δεν θα αλλάξει. Για το καλό του ανθρώπου να μπορεί να κάνει κάποια αλλαγή, για να γίνει το κακό του δηλαδή. Αλλά βλέπετε, κάνει το παράδειγμα του προτεστανισμού με το βεβαρημένο υποσυνείδητο της ενίας των τιμωριών. Και πολύ δύσκολο ο προτεστανισμός θα απαλλαγεί από αυτό το φορτίο του υποσυνείδητο που του φόρτωσε η προηγούμενη κατάστασή του, η Βατικάνη Εκκλησία. Αυτό είναι ιστορικό υποσυνείδητο. Ένας ο οποίος πολύ βαθιά μελετάει τα πράγματα θα ανακαλύψει την νηπτική πια της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Δεν θα καταλάβει την Ορθόδοξη Εκκλησία, θα την καταλάβει ως νηπτική Εκκλησία. Σε ένα διάλογο δηλαδή με έναν Προτεστάντη, ξέρω εγώ, η κουβέντα δεν είναι τι δογματικές διαφορές έχουμε μόνο. Ναι, είναι αυτές οι διαφορές. Αλλά οι διαφορές οι δογματικές είναι δογματικές διαφορές. Πού είναι η πράξη ζωής. Η διαφορά είναι στην νηπτική της Ορθόδοξης. Η διαφορά μας είναι σε αυτό το κάλος του νηπτικού κοιτάγματος. Εκεί δεν υπάρχει νηπτική, δεν υπάρχει φιλοκαλία. Γιατί όλα αυτά ήταν δυσβάστακτα αυτοφορτία, γι' αυτό όλα έφυγαν. Και η Καθολική Εκκλησία που κρατάει τους νόμους και τους κανόνες, κρατάει μόνο το τυπικό του νόμο. Δεν έχει φιλοκαλία ουσιαστικά. Απόδειξε αυτό το γεγονότος ότι όλα τα ερημητήρια, τα ασκητήρια, ο χώρος ασκήσεως πνευματικής, τα μοναστήρια της Καθολικής Εκκλησίας εξέλιψαν. Είναι απλώς μοναστήρια ιστορικά μοντέλα ή κέντρα καλλιεργίας κάποιων επιστημών και κάποιων τεχνών. Ένας χώρος εξωτερικής ησυχίας μονάχα. Εξέλιψε η νηπτική, ακόμη και υπάρχει μοναχισμός. Έχουν μοναχισμό οι Ρώμαιο Καθολικοί. Αλλά δεν έχουν νηπτική, αυτή είναι η ιστορία μεγάλη. Και τώρα ανακαλύπτουν αυτά τα κείμενα. Που σημαίνει τώρα ανακαλύπτουν Ορθοδοξία. Η Ορθοδοξία εκεί πέρα διαφοροποιείται. Και σας είχα πει ότι η διαφορά Ορθοδοξίας από τα άλλα δόγματα δεν είναι μονάχα στη δογματική αντιπαράθεση. Είναι στον τρόπο της καθάρσεως. Κάθαρση φωτισμός που έλεγα. Τι είναι αυτή η κάθαρση. Αυτή είναι η κάθαρση εδώ πέρα. Και γι' αυτό μιλάει ο Μάξιμος Ομολογητής, γι' αυτό παίρνει αυτά τα χωρία. Άρα ποτέ μην μπείτε δυσβάστακτο φορτίο αυτό που λέει η Εκκλησία μας. Ή ποτέ μην μπείτε ήταν άλλες εποχές, σήμερα οι άνθρωποι δεν αντέχουν. Όχι, τι θα πει. Ο ίδιος άνθρωπος είναι πάντοτε. Ο ίδιος άνθρωπος είναι που δεν άλλαξε ποτέ, ας το πω έτσι, στα σωματικά του τα μεγέθη. Τον πρώτο αιώνα, αν κάποιος αρρώστηκε, ξέρω εγώ, από μια νόσο καρδιακή ή νόσο, ξέρω εγώ, κάποιου συστήματος.

Το ίδιο σύστημα δεν ήταν. Ο ίδιος άνθρωπος ήταν. Τα εξωτερικά μεγέθη άλλαξαν. Το μέσα του ανθρώπου δεν άλλαξε τίποτε. Άρα μην φωνάζετε και λέτε η Εκκλησία σήμερα Ορθόδοξη βάζει δυσβάσταχτα φορτή και άλλες εκκλησίες. Ευτυχώς είναι άνετες και ελεύθερες. Θα πιάνετε και ελευθερία. Δηλαδή, χάνω το κάλος της θεραπευτικής μου. Παίρνεις από τον γιατρό δηλαδή, τα φάρμακα ή τα όργανα και του λες με λόγια να θεραπεύεις. Γίνεται αυτό το πράγμα. Εδώ είναι το κάλος της Ορθόδοξης και το κέντρο της θεραπευτικής. Γι' αυτό αυτό το κείμενο εδώ πέρα του Μαξίμου του ομολογητού έχει κεντρικά πια σημεία προς το τέλος αυτή τη θεραπευτική και το ξεγείμνομα αυτής της υποκρισίας. Και μας λένε οι άλλοι, κρατήστε μια θρησκευτικότητα, να αγαπάτε τον Χριστό, χωρίς να αγαπάτε τη θεραπευτική του. Αυτό μας λένε, μας προτείνουν. Και άντε να καταλάβω τον Πρωτεστάντη που έχει το βεβαρημένο υποσυνείδητο. Μα το δικό μου δεν το καταλαβαίνω. Εγώ δεν έχω τέτοιο βεβαρημένο υποσυνείδητο. Και αυτό κράτησε μια συνέχεια τον τόπο μας, τον Ορθόδοξο τόπο μας και τον τόπο που λέγεται καρδιά μας. Ιερουσαλήμ, Γιερσαλόμ. Αυτό κράτησε πάνω μας. Τι άλλο κράτησε μας σε μια ισορροπία. Και βγαίνουν άγιοι μέσα από αυτό το χώρο. Είναι η νύψη που κάνει τους Άγιους, δεν είναι τίποτα άλλο δηλαδή. Ας πάνε να ψάχνουν δηλαδή γιατί έγινε Άγιος, γιατί έγινε Άγιος. Ή ήταν νυπτικός, θα το βρουν πουθενά. Ποιο είναι το κριτήριο της Αγιώτας? Ήταν νυπτικός. Αυτό είναι το κριτήριο της Αγιώτας. Πώς αυτός ανακηρύσσεται Άγιος και ο άλλος δεν ανακηρύσσεται? Ήταν νυπτικός. Όποιος απορρίπτει την νυπτική της Εκκλησίας μας δεν μπορεί να καταλήξει στην Αγιώτα. Είναι τόσο μεγάλα μεγέθη αυτά και θα προσδιορίσουν πια τις διαφορές μας με τον άλλο ομολογιακό χριστιανικό χώρο. Στην κάθαρση φωτισμό και στην νυπτική της Εκκλησίας μας. Αυτό φωνάζει εδώ ο Μάξιμος ομολογητής, θεμελιωτής αυτής της θεραπευτικής. Άρα βλέπετε πόσο σπουδαίο είναι αυτό το δυσβάσταχτο φορτίο. Αν όμως η Εκκλησία μας αυτό τα έβγαζε έξω. Έβγαζε την νυπτική της και όλα αυτά τα πράγματα. Θεραπευτική της, για να πει κάτι θα φόρω τον λαό της με πραγματικά βάρη. Αν δεν ίστεψε τώρα 50 μέρες, γιατί δεν το κάνεις, ο Θεός θα θυμώσει μαζί σου. Καμία σχέση δεν έχει αυτό το πράγμα. Εσύ δεν γιατρεύεσαι γιατί δεν μπορείς να μαντεύεις τα πάθη σου. Ή μήπως. Ρωτάει εδώ πέρα και διαρωτά το Μάξιμος ομολογητής, αξιοποιώντας τα λόγια του Χριστού. Ή μήπως και εμείς δεν αγαπάμε τις πρώτες θέσεις, τα δείπνα και τις προκαθαρδίες και στις συγκεντρώσεις και θέλουμε να ονομαζόμαστε στους ανθρώπους να μας λένε δάσκαλε, δάσκαλε, μας αποκαλούν με τίτλους. Και δεν πολεμάμε μέχρι θανάτου εκείνους που δεν μας τα προσφέρουν μόλις τους την προθυμία. Άλλο θέμα πιάνει ουσιαστικής, δηλαδή θεραπευτικής καρδιάς που έχουμε μέσα το προβαλλόμενο. Μήπως δεν αγαπάμε και εμείς πρώτες θέσεις, τα δείπνα και τις προκαθαρδίες. Είναι θέμα καρδιάς δηλαδή. Ποιος δεν θέλει να μην αναγνωρίζεται? Αυτές είναι οι πρώτες θέσεις στα δείπνα και τις πρωτοκαθεδρίες και συγκεντρώσεις. Και να μας αποκαλούν κύριε Τάδε, κύριε Τάδε, κύριε Τάδε, αξιότιμη κύριε Τάδε. Φοβερά πράγματα αυτά. Αυτά είναι καταπληκτικά αν το λες υπό την έννοια της καταξιώσεως ενός που έχει απέκτησε κάτι. Δεν απέκτησε τίποτα. Το μόνο που θα αποκτήσω αυτό που μου δίνει ο Θεός σαν διακόνημα και σαν υποχρέωση. Σας το έχω πει και άλλες φορές στην Εκκλησία μέσα. Οι τίτλοι που έχουμε είναι μονάχα ως διακόνημα και υποχρέωση και ως σταυρικό γεγονός. Δεν να αποδοθεί κανένα τίτλο. Θα του κάνω εγώ τον τίτλο. Χρειάζομαι τίτλου. Αυτό που δίνει η Εκκλησία, ω σταυρικό γεγονό. Ακόμη και τότε σα βάπτισε, σα έδωσε τον τίτλο του δυναμένου να άρει το σταυρό. Αυτό είναι το Χριστό. Αυτό σα έδωσε. Ούτε γι' αυτό δεν θα αυκαλίεστε. Σταυρό σα έδωσε η Εκκλησία. Πόσο μάλλον οι άλλε ιδιότητε που αποκτούμε. Ψάλτης, ξέρω εγώ, νεοκόρο, ο κατώτερο κλήρο ο λεγόμενο. Φοβρά διακονικά μεγέθη. Πρέπει να διακονεί το λόγο του Θεού. Και πόσο μάλλον πάμε στου κληρικού. Που δεν έχουν αλλαξιώματα ή άλλες αξιωματικές τοποθετήσεις, είναι διακονικές τοποθετήσεις. Γι' αυτό με έχετε ακούσει να διαμαρτύρομαι και να φωνάζω ότι δεν μπορεί η Εκκλησία να αποδίδει άλλους τίτλους πέρα από αυτό που έχει η Εκκλησία τάξει ως ορισμός. Δηλαδή, δεν θέλω, δεν επιθυμώ και θα ήταν τραγικό η Εκκλησία να με βαρβέσει, να βαρβέσει κάποιον άλλο με κάποιο, να μου δώσει το παράσημο, ξέρω εγώ, τη Αγία Πέτρα. Δεν με νοιάζει. Ή ξέρω εγώ το σταυρό του Αγίου Παυλού το κάνω σταυρό, αφού σταυρό με ζωχνώ με το βάπτισμά μου. Με την Εκκλησία με κάνει πρωτοπεδίτρο, μου είναι σταυρό για να σταυρωθώ για το λόγο του Θεού, όσο αντέχω κι εγώ. Τι να το κάνω, τα κοσμικά, τα εύσημα έχουν σημασία για μας. Ούτε η Εκκλησία πρέπει να αποδίδει τίτλους. Είχε αυτό που έχει η Εκκλησία. Ακόμη και τα οφήκια, τα κλασικά οφήκια ήταν διακονικοί τόποι. Σήμερα είχαν το ρόλο τους δηλαδή. Υπήρχαν οφήκια που ήταν σκευοφύλαξος, έλεγε, οικονόμος. Είχε την ευθύνη να οικονομεί τα της Εκκλησίας κατά τα μέτρα του οικονομίου, σκευοφύλακας. Διακονία πολύ μεγάλη. Τα ιερά σκεύη, ποιος θα τα κρατούσε, ποιος θα τα καθάριζε. Αφήνεις δουλειά σου και ασχολείσαι με αυτό το πράγμα. Είναι αυτά τα συγκλονιστικά διακονήματα που πέρασαν σοφίκια σήμερα και απλώς τα πιστούν έτσι. Δώσε μου οφείο και ο μπάρμπα. Έτσι είναι η ιστορία. Κάνεις κάτι διακονή, η Εκκλησία σου λέει κάνε το πιο βαθιά τώρα. Όχι, μπράβο, επί τόσα χρόνια το κάνεις. Άντε, πάρε και ένα παράσημο να το βάλεις στην προθήκη σου και να βγαίνεις στην παραλάση να χωράς το παράσημο στο μέτωπό σου. Ή στο πέτος. Είναι αυτή η ιστορία της Εκκλησίας. Γι' αυτό διαμαρτύρομαι και νίσταμαι για οποιαδήποτε τιμητική διάθεση θέλει να κάνει η Εκκλησία στους ανθρώπους. Τους καταστρέφει πραγματικά και χάνει το ήθος και το αλλοιώνει. Αυτές είναι οι προκαθεδρίες. Και εμείς ζούμε ουσιαστικά αναφανία, δεν θέλουμε κάποια αναγνώριση. Και πολλές φορές βλέπετε διαμαρτύρομαι όταν δω καλά πράγματα που γίνονται με λάθος τρόπο. Βλέπετε αυτοί οι τηλεμαραφώνοι που γίνονται για να καλυφθούν κάποιες ανάγκες κάποιων
δεινοπαθούν αδερφών μας, γιατί όχι. Αλλά ο τρόπος που γίνεται τελείως λανθασμένος. Γιατί πρέπει ο άλλος να περάσει το μήνυμά του, διαφημίσή του, την προβολή του ως πολιτικό, ως κοινωνικό, ως οικονομικό παράγοντα του τόπου, γιατί λέει προσφέρει ο κύριος Στάδε 5.000 ευρώ. Ήδη έκανε διαφήμιση. Πιο ακριβή ήταν η διαφήμιση στην τηλεόραση, θα πλήρωνε 100.000 ευρώ δηλαδή. Είναι αυτό κάτι καλό, κάτι όμορφο? Εμείς δεν μπορούμε να μετέχουμε σε τέτοια δρόμενα. Θα ήταν τραγικό να πει η Εκκλησία της Ελλάδος προσφέρει 1.000.000 ευρώ. Ό,τι τραγωδίες. Ακόμη και το μεγάλο ποσού. Δεν στέκομαι εκεί δηλαδή. Πρέπει να έχω στοιχειώδηνου και φυσικά για μένα και θεραπευτική, να μην θέλω να καταξιωθώ από τίποτα από όλα αυτά. Και εμείς κάθε μέρα ζούμε με την απέτηση για πρωτοκαθεδρίες με κάθε τρόπο. Ψάξτε πολλές φορές τις αντιπολότητες που είναι μέσα στα σπίτια σας. Δεν είναι θέμα πρωτοκαθεδρίας. Ποιο άποψη θα περάσει μέσα στο σπίτι. Δεν είναι αυτή η άποψη πρωτοκαθεδρίας. Σε κοινωνικές ομάδες, ποιο άποψη θα περάσει. Όλη η πολιτική ζωή δεν κρύβει μέσα στη τραγωδία της αρρωστημένης πρωτοκαθεδρίας. Αυτό το γεγονός δεν είναι το οποίο μας αρρωσταίνει κάθε μέρα. Αν θα είμαι εγώ πρώτος και τα λοιπά, ο πρώτος εξημώνιας του πάντων διάκονος. Να η θεραπευτική της Εκκλησίας μας. Ότι περνάει μια θεραπευτική άλλου είδους, που αν δεν το κάνεις, χάνεις εσύ ο ίδιος. Ερημώνει η ψυχή σου. Γιατί συνέχεια πιεστείς και πιεστείς μια άλλη τιμή. Τι τιμή άλλη. Τι τιμή άλλη. Του εικόνα του Θεού θέλεις άλλη τιμή δηλαδή. Και χριστιανός το σταυρό σου πήρες, τι άλλο θέλεις. Και συνεχίζει ο Μάξιμος Ομολογητής. Ή μήπως και εμείς δεν αφαιρέσαμε, πάλι τα λόγια του Χριστού είναι, το κλειδί της γνώσεως και κλείνουμε τη βασιλεία των ουρανών μπροστά στους ανθρώπους. Μην μπαίνοντας μέσα σε αυτήν, ούτε εμείς οι ίδιοι, ούτε αφήνοντας αυτούς να μπουν μέσα. Κάνει μια πολύ συγκεκριμένη αγωγή προς τους δασκάλους του Ισραήλ και λέει μήπως αφαιρέσαμε το κλειδί της γνώσεως που μπαίνει κάποιες φορές στην ουρανών και ούτε εμείς μπήκαμε, αλλά και τους άλλους επειδή πήραμε το κλειδί, δεν τους αφήσαμε να μπουν. Κοιτάξτε, αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο γεγονός. Ότι αν κλείσεις όλη την αλήθεια, εγώ την είπα νηπτική αλήθεια, θεραπευτική αλήθεια, και την αφανίσεις, πήρες το κλειδί από την πόρτα. Το έβγαλες εσύ γιατί είσαι έτσι νεοτεριστής ή μοντέρνος, αλλά έφυγες στον δρόμο και από τους άλλους. Ο Θεός βέβαια ξέρουμε στην αγάπη του τι θα κάνει. Μπορεί από τις πέτρες να βγάλει ανθρώπους και αγίους. Αλλά ποια είναι η δική μου ευθύνη? Αν πω για το δικό μου το φτωχό το μυολόγο, αυτό θα το βγάλω από εδώ πέρα μέσα. Αυτό που λέει η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι βαρύ, είναι ασήκωτο, σήμερα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, θα το βγάλω, θα τα αλλάξω. Ποια είναι η ευθύνη μου? Δεν πήρα το κλειδί από την πόρτα που εγώ δεν θέλω να πω, είναι η δική μου ελευθερία και το έκλεισα από τους άλλους. Δεν δέχομαι μια Ορθοδοξία που θέλει να γίνει μοντέρνα. Κατά τα μέτρα της εκμοντερνοποίησης της θεραπευτικής της. Δεν μπορώ να τα ακούσω αυτό το πράγμα. Η Εκκλησία δεν εκμοντερνίζεται. Η Εκκλησία αυξάνεται μόνο θεολογικά. Και η θεολογική αύξηση είναι, περνάει μέσα από την ύψη. Άνθρωποι αγιασμένοι της προσευχής και της ταπεινώσεως, επειδή αγιάζονται, έχουν να προσφέρουν κάτι στην παράδοση της Εκκλησίας μας. Και την παράδοση των Αγίων και να πληρώσουν τα συναξάρια, και ταυτόχρονα έχουν να προσφέρουν κάτι στη θεολογία. Η θεολογία δεν είναι ένας κύκλος κυκλιστός. Η θεολογία πάντοτε αυξάνει. Όλοι οι πατέρες κάτι προσέφεραν με τη ζωή τους και με τα γράμματα τους και με τα κείμενά τους. Εγώ λοιπόν δεν δέχομαι μια μοντέρνα θεολογία. Δεν μπορώ να τη δεχθώ δηλαδή. Ή μια μοντέρνα εκκλησία. Τι μοντέρνα εκκλησία? Αυξανωμένη Αγίο Πνεύματι μέσα από την άσκηση και μέσα από την ύψη. Αυτό δεν δέχομαι μονάχα. Που δεν πια μοντέρνα, ούτε μεταμοντέρνα, ούτε τίποτα, ούτε παλιά, ούτε παλαιομοδίτικη. Είναι η αυξανόμενη εκκλησία που χωρίς να χάσει το προηγούμενο κάλος της, αποκτά μεγαλύτερο κάλος. Γι' αυτό δεν σηκώνω καμιά κουβέντα δήθεν οποιοδήποτε μεγέθος σε κοσμικεύσεως της εκκλησίας, σε κανένα μέγεθος. Αν απαλληφθεί από αυτό η νηπτική της εκκλησίας μας, αν χαθεί κάποιο κάλος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τα άλλα είναι ανόητοι εκμοντερνισμοί για να φανούμε όμορφοι και πολύ προχωρημένοι προς τους σημερινούς ανθρώπους για να μας καταλάβουν. Να μην με καταλάβουν. Ούτε θα πω τι κάνω, ούτε θα θυμίσω τι κάνω, ούτε θα με καταλάβουν και αν το κόμμα τα πω χίλιες φορές. Και ούτε μπορώ να αφαιρέσω το κάλος, το σωτήριο, παίρνω το κλειδί. Όπου ακούσω λοιπόν εκμοντερνισμό για την εκκλησία μας, να γίνει μοντέρνα, λέω αφαιρείτε το κλειδί αυτό της σωτηρίας από την καρδιά των ανθρώπων. Και εσείς δεν μπαίνετε μέσα και αυτούς κλείνετε απ' έξω. Δεν υπάρχει εκκλησία ορθόδοξη χωρίς νύψη. Αυτό να το βάλω στο μυαλό τους. Αν θέλουν μια μοντέρνα εκκλησία, η οποία θα είναι μοντέρνα, να δείχνει όμορφη, να παρουσιάζεται, να προσκολάτε, να διαπλέκετε με τους κοσμικούς ανθρώπους, να αποκτά ωφέλη κοσμικά και να χάσει την ύψη της, δεν θέλω τέτοια ιστορία. Γιατί αυτό δεν μου έμαθε η παράδοσή μου. Εκεί κλείνουν την πόρτα στους ανθρώπους. Τι θέλουν να δείξουν δηλαδή, ότι είναι μοντέρνοι? Τα αποτελέσματα τα είδαμε δηλαδή. Σε παγίδα πέσαμε, σε σκάνδαλα καταλήξαμε, λόγω μοντερνισμού και διαπλοκής. Μην αρχίσω περισσότερες ιστορίες, αλλά το κείμενο σε αυτό με προκαλεί. Τι άλλο με προκαλεί, τίποτα άλλο δεν με προκαλεί. Να πω παρακάτω γιατί πάντα το ανοίξω το στόμα μου, δεν ξέρω αν θα πληρώνετε πνεύματος και έτσι είναι πάντα επικίνδυνα τα πράγματα. Να συνεχίσω με το κείμενο εδώ της θεραπευτικής του Μαξίμου, που αξιοποιεί και συνεχίζει το λόγο του. Ή μήπως και εμείς δεν γυρίζουμε στη θάλασσα και στην ξηρά για να κάνουμε έναν προσήλυτο και όταν γίνει τον κάνουμε
Γιο γένας δύο φορές χειρότερα από εμάς. Όχι, τραγική λέξη εδώ πέρα. Ο Χριστός το είπε αυτό το πράγμα, όλα του Χριστού είναι. Και τα προβάλλει ο Άγιος Μάξιμος Μιλητής. Τι κάνουν, λέει, γυρίζουν τη θάλασσα και την ξηρά για να κάνουν ένα προσήλυτο. Είναι τα τελευταία χρόνια του Ισραήλ είχαν αποκτήσει το πολύ σωστό άνοιγμα του προσήλυτου. Ενώ στα πρώτα χρόνια η συναγωγή, ο Ισραήλ ήταν κλεισμένο στον εαυτό του. Δεν είχε προσήλυτο, δεν δεχόταν καμία πρόσμιξη με άλλα τα έθνη. Αλλά προετοιμαζόμενη η συναγωγή και όλο ο χώρο του Ισραήλ για την Εκκλησία, με τρόπο πραγματικά προφητικό άρχισε να δέχεται προσήλυτου. Να δέχεται ανθρώπου που γινόταν Ιουδαίοι, δεχόταν τη γραφή, χωρί να είναι εκ του χώρου των Εβραίων, είτε των Εξελίνων είτε των Εξνών. Λοιπόν, γυρνούσαν και αυτοί τότε σειρά και θάλασσα για να κάνουν έναν προσήλυτο και τον έκαναν χειρότερο από αυτού. Είναι πολύ σπουδαία ιστορία. Και το γυρνάω σειρά και θάλασσα, δεν σημαίνει πάω και πολλά χιλιόμετρα, πάω και μια γειτονιά παρακάτω. Να κηρύξω τον Χριστό, να πω μια αλήθεια. Να πω στη γειτόνισσα πλάι, δηλαδή, να τη πω τον Χριστό μας. Το θέμα τι της μεταδίδω, δηλαδή. Τι μεταδίδω, μια εγκεφαλική αλήθεια, τι μεταδίδω. Τι έχω να δώσω, δηλαδή. Αυτά είναι ο Χριστός, είναι εγκέφαλος, δηλαδή, είναι μόνο γνώση. Χωρίς το κάλος της θεραπευτικής και της νύψεως. Περιέχουμε λοιπόν τη θάλασσα και τη γη και δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Δεν πάει να κάνει ιεραποστολή, α το πάρω έτσι, ένα μακρομέγεθο ιεραποστολή. Και κηρύσω ο Χριστό, ποιο Χριστό κηρύττει του. Μόλι το ίδιο πράγμα με χρήτουν δηλαδή. Αν το βάλω δημολογιακά, σε όποια περιοχή τη γη να πάω, ακόμη και στην Παππούα Γουινέα να πάω, θα βρω ποτεστάνη καθολικό θα βρω. Τι καινούριο έχω να πω εγώ. Μία γραφή κρατώ στα χέρια μου. Έχω καμιά διαφορά. Πόσες φορές βρεθήκαμε σε συγκριτικά μεγέθη στην Ορθόδοξη Ιεραποστολή. Εκεί που πατήσαμε σπάνια να μην υπήρχαν οι χριστιανοί. Ειδικές περιπτώσεις ναι, αλλά σπάνια. Είχαν περάσει οι καθολικοί προτεστάντες. Εμείς τι διαφορετικό θα δίναμε. Και μάλιστα στους ανθρώπους οι οποίοι είχαν περάσει όλη την ταλαιπωρία που τους έδωσαν πάνω τους οι καθολικοί και οι προτεστάντες. Ως υπεραλληστές, ως κατακτητές και ως εκμεταλλευτές των λαών. Όχι η εκκλησία τους βέβαια, αλλά οι λαοί που ήρθαν μαζί τους δηλαδή. Και πίσω το σχηματισμένο μέγεθος της εκκλησίας. Αυτό έχουν οι άνθρωποι στην καρδιά τους. Χριστιανισμός σημαίνει ήρθε εδώ πέρα ένας καπιταλιστής με το Ευαγγέλιο του. Μου δίνει το Ευαγγέλιο και μου παίρνει τη γη μου. Ένας πολύ ωραίος χριστιανισμός αυτός. Αν λοιπόν εγώ δεν έχω να δώσω κάτι άλλο, το ίδιο πράγμα θα δώσω. Αν λοιπόν πάει η Ιεραποστολή στα μεγέθη, τα μακρομεγέθη, που λέω δεν είναι μόνο μακρομέγεθος η Ιεραποστολή, και μεταδώσει το Ευαγγέλιο που ήδη το ξέρουν οι άλλοι, σχετικά έτσι αλλιώς. Χωρίς το κάλος της νηπτικής και της θεραπευτικής δεν κάναμε τίποτε. Αλλοτρεθήκαμε και αλλοηθήκαμε και εκεί πληρώνουμε ό,τι λάθη έγινε στην Ιεραποστολή πάνω σε αυτό το θέμα. Ό,τι λάθη γίνονται, εκεί πληρώνουμε. Είχα την χάρη του Θεού με την πτωχή εμπειρία που είχα αυτά τα χρόνια που έζησα σε αυτά τα μεγέθη μέσα, να γνωρίσω τέτοιες ιστορίες, τέτοιες καταστάσεις και όπου δεν προσέχθηκε αυτό το μέγεθος, υπήρχε μια μοντέρνα αντίληψη. Θα μιλήσουμε τώρα σε ξένους ανθρώπους, να πούμε τώρα για αυτά που λέει η Εκκλησία μας Ορθόδοξη, πού να τα πεις. Χάθηκαν τα πάντα, χελιοποιηθήκαμε. Και δώσαμε μια κοσμικευμένη και συσχηματισμένη Εκκλησία που έβγαλε κεραίες, έβγαλε και αποτυχία και έβγαλε τραγωδία μέσα της. Το τονίζω και πάλι, χωρίς αυτό το στοιχείο της Ορθόδοξου βιωτής, της νύψεως, της νηπτικής θεολογίας και της θεραπευτικής, δεν δίνουμε τίποτε. Τι να κάνουμε, γιατί να τους κάνουμε χριστιανούς δηλαδή. Γιατί θέλεις το παιδί σου να είναι χριστιανός δηλαδή. Το παιδί βλέπει τη μάνα που λέει να πηγαίνει στην εκκλησία. Γιατί να πηγαίνει στην εκκλησία. Αφού είσαι ένα μάτσο χάλια δηλαδή. Γιατί να πάω εγώ. Να γίνω με ένα μάτσο χάλια. Δεν θέλω να γίνω μάτσο χάλια. Καλύτερα να είμαι δηλαδή ροκάς, να γυρνώ από εδώ από εκεί, να είμαι αλήτης, πιο καλός. Τουλάχιστον δεν θα είμαι ένα μάτσο χάλια και θα είμαι αυτός που είμαι. Θέλω να είμαι αλήτης. Εσύ ένα μάτσο χάλια και το κρύβεις από το κεράκι σου. Είναι αληθινό αυτό. Εδώ είναι μεγάλη ιστορία. Και εκεί έχω καταλαβαίνει οποιαδήποτε αντίδραση των φτωχών κηρυγμάτων κατηχητικών που κάνουμε στους ανθρώπους σε οποιαδήποτε επίπεδα, γωνιακά ή διδασκαλικά επίπεδα. Δεν πιάνουν αυτά τα λόγια. Εδώ η Εκκλησία μας έχει ένα άλλο κάλος μέσα της. Αυτό το φωνάζω, μην το ξεχάσουμε. Αυτό είναι το κείμενο, η απογορύφωση πια του κειμένου του Μαξίμου του Ομολογητού. Μια ισχυρότατη κριτική που από ό,τι φαίνεται, όχι φαίνεται, σίγουρο είναι, υπήρχε και τότε αυτή η διαστροφή μέσα στην Εκκλησία, ο νους αυτός σε κοσμικεύσεως. Γι' αυτό καταλήγαμε σε αιρέσεις. Οι αιρέσεις πάντοτε είναι το αποκορύφωμα και το αποτέλεσμα τέτοιων διαστροφών κοσμικεύσεως. Ήταν ένας μοντέρνος νους πάντοτε που ήθελε να μπει στα πράγματα και να πει δίθεν κάτι καινούριο, κάτι πιο όμορφο που δίθεν θα φανεί καλύτερο στους ανθρώπους. Ή μήπως και εμείς δεν είμαστε οδηγοί τυφλοί που εξετάζουμε με τόση λεπτομέρεια το κουνούπι και καταπίνουμε χωρίς να επιλέξουμε το χονδρό καραβόσκινο, αυτό η γνωστή φράση. Διελύουμε τον κόνμα και καταπίνουμε την κάμιλον. Κάμιλον δεν είναι η καμήλα, είναι το καραβόσκινο, το ξέρουμε έτσι. Καραβόσκινο είναι κάμιλος, όχι καμήλα. Που λέει η άλλη φράση, να περάσει λέει, από τη ραφίδα, από την τρύπα της βελόνας, να περάσει στην κάμιλο, όχι την καμήλα, το καραβόσκινο περάσει. Που κανείς προσπάθησε να περάσει ποτέ καμήλα από. Ενώ μια κλωστή πάνε να την περάσει. Ένα χοντρό σκηνή είναι πιο. Το καταλαβαίνεις πιο καλά, να ξέρουμε και τη γλώσσα της γραφής,
Καραβόση τον παρακολώ, όχι Καμίλα. Η Καμίλα είναι γεννήτη παστούρμα. Έχει άλλη χρήση, παρακαλώ. Και λοιπόν, ή μήπως και εμείς δεν είμαστε οδηγοί τυφλοί, λέει, που εξετάζουμε τόσο λεπτομέρεια του κουνούπι, καταπίνουμε αυτό την κάμινο. Τι είναι αυτή η φράση που ξέρουμε όλοι μαζί. Δηλαδή, θα λέει κάποιος, μην βλέπεις λεπτομέρειες τώρα. Μην βλέπεις λεπτομέρειες, δηλαδή. Πρέπει να μην κάθεσαι λεπτομέρειες. Τα χοντρά πράγματα, όχι, δεν λέει αυτό πράγμα. Δεν λέει αυτό πράγμα. Δεν μπορεί να φαίνεσαι μόνο στα εξωτερικά. Η κάμιλο τι είναι, πράγμα χοντρό φαίνεται. Το κουνουπάκι κάτι πολύ μικρό, ε. Κάτι πολύ μικρό. Μην μπει ορθοξία, ξέρω τα χοντρά πράγματα, βλέπει τη χωρητή κατάσταση και τα άλλα είναι λεπτομέρειες. Και τα καταπίνεις. Μα η ζωή μας είναι τα πάντα. Η λεπτομέρεια έχει πολύ μεγάλη σημασία στη ζωή μας. Το κάθε λεπτό της ζωής μας έχει σημασία. Πρέπει να δούμε αυτό το κάθε λεπτό της ζωής μας. Όχι πώς θα φανώ το βράδυ στο κοινό. Είναι αν το κάθε λεπτό της ζωής μου είμαι όπως είμαι έτσι. Αν δηλαδή την ώρα που βγαίνω μπρος στους άλλους να πω καλημέρα, να πω καλησπέρα, να φανώ, να φανερωθώ. Βάζω το καλά μου ρούχα για να πάω στην εκκλησία. Γιατί πρέπει να φανερωθώ. Και τα άλλα είναι κουνούπια της ζωής μου. Δεν κάνω τίποτα, δεν κάνω θεραπευτική. Χάνω τη μικρή λεπτομέρεια της ζωής. Η ορθοδοξία, η νηπτική της κρύβεται στη μικρή λεπτομέρεια της ζωής. Στο κάθε λεπτό πρώτα-πρώτα όσον αφορά τη χρονική ποιοτική αγωγή του χρόνου. Στο κάθε λεπτό που έχει μεγάλο κάλος. Και δεν είναι γενικά πώς παρουσιάζουμε σήμερα. Θα βγω να κάνω αεροκήρυγμα ή να φανώ καλό αύριο το πρωί στη λειτουργία. Είναι η μικρή λεπτομέρεια που κρύβεται ακόμη και μέσα στην καρδιά μου και στο ταμείο μου. Και ταυτόχρονα, μέσα από αυτή τη μικρή-μικρή λεπτομέρεια που είναι πάρα πολύ ποιοτικό μέγεθος, είναι αυτό το μικρό λεπτό, αν μπορώ να τα αξιοποιήσω, και τα μικρά πράγματα που κάνω, τα κάνω ως διακόνυμα. Βλέπετε, πού βγήκαν οι μεγάλοι καλλιτέχνες της Ορθοδοξίας. Γιατί έδωσαν πολύ λεπτομέρεια, χρόνο και αγάπη και προσευχή για ένα μικρό πράγμα. Πώς βάζει ακόμη την πενελιά του ένας αγιογράφος, τη βάζει πρόχειρα, βιάζεται, ή τη βάζει με λεπτομέρεια και με προσοχή. Όχι να το πούνε μπράβο. Μπορεί και αυτή η πενελιά να μην φανεί στα εξωτερικά τα μεγέθη. Υπάρχουν κάτι καταπληκτικοί ξυλόγλυπτοι σταυροί. Κάπου αν πάει κάποιος, δεν θυμάμαι σε ποιο κελάκι, στην Κερασιά, πάνω στη σκή της Αγίας Άννας. Σε κάποια κελιά κρατούν κάτι ξυλόγλυπτοι σταυρούς. Ένας μάλιστα είναι πολυπίκυλος δηλαδή. Είναι πολύπτυχος, έχει 3-4 σταυροί μαζί. Που ο μοναχός που ασχολείται 30 χρόνια, κάνει 2-3 σταυρούς εκεί. Όλη η ζωή του δηλαδή. Όλη η ζωή του, γιατί το κάνει. Κανείς δεν του είπε μπράβο. Κανείς δεν το χειροκρότησε. Το έκανε και τάφησε εκεί πέρα αυτούς τους άνθρωπους. Αυτός το έκανε δοξολογώντας στο Θεό. Και είπε, εγώ αυτό μπορώ να κάνω. Θεέ μου, εγώ δεν έχω άλλα χαρίσματα, αυτό έμαθα μονάχα να κάνω. Έμαθα να κρατώ εδώ πέρα ένα μικρό σκαρπέλο και να ξύνω ένα ξύλο, μια δρύ. Αυτό ξέρω, τίποτα άλλο δεν ξέρω. Αφού αυτό ξέρω, να το κάνουμε δοξολογία, μην κάνω στο Θεό, ε. Έχουμε ένα περιστατικό στο Άγιον Όρος. Που ένας πήγε και το είδε και έπαθε καρδιακή συμφόρηση από το κάλος που είδε. Είναι γραμμένο σε ένα σύγχρονο γεροντικό τα γέρος. Ήταν τόσο συγκλονιστικό αυτό που είδε μπροστά του. Από ένα γέροντα άγνωστο αρκετά δηλαδή. Αυτή είναι η ιστορία. Η μικρή λεπτομέρεια της που δεν τη βλέπει κανείς, δεν τη χειροκροτεί κανείς. Αυτό που λέει η Εκκλησία, τι θα κάνει με στο ταμείο σου. Δεν τη χειροκροτεί κανείς, δεν τη βλέπει κανείς. Αλλά αυτό είναι που δίνει κάλος στην ιστορία της ζωής. Τη λειτουργία το σκάλος μυστικά. Δεν αρκεί το να φαίνεσαι έξω χαμογελαστός και να είσαι κλεισμένο σπίτι σου απελπισία και να χύνεις μαύρια δάκρυα. Αν έχεις δάκρυα μετενή να το κάνεις. Αλλά όχι ακριβώς τι φαίνεται. Το τι δουλεύεται κάθε λεπτό της ζωής μας μέσα μας. Όπως εδώ να είσαι και εκεί και εκεί και εκεί. Και λέει το κείμενο του Αβάησαία, του ασκητού Αβάησαία. Λέει ένας λογικός άνθρωπος δεν βγαίνει έξω γυμνός να περπατήσει, ντρέπεται. Λέει το ίδιο να είσαι να μην υπάρχει όταν είναι κανείς μπροστά. Το ίδιο πράγμα να κάνει. Παράδειγμα είναι αυτό το εξωτερικό. Γιατί λέει μαζί του είναι χιλιάδες αγγέλων και αρχαγγέλων, λέει. Ό,τι κάνεις εντοκρυπτό είναι λεπτομέρεια ουσιαστική της ζωής σου. Και ασκητής καλλιεργείται και εντοκρυπτό. Ωραία, το βλέπει κανείς. Και φυσικά αφού ζει έτσι εντοκρυπτό, και αν είναι με τους άλλους, το ίδιο πράγμα κάνει. Δεν κάνει κάτι ιδιαίτερο. Αυτή είναι η ιστορία της Καμίλου εδώ πέρα και του Κόνοπος. Όπου δεν καταργεί το μεγάλο, αλλά δεν είναι μόνο το μεγάλο δηλαδή. Και φυσικά μέσα στις αξιολογίες των πραγμάτων, πόσο τραγικό θα ήταν να δεσμευόμαστε με τους επίσημους, με τους τιμητικούς τίτλους, με τους ανθρώπους κτλ. Και να μπορούμε να κοιτάξουμε την καρδιά του ταπεινού λαού μας. Δεν είναι έτσι. Θα ήταν μια εκκλησία τελείως κοσμική, που ακριβώς συσχηματίζεται και συμφύρεται μαζί με τιτλούχους κτλ. Που και αυτοί έχουν, είναι εικόνες του Θεού. Και να ξεχνάει το μικρό λαό της, τίποτα άλλο. Θα ήταν τραγικό αυτό που πρέπει να γινόταν. Μια εκκλησία που θα έκανε μονάχα επίσημες διαπλοκές για να κρατηθεί στη ζωή, να υπάρξει, για να. Χίλια πράγματα, χίλιες επιδιώξεις, τίποτα από όλα αυτά. Καμιά φορά μέσα στη αγωνία χάνουμε και το κάλος του λόγου μας και τα αρπευτικής μας δηλαδή. Αυτή είναι η ιστορία.
Δεν το κάνω εγώ να οργανώσω πολύμερα μεγάλα πανηγύρια και να χαθεί το κάλο στο όλο μας. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να απαυθεί κοντά στην εκκλησία, να βρει τον εαυτό του λιγάκι. Είναι τόσο τραϊκά πράγματα που τα ξεχάσαμε όλα αυτά. Και εμπολής ομολογώ ότι η λεγόμενη πτική της εκκλησίας μας, παρόλο που υπάρχει αλίμον, δεν την καταλήψαμε, είναι να έχουν λίγο στο περιθώριο, βλέπετε. Είναι λίγο στο περιθώριο. Προβαλλόμεθα πρώτα τι θα γίνει από εδώ, τι θα γίνει και από εκεί, αν θα κάνουμε πανηγυριά τη ακολουθία, αν θα ακούγονται καλά τα μικρόφωνα, αν θα γίνει ένα ωραίο πανηγύρι, θα, όλα θα είναι καρά, αν θα είναι τόσο πανηγυρικά όλα κλπ. Αυτή η ιστορία τι γίνεται στη λεπτομέρεια τη καθημερινότητα. Όλα αυτά κρύβονται εκεί πέρα μέσα για να ολοκληρώσω όμω, παρόλο που δεν τέλειωσε αυτή η εκτεταμένη αναφορά και κριτική του Μαξίμου του ομολογητού, μήπω και εμεί δεν καθαρίζουμε με το εξωτερικό μέρο του ποτηριού μόνο και του πιάτου. Ενώ στο εσωτερικό μας είναι γεμάτο από αρπαγή πλεονεξία και καλύτερα από αδυναμία και εγκράτεια, το ίδιο πράγμα. Βλέπετε η κάθαρση. Η εσωτερική έχει εξωτερική κάθαρση μόνο. Υπήρχαν στο Ιουδαϊσμό εξωτερική καθαρμή. Αλλά αυτό δεν είναι μέθος αρκετό, ήταν απλώς μια πρόκληση προκαινοδιαθητική, παλαιοδική, η κάθαρση. Ακόμη και ο Ιωάννης εβάπτιζε, δεν είδατε. Όχι ένα Άγιο Πνεύματι όμως. Ήταν γι' αυτό μια εξωτερική κάθαρση. Έτσι λοιπόν εδώ πέρα ζούμε την θεραπεία της ιστορικής καθάρσεως. Και αυτό γίνεται και πάλι μόνο μέσα από το μέγεθος της Ορθόδοξης νηπτικής. Γι' αυτό με σήμερα η εξομολόγηση στην Ορθοδοξία έχει αυτό το ρόλο της θεραπευτικής. Σε καμία άλλη εκκλησία αυτό δεν υπάρχει. Η εξομολόγηση έμεινε μονάχα στην Καθολική Εκκλησία, όχι όμως ως νηπτικό μέγεθος. Ως αποκατάσταση της σχέσης με τον Θεό είναι. Τα χάλασε με τον Θεό και άλλο να τα βρει. Πες του συγγνώμη και θα τα βρει μαζί του. Είναι δηλαδή μια συνδιαλλαγή, ένα συμβόλαιο κάνει. Με έναν Θεό που δεν τα χάλασε ποτέ, εκείνο να χάλετε ποτέ μαζί σου, αγαπέ πάντοτε. Και πα να θεραπευτεί, όχι να πει στον Θεό μου συγγνώμη κτλ. Και θα κάνουμε ό,τι κάνουμε, ό,τι μπορούμε, να τα βρούμε. Αυτό κρύβει μια υποκρισία τρομερή. Αποτέλεσμα αυτή τη ιστορία είναι αυτό το μέγεθο ότι δεν βλέπει ο εξομολογούμενο να εξομολογούνται ακριβώ. Γιατί πώ να φανεί το πρόσωπο τώρα, αυτό ο άνθρωπο είναι ένα άνθρωπο τη καλή κοινωνία. Πώ θα το ξέρει ο παπά αύριο που θα έρθει ω δήμαρχο εδώ πέρα και θα ξέρει που είναι αυτό το ρεζίλη. Και πηγαίνει οι μάλλες γυναίκες, πώ θα έρθει μπροστά. Να μην το ξέρει ο παπά, να φανεί και να πει: εγώ είμαι ο δήμαρχο πόλεω, ξέρω εγώ, είμαι πάρα πολύ καλό. Και να του χειροκροτούν και παπάδε μαζί. Δεν αντέχει να φανεί που είναι γελίο. Δεν αντέχει θεραπευτική δηλαδή, καταλάβατε. Όλα αυτά φέρουν αποτελέσματα τραγικά μετά στην εκκλησία μα μέσα. Δεν το καταλαβαίνουν. Η εκκλησία μα κρατά αυτό το θεραπευτικό, το μη τιμωρητικό, και όπου δεν πα να βρει ένα Θεό που σε μάλωσε, τα μαλώσε, τα χαλάσατε δηλαδή, ή να αποκατασταθεί η θεία δικαιοσύνη. Επιτέλου έβρε το Θεό, γύρνα πίσω να του πει συγγνώμη. Ο Θεός ζητάει συγγνώμη, πρέπει να πει συγγνώμη. Πρέπει να αποκατασταθεί η θεία δικαιοσύνη. Αυτό επικρατεί και πάλι στο Βατικανό. Και είπαν οι Ευρωπαριστάντες, α, παράτα μας τη δικαιοσύνη σου. Θα τα βρούμε όλοι με τον Θεό. Είναι δίκαιος εκείνος, τον αγαπάμε, πάει η δικαιοσύνη δική μας. Παρατήστε μας, είπαν, καταρρίφθηκε το εξομολογητάριο, τέλειος. Αφού λένε για θεία δικαιοσύνη, εγώ θέλω να πάω στην Εκκλησία για να κάνω, ξέρω εγώ, ένα retreat, ξέρω εγώ, να βρω τον αυτό, με αυτό κατέληξε δηλαδή. Γι' αυτό καταργήθηκε η θεραπευτική, καταργήθηκε η εξομολόγηση. Αφού ήταν δικαστήριο το εξομολογητήριο, αφού ήταν χώρος όπου καθίσταται η θεία δικαιοσύνη και ικανοποιείται η θεία δικαιοσύνη, ξεχνούμε όλα αυτά τα πράγματα και πάμε και είμαστε πνευματικοί άνθρωποι, κάνουμε κάποιες ωραίες προσευχές, κάνουμε μια ιστορική, ένα relax κάνουμε και τελειώσαμε. Άλλη τραγωδία, την τραγωδία στην τραγωδία δηλαδή. Και προσέξτε και στα Ορθόδοξα μεγέθη είναι κίνδυνος αυτά τα έτσι θα το νομίσουμε. Ένας που δεν ξέρει αυτά τα πράγματα θα λέει ότι πας να βρεις εκεί να αποκαταστήσεις τη δικαιοσύνη του Θεού. Να πεις, Θεέ μου, μπράβο, είσαι αυτός που είσαι, συγγνώμη που δεν σε αναγνώριζα, είσαι αυτός που είσαι, μπράβο, συγχαρητήρια. Και τότε να ικανοποιηθεί το συνέστημα της δικαιοσύνης του Θεού και να πει: μπράβο, μπράβο, είμαι πάρα πολύ καλός, με αναγνώρισε. Αυτή είναι η θεολογία, η ασέλμιος θεολογία. Η τραγωδία της αποκαταστάσεως της θείας δικαιοσύνης ή του θελήματος δικαιοσύνης του Θεού. Μεγάλη τραγωδία στο λαό του Θεού. Και όλα αυτά τα πήρε ο άνεμος και τα σκόρπισε, τα έκανε κομμάτια. Και έχουμε έναν κόσμο τραγικό που τα αποτελέσματα πια είναι τραγικά στην αποτύπαση του πολιτισμού, του δυτικού πολιτισμού. Είναι τραγικά τα αποτελέσματα. Αποτυπώθηκε πάνω στην πολιτική, στη φιλοσοφία, ακόμη και στην οικονομία όλο αυτό το μέγεθος. Αν είχαμε καιρό, σήμερα πέρασε η ώρα, θα μπορούσατε την άλλη φορά να κάνετε προσεγγίσεις, να δείτε πώς αυτή η τραγωδία της αναρρεύσεως νηπτικής χαρακτήρισε την πολιτική, την οικονομία, την ιδεολογία και την κοινωνία όλου του δικού του κόσμου. Και κατ' επέκταση με τα λόγω σήμερα της παγκοσμιοποίησης πειράζει όλο τον κόσμο. Μια αλωτριωμένη τέτοια ηθική μη θεραπευτική. Η απόκληση από την ορθοδοξία θεραπευτική της. Αυτό που βλέπουμε σήμερα ως παγκοσμιοποίηση. Περνάει πια στο χώρο της Κίνας, της Ινδίας, παντού περνάει. Σε μη χώρους χριστιανικούς. Είναι αλωτριωμένη έκφραση μη θεραπευτικής της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Γι' αυτό αυτά τα κείμενα του Μαξίμου έχουν κέρια σημασία σήμερα για τη ζωή μας, για να μπορούμε ακόμα και τα μεγέθη που ζούμε, παγκοσμιοποίηση, να την εντοπίζουμε. Κρίσεις οικονομικές, κρίσεις πολιτικές, συγκρούσεις ιδεολογιών. Το θέμα του Γαλλικού σήμερα, του Παρισιού σήμερα με τα παιδιά. Γιατί είναι τόσο σκληρή η κυβέρνηση και στέκεται, δεν δέχεται. Γιατί δέχεται, υπάρχουν άλλα πράγματα πίσω από εδώ.
Δεν είναι αυτό που λένε δημοσιογράφοι μονάχα. Κρύβεται ολόκληρη τραγωδία πίσω. Μια ιδεολογία κρύβεται πίσω. Μια φτρωμένη ιδεολογία. Αλλά η ώρα πέρασε δυστυχώς. Θα προσπαθήσω την άλλη τη φορά, αναλύοντας και τις υπόλοιπες κριτικές διαστάσεις προς θεραπεία του ανθρώπου του Μαξίμου του Μολογητού, να προβώ σε μερικές, να μπω μέσα σε λίγο τέτοιες κοινωνικές, πολιτικές και ιδεολογικές αντιλήψεις του χώρου του Δυτικού, για να καταλάβουμε καλύτερα αυτό το οποίο σας λέω σήμερα. Να μείνουμε εδώ, πέρασε πάρα πολύ ώρα.

0: Ορθόδοξη μαρτυρία. Η ραδιοφωνική πρόταση της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού στα FM.
1: Συνδεόμαστε με την Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Όπως άδικε αυτήσε τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι, ιδού γαρεν να μία συνελήφθην και να μαρτύεσαι και σε με μήτρη μου, ιδού γαρ αλήθεια νηγάψα στα άλλη και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη, ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσουμε, ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσουν τα εστέδια ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπό σου των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλληψον, καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείον Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της συγκράτης μου, μη απορρίψουμε το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης από μου, απόδος με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με, διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι, ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάς τη γλώσσα μου δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλεις αστησίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένην ο Θεός ού και εκδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
3: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εις δούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και φρανθήτωσαν επί συπάντες εις ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι Κύριε μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσε τενόπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωσεν εις ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν ημί καρά τη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασε προς ετας χείρας με ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες μη σλάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιού σου ότι επισύλπησα. Γνωρίσον μου, Κύριε, οδόν ενυπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο άθον οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέγχει σου ξυλοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύσει πάντα σου σλίβοντα στην ψυχή μου ότι εγώ δούλωσου ημί.
5: Δόξα εν υψίστη Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ή εστι ψυχήν μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτί σου οψώμεθα φως. Παράτηνον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάπερ λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομαούσιον το Πατρί, διούτα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και σε τέλος. Και στο πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εφορευόμενον, συμπατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευεργία Θεοτόκο Ιησούς σου ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευεργία Θεοτόκο Ιησούς σου ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευεργία Θεοτόκο Ιησούς σου
0: ημάς. Εσύν δια σωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαιρετήσει χαρά εκλάμψη, χαιρετήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί το καπηδί Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασφόρουγα σύλληψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνει, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πώ εστίτεχθηνε δυνατόν, λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους επί γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολύ θρύλει τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολύ θρύνει τον τραύμα. Χαίρετο φως αλήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προς σύλληψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Τη θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψάρι νούτο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η παρθένος την μήτραν ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των ταύτη ασπασμών έχειρε, και άλμα συνωσά μα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουλα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφυγε. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπιμένα θεωρούσι του τον ως άμνων άμωμον, εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες υπον. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εκ των αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων, το ασήκητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, το ανίκνον θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρτη γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδει, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγκλη, και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότη είναι νοούντε αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν. Έσπευσαν τι δόρε, τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο, αδί του μύτηδη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη, την κάμινον σβέσασα. Χαίρε τη τριάδο, του μίστε φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον, εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριον φιλάνθρωπον, επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία. Χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών και νέων ευφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόρη, γεγονότι οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν, άπασε να φέντε στον Ηρώδην, ω Λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα συν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρι, μη ενεγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δεριστέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα. Χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρινε τηλεοδηγών του εν σκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύπευτε. Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερε εξεπλάγει σου την άρη των Σοφίαν, κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε χτή, συνεμφανίσα ο χτή τη σημείνη τη υπαυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα τα αυτήν ω περιν άθωρον. Να το θάμα βλέποντε συνήσουμε να αυτοί βόντε. Και το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε να στάσω στην πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκαρπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολύ. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση. Χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των υμνών παρησία. Χαίρε στοργή πάντα απόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξέναν τόκον ειδώντε ξενοθόμε του κόσμου, των νουν ουρανών μεταθέντε. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του σταυτό βοώντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απείνω ο περίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε. Και τόκο σε παρθένου Θεολίτου ακούου στη στάφτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιων του των χερουβίν. Χαίρε οίκημα πανάριστον του είπτων Σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία ει τα αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνωχία ζευνίσα. Χαίρε διεί σε λύθη παράβαση, χαίρε διεί συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση τη Χριστού Βασιλεία, χαίρε ελπί σαραθών αιωνίων, χαίρε νύμπη ανύφευτε. Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη ει ενανθρωπίσεω έργων. Των απρόσιτων γάρου θεών, εθεώρη πάση προ των άνθρωπων. Μην με συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Λίτορα πολυφθόγκου, ω ηχθεία αφώνου, ορώμεν επισή Θεοτόκε, από ρούση γάρ λέγειν το πώ και παρθένο μένει και τεκή νύσχη σα. Μνίζε το μυστήριο θαυμάζοντε πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δινήσει διτέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα. Χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα. Χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάστων θελώνων σωθήνε. Χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων. Προ τούτων αυτεπάγγελτο ήλθε. Και επιμήν υπάρχον ω Θεό. Δημά σε φάνη καθημά άνθρωπο, ομοίω γάρα το όμοιον καλέ σα, ω Θεό ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχο των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάνω των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρο του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξα. Χαίρε η στήλη τη Παρθενία, χαίρε η πύλη τη σωτηρία. Χαίρε αρχηγένο ή τη αναπλάσεω, χαίρε χορηγέθε εκεί αγαθότητο. Χαίρε σίγαρε νεγέννησε του συλληφθέντα εσκρό. Χαίρε εσύ γαρινουθέτησα στου ηλιτέντα στο νουν. Χαίρε ή τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε ή τον σπορέα τη αγνία στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρουν υπέψεω. Χαίρε πιστού κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παραθένων. Χαίρε ψυχών υποστόλε αγίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ήμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπον το πλήθη των πολλών ηκτυρμών σου. Ει αρίθμου γάρτη ψάμο δάσαν προσφερομένση βασιλεύ άγγε. Ουδέν τελουμεν άξιον όν δεδοκασιμήν τη υγωώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή το νουν ποτίζου άκρα, αυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ατέλει φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν. Χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ω μη τη Χριστού ευωδία. Χαίρε ζωή μυστική ευοχία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσα σου φλημάτων αρχαίων. Ο πάντων χρεωλήτη ανθρώπων. Επεδίμησε διε αυτού προ του αποδήμου ει αυτού χάριτο. Και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντε έστω τον τόκο να νυμνούμεν σε πάντα, ίσω έψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχων πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσω, δίσε το πνεύμα τη, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
3: Υπεραγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
3: Υπεραγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
3: Υπεραγία θα το και σώσον μα.
4: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα. Και τις μελούσεις λύτρωσε κολάσεως του σύμπωντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχος στρατηγόταν η κητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίνησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενείας ημών ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών. Και νύης εν έγκυση μας εις πειρασμών, αραρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
4: Της εορτής της νομικής μεσαζούσης, ο των απάντων ποιητής και δεσπότης, προς τους παρόντας έλεγες Χριστέ ο Θεός. Δεύτε και αρίσαστε είδωρα Θανασίας, όθεν συ προσπίπτωμεν και πιστός εκβοώμεν, τους ικτυρμούς σου δώρησε ημίν, σίγαρ υπάρχει πηγή της ζωής ημών.
3: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον.
5: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αματολούς θελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδέξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, κηρύσσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Δείξον ημάς, Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων να μην. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
3: Αμήν.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Οι Θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων. Μη δε λήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγεί, τον αισχρή λογισμή και λόγη και πράξε συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλό του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπο λαχνίστη πεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όψεων. Είναι ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προσμετάνια, και τον αυτόν εντολών εργάτην δόκιμον να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον αντίον επόδου αποδιχείρουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά όψη των πονηρών δαιμόνων πόρα τη απελάμουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω, και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπίο αυτού πνεύματι, νυν και έκη σου αιώνα στον αιώνα να μην.
2: Και δώσει την δέσποτα προσύπνο να ποιούσει την ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημά από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψον τα σορμά των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, και πανγιώδε και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δώρησε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν νύφουσαν. Ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε εμά εν το καιρό τη προσευχή, εστηριγμένου εν τι εντολέ σου και την μνήμη των σων κρυμάτων, εν εαυτή απαράθραυστον έχοντα. Πανίγειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, ει το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπέ όνομά σου, του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο, νυν και αϊ και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερέντοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε. Προσάγαγε την μητέρα προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δι' εσού τα ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα Συ.
3: Η πάσα ελπίδα μου Ισέ ανατίθινη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξή Θεός εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση δόξαση.
5: Άγιε Άγγελο, εφεστώσει αθλία μου ψυχή και ταλαιπώρου μου ζωή. Μη καταλήψει με τον αμαρτωλόν, μη δε απούστησε απομόδια την ακρασία μου. Μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριέσουν κατά δυναστεία του θνητού του του σώματο. Κράψουν τι ακτίε και παρημένει χειρό μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρία. Ναι, άγιε άγγελε του Θεού, οφείλασε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο. Πάν μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και είτε ήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντιν η αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξαμε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
6: Θεοτό και Παρθένε και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος Μητάσου, ευλογημένη σύγκυν εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχό ημών.
3: Θεοτό και Παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος Μητάσου, ευλογημένη σύγκυν εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδειξε στον ψυχό ημών.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδειξε στον ψυχό ημών.
6: Δόξασι ο Θεός, η επίσημον δόξασι. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμό Μαγείας Αυτομητρός, δυνάμειο τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων ενωερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, και εσύ του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και θαυματουργών αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, Σπυρίδων ως επισκόπου τριμηθούντος του θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάση σε Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημών.
1: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλέον.
1: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
6: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
6: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
1: Αιωνία ημίμη αυτών.
6: Ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Αιωνία ημίμη αυτών.
6: Τους κτήτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης.
1: Αιωνία ημίμη αυτών.
6: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
1: Αιωνία ημίμη αυτών.
6: Τους πνευματικούς πατέρας.
1: Αιωνία ημίμη αυτών.
6: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Αιωνία ημίμη αυτών.
6: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: το θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενο.
1: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

0: οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, το πρώτο μέρος, στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ερχόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, ηθικός λόγος δεύτερος. Περί του ότι η Εκκλησία του Χριστού είναι νέος κόσμος και η πίστη προς Αυτόν νέος παράδεισος, συνέχεια. Πήρε λοιπόν, αδελφέ μου, ο Θεός Λόγος σάρκα από την Αγνή Θεοτόκο και της έδωσε σε αντικατάσταση όχι σάρκα, αλλά το εκφύσεως Άγιον Πνεύμα. Και πρώτα απ' όλα, ζωοποίησε δι' αυτού την τιμία και καθαρωτάτη ψυχή της, αφού την ανέστησε από τον θάνατο που την καταδίκασε η παράβαση της Εύας. Έγινε αυτό επειδή η Εύα πρώτη απέθανε τον ψυχικό θάνατο. Αφού λοιπόν ο Χριστός σαρκώθηκε και έγινε άνθρωπος, ο οποίος απέκτησε σώμα λογικό μαζί με την ψυχή. Αυτή λοιπόν την σάρκα και τότε από τον Αδάμ και τώρα από την Θεοτόκο την πήρε μαζί με ψυχή, κατά τρόπο άγνωστο σε εμάς. Και με αυτόν τον τρόπο ολόκληρη τη φύση μας που διεφθάρει από την αμαρτία την ανακαίνισε εξ ολοκλήρου. Αφού ο Θεός γεννήθηκε κατά τρόπο απερίγραπτο όπως μόνον Αυτός γνωρίζει, εισήλθε μέσα στον κόσμο των αμαρτωλών, στον κόσμο των ανθρώπων, σε αυτόν εδώ τον κόσμο που ζούμε τον αμαρτωλό. Προς χάριν τίνος και για ποιο λόγο ήλθε στον κόσμο? Για να αναζητήσει τον Αδάμ που εξορίστηκε σε αυτόν εδώ τον κόσμο και αφού τον βρει να τον αναδημιουργήσει. Και πρόσεξέ με, αδελφέ μου, για να δεις από το σημείο αυτό το φοβερό μυστήριο του σωτηριώδου σχεδίου του Θεού, επαναλαμβάνοντας όσα είπα προηγουμένως. Ενώ βρισκόταν ακόμα στον παράδεισο, προσκλήθηκε ο Αδάμ να μετανοήσει. «Πώς?» είπε ο Θεός προς αυτόν. «Αδάμ, πού ή?» Και επίσης, «Τι σαν εγγυλέσει ότι γυμνώσει? Η μη από του ξύλου ου ενε τη λάμινση, τούτου μόνου μη φαγήν, από αυτού έφαγες?» Και παρόλο ότι άκουσε τους επιτιμητικούς αυτούς λόγους, ο Αδάμ δεν θέλησε να μετανοήσει, να κλάψει και να ζητήσει συγχωρία.

κόρηση. Αλλά τι έκαμε, αποδίδει την ευθύνη της δικής του ανοησίας και αμαρτίας στην γυναίκα του. Γι' αυτό και πολύ ορθώς διώκεται από τον Παράδεισο. Επειδή τότε ο Αδάμ δεν θέλησε να μετανοήσει και αυτό κατόπιν εισηγήσεως του πονηρού δαίμονος, γι' αυτό όταν ήλθε στη γη ο Θεός προσκαλεί πάλι όλους να έλθουν πλησίον του δια της μετανοίας και λέγει «Μετανοείτε, ίγκη και γάρη βασιλεία των ουρανών». Πλησίασε, βρίσκεται στην θύρα των καρδιών και των στομάτων σας. Ανοίξτε δια της πίστεως τις καρδιές σας και αμέσως θα εισέλθει και αυτομάτως θα ανοιχθούν τα στόματά σας και θα φωνάξετε «Έχομεν εντός μας τον θησαυρόν του Πνεύματος». Τον έχομεν, έχουμε αποκτήσει στις καρδιές μας ζωή την αιώνιο. Παρατήρησε αδελφέ μου και αυτό. Καταρχήν, ο Θεός κάλεσε στην σωτηρία τους Ιουδαίους και αυτοί δεν πίστηκαν να επιστρέψουν. Κάλεσε εσχάτως δια του Ιού όλα τα έθνη και αφού πίστηκαν στην πρόσκληση πήγαν πλησίον του. Γι' αυτό και προς τους Αποστόλους του λέγει «Εξέλθετε ταχαίως εις τας πλατείας και ρήμας της πόλεως και πάντα στους πτωχούς και αναπήρους χολούστε και τυφλούς εισαγάγετε όδε». Ο Χριστός ονομάζει πόλη ολόκληρο τον παρόντα κόσμο. Πλατείες και δρόμους τις διάφορες ειδωλολατρικές φυλές και όσες βρίσκονται μακράν χώρες απόκριφες. Πτωχούς τέλος και αναπήρους και κουτσούς και τυφλούς, εκείνους που εξαιτίας των πολλών αμαρτημάτων και των διαφόρων σφαλμάτων τους και παραβάσεων έχουν συντριβεί από την άγνοια του Θεού και έχουν τυφλωθεί.

Όλους λοιπόν ο Θεός τους προσκαλεί, από την Ανατολή ως την Δύση, Εβραίους και Έλληνες, πιστούς και απίστους, ειδωλολάτρες και μη. Γνώρισε εκ των προτέρων σαν Θεός που είναι, καθώς πολλές φορές ανωτέρω είπαμε, την από απιστία πειθαρχία των Εβραίων, αλλά και την επιστροφή των ειδωλολατρών λόγω της πίστεώς τους. Και καθόρισε ο Θεός πριν από τους αιώνες, ώστε όσοι πιστεύσουν σε Αυτόν και βαπτιστούν στο όνομά Του, δηλαδή στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και όσοι φάνε το Πανάγιον σώμα του Υιού Του και πιούνε το τίμιο αίμα Του, να δικαιωθούν από την αμαρτία, δηλαδή να ελευθερωθούν και να δοξαστούν και να γίνουν μέτοχοι αιωνίου ζωής, καθώς ο ίδιος ο Δεσπότης λέγει: «Ου τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα, έχει ζωή αιώνιον. Και εις κρίσιν ουκ έρχεται, αλλά μεταβεύει και εκ του θανάτου εις την ζωήν. Να λοιπόν, αδελφέ μου, ότι και εσύ γνωρίστηκες από τον Θεό και προορίστηκες για να σωθείς και κλήθηκες και δοξάστηκες και δικαιώθηκες και προσκλήθηκες δια της πίστεως στον Χριστό και δια του Αγίου Βαπτίσματος στην ζωή την αιώνιον. Και εισήχθης σε παράδεισο υλικό όπως τότε ο Αδάμ, και στον ουρανό βεβαίως, και τα αγαθά που υπάρχουν στους ουρανούς, αοφθαλμός ουκ είδε και ους ουκ οίκουσε, και εις καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη. Απόκτησε λοιπόν, αδελφέ μου, τις αρετές και φάρμοζε τις εντολές του Θεού. Καλύτερα να πω, φύλαξε τον εαυτό σου διαμέσου των εντολών, για να μην παραβείς κάτι από εκείνα που πήρες εντολή και πάθεις ό,τι και ο Αδάμ, ή μάλλον και χειρότερα, αφού θα χάσεις τα μεγαλύτερα και ουράνια αγαθά. Ακόμη σε παρακαλώ να μην προτιμήσεις κάποιο από τα επίγεια, ούτε να σε κατανικήσει κάποια επιθυμία αυτών που φθήρονται, για να μην γυμνωθείς από την δόξα δια της οποίας δοξάστηκες από τον Χριστό, και επειδή δεν θα είσαι ντυμένος με ένδυμα γάμου, θα δεθείς χειροπόδαρα και θα πεταχθείς στο πιο βαθύ σκοτάδι που επικρατεί μακριά από την Βασιλεία των Ουρανών και στο οποίο υπάρχει θρήνος και τρίξιμο από τα βάσανα των δοντιών».

Η πίστη στον Χριστό λοιπόν είναι ο νέος παράδεισος. Γι' αυτό και γνώριζε ο Θεός πριν από την δημιουργία του κόσμου όλους όσοι πίστευσαν και πρόκειται να πιστέψουν σε Αυτόν. Αυτούς τους προσκάλεσε και δεν θα πάυσει μέχρι τέλος του κόσμου να προσκαλεί. Αυτούς τους δόξασε και θα τους δοξάσει. Τους δικαίωσε και θα τους δικαιώσει. Θα τους καταστήσει δηλαδή όμοιους με την δόξα της εικόνος του Υιού Του, δια του βαπτίσματος και δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Αυτούς όλους θα τους μεταβάλει κατά τρόπο μυστικό σε παιδιά του Θεού και σε καινούριους από παλαιούς. Και από θνητούς θα τους κάνει πάλι αθάνατους, δίνοντας αυτούς εντολές όπως κάποτε στον Αδάμ. Όσοι λοιπόν τηρήσουν όλες τις εντολές του, αψηφώντας ακόμα και τον θάνατο, αυτοί αποδεικνύουν κατά αυτόν τον τρόπο και την αρμόζουσα στον Θεό αγάπη και ανέρχονται σε μεγαλύτερη δόξα λόγω της κατά αρετήν πρόοδου τους. Όσοι όμως φερθούν με περιφρόνηση και αδιαφορία και αχαριστία προς τον Ευεργέτη και δεν τηρήσουν τις εντολές που δόθηκαν από Αυτόν, από αυτά τα αγαθά εκπίπτουν, όπως ο Αδάμ διώχθηκε από τον Παράδεισο. Όχι βεβαίως επειδή δεν τους γνώρισε εκ των προτέρων ο Θεός, αλλά παθαίνουν αυτό από δική τους ανοησία και πονηρία. Γι' αυτό άλλωστε στο μέσον του Παραδείσου αυτού τοποθέτησε ο Θεός το σωτήριο φάρμακο, δηλαδή την μετάνοια, ώστε όσοι από πνευματική οκνηρία και αδιαφορία χάνουν την αιώνια ζωή να επανέρχονται σε αυτήν δια της μετανοίας με λαμπρότερη και από όλους ορατή δόξα. Διότι αν δεν είχε ρυθμίσει έτσι τα πράγματα ο φιλάνθρωπος Θεός, δεν θα ήταν δυνατό να σωθεί κανένας άνθρωπος. Αφού αφήσουμε στην άκρη κάθε άλλη απασχόληση και φροντίδα, ας επιδοθούμε με ολόκληρη την δύναμή μας στη μετάνοια, ώστε να επιτύχουμε και τα παρόντα και τα μέλλοντα αγαθά, με την χάρη και την φιλανθρωπία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στον οποίον ανήκει η δόξα και η δύναμη σε όλους τους αιώνες. Αμήν.

ηθικός λόγος τρίτος. Στο ρητό του Αποστόλου, στο οποίο λέγει γραφή. Και είδον τον τιούτον εις τρίτων ουρανών να αρπαγέντα και ακούσαντα άρρητα ρήματα, αούκ εξών ανθρώπολα λύσε. Τι είναι λοιπόν εκείνα τα ανέκφραστα λόγια που άκουσε ο Παύλος, ποια είναι τα αγαθά «Α, οφθαλμό σου κείδε», ποια ή πώς θα είναι «Σε εμάς η Βασιλεία του Θεού» και ποια η ενέργεια εντός μας.

Επειδή ο Δεσπότης των όλων φωνάζει καθαρά και δυνατά καθημερινά δια των Ευαγγελίων, άλλα μεν τα λέγει με εικόνες και αλληγορίες, όταν διδάσκει με παραβολές. Άλλα τα αναλύει ιδιαιτέρως τους μαθητές του λέγοντας το εξής: «Ημίν δέδοτε γνώνε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, της δε λυπής εν παραβολές». Άλλοτε πάλι τα λέει όλα δημοσίως και φανερά προς όλους μας, καθώς λέγουν προς Αυτόν οι Απόστολοι: «Είδε παρησία λαλείς και παροιμίαν ουδεμίαν λέγεις». Γι' αυτό είναι ανάγκη να ζητήσουμε και να μάθουμε ποια έχουν λεχθεί από τον Κύριο και Θεό ανοιχτά και καθαρά και ποια κατά τρόπο έμεσο και αλληγορικό. Εκείνα λοιπόν των εντολών που είναι φανερά και απαλλαγμένα από συμβολισμούς είναι όταν ο Ευαγγελιστής λέγει: «Είπεν ο Κύριος, αγαπάτε τους εχθρούς ημών, καλώς ποιείτε τους μισούντας ημάς». Και όταν θεωρεί ευτυχείς τους πενθούντας, δυστυχισμένους τους γελώντες. Και όταν λέγει «μετανοείτε, ίγκυ και γάρι βασιλεία των ουρανών». Και πάλιν: «Ο θέλων σώσε την ψυχήν αυτού, απολέσει αυτήν. Και ο απολέσας την ψυχήν αυτού ένε και νεμού, η ζωή αιώνιον ευρύσει αυτήν. Και ως της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνηστάστο εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μη». Όλα αυτά λοιπόν και όσα μοιάζουν με αυτά δεν έχουν λεχθεί κατά τρόπο παραβολικό, αλλά είναι φανερά σε όλους και δεν έχουν καμία έννοια κρυμμένη που θα πρέπει να την ανακαλύψουμε. Αντιθέτως, παραβολές έχουμε όταν λέγει: «Τιν ομοιώσομεν την Βασιλείαν του Θεού, ομοία εστί κόκκος συνάπεως, ον λαβών άνθρωπος έβαλεν εις κήπον εαυτού, και αυξηθέν εγένετο εις δένδρον μέγα». Και όταν πάλι λέει: «Ομοία εστίν η Βασιλεία των Ουρανών, ανθρώπος ζητούντι καλούς μαργαρίτας». Και αλλού: «Ομοία εστίν η Βασιλεία των Ουρανών, ζήμη ίν λαβούσα γυναίκα έκρυψεν εις αλεύρου σά τα τρία, έως σου εζημώθη όλων». Αυτά και άλλα πολλά εκτός από αυτά, στα οποία τιουτοτρόπος ομιλεί και παρομοιάζει με αυτά την Βασιλεία των Ουρανών, τα ονομάζει παραβολές. Και πρόσεξε να διαπιστώσεις από αυτό την σοφία του Θεού, κατά ποιον τρόπο δηλαδή με τα υλικά παραδείγματα και δι' εκείνων τα οποία φαίνονται σε εμάς ότι είναι ασήμαντα, αναπαριστάνει αλήθειες και έννοιες που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε δια του νου. Αυτό όλο το κάνει ο Θεός, ώστε οι μπένα απιστοί και καταστάντες δια της απιστίας ανάξι αυτών των αληθιών να παραμείνουν τυφλοί και άγευστοι αυτών των αγαθών. Ενώ οι πιστοί και οι δεχόμενοι με αγαθή συνείδηση των λόγων του Θεού να δουν την κρυπτόμενη στις παραβολές αλήθεια και καθαρή την πραγματοποίηση σε αυτούς όσων υπόσχεται ο Θείος Λόγος. Γιατί αυτές οι παραβολές είναι σύμβολα των θείων πραγμάτων που γίνονται. Άκουσε τι συμβολίζει το κάθε τι. Το σπιρίτου συναπιού είναι το Πανάγιον Πνεύμα. Μπορούμε ακόμα βεβαίως να δεχθούμε ότι συμβολίζει και την Βασιλεία των Ουρανών και τίποτε άλλο. Άνθρωπος είναι ο κάθε πιστός, ο οποίος επιθυμεί και επιδιώκει δια της στηρήσεως των εντολών να αποκτήσει αυτόν τον κόκο. Και πως δεν είναι κανένας τόπος, αλλά η καρδιά καθενός από μας, όπου τον μοναδικό αυτόν κόκο, όχι τους πολλούς, ούτε άλλωστε είναι από εκείνους που διχοτομούνται, ο οποίος κόκος είναι από την φύση του ατεμάχιστος και αδιαίρετος, αφού τον πάρουμε, τον κρύβουμε μέσα στην καρδιά.
Εάν εμείς πάρουμε όλα τα αναγκαία προφυλακτικά μέτρα και διαφυλάξουμε τους εαυτούς μας, αυτός μεγαλώνει με τρόπο που εμείς δεν γνωρίζουμε. Και όταν φυτρώσει βλέπετε, και όταν μεγαλώσει πολύ γίνεται αντιληπτός από εκείνους τους οποίους φύτρωσε. Και αφού γίνει δένδρο και βγάλει κλαδιά πολλά, προκαλεί ανέκφραστη χαρά σε εκείνον που τον κατέχει. Όπως λοιπόν χωρίς τον σπόρο, ο κήπος δεν παράγει τίποτε χρήσιμο παρά μόνο αγκάθια και άγρια χόρτα. Και όπως ο σπόρος χωρίς να φυτευθεί στον κήπο δεν καρποφορεί, αλλά μένει μόνος όπως είναι, κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν και οι δικές μας ψυχές, χωρίς τον θείο σπόρο, γίνονται και παραμένουν άκαρποι και ακανθοπαραγωγοί. Ο θείος σπόρος, προτού εισέλθει εντός μας, δηλαδή στις καρδιές μας, αυτός παραμένει ακριβώς όπως είναι ολόκληρος Θεός, χωρίς να επιδέχεται προσθήκη, ούτε να ανέχεται αφαίρεση ή μείωση του μεγέθους του. Εντός μας όμως, ούτε φυτρώνει, ούτε μεγαλώνει καθόλου. Διότι πώς είναι δυνατόν, ο ευρισκόμενος σε απόσταση και δεν έχει καμία επαφή με τον Θεό, να παρουσιάσει την ίδια ανάπτυξη με εκείνους που είναι ενωμένοι μαζί του? Κάτι τέτοιο είναι αδύνατο. Όπως ούτε η φωτιά μπορεί ποτέ να ανάψει τα ξύλα εάν δεν έλθει σε επαφή μαζί τους, ούτε τα ξύλα ή η καύση μήλη γενικώς καίγεται εάν δεν ενωθεί πρώτα με την φωτιά κατά την ουσία της. Λοιπόν, όπως ακριβώς οι διδασκαλίες των θείων Ευαγγελίων, άλλες μεν λέγονται κατά τρόπο θαμπό και με παραβολές, άλλες ευθέως και χωρίς κανένα κάλυμα σε μας, κατά τον ίδιο τρόπο και οι αποστολικές και θεόπνευστες διδασκαλίες δεν απευθύνονται όλες προς εμάς, κατά τρόπο φανερό και χωρίς κάποια δυσκολία, αλλά μερικές φορές έχουν ανάγκη από πολλή μελέτη και ερμηνεία, επειδή κρύβουν στο ρητό μεγάλο βάθος νοημάτων και μυστηρίων. Και αν νομίζεις, αδελφέ μου, ας επιχειρήσουμε να πλησιάσουμε μία μόνο υπόθεση και διδασκαλία από τους αποστολικούς λόγους και θα δούμε ποιο βάθος νοημάτων περικλεί σε αυτούς το Πνεύμα το Άγιον. Επειδή, όπως λέγει ο Θείος Λόγος, το Πνεύμα τα πάντα ερευνά και τα βάθη του Θεού.

της Αγίας Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
0: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, το πρώτο μέρος, στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ψηφίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογείας και Λαβριωτικής, κ. Νικολάου, με θέμα «Όσιος Ιερώνυμος Σίμωνο Πετρίτης», που εκφωνήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βόλου στις 23 Φεβρουαρίου 2024.
1: Αν ακούσει κανείς τη ζωή ενός Αγίου, δεν μιλάει για επιτυχία, δεν μιλάει για τόσο πολύ για κοσμικές επιτυχίες, αλλά για άλλα στοιχεία, πολύ βασικά, πολύ πιο σπουδαία. Αν όταν δεν βρίσκει κανείς να πει στοιχεία αγιότητος για κάποιον, απαριθμεί τα πτυχία του. Αυτή τη στιγμή εμείς θέλουμε, είμαστε θαμπωμένοι, γι' αυτό και έχουμε αυτή τη σύναξη, να σταθούμε μπροστά στο μυστήριο ενός χαριτωμένου ανθρώπου που έζησε κάποια χρόνια πριν από μας, αλλά τίμησε την ανθρώπινη φύση. Και θεωρώ ότι όλη αυτή η σύναξη δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια απόδειξη της δίψας που υπάρχει στο λαό μας ή της ανάγκης που υπάρχει μέσα στην ψυχή μας πραγματικά να βρούμε πρότυπα πίστεως. Δεν μπορούμε να μιμηθούμε τον τύπο της ζωής τους, ούτε συγκεκριμένες ενέργειες. Μπορούμε όμως να εμπνευστούμε, να μιμηθούμε το πνεύμα τους και να εμπνευστούμε από τη χάρη τους, από τη δύναμη δηλαδή με την οποία εκφράστηκε ο Θεός και φανερώθηκε θαυμαστός μέσα από το πρόσωπό τους. Και αυτό μας συγκινεί, μας συγκλονίζει, μας συντηρεί στον αγώνα τον οποίο κάνουμε σε αυτόν τον κόσμο. Και ερχόμαστε λοιπόν να έρθουμε σε επαφή με τους Αγίους και κυρίως όχι τόσο με το να θυμηθούμε, όπως κάνουμε για οποιονδήποτε άλλον, το πρότυπο της ζωής τους, συγκεκριμένα γεγονότα και συγκεκριμένες φάσεις, αλλά κάπως να εκτεθούμε στην χάρη, στην αιώνια δόξα την οποία έχουν, όπως είναι ζωγραφισμένοι στις εικόνες οι Άγιοι μας. Δεν είναι τόσο ακριβής η απεικόνιση του προσώπου τους όπως τους γνωρίσαμε στη φυσική τους ζωή, αλλά έχει μια ετερότητα, μια διαφορετικότητα, κάτι άλλο, το οποίο παραπέμπει στην αιώνια πραγματικότητα και στην αιώνια αλήθεια. Είπε ο πατήρ Επιφάνιος ότι ασμένος δέχθηκα την πρόσκληση για να έρθω. Σας εξομολογούμε ότι δεν την δέχτηκα ασμένος. Και δεν την δέχτηκα ασμένος γιατί, δηλαδή πρόθυμα, θα προτιμούσα περισσότερο να ακούσω κάποιον άλλον που κάτι θα ήξερε, περισσότερο που θα είχε ζήσει κάτι πιο αυθεντικό, πιο άμεσο ενδεχομένως ως εμπειρία από τον συγκεκριμένο Άγιο. Παρά τα αυτά, δέχθηκα πρόθυμα και να πω αυτό το οποίο εγώ έζησα και για το οποίο οφείλω να εξομολογηθώ αρχικά και να το περιγράψω. Ποια είναι η επαφή μου με τον Άγιο? Ο Άγιος εκοιμήθη, όπως ακούσαμε, το 1957. Εμείς είμαστε, εγώ ήμουν 3 ετών το 1957. Δεν εγνώριζα καν περί του Αγίου. Δεν έχω κάποια αμεσότερη επαφή. Όταν το 1982 γράφτηκε το πρώτο βιβλίο για τη ζωή του από τον μακαριστό πατέρα Μωυσή τον Αγιορείτη, ένα εξαιρετικό κείμενο, εγώ ήμουν στην Αμερική και είχα άλλον προσανατολισμό στη ζωή μου, με αποτέλεσμα να είναι πολύ μικρή η πιθανότητα να βρεθεί στα χέρια μου αυτό το κείμενο για να γνωρίσω λίγο κάτι από την ύπαρξη, πολύ περισσότερο από τη ζωή και ακόμη περισσότερο από τη χάρη του Αγίου. Πέρασαν τα χρόνια και φτάσαμε στο 1989. Εγώ βρισκόμουν στο Άγιον Όρος και βρισκόμενος στο Άγιον Όρος δέχθηκα μια πρόσκληση από τον ηγούμενο της Σιμωνόπετρας, τον πατέρα, τον γέροντα Εμιλιανό, να, αν μπορούσα, να αναλάβω την ευθύνη της διακονίας στο μετόχι της αναλήψεως στον Βύρονα. Ούτε περί της υπάρξεως του μετοχίου εγνώριζα, ούτε κάτι άλλο παραπάνω, ούτε και είχα λογισμό. Εγώ Θεσσαλονικιός όν και βρισκόμενος στην Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, για κάποιο λόγο συγγνώμη, βρισκόμενο στο Άγιον Όρος, για κάποιο λόγο να κατέβω στην Αθήνα. Δεν είχα καμία διάθεση να βρεθώ στο κέντρο της Αθήνας. Να κάνω τι, να συμπληρώσω ποιο κενό, να παίξω ποιο ρόλο. Δεν το καταλάβαινα. Η πρώτη μου λοιπόν αντίδραση, όταν έγινε αυτή η προσέγγιση, ήταν κάπως επιφυλακτική. Τελικώς, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, συνήνεσα σε αυτό, χωρίς να ξέρω τι με περίμενε εκεί στη Μονή, στο μετόχι της Αναλήψεως στην Αθήνα. Πέρασε λίγος καιρός και ζήτησα από το μοναστήρι να αναβάλουν την ημερομηνία της ανάληψης της ευθύνης μου αυτού του μετοχίου για ένα χρόνο, όπερ και αγένετο. Και φτάσαμε στο 1990. Τότε λοιπόν, πριν να κατέβω στο μετόχι, βρισκόμενος εγώ στο Άγιον Όρος, ζήτησα να μείνω λίγο στη Σιμωνόπετρα και έμεινα ένα δίμηνο. Δεν τους εγνώριζα καλά τους πατέρες, ούτε και τον γέροντα Εμιλιανό. Πήγα λοιπόν εκεί και έμεινα 2 μήνες και άρχισα να ψάχνω να καταλάβω τι είναι αυτό το μετόχι, τι είναι η ανάληψη. Και εκεί μεταξύ των άλλων μου έδωσαν και το βιβλίο του Αγίου Ιερωνύμου. Αυτή ήταν η πρώτη μου επαφή. Πήρα λοιπόν το βιβλίο και το διάβασα. Μου φάνηκε, δεν με ενθουσίασε στην αρχή, παρά το ότι ήταν πολύ όμορφο και γλαφυρά γραμμένο, κυρίως γιατί είχα έναν ορθολογισμό και μια επιφυλακτικότητα εξ αυτού. Διάβασα λοιπόν λίγο το βιβλίο, είδα όλες τις αναφορές, αλλά δεν πίστηκα ότι δεν ήταν και κάπως υπερβολικά και μακιγιαρισμένα όλα αυτά τα οποία κατετίθονται στο βιβλίο. Παρά τα αυτά, υπήρξε μέσα μου μια αίσθηση ότι κάτι καλό είχε η ανάληψη, ένα αγιορείτικο μετόχι στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό ήταν η πρώτη μου εμπειρία με τον Άγιο. Εμπειρία εντελώς επιδερμική, εντελώς επιφανειακή, μια πληροφορία περί της υπάρξεως και περί της αγιότητός του και της χάριτός του. Τελικώς τον Μάιο του 1990 πήγα και βρέθηκα στο μετόχι αυτό της Αναλήψεως. Εκεί διεπίστωσα 33 χρόνια μετά την κοίμησή του ότι όποιος με πλησίαζε από τους παλιούς αλλά και από καινούριους προσκυνητές κάτι είχε να πει για τον πατέρα Ιερώνυμο. Δεν είχαν να μου πούν κάτι άλλο. Πριν κατέβω στο μετόχι, πήγα και προσκύνησα τα λείψανά του που βρισκόταν σε μια λείψανοθήκη, σε μια απλή ξύλινη λάρνακα, ένα κουτί. Τα είχαν κάτω από την Αγία Τράπεζα στο παρεκκλήσιο της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Και πήρα τη χάρη αυτού του τιμωμένου ως Αγίου υπό τον πατέρα της Σιμωνόπετρας χωρίς να ξέρω κάτι περισσότερο. Έφυγα λοιπόν από εκεί και πήγα στο μετόχι. Εκεί στο μετόχι αυτό το οποίο είδα είναι ότι ακριβώς πίσω στην ανατολική πλευρά από την κόγχη του Ιερού Βήματος υπήρχε ένας λιτός τάφος. Ήταν μια μαρμάρινη πλάκα που κάτι έγραφε και ένα καγκελάκι σιδερένιο και εκεί μου είπανε ότι ήταν το κενοτάφιο του πατρός Ιερωνύμου που πολλοί τον αποκαλούσαν από τότε Άγιο Ιερώνυμο. Έμεινα κάπως παρατηρητής αυτού του φαινομένου καθώς έβλεπα τον κόσμο να πηγαίνει, να κάθεται, να προσκυνάει, να κλαίει, κάτι να κάνει. Πριν μπουν στο ναό για τις ακολουθίες πάρα πολλοί περνούσαν από εκεί. Αυτό ήταν καινοτάφιο. Δεν είχε, έτσι τουλάχιστον λέγανε, δεν είχε λείψανα ή πολύματα του σκηνώματος του φυσικού του Αγίου αυτού ανθρώπου, αλλά έμενε πολύ δυνατή όχι απλώς η μνήμη συγκεκριμένων γεγονότων ιστορικών, αλλά η ανάμνηση εμπειριών χάρη άχρητος από το συγκεκριμένο πρόσωπο. Και άρχισαν σιγά σιγά με έναν φυσιολογικό ρυθμό και εγώ να εισπράττω τέτοια μηνύματα. Ότι ο πατήρ Ιερώνυμος αυτό μου είπε, ο Άγιος Ιερώνυμος έτσι έκανε, τότε έγινε το ένα. Είδα και κάποιες φωτογραφίες και μάλιστα σκεφτόμουν, γιατί είχα μια καλή συλλογή που πήρα και από το αρχείο της Μονής της Ιμονόπετρας, να κάνω την ομιλία μου μέσα από ερμηνεία φωτογραφιών. Μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον, αφού δεν είχα κάτι άλλο πιο ζωντανό και δεν είχα και προσωπική εμπειρία, αλλά λόγω του ότι γίνεται αυτή η ομιλία σε ναό δεν ήταν εύκολο πρακτικά. Έβλεπα ότι αυτές οι φωτογραφίες και αυτά τα μηνύματα που έπαιρνα μετέφεραν μια κουλτούρα ζώσης πίστεως. Δεν ήταν επιφανειακές εντυπώσεις. Είχαν μια δύναμη, μια χάρη και υπήρχε η αίσθηση, σαν αυτό το κείμενο που ανέφερε προηγουμένως ο πατήρ Επιφάνιος, περί γνησίας και αυθεντικής αγιότητος, που είχε τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Κάτι είχε. Λέγανε πάρα πολύ, ένα από τα πιο έντονα διατυπούμενα χαρίσματά του, το κάπως προορατικό, όχι κάπως, βγάζω τη λέξη κάπως, το προορατικό του χάρισμα. Ότι σε γνώριζε, περίμενε στο εξομολογητήρι, διότι περίμενε πάρα πολλοί κόσμος, περίμενε να παίξω και έβγαινε αυτός και έλεγε «έλα εσύ». Και ήταν αυτός ο οποίος ήταν στην σειρά πολύ τελευταίος, αλλά είχε ένα σοβαρό πρόβλημα. Τον έπαιρνε λοιπόν μέσα και αντί να περάσει από μια εξομολόγηση ρουτίνας, τον βοηθούσε για να μπορέσει πραγματικά να επιλύσει το αδιέξοδο στο οποίο βρισκότανε. Και αυτός το ομολογούσε. Και άλλου τέτοιου τύπου πράγματα. Η πρώτη λοιπόν εμπειρία ήταν μια εμπειρία του πώς λειτουργούσε η χάρις του συγκεκριμένου προσώπου, θα το πω Αγίου, στο χώρο της διακονίας του, δηλαδή στο Μετόχι. Ήτανε λοιπόν γύρω από αυτόν τον τάφο κάτι γινότανε. Το δεύτερο ήταν η εμπειρία μου ως λειτουργού στον ίδιο χώρο που αυτός λειτουργήσε. Αυτός έζησε εκεί 26 χρόνια, από το 1931 ως το 1957. Σε αυτά τα χρόνια, αφού είχε περάσει και από δύσκολες εμπειρίες που δεν τις είπε, δεν τις ανέφερε ο πατήρ Επιφάνιος, και εγώ κάτι μπορώ να σας πω περί αυτών, δεν επέστρεψε ποτέ στο Άγιον Όρος. Και τούτο διότι εξορίστηκε από το Άγιον Όρος το 1931 και εξορίστηκε στον τόπο του αγιασμού του, δηλαδή στην Ανάληψη. Εκεί λοιπόν εγώ αισθανόμουν ότι λειτουργούσα στο ιερό θυσιαστήριο που αυτός ο άνθρωπος λειτουργούσε, για τον οποίο υπήρχαν αναφορές, κάπως αρκετές εγώ γνώρισα σε μεγαλύτερη ηλικία, αυτά τα παιδάκια που σε μικρή ηλικία λέγανε ότι ο παππούλης δεν πατάει στη γη. Και το μετέφεραν στον κόσμο. Αυτούς τους γνώρισα εγώ σε μια προχωρημένη πλέον ηλικία. Αυτό κάτι μου έλεγε, ότι ο τόπος, το ιερό θυσιαστήριο, η Αγία Τράπεζα, μπροστά στην οποία και εγώ στεκόμουν, ναι, έχει πάνω του θυσιαζόμενο και σφαγιαζόμενο τον Χριστό, ταυτόχρονα όμως έχει και μια τη χάρη ενός λειτουργού, μυσταγωγού, πραγματικού, όπως ήταν ο Άγιος Ιερώνυμος. Αυτό με δημιουργούσε και κάποιο δέος. Μεταξύ αυτών είχα και άλλου τέτοιου τύπου εμπειρίες, τις οποίες θα σας αναφέρω λίγο παρακάτω. Αισθανόμουν λοιπόν ότι είμαι σε έναν χώρο χάριτος, και όταν λέω αισθανόμουν, δεν εννοώ ότι έβαζα ιδέες στον εαυτό μου για να αισθανθώ κάπως, αλλά μου προέκυπτε ένα αίσθημα ότι αυτός ο τόπος είναι τόπος στον οποίο υπάρχει, ενεργούσα η χάρις του Θεού. Αυτό ήταν κάτι άλλο που υπήρξε μέσα στην καρδιά μου ως, όπως προανέφερα, εσωτερική αίσθηση περί της χάριτος του ανθρώπου. Έπρεπε όμως εγώ στις διάφορες ακολουθίες να κάνω, επί παρενέ, τον μνημονεύω υπεραφέσεως των αμαρτιών του, ή να κάνουμε τα Τρισάγιο την ημέρα της μνήμης του. Δεν μου πήγαινε να λέω ο Θεός να του συγχωρέσει τις αμαρτίες. Μου έβγαινε περισσότερο να ζητήσω πρεσβείες. Και αισθανόμουν ότι αυτό σήμαινε ότι μέσα μου υπήρχε η αίσθηση της αγιότητός του. Διότι τι να πω για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες. Είχα μια εμπειρία, θυμάμαι, επειδή έζησα, είχα μια ιδιαίτερη ευλογία, άμεση εμπειρία, έζησα 6,5 μήνες κοντά στον Άγιο Παΐσιο. Εκεί όταν λειτουργούσαμε το βράδυ ήμασταν 3 άτομα. Ήταν ο παπάς που έκανε τη λειτουργία, εγώ παρίστανα τον ψάλτη και ο Άγιος Παΐσιος ήταν το παπαδάκι. Και λίγο πριν να κοινωνήσουμε, γονατίζαμε οι δυο μας δίπλα και μας διάβαζε τη συγχωρητική ευχή ο παπάς. Και εγώ όπως καθόμουν δίπλα στον Άγιο Παΐσιο έλεγα, αυτός τι αμαρτίες να έχει. Θεέ μου, όλη η χάρη της αφέσεως φεύγει από αυτόν και έρχεται διπλή σε μένα. Έτσι ένιωθα, ντρεπόμουνα και λίγο. Αλλά έτσι ζει κανείς δίπλα σε κάποιον για τον οποίο υπάρχει η συνείδηση της αγιότητός του. Δεν είναι αυτός που πρέπει να συγχωρηθεί. Όλοι πρέπει να συγχωρηθούμε. Αλλά είναι αυτός στον οποίο μπορούμε και να ζητούμε τις πρεσβείες του για να πάρουμε από τη χάρη του. Και ήταν πολύ ωραίο που στη σύναξη τη σημερινή ξεκινήσαμε με προσευχή στον Άγιο. Δηλαδή, όχι με ανάμνηση της επίγειας πορείας του, αλλά με αναφορά στη δύναμη της χάριτός του και της παρουσίας του ενώπιον του Θεού για να πάρουμε και εμείς. Αυτό σημαίνει ακολουθία. Όταν πάμε και κάνουμε μία ακολουθία σε έναν Άγιο, ζητάμε τις πρεσβείες του. Δηλαδή, ζητάμε δι' αυτού την πρόσληψη της χάριτος που και εμείς τόσο ανάγκη έχουμε και τόσο βαθιά επιθυμούμε. Αυτό λοιπόν ήταν ένα δεύτερο στοιχείο. Υπάρχει ένα τρίτο. Μία από τις φορές που εγώ από το μετόχι πήγαινα στο μοναστήρι για να κάνω την όποια αναφορά μου, μία από αυτές τις φορές μου είπανε ότι φεύγοντας υπάρχει ένα μοναστήρι στη Δεσφίνα και ένας πατήρ Νεκτάριος που εγώ δεν τον εγνώριζα και αυτός επειδή είχε έναν ιδιάζοντα σύνδεσμο με τον πατέρα Ιερώνυμο μας ζήτησε να του πάμε ένα μέρος του Λειψάνατου και αποφασίσανε να μου δώσουν έναν σπόνδυλο του Αγίου. Είπα εγώ ευχαρίστως, μου είπαν θα το πάρει στο μετόχι, θα τον ειδοποιήσουμε εμείς αυτόν τον ιερέα, τον ιερομόναχο και θα έρθει αυτός να το πάρει, είναι ειδοποιημένος. Την ημέρα λοιπόν που εγώ έφευγα, γιατί πήγαινα σε αυτό το κελί στο οποίο αργότερα έγινα μεγαλόστιμος και έμενα 5-6 εβδομάδες το χρόνο στην περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής για να μείνω λίγο μόνος μου, τότε λοιπόν όταν ήταν να φύγω, ήταν η Παρασκευή του Λαζάρου, μου είπε ο Παπαμύρων, ο οποίος ήταν ο επίτροπος της Μονής, ότι κοίταξε να σου δώσουμε και αυτό που είπαμε, προσκυνήσαμε τα λείψανα του πατρός Ιερονύμου, του Αγίου, πήρε έναν σπόνδυλο από το κουτί που βρισκόταν κάτω από την Αγία Τράπεζα της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, του Παρεκκλησίου της Αγίας Μαρίας, το πήρε και το έβαλε σε ένα κουτάκι από αυτά που έχει η Σιμωνόπετρα και βάζουν συνήθως θυμίαμα, το οποίο βέβαια ήταν διπλωμένο και το συναρμολόγησε. Αχρησιμοποίητο. Εκεί μέσα έβαλε βαμβάκι από το φαρμακείο της Μονής και τοποθέτησε το Άγιο Λείψανο. Μου είπε όταν εγώ θα πήγαινα από τη Σιμωνόπετρα στη Δάφνη να πάρω ένα καλύτερο κουτάκι ξύλινο από αυτά που έχουν τα μαγαζιά και εκεί μέσα να το τοποθετήσω για να το δώσω στη συνέχεια στον πατέρα Νεκτάριο. Οπέρ και έκανα. Πήρα λοιπόν και εγώ το λειψανάκι, το ασπάστηκα, κατέβηκα στη Δάφνη, πήρα το κουτάκι, το έβαλα μέσα και έφυγα για τη Θεσσαλονίκη στην οποία και διανυκτέρευσα επειδή ήταν το σπίτι μου. Το βράδυ όπως μου ήρθε είπα να το ασπαστώ και το ασπάστηκα πάλι. Και την άλλη μέρα θα έφευγα για την Αθήνα. Έκανα το ίδιο πράγμα και κατέβηκα και έφτασα στην ανάληψη. Όταν έβγαλα τα πράγματά μου από τη βαλίτσα μου, έβαλα και το λειψανάκι αυτό δίπλα στο εικονοστάσι, ώστε την άλλη μέρα να το τοποθετήσω, γιατί ήταν βράδυ, να το τοποθετήσω μέσα στο σκευοφυλάκιο του ναού. Πηγαίνοντας να το προσκυνήσω, ευωδίασε ο τόπος. Κοκάλωσα. Είχα εμπειρία ευωδίας λειψάνων, γιατί στη Μονή Αγίου Παύλου, στην οποία έμεινα 22 μήνες, ήμουνα για ένα διάστημα βοηθός λειψανάρι, έτσι λέγεται αυτό. Κάθισα λοιπόν εκεί και πήρα μία αίσθηση. Δεν το καταλάβαινα. Δεν ήμουν προετοιμασμένος, δεν μου είχε ευωδιάσει. Τότε μου ήρθε η σκέψη ότι αυτός είναι ο τόπος της αγιότητός του. Δεν είναι ο Άγιος Σίμωνο Πετρίτης, είναι ο Άγιος της Αναλήψεως, αν με συγχωρέσετε, είπα μέσα μου. Το άφησα, έκανα την προσευχή μου και ξύπνησα την άλλη μέρα για να πάω στο ναό το πρωί. Σηκωνόμουν γύρω στις 3:30-4 η ώρα να κάνω την, να αρχίσω την προσκομιδή και 6 ώρα κάνω, αρχίζει η ακολουθία. Πάλι κάνω το ίδιο. Το ίδιο αίσθημα. Όταν τέλειωσε η λειτουργία, κάλεσα αυτούς, ήταν επίτροποι τότε, αυτά τα παιδάκια που λέγανε ότι τον βλέπανε να μην πατάει στη γη και ούτω καθεξής. Λέω, όπως σου πω, είπα στον έναν, τον κύριο Χρυσάφη, ο οποίος ήταν επίτροπος, ήταν τότε αρκετών ετών, του λέω λοιπόν, κοίταξε, αυτό έλα να προσκυνήσεις. Δεν του είπα τίποτα. Προσκυνάει με τα δακρύων αυτός, γιατί είχε ένα δέος μέσα του και μου λέει, βοδιάζει πάτερ. Λέω εγώ, και εμένα με φωτιάζει. Για να φωνάξουμε και τους άλλους. Φωνάζω την κυρία Σταματία, η οποία ανάβε τα καντήλια. Έρχεται και αυτής, Πάτερ Νικόλα, λέει, ευωδιάζει ο Άγιος. Έρχονται, ευωδίαζε σε όλους. Αυτό συνεχίστηκε για 8 μήνες. Εγώ όταν συνέβη αυτό, ειδοποίησα στο μοναστήρι και λέω, δεν το δίνω το λείψανο. Για να μην σας ζητήσω και όλη τη λειψανοθήκη. Γιατί στο Άγιον Όρος οι αγιορείτες τον πίκραναν τον Άγιο. Αυτό το οποίο έγινε και θα σας το πω είναι το εξής. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1971. Έγινε μοναχός το 1993 σε ηλικία 22 ετών. 1893. Μετά άρχισε να αναλαμβάνει ευθύνες που του ανετέθησαν, δεν ήταν ιερέας, του ανετέθησαν διάφορες ευθύνες διοικητικής φύσεως, γιατί ήταν έξυπνος, αποτελεσματικός και πάρα πολύ έτσι ενεργός στη ζωή, χωρίς να εγκαταλείπει ποτέ τον κανόνα της προσευχής και της υπακοής του. Εντελώς ανιδιοτελής, ήταν άνθρωπος υπακοής. Φτάσανε στο 1920. Το 1920 εκοιμήθη ο προηγούμενος ηγούμενος και τότε ο Άγιος Δανιήλ ο Κατουνακιώτης τους υπέδειξε να κάνουν ηγούμενο τον πατέρα Ιερώνυμο. Ο πατήρ Ιερώνυμος ήταν 41 ετών και δεν ήταν ιερέας. Και η απόφαση της είπανε ότι δεν είναι ιερέα. Θα τον χειροτονήσετε και θα τον κάνετε. Αλλά αυτός δεν ήθελε να χειροτονηθεί. Διότι στα μοναστήρια το να είναι κανείς χειροτονημένος ιερέας και να λειτουργεί είναι και κάπως αξίωμα και περιποιεί τιμή για αυτό που το έχει. Και τότε κατά κάποιο τρόπο επικαλέστηκαν την υπακοή και δέχθηκε να χειροτονηθεί σε ηλικία σχεδόν 50 ετών. Γίνεται το 1920. Το 1922 ήταν η μικρασιατική καταστροφή. Εισπράττει το ρεύμα των συμπατριωτών του που εγκατέλειπαν την Μικρά Ασία για να βρεθούν στον ελλαδικό, ελεύθερο ελλαδικό χώρο. Το 1923 γίνεται η αλλαγή του ημερολογίου. Πήγαμε στο διορθωμένο ημερολόγιο. Αυτός ήταν ηγούμενος της Ιμονόπετρας και βρέθηκε κάτω στην Αθήνα. Και τότε καθ' υπόδειξη και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών του Χρυσοστόμου Παπαδόπουλου λειτουργήσε με το νέο ημερολόγιο. Αυτό θεωρήθηκε από κάποιους ζηλωτές της Μονής ως καινοτομία. Αυτός όμως ήταν σαφής και τολμηρός χωρίς πολλά λόγια. Και επιστρέφει στο μοναστήρι και του κάνανε το βίο αβίωτο. Συνέπεια αυτού ήταν αρχή να το συκοφαντούν, ότι δεν είναι καλό στα οικονομικά, επειδή ήταν πολύ ελεήμων. Άρα οι ελεημοσύνες του ήταν εις βάρος των συμφερόντων των οικονομικών της Μονής. Συναντά λοιπόν μια ζήλια, έναν φθόνο, μια αντιπάθεια, μια απόρριψη, εξορία τελικώς. Αρχικά στη Μονή Κουτλουμουσίου για 6 μήνες και στη συνέχεια στην Ανάληψη. Πηγαίνει στην Ανάληψη το 1931, ήταν περίπου 60 και τότε, όχι περίπου, ήταν ακριβώς 60 ετών και μένει στην Ανάληψη. Το 1937 του ζητούν να επιστρέψει στο μοναστήρι με παρέμβαση του κατασάρκα αδελφού του μοναχού Μαξίμου, και γράφει ένα συγκινητικό σημείωμα στο οποίο λέει: σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά θεωρώ ότι πέρασε η ηλικία μου και οι δυνάμεις μου δεν επιτρέπουν κάτι τέτοιο, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θα παραμείνω ως απλός διακονητής, αν και εσείς συμφωνείτε και δεν νομίζετε ότι αυτό είναι σημείο ανυπακοής. Και έκτοτε παρέμεινε μέχρι το 1957, άλλα 20 χρόνια, συνολικώς 26. 26 χρόνια στην ανάληψη, εκεί ανεδείχθη το μεγαλείο και η δόξα του. Στο χώρο της εξορίας, της απόρριψης, της περιφρόνησης, του αποτελέσματος, της ζηλοφθονίας των αδελφών του μοναχών, το οποίο το δέχθηκε εντελώς αμίλητος και δεν επέστρεψε ποτέ στο Άγιον Όρος έκτοτε. Έζησε 43 χρόνια στο Άγιον Όρος, 26 χρόνια έζησε στην ανάληψη και 17 χρόνια στην πατρίδα του, στη Μικρά Ασία, κοντά στην Σμύρνη, να πούμε, στην περιοχή εκεί της Χερσονήσου της Ερυθρέας. Έζησε σε μια εποχή. Αυτό για μένα το σημείο ήταν ένα τρίτο στοιχείο το οποίο μου δημιούργησε σύνδεσμο μαζί του. Υπάρχει και ένα τέταρτο. Το τέταρτο ήταν στις 8 Μαρτίου του 2018. Το 2018 με παρακάλεσε ο ηγούμενος, ο πατήρ Ελισσαίος, να πάμε μαζί να δώσουμε τον φάκελο του αιτήματος της Αγιοκατατάξεως του Πατρός Ιερονύμου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Εγώ λίγο πριν γίνω επίσκοπος, δηλαδή στα τέλη του 2003, κάθισα και έγραψα κάποιους δονήσεις της ψυχής μου σχετικά με τον πατέρα Ιερώνυμο και με τον Μετόχη. Το είχα αγαπήσει τόσο το Μετόχη που δεν ήθελα να φύγω. Και δεν ήθελα ούτε δεσπότης να γίνω ούτε τίποτε. Καθόλου. Ήταν αυτός ο τόπος μου. Το αγαπούσα τόσο πολύ που δεν έβγαινα από το Μετόχη. Το 2003 είχα βγει μόνο 5 φορές έξω από την πόρτα, τις 3 για να πάω σε Κηδεία και τις 2 για να πάω στο Άγιον Όρος. Αυτό το πράγμα λοιπόν κάθισα και το κατέγραψα για να μπορέσω με κάποιον τρόπο να το έχω. Να το έχω μπροστά μου. Μετά από λίγο καιρό έγινα Μητροπολίτης και αφού το είχα δώσει στο μοναστήρι, έγραψα και ό,τι άλλο στοιχείο είχα και μετέφερα και αυτή την εμπειρία που σας είπα με το Άγιο Λείψανο, το οποίο και το έδωσα στο μοναστήρι σαν μια συμβολή της δικής μου εμπειρίας στο μυστήριο της Αγιότητος του Πατρός Ιερονύμου. Πόση ώρα έχω? Αποκλείεται. Είναι 7 παρα 10, σεβασμιότατε. Λίγο ακόμα. Το πήρα το μήνυμα. Λοιπόν, αυτό όλο είναι κάτι πολύ δυνατό και για μένα ήταν και πάρα πολύ ουσιαστικό. Όταν πήγαμε λοιπόν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, πήγαμε, έτσι αισθανόμουν και με τον ηγούμενο και τον πατέρα Νίλο, με μια προσευχητική διάθεση. Δεν πήγαμε να τα βρούμε, να πείσουμε για κάτι. Καταθέσαμε τον πλήρη φάκελο, μέσα στον οποίο υπήρχε και η δική μου συνεισφορά αυτής της εμπειρίας, που με κάποιον τρόπο σας μεταφέρω και που αν είχαμε χρόνο θα μπορούσα και να σας γράψω, να σας διαβάσω σκέψεις που μου δημιουργήθηκαν από αυτές που προανέφερα κατέγραψα. Αυτό ακριβώς ήταν ένα ακόμη στοιχείο, τέταρτο, της σχέσης μου μαζί του. Και το πέμπτο ήταν ότι τελικώς εμείς πήγαμε στις 8 Μαρτίου του 2018, στις 27 Νοεμβρίου του 2019 έγινε η επίσημη αναγνώριση, καταγραφή του στις απόφαση μάλλον του Οικουμενικού Πατριαρχείου, και η εκδήλωση έγινε 2 χρόνια μετά, την ημέρα των εισοδίων της Θεοτόκου, στις 21 Νοεμβρίου του 2019, στο Μετόχι. Αυτό το οποίο συνέβαινε την ημέρα της επίσημης ανακήρυξης από το Οικουμενικό Πατριαρχείο ήταν κάτι το συγκλονιστικό και αποτελεί άλλη μια εμπειρία της αναγνώρισης ενός Αγίου ο οποίος δεν είναι φτιαχτός, δεν τον κάνουμε κάπως εμείς και τον προκαλούμε τις συνθήκες ώστε να ομολογηθεί και να αναγνωριστεί ως Άγιος, αλλά ο ίδιος ο Θεός πραγματικά φωτίζει, κατευθύνει τα πράγματα και αναδεικνύει τους Αγίους Του. Ο Άγιος έζησε σε μια εποχή πάρα πολύ κρίσιμη και πολύ χαρακτηριστική, στην οποία θα ήταν ενδιαφέρον να πούμε δύο-τρία λόγια για το πώς λειτουργήσε και τα πρώτα χρόνια και τι χαρακτηριστικά υπήρχανε και στη συνέχεια της πορείας του κάτω στην Αθήνα στην Ανάληψη. Το πρώτο βασικό στοιχείο ήταν ότι εκείνη η εποχή είχε τη σφραγίδα της αγιότητος του Αγίου Νεκταρίου. Πολλοί Άγιοι περνούσαν από τον Άγιον. Ο Άγιος Αμφιλόχιος, ο Μακρύς, είχαν σχέση μαζί του. Ο Άγιος Νεκτάριος ήταν μια τεράστια δύναμη που είχε απορριφθεί από το εκκλησιαστικό σύστημα, πραγματικά είχε διωχθεί, είχε περιφρονηθεί, αλλά είχε δύναμη όλο αυτό και ήταν ένας μαγνήτης παρηγορίας και αφύπνισης αγνών ψυχών που αναζητούσαν. Και έτσι όλες οι μεγάλες σχεδόν προσωπικότητες της εποχής εκείνης διατηρούσαν ένα σύνδεσμο μαζί του, μεταξύ των οποίων και ο Άγιος Ιερώνυμος όταν κατέβαινε από τη Σιμωνόπετρα. Εκοιμήθη το 1920 ο Άγιος Νεκτάριος, δηλαδή την ίδια χρονιά κατά την οποία ο Άγιος Ιερώνυμος έγινε ηγούμενος. Αλλά ήταν ήδη 50 χρονών ο Άγιος Ιερώνυμος. Αυτό του έδινε την δυνατότητα αυτής της επικοινωνίας. Αυτό ήταν ένα πολύ δυνατό στοιχείο, όπως η σχέση του, χρησιμοποίησε τη λέξη ο πατήρ Επιφάνιος, αγιόφιλη, της αγιοφιλίας του, είχε σχέση με τον Άγιο Παρθένιο της Χίου. Είχε επίσης σχέση αναπτύξει με τον Άγιο Σάββα τον Νέο της Καλύμνου, ο οποίος ερχόταν στο Μετόχι και λειτουργούσε, όπως και με τον Άγιο Νικόλαο τον Πλανά. Ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς εκοιμήθη το 1932, ένα χρόνο αφότου ο πατήρ Ιερώνυμος είχε εγκατασταθεί στην Ανάληψη. Παρά τα αυτά, και όταν ήταν ως ηγούμενος είχε μία σχέση, και μάλιστα στην Ανάληψη δεν τον θέλανε τον Άγιο Νικόλαο τον Πλανά, γιατί μνημόνευε πάρα πολλά ονόματα και τους κούραζε, το βαριότανε ο κόσμος, και γι' αυτό προσπαθούσαν να ξεφύγουν. Είχε ένα τσουβαλάκι και έβγαζε ονόματα και μνημόνευε. Θέλανε να τελειώνουν κάπως οι άνθρωποι, όπως ασφαλώς θέλετε και εσείς τώρα να τελειώνω εγώ, να πάτε στα σπίτια σας. Αυτό λοιπόν ήταν κάτι το οποίο οι αναληψιώτες δεν τον πολύ θέλανε. Ο Άγιος τον ξεχώριζε και τον έφερνε όποτε μπορούσε. Στην ίδια την Ανάληψη είχε λειτουργήσει και κάποια φορά πριν ακόμη εγκατασταθεί ο πατήρ Ιερώνυμος ο Άγιος Νεκτάριος. Υπάρχει λοιπόν μια τέτοια ιστορία ότι αυτό το περιβάλλον δια του πατρός Ιερωνύμου, του Αγίου Ιερωνύμου, ήταν ένας πόλος έλξης κολυβάδικης παράδοσης κατά κάποιον τρόπο. Εκτός από τον Άγιο Νεκτάριο, σε εκείνη την εποχή υπήρχαν κάποιες μορφές που είχαν αγιορείτικες, ενώ το Άγιο Όρος ήταν σε μια απαξίωση, οι οποίες είχαν μια σχέση με τον κόσμο, είτε διεπιστολών είτε με κάποια επικοινωνία. Έτσι ήταν ο γέρον Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Ο γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής εκοιμήθη το 1959, δύο χρόνια μετά τον πατέρα, μετά τον Άγιο Ιερώνυμο. Υπήρχε μια αγωγή ησυχαστικού

όπως είναι ο Άγιος Αμφιλόχιος ο Μακρής, ο οποίος εκοιμήθη το 1970. Και αυτός είχε σχέση με τον Άγιο Νεκτάριο. Ο Άγιος της Πάτμου είναι αυτός. Αντίστοιχα υπήρχε ο πατήρ Πορφύριος, ο Άγιος Πορφύριος, ο οποίος κατέβηκε αρκετά νωρίς στην Αθήνα και ήταν στο κέντρο της Αθήνας. Ήταν πόλος έλξης κι αυτός. Αυτοί δίνανε κάτι το μοναχικό. Ο Άγιος Σάββος ο Νέος της Καλύμνου. Και αυτός ήταν ένας ασκητής μοναχικού ήθους και προσανατολισμού. Ο πατήρ Φιλόθεος ο Ζερβάκος, ένας άλλος πραγματικός Άγιος, ο οποίος μπορεί να μην έχει αναγνωριστεί, αλλά είναι στη συνείδηση του κόσμου Άγιος. Ήταν μια εποχή στην οποία βγαίνανε άνθρωποι ειδικής χάριτος. Την ίδια εποχή υπήρχε και μια άλλη κατηγορία πνευματικότητος, ήταν αυτή η οποία ήταν γύρω από την αδελφότητα της ζωής, η οποία ξεκίνησε από τον πατέρα Ευσέβιο Μαρθόπουλο, ο οποίος ήταν φωτισμένος, χαριτωμένος, άγιος άνθρωπος. Αλλά άλλου είδους εξελίχθηκε αυτό. Αυτός εκοιμήθηκε το 1929. Ήταν η χρονιά που εκοιμήθηκε ο Άγιος Δανίλο Κατουνακιώτης. Αυτή λοιπόν, μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα των ανθρώπων οι οποίοι παλεύανε μέσα σε δύσκολες ιστορικές συνθήκες μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Άγιος στο Μετόχι δέχθηκε τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δέχθηκε στο Μετόχι τον Εμφύλιο Πόλεμο, δέχθηκε τις συνέπειες του παλαιοημερολογητικού σχίσματος, δέχθηκε ένα σωρό προβλήματα τα οποία προσπάθησε με κάποιον τρόπο να τα διαχειριστεί, γιατί είχαν αντίκτυπο στις ψυχές των ανθρώπων με χαρακτηριστική σοφία. Ονομάστηκε ο Πνευματικός των Αθηνών. Ήτανε πραγματικά ένας τόπος αναπαύσεως ψυχών. Και τούτο διότι, θα το πω συνοπτικά, πρώτον, είχε την πίστη μέσα από την αγωγή του, ανατολικού τύπου πίστη, όχι διανοητικού απαντήσεων σε επιχειρήματα και σε ερωτήματα, αλλά πραγματικά μια πίστη που έβγαινε μέσα από εμπειρίες ζωής, με σημεία, με θαύματα από τους γονείς του και από την παιδική του ηλικία. Δεύτερον, είχε αυτήν την φυλαγιότητα, την αγάπη στους Αγίους, τον ζήλο για τους Αγίους. Γι' αυτό και υπευλήθη σε ηλικία 17 χρονών στο να πάει στον κόπο και στο ρίσκο του να πάει τελικώς στο Άγιον Όρος. Δεν ήταν εύκολες οι μετακινήσεις, δεν υπήρχε πολλή πληροφόρηση σε εκείνη την εποχή, υπήρχε πόθος και δύναμη και δίψα. Το τρίτο, το γεγονός ότι ήταν εύχριστος στη διακονία και πλήρης υπακοής στο μοναστήρι. Πέστε μου να κάνω ό,τι θέλω και το έκανε. Και έβγαινε έξω, τον στέλναν έξω, τον μαζεύαν μέσα να κάνει όλα αυτά που σήμερα στη σημερινή διάλεκτο λέγονται αγκαρίες, χωρίς καμία απολύτως ιδιοτέλεια. Τέταρτο στοιχείο ήταν το χάρισμα της δοξολογίας του Θεού, το οποίο αποτυπώθηκε και στο υμνογραφικό του, με υμνογραφικό τρόπο, να γράφει ακολουθίες, παρακλητικούς κανόνες, δοξολογικά η ψυχή του να εκφράζεται προς το Θεό, να μην είναι μια ζητιανιά συνεχής τακτοποίησης των καθημερινών προβλημάτων. Τέταρτο, πέμπτο, δεν ξέρω τι είναι, ένα άλλο βασικό στοιχείο, η διαχείριση του χαρίσματος. Διότι ο Θεός του έδωσε χαρίσματα που προσδιορίζουν τον έτερο άνθρωπο, τον άλλου είδους άνθρωπο, τον άνθρωπο της αιώνιας προοπτικής, τον άνθρωπο στον οποίο, όπως ανέφερα στην αρχή, ενεργεί η ίδια η χάρις και εμπεριπατεί ο Χριστός μέσα στην καρδιά του. Έτσι βασικό ήταν το χάρισμα, όπως είπα προηγουμένως, της διάκρισης, το χάρισμα της προόρασης, του να βλέπει και μέσα στις ψυχές και μέσα στα γεγονότα και μέσα στη ζωή και τελικώς να τον αποδέχεται ο άνθρωπος, ο κόσμος, και επίσης το χάρισμα της έμπνευσης, καθώς εξ αυτού σε μια πολύ δύσκολη εποχή στην οποία ο μοναχισμός, αν δεν καταπολεμεί το, το καλύτερο που θα μπορούσαμε να πούμε ήταν ότι περιφρονεί το να οδηγήσει σε πλήρη αφιέρωση μοναχική 300 περίπου ψυχές, 200 εκ των οποίων ήταν γυναίκες, οι οποίες τις έκανε μοναχές και έμεναν στα σπίτια τους με κάποιον τρόπο. Αλλά μεγάλες ηγουμένες μοναστηριών γυναικείων μέχρι και σήμερα, φεύγουν τώρα αυτές, ήταν κουρές δικαιώματα.

0: Και γι' αυτό και υπάρχουν ονόματα ιερονύμοι σε κάποιους μοναχές και ούτω καθεξής. Υπήρχε λοιπόν μια ολόκληρη ατμόσφαιρα, και γι' αυτό εγώ θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό, στην οποία υπήρχε κάτι που δεν υπάρχει σήμερα και χάνεται. Είναι η κουλτούρα της πίστεως, όπου δεν παλεύουμε με το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει Θεός, αλλά ζούμε πραγματικά την σχέση της την παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Μέσα από αυτήν την ατμόσφαιρα βγήκαν όλοι αυτοί οι Άγιοι του περασμένου αιώνος, τους οποίους εμείς ιδιαίτερα εκτιμούμε στην Εκκλησία και τους οποίους ιδιαίτερα ευλαβούμαστε. Θα μπορούσε λοιπόν πολλά κανείς να πει και πολλά πραγματικά να καταθέσει για το πώς εκφράζεται η ζωή, η χάρις του Θεού, η δύναμης που λέει του Αγίου Πνεύματος στη ζωή αυτών των Αγίων, και πραγματικά να δοξάσουμε τον Θεό, διότι είναι θαυμαστός της Αγίας αυτού. Εγώ σκέφτηκα ότι το πολυτιμότερο πράγμα που έχω να σας πω, μια που δεν έχω να μεταφέρω την άμεση γνωριμία μαζί του, αλλά ταπεινώς μαζί με αυτήν την προσωπική εμπειρία της σχέσης μαζί με αυτόν τον Άγιο, όπως την έζησα στο χώρο του αγιασμού του, και να πω ευθαρσός, και το είπα και στους πατέρες, δεν είναι Σιμωνοπετρίτης, είναι Αναλειψιώτης. Εσείς το διώξατε και στην ανάληψη ανεδείχθη πραγματικά η χάρη του. Σχήμα λόγου είναι αυτό. Είναι το να φέρω και ένα κομμάτι του Λειψάνου του σήμερα, να είναι παρόν ο ίδιος ο Άγιος ανάμεσά μας, με υπολείμματα της φυσικής του υποστάσεως που περικλίνουν το σύνολο της χάριτος που αυτός έχει. Όταν λοιπόν πριν από λίγες μέρες μου είπε ο πατήρ Επιφάνιος, δεν θα μας φέρετε και ένα μέρος του Λειψάνου, του είπα, ξέρεις, δεν είναι τόσο εύκολο αυτό το πράγμα, διότι εγώ δεν έχω, έχω ένα μέρος του Λειψάνου το οποίο το κράτησα γιατί μου δόθηκε για να το προσφέρω στην Σιμωνόπετρα και στο προσκύνημα στα σπάτα του Χριστού. Μου είχε δώσει και ο γέροντας ένα μικρό κομμάτι έτσι για μένα και έναν σπονδυλό τον οποίο τον έδωσα σε ένα άλλο μοναστήρι, και δεν είχα κάτι άλλο. Έγινε όμως το εξής, ότι θέλανε να φτιάξουν εκεί που ήταν το κενοτάφιο στην ανάληψη ένα κυβόριο, έναν χώρο να τον περιποιηθούν ως χώρο ο οποίος φιλοξένησε για πολλά χρόνια το Άγιο Λείψανό του, το οποίο παρεπιπτόντως κατά την εκταφή του ευωδίασε, όπως ομολογούν όλοι, ο τόπος πραγματικά εκεί στην ανάληψη. Κάνοντας όμως την όλη τώρα πριν από μερικούς μήνες ανακομιδή, τη δεύτερη ανακομιδή του Λειψάνου, και βγάζοντας όλο το χώμα, υπήρχαν υπολείμματα του Λειψάνου του τελικά, και μερικά κομμάτια ήταν και κάπως μεγάλα. Βρήκανε λοιπόν, κοσκίνησαν και το χώμα και τα λοιπά, και βρέθηκαν και άλλα Λείψανα, γιατί δεν ήταν πλήρης η συλλογή των Λειψάνων του. Αυτά τα κράτησαν στο μετόχι και είπα εγώ ότι, κοιτάξτε, έχω δικαιώματα και θέλω να πάρω. Θέλω άδεια από το μοναστήρι να πάρουμε και να δώσουμε. Κάτι μου δώσανε, όπως σας είπα, για το προσκύνημα του Χριστού, αλλά να δώσουμε και κάτι στην Εκκλησία που θα πάω, αφού μου ζητήθηκε. Πήρα λοιπόν τον ηγούμενο και έδωσε ευλογία, και έτσι με την ευλογία της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας έχω φέρει κατ' εντολή του καθηγουμένου ένα μέρος του Λειψάνου, το οποίο και θα ήθελα να το παραδώσω σε εσάς, σεβασμιότατε. Έχει μέσα και κάτι σχετικό, για να πάρουμε έτσι όλοι μαζί και να ευλογείται και η τοπική Εκκλησία και από την φυσική παρουσία του Αγίου Ιερονύμου.
1: Ακούσαμε την ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογείας και Ελαυριωτικής, κ. Νικολάου, με θέμα «Όσιος Ιερώνυμος Σιμωνοπετρίτης», που εκφωνήθηκε στον Ιερώνο Αγίου Νικολάου Βόλου στις 23 Φεβρουαρίου 2024. Και θα ακούσουμε τον λόγο που εκφώνησε ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος στην επίσημη τελετή της Αγιοκατατάξεως του Οσίου Ιερωνύμου στο Σιμωνοπετρίτικο Μετόχι της Αναλήψεως στο Βύρονα στις 21 Νοεμβρίου 2021.
2: Δοξάζομεν το Άγιον και υπερήμνητον όνομα του Ενδριάδη Θεού ημών, ότι κατηξίωσεν ημάς να επισκεφθόμεν τα εντάφθα αγαπητά του Κυρίου σκηνώματα, το ιερόν τούτο μετόχιον, της εν Αγίω Όρη Βασιλικής, Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής του Αγίου Σίμωνος της Πέτρας. Χαίρομαι δε όλος ιδιαιτέρως, αναλογιζόμενοι ότι εν το μετοχείο τούτο διεικόνησαν την σωτηρίαν μιλιάδων φιλοχρήστων ψυχών, ενάρετοι και υγειασμένοι πνευματικοί πατέρες, προεξάρχοντος εις την θεοειδή ταπεινοφροσύνην, την άκραν υπομονήν, την βαθίαν πίστην, την ακλόνητον ελπίδα και την κατά Θεόν αγάπην του εναγίης αναπαυωμένου γέροντος της αναλήψεως Οσίου Ιερονύμου του Σίμωνο Πετρίτου. Τούτου του Οσίου γέροντος έσχομεν την μεγάλην ευλογίαν να διακηρύξομεν επισήμως την αγιότητα δια πατριαρχικής και συνοδικής πράξεως εκδοθήσεις υπό της μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας ακριβώς προ 2 ετών. Ο Όσιος Πατήρ ημών Ιερώνυμος διήλθεν όλων των επίγειων βίων του εν ευλαβία, προσευχή, υπακοή, παρθενία ψυχίστε και σώματος, ακτιμοσύνη τελεία, εμπιστοσύνη απολύτω προς τον Κύριον και συνελώντι υπήν εμπάσαστες ευαγγελικές αρετές, διόκει ο Θεός υπερεδόξασε την ζωήν και την έξοδον αυτού εκ του επικύρου και προσκέρου τούτου βίου και του έδωκε το χάρισμα να θαυματουργεί, να συγχωρεί, να ευεργετεί, να αναμένει την μετάνοιαν και την επιστροφήν των ανθρώπων ακόμη και των εχθρικώς διακειμένων προς Αυτόν. Ο Άγιος Ιερώνυμος ανεδείχθη άχρη θανάτου επάξιος μαθητής του Κυρίου, λάτρης της Θεοτόκου και των Αγίων, την ζωήν των οποίων παιδιώθεν προσπαθούσε να μιμείται, συμμορφούμενος προς το υπόδειγμα αυτών. Εξαιρέτως ευλαβήτω των νεοφανή Άγιων των καιρών μας νεκτάριων πενταπόλεως, των οποίων εγνώρισεν εν ζωή, συνεδέθη πνευματικώς με ταυτού και οικολούθη ως απλανή οδηγών εν διωδώ της ανεσπέρου του Θεού Βασιλείας. Ο Άγιος Ιερώνυμος είχε καλλιεργήσει εις μέγιστον βαθμόν την συνείδησή του επί τη βάση της ευαγγελικής διδασκαλίας, δι' αυτό και ακτινοβολούσε το άκτιστον φως της παρουσίας του Χριστού. Εις την Αγίαν προσωπικότητά του επιληθεύετο το πατερικόν λόγιον Χριστόν έχων οίκων των ένικων. Ως εκ τούτου, εν διαγαθή καρδία του, ομούμετα του Κυρίου της δόξης, εχώρουν πάντες οι άνθρωποι, άγιοι και αμαρτωλοί, πλούσιοι και πένιτες, ράθυμοι και νύφοντες, διότι ακριβώς η καρδία του, εκ της χάριτος του παρακλήτου, είχε πλατινθεί τόσον πολύ, ώστε αγαπούσε τους πάντας και ανελίσκετο άνευ υπερβολής όλων το 24ωρο εις την εξομολόγηση των προς αυτών προσερχομένων πνευματικών τέκνων και εις την διακονία του πλησίων. Κατέστη τι ουτοτρόπος ο Τρισόλβιος Ιερώνυμος, χειραγωγός πολλών ψυχών εις την οδόν της μετανοίας, γενόμενος όλος φως και λαμπάς και ομένη εν το κόσμο και υπέρ της του κόσμου σωτηρίας, αντικατοπτρίζον το τρισοφαές της υπερουσίου τριάδος φως, καθώς κατά τον Όσιον Ιωάννην τον Σιναήτην, φως μεν μοναχής άγγελη, φως δε πάντων ανθρώπων μοναδική πολιτεία. Αυτήν την μοναδική πολιτείαν μετεγκατέστησεν Όσιος Ιερώνυμος εκ της Σίμωνος Πέτρας εντάφθα, όχι βεβαίως τοπικός, αλλά τροπικός. Τα των αθωνητών μοναστών ήθη μετεκένωσεν εκ του ιερού σχοινίσματος της κυρίας Θεοτόκου εδώ εις τον κόσμο. Τα σευσκιοφύλους αναδενδράδας της του μυροβλήτου Σίμωνος Μονής μετεφύτευσεν εις τα σπαρυφάς του ημιτού. Και ταύτα λέγοντες πατέρες και αδελφοί, ουδέν άλλο τι κηρύττωμεν ή ότι ο μοναχισμός είναι κυρίως τρόπος και ουχή τόπος, ως καταδεικνύει αδιαμφισβητήτως ο βίος του Οσίου Πατρός ημών Ιερονύμου, ώστις και εν το Αγιονύμου όρη και εκτός αυτού, εδώ παρά το κέντρο του κλινού άστεως, παρέμεινεν υπόδειγμα μοναχού. Βεβαίως και ο τόπος λειτουργεί υποβοηθητικός, διότι συνήθως τα μοναστικά καθιδρύματα ευρίσκονται εις τόπους λίαν ησυχαστικούς και μεμακρυσμένους εκ των θορύβων και των μεριμνών του κόσμου, ως άλλωστε και το Άγιον Όρος, το οποίον το Οικουμενικόν Πατριαρχείον περιβάλλει αείποτε με άπειρον στοργήν και φροντίδα ως κανονικόν έδαφος και δικαιοδοσίαν αυτού. Και όχι μόνον δια το Άγιον Όρος μεριμνά και φροντίζει η Μεγάλη Εκκλησία, αλλά και δια πάντα τα μοναστικά καθιδρύματα και μετόχια, άτι να ευρίσκονται υπό την σκέπην αυτής εν Τουρκία, εν Ελλάδη, εν Γαλλία, εν Αμερική και Αλλαχού. Οι σχέσεις άλλωστε Οικουμενικού Πατριαρχείου και Μοναχισμού είναι σχέσεις οντολογικής αλληλοπεριχωρήσεως και ιεροκανονικής συζυγίας. Αυτήν την ιεροκανονική συναρμογή Μεγάλης Εκκλησίας και Μοναχισμού υπηρέτησεν άνευ της παραμικράς αντιλογίας ο Όσιος Ιερώνυμος με απαράμιλον ταπείνωσιν και υποδειγματικήν υπακοήν, καθώς γνωστόν τυχάνει ότι η συμμόρφωση του Αγίου προς τις αποφάσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου περί της αλλαγής του ημερολογίου εστάθη μία εκ των αφορμών, ένα κατ' τον οποίον εξεδιώχθη εκ της μονής της μετανοίας του. Δυστυχέστατα εις τους καιρούς μας, ακόμη και εντός του Αγίου Όρους, με ανυποστάτους δικαιολογίας και αιτιάσεις, ακούονται φωνέ έτινες επιθυμούν την διασάλευση της κανονικής τάξεως της Εκκλησίας, φωνέ έτινες αμφισβητούν τα όσια και παραδεδομένα, φωνέ εοποίε ταράσουν των μακάριων ύπνων, των απαιώνος εν υπακοή και ταπεινώση έβαρες της άντων το Θεό. Ο Πατριάρχης δεν θα εκφέρει λόγων κρίσεως κατουδενός. Κριτής ίσταται ο Όσιος Ιερώνυμος και ο βίος του. Ευλαβείς και αγαπητοί προσκυνητέ, άρχοντες και αρχόμενοι, εκφράζοντες δια μίαν ακόμη φοράν την ειλικρινή χαράν και εφροσύνην μας, δια την επίσκεψήν μας εις τον Άγιον τούτων χώρων των ασκητικών αγώνων του Οσίου Πατρός ημών Ιερονύμου και εις τον τάφον αυτού, συγχαίρομεν τον Άγιον Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, οσιολογιότατον Αρχιμανδρίτην Κύριον Ελισέων, των οικονόμων του Ιερού τούτου Μετοχίου φίλτατον πατέρα Νίλων και τους λοιπούς πατέρας και αδελφούς, καθώς και όλους ημάς τους ευλαβείς προσκυνητάς του εφήμως γνωστού και αξιοσεβάστου μοναστηριακού τούτου καθιδρύματος, και ασπαζόμεθα με αδελφικήν αγάπη και τιμήν τον Ιερότατον Μητροπολίτην και Σαργενής Βύρονος και ημιτού Κύριον Δανιήλ, εντός των ορίων της επαρχίας του οποίου ευρίσκεται το ιερόν τούτο σέβασμα. Εν τέλει επευχόμεθα, καθώς ο Οσιότατος Πατήρ ημών Ιερώνυμος εθεμελίωσε την ζωήν αυτού όχι απλώς επί την πέτραν εις την οποίαν οικοδομήθηκε η ιερά της μετανοίας αυτού μονή Σίμωνος Πέτρας, αλλά επί την πέτραν της πίστεως ήτι των ακρογωνιαίων λίθων Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, ούτω και πάντες εμείς να οικοδομούμε την ζωήν μας επί των Κύριων, ότι αυτό μέλει περί ημών. Η δεχάρις και το έλεος του ενδόξει αναληφθέντος αφημών εις τους ουρανούς Σωτήρος Χριστού, ήησαν με τα πάντων ημών αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω, δια πρεσβειών του Οσίου Πατρός ημών Ιερονύμου και πάντων των Αγίων. Αμήν.
1: Ακούσαμε τον λόγο που εκφώνησε ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, στην επίσημη τελετή της Αγιοκατατάξεως του Οσίου Ιερονίμου του Σιμωνοπετρίτου, στο Σιμωνοπετρίτικο Μετόχι της Ανλήψεως στο Βύρονα, στις 21 Νοεμβρίου 2021. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.

0: Παιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, το πρώτο μέρος, στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 7 Μαΐου, ανάμνησης του εν ουρανώ της Ιερουσαλήμ φανέντος σημείου του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Την 7η Μαΐου του έτους 350, ανήμερα της Πεντηκοστής, κατά τους χρόνους του Κωνσταντίου και του Πατριάρχη Αγίου Κυρίλου, εφάνει την τρίτη ώρα της ημέρας στον ουρανό των Ιεροσολύμων ένας πελώριος φωταυγής σταυρός, εκτινόμενος από τον Γολγοθά έως το όρος των Ελαιών. Μπροστά στη λάμψη του οχρίαζαν οι ακτίνες του ηλίου. Έτρεξε λοιπόν πασίχαρος ο λαός, ίσωμος, νέοι και γέροι, ακόμη και βρέφοι προς το ναό της Αναστάσεως, για να αναπέμψει στο Θεό ύμνος ευχαριστίας για το θαύμα τούτο που φανέρωνε τη δόξα του Σταυρού και τη νίκη του επί του σκότους. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Κοδράτου του Ενικομιδία και των συναυτών Ρουφίνου και Σατουρνίνου. Κατά τους χρόνους του Διωγμού του Δικίου και του Βαλεριανού, πλήθος χριστιανών φυλακίστηκαν στην πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας της Ανατολής, Νικομιδίας, εν αναμονή της προσαγωγής τους ενώπιον του δικαστηρίου. Αν δέχονταν να θυσιάσουν στα είδωλα, αφήνονταν ελεύθεροι. Αν όχι, υποβάλλονταν σε άγρια βασανιστήρια. Μεταξύ των χριστιανών της πόλης, πολλοί ήσαν εκείνοι που είχαν διαφύγει στα βουνά για να κρυφτούν, άλλοι πάλι περίμεναν στην πόλη με γενναιότητα την ώρα να ομολογήσουν τον Χριστό. Ένας από αυτούς, ο Κοδράτος, νέος ευγενής, πλούσιος και καλλιεργημένος, είχε καταφέρει, δωροδοκώντας τους δεσμοφύλακες, να λάβει την άδεια να μπει στη φυλακή για να παρηγορήσει τους ομολογητές και να τους παροτρύνει να εγκαρτερούν μέχρι τέλους. Μία ημέρα ο Ανθύπατος Περίνιος διέταξε να παρουσιαστούν στο δικαστήριο οι κρατούμενοι χριστιανοί και τους ζήτησε στην αρχή να δηλώσουν την ταυτότητά τους. Ο Κοδράτος που τους είχε συνοδεύσει, διαπιστώνοντας ότι μερικοί από αυτούς κινδύνευαν να ολιγοψυχήσουν, φώναξε: «Είμαστε όλοι χριστιανοί και το όνομα αυτό είναι ο δικός μας τίτλος τιμής. Είμαστε πολίτες της ουράνιας Ιερουσαλήμ». Ευνηδιασμένος ο δικαστής έδωσε εντολή να συλληφθεί ο τολμητίας αυτός. Πριν όμως οι φύλακες προλάβουν να εκτελέσουν τη διαταγή, ο Κοδράτος βγήκε μπροστά και κάνοντας το σημείο του Σταυρού δήλωσε ότι οικειοθελώς παρουσιαζόταν ενώπιον του δικαστή. Απέκρουσε περιφρονητικά τις κολακίες του Περίνιου και αρνήθηκε τη λατρεία των ψευδοθεών. Ο Ανθύπατος είπε τότε να τον ξαπλώσουν σε μια σανίδα και διέταξε να τον κτυπήσουν με βούνευρα. Όταν όμως έμαθε ότι ο μάρτης ήταν ευγενής, διέκοψε το μαρτύριο και τον κάλεσε να λάβει μέρος στις θυσίες που προσφέρονταν κατά την επέτειο των αυτοκρατόρων. Ο Κοδράτος αποκρίθηκε με όλη του τη δύναμη και την δύναμη του Αγίου Πνεύματος που ενικούσε εντός του, χρησιμοποιώντας μόνο χωρί από την Αγία Γραφή. Παραδόθηκε εκ νέου στα βασανιστήρια και εξύντυλησε με την καρτερία του τους δήμιους που αντικαταστάθηκαν 6 φορές κατά τη δοκιμασία. Όταν έφτασε το βράδυ, έστειλαν τους κρατούμενους στη φυλακή και ξάπλωσαν τον Κοδράτο πάνω σε θρύψαλα κεραμικών, τοποθετώντας πάνω στο στήθος του μια βαριά πέτρα. Οι μέρες περνούσαν μέχρι που ο Ανθύπατος, σκοπεύοντας να μεταβεί για να προσφέρει θυσία στην οίκια, αποφάσισε να οδηγήσει εκεί τους χριστιανούς κρατούμενους. Σαν υπερήφανος στρατηγός, ο Κοδράτος βάθιζε επικεφαλής της συνοδείας. Φτάνοντας εκεί, υποκρίθηκε ότι ενδύθη και ζήτησε να του λύσουν τα δεσμά. Αμέσως δε έσπευσε στο ναό και εκεί συνέτριψε τα είδωλα. Τον έδεσαν σε έναν στήλο και οι υδρολάτρες ξέσχισαν τα πλευρά του με σιδερένια άγκιστρα, παρουσία χριστιανών που είχαν θυσιάσει από το φόβο των βασανιστήριων. Περιφρονώντας το μαρτύριο, ο Άγιος Μάρτης τους έμεμψε για την δειλία τους και την έλλειψη πίστεως στην ανάσταση των νεκρών και τους υπενθύμησε ότι επρόκειτο να δώσουν λόγο για την αποστασία τους ενώπιον του φοβερού βήματος του Χριστού. Ακούγοντας τα λόγια αυτά, οι αποστάτες μετενόησαν και ρίχθηκαν στη γη υψώνοντας ημωγές που σήκωσαν όλη την πόλη στο πόδι. Αναστατωμένος από τον θόρυβο που δημιουργήθηκε, ο Ανθύπατος διέταξε να διπλασιαστούν τα βασανιστήρια του Κοδράτου, ο οποίος δεν έπαυσε ωστόσο να μεσητεύει υπέρ των μετανοημένων. Τότε έπεσε σκοτάδι πάνω στους ιδωλολάτρες, παραλύοντας τους δημίους, ενώ μια φωτεινή νεφέλη περιέβαλε τους μαθητές του Χριστού και για 2 ώρες ακούγονταν άγγελοι να δοξάζουν το Θεό. Τέλος, ο Ανθύπατος διέταξε να μεταφερθούν οι μεταμεληθέντες αποστάτες, ο καθένας στην πατρίδα του και εκεί να καούν ζωντανοί. Εν συνεχεία μετέβη στην Απάμια και κατόπιν στην Νεοκεσάρια, όπου και οι νέες προσπάθειες να πιστεί ο Κοδράτος και οι συναθλητές του να θυσιάσουν παρέμειναν ατελέσφορες. Ενώ τον μαστίγωναν, ο Άγιος φώναζε στους δημίους του: «Χτυπάτε, χτυπάτε, γιατί ταλαιπωρώντας τη σάρκα μου προσφέρετε μεγάλες ανταμοιβές στην ψυχή μου».
παρέδωσαν τότε σε βασανιστήρια δύο συναθλητές του, τον Σατουρνίνο και τον Ρουφίνο, οι οποίοι εν συνεχεία αποκεφαλίστηκαν και κατόπιν ο Κοδράτος και οι λοιποί κρατούμενοι στάλθηκαν στην Απολωνία, όπου ο Ανθίπατος επιχείρησε να τους αναγκάσει να θυσιάσουν στον Απόλλωνα. Αφού κάλεσε ηρωνικά τους ψευδοθεούς να προτείνουν οι ίδιοι τι είδους θυσία επιθυμούσαν, ο Άγιος μεταφέρθηκε στην Ερμούπολη, όπου παρουσιάστηκε μπροστά σε άλλο δικαστή, παρουσία μεγάλου πλήθους που είχε προσελκύσει η φήμη του. Ανίκανος να μετακινηθεί από μόνος του εξαιτίας των πληγών του, ο Κοδράτος μεταφερόταν πάνω σε αμάξι που μετατράπηκε σε άρμα θριάμβου. Μετά από άκαρπη ανάκριση, ο δικαστής διέταξε να ετοιμάσουν μεγάλη πυρά, πάνω από την οποία τοποθέτησαν σχάρα επικαλυμμένη με πίσα και στυπία, όπου μόλις πυρακτώθηκε άπλωσαν επάνω τον μάρτυρα. Υπέμεινε επί 2 ώρες στη φωτιά λιδωρώντας, μιλώντας για τη δροσιά της, και τέλος αποκεφαλίστηκε, αποκομίζοντας με αυτό τον τρόπο τον Καλίνικο Στέφανο στους ουρανούς.

μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ακακίου. Ο Άγιος Ακάκιος καταγόταν από την Καπαδοκία και ήταν εκατόνταρχος στο τάγμα των Μαρτυσίων επί βασιλείας Μαξιμιανού περί το 305. Καθώς δεν έκρυβε τα χριστιανικά του φρονήματα, κλήθηκε από τον τριβούνο Φλάβιο Φύρμο. Ομολόγησε άφοβα το όνομα του Σωτήρος και παραδόθηκε στα βασανιστήρια. Κατόπιν ο τριβούνος τον έστειλε στο διοικητή Βιβιανό στην Πέρινθο της Θράκης, ενώπιον του οποίου ο Ακάκιος προέβησε θαυμαστή ομολογία της πίστεως. Τα μαρτύρια και οι μαστιγώσεις, αντί να τον καταβάλουν, τον όπλιζαν αντιθέτως με νέες δυνάμεις, και έτσι ο Βιβιανός διέταξε να τον οδηγήσουν σιδηροδέσμιο στο Βυζάντιο, αφού του έσπασαν τις ιαγώνες. Κατά τη διάρκεια της οδηπορίας, ο Ακάκιος ανέπεμψε φλογερή προσευχή στο Θεό και φωνή ακούστηκε εξ ουρανού για να τον ενδυναμώσει. Μετέστρεψε πολλούς από τους συγκρατούμενούς του, ενώ άγγελοι κατέβηκαν για να θεραπεύσουν τις πληγές του. Φτάνοντας στο Βυζάντιο, ο δικαστής θαύμασε, βλέποντάς τον τόσο υγιή, και ανέκρινε τον στρατιώτη που τον φύλαγε. Εκείνος ανέφερε με ενθουσιασμό τα θαυμάσια στα οποία είχε παραστεί μάρτυρας, γεγονός που πλήρωσε με βασανισμούς. Ενθαρρυμένος από φωνή εξ ουρανού, ο Ακάκιος υπέμεινε ασμένος στις μαστιγώσεις. Ο δικαστής έστειλε τότε επιστολή στον Ανθύπατο Ευρώπης Φαλκιανό, ο οποίος καταδίκασε τον Ακάκιο σε αποκεφαλισμό. Θανατώθηκε έξω από την πόλη αφού ανέπεμψε μια τελευταία προσευχή και ενταφιάστηκε σε τόπο που ονομαζόταν Σταυρίων. Ένα ναίδριο ανεγέρθηκε στο μέρος εκείνο και εν συνεχεία το τίμιο λείψανό του μεταφέρθηκε σε βασιλική που κτίστηκε προς τιμήν του στη συνοικία Επτάσκαλων όπου τελούνταν η σύναξή του.

Ο Άγιος Μάρτης Μάξιμος μετά πολλών βασάνων λήθης βληθής τελειούται. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Ψυχαΐτου. Καταγόμενος από το θέμα των Βουκελαρίων, Γαλατία, ο Όσιος Ιωάννης ήταν γιος ιερέα. Με την ενηλικίωσή του εισήλθε σε μοναστήρι της Βυθινίας, συμπαρασύροντας όλη την οικογένειά του στον Ισάγγελο Βίο. Λίγο αργότερα, την εποχή της Δευτέρας Συνόδου της Νικαίας, περί το 787, πέρασε με τον πατέρα και τους αδελφούς του στη μονή της Ζωοδόχου Πηγής στην Κωνσταντινούπολη, όπου ενεδίθησαν το μοναχικό σχήμα. Χειροτονήθηκε διάκονος από τον Πατριάρχη Αγιοταράσιο και δεν έχασε άλλο καιρό σπουδάζοντας τις θύραθεν επιστήμες, αλλά συγκέντρωσε όλη τη φροντίδα του στη μελέτη της Αγίας Γραφής, πηγή της αληθινής γνώσης. Αφού ανέλαβε για ένα χρονικό διάστημα το αξίωμα του οικονόμου της Μονής, εγκαταβίωσε στο μονίδριο της Θεοτόκου, στη συνοικία Ψύχα, στην Ευρωπαϊκή Ακτή του Βοσπόρου, όπου το ανατέθηκε το ίδιο διακόνημα. Όταν ο αδελφός του, ηγούμενος της μονής αυτής, ανήλθε στον επισκοπικό θρόνο, ο Ιωάννης τον διαδέχθηκε. Ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα για την ανοικοδόμηση των κτηρίων που είχαν μόλις καταστραφεί από τους Βούλγαρους του Κρούμου. Διέλαμψε όμως πρωτίστως την υπεράσπιση των Σεπτών Εικόνων κατά τους χρόνους του Λέοντος V του Αρμενίου. Οδηγήθηκε αρχικά ενώπιον του οικονομάχου Πατριάρχη Θεοδόρου του Κασιτερά, εν συνεχεία παραπέμφθηκε στο δικαστήριο του επάρχου της πρωτεύουσας και υπέστη μαστίγωση και άγρια κακομεταχείριση για να εξοριστεί κατόπιν στη Χερσόνα, όπου παρέμεινε για 5 περίπου χρόνια, τηρώντας αυστηρή άσκηση. Έλαβε το χάρισμα της θαυματουργίας και είδε σε όραμα μεγάλη λαμπάδα να βγαίνει αναμένη από το στόμα του. Έγινε για τους κατοίκους της περιοχής αληθινός φωστήρας, όχι μόνο με την ορθόδοξη διδασκαλία του, αλλά και με τη δύναμη των θαυμάτων του. Μετά τη δολοφονία του Λέοντος από τον Μιχαήλ τον Τραυλό, ο Ιωάννης μπόρεσε να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη, με την ολιγόχρονη αμνηστία που παραχώρησε ο νέος αυτοκράτορας στους εξόριστους μοναχούς. Αποσύρθηκε εκεί στο μοναστήρι του, όπου παρέδωσε σύντομα την ψυχή του στον Κύριο, εν μέσω των μαθητών του, πιθανώς το 825. Τα θαύματα που επιτελέστηκαν στον τάφο του συνέβαλαν τα μέγιστα στη στερέωση της Ορθοδοξίας.

Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Νείλου του Μυροβλήτου. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Παχωμίου του Ενουσάκη. Και αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Νείλου του Ενσώρα.

0: εις των σών Αγίων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

0: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 950 22 228.
1: Δύο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
1: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
2: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
1: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
2: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
1: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
2: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
1: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
2: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
2: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Σαμοριανός.
1: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Καλό ξημέρωμα, καλώς συντομώνουμε φίλες και φίλοι ακροατές όπου γης στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη. Είμαστε εδώ σε αυτήν την μεταμεσονύκτια ραδιοφωνική μας συνάντηση να συνεχίσουμε τη διαδρομή που ξεκινήσαμε να ανακαλύπτουμε χθες. Αφιέρωμα κάνουμε στον Άγιο Ιερώνυμο τον Σιμώνο Πετρίτη, τον σύγχρονο Άγιο της Εκκλησίας μας. Η μνήμη του τιμάται στις 9 Μαΐου και στην προηγούμενη συνάντησή μας είχαμε ακούσει το πρώτο μέρος της ομιλίας που είχε εκφωνήσει γύρω στο 2015 ο ιερομόναχος Μύρων Σιμώνο Πετρίτης στο μετόχι της Αναλήψεως των Βύρωνα για τον Άγιο Ιερώνυμο. Σήμερα θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος αυτής της ομιλίας.
2: Σιμώνη κάπου. Ενειδίτην το μέγα και αγγελικό σχήμα την Κυριακή των Βαΐων το 1893. Πήγε το 1888 και έγινε μοναχός το 1893 και από Ιωάννης ονομάστηκε Ιερώνυμος μετά από 4,5 χρόνια δοκιμασίας. Θα μου πείτε, αφού ήταν τόσο ενάρετος και τι καθυστέρησε τόσο πολύ να γίνει? Είναι ακριβώς τα χρόνια που προέκυψε η μεγάλη πυρκαγιά του 1891 και ο γέροντάς του ο Νεόφυτος ευρίσκεται στη Ρωσία με τα λείψανα της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής για να μπορέσουμε να κάνουν ελέη, και έκαναν έρανο και ελέη για να μπορεί να ξανακτιστεί το μοναστήρι. Και όταν λοιπόν γύρισε το 1893, τότε οι πορείες δεν ήταν οι πορείες όπως είναι σήμερα, πας και έρχεσαι, αλλά η απουσία του ηγουμένου ήταν 3 με 4 χρόνια από το μοναστήρι και τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν μπρόσθηκε και πράγματι και ξανακτίστηκε. Όταν λοιπόν έκτισε το μοναστήρι, όταν λοιπόν γύρισε, η πρώτη κορά που έκανε ήταν το πατρός Ιερωνύμο. Το όνομα Ιερώνυμος είναι συνδυμένο με τον Όσιο Ιερώνυμο, ο οποίος είναι πατέρας της Δυτικής Εκκλησίας, έχει μεταφράσει την Αγία Γραφή στην Λατινική, έχει γράψει πάρα πολλούς βίους Αγίων και έζησε στην Βεθλεέμ, στο σπήλαιο της Βεθλεέμ, δίπλα, αν θα πάτε στα προσκυνήματα, δίπλα υπάρχει το σπήλαιο που έζησε ο Άγιος Ιερώνυμος, και τώρα ο καινούργιος Ιερώνυμος πλέον ζει στο βράχο της Νέας Βεθλεέμ. Γιατί όπως είπαμε, η Σιμωνόπετρα είναι αφιερωμένη στη γέννηση και είναι η Νέα Βεθλεέμ. Ο παλιός Άγιος Ιερώνυμος έζησε στη Βεθλεέμ, ο νέος πατήρ Ιερώνυμος ζει στη Νέα Βεθλεέμ. Αφού λοιπόν έγινε μοναχός, δεν έπαυσε τους μοναχικούς κόπους, αλλά αντιθέτως τους εύξησε. Ένας γέροντας, Παπαχρίσανδος Αγιανανίτης, ο οποίος τον είχε γνωρίσει στα δόκιμο, είχε κάνει 9 με 10 μήνες δόκιμο στο μοναστήρι, έλεγε όταν αργότερα δίδασκε: περισσότερον πετρέλαιον είχε κάψει εις τας αναγνώσεις από όσο νερό είχε πιει. Δηλαδή έκυγε τόσο πετρέλαιο, δεν υπήρχε ρεύμα, υπήρχε πετρέλαιο. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι διαβάζοντας έκυγε πετρέλαιο περισσότερο από το νερό που έπινε. Τόσο πολύ ήταν ο άνθρωπος, ας πούμε, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ασκείτο, διότι για να διαβάζεις, να ξενυχτάς, να κάνεις αγρυπνία είναι μια άσκηση. Ήταν πάντα σιωπηλός. Οδέποτε πλησίασε στη φωτιά. Δεν έχει Σιμωνόπετρα θέρμαση παρά το πολύ κρύο. Δεν έδωσε ανάπαυση στο σώμα του, αλλά καθημερινά έπινε λίγο ύπνο στο σκάθιμνάκι, στο κάθισμα, κάτι το οποίο το έκανε όλα τα χρόνια και το διατήρησε μέχρι το τέλος της ζωής του, όπως μας λένε οι άνθρωποι που το γνωρίσαν και το γνώρισα εδώ. Μαζί με αυτή την άσκηση είχε και μεγάλη υπακοή στο γέροντά του. Ο γέροντας, όπως είπαμε, ήταν ο Νεόφυτος, ο οποίος έκανε 45 χρόνια ηγούμενος. Ήτανε απλός άνθρωπος και εκείνος εργατικός και μάλιστα διηγούνται πάρα πολύ ωραία έτσι περιστατικά και για εκείνο τη ζωή. Και μάλιστα μια φορά πήγανε επισκέπτες να τον δούνε και τον βρήκανε ένα μοναχό γεμάτο λάσπης με το ζωστικό χαλασμένο, γιατί κτίζαν το μοναστήρι τότε, και λένε: θέλουμε να δούμε τον ηγούμενο. Και λέει: ναι, περάστε, λέει, και θα τον ειδοποιήσω τον ηγούμενο. Και πήγε, πλήθηκε, φόρησε τα καλά του και πήγε και τους είδε. Λέει, μα εσύ δεν ήσουν, λέει, αυτό που είδαμε. Εκείνος χαμογέλασε και άλλαξε την κουβέντα. Δεν τους είπε κάτι. Και πάνω στη συζήτηση που είχανε, όπως καταλαβαίνετε πάντοτε, οι άνθρωποι έχουν το ερώτημα. Σήμερα υπάρχουν οι μοναχοί που είναι σαν τους παλιούς μοναχούς την παλιά εποχή? Και το είπαν και αυτού ακριβώς το ίδιο ερώτημα. Και λέει, ναι, πάμε να σας δείξω. Και πήγανε στο κελί του πατρός Ιερονύμου. Το χτύπησαν την πόρτα και όπως είπαμε, λέμε το διευκόν των Αγίων Πατέρων, και εκείνος είπε αμήν και σηκώθηκε και άνοιξε. Και λέει, περάστε να δείτε καρπό υπακούης. Μόλις άκουσε τη φωνή του γέροντα, ενώ έγραφε κάτι, άφησε τη λέξη στη μέση, άφησε, έγραφε τη λέξη και δεν έγραψε και το α, η Ιώτα, αλλά έγραψε μόνο το Κάπα. Τόσο ακριβής ήτανε. Δηλαδή η έννοια της ακρίβειας στη ζωή δείχνει ακριβώς πόσο κανείς για να προχωρήσει πρέπει να είναι ακριβής. Κάποια άλλη φορά είχαν πάει αντιπρόσωποι στο μοναστήρι για να δουν το γέροντα τον νεόφυτο, ο οποίος ήταν και σοφός και δραστήριος άνθρωπος και η γνώμη του είχε βάρος στην κοινότητα και στο Άγιον Όρος. Και έτυχε, όταν πάει ο γέροντας να υποδεχτεί κάποιον άνθρωπο, να είναι και κάποιος άλλος μαζί του. Ήταν λοιπόν ο πατήρ Ιερώνυμος μαζί του, ο οποίος πάνω στη συζήτηση είπε και αυτός τη γνώμη του. Και το λέει ο γέροντας, να πας στο κελί σου. Και τον άφησε. Πήγε στο κελί του, έτσι δεν κατέβασε μούτωνα, και το βράδυ, αργά το απόγευμα, όταν έφυγαν οι επισκέπτες, πέρασε και τον είπε. Και του λέει, τώρα πες τη γνώμη σου. Όχι μπροστά στους άλλους. Μη γίνεσαι αγενής. Δεν ζητάνε άλλη τη γνώμη από σένα. Είσαι υποτακτικός. Είσαι μικρός. Μάθε να ακούς. Μάθε να μαθαίνεις. Όχι να λες. Και έτσι του έδωσε ένα μάθημα και της επακοής και της ακρίβειας και της διδασκαλίας του. Μια άλλη φορά, ένα βράδυ, συνήθως ο ηγούμενος επισκέπτεται το μοναστήρι του, κάνει μια βόλτα να δει αν οι μοναχοί τι κάνουν στα κοιλιά τους. Ο γέροντάς μας ο Εμιλιανός, είπαμε σήμερα θα πούμε και μυστικά της καλοκαιρικής ζωής, έτσι για να ξέρετε. Ο γέροντας Εμιλιανός, επειδή οι πόρτες μας είναι συμπαγές, από πάνω είχαν ένα υπαίρθυρο. Έπρεπε πάντοτε στο υπαίρθυρο, για να μην μπαίνει φως και μας ενοχλούμε, μπορούσαμε να το κλείσουμε, αλλά πρέπει να έχουμε ένα σταυρουδάκι στη γωνία για να φαίνεται ότι έχει φως ή δεν έχει φως μέσα. Να μπορούσε να δει. Πάντοτε έτσι ήταν. Οι παλιότεροι άνθρωποι δεν τους ενοχλούσε και τόσο το φως, δεν υπήρχε και ρεύμα τότε, οπότε δεν χρειάζονταν να βάλουν και να κλείσουν τα υπέρθυρα. Οπότε ο ηγούμενος έκανε τη βόλτα του να δει αν οι μοναχοί κοιμούνται, αργολογούν, έχουν παριούλες, τι κάνουνε. Πέρασε και στον πατέρα Ιερώνυμο. Οπότε ο ηγούμενος έχει την ευλογία να ανοίγει την πόρτα, όχι να χτυπάει την πόρτα. Έτσι, κακ, ανοίγει την πόρτα. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν κλειδώνει ο μοναχός. Δεν κλειδώνουμε. Ενδεικτικό ότι ο μοναχός είναι μέσα είναι ότι το κλειδί είναι απ' έξω, όχι από μέσα. Και έτσι καταλαβαίνεις ότι ο μοναχός είναι μέσα. Όταν λείπει, το παίρνει μαζί του. Αλλά όταν είναι μέσα, το κλειδί είναι από έξω. Οπότε ο ηγούμενος μπορεί να ανοίξει. Ο αδελφός δεν μπορεί να ανοίξει. Απλώς είπαμε, θα πούμε μυστικά. Κάποιος μοναχός πήγε, χτύπησε την πόρτα. Οπότε ο άλλος που ήταν μέσα δεν άνοιξε. Δεν το είπε αμήν. Δεν ήθελε. Οπότε αυτός άνοιξε την πόρτα. Του είπε στο γέροντα, οπότε ο γέροντας τον έβαλε μία ή δύο βράδια να κοιμηθεί με τα πόδια απ' έξω και το υπόλοιπο σώμα από μέσα. Για να καταλάβει ότι δεν μπορείς να ανοίξεις την πόρτα χωρίς να πάρεις το δαμείο. Αλλά είπαμε, ο γέροντας μπορεί να ανοίξει. Έτσι λοιπόν και εκείνος άνοιξε στον πατέρα Ιερώνυμο και τον βρήκε, του λέει, τι κάνεις εδώ? Και λέει εκείνος, να γράφω κάτι γέροντα. Έγραφε μια ακολουθία. Έχεις πάρει ευλογία? Λέει, νόμιζα ότι ήταν καλό. Δεν κάνω κακό. Ακολουθία γράφω. Λέει, και για το καλό πρέπει να πάρουμε ευλογία. Και τον πήρε τα χειρόγραφα και του είπε, θα πάει να τα κάψει. Δεν διαμαρτύρηθηκε, δεν γκρίνιαξε, δεν κατέβασε μούτρα. Γέροντας ήτανε. Τα πήρε και πήγε, φυσικά μετά από τρεις μήνες τα επέστρεψε και τον έδωσε και ευλογία να γράφει όποτε θέλει. Ο καλός μαθητής θέλει πάντοτε καλό δάσκαλο και ο καλός μοναχός θέλει πάντοτε καλό γέροντα. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, η δεκτικότητα του μαθητή και η δεκτικότητα του μοναχού κάνει και τους δυο προκομμένους. Αν έχει καλό γέροντα, έχει καλό δάσκαλο, αλλά δεν έχει δεκτικότητα, καταλαβαίνετε, μένει ανεπίδεικτος μαθήσεως. Με όποιο δάσκαλο, λέει, θα κάθεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις. Έτσι λοιπόν και ο γέροντας, ο Ιερώνυμος, σοφός, καλογερικός, πατρικός, ασκητικός ο γέροντάς του, έτσι ήταν ο πατήρ Νιόφετος, το ίδιο ήταν και ο μαθητής. Και όπως λέει το Ευαγγέλιο, είναι αρκετός του μαθητή να γίνει όπως ο διδάσκαλος. Αφού λοιπόν έγινε καλός μαθητής, για δεύτερη φορά του ανέθεσε την υποχρέωση να διδάσκεται προσερχομένος δοκίμος. Δεύτερη φορά πλέον το ανατίθεται, αφού πήρε τα μαθήματα, αφού έγινε τέλειος υποτακτικός, να μπορεί να διδάσκεται τους υποψηφίους μοναχούς που πηγαίνανε στο μοναστήρι. Τα πάντα κάνει ταπεινόμενος και ο Θεός πάντοτε υπερυψώνει αυτόν ο οποίος είναι ταπεινός, ενθυμόμενοι πάντοτε ως της ταπεινώσης αυτών υψωθίζεται. Δεν προσπαθούσε να επιδειχθεί, αλλά προσπαθούσε να κρυφτεί. Όσο εκείνος κρύβει, τόσο ο Θεός τον φανέρωνε. Αρχίζει πλέον η άνοδος και η προβολή του. Γίνεται γραμματεύς της μονής. Είχε χαρίσματα. Και τα χαρίσματα δεν κρύβονται. Τα χαρίσματα αναδεικνύονται. Τα χαρίσματα όμως προκαλούν και φθόνο. Πάλι το ίδιο πράγμα. Τον πήρε ο γέροντας, τον έκανε γραμματέα, τον πήρε κοντά του. Έγραφε πράγματα. Ζήλυψαν οι παλιότεροι. Το λένε, το κακομαθαίνεις το καλογέρι. Όλο το προάγεις, όλο το βοηθάς. Και εκείνος, για να το δείξει το μάθημα της ταπεινοφροσύνης, το λέει, πάρε τα πράγματά σου, το πατρός Ιερονίμου, και πήγαινε στην Καρβανοποθήκη να μείνεις. Η Καρβανοποθήκη ήταν χαμηλά στο μοναστήρι. Και πήγε, χωρίς δεύτερο λόγο, πήρε τα πράγματα και πήγε στην Καρβανοποθήκη. Αλλά ήταν όμως, είπαμε, εύχριστος εις διακονίαν. Ότι κάθε λίγο το θέλανε. Τότε δεν υπήρχαν τηλέφωνα να τους ειδοποιήσουμε. Έπρεπε λοιπόν να κατεβαίνουν κάτω στην αποθήκη, γιατί η Σιμωνόπετρα είναι κατεξοχήν το μοναστήρι που έχει σκάλες. Δεν υπάρχει ούτε ένα μέρος που μπορεί να βαδίσεις. Για να πας στην εκκλησία ανεβαίνει σκάλες. Για να πας στην τράπεζα κατεβαίνει σκάλες. Δεν υπάρχει πουθενά δηλαδή. Παντού καρότσι να κυκλοφορήσει δεν υπάρχει. Δηλαδή παντού υπάρχουν σκάλες. Έτσι λοιπόν και οι καλόγεροι, όταν έπρεπε να κατεβαίνουν κάτω, να το φωνάξουν να ανέβει πάνω, λέει, δεν γίνεται να, κάθε μέρα να ταλαιπωρούμεθε. Άντε για να το φέρεις πάνω στα πάνω κοιλιά. Και τον ανέβασε. Ταπεινά κατέβηκε, ταπεινά ανέβηκε. Χωρίς να διαμαρτυρηθεί. Και έτσι έδωσε έμπρακτα ο γέροντας ότι η τιμή που το έκανε και ήταν γραμματεύς δεν ήταν κάτι το απλό, αλλά ήταν κάτι το οποίο πραγματικά το άξιζε ο πατήρ Ιερώνυμος. Αυτά τα χαρίσματα τον ανάγκαζαν να βγαίνει από το Άγιον Όρος, αφού είχαμε χαρίσματα, είχε χαρίσματα και για διάφορες υποθέσεις, τόσο της Μονής όσο και το Αγίου Όρους. Γίνεται λοιπόν, πάντοτε το Άγιον Όρος έχει δολές, πάντοτε έχει ανθρώπους που ασχολούνται με τις δολές, γιατί δεν μπορούν όλοι οι μοναχοί να ασχολούνται, και έτσι υπήρχαν άνθρωποι που ασχολούνταν. Αυτός ο οποίος ασχολείται με τις εξωτερικές δολές λέγεται έξαρχος. Οπότε έγινε έξαρχος ο πατήρ Ιερώνυμος και ασχολείται με τους Μητροπολίτες, γιατί είχαμε μετόχια, ασχολείται με τους δικηγόρους, γιατί είχαν κτηματικές διαφορές, ασχολείται με τους οικονομικούς εφόρους, γιατί υπήρχε πάντοτε φορολογία εν σχέση, μάλιστα τότε που ήταν Οθωμανική Αυτοκρατορία. Υπήρχε, έπρεπε να έχει δικηγόρους, έπρεπε να είναι με εμπόρους, γιατί έπρεπε να αγοράσουν πράγματα, με τις εκδόσεις, γιατί έκαναν εκδόσεις βιβλίων. Και με τα μετόχια, είχαμε μετόχια στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στη Σέρη, στη Λίμνο, στη Χαλκιδική, στην Κωνσταντινούπολη, στη Σμύρνη, στα Αλάτσατα. Δηλαδή παντού πήγαινε. Και το 1907, για πρώτη και για την τελευταία φορά, επισκέφτηκε το χωριό του. Όχι για δικέ του, όχι για αναψυχή, όχι να πάει να δει τους δικούς του, γιατί είπαμε έγιναν περισσότεροι, έγιναν μοναχοί. Αλλά πήγε για δουλειές του μοναστηριού. Και όταν έφευγε, είχε την αίσθηση ότι αποχαιρετάει πλέον το χώρο εκείνον, το οποίο δεν θα το δει. Είχε λείπει

ο πατήρ Ερώνυμος πλέον πιστός στο γέροντά του, στον νεόφυτο, έγινε και πιστός στο διάδοχό του. Ο γέροντάς μας, ο Εμιλιανός, έλεγε, μας έλεγε πάντοτε, όποιος δεν μπορεί να αγαπήσει το διάδοχό μου, δεν μπορεί να πει ότι πραγματικά με αγαπάει. Η αγάπη στο διάδοχο είναι έμπρακτη απόδειξη της αγάπης στο πρόσωπο του γέροντα. Αυτό ακριβώς ο πατήρ Ερώνυμος το εφήρμοσε και το απέδειξε βιωματικά. Και καμιά εργασία δεν την θεωρούσε ταπεινωτική, γι' αυτό και τον ύψωσε ο Θεός. Το 1909 επισκέπτει τη Θεσσαλονίκη και προσκυνάει τον τάφο του Αγίου Δημητρίου. Έχει μια πάρα πολύ ωραία περιγραφή. Πιστεύω να δοθεί καιρός να διαβάσουμε. Δύο γράμματα θέλω να διαβάσουμε του πατρός του Ερώνυμου. Το ένα είναι οι εντυπώσεις από το προσκύνημα του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη και το δεύτερο είναι το 1912 όταν ελευθερώθηκε το Άγιον Όρος από τους Τούρκους. Έχει γράψει μια πάρα πολύ ωραία επιστολή εμπεριστατωμένη και μάνει αίσθηση θρησκευτικότητος και εθνικισμού και εθνικότητος και υπερηφάνειας ελληνικής για την απελευθέρωση που έγινε τότε το 1912. Το 1910 επισκέφθηκε την Ανάληψη ως παρικονόμος. Αρχίζει δηλαδή η σχέση του με την Ανάληψη. Και μάλιστα την εποχή εκείνη, επειδή ήταν δυσκολευμένοι οι πατέρες, είχαν σχεδόν αποφασίσει να πωλήσουν την Ανάληψη και εκείνος, βλέποντας το μέλλον, οραματιζόμενος το μέλλον της Αναλήψεως, τους απέτρεψε να την πωλήσουν. Και έχει ένα περιστατικό πάλι το 1911, επιστρέφοντας από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, στο Άγιον Όρος, να βαγίσανε και μετά από θαυματουργική, ας πούμε, παρέμβαση του Θεού, σώζονται οι άνθρωποι χωρίς να, και έχουν χάσει όλα τα πράγματά τους. Και αυτός είπε: δόξα τω Θεώ, πάντων ένικεν, αυτό που έλεγε πάντοτε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και μαζί με τις άλλες αποστολές, αφού είπαμε ήταν άνθρωπος χαρισματούχος, το μοναστήρι τον ανέθετε να συνοδεύει και το λείψανο της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, όπως πέρυσι ήρθε στο μοναστήρι εδώ στο Μετόχι μας, έτσι και εκείνη την εποχή πήγαινε και μάλιστα οι άνθρωποι, όπως είπαμε, δεν προστρέκανε στους γιατρούς, δεν προστρέκανε, δεν υπήρχαν τα γεωργικά φάρμακα, αλλά όταν υπήρχε μια επιδημία, ακρίδες κτλ., καλούσαν πάντοτε τα λείψανα των Αγίων και θαυματουργικός γινόταν. Ο Άγιος Ιερώνυμος, ο πατήρ Ιερώνυμος, λοιπόν, έγινε πάρα πολλές φορές αυτόπτης μάρτυρας θαυμάτων τα οποία έκανε η Αγία Μαρία Μαγδαληνή, είτε στη Χαλκιδική, είτε στη Θεσσαλονίκη, όπου πήγαινε, όπως επίσης και το λείψανο του Αγίου Μοδέστου, ο οποίος είναι προστάτης των ζώων. Με όλα τα παραπάνω χαρίσματα και διακονήματα αναπτύσσεται και το χάρισμα του συγγραφικού. Έχει και ένα χάρισμα. Είπαμε ότι τον επισκέφτηκε ο γέροντας, τον είδε να γράφει και τον είπε ότι και για το καλό πρέπει να πάρει ευλογία. Αυτός έγραφε. Και τι έγραφε? Μετέφραζε ψαλμούς, ανέλεγε το Ευαγγέλιο, γράφει γκόμους, λόγους εγκομιαστικούς στους Αγίους. Από το περισσεύματα της καρδιάς του αναβλύζουν όλα αυτά. Την πότισε την καρδιά του και τώρα ξεδιψά τους άλλους με τα νάματα αυτά που γράφει. Γράφει την ιστορία της Μονής, γιατί κάηκαν τα περισσότερα βιβλία το 1891 στη Μεγάλη Πυρκαγιά. Το ακτοποιεί το αρχείο, το οποίο σώζεται κάτω στην απομισεμιά, ένα μέρος που δεν κάηκε. Γνωρίζει τη Βυζαντινή μουσική και γράφει και ο ίδιος μέλη Βυζαντινά, δηλαδή συνθέτει και ο ίδιος Βυζαντινά. Έχουμε χειρόγραφα και μάλιστα πέρυσι μια κυρία μας έδωσε άλλα δύο, τα οποία τα είχε παρακαταθήκη από τον πατέρα Ερώνυμο, και τα βάλαμε και αυτά στη βιβλιοθήκη, χειρόγραφα του πατρός Ερώνυμου, το οποίο έγραφε, έχει μάλιστα αυτή η κυρία και την πένα μελάνες έγραφε, και το χαρτί, γιατί το χαρτί ήταν άσπρο και έβαζε ένα ειδικό χαρτί από κάτω που έκανε τις σειρές. Αυτά τα είχε κυρία και τον ένα τρίγωνο το οποίο τραβούσε τις γραμμές. Και το 1914, μήπως όμως κουραστήκατε? Θέλετε ένα διάλειμμα, κάτι να ρωτήσετε? Το 1914 τον τιμούν πλέον και τον κάνουν προϊστάμενο, μέλος της γεροντίας, παρά τις αντιρρήσεις που είχε.
και πλέον συνεχίζει ως έξαρχος και αντιπρόσωπος, πλέον ως προϊστάμενος. Και το φορτώνουν και με άλλες υποθέσεις, αλλά δεν καταλείπει ποτέ τα μοναχικά του καθήκοντα. Όπου και αν πήγαινε, έμεινε καλόγερος. Μια γερόντες

0: Σα Ευπραξία από την Αθήνα διηγείται για το Γέροντα. Όταν ερχόταν ακόμη και σαν μοναχός για διακονίες της Μονής, γιατί είπαμε θα το δούμε πιο κάτω στη ζωή του, στη ζωή του ο πατρός του Ιερονύμου, έγινε παπάς την παραμονή της ενθρονίσεως σαν ηγούμενος. Ήταν πάντα μοναχός. Άρα λοιπόν και σαν μοναχός που κατέβαινε, τον φιλοξενούσαμε στο σπίτι μας, γράφει αυτή η γερόντισσα Ευδοξία. Η μητέρα μου είχε ιδιαίτερο δωμάτιο για το γέροντα. Πάντοτε τα πρωινά έβλεπε το στρώμα του να είναι απείραχτο. Κάποτε του είπε, «Μα γέροντα, δεν καταπλώσατε όλη τη νύχτα που είσαστε από ταξίδι?» Και της απαντάει ο γέροντας, ο μοναχός καθόλου. «Στο μοναχό είναι αρκετό ότι βρίσκεται κάτω από σκέπη». Δεν χρειάζεται κρεβάτι. Ό,τι είναι, βρήκα σπίτι και έμεινα, είναι αρκετό. Όλη τη νύχτα την πέρασε στο σκαμνί. Έλεγε ο ίδιος, «Ο πολύς ο ύπνος λιγοστεύει την αγάπη του Θεού». Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο πράγμα είχε. Και ήταν φίλος των λόγων του Αγίου Ιωάννου τον Χρυσοστόμο, ο οποίος έλεγε, «Ενικτή βαθία, στη βαθιά νύχτα, των ανθρώπων καθευδομένων απάντων και των θηρίων και κτηνών, όταν όλα κοιμούνται και οι άνθρωποι και τα θηρία, βαθιτά της ησυχίας ούσης, που είναι βαθιά ησυχία, μόνο σε εγερθέντα παρησία διαλέγεστε το κενό πάντων δεσπότη». Τότε να σηκώνεσαι και να μιλάς τον κενό πάντων δεσπότη. Αλλά γλυκής ο ύπνος. Και απαντάει ο Άγιος Άνιος ο Χρυσόστομος, αλλά ο δεν γλυκύτερον της προσευχής. Καταλαβαίνετε, από το ένα είναι το φυσικό, από το άλλο είναι το ασκητικό. Είναι φυσικό ιδίωμα στον άνθρωπο να θέλει να κοιμηθεί και να νιώθει να ξεκουράζεται και να νιώθει τον ύπνο γλυκή στη ζωή του. Αλλά είναι ασκητικό πράγμα να νιώσει τη γλυκύτητα στην προσευχή. Μαζί με την προσευχή ήταν και μεγάλος βιαστής στην νηστεία. Είπαμε μικρό παιδάκι, αυτό που είπαμε ότι μικρός έμαθε να νηστεύει. Λοιπόν, μικρό παιδάκι νήστεψε 40 μέρες από αλάτο του. Άρα όταν ήταν μεγάλος δεν ήταν τίποτε για αυτόν η νηστεία. Ποτέ δεν έφαγε τίποτε έξω από την κοινοβιακή τράπεζα. Ένα μοναστήρι μπορείς να καταλάβεις ότι είναι πραγματικό κοινόβιο όταν οι μοναχοί συμμετέχουν στην τράπεζα, όταν δεν τρώνε τίποτε εκτός τραπέζης. Ποτέ δεν έλειψε όσο ήταν στο μοναστήρι από τις καθημερινές του ακολουθίες. Και το φαγητό στην τράπεζα δεν το έτρωγε όλο. Πήγαινε στην τράπεζα, αλλά δεν το έτρωγε όλο. Και για να μην τον βλέπουν οι άλλοι, συνήθιζε να βάζει ανάγνωση, να γίνει αναγνώστης και μετά έτρωγε λίγο για να κρύβεται. Επιστρέφοντας από τον κόσμο, που καμιά φορά έκανε και καμιά κατάλυση για την αγάπη, έκανε πολλές μέρες να φάγει λάδι για να πληρώσει κάποια παραμικρή κατάλυση. Αυτά τα λέγανε οι άνθρωποι που ζούσαν κοντά του. Και στις 7 Δεκεμβρίου του 1919 εκοιμήθη ο δεύτερος ηγούμενος, ο πατήρ Ιωαννίκιος. Και έτσι έμεινε για δεύτερη φορά ο πατήρ Ιερώνυμος Ορφανός και γράφει για τον γέροντά του, για τον πατήρ Ιωαννίκιο. «Μας άφησε ο γέροντας και έφυγε. Όχι, δεν το λυπήθηκα διότι ήταν νέος. Εκοιμήθη 52 χρονών. Αλλά την φυσική μου λύπη είναι λυπήθη επειδή το πατήρ. Ως παιδί λυπήθηκε επειδή το έλειψε ο πατέρας. Αλλά και άλλων τόσων έχει η ψυχή μου και η καρδιά μου, ώστε όταν κλείνοντας τους οφθαλμούς του και τον εσαβάνουσα είχα μια χαρά ώσαν να έβλεπον τον κουρασμένο μου πατέρα ότι ξεκουράζεται από τους κόπους του, οι οποίοι ήσαν όσον περισσότερο θα έζει τόσον θα εκουράζει το». Δηλαδή από τη μια μεριά του έλειπε ως πατέρας, από την άλλη μεριά χαιρότανε, γιατί ως ασθενής όσο περισσότερο θα ζούσε τόσο περισσότερο θα κουραζότανε. Και συνεχίζει, «Ούτε ο Γιώργος τριγάει ούτε θερίζει πριν φτάσουν οι καρποί». Έτσι και ο Θεός δεν παίρνει άνθρωπο πριν φτάσει ο καιρός του. Άρα λοιπόν η ζωή μας και ο θάνατος είναι στα χέρια του Θεού. Οδέποτε δηλαδή φεύγει ο άνθρωπος, στην κακή του ώρα, αλλά πάντοτε στην καλύτερη ώρα. Ο γέροντας Ιωαννίκιος ήταν, είπανε, 52 χρονών, και όταν κοιμήθηκε μετά από βαριά ασθένεια, η τελευταία του επιθυμία ήταν να τον διαδεχθεί στην οικομενία ο πατήρ Ιερώνυμος, ο οποίος ήταν 49 χρονών. Δηλαδή βλέπετε, η διαφορά ηλικίας που είχαν ήταν μόνο 3 χρόνια. Αυτό δεν τον εμπόδιζε να κάνει την υπακοή και να αποδίδει την τιμή ακέραια στο πρόσωπο του γέροντος Ιωαννικίου. Και ήταν μοναχός 49 χρονών. Μαζί με η επιθυμία του, πέραν της επιθυμίας του πατρός του ιδίου του ηγουμένου που εκοιμήθη να γίνει διάδοχος του, ο πατήρ Ιερώνυμος ήταν και καλά, είπε καλά λόγια στον ηγούμενο και ο μακαριστός ο Δανιήλ των Κατωνακίων, ο οποίος συμβούλεψε ότι αυτός είναι ο άξιος διάδοχος. Και έτσι είπαμε, ο γέροντας εκοιμήθη στις 7 Δεκεμβρίου του 1919, στις 2 Ιανουαρίου του 1920 προτείνεται υποψήφιος ηγούμενος ο μοναχός Ιερώνυμος. Για να γίνει ηγούμενος γίνεται εκλογή από την αδελφότητα. Η αδελφότητα εκλέγει τον ηγούμενο και μάλιστα η εκλογή γίνεται από μοναχούς οι οποίοι έχουν τουλάχιστον 6 χρόνια στο μοναστήρι. Δεν μπορεί δηλαδή να γίνει ηγούμενος, να εκλέξει κάποιος αν δεν έχει 6 χρόνια ως μόνιμος, που σημαίνει γνωρίζει κανονικά τους ανθρώπους. Και έτσι τον πατέρα Ιερώνυμο τον εκλέγωνε ως μοναχό, χωρίς να ξέρουν αν μπορεί να γίνει παπάς. Διότι δεν γίνεται ηγούμενος κανείς στο Άγιον Όρος αν δεν γίνει κληρικός. Στα τελευταία χρόνια μας ο πατήρ Παρθένιος της Μονής Αγίου Παύλου, και αυτός εξελέγει από μοναχός ηγούμενος, την ίδια ηλικία και αυτός, γύρω 50 χρονών, και τότε τον φωνάξανε, ήταν πάνω στις μπουλντόζες γιατί ήταν άνθρωπος της εργασίας, και τον φωνάξανε και τον είπαν ότι εξελέγει ηγούμενος και έπρεπε να το χειροτονήσουν και στα 50 χρόνια. Έτσι ακριβώς κάνανε και στον πατέρα Ιερώνυμο. 49 χρόνια τον εκλέξανε, στις 2 Ιανουαρίου, στις 4 Απριλίου, από τον δεσπότη της Κασανδρίας Ειρηναίου έγινε διάκος, και την άλλη μέρα έγινε πρεσβύτερος. Στις 12 τον χειροθετήσανε αρχιμανδρίτη και πνευματικό, και στις 18 Απριλίου, την Κυριακή των Μεροφόρων, ενθρονίστηκε ως ηγούμενος από την Ιερά Κοινότητα. Δηλαδή μέσα σε πόσες μέρες, από 4 μέχρι 18, πόσες είναι, 14 μέρες έγινε διάκος, παπάς, αρχιμανδρίτης, πνευματικός και ηγούμενος ενθρονισμένος. Όλα μαζί. Έτσι. Βλέπετε τα χρήματα, όταν είναι ο Θεός, τα δίνει όλα μαζί. Και μάλιστα, όπως ξέρετε, όταν γίνεται η ψηφοφορία, γίνεται από την αδελφότητα, εκλέγεται μοναχός από την αδελφότητα, εκλέγεται ο ηγούμενος, τον επικυρώνει, το έρχεται και τον ενθρονίζει η Ιερά Κοινότητος, και αυτή η ανακοίνωση, την ανακοίνωση την γνωστοποιούν και στο Πατριαρχείο, και εκείνο έστειλε και εκείνο τις σχετικές ευχές, και έτσι πλέον το ολίγνος που ήταν ο ίδιος ο πατήρ Ιερώνυμος στήθεται στο λιχνοστάτη, όπως λέει το Ευαγγέλιο, και δεν είναι κάτω από το μόδιο, κάτω από το τραπέζι, και δείχνει το δρόμο σε όσους πλέον θέλουν να ακολουθήσουν τον Θεό, αλλά ταυτόχρονα ο ίδιος γίνεται και φως και ελέγχονται οι πράξεις όσους δεν ακολουθούν τον Θεό. Ακολουθούν τον δρόμο το σωστό για τον μοναχισμό. Δηλαδή ο καλός, ο γέροντας, είναι, είπαμε, οδηγός με τη ζωή του στους ανθρώπους που θέλουν να ακολουθήσουν, αλλά είναι και έλεγχος, μυστικός των ανθρώπων, οι οποίοι είναι αμιλείς. Και η χαρά του ενός γίνεται χαρά και των άλλων ανθρώπων όταν έχουν την πνευματική αίσθηση. Έτσι και η χαρά της ενθρονήσεως του πατρός Ιερώνυμου, της αναδείξεως ως ηγουμένου και της ενθρονήσεως ως ηγουμένου του μοναστηριού, έγινε αιτία χαράς σε όλο το Άγιον Όρος, και έχουμε πολλές επιστολές οι οποίες γράφτηκαν από διαφόρους της εποχής εκείνης, πνευματικούς ανθρώπους. Ίσως έχετε διαβάσει για μερικούς που λένε σύγχρονες αγιορείτικες μορφές που έγραψε ο Χεροβίμ. Είναι μέσα ο γέροντας της Μονής Καρακάλου Κοδράτος, ο γέροντας Αθανάσιος της Μονής Γρηγορίου, ο γέροντας Δοσίθιος της Μονής Διονυσίου, ο γέροντας Δανιήλ των Δανιλενέων. Όλοι αυτοί γράψανε και εκφράσανε τις ευχαριστίες. Και σαν ηγούμενος πλέον που εξελέγει, δεν θα πάψει να φροντίζει για τις εξωτερικές υποθέσεις της Μονής. Και στην πρώτη λοιπόν έξοδο που έγινε μετά από 3 μήνες από την ενθρόνησή του, έφτασε στον Πειραιά και με καράβι. Δεν υπήρχαν οι συγκοινωνίες. Το καράβι ήταν συγκοινωνία. Και μάλιστα ήταν μια γραμμή η οποία ξεκινούσε από τον Πειραιά, πήγαινε σε όλα τα νησιά, ανέβησε στην Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Δάφνη, έπιανε πάντοτε τη Δάφνη, Θεσσαλονίκη. Και από Θεσσαλονίκη ξεκινούσε πάλι τον ίδιο δρομολόγιο και έφτανε στον Πειραιά. Καταλαβαίνετε, μέρες μέσα στο καράβι. 4 με 5 μέρες ήταν το ταξίδι. Όταν λοιπόν έφτασε στον Πειραιά, δεν ήρθε στην ανάληψη που ήταν ο προορισμός του, αλλά πήρε το πρώτο καραβάκι και πήγε στην Αίγινα για να συναντήσει τον Άγιο Πενταπόλιο, τον Άγιο Νεκτάριο, τον οποίον είχε γνωρίσει από την πρώτη επίσκεψη στο μοναστήρι μας το 1898. Τότε επισκέφθηκε ο Άγιος Νεκτάριος το μοναστήρι το 1898 και μάλιστα αναφέρεται ότι επισκέφθηκε και το νοσοκομείο και νομίζω επισκέφθηκε και τους ασθενείς και ένα μοναχό τον περιποιήθηκε, τον φίλησε. Δεν πάμε αν είναι και καλά ο μοναχός. Είναι διάφορα πράγματα που λένε. Όπως επίσης αναφέρονται ότι αυτό που σας είπα για το γράμμα που χτύπησε την πόρτα, νομίζω ήταν και στον Άγιο Νεκτάριο, ο οποίος πήγε και το έδειξε και έτσι τον γνώρισε και έγραφε πάλι ο Άγιος και χτυπώντας την πόρτα έγραφε το ωμέγα, το οποίο δεν το τελείωσε. Ήταν το μισό. Δεν έκλεισε ολόκληρο το ωμέγα. Και από τότε που το γνώρισε τον πατέρα Ιερώνυμο, ο Άγιος Νεκτάριος, ως Άγιος Πενταπόλης, Μητροπολίτης, σχολάρχης της Ριζαρίου Σχολής, είχαν αναπτυχθεί πνευματική σύνδεση ανάμεσα σε αυτούς τους δύο άνδρες. Η επίσκεψη αυτή του πατρός Ιερώνυμου στην Αίγινα συνοδεύεται και από ένα θαύμα του Αγίου Νεκταρίου. Τι έγινε? Ήτανε, επισκέφθηκε το μοναστήρι της Αγίας Τριάδος την παραμονή της Αγίας Τριάδος, δηλαδή την ανήμερα την Πεντηκοστή. Τότε όμως ο Άγιος ήταν άρρωστος και δεν μπορούσε να κατέβει να χωροστατήσει στον Ισπυρινό και οι μοναχές είχαν αγωνία ποιος θα κάνει τον Ισπυρινό, ποιος θα χωροστατήσει. Και πήγαν και το ρώτησαν, να σημάνουμε, να χτυπήσουμε τις καμπάνες. Και λέει ο Άγιος Πενταπόλιος, χτυπήστε και ο παπάς έρχεται. Και πράγματι, την ώρα που χτυπούσαν οι καμπάνες, μπήκε στο μοναστήριο ο πατήρ Ιερώνυμος μέσα. Και ο Άγιος τους έλεγε, σημάνετε και ο παπάς έρχεται. Αυτό που βλέπετε μια χαρακτηριστικό του Αγίου Νεκταρίου. Σημάνατε και ο παπάς έγινε. Βλέπετε την ευγένεια. Παρόλο που ήταν πατέρας του, χρησιμοποιήσε τον πληθυντικό. Παρόλο που ήταν μοναχές του, δεν είπε να σημάνετε, αλλά σημάνατε, που σημαίνει τον πληθυντικό. Την ώρα που χτυπούσαν οι καμπάνες, ο πατήρ Ιερώνυμος έμπαινε στη μονή και τους έλεγε: δεν σας είπα πως έρχεται παπάς και μάλιστα ηγούμενος αγιορείτης? Μετά την αγρυπνία, ζήτησε ο Άγιος να περάσει ο πατήρ Ιερώνυμος να ευλογήσει τα κελιά των μοναχών. Αλλά εκείνος μπροστά στην αρχαία του Θεού, είπαμε ότι ήταν νεοχειροτόνητος και νέος ηγούμενος. Μπροστά στην ευλογία του αρχιερέως δεν θέλησε και έφυγε κρυφά. Αργότερα, όταν το οδηγεί, το δάκρυζε και έλεγε: ποιος ήμουνα εγώ μπροστά στον Άγιο? Το έκανε όμως αυτό, αυτή την υποχρέωση, να ευλογήσει τα κελιά 3 μέρες πριν πεθάνει ο πατήρ Ιερώνυμος. Πριν πεθάνει, ζήτησε να τον πάνε στον Άγιο. Και τον πήρανε στα χέρια και τον πήγανε στον Άγιο και πέρασε και ευλόγησε τα κελιά. Και έτσι τακτοποίησε και αυτή την υποχρέωση που είχε απέναντι στον Άγιο. Ο Άγιος Νεκτάριος συχνά του μιλούσε για τις αποκαλύψεις του. Δηλαδή τα μοιραζόταν μαζί με τον πατέρα Ιερώνυμο. Και του έλεγε: χθες είδα τον Άγιο Διονύσιο Ζακύνθο, έλεγε ο Άγιος Νεκτάριος, και μου είπε: εγώ επίμενα την Αίγινα. Εγώ δηλαδή, ο Άγιος Διονύσιος, όπως ξέρετε, ήταν επίσκοπος Αιγίνης, έτσι. Επίμενα την Αίγινα, αλλά εσύ θα την δοξάσεις. Ο Άγιος Νεκτάριος δεν ήταν ποιμενάρχης της Αίγινας, ήταν σχολάζων, Άγιος Πενταπόλιος, αλλά εσύ θα την δοξάσεις. Άλλοτε το έλεγε, στον Πατρός Ιερονύμο, ο Άγιος Νεκτάριος. Είδα τη νύχτα την κόλαση και τον παράδεισο. Τι ωραία που ήταν στον παράδεισο. Όμως εγώ είμαι δια την κόλαση. Ελπίζω πάντως στο έλεος του Θεού. Δηλαδή είδε την κόλαση, είδε τον παράδεισο, αλλά τον εαυτό του πίστευε ότι είναι για την κόλαση. Αυτή την ταπείνωση είχε. Την τελευταία γιορτή του Αγίου Νεκταρίου, ο Άγιος Νεκτάριος γιόρταζε τον Άγιο Νεκτάριο, Πατριάρχη Κωνσταντινοπόλεως, ο οποίος γιόρταζε στις 11 Οκτωβρίου. Άρα λοιπόν στις 11 Οκτωβρίου του 1920 ο πατήρ Ιερώνυμος λειτουργήσε στην ανάληψη και μετά πήρε το αντίδωρο, πήρε το ύψωμα, το οποίο μνημόνευσε το όνομα του Νεκταρίου, γιατί ήταν άρρωστος στο νοσοκομείο Αριτέιων και τον επισκέφτηκε και το έδωσε και ήταν η τελευταία συνάντηση, γιατί ο Άγιος στις 9 Νοεμβρίου κοιμήθηκε. Δηλαδή ήταν η τελευταία συνάντηση που είχε. Μετά ήταν κοίμηση του Αγίου Νεκταρίου στις 9 Νοεμβρίου του 1920, ο πατήρ Ιερώνυμος κατά παράκληση του Αγίου ανέλαβε την πνευματική καθοδήγηση των μοναχών, οι οποίοι τον φιλοξενούσαν και μόνο αυτόν στο κοιλί του Αγίου Νεκταρίου και του έδωναν και τα ρούχα του Αγίου Νεκταρίου να φορέσει, τον Άγιο του πατέρα Ιερώνυμο. Η φωτογραφία του Αγίου Νεκταρίου ήταν πάντοτε ανάμεσα στις εικόνες. Έχουμε μια φωτογραφία του πατέρα του Ιερώνυμου, την άλλη φορά θα τη βάλουμε εδώ να τη δείτε. Θα δείτε ότι έχει δύο φωτογραφίες μάλιστα του Αγίου Νεκταρίου πάνω στο 20ο στάση. Δεν είχε αναγνωριστεί ακόμη, αλλά εκείνος οδέποτε αφέβαλε για την αγιότητα πριν ακόμη επισημηθεί. Και η λαϊκή παροιμία τι λέει? Πες μου ποιον έχεις φίλο, να σου πω ποιος είσαι. Εδώ θα σταματήσουμε.
1: Ακούσαμε μόλις το δεύτερο μέρος της ομιλίας που είχε εκφωνήσει το 2015, αρκετά χρόνια πριν την επίσημη αγιοκατάταξη στο αγιολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο ιερομόναχος Μύρων Σιμωνοπετρίτης, προϊστάμενος του μετοχίου της αναλήψεως στον Βύρονα, για τον Άγιο Ιερώνυμο τον Σιμωνοπετρίτη. Θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε κι άλλα στοιχεία για τον σύγχρονο Άγιο της Εκκλησίας μας στις επόμενες μεταμεσονύκτιες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις. Να ευχηθούμε να έχουμε όλοι πάντοτε τη σκέπη και την προστασία του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλό ξημέρωμα.
2: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: Μοριοδότηση ΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ισπανικών και Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
2: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
3: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
4: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους 3 νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
6: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, το πρώτο μέρος, στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αρχιεπίσκοπος Ιλαρίων Τρόιτσκι 1886-1929. Ιερομάρτης και πρόμαχος της Εκκλησίας του Χριστού. Βίος και επιλογή από τα έργα του. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.
1: Η ιεραρχική δομή του εκκλησιαστικού σώματος. Ο χριστιανισμός στην ουσία του είναι εκκλησιαστικός και στην πραγματικότητα αυτός ήταν πάντοτε εκκλησία. Δηλαδή η ορατή κοινότητα η οποία έχει την καθορισμένη της οργάνωση. Ο Κύριος ευαρεστήθηκε να δώσει στην εκκλησία του ιεραρχική οργάνωση. Η ιεραρχική δομή της εκκλησίας διαμορφώθηκε ήδη από τους Αγίους Αποστόλους. Η προτεσταντική επιστήμη διαφωνεί πολύ με αυτή την εκκλησιαστική αλήθεια. Αλλά για να αμφισβητήσουν οι προτεστάντες την αποστολική προέλευση της ιεραρχικής δομής της εκκλησίας, φτάνουν στο σημείο να αρνηθούν τη γνησιότητα των ποιμαντικών επιστολών του Αποστόλου Παύλου, δηλαδή να υπονομεύουν την αυθεντία της Αγίας Γραφής και έτσι να κόψουν εκείνο το μεγάλο κλαδί στο οποίο κρατιέται αυτός ο ίδιος ο προτεσταντισμός. Είναι αρκετό να διαβάσει κάποιος το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων και τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου στον Τιμόθεο και τον Τίτο για να πιστεί για την εκ μέρους των Αποστόλων εγκαθίδρυση της ιεραρχικής δομής της Εκκλησίας. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας κατά τη θεμελίωση των εκκλησιών χειροτονούσαν σε κάθε εκκλησία πρεσβυτέρους. Τον Τιμόθεο ο Απόστολος Παύλος προστάσει να καθιστά σε όλες τις πόλεις πρεσβυτέρους. Το Πνεύμα το Άγιον έθετε επισκόπους, ποιμένην την Εκκλησία του Θεού, ειν περιεποιήσατο δια του ιδίου αίματος. Γι' αυτό, ήδη τον 1ο αιώνα περίπου, τον 97 μετά Χριστόν, ο επίσκοπος της Ρώμης Κλήμης με τη δική του επιστολή στους Κορινθίους αποδεικνύει την αναγκαιότητα υπακοής στην ιεραρχία, επειδή η ιεραρχία είναι για πάντα εγκαθιδρυμένη από τους ίδιους τους Αποστόλους. Μεταξύ άλλων ο Κλήμης γράφει: «Οι Απόστολοι μας κήρυξαν το Ευαγγέλιο το οποίο είναι από τον Ιησού Χριστό και ο Ιησούς Χριστός είναι από το Θεό. Ο Χριστός λοιπόν απεστάλλει από το Θεό και οι Απόστολοι από το Χριστό και το ένα και το άλλο έγιναν με ευταξία σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Λαμβάνοντας λοιπόν εντολή και τελείως πεπισμένοι με εσωτερική πληροφορία δια της Αναστάσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και στηριγμένοι στην πίστη με το Λόγο του Θεού, πλήρης Πνεύματος Αγίου, βγήκαν να ευαγγελιστούν τη Βασιλεία του Θεού που μέλει να έλθει. Κηρύσσοντας σε πόλεις και χωριά τους πρώτους καρπούς, τα πρώτα τους πνευματικά τέκνα, αφού τις δοκίμαζαν με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, τους καθιστούσαν επισκόπους και διακόνους για τους μελλοντικούς πιστούς. Οι Απόστολοι μας γνώρισαν δια του Κυρίου ότι θα υπάρξει έρηδα για το αξίωμα του επισκόπου. Για το λόγο αυτόν, αφού τέλεια προεγνώρισαν τι θα συμβεί, κατέστησαν τους προαναφερθέντες επισκόπους και έδωσαν εντολή ώστε, όταν κοιμηθούν αυτοί, να τους διαδεχθούν στη διακονία τους άλλοι άντρες δοκιμασμένοι. Δύο μόνο δεκαετίες αργότερα, ο ιερομάρτης Ιγνάτιος, κατά την πορεία του προς τη Ρώμη, όπου θα μαρτυρούσε, γράφει επιστολές προς διάφορες εκκλησίες και παντού προσπαθεί να πείσει να υποτάσσονται στην ιεραρχία τους. Τίποτε μη πράτετε χωρίς τον επίσκοπο και τους πρεσβυτέρους. Μη σκεφτείτε ότι κάτι επενετό θα προέλθει από εσάς αν το κάμετε οι ίδιοι και μόνο με τον εαυτό σας», γράφει ο Άγιος Ιγνάτιος στους Μαγνησίης. Ο Πράττων Κάτι εν αγνία του επισκόπου υπηρετεί τον διάβολο, γράφει στους Μυρναίους. Όποιος θεωρεί τον εαυτό του ανώτερο από τον επίσκοπο καταστρέφεται τελείως, γράφει ο ίδιος το μαθητή του Πολύκαρπο, ο επίσκοπος Μύρνης. Χωρίς ιεραρχική δομή, κατά τη διδασκαλία του Αγίου Ιγνατίου δεν υπάρχει εκκλησία. Όσοι είναι του Θεού και του Ιησού Χριστού, αυτοί είναι με τον επίσκοπο. Διαβάζουμε στην επιστολή του Αγίου Ιγνατίου προς τους φιλαδελφείς. Είναι λοιπόν τελείως σαφές πως η εκκλησία από την αρχή αντιλαμβανόταν τον εαυτό της ιεραρχικά, δομημένο, και την ιεραρχική δομή την έβλεπε ως θεοίδρυτο όργανο της διοικήσεώς της. Η δραστηριότητα αυτού του οργάνου εκφραζόταν στην τέλεση της Θείας Λατρείας και των μυστηρίων, στη διδασκαλία της πίστεως και στην εκκλησιαστική πειθαρχία. Η εκκλησιαστική ζωή κατά τις διάφορες εποχές ήταν διαφορετική. Αλλάζει και η δραστηριότητα της ιεραρχικής δομής, αλλά η αρχή της ιεραρχικής οργανώσεως της εκκλησίας παραμένει πάντοτε μία και απαράλλακτη.

Τέλος, μου φαίνεται ότι θα ήταν μεγάλη παράληψη αν δεν παραθέταμε έστω κάποιες σκέψεις αρχαίων εκκλησιαστικών συγγραφέων πάνω στο ενδιαφέρον αυτό ζήτημα. Είναι δυνατός ο χριστιανισμός χωρίς εκκλησία? Ας σταθούμε στις απόψεις μόνο δύο συγγραφέων, οι οποίοι εργάστηκαν πολύ πάνω στη διασάφιση της διδασκαλίας περί εκκλησίας, του Αγίου Κυπριανού Καρθαγένης και του Μακαρίου Αυγουστίνου. Κατά τη γνώμη του Αγίου Κυπριανού, να είσαι χριστιανός σημαίνει να ανήκεις στην ορατή εκκλησία και να υποτάσσεσαι στην εγκαθιδρυμένη από το Θεό ιεραρχία. Η εκκλησία είναι η πραγμάτωση της αγάπης του Χριστού και κάθε αποχωρισμός από την εκκλησία είναι ακριβώς αφέτηση της αγάπης. Ενάντια στην αγάπη αμαρτάνουν εξίσου οι αιρετικοί και οι σχισματικοί. Αυτή ακριβώς είναι η βασική σκέψη της πραγματείας του Αγίου Κυπριανού περί της ενότητος της Εκκλησίας. Αυτή η σκέψη διαρκώς επαναλαμβάνεται και στις επιστολές του Αγίου Πατρός. Ο Χριστός μας δώρισε την ειρήνη, μας προσέταξε να είμαστε σύμφωνοι σε όλα και ομόψυχοι. Έδωσε εντολή να φυλάσσουμε απαράβατα και σταθερά το σύνδεσμο της στοργής και της αγάπης. Δεν μπορεί να ανήκει στο Χριστό εκείνος που με τη θυδιχογνωμία που διασπά την πίστη παραβαίνει την αγάπη του Χριστού. Ο μη έχων την αγάπη δεν έχει και το Θεό. Δεν μπορούν να παραμένουν με το Θεό όσοι δεν επιθυμούν να ομονοούν με την Εκκλησία. Στους αιρετικούς και τους σχισματικούς δεν υπάρχει αγάπη, δηλαδή η θεμελιώδης χριστιανική αρετή, και γι' αυτό αυτοί είναι χριστιανοί μόνο κατ' όνομα. Ο αιρετικός ή ο σχισματικός δεν φυλάσσει ούτε την ενότητα της Εκκλησίας ούτε την αδελφική αγάπη. Ενεργεί ενάντια στην αγάπη του Χριστού. Ο Μαρκιανός που ενώθηκε με τον Νοβατιανό έγινε αντίπαλος της φιλανθρωπίας και της αγάπης. Για τους αιρετικούς είναι γνωστό ότι απαρνούνται την αγάπη και την ενότητα της Καθολικής Εκκλησίας. Ποια ενότητα τηρεί, ποια αγάπη φυλάσσει ή ποια αγάπη έχει στο νου του όποιος επιδίδεται στη μανία της διχόνοιας που σχίζει την Εκκλησία, καταστρέφει την πίστη, διαταράσει την ειρήνη, ξεριζώνει την αγάπη και μολύνει το μυστήριο? Ο Άγιος Κυπριανός γράφει και τα ακόλουθα. Εκτός Εκκλησίας δεν μπορεί να υπάρξει όχι μόνο χριστιανική ζωή αλλά ούτε χριστιανική διδασκαλία. Μόνο στην Εκκλησία υπάρχει καθαρή πίστη. Εκκλησία σημαίνει αλήθεια. Η ενότητα της πίστεως δεν είναι δυνατόν να χωριστεί από την ενότητα της Εκκλησίας. Η αλήθεια είναι μία, όπως και μία είναι η Εκκλησία. Επιπλέον, όποιος δεν βρίσκεται σε ενότητα με την Εκκλησία, είναι αδύνατο να σκεφτεί κανείς ότι διαφυλάσσει την πίστη. Κάθε χωρισμός από την Εκκλησία είναι οπωσδήποτε συνδεδεμένος με την αλλίωση της πίστεως. Ο εχθρός εφεύρε τις αιρέσεις και τα σχίσματα για να ανατρέψει την πίστη, να διαστρέψει την αλήθεια, να διακηρύξει την ενότητα. Οι υπηρέτες του διακηρύττουν την απιστία κάτω από το πρόσχημα της πίστεως, τον Αντίχριστο κάτω από το όνομα του Χριστού και καλύπτοντας το ψεύδος κάτω από την αληθοφάνεια, με λεπτή πονηρία εξαφανίζουν την αλήθεια. Καθώς ο διάβολος δεν είναι ο Χριστός, αν και απατά με το όνομά του, έτσι και ο χριστιανός δεν μπορεί να θεωρείται εκείνος που δεν παραμένει στην αλήθεια του Ευαγγελίου και της πίστεως. Ο αιρετικός σχίζει την Εκκλησία
εξοπλίζεται κατά της Εκκλησίας, είναι προδότης σε σχέση με την πίστη, ιερόσιλος όσον αφορά την ευσέβεια, δούλος ανυπότακτος, υιός άνομος, αδελφός γεμάτος αντιπάθεια. Αν εξετάσεις την πίστη αυτών που πιστεύουν εκτός Εκκλησίας, τότε θα αποδειχθεί ότι όλοι οι αιρετικοί έχουν τελείως άλλη πίστη. Για να πούμε την αλήθεια, αυτοί έχουν ένα φανατισμό, βλαστημούν και κάνουν συζητήσεις εχθρικές προς την αγιότητα και την αλήθεια. Το να είσαι εκτός Εκκλησίας και να παραμένεις χριστιανός κατά την πεποίθηση του Αγίου Κυπριανού είναι αδύνατο. Εκτός Εκκλησίας σημαίνει εκτός της αυλής του Χριστού. Όσοι αποχωρούν από την Εκκλησία και ενεργούν ενάντια στην Εκκλησία είναι αντίχριστοι και ειδωλολάτρες.

Να για παράδειγμα τη γράφει ο Άγιος Κυπριανός στον Αντωνιανό και τον Νοβατιανό. Θα επιθυμούσες πολύ αγαπημένε μου αδελφέ να σου γράψω σχετικά με τον Νοβατιανό ποια αίρεση εισάγει. Γνώριζε ότι πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να έχουμε περιέργεια για το τι διδάσκει όταν αυτός διδάσκει εκτός εκκλησίας. Όποιος και ό,τι και αν είναι, δεν είναι χριστιανός όσο δεν βρίσκεται στην εκκλησία του Χριστού. Πώς μπορεί να είναι κάποιος με το Χριστό όταν δεν παραμένει με την ύμφη του Χριστού, όταν δεν βρίσκεται στην εκκλησία του? Τέλος, στη πραγμάτια του περί της ενότητας της εκκλησίας διαβάζουμε τα εξής σημαντικά λόγια. Δεν μπορεί να έχει κάποιος το Θεό Πατέρα αν δεν έχει την εκκλησία Μητέρα. Και επίσης, μπορεί κάποιος να ισχυρίζεται ότι βρίσκεται με τον Χριστό όταν ενεργεί ενάντια στους ιερείς του Χριστού και χωρίζει τον εαυτό του από την κοινωνία του με τον κλήρο και το λαό? Ο Άγιος Κυπριανός αρνείται τελείως την ονομασία χριστιανός σε όλους όσους στέκονται εκτός εκκλησίας, σαν να επαναλαμβάνει το αποφασιστικό σύνθημα του δασκάλου του Τερτιλιανού: οι αιρετικοί δεν μπορούν να είναι χριστιανοί. Γι' αυτό μπορούμε να καταλάβουμε την απέτηση του Αγίου Κυπριανού να βαπτίζει εκ νέου τους Νοβατιανούς κατά την εισδοχή τους στην εκκλησία, αν και ήσαν μόνο σχισματικοί. Για τον Κυπριανό, το βάπτισμα των σχισματικών προκειμένου να γίνουν δεκτοί στην εκκλησία δεν ήταν αναβαπτισμός αλλά ακριβώς βάπτισμα. Εμείς υποστηρίζουμε, γράφει στον Κόιντο, ότι τους προσερχόμενους σε εμάς από εκεί δεν τους αναβαπτίζουμε αλλά τους βαπτίζουμε, διότι αυτοί δεν λαμβάνουν τίποτε εκεί όπου δεν υπάρχει τίποτε. Το βάπτισμα εκτός εκκλησίας είναι μόνο κενό και βέβυλο βάπτισμα. Εκεί δεν λούονται οι άνθρωποι αλλά μολύνονται περισσότερο. Δεν καθαρίζονται οι αμαρτίες αλλά χειροτερεύουν. Τέτοια γέννηση δεν δημιουργεί τέκνα για το Θεό αλλά για τον διάβολο. Η σκέψη του Κυπριανού περί μη ενέργειας της χάριτος του Θεού σε οποιοδήποτε βάπτισμα εκτός εκκλησίας και περί της αναγκαιότητας να βαπτιστούν εκ νέου όσοι επιστρέφουν στην εκκλησία επικυρώθηκε το 256 από την τοπική σύνοδο της Καρθαγένης, στην οποία προείδρευε ο ίδιος ο Άγιος Κυπριανός. Στον τελικό του λόγο, συγκεφαλαιώνοντας τροποντινά όλες τις γνώμες των πατέρων, είπε: «Τους αιρετικούς πρέπει να τους βαπτίζουμε στο μοναδικό βάπτισμα της Εκκλησίας για να μπορέσουν να γίνουν από ενάντι φίλοι και από αντίχριστοι χριστιανοί». Οι απόψεις που ανέπτυξε ο Άγιος Κυπριανός, για τις οποίες φανερά αποδέχθηκε όλη η εν Καρθαγένη σύνοδος χειροπιαστά και πολύ συγκεκριμένα, μαρτυρούν ότι κατά τον 3ο αιώνα δεν επέτρεπαν ούτε καν σκέψεις για τη δυνατότητα υπάρξεως κάποιου χριστιανισμού εκτός εκκλησίας. Τότε, σαφώς, εδίδασκαν και έλεγαν ξεκάθαρα ότι όποιος ανεχώρησε από την εκκλησία ήδη δεν είναι χριστιανός, είναι στερημένος από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και γι' αυτό είναι στερημένος της ελπίδος της σωτηρίας. Αυτή ακριβώς τη σκέψη εξέφρασε και ο Μέγας Βασίλειος στην επιστολή του προς τον επίσκοπο Αμφιλόχιο. Ο Άγιος Βασίλειος λέει ότι όσοι εγκαταλείπουν την εκκλησία ακόμη και με το σχίσμα ήδη δεν έχουν μέσα τους τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Εκτός εκκλησίας δεν υπάρχει ιεροσύνη και δεν μπορεί να δοθεί η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτές τις απόψεις του Αγίου Βασιλείου η Εκκλησία του Χριστού στην 6η Οικουμενική Σύνοδο, δεύτερος κανόνας, και στην 7η, κανόνας πρώτος, τις επικύρωσε ως αδιαφιλονίκητη αλήθεια. Η επιστολή του Μεγάλου Βασιλείου προς τον Αμφιλόχιο
αναγνωρίστηκε ως κανονική και ως εκ τούτου καταχωρήθηκε στο βιβλίο των Ιερών Κανόνων.

0: Αρχιεπίσκοπος Ιλαρίων Τρόιτσκι 1886-1929. Ιερομάρτης και πρόμαχος της Εκκλησίας του Χριστού. Βίος και επιλογή από τα έργα του. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
0: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, το πρώτο μέρος, στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός δέκατος. Επί το Κυρίο πέπιθα, πώς ερείται την ψυχή μου μεταναστεύου επί τα όρια ως τρουθείων, ότι ιδού οι αμαρτωλοί ενέτειναν τόξον, οι τίμασαν βέλη εις φαρέτραν του κατατοξεύσε εν σκοτωμίνη του ευθύς την καρδία. Ότι άσυ καταρτήσω αυτή καθήλων, ο δίκαιος τι επίησεν. Κύριος εναώ Αγίο αυτού, Κύριος εν ουρανώ ο θρόνος αυτού, η οφθαλμή αυτού εις τον πένιτα επιβλέπουση, τα βλέφαρα αυτού εξετάζει τους ιούς των ανθρώπων. Κύριος εξετάζει τον δίκαιον και τον ασεβή, ο δε αγαπών την αδικίαν, μισή την εαυτού ψυχήν. Επιβρέξει επί αμαρτωλούς παγίδας, πυρ και θείον και πνεύμα καταιγίδος, ημερής του ποτηρίου αυτών, ότι δίκαιος Κύριος και δικαιοσύνας ηγάπησε, ευθύτητας είδε το πρόσωπον αυτού.
2: Ψαλμός δέκατος. Συνετέθη από τον Δαβίδ. Η μουσική του εκτέλεση ανατίθεται στον αρχιμουσικό. Εγώ έχω στηρίξει την πεποίθηση και την ελπίδα μου στον παντοδύναμο Κύριο. Και γιατί όλοι εσείς μου λέτε, φύγε, μετανάστευσε από εδώ, πέταξε σαν στρουθείο τρομαγμένο στα βουνά, για να βρεις εκεί τη σωτηρία σου. Φύγε, μου λέγουν, γιατί οι αμαρτωλοί άνθρωποι έχουν ετοιμάσει τα βέλη τους για να τα εκτοξεύσουν με μανία από τον σκοτεινό τόπο που ενεδρεύουν, εναντίον των απονήρευτων και εναρέτων ανθρώπων. Όλα όσα εσύ, Κύριε, σοφός και δικαίως έχεις νομοθετήσει, αυτοί τα κρυμνίζουν και τα καταπατούν, και πάνω στην αλαζονία τους ρωτούν, ποιο είναι λοιπόν το κέρδος του δικαίου? Κανένα. Ο Κύριος όμως βρίσκεται ακατανίκητος στον ουρανό και στον ιερό ναό του. Ο Κύριος έχει στήσει το δικαστικό του θρόνο ψηλά στον ουρανό. Από εκεί οι οφθαλμοί του βλέπουν με προσοχή και με ευμένεια τον ταλαιπωρούμενο πτωχό. Διεισδυτικά εξετάζουν και διακρίνουν τους ιούς των ανθρώπων. Ο Κύριος εξετάζει και ξεχωρίζει με ακρίβεια, χωρίς καμία πλάνη, τον δίκαιο από τον ασεβή. Όποιος όμως αγαπά την αδικία και επιμένει σε αυτήν, αυτός μισεί και βλάπτει κυρίως τον εαυτό του. Ο Κύριος θα εξαπολύσει σαν βροχή και θα γεμίσει με ολέθριες παγίδες τον δρόμο των αμαρτωλών ανθρώπων. Θα ρίψει εναντίον τους φωτιά και θιάφη. Θα εξαπολύσει βίαιο και ορμητικό άνεμο για να αναρρυπίζει τη φλόγα. Αυτό είναι το ποτήριο της οργής του Θεού, κατάπικρο εναντίον των αμαρτωλών ανθρώπων. Γιατί ο Κύριος είναι δίκαιος και αγαπά δικαιοσύνες. Στρέφει τους οφθαλμούς του με ηλαρότητα και ευμένεια στους ευθύς και αγαθούς ανθρώπους.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, το πρώτο μέρος, στις 10.30 το βράδυ. στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 300. Επί σύ, Κύριε, ήλπισα, μη κατεσχυνθήν εις τον αιώνα. Εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε. Κλείνον προς με το ου σου, τάχυνον το εξελέξθε με. Γενούμι εις Θεόν υπερασπιστήν και εις οίκον καταφυγής του σώσε με. Ότι κρατέωμά μου και καταφυγή μου εσύ. Και ένεκεν το όνοματό σου οδηγήσεις με και διαθρέψεις με. Εξάξεις με εκ παγίδος ταύτης εις έκρυψάν μη, ότι εσύ ή ο υπερασπιστής μου, Κύριε. Ισχύρα σου παραθύσω με το πνεύμα μου, ελυτρώσω με, Κύριε, ο Θεός της αληθείας. Εμίσησα στους διαφυλάσσοντας ματαιότητας διακενείς, εγώ δε επί το Κυρίο ήλπισα. Αγαλιάσω με και εφρανθήσω με επί το ελέη σου, ότι επίδε στην ταπείνωσή μου, έσωσας εκ των αναγκών την ψυχή μου, και ου συνά κλεισέσμα ισχύρας εχθρών, έστησα σε νευρή χώρο τους πόδας μου. Ελέησον με, Κύριε, ότι θλίβομαι. Εταράχθη εν θυμό ο οφθαλμός μου και η ψυχή μου και η γαστήρ μου, ότι εξέλιπεν εν οδύνη η ζωή μου και τα έτη μου εστεναγμής. Ισθένησεν επτοχία η ισχύς μου και τα οστά μου ταράχθησαν. Παραπάντα στους εχθρούς μου εγεννήθην όνειδος και της γείτωσή μου σφόδρα και φόβος της γνωστής μου. Οι θεωρούντες με έξω έφυγον απ' εμού. Επελίστην ως η νεκρός από καρδίας, εγεννήθην ως η σκεύος από λουλός, ότι ήκουσα ψόγων πολλών παρικούντων κυκλώθεν, εν το επισυναχθήνε αυτούς άμα επ' εμέ, του λαβήν την ψυχή μου ευουλεύσαντο. Εγώ δε επί σύ ήλπισα, Κύριε, είπα, «Συ η

0: τα λαλούντα κατά του δικαίου ανομίαν εν υπερηφανία και εξουδενώσει. Ως πολύ το πλήθος της Χριστότητός σου, Κύριε, εις έκρυψας της φοβουμένησε. Εξηργάσω της ελπίζουσιν επί σε εναντίον των ιών των ανθρώπων. Κατακρύψεις αυτούς εν αποκρύφω του προσώπου σου, από ταραχής ανθρώπων σκεπάσεις αυτούς εν σκηνή από αντιλογίας γλωσσών. Ευλογητός Κύριος ότι θαυμάτωσε το έλεος αυτού εν πόλη περιοχής, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, απέριμε από προσώπου των οφθαλμών σου. Δια τούτο εισήκουσα στις φωνής της δεήσεώς μου εν το και κραγένεμε προς σε. Αγαπήσατε τον Κύριον πάντες οι όσοι αυτού, ότι αληθείας εξητεί Κύριος και ανταποδίδουσι της περισσός ποιούσιν υπερηφάνειαν. Ανδρίζεστε και κρατεούστο η καρδία ημών, πάντες οι ελπίζοντες επί Κύριον.
1: Ψαλμός 300. Ψαλμός του Δαβίδ. Σε περίοδο μεγάλης καταθλίψεως. Σε σένα, Κύριε, έχω στηρίξει και στηρίζω τις ελπίδες μου. Μην επιτρέψεις ποτέ να ντροπιαστώ με την διάψευση αυτών. Εν ονόματι της δικαιοσύνης σου, γλίτωσέ με και βγάλε με από τους κινδύνους και κατατρεγμούς. Σκύψε προς εμένα, με καλοσύνη, Κύριε. Πλησίασε το αυτί σου κοντά μου και άκουσε με ευμένεια την προσευχή μου. Σπεύσε γρήγορα να με βγάλεις από τη δυσκολία στην οποία βρίσκομαι. Γίνε για μένα Θεός υπερασπιστής, οικία ασφαλής, όπου δύναμαι να καταφύγω για να σωθώ. Διότι οχύρωμά μου κρατεώ και καταφύγιό μου απόρθητο είσαι εσύ. Και χάρη στην εσπλαχνία σου και το όνομά σου θα με οδηγήσεις ως στοργικός προστάτης σε τόπους ασφαλής και θα με διαθρέψεις. Θα με προφυλάξεις και θα με βγάλεις σώο από την κρυφή παγίδα που μου έχουν στήσει δολίως οι εχθροί μου για να με συλλάβουν. Διότι εσύ είσαι, Κύριο, υπερασπιστής μου. Στην ακαταγόνιστη δεξιά σου θα εμπιστευθώ την ψυχή μου, διότι έως τώρα πολλές φορές, Κύριε, με γλίτωσες. Εσύ, ο Θεός της αληθείας, που τηρείς τις υποσχέσεις σου. Μίσησες όλους εκείνους οι οποίοι προσέχουν και λατρεύουν τις ματαιότητες των ειδώλων, χωρίς και να βλέπουν κανένα κέρδος από αυτά. Εγώ όμως αντιθέτως προς αυτούς στήριξα και στηρίζω τις ελπίδες μου στον Κύριο. Θα γεμίσω από αγαλίαση, θα πλημμυρίσω από χαρά και φροσύνη όταν απολαύσω το έλεος σου. Είμαι βέβαιος ότι θα μου στείλεις το έλεος σου, διότι και στο παρελθόν πολλές φορές επέβλεψες με καλοσύνη και συμπάθεια στην ταπείνωσή μου και έσωσες από τους κινδύνους και τις ανάγκες την ψυχή μου. Δεν επέτρεψες να περικυκλωθώ και να εγκλειστώ εχμάλωτο στα χέρια των εχθρών μου. Σε ανοιχτό, ευρύχωρο τόπο στήριξες ακλόνητα τα πόδια μου. Ελέησε με, Κύριε, διότι θλίβομαι. Εταράχθη η λειτουργία του οφθαλμού μου και θόλωσε από την δίκαιη σου οργή. Η ψυχή μου και τα σωθικά μου αναστατώθηκαν εντός μου, διότι πέρασε και έφτασε ως τέλους ολόκληρη η ζωή μου με θλίψεις και πόνους και τα έτη μου πέρασαν με στεναγμούς. Λόγω των πολλών ταλαιπωριών μου κλονίστηκε και αδυνάτησε η σωματική μου δύναμη. Τα οστά μου ταράχθηκαν και κινδυνεύουν να εξαρθρωθούν. Έγινα περίγελος και εξουθένωμα εις όλους τους εχθρούς μου. Οι γείτονές μου με χλέβασαν ανυπόφορα και έχω φτάσει μέχρι του σημείου ώστε να προκαλώ φόβο στους γνωστούς μου, οι οποίοι και με αποφεύγουν. Λησμονήθηκα από την καρδία των φίλων μου σαν να είμαι πλέον νεκρός. Έγινα

0: σαν σπασμένο αγκείο, το οποίο απορρίπτεται ως άχρηστο στους δρόμους. Και επιπλέον άκουσα συκοφαντίες ανθρώπων οι οποίοι κατοικούν γύρω μου. Όλοι αυτοί συγκεντρώθηκαν εναντίον μου και αποφάσισαν να μου πάρουν την ζωή. Εγώ όμως ήλπισα εις εσένα, Κύριε. Εγώ είπα με ταπίστεως και θάρρους, εσύ είσαι ο Θεός μου. Στα χέρια σου υπάρχουν οι τύχες μου. Απάλαξέ με από τα χέρια αυτών των εχθρών μου που με καταδιώκουν. Ας λάμψει το πρόσωπό σου με το φως της καλοσύνης και του ελέου σου σε μένα των δούλων σου. Και σώσε με, όχι για την αξία μου, αλλά για το έλεό σου. Κύριε, μη παραχωρήσεις ποτέ να ντροπιαστώ, διότι εσένα και μόνον εγώ δια της προσευχής έχω επικαλεστεί και σε σένα στήριξα τις ελπίδες μου. Ας ντροπιαστούν όμως οι ασεβείς και ας κατακριμνιστούν στα βάθη του Άδη. Βουβά και αμίλητα ας γίνουν τα χείλη αυτών, από τα οποία βγαίνει δόλος και πονηρία και τα οποία λαλούν εναντίον του δικαίου παρανομίες με αλαζονία και θράσος που εξουδενώνει τα πάντα. Πόσο μέγα είναι το πλήθος της αγαθότητος και της καλοσύνης σου, Κύριε, το οποίο επιφυλάσσεις για εκείνους που σε φοβούνται και έχεις ετοιμάσει να το δώσεις σε εκείνους οι οποίοι με θάρρος ενώπιον όλων των ανθρώπων ελπίζουν σε εσένα. Θα κρύψεις αυτούς ασφαλώς σε απόκριφο καταφύγιο της Θείας σου προστασίας, όπου και θα προφυλαχθούν από την άδικη οργή και επίθεση των πονηρών ανθρώπων. Θα τους σκεπάσεις μέσα στην σκηνή σου, ώστε να μην θίγονται καθόλου από ελεηνές συκοφαντίες φαρμακερών γλωσσών. Ας είναι δοξασμένος ο Κύριος, διότι κατά τρόπο θαυμαστό έδειξε σε μένα το έλεος του και με έσωσε σαν να βρισκόμουν μέσα σε οχυρή και απόρθητη πόλη. Και όμως εγώ, σε στιγμές παραζάλης και ολιγοπιστίας, είχα πει: «Έχω λοιπόν απορριφθεί μακριά από τα μάτια σου». Εσύ όμως άκουσες την πονεμένη φωνή της παρακλήσεώς μου όταν κράβγασα προς εσένα. Όλοι εσείς οι ευσεβείς αγαπήσατε τον Κύριον, διότι ο Κύριος ευαρεστείται στην αλήθεια και ανταποδίδει την πρέπουσα τιμωρία σε εκείνους οι οποίοι φέρονται και ενεργούν με πλεονάζουσα αλαζονία και θράσος. Να έχετε γενναίο και ανδρείο φρόνημα και η καρδιά όλων εκείνων οι οποίοι ελπίζουν στον Κύριο ας γίνεται κρατεή και ατρόμητη.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών, ανάγνωση πρωτοτύπου Βασίλειος Ατζακλής, ανάγνωση αποδόσεως Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
3: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
4: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
5: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
7: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή το πρώτο μέρος στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
8: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ο πληγωμένος αετός. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Του Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διαβάζει ο Τάσος Γιάκας.

Οι αιρετικοί αριανοί της Ανατολής νιώθανε σίγουροι, κοιμόντουσαν ήσυχοι και λογαριάζανε πως θα εξουδετερώσουν τις λίγες νησίδες Ορθοδοξίας, τις κορυφές που αντιστέκονταν, το Βασίλειο στην Κεσάρια και το Γρηγόριο. Τρίβανε τα χέρια τους που ο πρώτος έπεφτε άρρωστος όλο και πιο συχνά και ο δεύτερος αποτραβήχτηκε στο ασκητήριό του. Οι Ορθόδοξοι, όσο βλέπανε τον τρομερό αυτοκράτορα Ουάλι να μένει στην κακοδοξία και τους Αριανούς να αλωνίζουν την Ανατολή, απογοητεύονταν και λουφάζανε. Έγινε όμως κάτι που κλώνησε συνθέμελα την κατάσταση τούτη. Στις 9 Αυγούστου το 378, οι Γότθοι πλησίασαν την Αδριανούπολη στην Ανατολική Θράκη. Με ένα υπηκό άγριο και πολυάριθμο, πέσανε πάνω στο κακοσυνταγμένο ρωμαϊκό στρατό και το διαλύσανε. Ο Ουάλι κάηκε στη σκηνή του ή σκοτώθηκε στη Μεγάλη Ταραχή. Οι Γότθοι συνεχίσανε τις επιδρομές και τις καταστροφές. Το Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος κινδύνευε. Ο Γρατιανός, αυτοκράτορας του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους, έκανε ό,τι μπορούσε για την Ανατολή που κινδύνευε. Το αποτέλεσμα μηδαμινό. Γι' αυτό ύστερα από 6 ολόκληρους μήνες, στις 19 του Γενάρη το 379, ανακήρυξε αυτοκράτορα για το Ανατολικό κράτος ένα φημισμένο και θεληματικό νεαρό στρατηγό, τον Ισπανό Θεοδόσιο. Αυτός ήταν φιλορθόδοξος και σιγά σιγά θα επηρέαζε την εκκλησιαστική κατάσταση υπέρ των Ορθοδόξων. Ο νέος αυτοκράτορας έφτασε στην Κωνσταντινούπολη, την πρωτεύουσά του, τέλος του Νοέμβρη το 379. Αμέσως ευνόησε τους Ορθοδόξους. Τι γινόταν όμως από το 378 μέχρι το Νοέμβρη του 379? Τι βλέπανε και τι σκέφτονταν οι λίγοι Ορθόδοξοι? Πολλές πληροφορίες δεν έχουμε. Τους απασχολούσε όμως η κατάσταση στην πρωτεύουσα, που ο ρόλος της γινότανε κάθε μέρα και πιο αποφασιστικός. Δεν ήθελε πολύ φιλοσοφία για να καταλάβει κανείς πως ό,τι μελλοντικά θα επικρατούσε στην ισχυρή πρωτεύουσα, εκείνο θα επιβαλόταν σε ολόκληρη την αυτοκρατορία. Και τώρα που πέθανε ο Ουάλις, ο μεγάλος προστάτης των Αριανών, έπρεπε να οργανωθούν οι Ορθόδοξοι. Κάτι να κάνουν για την πρωτεύουσα, να κερδίσουν την Κωνσταντινούπολη. Τουλάχιστον να έχουν εκεί μια παρουσία υπολογίσιμη. Τώρα στην πρωτεύουσα δεν υπήρχε ούτε ένα πρεκλήσι Ορθόδοξο. Οι Αριανοί πήρανε με τη βία και την κάλυψη της αυλής του αυτοκράτορα όλους τους ναούς. Οι Ορθόδοξοι διαλυθήκανε. Άλλοι διωχτήκανε και άλλοι λουφάξανε για να σώσουν τη ζωή και τα υπάρχοντά τους. Και οι ελάχιστοι που άντεξαν δεν είχαν επίσκοπο, δεν είχαν πνευματικούς οδηγούς. Κυνηγημένοι από παντού, ούτε παρεκκλήσει δεν τους αφήσανε. Οι ελάχιστοι συνειδητοί Ορθόδοξοι συναντιούνταν κρυφά, έξω από την πόλη. Σε καλύβες και σπηλιές τελούσανε τη λειτουργία και τα μυστήρια. Ανυπόφορη κατάσταση. Ούτε στην εποχή των μεγάλων διωγμών του Δευτέρου και του Τρίτου αιώνα έτσι. Οι κακόδοξοι χριστιανοί διώκτες, πιο σκληροί και από τους ειδωλολάτρες διώκτες. Τώρα όμως που πέθανε ο Ουάλις, πήρανε μικρή ανάσα. Γι' αυτό έπρεπε γρήγορα να βρουν λύση για την πρωτεύουσα. Οι ελάχιστοι Ορθόδοξοι επίσκοποι της Μικρασίας το σκέφτονταν συνεχώς. Συνεννοούνταν και με τους επιφανείς εξόριστους Ορθοδόξους, το Μελέτιο Αντιοχίας, τον Ευσέβιο Σαμοσάτων και άλλους. Ο Βασίλειος στην Κεσάρια όλο και πιο άρρωστος. Το μυαλό του όμως έτρεξε κατά εκεί που έπρεπε, στον ασκητή της Αγίας Θέκλας, στο Γρηγόριο. Άλλη διέξοδος δεν υπήρχε. Όλοι συμφωνούσαν. Αυτό φάνηκε σε συναντήσεις υπευθύνων. Αλλά και οι Κωνσταντινοπολίτες κινηθήκανε πιο γρήγορα. Είχανε τον πόνο δικό τους, μέσα τους, και μπήκανε πρώτοι σε δράση. Συγκροτήσανε μία επιτροπή. Την αποτελούσαν οι υπεύθυνοι και σοβαροί Ορθόδοξοι. Δεν έπρεπε να χάσουν χρόνο. Ξεκίνησαν από την πρωτεύουσα με κατεύθυνση την Ισαυρία. Εκεί κοντά στη Σελεύκεια, λίγο πιο πέρα από το προσκύνημα της Αγίας Θέκλας, ζούσε ο ασκητής Γρηγόριος από την Αζιανζό. Η φήμη του είχε διαπεράσει τη Μικρασία. Προχώρησε σε όλη την αυτοκρατορία και περπάταγε όπου γη μορφωμένων και μάλιστα χριστιανών. Όλοι ξέρανε ότι ο άνθρωπος αυτός τα έχει όλα. Αγιότητα, δύναμη λόγου, γνώση απέραντη, χάρισμα θεολογίας. Η Επιτροπή των Ορθοδόξων Αντιπροσώπων, μόλις έφτασε στην Αγία Θέκλα, προσκύνησε και ζήτησε αμέσως το ασκητήριο του Γρηγορίου. Προχωρήσαν εκεί που τους έδειξαν. Η ψυχή του καθενός είχε γεμίσει δέος. Όλοι νιώθανε το ίδιο και κανείς δεν έλεγε τίποτα στο διπλανό του. Φτάσανε, χτυπήσανε τη χαμηλή ξύλινη πόρτα. Χτυπήσανε πάλι. Σε λίγο ακούσανε πίσω της ελαφρό θόρυβο. Μισάνοιξε η πόρτα. Έπειτα περισσότερο. Φάνηκε η αδύνατη σιλουέτα, λίγο σκυρτός, ο Γρηγόριος. Μέτωπο καθαρό, φωτεινό, πρόσωπο ισχνό, αφανισμένο από την άσκηση και την νηστεία. Χέρια, ντύσιμο ξωμάχου, αγρότη. Δεν τους έδωσε την εντύπωση ιερού θηρίου.
Αυτόματα το δέος που είχαν στην ψυχή τους υποχώρησε. Απλά τους έβαλε να κάτσουν σε ένα ξύλινο πάγκο. Του μιλήσανε καθαρά και χωρίς περιστροφές. «Θέλουμε, Γρηγόριε, κάποιον να συνάξει τους φοβισμένους Ορθοδόξους. Τόπο δεν έχουμε. Έχει όμως ο Θεός. Άμα φανείς εκεί στην πρωτεύουσα, πολλά θα αλλάξουν. Έτσι μας είπαν αυτοί που σε ξέρουν. Να έχουμε κι εμείς άνθρωπο να πει δύο κουβέντες. Οι Αριανοί διαθέτουν ερήτορες, κήρυκες και θεολόγους. Με αυτούς μας πολεμάνε έτσι και προβάλλουμε κάποια αντίρρηση». Ο Γρηγόριος άκουγε με σκυφτό κεφάλι, συλλογιότανε και λυπότανε τους Ορθοδόξους. Τον πίεζε μέσα του η αγάπη για ησυχία και ηρεμία. Κάποια στιγμή σήκωσε απορριμμένος το κεφάλι και τους λέει: «Μα και ήρθατε σε μένα ευλογημένοι. Δεν βλέπετε πως είμαι πια χωριάτης? Πως δεν κάνω για πρωτεύουσες και μεγαλουσιάνους? Έπειτα, εδώ στην ερημιά με το κυπάκι για τα περαστικά τα ζωντανά, ξέχασα και τη ρητορία μου. Πάνε και οι θεολογίες μου. Αφήστε με, αδέλφια, στην ερημιά και την αγαπημένη μου φτώχεια». Οι εκπρόσωποι της Κωνσταντινούπολης τα περίμεναν κάτι τέτοια, σύμφωνα με όσα είχαν ακουστά για τον Γρηγόριο. Μα τώρα που τα ακούγανε, μπερδευτήκανε. Ένας όμως τόλμησε να μιλήσει ολοκάθαρα. «Γρηγόριε, ξέρουμε πως αποφεύγεις τη δημόσια δράση. Πως εγκατέλειψες την αγαπημένη σου Ναζί Ανζό για να ασκητέψεις την ερημιά. Αδερφοί Καπαδόκες, άνθρωποι δικοί σου μας τα είπανε. Να λοιπόν που σας λέω αλήθεια. Θα βρείτε άλλον για το έργο που θέλετε». Οι άνθρωποι της Κωνσταντινούπολης, μια και δεν είχαν άλλη λύση, έδειξαν επιμονή και εξηγήσανε τα πάντα. «Ρωτήσαμε, Γρηγόριε. Ψάξαμε όπου έβαζε ο νους μας. Δεν βρήκαμε άνθρωπο κατάλληλο. Και όλοι, ο βασίλειος της Κεσάριας, ο Ευσέβιος των Σαμοσάτων από την εξορία του, άλλοι πολλοί εσένα μας υποδείξανε. Όλοι από σένα περιμένουνε. Και εμείς μαζί. Ξέρουμε, δεν σ' αρέσουν τα οργανωτικά. Εμείς θα τα αναλάβουμε. Σου τορκιζόμαστε. Εσύ το κήρυγμα μόνο, τη θεολογία, Γρηγόριε. Να ανατρέψεις τους αιρετικούς της πρωτεύουσας. Να στηρίξεις, να πείσεις τους Ορθοδόξους. Έτσι θα γυρίσουν στην αλήθεια οι πλανεμένοι αδερφοί μας. Να φανεί, να στεριώσει στην πρωτεύουσα η Ορθοδοξία. Λυπήσου μας. Δεν μπορούμε πια. Η πρωτεύουσα εδώ και δεκαετίες είναι κέντρο των αιρετικών. Δεν μας έφταναν οι Αριανοί κάθε είδους και οι Ευνομιανοί. Πληθαίνουν τώρα και οι Σαβελιανοί. Τελευταία κινούνται με πολλούς οπαδούς οι μαθητές στο Απολυνάριο της Λαοδικίας. Έργο Θεού θα κάνεις, Γρηγόριε. Όχι δικό μας. Δεν στο ζητάμε για εμάς. Για τη δόξα του Θεού. Για τη σωτηρία των ανθρώπων». Του είπανε και άλλα πολλά. Η άρνησή του έμενε σταθερή. Μέχρι που του τόνισαν και το εξής: ότι το να αναλάβει το έργο τούτο είναι κυριολεκτικά θέλημα Θεού. Τότε υποχώρησε μέσα του. Θα ήταν εγωιστικό από μέρους του να ενδιαφέρεται για τον εαυτό του πιο πολύ από όσο για το θέλημα του Θεού. Αν πειθόταν ότι όντως ήταν θέλημα Θεού, θα σκυβε αμέσως το κεφάλι. Είχε λοιπόν καμφθεί. Μα για την ώρα τούτη δεν έδωσε απόκριση στους αντιπροσώπους. Εκείνοι επιμένανε. Αυτό σιωπούσε. «Πηγαίνετε στην ευχή του Θεού. Θα τα συλλογιστώ πάλι. Κι αν είναι να έρθω γρήγορα, θα φανώ κοντά σας». Οι άνθρωποι κοιτάχτηκαν ερωτηματικά. Περισσότερο δεν μπορούσαν. Χαιρετήσανε τον ασκητή και φύγανε. Προσκυνήσανε πάλι τα λείψανα της Αγίας Θέκλας και γυρίσανε στην αιρετική ζούγκλα της Κωνσταντινούπολης.

νύχτα που έφτασε ο Γρηγόριος δεν έκλεισε μάτι. Δοκίμασε να σκεφτεί, μα τι να σκεφτεί. Η κατάσταση στην Κωνσταντινούπολη δεν άλλαξε. Και ήξερε πολύ καλά ότι διαθέσιμος ικανός θεολόγος δεν υπήρχε τότε στην Εκκλησία για να στήσει όρθια την Ορθοδοξία στη μεγάλη πρωτεύουσα. Συλλογίστηκε άλλες λύσεις. Καμία διέξοδος. Αφέθηκε στην προσευχή. Να του φανερώσει ο Θεός το θέλημά του. Ξημέρωσε με φθινοπορεινή δροσούλα. Βγήκε από το κελί του και τράβηξε για το ναό της Αγίας Θέκλας. Προσκύνησε. Η πλάστιγγα έκλεινε κατά την πρωτεύουσα. Έκλεισε τα μάτια και ένιωσε βαρύ το σκοτάδι που κυριαρχούσε εκεί. Έψαχνε με το νου για μονοπάτι, για διέξοδο. Έμενε πηχτό σκοτάδι όλη η πρωτεύουσα. Και η πλάστιγγα έγερνε πάντα προς τα εκεί. Του ήρθε μια ιδέα, μια έντονη επιθυμία. Να πάει πρώτα στην Καπαδοκία. Να φιλήσει τους τάφους των δικών του. Να αγκαλιάσει τους φίλους. Να αναπνεύσει την ψυχή του φίλου του Βασίλειου που πάλευε με τις αρρώστιες. Πήγε λοιπόν για λίγο στην Καπαδοκία. Οι φίλοι, χαρές και αγαλίαση. Δεν προλάβαινε να αγκαλιάζει αγαπημένα πρόσωπα. Στην Αζιανζό, που τον ξέρανε πιο καλά, βλέπανε στο πρόσωπο και στα μάτια του αλλαγή. Λες και είχε βαθύνει ο άνθρωπος τούτος. Με το πρώτο που το κοιτάζανε, τον ένιωθαν απομακρυσμένο, ξένο από τον κόσμο τους. Τον πλησιάζανε, τον κοιτάζανε προσεκτικά και αισθάνονταν στο πρόσωπό του μια γλυκύτητα, βαθιά ιερότητα. Δύο-τρεις εσκεμμένοι στα πνευματικά, το είπανε καθαρά. Στο πρόσωπό του καθρεφτίζεται το Άγιο Πνεύμα. Ο Γρηγόριός μας φωτίζεται από το Άγιο Πνεύμα. Έφτασε και στην Κεσάρια. Τα πανίερα σκεύη του Θεού πέσανε ο ένας στην αγκαλιά του άλλου. Ο καθένας τιμούσε τον άλλο ως Άγιο και μεγάλο θεολόγο. Ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος. Κοίταζε ο ένας τον άλλον και τα δάκρυα κυλούσανε ήρεμα. Ο καθένας διέκρινε στο πρόσωπο του άλλου την παρουσία του Θεού, το έργο που είχε επιτελέσει ο Θεός. Ο Γρηγόριος έμεινε κοντά στον άρρωστο Βασίλειο. Πόσο δεν ξέρουμε. Τι συζητήσανε, δεν μάθαμε. Τι ακριβώς αποφασίσανε, δεν γνωρίζουμε. Πάντως ο Βασίλειος επέμενε για την αποστολή στην Κωνσταντινούπολη. Ο Γρηγόριος πια δεν μπορούσε να αντιδράσει άλλο. Αφού του το έλεγε και ο Βασίλειος, σίγουρα ήταν θέλημα Θεού να πάει στην Κωνσταντινούπολη. Και ο Θεός βοηθός.

φθινόπωρο μάδαγε τη φύση. Μελαγχολία πλημμύριζε τους ευαίσθητους. Και ο ιερός ασκητής έμπαινε στο μεγάλο δρόμο. Οκτώβρης ή Νοέμβρης μήνας του 378. Ο Γρηγόριος ήταν τότε 48 ή 49 ετών, στο κορύφωμα της ωριμότητας. Στην ώρα του μεγάλου νηπτικού του αγώνα. Προστέθηκε στο καραβάνι να διασχίσει τώρα, πριν έρθουνε τα χιόνια, την κεντρική μικρασιατική γη. Από την Κεσάρια, στη Σοανδό και από εκεί Παρνασσό, Άγκυρα, Δωρήλαιο, Νίκαια. Πέρασε από την Νίκαια και καλοτύχησε τους επισκόπους εκείνους που το 325 με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος δογμάτισαν για την αλήθεια. Τούρθαν στο νου όλοι. Ο Γεροαλέξανδρος της Αλεξάνδρειας, ο αποφασιστικός Ευστάθιος της Αντιόχειας, η πανίερη μορφή του Οσίου της Κόρντοβας, πόσοι ευλογημένοι και φωτισμένοι αρχιερείς. Αφαιρέθηκε να σκέπτεται και να δοξολογεί, και παραλίγο να ξεχάσει τον πρωταθλητή της Συνόδου της Νίκαιας, τον Αθανάσιο. Διακάκι άσημο, ούτε καν ιερέας. Κι όμως ήταν ο πρώτος, ο πιο ικανός στις θεολογικές συζητήσεις. Προετοίμαζε τους επισκόπους, τους προγύμναζε στα θεολογικά και αυτοί μπαίνανε στη συνεδρία και τα λέγανε σωστά. Το καραβάνι συνέχισε για την Οικομίδια. Έμενε ο τελευταίος σταθμός. Φτάσανε στη Χρυσούπολη, το σημερινό Ουσκαντάρ. Και οι τελευταίοι του καραβανιού σκορπίσανε. Ο Γρηγόριος πήρε μια βάρκα και άφησε πίσω του την Ασία, εκεί που ήταν η αγαπημένη του Καπαδοκία. Την ώρα τούτη συνειδητοποίησε πως έγινε ξενιτεμένος. Το κρύο αγκάθι της ξενιτιάς μπήκε βαθιά στην καρδιά του και ένιωσε πόνο. Άντεχε όμως και συνέχισε με όρθιο το ηθικό. Φθινόπωρο και τα νερά του Βοσπόρου ήταν ήσυχα. Η βάρκα τον έβγαλε στην ευρωπαϊκή ακτή. Τώρα έπρεπε πάλι να ταξιδέψει λίγες ώρες με μουλάρι, να φτάσει απέναντι από το αρχαίο Βυζάντιο στην Κωνσταντινούπολη. Ξεπέζεψε μπροστά στο Κεράτιο Κόλπο, μια λουρίδα θάλασσας που μπαίνει στη ξηρά, κάπου 7,5 χιλιόμετρα μήκος. Κι έτσι, από τη μία μεριά ο Κεράτιος Κόλπος και από την άλλη η θάλασσα του Μαρμαρά, η Προποντίδα, κάνουν την Κωνσταντινούπολη ένα τρίγωνο σχεδόν ισοσκελές που κλείνει με τα τείχη.

Μπροστά στον κεράτιο κόλπο στάθηκε ο ασκητής και ποιητής και αγνάντευσε την περήφανη πρωτεύουσα. Δεν την έβλεπε πρώτη φορά. Η φήμη της είχε νικήσει και τους πιο διστακτικούς. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα φαινόταν καθαρά ότι το αποφασιστικό κέντρο για όλα θα γινόταν η πόλη τούτη. Η Δύση όλο και αδυνάτιζε. Η Ρώμη της μίκραινε. Η Αλεξάνδρεια, η Αντιόχεια χάνανε και αυτές λίγο-λίγο τη λάμψη τους. Όλοι συνάγονταν στην πόλη του Βίζα του Μεγαρίτη. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, όταν την εγκαινίασε το 330, της έδωσε το όνομά του. Από Βυζάντιο έγινε Κωνσταντινούπολη. Και έγινε τόσο θαυμαστή και μοναδική πόλη που όλοι την ξέρανε και την ξέρουνε ως πόλη. Ακόμη και η τουρκική ονομασία της είναι ελληνική, Ισταμπούλ, δηλαδή Ιστιμπόλη. Ο Γρηγόριος θαύμασε από μακριά τα ισχυρά τείχη, καθαρός ο ουρανός, και διακρίνονταν στο βάθος οι σκέπες των επιβλητικών ανακτόρων. Φαίνονταν τα μεγάλα κτίρια που υπήρχαν μέχρι την Ακρόπολη, το κέντρο της παλιάς πόλης του Βίζα. Η πόλη και η περιοχή είχε ραβοκατεβάσματα. Οι έξι λόφοι διακρίνονταν τότε καθαρά. Υπήρχε και ένας έβδομος πολύ βαθύτερα προς τη Θράκη. Βέβαια οι λόφοι δεν ήταν υψηλοί, μόνο 60 μέτρα περίπου. Δίνανε όμως ιδιαίτερη ομορφιά και χάρη στο τοπίο. Αποκτούσε μια τρυφερότητα και γινόταν σαγηνευτικό. Άλλωστε όλα της, τουλάχιστον από μακριά, δείχνανε σαγηνευτικά. Μέσα της όμως έτρεφε ανθρώπους αιρετικούς που μισούσαν τον Γρηγόριο και την Ορθοδοξία του. Και αυτός πήγαινε εκεί να αναστήσει την Ορθοδοξία που ήταν διωγμένη, εξορισμένη. Μια πόλη με 250 έως 300.000 κατοίκους είχε ελάχιστους Ορθοδόξους. Οι αιρετικοί με τις πλάτες των αυτοκρατόρων κυριαρχήσανε και καταδίωξαν τους Ορθοδόξους. Τους πήρανε όλους τους ναούς και τους είχανε προγραμμένους. Υπήρχαν ακόμα στην πόλη και εθνικοί ειδωλολάτρες. Λίγοι όμως και αυτοί, ίσως 2 στους 10 κατοίκους. Η συντριπτική πλειοψηφία των χριστιανών, συνειδητά ή από φόβο και άγνοια, ήταν αριανοί. Πιστεύανε ότι ο Υιός του Θεού είναι κτίσμα, ότι δεν έχει την ίδια φύση με τον Πατέρα. Με αυτούς θα είχε να κάνει στην πρωτεύουσα, μόλις θάργιζε το έργο του Γρηγόριος. Οι περισσότεροι τους είχαν παρασυρθεί. Οι πιο καλοπροαίρετοι θα ακούγανε τα επιχειρήματά του. Τουλάχιστον έπρεπε να ακουστεί η ορθή πίστη. Θα τα κατάφερνε ο Γρηγόριος. Το ερώτημα κύλαγε κρύο στο αίμα του και του φέρνε ζάλι. Μια φωνή όμως τον έβγαλε από την αγωνία του. «Έλα, Πάτερ, τάβαλα τα πράγματά σου. Δώ μου το χέρι σου και ανέβα στη βάρκα. Ξεκινάμε». Ο Γρηγόριος υπάκουσε. Ανέβηκε. Κάθισε στην πρίμνη. Ο βαρκάρης χούφτωσε τα κοπιά που άρχισαν με κλίση να βυθίζονται στα ήσυχα νερά του κεράτιου κόλπου. Τη γαλήνη. Πόσο ήρεμα όλα το φθινοπορεινό εκείνο απόγευμα. Ηρέμησε και εκείνος. Σχεδόν μέσα του δεν κουνιότανε λογισμός. Ούτε στην καρδιά αισθανότανε βάρος. Και η βάρκα προχώραγε. Άλλωστε μισό χιλιόμετρο και λιγότερο ήταν η απόσταση. Πλησίασε στο πέραμα, λίγο πιο δεξιά από το μεγάλο λιμάνι, τον Αιώριο. Εκεί δέναν οι βάρκες που έρχονταν από απέναντι, από το Γαλατά.

0: Πληγωμένος έτος. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Του Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διάβασε ο Τάσος Ζιάκας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας.
1: Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.
0: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
0: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, το πρώτο μέρος, στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

κουβεντιάζοντας για την οικογένεια και τα παιδιά. Σειρά ομιλιών από το αρχείο της Πειραϊκής Εκκλησίας του μακαριστού Μητροπολίτου Συσανίου και Σιατής της κ. Παύλου.

Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Και πάλι μαζί σήμερα για να μιλήσουμε για ένα ακόμα θέμα που αφορά την σημερινή οικογένεια. Πάρα πολλές φορές γίνεται λόγος για το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει κρίση στη σημερινή οικογένεια. Αν υπάρχει, τι είδους κρίση είναι αυτή? Ποιος περνάει κρίση? Η οικογένεια είναι ένας θεσμός που αμφισβητείται? Δηλαδή αμφισβητούμε τον τρόπο της ζωής στην οικογένεια και να ζητούμε έναν άλλο τρόπο ζωής? Τι δείχνουν οι μετρήσεις, οι έρευνες οι οποίες γίνονται? Ακόμα τι δείχνουν οι συμπεριφορές των ανθρώπων? Θα πρέπει να πούμε λοιπόν ότι η οικογένεια σαν θεσμός δεν φαίνεται να περνάει καμία κρίση. Δηλαδή η οικογένεια είναι κάτι το οποίο εκτιμάται από τους ανθρώπους. Παλαιότερα σε ένα συνέδριο της Ιεράς Συνόδου για την οικογένεια, ένας πανεπιστημιακός καθηγητής μας κατέθεσε τα αποτελέσματα μιας έρευνας που είχε κρατήσει 20 χρόνια και μας είπε τότε ότι το 92% των νέων ανθρώπων αγαπούν και θέλουν την οικογένεια. Και αυτό φαίνεται βέβαια και από τις συμπεριφορές των ανθρώπων. Δηλαδή, ακόμα και εκείνοι που για κάποιους λόγους χωρίζουν και διαλύουν την οικογένειά τους, δεν επιλέγουν την ελεύθερη συμβίωση, αλλά επιλέγουν τη δημιουργία μιας νέας οικογένειας στην συντριπτική τους πλειοψηφία. Αυτό που μερικές φορές φαίνεται να υπάρχει σε άλλες χώρες, δηλαδή η ζωή εκτός γάμου, η συμβίωση για την ακρίβεια εκτός γάμου, δεν φαίνεται να έχει πάρα πολύ μεγάλη επίχυση σε μας. Και πάρα πολλές φορές επίσης, κακώς κατά τη δική μου την άποψη, αυτή η δοκιμή της συμβίωσης για κάποιο διάστημα συνήθως οδηγεί ή στο γάμο ή στη διάλυση. Έτσι, θα πρέπει να δούμε λοιπόν εάν όντως η οικογένεια σαν θεσμός δεν διέρχεται κρίση, αν υπάρχει κάποια κρίση και τι είναι αυτή και σε τι συνίσταται αυτή. Η οικογένεια δεν αποδείχτηκε κακή. Δεν αποδείχτηκε ότι το περιβάλλον της οικογένειας είναι ένα ζημιογόνο περιβάλλον. Αντίθετα, βιώθηκε και επιδιώκεται να βιωθεί σαν χώρος αγάπης, σαν χώρος επικοινωνίας ουσιαστικής και σαν χώρος ασφάλειας ακόμα για τον άνθρωπο, και όχι μόνο για το ζευγάρι αλλά και για τα παιδιά τα οποία υπάρχουν σε μια οικογένεια. Μέχρι σήμερα και στο δικό μας τον τόπο αλλά και γενικότερα στον κόσμο δεν υπάρχει τίποτα που να δείχνει ότι η οικογένεια σαν θεσμός ξεπεράστηκε. Αντίθετα, παραμένει ένα ασφαλές θεμέλιο, ένας βασικός θεσμός κοινωνικός, από την καλή λειτουργία του οποίου εξαρτάται η συνοχή και η υγεία της κοινωνίας μέσα στην οποία ζούμε. Η οικογένεια λοιπόν σαν θεσμός δεν περνάει κρίση. Και τότε μπαίνει ένα δεύτερο ερώτημα. Τι είναι λοιπόν αυτό το οποίο περνάει κρίση? Μια μικρή ματιά γύρω μας, αν θέλετε ακόμα μια μικρή ματιά μέσα μας, θα δείξει ότι κρίση περνάει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος ο οποίος επιχειρεί να δημιουργήσει την οικογένεια. Και αυτή η κρίση του ανθρώπου φαίνεται πολλαπλή, αλλά θα δούμε τελικά ποια είναι η ουσία της. Ο άνθρωπος φαίνεται στις μέρες μας να περνάει πάρα πολλές φορές μια κρίση ταυτότητας. Να μην ξέρει ποιος είναι, να μην ξέρει τι είναι, να μην ξέρει τι πραγματικά θέλει. Πολλές φορές περνάει μια κρίση ανασφάλειας. Νιώθει ανασφαλής, νιώθει τρομαγμένος, νιώθει να απειλείται πολλές φορές και όλα αυτά τα πράγματα τον κάνουν να μπερδεύεται, να μην ξέρει τι πραγματικά θέλει. Αν όμως αυτά τα πράγματα τα εξετάσουμε με πολύ προσοχή,
θα δούμε ότι τελικά η κρίση του ανθρώπου είναι οντολογική. Δηλαδή αυτό που είναι ο άνθρωπος ως προς την ουσία του, αυτό είναι εκείνο το οποίο διέρχεται κρίση. Είναι κρίση ανθρωπολογική. Η ανθρωπολογική βάση του ανθρώπου περνάει κρίση. Ποια είναι η βάση του ανθρώπου? Ο άνθρωπος είναι γεγονός σχέσης. Είναι πρόσωπο άνθρωπος. Και ξέρετε, οι αρχαίοι προγονείς μας λέγανε πάρα πολύ σοφά ότι αρχή σοφίας ονομάτων επίσκεψης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να μην μιλάμε επιπόλαια, να μιλάμε επί της ουσίας. Τι σημαίνει λοιπόν η λέξη πρόσωπο? Προς όψη. Ο άνθρωπος, το πρόσωπο που είναι απέναντι στην όψη του άλλου. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι γεγονός σχέσης. Αυτό σημαίνει πρόσωπο. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει καθεαυτόν. Και αν θέλετε εδώ, για να καταλάβουμε καλύτερα την έννοια του προσώπου, μπορούμε να την αντιδιαστήλουμε με την έννοια του ατόμου. Είναι άλλο πράγμα το άτομο. Το άτομο είναι μονάδα διαιρετική. Το άτομό μου το ξεχωρίζω από όλους σας και το αντιπαραθέτω σε όλους σας. Ένα ακόμα παράδειγμα. Τι σημαίνει η ελευθερία ως ατομικό μου δικαίωμα? Σημαίνει ότι εγώ πρέπει να συγκρουστώ μαζί σας για να νιώσω ότι είμαι ελεύθερος. Τι σημαίνει όμως ο άνθρωπος ως πρόσωπο? Εάν το άτομο είναι μονάδα διαιρετική, το πρόσωπο είναι μονάδα κοινωνική. Δεν μπορεί λοιπόν να υπάρχει ατομικά. Υπάρχει πάντα σαν γεγονός σχέσης. Και ακόμα, τι σημαίνει η ελευθερία μου ως προσώπου? Σημαίνει ότι η δική μου ελευθερία είναι συνελευθερία. Ότι η ελευθερία η δική μου ελευθερώνει και σένα. Η ελευθερία η δική μου δεν είναι απειλή για σένα και η ελευθερία η δική σου δεν είναι απειλή για μένα. Δεν προσπαθούμε δηλαδή να διασφαλίσουμε την ελευθερία μας συγκρουόμενη, αλλά αγαπόμενη. Γιατί τελικά αυτή είναι η ανθρωπολογική βάση. Αφού ο άνθρωπος είναι γεγονός σχέσης, το ερώτημα είναι ποια είναι η σχέση, ποιο είναι το περιεχόμενο της σχέσης. Και το περιεχόμενο της σχέσης είναι η αγάπη. Εδώ βάλτε μία άνω τελεία και θυμηθείτε λιγάκι το διάλογο του Χριστού με τον νομικό. Όταν τον ρωτά πώς θα κερδίσει την αιώνια ζωή, όταν ο Χριστός του λέει να τηρήσει τις εντολές και όταν ρωτάει ποιες, η απάντηση είναι αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της ισχύος και της διανοίας σου και των πλησίων σου ως σε Αυτόν. Και το επιστέγμα, εν ταύτες τες δυσήν εντολές όλος ο νόμος και οι προφήτε κρέμανται. Είναι δηλαδή αυτές οι δύο αγάπες η κάθετη και η οριζόντια διάσταση της ανθρώπινης ύπαρξης. Ότι ο άνθρωπος αγαπά το Θεό, κοινωνεί μαζί του και συνειδητοποιεί την αξία του μέσα από την κοινωνία του με το Θεό. Αυτό είναι το μέτρο της ανθρώπινης αξίας. Και στη συνέχεια ο άνθρωπος κοινωνεί καταρχήν με τον συνάνθρωπό του για να μπορέσει να κατανοήσει τον εαυτό του. Θα ξαναθυμίσω κάτι που έχω πει άλλοτε, τα λόγια με τα οποία ο Αδάμ ανακαλύπτει την Εύα. Όταν τη βλέπει μπροστά του, τι κάνει? Συνειδητοποιεί αυτό που είναι εκείνος. Αυτή είναι οστούν από τα οστά μου, σάρκα από τη σάρκα μου. Είναι τα πιο όμορφα ερωτικά λόγια που ακούστηκαν ποτέ. Ο Αδάμ πριν από την Εύα δεν έχει καταλάβει ποιος είναι. Τώρα νιώθει ποιος είναι, καθώς βλέπει τον εαυτό του στο πρόσωπο της Εύας.
Βλέπετε λοιπόν ότι αυτά είναι πράγματα που αναφέρονται στην οντολογία του ανθρώπου, στον τρόπο δηλαδή με τον οποίο υπάρχει ο άνθρωπος. Αν τώρα εκπέσουμε από αυτή την οντολογία, τότε δεν φτάνουμε απλά σε ένα λάθος, αλλά σε μια υπαρξιακή αναπηρία. Οι σωματικές αναπηρίες αντιμετωπίζονται εύκολα. Οι υπαρξιακές αναπηρίες είναι μια τραγωδία. Αν ο άνθρωπος έγινε ανάπηρος λοιπόν να αγαπήσει, αυτό είναι μια, όπως είπα, αποτυχία υπαρξιακή. Όταν δεν αγαπάμε είτε το Θεό είτε τον άνθρωπο, δεν αποτυχαίνει ούτε ο Θεός ούτε ο άνθρωπος ο άλλος. Αποτυχαίνουμε εμείς σαν πρόσωπα. Αποτυχαίνουμε να λειτουργήσουμε εμείς σωστά, σύμφωνα με τις οντολογικές μας προδιαγραφές. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι αυτό που αποτυγχάνει δεν είναι ο θεσμός της οικογένειας, αλλά ο άνθρωπος που επιχειρεί να φτιάξει οικογένεια. Και γι' αυτό έχουμε την κρίση. Όλα αυτά, αγαπητοί μου ακροατές, είναι πάρα πολύ σημαντικά, διότι όπως είπα προηγουμένως, αναφέρονται στην οντολογία του ανθρώπινου προσώπου, δηλαδή του καθενός από μας, από την οποία πηγάζει η δυνατότητα της κοινωνίας. Και ειδικότερα τώρα για το γάμο και τη σχέση του ανδρόγυνου, είναι σημαντικό να θυμηθούμε κάτι ακόμα. Το λόγο της γραφής. Τι λέει? «Κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν, άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς». Είναι εκπληκτική η εναλλαγή του ενικού και του πληθυντικού. Ο άνθρωπος, κατ' εικόνα Θεού επίησε τον άνθρωπο ο Θεός, άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς. Δηλαδή, η ανθρώπινη φύση είναι ανδρόγυνη. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η ακεραιότητα της ανθρώπινης φύσης και του ανθρώπινου προσώπου έρχεται να ολοκληρωθεί μέσα στην κοινωνία του γάμου. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος μέσα από αυτή την κοινωνία ανακαλύπτει την αληθινή του φύση που, όπως είπα, είναι ανδρόγυνη. Είναι γεγονός σχέσης, είπαμε, ο άνθρωπος. Αυτή τη σχέση την υπαρξιακή, την μετά το Θεό, που είναι η σχέση με το άλλο πρόσωπο, είναι επίσης κάτι πολύ σημαντικό στη ζωή του ανθρώπου. Που σημαίνει ότι ο άνθρωπος πλέον αποτυχαίνει οντολογικά όταν είναι ανίκανος να κοινωνήσει, να αγαπήσει. Εκπίπτει από την προσωπική του υπόσταση και οδηγείται σε μία ατομική κατάσταση. Τι σημαίνει ατομική κατάσταση? Σημαίνει κατάσταση μοναξιάς, σημαίνει κατάσταση εγωισμού και στο τέλος σημαίνει κατάσταση θανάτου.

Είπαμε λοιπόν, αγαπητοί μου ακρότες, ότι αυτό που αποτυγχάνει δεν είναι ο θεσμός της οικογένειας, αλλά ο άνθρωπος που επιχειρεί να φτιάξει οικογένεια. Ο άνθρωπος λοιπόν επιχειρεί να δημιουργήσει οικογένεια. Θέλει να τη δημιουργήσει, ξεκινά να τη δημιουργήσει, αναζητά το άλλο πρόσωπο, αλλά αποτυγχάνει στη δημιουργία της. Δεν απέτυχε λοιπόν η οικογένεια, απέτυχε ο άνθρωπος να φτιάξει οικογένεια. Και το ερώτημα, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πάρα πολύ κέριο. Γιατί ενώ θέλει η οικογένεια αποτυχαίνει? Τα όσα είπαμε προηγουμένως για την οντολογία του ανθρώπου δεν τα είπαμε τυχαία, διότι αυτή η οντολογία θεολογία ερμηνεύει τη ζωή. Δεν μπορείς να κατανοήσεις τη ζωή, τις αποτυχίες της, εάν δεν ξέρεις πού υπάρχει, σε ποιο σημείο υπάρχει η κακοδαιμονία, σε ποιο σημείο υπάρχει το λάθος. Πού είναι λοιπόν το λάθος εδώ, γιατί αποτυχαίνει? Γιατί ενώ είναι πλασμένος να είναι πρόσωπο, έχει γίνει άτομο. Έχει εκπέσει. Και γι' αυτό δεν μπορεί να πραγματώσει τη σχέση. Για κάποιους λόγους είναι ανάπηρος να ζει ως πρόσωπο, να είναι ο άλλος η χαρά του και τον άλλον το νιώθει σαν απειλή του. Ενώ θα έπρεπε να είναι χαρούμενος γιατί μπορεί να κοινωνεί με τον άλλον, γιατί μπορεί να φτάσει σε αυτό που εύχεται η Εκκλησία, στην αρμονία των ψυχών.

επιχειρεί να κάνει την οικογένεια, τελικά δεν την κάνει, γιατί ξαφνικά βλέπει τον άλλον όχι σαν το πρόσωπο της αγάπης του, μέσα από την οποία κοινωνώντας θα ολοκληρωθεί ως πρόσωπο, αλλά σαν τον εχθρό του, σαν τον αντίπαλό του. Και αυτό σημαίνει ότι η όρασή του, η πνευματική, είναι αρρωστημένη. Το ότι η αποτυχία του ανθρώπου είναι του ανθρώπου και όχι της οικογένειας, φαίνεται ακόμα και από κάτι άλλο. Αυτό το λεγόμενο σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης. Εδώ η αποκάλυψη είναι φανερή. Στο παρελθόν υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι πρόβαλαν ιδεολογικούς λόγους. Δεν πιστεύω, δεν πάω στην εκκλησία, δεν θέλω να κάνω γάμο, γιατί εγώ δεν δέχομαι. Και μάλιστα σε κάποιες εποχές τονίστηκε πολύ αυτός ο λόγος. Η πολιτεία λοιπόν έδωσε τη δυνατότητα στον άνθρωπο, στον κάθε άνθρωπο, να κάνει πολιτικό γάμο. Εδώ λοιπόν αυτή η δυνατότητα είναι το ξεσκέπασμα τελικά. Ενώ λοιπόν τώρα δεν μπορεί να προβάλλει ιδεολογικούς λόγους, προβάλλει τους προσωπικούς του λόγους, δηλαδή την ανικανότητά του να αγαπήσει. Δεν είναι λοιπόν τώρα πρόβλημα ο θρησκευτικός γάμος, μπορεί να κάνει πολιτικό γάμο. Όμως τι αποδεικνύει η θέσπιση του συμβολέου για την, του συμφώνου για την ελεύθερη συμβίωση? Ότι ο άνθρωπος είναι ανίκανος να κάνει τον οποιοδήποτε γάμο. Και αυτό είναι εκπληκτικό. Και άμα ρωτήσετε γιατί είναι ανίκανος να κάνει τον οποιοδήποτε γάμο, η απάντηση είναι απλή. Γιατί είναι ανίκανος να αγαπήσει. Αυτό οδηγεί στο γάμο. Η αναζήτηση του άλλου. Η αναζήτηση για μια κοινωνία αγαπητική. Γιατί αυτό είναι ο γάμος. Ελάτε όμως που ο άνθρωπος είναι ανίκανος να αγαπήσει, αντιμετωπίζει τον ή την σύντροφο χρηστικά για να ικανοποιεί ανάγκες και όχι για την ολοκλήρωσή του. Η αποτυχία του είναι υπαρξιακή. Απέτυχε ως ύπαρξη. Και γι' αυτό πιστεύω ότι ελάχιστοι έως καθόλου θα συνέψουν έστω και σύμφωνη ελεύθερη συμβίωση. Γιατί απλά ο άνθρωπος δεν θέλει να δεσμευτεί με τίποτα. Και δεν θέλει να δεσμευτεί με τίποτα γιατί τον άλλον τον φοβάται. Ο άλλος είναι ο εχθρός του. Και βέβαια αυτή η πραγματικότητα δείχνει και την ανικανότητα της πολιτείας για να δει πού πραγματικά έγκυται το πρόβλημα. Είπα και προηγουμένως ότι η Εκκλησία με τη θεολογία της και την ανθρωπολογία της μπορεί και ερμηνεύει πάρα πολύ καλά τις ανθρώπινες συμπεριφορές, γιατί ακριβώς ξέρει την οντολογία του ανθρώπου. Τώρα θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα ακόμα βήμα, το οποίο θα μας βοηθήσει να δούμε ακόμα καλύτερα την εικόνα που έχουμε σήμερα μπροστά μας. Απλό το ερώτημα. Ελάτε όμως που θα δείτε πόσο δύσκολο είναι. Το ερώτημα είναι γιατί παντρευόμαστε. Θέσατε το σε μία παρέα. Γιατί παντρευτήκατε? Αυτό που θα ακολουθήσει άμεσα είναι η αμηχανία. Η αμηχανία που θα πηγάζει από δύο παράγοντες. Διότι τους καλείς να συνειδητοποιήσουν κάτι για το οποίο δεν έχουν συνειδητοποιήσει. Και το δεύτερο, γιατί ξαφνικά με το ερώτημα συνειδητοποιούν ότι έχουν ξεκινήσει από λάθος αφετηρίες. Έτσι οι απαντήσεις είναι ποικίλες. Το ερώτημα θα φέρει στην επιφάνεια, την αβεβαιότητα και το κενό. Και η πρώτη αιτία των διαζυγίων φανερώνει

ότι δεν ξέρουμε γιατί πραγματικά παντρευόμαστε. Μερικές απαντήσεις στο ερώτημα αυτό μέσα από ένα περιστατικό. Μου εντηγείτο κάποτε ένας νέος άνθρωπος, παντρεμένος, ότι βρέθηκε στο σπίτι ενός συγγενικού του προσώπου την ημέρα της εορτής του. Ήταν κι άλλοι στο σπίτι που είχαν πάει να ευχηθούν, αλλά η μεγάλη παρέα ήταν στο σαλόνι, αυτό ήταν σε ένα χώρο κοντά, αλλά όχι μαζί. Κάποια στιγμή ένας άνδρας λέει στη γυναίκα του: «Σε παρακαλώ, μου φέρνεις ένα ποτήρι νερό?» Και η απάντηση της γυναίκας ήταν: «Σήκω να πάρεις». «Μαύρα γυναίκα, φέραμε ένα ποτήρι νερό?» «Όχι, να σηκωθείς να πάρεις». Και από αυτή την φαινομενικά έτσι αθώα σύγκρουση τελικά έθεσαν μεταξύ τους ένα γενικότερο ερώτημα. Ξεκινώντας αφού δεν θες να μου φέρεις το ένα ποτήρι νερό, γιατί παντρεύτηκες? Και το ερώτημα της γυναίκας ήταν: «Εσύ γιατί παντρεύτηκες?» Για να σου φέρνει η γυναίκα σου ένα ποτήρι νερό? Ή η άλλη πλευρά: «Καλά, γιατί παντρεύτηκες αφού δεν είσαι διατεθειμένη ούτε ένα ποτήρι νερό να φέρεις τον άντρα σου?» Μου είπε λοιπόν ο άνθρωπος αυτός ότι τους άκουσε να συζητάνε και θα σας πω ακριβώς τη λέξη που μου είπε. Και καράφλιασε, μου λέει. Άρχισε να λένε ότι παντρευτήκανε γιατί έπρεπε να παντρευτούνε, παντρευτήκανε για να κάνουν παιδιά, παντρευτήκανε για να μπορούν να ικανοποιούν τις σεξουαλικές του ανάγκες, ένα σωρό τέτοια πράγματα. Μπέρδεμα. Μου είπε όμως ο ίδιος, εκείνη τη στιγμή λέει, σκέφτηκα ότι αν με ρωτούσαν εμένα, τι θα απαντούσα. Και πρέπει, μου λέει, να σου πω ότι δεν δυσκολεύτηκα καθόλου να απαντήσω. Αν με ρωτούσανε θα τους έλεγα παντρεύτηκα, γιατί από ένα σημείο και μετά ένιωσα ότι δεν μπορώ να ζω και να υπάρχω χωρίς την Ελένη, τη σύζυγό του. Ο ένας λοιπόν ξεκάθαρο στην άποψή του, οι άλλοι πρόβαλαν ένα σωρό λόγους γιατί παντρεύτηκαν, που φοβάμαι ότι πιο πολύ ήταν δικαιολογίες, ήταν η συνειδητοποίηση μιας φτώχειας. Το ερώτημα λοιπόν και η απάντηση: παντρεύομαι γιατί αγαπώ. Δεν μπορώ να υπάρχω χωρίς τον άλλον. Παλιότερα μιλάγαμε για το έτερο νήμιση. Είχε μια μεγάλη αλήθεια αυτό. Τι σημαίνει το έτερο νήμιση? Το πρόσωπο μέσα από το οποίο ολοκληρώνομαι εγώ σαν πρόσωπο και σαν άνθρωπος. Εδώ οι απαντήσεις που ακούσατε δείχνουν δύο ανθρώπους που ζουν μαζί, αλλά είναι αυτόνομοι. Αυτόνομοι όμως γιατί δεν αγαπιώνται ουσιαστικά. Συνηθισμένοι να ζουν ο ένας τον άλλον, συνηθισμένοι να εξυπηρετούν ο ένας τον άλλον, αλλά και έτοιμοι και να αρνηθούν ο ένας ακόμα και ένα απλό πράγμα, ένα ποτήρι νερό, είτε να το πάρουν είτε να το δώσουν. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό γνώρισμα, πάρα πολύ σημαντικό, που δείχνει πόσο μπερδεμένοι είναι οι άνθρωποι, είναι ένα έθιμο που τώρα τελευταία φαίνεται να επικρατεί. Ο τρόπος με τον οποίο ο υποψήφιος σύζυγος περνάει την παραμονή του γάμου του μαζί με τους φίλους του. Και ακούμε περιπτώσεις που είναι τραγικές, που είναι πραγματικά, που δείχνουν την αναπηρία του ανθρώπου. Δηλαδή να περάσει τάχα την τελευταία νύχτα της ζωής του πριν παντρευτεί με μια άλλη γυναίκα, με τη συμφωνία και τη συνοδεία των φίλων του. Και το ερώτημα είναι: αυτή η όντως πρόστιχη συνήθεια, γιατί έτσι είναι, δείχνει ότι αυτός ο άνθρωπος που θα παντρευτεί την επομένη ξέρει γιατί παντρεύεται? Γίναμε τόσο γελοί? Χάσαμε τόσο πολύ την αίσθηση της σοβαρότητας? Μια τέτοια συμπεριφορά πόση σύγχυση δείχνει? Πόσο δείχνει ανθρώπους σχιζοφρενικούς?
ο άνθρωπος, οι άνθρωποι απλά δεν αγαπάνε. Είναι λοιπόν μια συνήθεια, είναι γιατί θέλουν να κάνουν παιδιά, είναι. Βλέπει λοιπόν κανείς μια πραγματικότητα που δείχνει ότι ο άνθρωπος, περνώντας μια κρίση ταυτότητας, μια κρίση ουσίας, μια διασάλευση και διάρρηξη της υπαρκτικής του γνησιότητας, αποτυχαίνει σε αυτό που φαίνεται να θέλει.

0: Απέναντι λοιπόν σε αυτή τη σύγχυση, αγαπητοί ακροατές, κοιτάξτε τη θέα που έχει η Εκκλησία για το γάμο. Έχουμε στις αρχικές εκπομπές μας ερμηνεύσει την ακολουθία του γάμου. Απλά θα επισημάνω δύο πράγματα μόνο. Ποια είναι η θέα της Εκκλησίας για το γάμο, για την οικογένεια? Θυμηθείτε μόνο το «Στέφε ο δούλος του Θεού, τάδε, τη δούλη του Θεού, τάδε, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Αυτά τα απλά λόγια δείχνουν όλη την ομορφιά. Στεφανώνεται ο δούλος του Θεού. Ποιος τον στεφανώνει? Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Ποιο είναι το στεφάνι? Τη δούλη του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Θεός εκείνη την ώρα χαρίζει τον έναν στον άλλον για να γίνει ο καθένας ο στέφανος και η δόξα του άλλου. Αυτή την απλή πραγματικότητα αν ζει στο ζευγάρι έχει ολοκληρωθεί, δεν θέλει τίποτα άλλο. Γιατί αυτή η πραγματικότητα είναι η οντολογική ολοκλήρωση. Διότι μέσα από την αποδοχή του άλλου ως δώρου του Θεού, τότε βλέπει κανείς τις δύο διαστάσεις της ζωής. Την αγάπη στο Θεό και την αγάπη στον άνθρωπο. Αυτός είναι ολοκληρωμένος άνθρωπος. Δείχνει την οριμότητα του ανθρώπινου προσώπου όταν μένει σε αυτή τη σχέση. Γιατί τότε η προσοχή που δίνω στον άλλον, η φροντίδα μου για τον άλλον, πηγάζει από αυτό που είναι ο άλλος. Και τι είναι ο άλλος για μένα? Το δώρο του Θεού σε μένα. Άρα λοιπόν τον αγαπώ αυτόν τον άνθρωπο, δείχνει την ευγνωμοσύνη μου σε εκείνον που μου τον χάρισε. Έτσι αυτή η σχέση γίνεται μια τριαδική πανέμορφη σχέση. Πόσο πιο βαθιά τη ζουν οι άνθρωποι, όσο πιο ουσιαστικά εκτιμούν τον άλλον ως δώρο του Θεού. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι η αρχική μας οντολογική σχέση, υπαξιακή, η κοινωνία μας με τον Θεό είναι ζωντανή. Άρα λοιπόν ζει ο Θεός μέσα μου, δέχομαι τον άλλον ως δικό του δώρο και τον ευγνωμονώ φροντίζοντας το δώρο του. Και μέσα από αυτή την αμοιβαιότητα ο άνθρωπος φτάνει στην πληρότητα. Άλλη μια λέξη που χρησιμοποιούμε, η λέξη σωτηρία. Ο άνθρωπος έτσι ξαναγίνεται σώος, ξαναβρίσκει τη χαμένη του ακεραιότητα στην κοινωνία του με το Θεό και στην αγαπητική σχέση και κοινωνία με τον άλλον. Τότε δεν είναι απλά η ολοκλήρωση μιας σεξουαλικής σχέσης, αλλά η κοινωνία δύο ανθρώπων. Η μετοχή του ενός στη ζωή του άλλου, του όλου ανθρώπου. Ακόμα, μια άλλη λέξη που δείχνει την ποιότητα αυτής της σχέσης είναι η λέξη θέωση. Η πορεία του γάμου είναι πορεία θεώσεως. Οι άνθρωποι δεν ζουν απλά για να υπάρχουν, δεν ζουν για να κάνουν παιδιά, αλλά όλα αυτά είναι μέσα στην προοπτική του νοήματος της ζωής. Και το νόημα της ζωής είναι η υπέρβαση του θανάτου και η μετοχή στη ζωή του Θεού. Μέσα από όλα αυτά αναδεικνύεται η μοναδικότητα του ανθρώπινου προσώπου. Του προσώπου πλέον που είναι αγάπη. Δίπλα μου σε αυτή την ομορφιά, κοιτάξτε την έκπτωση και την ασχήμια. Μερικές ανθρώπινες συμπεριφορές, καθημερινές δυστυχώς. Παντρεμένο το ζευγάρι, υπάρχουν νομίζω και παιδιά, ο σύζυγος γυρνάει από τη δουλειά, μπαίνει στο δωμάτιό του και μέχρι το βράδυ είναι μπροστά στο κομπιούτερ. Να μου επιτρέψετε τώρα να χρησιμοποιήσω μια βαριά λέξη. Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ανώμαλος? Ποια η αίσθηση της αγάπης για τη γυναίκα του? Ποια η αναζήτηση του προσώπου της? Γιατί τον είπα ανώμαλο? Γιατί παντρεύτηκε το κομπιούτερ, γι' αυτό. Και αυτό είναι μια ανομαλία. Και όταν του λες ή τον συμβουλεύεις, σε και πού είναι το πρόβλημα? Αντιλαμβάνεστε το βαθμό της αναπηρίας? Πού είναι το πρόβλημα, λέει ο άνθρωπος. Και δεν βλέπει ότι είναι πρόβλημα ότι αυτό δεν έγινε μια μέρα, αλλά είναι ο συνήθις τρόπος της ζωής του. Το ερώτημα, με αυτόν τον τρόπο δεν σπρώχνει, δεν κρατάει καταρχήν και δεν σπρώχνει τη γυναίκα του μακριά του? Δεν τη σπρώχνει να αναζητήσει αλλού την τρυφερότητα και την ανθρώπινη παρουσία? Και αν συμβεί κάτι τέτοιο, αυτός θα διερωτηθεί γιατί και πώς? Αν υπάρχει κάποιος που πρέπει να κρεμάσουν, είναι αυτός. Έχετε όμως σκεφτεί γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει φτάσει σε τέτοιο κατάντημα? Γιατί περί καταντήματος πρόκειται. Μια δεύτερη συμπεριφορά. Μια παγίδα στην οποία πέφτουν οι άνθρωποι σήμερα. Η υπεραπασχόληση του συζύγου. Η υπεραπασχόληση με τη δουλειά του, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες της οικογένειας. Ερώτημα. Αυτές οι ανάγκες είναι ανάγκες που επινόησε μόνο ο ίδιος? Είναι και ανάγκες τις οποίες δημιουργεί η σύζυγος με όσα νομίζει ότι πρέπει να κάνει στη ζωή της? Απ' την άλλη πλευρά, ενώ η σύζυγος δέχεται ευχαρίστως το προϊόν του κόπου, από την άλλη πλευρά διαμαρτύρεται γιατί δεν υπάρχει ο χρόνος του ζευγαριού να είναι μαζί. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζευγάρι να έχει τον προσωπικό του χρόνο. Αλλά αυτό δεν είναι μόνο υπόθεση του ενός, είναι υπόθεση και των δύο. Άρα λοιπόν, δεν είναι μόνο και δεν πρέπει να είναι απαίτηση της συζύγου να βρίσκει χρόνο και να δουλεύει λιγότερο, αλλά πρέπει και εκείνη να μετριάσει τις δικές της ανάγκες, τις δικές της απαιτήσεις, για να μπορέσουν αυτά τα δύο πράγματα να συμπέσουν. Δεν μπορεί λοιπόν να απαιτούμε μόνο από τον άλλον, χωρίς να είμαστε διατεθειμένοι να προσφέρουμε. Μια τρίτη περίπτωση είναι η γυναίκα εκείνη που απολαμβάνει όλα τα αγαθά από την δουλειά του άνδρα της, που απολαμβάνει το γεγονός ότι είναι οικονομικά ευκατάστατη, αλλά από την άλλη μεριά με πολύ ευκολία δημιουργεί δεσμό προκειμένου να περνάει και εκείνη καλά, για να το πω απλά και μόνον έτσι. Βλέπετε, όλες αυτές οι καταστάσεις ζωής που είναι στον κόσμο το δικό μας και όχι αλλού, δείχνουν ότι έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους χωρίς προορισμό. Με ανθρώπους που περπατάνε στο σκοτάδι. Με ανθρώπους με έλλειμμα προσωπικότητας. Καταντήσαμε άνθρωποι του σωρού. Άνθρωποι που γίναμε σκουπίδια τελικά. Άνθρωποι χωρίς αγάπη. Και γι' αυτό δαιμονικοί άνθρωποι που δεν χαιρόμαστε τίποτα, που δεν μπορούμε να αγαπήσουμε, που βλέπουμε τους άλλους σαν αντικείμενα χρήσης, και γι' αυτό ακόμα και τα παιδιά μας τα θεωρούμε εξαρτήματα της προσωπικότητάς μας. Αν λοιπόν υπάρχει μια κρίση στην οικογένεια, αυτή δεν είναι στο θεσμό αλλά στα πρόσωπα. Η κρίση μας είναι οντολογική. Είναι κρίση του ανθρώπινου προσώπου, είναι κρίση αγάπης. Το ερώτημα, στέκομαι στον εαυτό μου, στον εγωισμό μου και επιχειρώ να αγαπήσω? Γιατί λένε κάποιοι, προσπαθώ να αγαπώ. Ή είμαι αγάπη και από αυτή την αγάπη εξέρχομαι και προσφέρομαι γιατί αγαπώ. Εκεί, σε αυτό το δίλημα, παίζεται η κρίση του ανθρώπινου προσώπου. Όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε και όσο πιο γρήγορα καθρεφτίσουμε τη σχέση που έχουμε σήμερα σαν οικογένεια και σαν ζευγάρι με την αληθινή μας οντολογία, τότε έχουμε περιθώριο μετάνοιας, έχουμε περιθώριο αλλαγής, έχουμε περιθώριο συμπόρευσης. Διαφορετικά είμαστε αποτυχημένοι άνθρωποι και κάποια στιγμή θα το καταλάβουμε ακόμα καλύτερα. Ας ευχηθούμε λοιπόν να ανακαλύψουμε την πραγματική μας κατάσταση, να μην συνηθίζουμε, να μην βολευόμαστε, αλλά να μπορούμε να λέμε με την καρδιά μας και όχι με το στόμα μας τα όμορφα λόγια του τραγουδιού. Σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ.
1: Κουβεντιάζοντας για την οικογένεια και τα παιδιά. Σειρά ομιλιών από το αρχείο της Πειραϊκής Εκκλησίας του Μακαριστού Μητροπολίτου Συσανίου και Σιατής της Κυρού Παύλου.

0: Προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
0: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, το πρώτο μέρος, στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.